0: τιμού αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is
2: come to my boudoir.
1: The second rule of Fight Club is
2: jump.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στον Big Wins Sport FM 94,6. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 12. Και αν κάτι ακούτε πίσω στο χαλί για να σας βάλει στο κλίμα, καλά ακούτε. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, όπως σας είχαμε τάξει στις 22 Ιανουαρίου, οπότε και κάναμε το πρώτο μέρος του αφιερώματός μας στην ελληνική ροκ σκηνή, θα κάναμε και δεύτερο μόλις βρίσκαμε την ευκαιρία. Κάτι, τι να κάνεις με ένα, δεν φτάνει με ένα, δεν φτάνει ούτε για ζήτο. Λοιπόν, το κάνουμε πράξη λοιπόν σήμερα, λιγότερο από ένα μήνα μετά, το δεύτερο μέρος του αφιερώματος στην ελληνική ροκ σκηνή. Τάκης Μπουλής στη ρύθμιση των ήχων και όλες τις μόντες εδώ πέρα για να βγουν τα πράγματα όπως πρέπει. Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στην οργάνωση και την επιμέλεια της παραγωγής. Μηνύματα, mail και τα λοιπά δεν λέω, διότι σήμερα δεν θα προλάβουμε τους να τα διαβάσουμε. Χαρά να τα στείλετε, βεβαίως, εμείς θα τα δούμε, αλλά στον αέρα δεν θα διαβαστούν. Παραγγελίες δεν θα δεχτούμε, καθότι η λίστα είναι καθορισμένη. Για όσους δεν έχετε ακούσει το πρώτο μέρος, το οποίο μπορείτε να το βρείτε στο YouTube, στο fightclub.gr, όπου θέλετε τέλος πάντων, για να ξέρετε, θα πείτε ρε φίλε τι θα παίξει τώρα και τι είχατε παίξει τότε. Η λογική μας είναι πάντα ένας καλλιτέχνης, ένα τραγούδι. Ωραία. Λοιπόν, στο πρώτο μέρος του αφιερώματος μας στην ελληνική ροκ ακούστηκαν κατά σειρά 2002 GR, Δημήτρης Πουλικάκος, Τζιμάκος, Μωρά στη φωτιά, Σιδηρόπουλος, Ξύλινα σπαθιά, Τρύπες, Άσημος, Πελώμα Μποκιού, Πολ, Φατμέ, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μιλιόκας, Night Stalker, Aphrodite's Child, Σόκρατες, Deus Ex Machina και Last Drive. Λοιπόν, αυτά ακούστηκαν στο πρώτο μέρος του αφιερώματος. Σήμερα 18 τραγούδια. Σήμερα φιλοδοξούμε να ακουστούν περίπου άλλα τόσα, έτσι για να καλύψουμε κάτω το δυνατόν ένα κομμάτι, ένας καλλιτέχνης, ένα τραγούδι δηλαδή. Έτσι θα πάμε πάλι. Και μαζί μου, κυρίες και κύριοι, όπως ακριβώς και

0: το πρώτο μέρος του αφιερώματός μας. Έχω τον ντράμερ των Σχίζοντολς με κίνα των τεχνών και των γραμμάτων, λαμπρό επαγγελματία, πατέρα και άνθρωπο, τον Κωνσταντίνο Σαλάπα. Γεια σου Κώστα.
1: Καλησπέρα στο όμορφο παρέακι, έχω να πω.
0: Έτσι.
1: Συγχαρητήρια για την εκπομπή σας.
0: Ευχαριστούμε. Χαιρόμαστε που μας ακούτε. Τα χαιρετίσματά μας στην Ακριτική Κυψέλη.
1: Έτσι, στη Μαρτυρική.
0: Στη Μαρτυρική. Στη Μαρτυρική.
1: Θα έλεγα να μπούμε. Δηλαδή να μην μιλήσουμε ιδιαίτερα. Να μπούμε και να απλά να βάλουμε το πρώτο κομμάτι.
0: Νομίζω έτσι είναι. Ο στόχος είναι να ακούσουμε αρκετά. Λοιπόν,
1: ο κόσμος ξέρει τώρα.
0: Κόσμος ξέρει. Χοντρικά απλώς να πούμε ότι η πρώτη ώρα είναι περισσότερο παραδοσιακή. Έτσι, ναι. Νοσταλγική, και η δεύτερη ώρα περισσότερο. Με λίγο περισσότερο γκάζι, ας το πούμε.
1: Ανήκει στην τέχνη η βραδιά μου.
0: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, φεύγουμε με πασίγνωστο κομμάτι. Θες να πεις κάτι?
1: Όχι.
0: Δεν θες να πεις τίποτα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, βάλτε τα ποτά σας, τα αυτά σας, δεν ξέρω τι θέλετε να κάνετε. Αράξτε αναπαυτικά μέχρι τις 12, ελληνικό ροκ μέρος δεύτερο.

0: μεγάλος Γιάννης Γιοκαρένης με την αφάνα του πάντα σε μεγάλη φόρμα.
1: Και αυτό το κομμάτι το είχε γράψει ένας τύπος που λεγόταν Αλέκος Κολιόπουλος, γιατί αποδίδεται στο Γιοκαρίνη.
0: Ναι.
1: Έχω ένα post story μικρό με αυτόν.
0: Ρίχτο.
1: Παίζαμε με μια μπάντα νεανική που έπαιζα τότε σε ένα φεστιβάλ, δεν θυμάμαι καν πού, και θα εμφανιζόταν αυτός ο Αλέκος Κολιόπουλος να πει μόνο αυτό το τραγούδι για αρχή.
0: Ναι.
1: Που ήταν δικό του. Και θα έκανε ένα καμέο η ζωή Λάσκαρη στη φάση.
0: Πολύ καλά.
1: Δηλαδή θα έσκαγε και απλά θα χαιρέταγε κόσμο και τέτοια. Επειδή ήταν γύρω στα 60, αλλά ξέρεις, καλοκρατιόταν, όμορφη κτλ. Οπότε λέω στον μπασίστα, βλέποντας τη ζωή Λάσκαρη να έρχεται, του λέω, έδινες Αποστόλη? Και μου λέει, ναι, με όλο το σεβασμό, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Ναι, αλλά όχι για μένα, για τον πατέρα μου. Έτσι.
0: Μεγάλη ατάκα. Μεγάλη ατάκα. Μάλιστα. Λοιπόν, και έτσι μάθαμε ότι ο Αλέκος Κολιόπουλος είχε γράψει τον σταλό του ροκ'ν'ρολ.
1: Ναι.
0: Ή κάπως έτσι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, από κάτω να πούμε ότι θα ακούμε καθ' όλη τη διάρκεια του διόρου Τζόνι Βαβούρα. Έτσι. Με Βαβούρα Band προ 35 ετών. Προ 45 ετών, συγγνώμη.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Μεγάλος Τζόνι Βαβούρας. Δεν έχουμε κομμάτι του και είπαμε, επειδή δεν χώρεσε. Λοιπόν, και είπαμε να βάλουμε από κάτω να βαράει Βαβούρας.
1: Να είχε μαλλιά προ 45 ετών.
0: Ναι, ρε.
1: Να είχε.
0: Ναι, ρε. Πώς δεν θα είχε. Προφανώς. Λοιπόν. Λοιπόν, πάμε για να προλάβουμε. Ήρθε η ώρα, κυρίες και κύριοι, για τον κροταλία της ασφάλτου. Ήρθε η ώρα για το θάνατο της Αμερικής. Δεν ξέρω τι άλλο να πω. Και δεν χρειάζεται να πούμε και πολλά πράγματα.
1: Με το μεγάλο τίτλο κομματιού.
0: Με το μεγάλο τίτλο Άτομο Παρφέ.
1: Ζόρζ Πιλάλα.
0: Ρίχτα, Ζόρζ. Είναι γεια σου.

0: εντάξει, μέγας.
1: Τεράστιος.
0: Μέγας. Τεράστιος ως Πιλαλή.
1: Εντάξει, θα μπορούσαμε να βάλουμε την Μπετονιέρα, έλεγε κάποιος, αλλά η Μπετονιέρα είναι μπουζούκι.
0: Ναι.
1: Και αυτό κιόλας, το άτομο Παρφέ έχει πολύ ωραία παίξηματα, αν πρόσεξες. Δηλαδή είναι πολύ ωραίο.
0: Όσο νογά ο Κώστα.
1: Όσο νογά ο καθένας, Γιάννη μου.
0: Έτσι.
1: Αλλά είναι πολύ ωραίο ενορχιστρωμένο, έχει πολύ ωραία παιξίδια. Γενικότερα ο Πιλάλας είναι καλλιτεχνόπουλος, έτσι δεν είναι τυχαίος.
0: Λοιπόν, το επόμενο κομμάτι, όσοι για όσους το ξέρετε, δεν χρειάζεται καμία σύσταση και καμία εισαγωγή. Για όσους δεν το ξέρετε, στήστε αυτή και μας ευχαριστείτε μετά.
1: Ναι.

Μου λέει ένας φίλος, δεν πας να ξεκουραστείς λίγο? Κάνα ψαρεματάκι, πω στην παραλία. Μου λέει, τι θες για δολομαλή, πως θέλεις, σκουλίκι ή σωλήνα? Κοίταξε να δεις, λέω, νομίζετε όλοι σας ότι θα τα μέτρα.

0: Πούρε που στη μουδουλιά. Πούρε που στη μουδουλιά. Πούρε που στη μουδουλιά. Πούρε που στη μουδουλιά. Πούρε που στη μουδουλιά.
1: Ο ορισμός του κλασικού τραγούδου, έτσι.
2: Ναι, είναι πολύ ισχυρό το μήνυμα.
1: Είναι αλήθεια.
2: Lost Bodies, έτσι, για όσους το ξέρουν.
1: Lost Bodies και Σωλήνες. Λοιπόν, και επόμενο, δεν χρειάζεται να πούμε ούτε πριν ποιος είναι, ούτε
2: το
1: μετά.
2: Το επόμενο κομμάτι, εγώ το μόνο που έχω να πω είναι ότι αν για έναν άνθρωπο οι Ελληνίδες θα έπρεπε να φωνάξουν Σάκη,
1: έτσι,
2: αυτός δεν είναι ο Ρουβάς.
1: Συνυπογράφω, Κώστα. Είμαι κάθε λέξη αυτής της πρότασης σου, Κώστα.
2: Και με τα δυο χέρια...

0: σπουδαίος Σάκης Μπουλάς.
1: Σάκαρος.
0: Σάκαρος, εσύ. Ο Σάκαρος τραγούδησε αυτό, ο Σάκαρος τραγούδησε το Ζαμανφού, ο Σάκαρος τραγούδησε και το Φλασάκι.
1: Ο Σάκαρος όλα αυτά. Ένας τύπος που είχε πολύ πλευρό ταλέντο, έτσι. Ήταν καλός σαν ηθοποιός.
0: Τραγουδιστής. Ο Σάκαρος είναι στους Σαχαρνείς, θυμίζω επίσης.
1: Ναι, είναι καλός σαν τραγουδιστής. Είναι ωραίος τύπος, κατά γενική ομολογία. Ναι. Δηλαδή, ωραία πράγματα.
0: Ωραίος, ωραίος. Ήταν πολύ ωραίος τύπος. Πραγματικά. Είχα τυχά να τον γνωρίσω και από κοντά. Ήταν πραγματικά.
1: Α, ναι.
0: Ήτανε, όχι, αυτό που με φάει, έξω καρδιά. Άνοιγε η καρδιά σου. Να είσαι μαζί του. Αυτό.
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πλησιάζοντας προς το κλείσιμο του πρώτου ημίωρου, κάνουμε μια διπλή εισαγωγή. Πρώτον για το τραγούδι που θα κλείσει το ημίωρο, αλλά και αυτό που θα ανοίξει το επόμενο ημίωρο. Το τραγούδι που θα κλείσει το ημίωρο δεν θα το λέγαμε ακριβώς rock. Θα το λέγαμε goth pop, Κώστα.
1: Θα το λέγαμε έτσι, ναι, πιο dark wave, ναι, φάση ελληνικό, αλλά γενικώς αν δεν το βάλεις αυτό θα φας πολύ κρά. Αυτούς ξεχάσατε. Ναι, θα είναι, ναι, το, ναι, πιο αυτούς τους ξεχάσατε. Που...
0: Και επειδή θα το φάμε ούτως ή άλλως.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Έτσι. Έτσι. Πώς να είναι, παρατείνουμε λίγο το σταύρωμά μας.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν,
1: έτσι,
0: οπότε κλείνουμε με διάφανα κρίνα το ημίωρο και το ανοίγουμε με μεγάλο
1: Τζιόρτζιο.
0: Με μεγάλο Τζιόρτζιο, δεν χρειάζεται να σου πούμε τίποτα άλλο. Ανάμεσα στα δύο αυτά τραγούδια θα μεσολαβήσει το δελτίο πολιτικών ειδήσεων και αμέσως μετά συνεχίζουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Big Wins Sport FM 94,6 Fight Club και αφιέρωμα στην ελληνική ροκ σκηνή, μέρος δεύτερο. Είμαστε εδώ με Κώστα Σαλάπα στο τηλέφωνο. Έχουμε φτιάξει μαζί την playlist την οποία ακούτε. Μπήκαμε με Γιώργαρο Μαργαρίτη με ένα φανταστικό, ένα τραγούδι ρε Κώστα που πέρα από όλα όσο μπορείς να πεις γι' αυτό, ένα τραγούδι που ξέρεις δεν έχει προηγούμενο και δεν θα έχει και επόμενο.
1: Με τους 667, έτσι.
0: Με τους 667, ναι.
1: Ουσιαστικά είναι ενορχιστρωμένο ροκ μαζί με λαϊκό. Δηλαδή ουσιαστικά έβαλε ροκ παίχτες να παίξουν μαζί με μπουζούκια.
0: Αυτό.
1: Αυτό. Και αυτό. Βγήκε πολύ όμορφο. Οπότε...
0: υπέροχο.
1: Και είναι και πολύ ωραίος τύπος και έχει εκφράσει πολλές καλές απόψεις που πολλές φορές δημοσιογράφοι θέλουν να του πούνε, άδειξε, τον πιάνουν ο λαϊκό τύπο και τον ρωτάνε για τους γκέι γάμους, ας πούμε, και τέτοια. Και τύπος απαντάει...
0: Δεν τους βλέπει ο Μαργαρίτης.
1: Δεν
0: βλέπει ο Μαργαρίτης τον περισσότερο κόσμο γενικώς.
1: Με αυτά που έχει δει ο Μαργαρίτης, λογικό είναι.
0: Άγιασου. Για όνομα. Ας είμαστε λίγο σοβαροί.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω γιατί τα κομμάτια αυτού του ημιώρου είναι μεγάλα σε διάρκεια. Λοιπόν, πάμε στους Τερμίτες. Ένα σημαντικό συγκρότημα για την ελληνική μουσική.
1: Ξεκίνησαν ως progressive μπάντα αυτή. Ναι, και με περγαμινές, δηλαδή με κριτικές θηραμβικές. Για ένα δίσκο που είχαν βγάλει. Έτσι, το όνομα τους. PJL, κάπως έτσι.
0: Ή ότι είχα στίχους στην αποκάλυψη του Ιωάννη σε αρχαία ελληνικά. Τα είχαν διάφορα, κάναν αίσθηση εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 80. Δεν πουλήσαν τότε, αλλά σταδιακά άρχισαν να τους ακούνε και τους έχουν εκθιάσει γενικώς στο εξωτερικό. Εν πάση περιπτώσει, φτάσαμε στο 1987 και βγάλαν αυτό το αριστούργημα.

0: Αυτά.
1: Ωραία πράγματα. Το προηγούμενο και το επόμενο βέβαια. Ναι. Είναι τραγούδια που άμα είσαι Έλληνας μουσικός και έχεις παίξει σε μπάντα από τραγουδιστής ή τραγουδίστρια τραγουδά ελληνικά, ναι, σε υποχρεώνουν να τα παίζεις στον αιώνα τον άπαντα σαν το Σύσυφο που ανεβάζει την πέτρα του και την ξανακατεβάζει. Γιατί ωραία τα τραγούδια, δεν λέμε, αλλά τώρα ξελέω και τον πόνο μου εγώ, ας πούμε.
0: Καλά κάνεις. Από την άλλη θέλω να σου θυμίσω, δεν είναι ώρα, θα το πω πάρα πολύ γρήγορα.
1: Ναι.
0: Είναι σαν το τραγουδιστή των Texas Midnight Runners, ο οποίος βγήκε και είπε «Δεν θέλω ο κόσμος να μας θυμάται για το Come on Eileen». Και γιατί να σε θυμούνται, ρε φίλε.
1: Δεν θέλω να με θυμούνται για το Smoke on the Water.
0: Ναι, δηλαδή, σε αυτά τα τραγούδια τα κουβαλάς. Ευλογία, κατάρα, οκ, τα βαριέσαι, το καταλαβαίνω, αλλά οκ, παίζουν, θα παίζουν.
1: Προφανώς.
0: Όπως είπε και ο Λαβρέντης στον Πορτοκάλο, θυμάμαι ότι είχε βγει λίγες μέρες μετά που πέθανε. Λίγες μέρες πριν ή λίγους μήνες πριν είχα δώσει μια συναυλία και λέει, κατεβαίναν κάτω, ήταν καλοκαίρι, τελειώσαν τη συναυλία, ας πούμε, μαζί και έλεγε ο Μαχαίρης στον Πορτοκάλο, ρε Νίκο, τι θες, μια χαρά δεν είμαστε, ο κόσμος ακόμα γουστάρει να ακούει τα τραγουδάκια μας, εμείς ακόμα γουστάρουμε να τα παίζουμε, περνάνε όλοι καλά, μια χαρά δεν είμαστε. Αυτό.
1: Ναι.
0: Οπότε όλα οκ. Okay.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε σε Νίκο Γιώγαλα, έναν πολυγραφότατο Έλληνα μουσικό, συνθέτη, ναι, τραγουδιστή, τραγουδοποιό. Θα μπορούσαμε να το πούμε τραγουδοποιό.
1: Πολλούς δίσκους εκεί, χαμός.
0: Το Γιώγαλα, ναι. Εγώ πριν να σου πω, τραγούδι που θα ακούσουμε δεν μου άρεσε ποτέ. Πρέπει να το πω.
1: Τι εγώ τρελαινόμουν, αλλά είναι το mainstream του Γιώγαλα.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Αλήθεια είναι αυτό. Οπότε νομίζω ότι μπορεί να χωρέσει και χώρεσε στο σημερινό μας αφιέρωμα.

0: Λοιπόν.
1: Πηγαίνοντας προς το επόμενο κομμάτι,
0: ναι,
1: θα ήθελα να σε ρωτήσω,
0: ναι,
1: και να μου απαντήσεις με το χέρι στην καρδιά.
0: Ναι.
1: Ο Χάρης και ο Πάνος Κατσιμίχας,
0: ναι,
1: είναι ο Γιάννης και ο Θανάσης Αντετοκούμπο του ελληνικού ροκ?
0: Όχι.
1: Όχι.
0: Όχι. Δεν είναι. Και δεν είναι για τον απλούστατο λόγο ότι ακόμα και εμείς οι μεγαλύτεροι δυσκολευόμαστε να ξεχωρίσουμε ποιος είναι ποιος. Κάτι που δεν συμβαίνει με τον Γιάννη και τον Θανάση.
1: Ξέρεις ξεκάθαρα ποιος είναι ποιος.
0: Ένα.
1: Με Χάρη και Πάνο όμως. Εντάξει, όχι. Στα εξώφυλλα πάντα ο Χάρης έβγαινε μαρκίζα.
0: Αλήθεια είναι αυτό, αλήθεια είναι αυτό.
1: Έτσι.
0: Αλήθεια.
1: Άρα ξέρεις λίγο πιο καλά.
0: Όπως
1: δεν είναι δίδυμη.
0: Όχι. Όπως επίσης υπήρχε μια περίοδος που πίστευε ότι ο σταυρός του Νότου του ανήκει.
1: Ότι είναι του Χάρη και του Πάνο,
0: ναι,
1: Κατσιμίχα.
0: Ναι, ναι.
1: Πιθανότατα του Χάρη στα,
0: ναι,
1: χαρτιά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έτσι.
0: Κάσμα, αυτό μπορούμε να πούμε σίγουρα πάντως,
1: ναι,
0: είναι ότι στην ερώτηση που γίνεται, πες μου ένα δίσκο, μια κυκλοφορία, ένα CD, ένα όπως θες πες το. Πες μου ένα CD το οποίο ακούγεται μέχρι σήμερα ολόκληρο από το πρώτο, ναι, μέχρι το τελευταίο τραγούδι με ευχαρίστηση. Εμένα τα ζεστά ποτά είναι πάντα το πρώτο που μου έρχεται στο μυαλό.
1: Νομίζω ότι μπορώ να κάνω μπάνιο στο πόσο δίκιο έχεις.
0: Ρε παιδί μου, είναι τίποτα. Είναι μια κυκλοφορία ορόσημου για την ελληνική δισκογραφία. Εντάξει, δεν είμαστε προφανώς.
1: Είναι, σ' αρέσουν, δεν σ' αρέσουν, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Σ' αρέσουν, δεν σ' αρέσουν, πρέπει να πούμε και την αλήθεια.
0: Έτσι. Και αυτό που πρέπει να πούμε, επειδή πρέπει να ακούσουμε το κομμάτι. Θες να πεις κάτι ακόμα, πες το.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι.
0: Επειδή θα ακούσουμε ένα κομμάτι από τα ζεστά ποτά, τα οποία ακούγονται ολόκληρα. Για τους μικρούς τώρα τα λέμε αυτά, δεν τα λέμε για τους μεγάλους. Για τους μικρούς τα λέμε.
1: Έστα, Γιάννη.
0: Λοιπόν, είναι το κομμάτι που θα ακούσουμε. Είναι αφαιρωμένο στο Μάνο Ξηδού, ο οποίος Μάνος Ξηδούς είχε πιστέψει την πρώτη στιγμή πριν υπογράψουν ακόμα συμβόλαιο.
1: Ότι θα κάνουν στράκες.
0: Έτσι, λοιπόν. Και δεν θέλουμε να πούμε τίποτα άλλο, εκτός από το ότι μετά το τραγούδι που θα ακούσουμε πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων και αμέσως μετά μπαίνουμε στη δεύτερη ώρα, η οποία θα είναι λίγο πιο γκαζιάρικη και γι' αυτό θα μπούμε σε αυτήν με αέρα πατέρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη. Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: τελευταίο σου δόντι. Νομίζω ότι είχα δει τους Αέρα Πατέρα σε ένα live, ναι, το οποίο από ό,τι θυμάμαι, Γιάννη,
1: πρέπει χωρίς να είσαι και σίγουρος για αυτά που θυμάσαι,
0: πρέπει να είχε γίνει σε σπίτι. Ήταν ένας, αυτό το θυμάμαι περίπου, ήταν στην Μπουμπουλίνας, σε ένα χώρο που ήταν κάτι σαν κοινόχρηστος, αλλά ζούσε κάποιος εκεί και κάναν live Αέρα Πατέρα έτσι. Μυθικές στιγμές.
1: Ωραία φασούλα.
0: Πολύ ωραία φασούλα.
1: Λοιπόν, Big Wins for FM 94,6. Αφιέρωμα στην ελληνική ροκ μέρος δεύτερον. Όπως είπαμε και στην αρχή της εκπομπής, η πρώτη ώρα πήγε περισσότερο έτσι με κλασικά παραδοσιακά, ας το πούμε, κομμάτια. Κάποια κροβατούν στο όριο της ροκ, εν πάση περιπτώσει. Εντάξει, δεν έχει σημασία. Θέλαμε να τα βάλουμε, τα βάλαμε. Ας μην είμαστε και πολύ αυστηροί. Η δεύτερη ώρα θα είναι διαφορετική. Έτσι, θα είναι πιο, πιο γρήγορη, πιο ροκ, να το πούμε έτσι. Και στο τελευταίο ημίωρο, βεβαίως, βεβαίως, όπως κάναμε και στο πρώτο μέρος του αφιερώματος, θα έχουμε αγγλόφωνο στίχο. Έτσι. Θα κρατήσουμε αυτή τη μίνι παράδοση που χτίσαμε μόνοι μας σε μία εκπομπή.
0: Ναι, ότι ελληνικό ροκ είναι αυτό που παίζεται από ελληνικές μπάντες.
1: Έτσι.
0: Αγγλόφωνο ή ελληνόφωνο.
1: Αυτό ακριβώς. Λοιπόν, φεύγουμε από Αέρα Πατέρα. Πάμε στο μακρινό 1997. Έτσι, όπου Τσοπάνα Ρέιβ βρίσκονται ήδη 2 χρόνια στο κουρμπέτι.
0: Μεγάλη μπάντα, είχαν και ένα στούντιο στους Αγίους Αναργύρους, δεν ξέρω αν το είχαν ακόμα, αν το έχουν. Μ' ακούς?
1: Ναι, ναι, σ' ακούω μια χαρά. Έχουν βγάλει ήδη την Κορνηλία, βγάζουν τον πρώτο κανονικό τους δίσκο, τον Τσοπάνα Ρέιβ, και μέσα στον δίσκο υπάρχει ένα τραγούδι με πολλά ερωτήματα, τα οποία νομίζω ότι μέχρι σήμερα, Κώστα, φίλες και φίλοι, παραμένουν αναπάντητα.
0: Έτσι.

0: Πολύ ωραία.
1: Τι ωραία, εσύ.
0: Και ξέρεις ότι, όπως σε επισημαίνει και ένας ακροατής, όντως τραγουδάνε πάνω στις νότες «Μη λάρε εσύ».
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι. Αλήθεια αυτό.
0: Ωραία πράγματα.
1: Είναι αλήθεια αυτό. Όπως το λες.
0: Ωραία μπάντα, ωραίο και όγκος γενικότερα. Παίζει ξύλο.
1: Η επόμενη μπάντα που θα ακούσουμε, η ιστορική Punk Στρομάνα,
0: ναι,
1: η οποία έχουν υπηρετήσει
0: την Punk σκηνή πιο πολύ.
1: Την Punk περισσότερο, ναι. Λέγαμε, είμαι λίγο από rock, είμαι πολύ από ska, αλλά ναι, την Punk βασικά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ας πω ένα fun fact. Η Punk Στρομάνα είχαν διαλυθεί το 99.
0: Α, το story θες να πεις, ναι.
1: Θα πω ότι είχαν διαλυθεί το 99 και επανασυνδέθηκαν το 2005, 6 σχεδόν χρόνια μετά τη διάλυσή τους, ως καλεσμένοι στη συναυλία των Τσοπάνα Ρέιβ. Εντάξει, μεγάλο fun fact.
0: Δεν το ήξερα.
1: Είναι αυτό, ναι, ναι, ναι.
0: Και σε ευχαριστώ γι' αυτό, Γιάννη.
1: Παρακαλώ, παρακαλώ. Εντάξει, για το Punk Στρομάνα, πραγματικά ιστορικό συγκρότημα της ελληνικής.
0: Ναι, και τίμιο και ξέρεις.
1: Rock punk σκηνής, δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Υπάρχει και μια πολύ ωραία ιστορία, της να πεις με τον drummer, ε.
0: Ναι, που ουσιαστικά είχαν να παίξουν μια συναυλία, ο τύπος είναι 60 χρονών και κάτι και έπαθε τροχαίο στον δρόμο και πήγε και έπαιξε με δεμένο χέρι γιατί λέει αυτό πρέπει να κάνω σήμερα, ο κόσμος ήθελε να μας δει, ας πούμε. Το οποίο εγώ, ξέρω, βγάζω καπέλο σε αυτά, ξέρεις.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς. Λοιπόν,
0: ένας τύπος ο οποίος είναι, ξέρεις, δεν είναι 25
1: χρονών. Ήταν 60, ήταν, ναι. 60.
0: Λοιπόν, και έβγαλε το live.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, πάμε, Punk Στρομάνα, πάμε να ρίξουμε φως στα μέλλοντά μας.

0: Ωραία μπάντα.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Ωραία, ωραία τραγούδια, ωραία τραγούδια.
0: Ξύλο ιδιαίτερη, πανκ στοιχείο εμφανές. Αγγλικό, αγγλική σκηνή πανκ επηρεασμένο πιο πολύ, έτσι. Mm-hmm. Όχι αμερικάνικη.
1: Ναι.
0: Δηλαδή Black Flag και Dead Kennedys και τέτοια είναι ξεκάθαρα προς το αγγλικό.
1: Ναι. Ο γραφείο, ο οποίος είχε ακολουθήσει για ένα χρόνο σε όλα τα live τους. Τόσο πολύ γούσταρε.
0: Πανκ.
1: Πανκ, ναι.
0: Εντάξει, τίμιος.
1: Ναι, έτσι.
0: Τίμιος και εργάτης.
1: Αυτά είναι ωραία.
0: Αυτά είναι ωραία σκηνικά. Λοιπόν, με τι τελειώνουμε και με τι μπαίνουμε.
1: Αυτά θα πούμε τώρα. Για την ακρίβεια, θα κλείσουμε με αυτό που είναι να κλείσουμε και θα γυρίσουμε να πούμε με τι θα μπούμε. Αυτό θα κάνουμε, γιατί το καθένα θέλει κάτι ξεχωριστό.
0: Θα γυρίσουμε να πούμε.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Ωραία.
1: Αυτό που θα πούμε, εντάξει, το ξέρετε όλοι.

0: Λοιπόν, και τώρα Κώστα Σαλάπα.
1: Ναι.
0: Έχεις, μάλλον αφού πω ότι και εμείς θα πάμε σε δελτίο πολιτικών ειδήσεων και ότι θα μπούμε με το Mexican Blanket,
1: το Τέρι Παπαντίνα.
0: Έχεις 2 λεπτά να μιλήσεις για τον Τέρι Παπαντίνα.
1: Εντάξει, δεν τα πάρω και τα 2, εντάξει. Αλλά γενικότερα ήθελα να βάλω πολύ αυτό το κομμάτι, γιατί ούτε εσύ τον ήξερες, έτσι.
0: Όχι. Εδώ δεν τον ήξερε ο Τάκης Μπουλής. Είναι τρομερό, μου κάνει τρομερή εντύπωση.
1: Φοβερά πράγματα, έτσι.
0: Ο Τάκης λοιπόν τους έχει ζήσει, δεν τους ξέρει απλώς. Τους έχει ζήσει. Πουλίκες και τέτοια, ο Τάκης τους έχει ζήσει, δεν τους ξέρει απλά. Πάμε.
1: Είναι περίεργο, γιατί ο Παπαντίνας με τον Πουλίκα ήταν πολύ κοντά.
0: Ναι.
1: Ο Τέρι Παπαντίνας, λοιπόν, είναι ένας τύπος ο οποίος εγώ τον είχα δει σε ένα μαγαζί που πουλάγε τύμπανα και είχα πει, ποιος είναι αυτός ο τύπος, ρε φίλε. Ήταν ένας σύφουνας, ο οποίος είχε περάσει κάποια χρόνια στην Αμερική και είχε γυρίσει από την Αμερική, αλλά μίλαγε μπρούκλικα.
0: Ναι.
1: Κανονικά, έτσι.
0: Συμβαίνουν αυτά, ναι.
1: Μπορεί να συμβεί στον καθένα. Ναι. Στον καθένα, έτσι. Όταν είχε γυρίσει, λοιπόν, αυτός είχε ένα τεράστιο ταλέντο στο να παίζει καλά ροκ, αλλά old school rock. Οπότε έγινε ο πιο περιζήτητος παίχτης της φάσης εκείνης. Δηλαδή έπαιξε με το Σιδηρόπουλο, έπαιξε με το Σαββόπουλο, έπαιζε με όλους και έβγαζε πολύ καλά λεφτά. Ο Τέρι Παπαντίνας όμως, αν και άγνωστος, ήταν στην ψυχή rockstar. Έτσι, δηλαδή αν αναζητήσετε το όνομά του στο Google θα δείτε συνεντεύξεις του. Ήταν on και off χρήστης, έχει φύγει από τη ζωή. Το θέμα με τον Τέρι Παπαντίνα είναι ότι όταν έπιανε την κιθάρα έπαιζε σαν Αμερικάνος, δηλαδή μπορεί να μίλαγε μπρούκλικα, αλλά έπαιζε σαν Αμερικάνος ροκάς. Και θα καταλάβετε ακούγοντας το Mexican Blanket για τι τύπο μιλάμε. Ένας χαρακτηρισμένος απόκληρος του ελληνικού ροκ, δηλαδή αυτός τύπος θα μπορούσε να έχει κάνει πάρα πολλά με το ταλέντο του. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο.
0: Ναι, νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει στο YouTube, αν κάποιος ενδιαφέρεται,
1: η ταινία.
0: Υπάρχει ένα το ντοκιμαντέρ σχεδόν 2 ώρο για τον Τέρι Παπαντίνα με τίτλο Trouble and the Self-Admiration Society.
1: Που τσακώνεται σπίτι του με τη μάνα του στην κουζίνα.
0: Του 2009. Βεβαίως.
1: Υπάρχει αυτή η σκηνή μεγάλη.
0: Βεβαίως. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δελτίο
1: και μπαίνουμε
0: με Τέρι Παπαντίνα στο τελευταίο ημίωρο.
2: Τις άγριες ημέρες έδεσα τις παλιές πληγές μου. Έριξα όλες μου τις σφαίρες στους πιο καλούς πολεμιστές μου. Για μένα δεν υπάρχει νίκη, μόνο ένας φίλος μου χαμένος.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: Μη πρωτοχτυπάς τις χάντρες, τη δουλειά κάνει τους άντρες.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Όνειρο.
1: Ρε φίλε, δεν είναι κομματάρα.
0: Όνειρο, είναι κομμάτι.
1: Φίλε, να σου πω κάτι, ο Παπαντίνας,
0: ναι,
1: που ήταν ένας Έλληνας που μίλαγε μπρούκλικα και ξέρεις, έπαιζε blues, ενώ δεν ξέρω που ήταν από την Ελλάδα, blues rock. Νομίζω ότι η μουσική του κρύβει μια αλήθεια που είναι πολύ βαριά καλλιτεχνικά. Δηλαδή με όλο αυτό το πράγμα που το περιτρίγιζε. Δηλαδή είναι Keith Richards σε παίξιμο και νοοτροπία χωρίς τα λεφτά όμως.
0: Ναι.
1: Ήταν μια τέτοια περίπτωση ο τύπος. Έτσι. Τώρα περίπτωση έχει φύγει από αυτή τη ζωή.
0: Έχει φύγει, ναι.
1: Ό,τι άφησε, άφησε.
0: Αυτό.
1: Αλλά σούπερ περίπτωση άρα. Και μηνύματα, έτσι, ξέραν πολύ τον Τέρι Παπαντίνα.
0: Ναι, ναι, μου έκανε και εμένα εντύπωση.
1: Πολύ και δυθυραμβικά μηνύματα, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι. Μου έκανε εντύπωση και εμένα, να σου πω την αλήθεια. Και ο Τάκης σιγά σιγά κάπως εδώ κάτι άρχισε να θυμάται, πρέπει να
1: σου. Εντάξει, δεν είναι και εύκολο. Δεν είναι και εύκολο.
0: Έχεις συνεργαστεί, θυμάσαι, έχεις συνεργαστεί με Στέλιο Βαμακάρη.
1: Νομίζω ναι.
0: Ε?
1: Νομίζω ναι.
0: Μάλιστα. Οκ. Μάλιστα. Του είχε διηγηθεί ο Στέλιος Μαμακάρης του Τάκη για έναν τρελιάρη κιθαρίστα. Οπότε μάλλον αυτός ήτανε.
1: Δεν απαιτούμε και από τον Τάκη να θυμηθεί τα πάντα.
0: Έτσι. Έτσι ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, πάμε. Τρία κομματάκια ακόμα.
1: Πάμε σε ελληνική σκληρή σκηνή.
0: Ναι.
1: Στα χιλιομόδια.
0: Στα χιλιομόδια της Κορινθίας.
1: Από το χιλιομόδι ήταν τα παιδιά, ναι, οπότε ονόμασαν και την πάντα 1000 Mods.
0: Ναι,
1: το οποίο είναι ωραίο ροκ όνομα. Θα βάζαμε το Vintage.
0: Αλλά.
1: Αλλά είναι 8 και 8,5 λεπτά. Είναι 8,5 λεπτά και δεν μας έπαιρνε. Οπότε, με τι συνεχίζουμε, Γιάννη Τσαούση?
0: Οπότε είναι ώρα νομίζω να συνεχίσουμε με Electric Car.

0: ξύλο.
1: Ναι, ναι, κανονικά.
0: Σωστό όμως, ωραίο ξύλο.
1: Ωραίο, ωραίο, ωραίο. Τι είναι,
0: γενικότερα έχουμε φτιάξει μια σκηνή σε αυτή τη φάση, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Mm-hmm. Εντάξει, με πατεράδες του Night Stalker από τα παλιά χρόνια.
1: Ναι.
0: Αλλά έχει δημιουργηθεί μια σοβαρή σκηνούλα, ας πούμε, γενικότερα στην όλη φάση. Με Planet of Zeus, με... είπα, εμέσως πλην σαφώς τι θα παίξει τώρα.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Αυτό που έχω να ρωτήσω εγώ είναι το εξής. Μιλάμε τώρα για μπάντες οι οποίες έχουν σε κομμάτια τους 10 εκατομμύρια views. Το Vintage πρέπει να έχει 8 με 10.
1: Ναι.
0: Έτσι. Οι Planet έχουν ανάλογα. Οι Night Stalker έχουν ανάλογα.
1: Mm-hmm.
0: Υπάρχει λοιπόν μια μεγάλη σκηνή, έτσι. Είναι σε φάση ότι γίνεται πολύ δυνατή δουλειά, ναι, από εδώ, με ευρωπαϊκές περιοδίες, με τέτοια.
1: Καλά, Planet of Zeus.
0: Και τι δεν υπάρχει.
1: Σκίζουν από περιοδίες.
0: Ναι, υπάρχει market opening. Άρα, δεν μπορεί κάποιος να το εκμεταλλευτεί αυτό. Να παίξουν περισσότερο. Να... γιατί δεν παίζουνε. Δηλαδή, mainstream τηλεόραση είναι μόνο ο Κοκλώνης, ας πούμε.
1: Γιατί δεν παίζουν την ελληνική τηλεόραση, εννοείς.
0: Γιατί δεν παίζουν, ναι, είναι μπάντες οι οποίες, ρε φίλε, έχουν πάρα πολύ. Εντάξει, θα μου πεις τώρα, τι ζητάς, Κώστα μου.
1: Ναι, Κώστα μου, σε παρακαλώ πολύ.
0: Αλλά να μην το πω, να μην πω τον πόνο μου.
1: Άστα, παιδιά. Άστα, παιδιά, να κάνουν τη δουλειά τους με τις συναυλίες για το YouTube.
0: Τίμια το κάνουν, έτσι, δεν το συζητάω. Και μια χαρά την επιτυχία τους την έχουν και κάνουν και αυτό που γουστάρουν. Δεν το συζητώ.
1: Άγια σου, αυτή είναι η ιστορία.
0: Αυτό είναι το story. Αλλά ρε παιδί μου, βλέπεις ότι υπάρχει. Δηλαδή θα μπορούσε κάποιος να βγάλει λεφτά από αυτό. Ας μην το πάμε ότι ποιότητα.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσε κάποιος να βγάλει λεφτά από αυτό. Είναι πολλά 10 εκατομμύρια views για ένα κομμάτι. Και δεν είναι fake views, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Δηλαδή αυτά δεν είναι έτσι, αγορασμένα views.
1: Έτσι.
0: Δεν είναι trap artist, δεν είναι, ξέρεις.
1: Λοιπόν, είπαμε πολλά. Μάτσο,
0: ναι,
1: Λίμπρε.

0: Ωραία μπάντα.
1: Ωραιότατη. Και από ό,τι ξέρω, μου έχουν πει και κάποιος ή κάποια από την πάντα είναι και ακροατές εκπομπής.
0: Υπάρχουν Planet of Zoot Fly Fight Club εκεί.
1: Ναι.
0: Ακόμα καλύτερα.
1: Ναι.
0: Αμέσως καλύτερα.
1: Έτσι.
0: Γιατί... γενικότερα πολύ δεμένη μπάντα. Ξέρεις, είναι αυτές τις μπάντες που ουσιαστικά παίζουν καιρό μαζί. Είναι σαν να ζουν μαζί. Παίζουν συνέχεια live. Οπότε ξέρεις, το ακούς αυτό στο αποτέλεσμά τους. Ότι είναι, ξέρεις, tight.
1: Ναι.
0: Όλο αυτό.
1: Ναι.
0: Και καλοί παίχτες, έτσι το συζητάμε.
1: Έτσι. Έτσι.
0: Λοιπόν.
1: Φτάνουμε προς το τέλος και φτάνοντας προς το τέλος. Καταρχάς πρέπει να πούμε. Επειδή θα κλείσουμε κομμάτι. Έτσι. Να πούμε καταρχάς ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Τάκη Μπουλή που ρύθμισε εδώ πέρα, ιστοστάθμισε, έλεγε ιστορίες στα ενδιάμεσα.
0: Όλα.
1: Βράχος, Τάκης Μπουλής.
0: Όπως πάντα.
1: Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε Βαλεντίνα Νικολακοπούλου που ήταν στον οργάνωση και επιμέλεια παραγωγής. 18 κομμάτια στο πρώτο μέρος του αφιερώματος, 17 σήμερα, 16.
0: Πιο μεγάλα όμως.
1: Συν αυτό που θα ακούσουμε, ναι, 17, 35. Εντάξει, καλύψαμε ένα κομμάτι, εν πάση περιπτώσει, στο βαθμό που μπορούσαμε. Έτσι,
0: και σίγουρα αφήσαμε έξω, έτσι.
1: Πλάκα, κάνεις, εννοείται. Εννοείται. Λοιπόν. Αλλά τώρα καλύψαμε ένα μικρό κομμάτι τη ελληνική ροκ, στη λογική ένα καλλιτέχνη σε ένα τραγούδι. Οπότε ελπίζουμε κάπως έτσι να άνοιξε την ψυχούλα σας αυτό. Η εκπομπή κανονικά αύριο στο YouTube με playlist, τα σχόλια να ξέρετε, όπως και την πρώτη φορά κανονικά κομπλέ. Μεγαλύτερο ευχαριστώ από όλους τον Κώστα Σαλάπα.
0: Εγώ σας ευχαριστώ.
1: Με τον οποίο τα παλεύουμε αυτά από το καλοκαίρι, έχουμε ξεκινήσει τις συζητήσεις για αυτές.
0: Έχουμε και άλλες ιδέες.
1: Και έχουμε και άλλες και έχουμε και άλλες, αλλά...
0: Τρίτο δεν χωράει σε αυτό, χωράει λες. Όχι.
1: Δύσκολα. Δύσκολα.
0: Θα είναι πολύ...
1: Θα πάμε σε άλλα πράγματα.
0: Ναι.
1: Θα πάμε σε άλλα πράγματα. Λοιπόν, ελπίζουμε να σας άρεσε και εσάς. Και
0: κλείνουμε
1: και τα δύο κομμάτια. Εντάξει, και κλείνουμε με το κομμάτι που δεν ξέρω αν έχετε τσιτώσει μέχρι στιγμής, πως το λένε, στερεοφωνικά και τέτοια. Τώρα νομίζω ότι είναι ώρα να το κάνουμε, διότι πραγματικά οι Βικ σκίζουν χασέδες. Καλή σας νύχτα.
0: Καλή νύχτα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: ο Βίντρα και πάλι για τον Ζιμπέρτο. Ζιμπέρτο στο Λέτο. Ο Λέτο έξω από την περιοχή θα δοκιμάσει σου διαγώνει. Μπαλά γκολ! Φοβερό γκολ από τον Σεμπάστιαν Λέτο. Πιάνει στον ύπνο την άμυνα του Άρη και καρφώνει την μπάλα στην αριστερή γωνία του Σιφάκη. Ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-0 σε μια φάση που αφού πρώτα υπνώτησε σαν φίδι τον Άρη, ο Λέτο με ένα εκπληκτικό σουτ, διαγώνιο σουτ από περίπου 30 μέτρα, ο Παναθηναϊκός μπαίνει μπροστά στο σκορ μετά από μια εναλλαγή της μπάλας. Πολύ ωραία, ο Λέτο φέρνει την μπάλα στο αριστερό του πόδι, εξαπολύει ένα σουτ δυνατό, η μπάλα καρφώνεται στην αριστερή γωνία του Σιφάκη.
1: Ο Νέτο τώρα στο πλάγιο και η λήξη του αγώνα. Ο Παναθηναϊκός είναι ταμπλούχος Ελλάδας για το 2009-2010. Κατακτά και το κύπελο με σκόρερ τον Σεμπάστιαν Λέτο στο 63ο λεπτό. Ο κύριος Μιλάβιος λοιπόν παραδίδει το κύπελο και τώρα ο Γιώργος Καραγκούνης με τον Ζιλμπέρτο Σίλβα το σηκώνουν ψηλά. Ο Παναθηναϊκός είναι κυπελούχος Ελλάδος για τη σεζόν 2009-2010.
0: Και εντυπωσιακή ατμόσφαιρα από τα Βεγγαλικά με τον ύμνο του Παναθηναϊκού να παίζει εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Η πράσινη σεζόν 2009-2010 κλείνει με τον Παναθηναϊκό ταμπλούχο για 8η φορά στην ιστορία του.

0: Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Νικόλας Ακτύπης.
1: Πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον γίγαντα, τον Γιώργο Μαλαφιανό. Πολλά σαρδάμ, εύχομαι, τα λέμε σε λίγο.
2: Σε πέμπτο μάτς στην Τουρκία θα κρυφθεί το τελευταίο εισιτήριο, αφού η Βαρσελόνα επικράτησε 82-72 με συγχωρείτε τη Ανατολού Εφές και ισοφάρισε σε 2-2.
1: Δεν δούλευε στη Ράντα.
3: Όχι, άντε να έχω φορέσει, δύο φορές.
1: Πες το ρε, διάολο, έλα.
3: Δύο φορές.
1: Ραδιόφωνο
3: με τον έχω πέναντι, με κοιτάζει. Και με κοιτάζει, τρέχουν τα σάλια του. Αν αυτό
1: υπάρχει
3: δεν είναι προβοκάτσια, αν αυτό που δεν είναι προβοκάτσια, τι είναι.
1: Να σου πω κάτι, όσοι ξέρουν από αγροτικές εργασίες γνωρίζουν ότι αυτή είναι η καλή εποχή
3: εδώ,
1: να βάλεις φυτρίλι.
3: Εδώ δε.
1: Τριφύλι, τι λέω ρε.
3: Φυτρίλι. Πιάστο το φυτρίλι.
1: Γράφτο.
3: Εδώ είσαι. Γιατί εκεί μπορούμε απλά και γρήγορα να ενεργοποιούμε πακέτες. Πακέτες, ναι, γράφεση.
1: Να δούμε δίπλα-δίπλα ΑΕΚ Παναθηναϊκός. Δηλητήριο λέει ο φίλος Πάτρος.
3: Πάτρος.
1: Πέτρος.
3: Μπορεί να είναι από εκεί.
1: ΑΕΚ Πάρις. Έλατε.
3: Και τελικά μπαίνει και το 3. Το 3-0. Το 3-0. Το 3-0. Η γράφηση. Έτσι, μπράβο. Λοιπόν.
1: Γράφερε. Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Λάκης ο κέρδισε ένα κινητό 5,5 ετών προφορά. Προσφορά.
3: Γράφε.
1: Τη εταιρεία.
3: Γράφε.
1: Πόσε ίντσες είναι ο Αλεξάνδρος Ρούσος?
3: Κοίτα, σε ίντσες δεν τον έχω μετρήσει. Αλλά έχει 9 γκολάκια, αν δεν κάνω λάθος, σε 10 γκολ. 9 γκολάκια σε 10 γκολ.
1: Η νίκη Λευκάδας αντιμετωπίζει την Δάφνη Αγίου Δημητρίου στον πρώτο ημιτελικό του κυπέλου μπάσκετ γυναικών που φιλοξενείται στα Χαλιά. Στα Χανιά, με συγχωρείτε.
3: Εντάξει, παιδιά, λέει, βγάλαμε. Χαμπάρι δεν πήρε, νόμιζα ότι ήταν σύμπτωση.
0: Βέβαια.
1: Τι είπε. Τι είπες ρε αλήθεια για τη μάνα
3: μου? Γιατί κάνω τα σαρδάμ πάντα με τον πιο κατάλληλο. Τις άλλες μέρες πάει ροδάνι.
1: Έρα μωρέ που πάει ροδάνι.
3: Λοιπόν,
1: αργά και σταθερά. Πάμε.
3: Και μάλιστα λέει ο Ακτύπης είπε.
1: Άκω την εκπομπή. Την εκπομπή δυο λέρες μόνο.
3: Στην αραβική version.
1: Γιατί όχι?
3: Αρτάκ και σε σένα. Και σε σένα αγόρι μου.
1: Θα κάνουμε εκατομμυριούχο. Το σημειώνει τα σαρδάμ.
2: Παντίδο είχε ο Πράνιτς.
3: Ο Πράνιτς ανάμεσα στα άλλα τατού έχει και ένα Πράνιτς. Θυμάστε, λέει, στο μάθε παιδί μου γράμματα που ο Καλογερόπουλος έχει κρεμάσει το κασετόφωνο που παίζει το Ράσπουτιν σε ένα καλάμι και κάνει καπάκι σε κοπέλα.
1: Καπάκι.
3: Καπάκι. Καπάκι θα ήθελε να κάνει. Καμάκι κάνει.
1: Στην Ομοσπονδία και τη διοίκηση Κιτζίκη πετά το μπαλκόνι. Το μπαλάκι, η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, όλα εξαρτώνται από την ΕΠΟ, τονίζει.
3: Λοιπόν, έτσι, εγώ δεν με ενδιαφέρει να τον δώσω στον αέρα, έτσι. Προσπαθούμε να κάνουμε προσπάθειες επικοινωνία. Προσπαθούμε να κάνουμε προσπάθειες. Τα άκουσες, μωρέ. Λοιπόν.
1: Δύο αγωνιστικές και κλεισμένων των θυρών και βαρύ πρόστιμο στις δύο ομάδες, όπως δήλωσε ο δικηγόρος της ΠΑΕ, Πέτρος Καϊμακάμι, με συγχωρείτε, στο Σπορ FM. Πάμε Κρήτη, πάμε στο Ρέθυμνο. Ρέθυμνο Τρίκαλα, ακούμε τον Αντώνη Νταλιάνη, που κακοποίησα το όνομα. Τόσο πολύ παρεξηγήθηκε που μπερδέθηκα με το όνομά του, μας το κλείσε.
0: Ενίσχυση για την Μπένλι, πιθανή αντίπαλο του Ολυμπιακού, εάν οι Ερυθρόλευκοι αποκλείσουν τη Λουκέρνη. Έναντι 11 εκατομμυρίων ευρώ από την Derby County.
1: Οπότε από μένα πολλά φιλιά, βγαίνω έξω να τα πω με τον Γιώργο, να λογαριαστούμε σαν άντρες, να προσέχετε, καλή σας μέρα.
0: Μείνετε συντονισμένοι, στο μικρόφωνο δεν έχει σημασία ποιος ακολουθεί, αφού τελείωσε ο Νικόλας Ακτύπης.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
3: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinΣΠΟΡ FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
4: Με την υποστήριξη του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
0: bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Ραδιόφωνο.

ήρθω, θα πάξει το χώρο για το σου, θα ήρθω, πάξει, θα το κάνει το σου. Γκολ τον Όιντον, κάνει ο Βραζιλιάνος, χτυπάει στο μπραγκό, καρφώνει τον Βράβο Όιντον, το 19ο λεπτό, ο μάγος Όιντον, Αλμέιδα, παίρνει την μπάλα στα δίχτυα. 1-1, είναι 19 Οκτωβρίου, ο δυτικότερος άκρος της Ευρώπης, ο Βράβος έχει πληγωθεί από το κάρφωμα του Όιντον.

0: Πάμε.
1: Πάμε.
2: Καλησπέρα.
1: Καλώς το να.
2: Θέλω να σχολιάσω δύο πράγματα.
1: Ναι, βεβαίως.
2: Στο τελικό πρέπει να πηγαίνουν αντίθετες ομάδες για να υπάρχει ανταγωνισμός. Και αυτός ήταν ένας αγώνας σαν φιλικό. Η τότε να κόντευε να την πατήσει και με την άλλη ομάδα, γιατί κάνει το πολύ γύρου-γύρου. Δεν δημιουργεί μέσα και κάνει πολύ γύρου-γύρου. Το ίδιο έκανε και χθες και την πάτησε. Κάνει πολύ γύρου-γύρου, κρατάει μπάλα, αλλά κάνει γύρου-γύρου. Δεν κάνει μπούκες.
1: Τι κάνει.
2: Η Λίβερπουλ.
3: Όχι, για την μπάλα, ρε.
1: Η μπάλα.
2: Κάνει πολύ γύρου-γύρου, κρατάει μπάλα, αλλά κάνει γύρου-γύρου.
3: Δεν πάει κατευθείαν.
2: Γύρου-γύρου, κέντρο, άμυνα, δεν έκανε φάσεις. Δηλαδή ήσουν μέσα.
3: Ναι, μέσα ήταν.
1: Εγώ ήμουν μέσα, ναι.
2: Δηλαδή ήσουν μέσα.
1: Εγώ δεν μπόρεσα να δω αυτό το γύρου-γύρου, δεν μπόρεσα να το δω, ρε φίλε. Μπερδεύτηκα.
2: Εγώ το είδα το γύρου-γύρου, γι' αυτό σου το λέω. Αλλά πέρα από αυτό, εσύ δηλαδή, το ευχαριστήθη στο ποδόσφαιρο που είδε.
3: Όχι, ρε, τα γύρω-γύρω ευχαριστήθηκα.
1: Εγώ τα γύρω-γύρω που δεν πρόλαβα να τα καταλάβω ευχαριστήθηκα.
2: Το γύρω-γύρω της τότε να μεν ώρα, παιδί μου, όταν λέω το γύρω-γύρω εννοώ ότι δεν μπουκάριζε μέσα στην περιοχή να κάνει βάση, γύρναγε την μπάλα. Γύρω-γύρω, το γύρναγε γύρω αυτή. Δηλαδή κατοχή μπάλα είχε η τότε να μην είχε ή κάνω λάθο.
1: Εντάξει, έγινε.
2: Πολύ κατοχή μπάλα είχε η τότε να μην.
1: Αυτό, ναι.
2: Δεν γίνεται έτσι να βάλει την μπάλα, αγόρι μου.
1: Δεν πάει.
2: Γύρω-γύρω.
1: Γεια σου αδελφέ μου, γεια σου να σε καλά.
4: Μας έφτιαξε τη μέρα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε?
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
7: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
8: Ντουροστίκ για κάθε χρήση,
7: ντουροστίκ
8: υπάρχει λύση.
7: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Big Win, Sport FM, 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Νομίζω είναι ιδανικό δωράκι για τις γιορτές αυτές τις γιορτινές. Νομίζω είναι ιδανικό δωράκι για τις γιορτές αυτές τις γιορτινές.

0: κάνε με τε.
1: Όλα αυτά.
0: Θα είχε κατηγορηθεί για σεξισμό.
1: Ναι, βέβαια.
0: Και καλώς θα είχε κατηγορηθεί. Είπες κατουρηθεί.
1: Εντάξει, φίλε, κάποιοι όταν κατηγορούνται φοβούνται.
0: Σωστό.
1: Μπορεί να είναι μια συνέπεια τέτοια.
2: Λέμε και κάποια μ***ια για να περνάει η ώρα.
3: Έχουμε τον Τάσο Νικολογιάννη στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα, Νίκο.
4: Πες ρε το όνομά σου και την ηλικία σου, γαμώτο.
3: Τάσο, συγγνώμη. Τάσο, ναι.
5: Είναι το πρώτο.
3: Γελάτε.
5: Συνθετικό επιθέτω. Θα μπούσαμε, λέγανε.
3: Σωστό. Και αυτό είναι το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Sport Day. Και εμείς από τη Sport Day πάμε και στην Sport Day. Γιατί είπα από τη Sport Day, πάμε στην Sport Day. Σοφία είναι δεύτερη μέρα. Κατανόηση. Είναι δεύτερη μέρα. Θέλω να σας πω ότι η Σοφία είναι πανέτοιμη στην πρόκληση. Εύχομαι χωρίς Σαρδάμ. Να βγει νεράκι του Σαρδάμ.
0: Βαγγέλη.
3: Να βγει νεράκι το δελτίο Σοφάρα μου, δεν είμαι σίγουρος για σένα.
6: Ο Αμερικανός γκάρντ που την περασμένη σεζόν φορούσε τη φανέλα της Μπόρατς, με την οποία αναγδύθηκε πρώτος σκόρερ στην Αδριατική Λίγκα, η προκαταρκτική έρευνα διέταξε εισαγγελέα Βόλου για τα επεισόδια στο Πανθεσσαλικό. Στον επίσημο ντεμπούτο του Παύλου Γκαρσία στον Παύλο των Σεραίων. Εκτός αποστολής της Τσεχίας έμεινε ο Μπράμπετς του Άρη, καθώς παραβίασε μαζί με δύο συμπαίκτες του το ωράριο. Το ωράριο και τον εσωτερικό κανονισμό της εθνικής ομάδας.
0: Μου λέει πάρε το ένα από τα δύο. Λέω δεν θέλω να στο στερήσω. Πάρε. Σου πάω μια γωνίτσα. Να με τώρα είσαι το μισό μου νύχι. Έτσι το τόσο.
3: Μισό μου νύχι.
0: Λοιπόν. Συνεχίζω εγώ τώρα. Και το τρώω.
2: Ασημειωθεί παρακαλώ.
0: Σταματήστε
2: το μισό μου νύχι. Ασημειωθεί παρακαλώ. Όχι. Ασημειωθεί.
0: Επίσης ένας φίλος. Αυτά είναι ωραία μηνύματα. Μπράβο. Σήμερα είσαστε ωραίοι. Λέει ότι τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεοπολία. Τέτοιες μύγες για λάμπες είχαν στα κρεοπολία.
2: Μπράβο.
0: Και στα μπακάλικα.
2: Μπράβο.
7: Καταλαβαίνω αυτό που λες από τη μία, από την άλλη δεν μπαίνουμε λεωφορείο λωρίδα.
0: Στι λεωφορείο λωρίδα.
7: Δεν μπαίνουμε λεωφορείο λωρίδα.
0: Σε λεωφορείο λωρίδα.
7: Τέλος.
3: Έφτασε τα 12 τέρματα σε 18 γκολ. Ευαγγελή, τι λες?
8: Ο κύριος, να το δω το όνομά του λίγο γιατί το μπερδεύομαι.
9: Με Στέφανο Παλαιότουλο στον ήχο. Α, ωραία το πάω.
10: Παλαιότουλο.
11: Γράφε, κύριε Στέφανε. Και ζαμπόν βάλε.
12: Ναι, αυτό είναι. Και θα έχουμε και τα φουσκωτά μας, οπότε δεν χρειάζεται να χρησιμοποιήσουμε τα φουσκατά. Τα φουσκατά τα δικά μας θα τα χρησιμοποιήσετε. Λοιπόν, θέλετε, δεν έχουμε δύο ειδικά φουσκατά.
7: Το ζήτημα είναι ότι η σχέση
13: μοιάζει
7: να έχει ραγίσει.
13: Ναι, κατά
7: και μοιάζει να μην ξανακολλάει.
13: Πάντως ο ραγί έχει γυαλίσει χωρίς αμφιβολία.
2: Βέβαια.
14: Στην υπόθεση του υπήρξε διαφωνία ανάμεσα στην ανακρίτρια και την εισαγγελική εισαγγελία.
2: Εντάξει. Ωραία.
15: Γεια σου ρε Τολάκο από τον Μπρίστολ, γεια σου Κώστα από την Νότια Καρολία.
16: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ λέω. Ναι. Να ακούσουμε και κάτι ακόμα.
15: Big Wins Sport FM 94.1 και 6.7.
17: Big Wins Sport FM στους 96,
2: άντε παιδιά, ησυχία.
17: 94.6, τα άλλαξα όλα.
2: Άντε παιδιά, να κατεβάσω κανένα ουζάκι.
14: Φέρνει χόρτα από το εξωτερικό ο Παναθηναϊκός.
2: Απ, εδώ θα σταθούμε.

0: Φλωτάπιτα.
1: Είναι και πρωί.
0: Φόρτο μαγικό, φόρτο μαγικό. Έχεις δίκιο. Ο Φλωτάπιτας.
2: Να, το βρήκαμε.
1: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWinSport FM.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Ένα μικρό προβληματάκι το ξεπεράσαμε. 9 λεπτάκια μετά τις 7, Big Win Sport FM 94,6. Είναι Κυριακή, 19η ημέρα του Ιουλίου του Σωτηρίου έτους 2026. Στην παραγωγή, τα μικρόφωνα και ό,τι τέλος πάντων φτάνει στα αυτιά σας για τις επόμενες 3 περίπου ώρες, ο Πάνος Ρήλος στην αυλαία που σηκώνεται για άλλο ένα τα πάνω κάτω. Συνήθως είναι μια 2 ώρη σήμερα. Και σήμερα μάλλον μια 3 ώρη μουσική περιπλάνηση στα μονοπάτια της ελληνόφωνης ροκ σκηνής και όχι μόνο, και στο κλασικό μας μισάωρο 8 με 8.30 στα μονοπάτια της ελληνόφωνης hip hop σκηνής. Συνταξιδιώτες αυτή την περιπλάνηση, όλοι εσείς μέσω της ακρόασης και της συμμετοχής μέσω μηνυμάτων αν το επιθυμείτε. Στις μηχανές της εκπομπής, τα καταστήματα Monsterville, Gifts for All, Clothing and Attitude, με κεντρικό κατάστημα στην Αγία Σιρήνης 13 στο Μοναστηράκι και άλλα 2 στην Κρήτη, 1866 οδός στο νούμερο 55 στο Ηράκλειο και Πότιε 17 στα Χάνια. www.monsterville.gr για τις ηλεκτρονικές σας αγορές. Για ηλεκτρονικές αγορές επίσης, σαν στα βιβλιοπωλείου αυτή τη φορά, βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα, www.monogramaishop.gr. Ξύπνησες, θέλεις καφεδάκι, μα πού θα βρεις το καλύτερο? Στα Coffee 3, 10 καταστήματα στην Αθήνα προσφέρουν τον καλύτερο καφέ της πόλης. Πού είναι αυτά τα 10 σημεία? Στις Αχαρνές, Λεωφόρος Δημοκρατίας 221, το πιο πρόσφατο και πιο μεγάλο Coffee 3, στην Ομόνια Αεόλου 105, στην Πλατεία, στο Εγάλαιο Ιερά Οδός 297, στην Πλατεία Δαβάκη, στο Ήλιον Θιβών 497, πλησίων Λακιώτη, στο Περιστέρι Παναγίτη Τσαδάρδη 12, στον Αγίο Αντώνιο, στο Παγκράτη Φιλολάου 16, στη Γλυφάδα Ελευθερίου Βενιζέλου 54, στην Ακαδημία Πλάτων Οσερών 24, στον Πειραιά Λεωφόρος Πειραιός 70, εδώ κοντά στο στάδιο Καραϊσκάκης, και στην Καλλιθέα Θησαίος 152. Αναζητήστε τα πράσινα καταστήματα με τα 3 Little Birds που κάθονταν και σε ρωτούν: τι καφέ θέλεις πουλάκι μου? Ό,τι και αν είναι αυτός, ζεστός ή κρύος, ο καλύτερος στα Coffee 3. Και φυσικά η ελληνική ηθοποιία Strange Brew στην παρέα μας, με την ιδέα να πέφτει το 2015, όταν τρεις φίλοι οίκος ηθοποιοί αποφάσισαν ότι οι πλαστικοί κουβάδες δεν ήταν πια αρκετοί. Πρώτη κυκλοφορία επίσημη 2 χρόνια αργότερα, το 2017, με την αγαπημένη Jasmine IPA. Από τότε, σε συνεργασία με πολλά ηθοποιοί ανά την Ελλάδα και το εξωτερικό, η Strange Brew κυκλοφόρησε διάφορα label. Ενώ το Μάιο του 2019 βρίσκει το πρώτο της σπίτι, το Strange Brew Tap Room and Bottle Shop, στο Κουκάκι στην Οδό Φαλήρου 86. Εκεί πολλές βρύσες φιλοξενούν τις μπύρες Strange Brew, αλλά και πολλών άλλων ξένων και Ελλήνων μικροζυθοποιών. Στα ψυγεία μια μεγάλη ποικιλία από βουκάλια και κουτάκια για δοκίμη στο χώρο ή για να τα πάρεις στο σπίτι. Από το πέρσι, στην Αγίου Γεωργίου 8 στο Περιστέρι, ξεκίνησε τη λειτουργία του το ζυθοποιείο πλέον της Strange Brew. Και στα δύο σημεία, και στη Φαλήρου 86 και στην Αγίου Γεωργίου 8, γίνονται πράγματα, γίνονται events. Για αυτά αλλά και για τα label της Strange Brew, www.strangebrew.gr. Και σήμερα φυσικά τρέχει ο διαγωνισμός από χθες για 6 διαφορετικά label της Strange Brew. 2 πράγματα είναι απαραίτητα. Αρχικά να στείλετε μήνυμα για συμμετοχή
ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο δίπλα της λέξης Thainsbrook και να έχετε ένα λογαριασμό Facebook ή Instagram για την επικοινωνία της παραλαβής. Όπου και αν είστε στην Ελλάδα, τους κατοίκους εντός Ελλάδος, αν αφορά η κλήρωση, θα βρεθεί ένας τρόπος για να φτάσουν κοντά σας. Λοιπόν, είχαμε το μικρό τελικό. Νομίζω λίγοι περιμένανε το τάβλι που στήθηκε μεταξύ της Αγγλίας και της Γαλλίας. 6-4 λίγωσε το παιχνίδι. Δεν κατάφερα να το δω ολόκληρο. Στο 2-0-3, κάπου εκεί. Καλημέρα στα Δελήρια Τρινάβου, στο Δημήτρη. Καλημέρα στον Παναγιώτη στη Βιωτή. Εντάξει, δεν ήταν ξενύχτη, 12 παρά αποχώρησα. Καλημέρα στα Ματία, τη Μέμη, το Γιάννη και το Βασίλη, την γνωστή τετράδα στο Μπραχάμι. Ξεκινάμε επιτέλους. Το καλημέρα στον Δημήτρη και την παρέα στο ήσυχο και γραφικό ναύπλιο. Καλημέρα στο Γιάννη στη Λίμνη, στη Βόρεια Εύβοια. Μέσα στη βδομάδα βρέθηκα για ένα μισάωρο εκεί. Έγινε και αυτό. Καλημέρα στο Μακούλη, στο Περιστέρι. Πού ήσανε χτες, μωρέ?

Καλή Κυριακή, με υγεία εύχεται. Λοιπόν, επειδή ρωτάτε για το χθεσινό, ήταν μια μάζοξη όπως το περιμέναμε. Έτσι, αρκετούς φίλους της εκπομπής δεν ήταν όπως το χθεσινό. Αλλά ήταν όμορφα, με μπόλικη κουβεντούλα, κυρίως χαμόγελα, γέλια. Καλημέρα στο Γιώργο, στην Δάφνη και σήμερα μαζί. Ένα μεγάλο ευχαριστώ για την παρέα που μου κρατάς τόσα χρόνια σε εύκολες ή δύσκολες καταστάσεις που πέρναγα. Στις ράκες που τσακίζαμε, μου πήρα μια μυρωδιά του τύπου ένα πίνα σε μια δουλειά σου, να δημιουργείς, να δίνεις τροφή για σκέψη σε όσους μπορούν ή θέλουν να καταλάβουν. Καλή εκπομπή, τρελέ μου. Τα φιλιά μου και την αγάπη μου σε εσένα και τα κορίτσια σου. Γεια σου, ρε Γιώργο. Καλημέρα. Αντεύχομαι τα φιλιά. Καλημέρα στην Κατερίνα, στη Λίμος. Στο Βασίλη, το φίλο στην Χαλκίδα. Καλημέρα, φίλε μου, Σαββατοκύριακο. Μαρκούτσι Ρουαγιάλ. Τρίωρο. Να ακούσουμε, να γουστάρουμε. Και TV screen για αρχή. Ναι, όταν οι εκπομπές είναι έκτακτες. Βασικά δεν είναι έκτακτη εκπομπή. Θα μπορούσα να ξεκινήσω κανονικά με το σήμα μου, αλλά τέλος πάντων. Καλημέρα μας στον Κωνσταντίνο, στην Καλαμάτα. Δεν έχεις φύγει σεζόν εσύ, μάλιστα. Πώς έγινε αυτό? Ή έχεις φύγει και το έχω ξεχάσει? Να και ο Κίμωνας, πώς θα περάσετε στον τάμα, από προέλευση πώς πήγε, λιγότερη από πέρσι, αλλά καλά, καλή ακρόαση σε όλους. Κίμωνας, Ηράκλειο, Κρήτης. Δεν πάμε να ξεκινήσουμε να ακούσουμε κανένα τραγουδάκι? Να πάμε να ξεκινήσουμε, ωραία. Κάπως έτσι, με τη Λίνα.

0: δουλεύεις στα πατήσια.
1: Και κυκλοφορεί το φανάρι του Διογέννη όπως περίπου ήταν στις κασέτες, αλλά χωρίς την γυναικεία φωνή της Οδρίας Λεωνάρδου στην παρέα. Ναι, Νικόλας Άσημος λοιπόν σε στίχους, μουσική και ερμηνεία. Αυτή ήταν η Λίνα.

Καλημέρα στη τετράδα της Σαντορίνης. Με τα διδυμάκια ακόμα να κοιμούνται. Αχ, ψυχές μου. Καλημέρα στην Κερασία και το Γιάννη. Ναι βρε Κωνσταντίνε, το ξέχασα την πρακτική. Μα λέω κάτι μου είχε πει το παιδί. Την πρακτική μου ρε.

0: 1971. Η πρώτη δισκογραφική απόπειρα του Παύλου Σιδηρόπουλου, τότε με τον Παντελή Δελγιανίδη, οι δυο τους έχουν γράψει τη μουσική, ο Παύλος Σιδηρόπουλος τους στίχους, ως Δάμων και Φιντίας τους συναντάμε εδώ σε αυτό το 45. Και φυσικά είναι η πρώτη ηχογράφηση στο κομμάτι «Το ξέσπασμα». Νίκο από την Κυψέλη, δεν περίμενα να μην το ξέρεις, είναι η πρώτη μόρφη του ξεσπάσματος αυτή. Καλημέρα και καλή εκπομπή, Γιάννης από Κίσαμο. Καλημέρα, καλή εκπομπή, 4 και σήμερα, πατρίδα σου έρχομαι, λέει ο Βασίλης από το Βέλγιο, με το καλό αδερφέ. Καλημέρα, έχω βγάλει το κορίτσι, τετράποδο βόλτα, ωραία, μια χαρά, πριν σηκωθεί ο ήλιος και αρχίσει να βράζει ο τόπος. Γεια σου Δημητρό μου στα Δελέρια Τυρνάβου. Καλημέρα να πούμε και στη Δήμητρα με τον Τάσο της, και στην Αγγελική και τον Θοδωρή. Γιατί αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.
1: Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι βουλές του Αλλά, οι σκοτεινές, οι ψυχές.

Είμαστε το 2000, το άλμπουμ λέει, ονομάζεται με ένα κόκκινο φαρί. Εκτός τόπου και χρόνου.

0: η στίχη του Νίκου Γκάτσου, η μουσική του Μανώ Χατζηδάκη.
1: Καληνύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ.
0: Ήταν ο Αλκίνος Ιωαννίδης ερμηνεύοντας τον Κεμάλ.
2: 4,6.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
10: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
9: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
10: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
9: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
11: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
13: Στο Telecom Center Athens.
12: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική. Χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή στις 12.09
13: στο Telecom Center Athens.
14: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6. Ήλιε μου σε
15: παρακαλώ. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
16: Bwin Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Έφυγε λίγο άτσαλα το πρώτο διάλειμμα, δεν πειράζει. Εδώ είμαστε στο 2022, το άλμπουμ Επίλεια 3. Η στίχη του Κώστα Καριωτάκη, η μελοποίηση από τον Φίλιππο Περιστέρη. Ακούμε τη Θέλμα Καραγιάννη στο «Ένα ξερό δαφνόφυλλο». Και ναι, έβαλα και χθες Θέλμα Καραγιάννη, αλλά το κατάλαβα, το θυμήθηκα αφού έπαιξε το κομμάτι. Λοιπόν, καλημέρα στον Κωνσταντίνο, μπήκες για τις Strange Brew. Όταν η δεξιά έχει παιδί, Αγκάθος Χατζηδάκης, έχεις τον Κεμάλ. Όταν η δεξιά έχει εκπαίδευση, έχεις κυβέρνηση αρίστων του Κούλη, λέει ο Παναγιώτης από τη Βιωτία. Καλημέρα και εκεί, και πώς να του πεις ότι έχει άδικο. Καλημέρα Πάνω, θα κάνεις καμία ωραία αφιερωματική εκπομπή από τις ωραίες σου. Πλέον αφιερωματικές μόνο στις περιπτώσεις των εορτών, Πάσχα Χριστούγεννα. Γιατί δε, το δίωρο δεν βοηθάει τα Σάββατα και τις Κυριακές, οπότε μόνο έτσι. Ο Βασίλης από το Βέλγιο επιστρέφει, εδώ δουλειά, λίγο πριν διακοπάρω, ετοιμάζεται αντέξει για τις συναυλίες της Άννας στο ΆΚΑ, μάλιστα για το Σεπτέμβρη προετοιμάζεται, λογικό θα μου πεις. Και πάμε να συνεχίσουμε με μια έκθεση ιδεών.

1998 το άλμπουμ, μια συνεργασία του Γιάννη Ζουγανέλη στη μουσική και του Σάκη Μπουλά στους στίχους και την ερμηνεία. Άλμπουμ και κομμάτι, έκθεση ιδεών, αυτοβιογραφικό.

Καλημέρα στο Φεντερικό Ναπολιτάνο. Μπήκες. Μα συγκίνησες, λέει, με τη Λίνα. Καλημέρα. Στις εκθέσεις ιδεών. Έλα ρε, κάνανε η Λοκομόντο του Μπενιντάρη. Μάλιστα. Θα τσεκάρω, Γιάννη μου, σε ευχαριστώ.

0: 1999 το άλμπουμ Χάρτινες Σαΐτες.
1: Χωρίζω έτσι τη ζωή από τη ζωή μου. Κι έχω για αντάλλαγμα μια όψη σιγουριάς. Μα κάθε νύχτα συναντώ μες στο κορμί μου.

Καλημέρα στο Βασίλη του Μπάουτζη, στη Δάφνη. Το κράτησα, Βασίλη. Ελπίζω, εντάξει, θα τα πούμε, αλλά να μην είναι θέμα υγείας, τίποτα άλλο. Στάση εργασίας στην ώρα του Μουντιάλ σε Evoco Gold και eFood μετά το θάνατο διανομέα. Το πήρα χαμπάρι αυτό.

2004 το άλμπουμ Αδέσποτα Σκυλιά. Και αρχή και φινάλε. Η στίχη του Πυθαγόρα, Πυθαγόρας Παπασταματίου. Η πρωτότυπη μουσική του Χρήστου Νικολόπουλου, η διασκευή του Δημήτρη Πουλικάκου. Θα χωρίσεις γιατί υπάρχω. Θα υπάρχω εγώ. Δεν υπάρχει βέβαια σύγκριση με την ασύλληπτη ερμηνεία του υπάρχου που καταγράφει στον Δράκουλα των Εξαρχείων από ένα live που είχε γίνει νομίζω στο Sporting. Ήταν και πιο νέος βέβαια ο Πουλικάκος. Λοιπόν, όσο για αυτό που λέγαμε πριν, όντως ένας 20χρονος την Παρασκευή νομίζω, την Τετάρτη, τη Δετάρτη 15 του μήνα, σκοτώθηκε σε τροχαίο διανομέας. Έτσι, και έτσι οι εργαζόμενοι στις εταιρείες Delivery, eFood και Wolt απόψε το βράδυ θα κάνουν 5-ωρη στάση εργασίας κατά τη διάρκεια του τελικού από τις 7 έως τις 12. Καλημέρα πάνω, καλή εκπομπή. Τι ώρα να ξυπνάς και να ακούς τη Λίνα. Καλή συνέχεια σε όλους. Η αρετή, ξύπνησες ρε θηρίο τέτοια ώρα και εγώ σας άφησα εκεί. Μας πνίγει η μπόχα, λέει ο Κώστας Καραμαλής στο Αχιλέα. Πήρε το πράσινο φως από το Μητσοτάκη να κατέβει υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, παρότι ο ίδιος είχε δηλώσει τη Βουλή ότι δεν θα το κάνει μετά τις αποκαλύψεις και για τον ΕΠΕΚΕΠΕΔΕ που ενεπλέξαν το όνομά του. Ναι, αλλά λόγω ανεπάρκειας στοιχείων δεν διώκεται για τον ΕΠΕΚΕΠΕ. Έτσι, στη ρογμή του χρόνου.

1986 το άλμπουμ Μέσο Νεφών. Ο Νίκος Παπάζογλου σε στίχους, μουσική και ερμηνεία. Ακούμε στη ροκμή του χρόνου. Καλημερίζουμε τη Φωτεινή στο Ηράκλειο της Κρήτης. Να και η Ειρήνη μετά την αρετή. Καλημέρα όλη μέρα. Καφέ δεν έχεις πιει ακόμα? Τελειώνω τον πρώτο. Χάλια ακούγεσαι. Αυτό είναι γενικό, δεν αλλάζει. Για την απεργία του delivery δεν είπα ότι διαμαρτύρονται για τις ασφαλίσεις των εργαζομένων, έτσι, η διανομής. Με αφορμή το θάνατο του 20χρονου την Τετάρτη.

Ο Φεντερίκο Ναπολιτάνο στέλνει ένα άρθρο που γράφει: προστατευόμενο είδος ο Έλληνας τουρίστας, μόνο το 10% των διανυκτερεύσεων από ημεδαπούς. Και συμπληρώνει ο Φεντερίκο: όπως ορθά είχε προβλέψει ο Ανδρέας, οι Έλληνες έγιναν γκαρσόνια που γεμίζουν τα ποτήρια λαδαπών τουριστών στα νερά της Ψαρούς, καθώς οι τελευταίοι απολαμβάνουν το μπάνιο τους. Ο Βασίλης Πόπο, ρογμή του χρόνου, ρε φίλε, το ίδιο πάνω κάτω γράφει. Και ο φίλος μας ο Δημήτρης στη Ραφίνα που τον καλημερίζουμε, το διευθυντή μας. Τι καταπληκτική φωνή ο Παπάζογλου, ισχύει. Νομίζω ότι η κάρτα του Ρέλβας δεν μετράει σε επίσημο αγώνα, κατά 95%. Αφήνω και μια μικρή πιθανότητα να λέω βλακίες. Τελευταίο κομμάτι για την πρώτη μας ώρα.

2017, το άλμπουμ «Αν». Η σύνδεση του Γιώργου Αποστολόπουλου, του Κώστα Μπουραζάνη και του Μαυρίκου Σκαράκη. Στα κάστα.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix.
6: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
7: να ερωτευτούμε.
6: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
8: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
9: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
10: Τι έχουμε?
9: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate. Κομπανιέρο. Κομπανιέιρο. Mitch Biller. Nakama.
11: Oh. Κόκυπε.
9: Κομπάνιο.
12: Team colleague.
13: Παντρούσκα.
5: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας. Της χώρας.

Όπου δούλευα περνούσαν τα ξεφτέρια. Κλείνανε τα μάτια μου στα πιο πολλά νυχτέρια. Ήθελα φράγκα, ζεστά σαν καλοκαίρια. Σαν φαντάρος με μια πώληση στα χέρια. Δεν κοιμόμουνα, αυτό το λέω πρόβλημα. Φοβόμουνα μη γίνω μια κοιλίδα στο οδόστρωμα. Ξέρω τον κώδικα, όχι στα μικρόφωνα. Όσοι έκαναν δουλειές πάντα

0: κόσμο σαν και εμένα. Τίποτα στον κόσμο σαν και εμένα. Ρώτησε τα αδέρφια μου ένα-ένα. Δεν έχουν τίποτα στον κόσμο σαν και εμένα.
1: Λοιπόν, επιστρέψαμε και μπήκαμε στην ενότητα των hip hop. Ξεκινήσαμε το 2019. Η παραγωγή από Dof2G, η στίχη και ερμηνεία από τον Lex. Ακούσαμε τίποτα στον κόσμο. Βασίλη μου από το Βέλγιο, όχι, το επόμενο live είναι στις 7 Αυγούστου στο Μπαράγκα, πρώτη Παρασκευή του μήνα, καθώς ο Αύγουστος πέφτει, ξεκινάει Σάββατο. Καλημέρα πάνω, καλή εκπομπή. Ο Στάθης επικίνδυνος γαλάτης. Λοιπόν, από τους παρευρισκόμενους εχθές έχει ξεκινήσει η αρετή, ακολούθησε η ειρήνη και ήρθε και ο Στάθης, ο οποίος μετά τη συζύγου. Μεγάλος Λέξ, λέει κάποιος άλλος. Καλημέρες. Λοιπόν, Βασίλη, για άκου και μη φοβάσαι. Φτάνει μόνο αληθινός να ξέρεις να είσαι.

Καλημέρα πάνω. Αν δεν είναι ηχογραφημένη η εκπομπή, όπως λέει το πρόγραμμα του σταθμού, δεν είναι ηχογραφημένη, ζωντανά είμαστε εδώ. Ωραία ήταν χθες στο αντάμωμα του Βαγγέλη, κάποιος ρωτάει. Καλημέρα πάνω, καλή εκπομπή με τις μουσικάρες. Ο Θοδωρής ταξί, δεν μπόρεσα να περάσω χθες. Έπεσα νεκρός 8 και ξύπνησα πριν από μια ώρα. Άντε να μπω και εγώ στην κλήρωση, λέει ο Γιώργος, μια χαρά. Καλή συνέχεια και σε σένα. Πώς θα κάνετε αυτά? Η Ειρήνη λέει, κοιμήθηκα 4, ξύπνησα εξύπνηση. Θεέ μου. Πάνω καλημέρα, καλή Κυριακή. Και δεν δουλεύεις προφανώς. Καλημέρα, καλή Κυριακή. Δεν σαν έχω πει για Strange Brew, γιατί χθες δεν ήμουν σίγουρος αν είδα το μήνυμά μου. Αν είδες το μήνυμά μου. Ναι, βέβαια. Γιώργο μου, έχεις μπει. Πρόσφυγας.

0: Από τα πετρελαιά σας, το λίγον τα συμφέροντα, τα πτώματα τα τέλειωτα. Για να με βιάζουνε ανέραστα, πρόσφυγας μέχρι θεοί όλο να βγάλουν κέρατα.
1: Μάλιστα, μάλιστα, μισό, μην ξεκινάς, δώσουμε ένα λεπτάκι, μπράβο. Λοιπόν, λοιπόν, πάμε να δούμε τι ακούσαμε γιατί ξεχάστηκα. Από το 2016 και το άλλο μου ξεχάσμενα στο σιρτάρι, ο Θανάσιμος, ο Νίκος, σε στίχους μουσική, σε παραγωγή στίχους και ερμηνεία, ακούσαμε πρόσφυγας.

0: Εδώ είμαστε το 2021. Το άλμπουμ Κόκκινα Σημάδια. Η παραγωγή και η μουσική από Αντώνη Μαϊμάρη και Βασίλη Φωτιά. Η στίχη από Μίτσο Φου, Βασίλη Φωτιά και Τάσο Μαϊμάρη. Αυτή ήταν η κοινή θνητή. Και το κομμάτι Ακροτηριασμός γυναικείων γεννητικών οργάνων ή αλλιώς Άγκο. Διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, 2025 στη Θεσσαλονίκη, η παραγωγή από Jesse Blue, η στίχη και η ερμηνεία από Urban Soldier, ακούσαμε 94 κύματα. Ακούω πρόσφυγας και λέω μπα, active member ο Πάνος, όχι. Περάσαμε υπέροχα, διασκεδάσαμε, γυρίσαμε, κοιμηθήκαμε λίγες ώρες και τώρα πίνουμε τα αναβράζοντά μας σαν γνήση άνω των 40, λέει ο Στάθης ο επικίνδυνος γαλάτης. Γεια σου Γιώργη Καλυθέα, στην ωραία Μήλο, μια χαρά. Ακόμα και σε ζώνη να δουλεύεις. Καλημέρα πάνω σας, ακούω στο δρόμο για τη δουλειά. Αν θες βάλεμε στην κλήρωση, λέει ο Νίκος. Ναι, βεβαίως, έχει έρθει μετά το ονοματεπώνυμο και το κινητό τηλέφωνο. Μπήκες. Καλημέρα πάνω, καλή Κυριακή σε όλους. Αν μπορέσεις, βάλε ρε εσύ εισβολέα. Όπα, λαϊδά, προσοδό, φιλόλογο, χαμογέλα, να ανέβουμε λίγο. Έχω εισβολέα σε λίγο. Καλημέρα πάνω και στην παρέα. Αν ο Κλούνη θέλει να του πάω φρουτάκια στη δουλειά, στο εξής μόνο εάν πληρώνει 1200 ευρώ. Ευγενία, είναι πολλά τα λεφτά. Εντάξει, είναι στο Θεό τα φρούτα σε σχέση με πριν 5-6 χρόνια, ας πούμε, 7. Αλλά όχι 1200 αρέσει. Και βενζίνες επάνω είναι. Δεν λέω, αλλά το παράκανες, νομίζω.
1: Θέλουν από μένα τα πάντα, από εκείνους δεν περιμένω, το κάνω για τίποτα. Major.

2026. Η παραγωγή από τον Eversor, η στίχη και η ερμηνεία από τον Answer, το κομμάτι με τίτλο Αλλά Ρίσε. Καλημέρα στον Πίτσι Σκέτο. Τι κληρώνουμε, είπαμε. Εσείς στενέτε στους διαγωνισμούς και έτσι και κερδίσετε. Οι προϋποθέσεις οι οποίες χρειάζονται μπορεί να μην συμπληρώνονται από αυτά που έχετε στα χέρια σας. Τέλος πάντων, μια εξάδα κληρώνουμε από τα label της Strange Brew για τους κατοίκους εντός Ελλάδος. Από χτες μαζεύουμε τις συμμετοχές. Είναι απαραίτητη όμως η ύπαρξη ενός λογαριασμού Facebook ή Instagram για τον νικητή, ο οποίος θα κληρωθεί λίγο πριν το τέλος της εκπομπής και θα ενημερωθεί μέσω μηνύματος. Εισβολέα ζητήσατε, δεν παίζει αυτό μάλλον που ζήτησε ο φίλος, αλλά

Εμείς παλιά, εμείς παλιά, εμείς παλιά πιο παλιά, εμείς παλιά. Πιο παλιά, πιο παλιά. Εμείς παλιά, εμείς παλιά, εμείς παλιά πιο παλιά, εμείς παλιά.

Λοιπόν, 2024, το άλμπουμ «Η βιομηχανία των ηλίθιων», η στοιχική μουσική από τον Ηλία και η ερμηνεία, δηλαδή τον Ίντς Βολέα. Μαζί του στην ερμηνεία η Ιουλία Καραπατάκη. Ακούσαμε εμείς παλιά. Καλημέρα πάνω. Τι μικρός τελικός ήταν αυτός, λέει ο Δημήτρης και μπαίνει για Strange Brew. Και ο Δημήτρης μπαίνει. Κόρπι επί έξι. Καλημέρα πάνω για τη με υγεία. Και ο Λάμπρος μπήκε στην κλήρωση. Καλημέρα πάνω. Τα απειλώς deliverers εδώ. Πώς είδες Αγγλία Μεγαλία. Με δυσκολία και κοιμήθηκα. Αν και ήταν ματσάρα. Το γύρισαν στο τάβλι τα παιδιά 6-4. Βάλαμε αν γίνεται στο διαγωνισμό. Βεβαίως πυρονά μου. Θα βάλεις πόντι, έβαλα χτες πόντι, δεν έβαλα, νομίζω ότι έβαλα. Και αν δεν έβαλα, δύσκολα σήμερα. Είναι το τελευταίο κομμάτι στα hip hop και είναι νωρίς.

0: Η μουσική και η παραγωγή του Λουκιανού Κυλαϊδόνη, του Μιχάλη Παπαθανασίου, του Πρίτανη, του Μετζέλου και του Μηθριδάτη. Ενώ η στίχη του Δημήτρη Μετζέλου, του Μηθριδάτη και του Λουκιανού Κυλαϊδόνη. Ακούσαμε τα Εμισκούμπρια με τον Λουκιανό στο κομμάτι με τίτλο Νωρίς. Καλημέρα Γεργάτα Πάνω, τη συμπάθειά μου σε αυτόν τον εργάτη, το ψηλό αγόρι που πίνει ακόμα μια τελευταία δέκατη, εντέκατη. Ώρες για τις διακοπές, λέει ο Μανώλης, για το, από το Χαϊδάρι. Άντε με το καλό. Πώς παίρνεις μέρος στην κλήρωση, ονοματεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο, δίπλα της λέξης Strange Brew και διακρίκεις μια εξάδα από τα label της ελληνικής ηθοποιίας με απαραίτητη προϋπόθεση να έχεις λογαριασμό Facebook ή Instagram, ούτως ώστε αν κερδίσεις και ειδοποιηθείς, να ακολουθήσεις τα βήματα και να έρθεις σε συνεννόηση με τα παιδιά. Λοιπόν, αυτό ήταν και το τρίτο μας ημίωρο. Έχουμε ξεκινήσει από τις 7, θα πάμε μέχρι τις 10. Εδώ στο Big Wings Sport FM 94,6 παρακολουθείτε το τα πάνω κάτω της Κυριακής με εξτραδάκι ώρα. Πηγαίνουμε σε διάλειμμα και αλλάζουμε και πάλι το μουσικό μας κλίμα.
1: Big Wings Sport FM 94,6.
2: Να ζήσετε!
3: Άσε εμένα πρώτα.
4: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
5: Πάρτε του το μικρόφωνο.
6: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα Ανακαίνιση Κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
10: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
11: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
10: Γιατί?
11: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
10: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
12: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

Σήμερα στο δελτίο των 9, μόνο έχουν τα αρχίδια συσκευές για ηλίθιους, τηλεκοντρόλ για καθυστερημένες γριές, με κομπρεσέρ από παντεσπάνι και LSD, κλειμένο μέσα σε ουρά, αλόγου γητευτή, πάνω σε ουρά.

Μέσα στις πόλεις στην παρανία γυρνάω. Μάτια κοιτάω και μίσο συναντάω. Όμως δεν σκάω, σκέτο το σπάω. Ξεσπάω, γελάω, βαστάω στο γερνάω. Κάνε μου πάσα, είμαι.

0: γιατί μου τριβελίζει το μυαλό. Μια φωνή, μια όσμη το κάνει κατανόητο. Ζούμε μέσα φυλακές κάτω από τον ημίτο. Σπάσε τα καγκελαμπρό. Ναι. Αμφισβητώ το Θεό. Ναι. Γαργαλίτω στο λαιμό. Ναι. Χάνομαι μέσα στον καπνό. Ναι. Θέλω να βγω από αυτό. Και... θέλω να δω ουρανό. Ναι. Θέλω τη γη να πατήσω. Ναι. Θέλω να νιώσω τη ζω.
1: Θέλω να πάψω να φοβάμαι.
2: Λοιπόν, έτσι μια γεφυρούλα από τα προηγούμενα με αυτό το σετ τραγουδιών που έρχεται στο τέταρτο ημίωρο της εκπομπής. 2020 το άλμπουμ χωρίς εισιτήριο, η μουσική, η στίχη και η ερμηνεία από τον Βασίλη Ράλλη, η στίχη και η συνερμηνεία από τον Voodoo The Cook. Ακούσαμε «Θέλω να πάψω να φοβάμαι». Και πώς θα το κάνεις βασικά. Τέλος πάντων. Το κύκνιο άσπμα από Horror Vacui ζητάει κάποιος. Γεια σου Μάνο, μπήκες. Καλημέρα. Αν συνεχίσεις με hip hop το είμαστε εκείνοι. Όχι. Ευχαριστώ. Πες άλλη μια φορά πως μπαίνω στο διαγωνισμό. Εδώ που έστειλες το μήνυμα. Όνομα, τεπώνυμο, κινητό τηλέφωνο δίπλα της λέξης Strange Brew. Με απαραίτητη προϋπόθεση. Ένας λογαριασμός Facebook ή Instagram. Καλημέρα Πάνο, καθόσον για ΟΑΚΑ δεύτερη μέρα του Πανελλήνιου, καθοδόν θες να γράψεις, okay. Για ΟΑΚΑ δεύτερη μέρα του Πανελλήνιου κολύμβησης, λέει ο Δημήτρης, η Σοφία και ο μικρός ο Άκης σήμερα μαζί. Καλημέρα παιδιά. Ωραία, τα έχουμε διαβάσει όλα. Ο Φεντερίκο τι έχει στείλει εδώ. Μην ανησυχείς εσύ, συνέχισε κανονικά τη διάλυση της χώρας, εγώ την αριστερά ήρθα να διαλύσω, ο Μητσοτάκης με τον Τσίπρα. Λοιπόν, καλημέρα στη Φωτεινή, στο, πώς το λένε, στο Ηράκλειο της Κρήτης και στην Κατερίνα, στην Αθήνα εδώ, στο κέντρο. Καλημέρα στη Σοφία, μια ζαλάδα.

0: Όσες φορές και να το πεις, αν δεν το χωνέψεις, δεν γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Σε κάθε όμως περίπτωση, κάτσε μη φύγει το επόμενο, έλα. Ήμασταν στο 1994, το άλμπουμ Μολυβένιες Ιστορίες, ο Ντίνος Αδίκης σε στίχους, μουσική και ερμηνεία. Ακούσαμε, δεν ήταν απεσιόδοξο τραγουδάκι. Για να δούμε τώρα πώς θα το κάνουμε. Θα βάλουμε τώρα 4, το άλμπουμ Μολυβένιες Ιστορίες, ο Ντίνος Αδίκης σε στίχους, μουσική και ερμηνεία. Ακούσαμε, δεν ήταν απεσιόδοξο τραγουδάκι. Για να δούμε τώρα πώς θα το κάνουμε. Θα βάλουμε τώρα αυτό ή να πάμε σε μικρό διάλειμμα, εάν έχουμε. Μήπως είμαστε τυχεροί και δεν έχουμε. Σιγά που δεν θα χάμε. Άντε, πάμε να τα ακούσουμε και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Με την Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας με το καλύτερο bet builder που έγινε ποτέ.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

από μένα. Η στίχη, η μουσική και η ερμηνεία από τον Σταμάτη Μεσημέρι, ακούσαμε «Φύγε από μένα». Κυριακή σήμερα, πας να μας ξεκάνεις. Άσημο στην αρχή, τώρα μεσημέρι, ναι. Σταμάτη Μεσημέρι. Καλημέρα Πάνο, καλή εκπομπή. Χαιρετισμούς από Σαμοθράκη. Σε περιμένουμε εδώ για μεγάλες μουσικοποδοσφαιρικές αναλύσεις κάτω από τα πλατάνια. Τι ωραία που θα ήταν. Να κάνεις πιο συχνά τριώρη εκπομπή. Θα στείλω καλογεράκι διακοπές, λέει ο Δημήτρης από Αγία Παρασκευή. Υπέροχη λίστα. Καλημέρα στην Αλεξία. Μπήκες για τη Strange Brew. Καλημέρα Πάνο, πολύ καλό σήμερα. Γιώργος από Ιράκ. Να είσαι καλά, Γιώργο, και υπομονή τώρα τι γίνεται εκεί κάτω. Για την έφτο κυκνιοάσμα. Δυστυχώς, το ξέρω, αρρώστια, άστα. Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Καλημέρα Πάνω, σήμερα ρεπό και σε ακούω από τον μπαλκόνι μου, ενώ άλλες μέρες από την εργασία μου. Μια όμορφη καλημέρα σε όλους τους ακροατές, λέει ο Ανδρέας από τον Άγιο Δημήτριο. Ο ύπνος, λέει, είναι χαμένος χρόνος. Θα ξαπλώσω σε λίγο. Φύγαμε.

0: τέλος εποχής.
1: Είστε η μουσική του Νίκου Ιωακιμίδη, οι μάσκες και το τέλος εποχής. Μας οδηγεί στον Παναγιώτη Κεφαλά, αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θυμίζω ότι αν θέλεις να επιχειρήσεις την εστίαση με ένα δικό σου Coffee 3, να γίνεις μέλος της αλυσίδας που αριθμεί 10 καταστήματα αυτή τη στιγμή που προσφέρουν τον καλύτερο καφέ της πόλης, ένα mail στο info@coffee3.com. Επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μητέρα,
4: το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
3: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
4: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
3: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα,
4: αισθάνεσαι σπίτι.
3: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
5: Πού ήσουν, πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν, στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα? Πού ήσουν, πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
7: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
8: Η ώρα είναι 9.
9: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
10: Ήρθε η ώρα. Θα θερμομονώσουμε το σπίτι μας εξωτερικά. Το πήρα απόφαση.
11: Κι εγώ, Προκόπη μου. Σκέψου πόσο θα ομορφύνει το σπίτι μας. Και κυρίως πόσα θα μένουν στην τσέπη μας από τους λογαριασμούς.
10: 55% εξοικονόμηση ενέργειας και φθορές ζημιές. Τέλος με το σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Thermoseal της Durostik. Ρώτησα και το μηχανικό και μου είπε ότι το Thermoseal διαφέρει, διότι είναι πιστοποιημένο στην πρώτη κλάση με ασύγκριτη αντοχή. Γιατί δεν πρέπει να παίζεις με την εξωτερική θερμομόνωση του σπιτιού σου.
12: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
10: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 9, στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφάλας. Σε έναν από τους καλύτερους μικρούς τελικούς στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, η Αγγλία επικράτησε 6-4 της Γαλλίας και κατέκτησε την τρίτη θέση. Χατρίκ Οσάκα για τα τρία λιοντάρια, ενώ για τους μπλε δύο γκολ σημείωσε ο Εμπαπέ, ο οποίος έφτασε τα 10 στο φετινό τουρνουά, έχοντας δύο παραπάνω από τον Λιονέλ Μέση. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Ρικ Φαντρόγγελεν για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Ο 27χρονος Ολλανδός στόπερ θα περάσει από ιατρικές εξετάσεις σήμερα και στη συνέχεια θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με το τριφύλι. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίστηκε η προετοιμασία εν ώψη του πρώτου αγώνα με την Πάξη. Η ανακοίνωση απομένει για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Βασίλη Τολιόπουλου στον Άρη Μπέτσον, αφού ο Παναθηναϊκός Άκτορ έβαλε τις απαραίτητες υπογραφές για την παραχώρηση του παίκτη. Τετραετές συμβόλαιο θα υπογράψει ο 30χρονος γκάρντ πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ το buyout που θα καταβάλουν οι Θεσσαλονικείς. Νίκη 2-1 για την ΑΕΚ στο τρίτο φιλικό προετοιμασία στην Ολλανδία. Κάναμε καλή δουλειά. Πιστεύω στο δεύτερο στάδιο να έχουμε έναν με δύο ποδοσφαιριστές ακόμη, σημείωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Ακολουθεί τετραήμερο ρεπό για τους παίκτες. Τη μεταγραφή του Ορμπελίν Πινέδα ανακοίνωσαν Μοντερέι και Κιντρινό Μαύρη ΠΑΕ. Σας ευχαριστώ που με κάνατε να νιώσω ένας από εσάς. Μόνο ΑΕΚ, τόνισε ο Μεξικανός ΠΑΕ. Σας ευχαριστώ που με κάνατε να νιώσω ένας από εσάς. Μόνο ΑΕΚ, τόνισε ο Μεξικανός στο μακροσκελές αποχαιρετιστήριο μήνυμά του.

0: Το 2027 κανείς δεν ανακόπτει την πορεία το μήνυμα του Στρατηγικού Συμβούλου της ΠΑΕΠΑΟ Ανδρέα Παπαμιμίκου μέσω social media για την εκκίνηση των έργων του νέου γηπέδου, ενώ στο τέλος του 2026 θα ξεκινήσουν οι εργασίες για το νέο αθλητικό κέντρο. Ρεπό σήμερα για τους παίκτες του Δικεφάλου του Βορρά. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα για λογαριασμό του Άρη ο 27χρονος Νιγηριανός αμυντικός Χαφτόμ Ντελεμπασίρου, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους Κίτρινους. Στον τελικό του τουρνουά του Γκστάτ πέρασε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, όπου θα αντιμετωπίσει τον Βέλγο Ραφαέλ Κολινιόν με ώρα έναρξης στις 12. Στον απόψινό τελικό του Athens Open προκρίθηκε η Μαρία Σάκαρη, που νίκησε 2-0 σετ την Αλίσσα Κορνέεβα και θα αντιμετωπίσει στις 8 την Τσέχα Μπαρμπάρα Κρέιτσικοβα. Σήμερα αναμένεται στο Λονδίνο ο Χρήστος Τζόλης, προκειμένου να περάσει από ιατρικά τεστ και να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο με την Arsenal, αφού ολοκληρώθηκε η ανταλλαγή εγγράφων ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Αγγλίας και την Μπριζ, με τους κανονιέριδες να καταβάλουν 40 εκατομμύρια ευρώ. Την πιο ακριβή μεταγραφή της ιστορίας της είναι έτοιμη να ολοκληρώσει η Chelsea, που έφτασε σε συμφωνία με την Aston Villa για την απόκτηση του Morgan Rogers έναντι 138 εκατομμυρίων ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Παναγιώτης Δρύλος.
1: Big Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

δεν έχει τέλος. Σοφία, 1997. Το άλμπουμ «Μια ματιά σαν βροχή», η στίχη και η μουσική του Παύλου Παυλίδη, ήταν «Τα ξύλινα σπαθιά» στο «Δεν έχει τέλος». Λες ο Τσίπρας να νικήσει, δεν ξέρω, η νεολαία και οι γέροντες είναι φασίστες. Η νεολαία, τι λες ας. Καλημέρα κύριε Πάνο, μας ευχαριστούμε για την παρέα. Χαίρομαι πάρα πολύ για την Τζολή. Για τον Τζόλι. Μου τα γράφεις και γκρίκλεις, πρέπει να σκεφτώ πού το πας. Νίκος Παναθηναϊκός, πρώην ερωτικός μετανάστης στον Πειραιά, νυν γλυκά νερά. Υπέροχα. Καλημέρα, αφιερώνω την καμπάνα στην πρώην μου που μου τα φόρεγε χθες, την πέτυχα στο δρόμο. Μάλιστα. Γεια σου, ταξιάρχη στο Βύρονα. Καλημέρα, Βανό. Αν μπορείς να βάλεις τον Νότο από ξύλινα σπαθιά, θα ήταν ωραία. Νικόλα μου, ελπίζω να σε κάλυψε το κομμάτι που μόλις έπαιξε. Αλλά και πάλι πολύ ωραία η εκπομπή. Καλημέρα και από μένα. Λίγο αργά μπήκα, αλλά άξιζε το αγγλογαλλικό ξενύχτη, λέει ο Βασίλης από την Ικαρία. Φανταζόμαι πως ναι. Εγώ δεν άντεξα. Καλημέρα, Πάνο. Σήμερα ρεπό και σε ακούω. Το διάβασα αυτό. Όπα, μην ξαναδιαβάζουμε τα ίδια και τα ίδια. Καλημέρα, τον ΕΚ. Τιμάς τελευταία τον Παυλίδη, μου φαίνεται Σπύρος από Ρέθυμνο. Τα ξύλινα σπαθιά. Ε, ναι. Λοιπόν. Να, σηκώθηκαν και τα διδυμάκια. Φρουτάκι στην μπάρα. Μια χαρά. Μια χαρά. Τι υπέροχα, τι υπέροχα. Και μπανάκι μετά, να φανταστώ. Στο καμάρι.

0: Ένα τραγούδι σε στίχους και μουσική του Χρήστου Οικονόμου, ο Μανώλης Φάμελος, μέσα από το άλμπουμ «Καθώς μικραίνει η μέρα» του 1999, όπως σας είπα. Ακούμε το νερό της βροχής και πάμε σε μικρό διάλειμμα. Αφού σας θυμίσω ότι τα καταστήματα Monsterville είναι στην παρέα μας, Gifts for All Clothing and Attitude, Αγία Ειρήνης 13 στο Μοναστηράκι, το νερό της βροχής, στην οδό 1866 στο νούμερο 55 στο Ηράκλειο της Κρήτης και στην Ποτιέ 17 στα Χανιά. www.monsterville.gr για τις ηλεκτρονικές σας αγορές. Φύγαμε, φύγαμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
7: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
8: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
7: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
8: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
7: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.

2000 το είπε σαν ηχό, πρώτο και μοναδικό για τις λευκές νύχτες. Κάθος μετά επήλθε ο θάνατος του Δημήτρη, του τραγουδιστή, και το συγκρότημα διάλυσε. Το όνομα σου σαν ηχό που μου τρυπάει. Εδώ στη διχάλα της συγκρού με μηχανή, με κράνος αλλά λυμένο, μη δεμένο τέλος πάντων. Στους στίχους ο Χρήστος Βεργίνης, στην μουσική ο Κωνσταντίνος Δρομποτής, οι λευκές νύχτες σαν ηχό. Γεια σου Πάνο, ταπεινός Δηληβεράς, πάλι εδώ. Δεν ρώτησα το πιο βασικό, πώς περάσατε χθες το πάρτι στο Αντάμωμα? Ήταν ωραία, τα είπαμε με πολλούς. Καλημέρα τον εκτιμώ. Το διάβασα αυτό, Σπύρο το Ρέθμινο. Ξύρισα το μουσί, λέει, μετά από 3 χρόνια και πάω για ουζό, είμαι στα κάτω μου. Οκ, okay, ελπίζω να μην οδηγήσει τουλάχιστον. Αυτό το κομμάτι είναι το 98-99. Περνάνε τα χρόνια νεράκι. Πω, γεράσαμε. Άστα να πάνε. Για τένις είπαμε, Σάκαρη Τσιπάς οργώνουν στημένο τουρνουά με ηθοποιούς αντί για τενίστες και διαπρέπουν γιατί χρειάζονται και αυτοί το ξεπλήμα του στο διάλογο. Έλα ρε παιδιά τώρα, εντάξει. Πάνω θυμάσαι που έκανε το ξημέρωμα εκπομπές και έβγαινε ο Ροδίτης και ο Βασίλης Εγάλεο και κλήρωνε το ρημάδι του Κόκορα? Όχι, δεν έχω κληρώσει τέτοιο πράγμα. Κάποιος λέει πόσο κακό έκανε ο Χάνδακα στο ελληνικό ροκ. Όχι, δεν έκανε κακό. Δεν έκανε κακό. Κακό ήταν που ήταν φασίστας. Που είναι φασίστας. Πόσο αποδυναμώθηκε η ομάδα με την πόλη Σπινέδα και δεν κουνιέται φίλος στην ΑΕΚ. Τη φάση θα κουνηθεί, μην ανησυχείς. Καλημέρα από Ενδελέχη, έχεις κάτι? Βασίλης Παλιοφάλη, Βασίλη μου, παίξαμε λίγο πριν, ήταν από τις 8. Ενδελέχεια, τον καταδικό.

2014 το άλμπουμ, το EP μάλλον, σαν μυθιστόρημα. Η στίχη του Γιώργου Μπούκλη, η μουσική του Βαγγέλη Μιλιώνη, είναι τα η Πέπλα Band, η συνέχεια δηλαδή των παλιών ματωμένων πέπλων. Πέπλα Band λοιπόν, και όλα είναι δύο. Και εδώ είναι το σπίτι μου.

0: 2011. Εδώ είναι το σπίτι μου το άλμπουμ. Κύριος Κάπας, στίχους, μουσική και ερμηνεία.
1: Τα κεφάλια έξω.
0: Ή αλλιώς Θόδωρης Κοντάκος, στο ομότιτλο κομμάτι. Εδώ είναι το σπίτι μου.

0: Μερικά μηνυματάκια για να πάμε στο επόμενο μας διάλειμμα. Λέει Σουαράς, ο Θανάσης Σαμαράς στο stand-up. Ναι, αν και δεν τον έχω δει ποτέ από κοντά. Είδες που οι ψυχονόμοι αλυσίων Ναζί θα εκτρέβουν κροκόδηλους για να τρώνε Παλαιστίνιους. Είμαι αντιφασίστας, αλλά ήταν το μόνο πράγμα που είχε δίκιο αποτυχημένος αυστριακός ζωγράφος. Εντάξει τώρα. Ρίλος και τζίτζικα για πρωινό, λέει κάποιος. Τι 64 παιδιά, μπαγκότερμα έπαιζαν, τάβλη παίζαν. Ο κύριος Κάπα του Κάφκα, λέει απίστευτος. Ναι, πάνω, σε ευχαριστούμε που υπάρχει για μας. Μήπως ήταν μια ώρα παραπάνω η εκπομπή σου. Ναι, πόσο, 3 ώρες. 2 ώρες. Ωραία μερούλα, ξεκίνησε να πάτε για μπάνιο να σας πιάσω τον από όλες τις απόψεις. Λουλουδάκια, γκλίτερς, κούπες, καφέ, σεμπούτια, χοινή και τα συναφή, ξέρετε. Γίνεται και χωρίς να σου πιάσουν το τέτοιο. Υπάρχουν ακόμα και ελεύθερες παραλίες. Καλημερούδια, ποράχες σήμερα. Ετοιμαζόμαστε για πανηγύρι. Βρακάδες αύριο. Χτες γιατί σταμάτησε ο μικρός τελικός. Δεν παίζανε στα 10. Αντώνη Ζικαρία. Διάλειμμα.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε εμένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
6: Πάρτε του το μικρόφωνο.
7: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Α, καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
9: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
10: Τι παίζεις εκεί?
11: Δωροστροφό της Novibet.
10: Δωροτροχό?
11: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
10: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
12: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
14: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
15: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
16: Στο Telecom Center Athens.
15: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com. Παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
16: στο Telecom Center Athens.
1: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6. bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Αυτή η μουσική του Λεωνίδα Καρακατσάνη και του Ανδρέα Σιουρούνη. Στη μουσική και ο Βασίλη Τσιμιδάκης. Είναι τα ίχνη του ανέμου.

Μια ευχή πηξίδα το κομμάτι που τελείωσε. Καλημέρα στο Ανατολικό Λονδίνο, στην Ήρα και τον Τούλα. Ο Χάρης Αεκτζίδη, καλημέρα από τη Βαζελοφόρα του Ζωγράφου. Τι να κάνουμε, ο καπιταλισμός δεν επιτρέπει να επιλέγουμε και το πού θα ζούμε εκτός από το πώς. Γεια σου Χάρη, χαιρετισμού στην Άνση.

1999, το άλμπουμ Μικρά Μυστικά. Ιστή και μουσική από Χρήστο Λαϊνά, Νίκο Χανιώτη και Στέλιο Γούλα. Είναι η Ονειροπαγίδα στο κομμάτι με την άκρη του ματιού μου. Πείτε μας, Μπούμερ, και ό,τι θέλετε, πώς πηγαίναμε διακοπές παλιά, τι μουσική ακούγαμε, πώς διασκεδάσαμε χωρίς να καταστραφούμε οικονομικά, εδώ γελάμε, και εργασιακά δεν πρόκειται να το δείτε ποτέ στη ζωή σας. Αυτό δεν είναι παράσημο, αδερφέ. Αυτό είναι καταντία. Δυστυχώς. Αντί να καλυτερεύουν τα πράγματα, ειδικά τα εργασιακά και τα οικονομικά, βουλιάζουμε όλο και χαμηλότερα. Γεια σου Στέφανε από τη Νέα Σμύρνη, έρχονται σε λίγο. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο στην Αντίπαρο, να είσαι καλά. Τάκι μου από τα Μεσοπέλαγα. Εγώ πηγαίνω γύρω στις 7.30 και ξεκινάω στις 9. Εκεί είναι καλή ώρα. Και είναι μπα με μπι. Μπαράγκα.

2006 το άλμπουμ Ανακυκλοθυμία. Η ποίηση του Κώστα Καριωτάκη. Η μελοποίηση από τον Σύριο Σαβαΐδη. Είναι η Μοβάστρο και Σάββατο βράδυ.

έπεσε πάνω στα σεξοχά, έπαιρνα το μπανάκι μου. Το μπάνιο έχει δυτικό παράθυρο. Μια χαρά φυσικό φως είχε ακόμα. Ξαφνικά ανάβει το φως και ακούω απ' έξω μια φωνή να λέει «Τεκνολόγια». Γεια σου Μακούλη Ματρομητάρα. Καλημέρα. Για την Οδύσσια λέει, έχω να πω πως άξιζε η αναμονή 2.500 χρόνων για όσους δεν διαβάζα το βιβλίο επειδή περιμένανε να βγει η ταινία. Πάνω σε έξωση πρώτη κατοικία, τι κάνουν οι χριστιανοορθόδοξοι εθνικιστές, στηρίζουν τον Έλληνα, μήπως σαν μπράβοι μάτ τον πέτανε έξω για τα κατρέλη των εβραϊκών φαντς. Δεν είναι μόνο αυτά, αλλά εν πάση περιπτώσει. Διαβάζουνε μωρέ οι άνθρωποι. Εξαιρετικό παιδί ο Λεωνίδας από τα ίχνη. Το φιλοξένησαν τότε με την κοτουπέλα του Τζένι στο σπίτι μου κάποια στιγμή στο Άργος κάπου το 97-98. Την καλημέρα μου λέει ο Σωτήρης από το Άργος. Μάλιστα. Καλημέρα με τις μουσκάρες. Τι ωραίο που είμαι Ελλάδα και μπορώ να σε ακούω και Κυριακή πρωί. Καλή εκπομπή. Γιώργος Νέα Υόρκη. Καλώς ήρθες. Καλημέρα και στον κύριο Λέπουρα στο Ολυμπιακό χωριό. Πώς έρθε το Γαλλία-Αγγλία, το έπαιξα under 1,5 γκολ. Πού είσαι Στέφανε, ήρθε.

1988, πρώτο άλμπουμ για τα μωρά στη φωτιά, με τον τίτλο του συγκροτήματος, με το όνομα του συγκροτήματος στον τίτλο, εν πάση περιπτώσει. Το κομμάτι του Brian Eno, Third Uncle. Προσαρμοσμένο από τα μωρά στη φωτιά, με τον ίδιο τίτλο, Third Uncle.

Γιώργος Πετρίδης on the spot, ο οποίος θα ακολουθήσει με δύο ώρη εκπομπή, πρέπει να σας πω. Εγώ σας θυμίζω πως αν θέλετε να επιχειρήσετε στην εστίαση με ένα δικό σας Coffee 3, μπορείτε απλά να στείλετε mail στο info@coffee3.com. Πόσα πάει, είπα. Και να γίνεται μέλος της μεγάλης αλυσίδας που κερνάει που προσφέρει τον καλύτερο καφέ της πόλης καθημερινά. info@coffee3.com.

0: Σας θυμίζω πως για λίγο ακόμη υπάρχει στη διάθεσή σας ο διαγωνισμός μας, μια εξάδα από τα label της Strange Brew, 6 διαφορετικές μπύρες για να τις γνωρίσετε και να τις απολαύσετε βλέποντας τι ταιριάζει στη διάθεσή σας και τη γεύση σας. Δύο πράγματα πρέπει να κάνετε. Το ένα είναι να στείλετε αρχικά μήνυμα, το όνομα τεπώνυμό σας και το κινητό σας τηλέφωνο, γράφοντας δίπλα τις λέξεις Strange Brew, και είναι απαραίτητο να έχετε ένα λογαριασμό Facebook ή Instagram για την επικοινωνία σε περίπτωση που κερδίσετε. Σε λίγο θα γίνει κλήρωση. Τι δεν έχω πει, ότι παρέα μας είναι το βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα, www.monogramma.shop.gr. Τα μωρά στη φωτιά με τρελαίνουν πάντα, λέει. Ο άλλος λέει, ήσουν ακρυψίνους και το ρίξα στους σύνους. Πολύ καλό. Καλημέρα πάνω. Πώς γίνεται να υπάρχουν τόσα και τόσα όμορφα τραγούδια και να μην παίζουν πουθενά? Εγώ στο γυμναστήριο, ο σταθμός που παίζει, βάζει δύο φορές την ώρα το Έφτασε το 2000 της Γαρμπή. Πάνω λες ο Τσίπρας να μαζέψει την ελαιοία και επιτέλους να φύγει η φασιστομανία. Τι να σου πω, δεν ξέρω. Και δεν νομίζω ότι θα μας σώσει κιόλας, μπας περιπτώσει. Αλλά από αυτό το έσχος, η παιδική χαρά καλύτερα. Καλημέρα, Παναγιώτη, αν έχεις κλήρωση με μέσα. Η ομάδα που έδωσε 2,5 εκατομμύρια ευρώ στον τουρίστα Λαμέλα τσιγκουνεύτηκε να δώσει ένα ολόκληρο ποσό στον MVP του συλλόγου τα 4 τελευταία χρόνια. Καλά, τρία πουλάκια κάθονται. Δεν ήθελε ο παίκτης να μείνει, ρε φίλε. Τι είναι αυτά που λες. Εδώ μέσα, ευχαριστώ για πολύ φοβερή επιλογή. Στέφανος, παίζοντας σε πλεύση Τεχνόπολη και λέω να πάω, να πας. Κρίμα που επεβίωσε ο Τσάκωνας. Αυτό είναι η καλύτερη επιλογή, να σαρκώσει το Μάρτιν Λούθερ Κινγκ. Οι οπαδοί της Χρυσής Αυγής ξέρουν ορθογραφία όμως. Εξαιρετικό το μήνυμα έτσι όπως το έχει γράψει. Είμαι ο Βασίλης και είμαι καλά. Ένα πράγμα ζήτησα από τις κόρες μου πάνω. Φασίστα στο σπίτι να με φέρεις. Βασίλης Παοκάρα Δάφνη. Πολύ ωραία. Φύγαμε. Διάλειμμα τελευταίο και τρία κομματάκια για να κλείσουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing, γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
4: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
5: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησε το.
1: Η Winsport FM 94,6.

χέρια κουρασμένα. Το σκοτάδι εντός μου το άλμπουμ, ο Άλκης και Χαγιά στους στίχους, ο Τζοε FK και η Μέμφις στη σύνθεση. Έχω ένα σπίτι. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο και στο Γιάννη, μπήκατε. Ναι, όντως πλησίασα το σερβετά στο ανέκδοτο με τα παπάκια. Έχουν πέσει να πεθάνουν οι 7 βουλευτές της Νουδού, λέει κάποιος, στους οποίους δεν ασκήθηκε δίωξη. Χάνουν την εκτίμηση των ψηφοφόρων του. Μη σου τύχει. Να, αυτά δεν μ' αρέσουν. Καλοκαίρια, χαλάει το πρόγραμμα, δεν έχει Μανόλο σήμερα. Ναι, αλλά έχει Πετρίδη. Η κατάψυξή μου έχει πρόβλημα. Από κάπου χάνει. Νερά, όχι, παγωτά.

2026, στίχη μουσική του Γιώργου Παυλίδη. Είναι εγώ και πανεκτελούν τον κλόνο, τον χάσμα.

Λοιπόν, την εξάρτητα από την ελληνική ζωοτοπία Strange Brew κερδίζει ο Κωνσταντίνος Κωνσταντάς με το κινητό που τελειώνει σε 0059. Θα ενημερωθεί

0: Λοιπόν, ξαναλέω, Κωνσταντίνος Κωνσταντάς με 0059 στο κινητό του θα ενημερωθεί όσον ούπομα με μήνυμα για το τι πρέπει να κάνει. Ευχαριστώ όλους όσους συμμετείχαν στη διαδικασία της κλήρωσης και την άλλη εβδομάδα θα έχουμε. Καλά να είμαστε.
1: Κάνω παιχνίδι με λόγια και με νότες.
0: 2024.
1: Μένα τραγουδάκια στα μανίκια, στα μπατζάκια γυρτεύω κότες.
0: 35ο κομμάτι μας για σήμερα. Καλά πήγε.
1: Και τα φυτεύω στο κρεβάτι με τα κεράτα να ξεκούν στα τασάκια από ερωτές καπότες.
0: Το άλμπουμ Encore.

0: πρωτότυπη μουσική και η στίχη του Τζιμ Πανούση. Η διασκευή από το Γιάννη Μπιλίρη και τα μεθυσμένα ξωτικά, τελευταίο κομμάτι, είμαι γυφτάκι. Πού πας πάνω, κάτσε, ήταν ωραία να σε ακούω. Τώρα θυμήθηκα, πρωτόσαλτε, εξήγηλε εκπομπές στο Sky για την ανάπτυξη εξύψωση του πολιτισμού, επικαιρώνοντας, το καλό. Λοιπόν, σαν exhibition game ήταν ο ρημάδες ο μικρός τελικός, τρομερά πράγματα είδαμε, απίθανα γκολ και η Αγγλία πήρε το σετ με 6-4 τελικά. Λοιπόν, αυτό ήτανε. Ευχαριστούμε. Αρχικά την ελληνική ζητοποιία Strange Brew, τα καταστήματα Monsterville, το βιβλιοπωλείο Μονόγραμμα και τα Coffee Street που ήταν στις μηχανές της εκπομπής. Όλους και όλες εσάς που ήσασταν στην ακρόαση για τις προηγούμενες 3 ώρες στην παρέα σας ήταν ο Πάνος Δρύλος και ένα extended τα πάνω κάτω με 1 ώρα έξτρα. Ακολουθεί Παναγιώτης Κεφαλάς με αθλητικό δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά Γιώργος Πετρίδης για 2 ωραίο άνοιγμα ραδιοεφημερίδας, κουβεντούλα, μπασκετάκι και όχι μόνο. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε αυτούς και αυτά που αγαπάτε. Δεν θα τα πούμε καθόλου στο πρωινό πρόγραμμα τη μεσοβδόμαδα. Πρωί θα τα ξαναπούμε Σαββατοκύριακο. Είναι άλλες οι βάρδιες από εδώ και μπρος. Να προσέχετε αυτούς και αυτά που αγαπάτε, όπως έλεγε ο Χρήστος Χαραλαμπόπουλος. Τύχη να έχετε και να σκέφτεστε. Είναι νόμιμο και δωρεάν. Καλή σας μέρα.
1: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Αθλητική ενημέρωση από τον Bwin Sport FM στις 10 στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Κεφαλάς. Σε έναν από τους καλύτερους μικρούς τελικούς στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, η Αγγλία επικράτησε 6-4 της Γαλλίας και κατέκτησε την τρίτη θέση. Χατρίκ ο Σάκα για τα 3 λιοντάρια, ενώ για τους μπλε 2 γκολ σημείωσε ο Εμπαπέ, ο οποίος έφτασε τα 10 στο φετινό τουρνουά, έχοντας 2 παραπάνω από τον Λιονέλ Μέση. Στην Αθήνα βρίσκεται από χθες το βράδυ ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον Παναθηναϊκό. Ο 27χρονος Ολλανδός στόπερ θα περάσει σήμερα από ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια θα υπογράψει τετραετές συμβόλαιο με το τριφύλι. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίστηκε η προετοιμασία εν ώψη του πρώτου αγώνα με την Πάξη. Η ανακοίνωση απομένει για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Βασιλή Τολιόπουλου στον Άρη Μπέτσον, αφού ο Παναθηναϊκός Άκτορ έβαλε τις απαραίτητες υπογραφές για την παραχώρηση του παίκτη. Τετραετές συμβόλαιο θα υπογράψει ο 30χρονος γκάρντ πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ το buyout που θα καταβάλουν οι Θεσσαλονικείς. Νίκη 2-1 για την ΑΕΚ απέναντι στην Χρόνιγχεν στον τρίτο φιλικό προετοιμασία στην Ολλανδία. Πιστεύω στο δεύτερο στάδιο να έχουμε 1 με 2 ποδοσφαιριστές ακόμη, σημείωσε ο Μάρκο Νίκολιτς, που έδωσε τετραήμερο ρεπό στους παίκτες του. Σας ευχαριστώ που με κάνατε να νιώσω ένας από εσάς, μόνο ΑΕΚ. Το μήνυμα του Μεξικανού του Ορμπελίν Πινέδα μετά την ανακοίνωση της απόκτησής του από τη Μοντερέι. Ήταμε 1-0 για τον Ολυμπιακό από τον Άγιαξ στο ανεπίσημο ντεμπούτο των Ρόκα και Ποποβίτς. Τιμή να παίζω στον Ολυμπιακό, θέλω μία εβδομάδα για να είμαι στο 100%, σημείωσε ο Σμαϊλόβιτς μετά το μάτς με τους Ολλανδούς. Σενάριο για τον πρώην τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ, Ντόμινικ Κοτάρσκι, που έχει συμβόλαιο μέχρι το 2030 με την Κοπεχάγη. Το σπίτι του Δικεφάλου ξεκινάει το 2027. Κανείς δεν ανακόπτει την πορεία. Το μήνυμα του στρατηγικού συμβούλου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ Ανδρέα Παπαμιμίκου μέσω social media για την εκκίνηση των έργων του νέου γηπέδου, ενώ στο τέλος του 2026 θα ξεκινήσουν οι εργασίες για το νέο αθλητικό κέντρο. Ρεπό σήμερα για τους παίκτες του Δικεφάλου του Βορρά. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα για λογαριασμό του Άρη ο 27χρονος Νιγηριανός αμυντικός χαφ Τόμ Ντελεμπασίρου, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους κίτρινους. Αυλία στο Ευρωμπάσκετ κατά τον 20 που διεξάγεται στη Λουμπλιάνα για την εθνική ομάδα νέων ανδρών, καθώς αντιμετωπίζει την Τουρκία με έπαθλο την 5η θέση. Τζάμπολ στις 12.30. Λουμπλιάνα για την εθνική ομάδα νέων ανδρών, καθώς αντιμετωπίζει την Τουρκία με έπαθλο την 5η θέση. Τζάμπολ στις 12.30.

0: αφού ολοκληρώθηκε η ανταλλαγή εγγράφων ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Αγγλίας και την Breeze, η οποία θα βάλει στα ταμεία της το ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ από τη μεταγραφή. Επόμενη ενημέρωση από τον Bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Γιώργος Πετρίδης.
1: Bwin Sport FM 94,6.
2: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
3: Η Bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
4: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
5: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
6: Ναι.
5: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
7: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
8: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
9: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
10: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
11: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
12: Αμέ.
11: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
12: Αμέ.
11: Θα έρθεις από μένα.
12: Αμέ.
11: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
12: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
13: Throws for the corner. Muller in there as well. And he goes back post, it's in! And Germany lead Muller. Thomas Muller from the corner puts Germany in front. Who picked him up? No one picked him up. And Muller scores. Brazil 0, Germany 1.
14: Vamos, vamos, mi amor.
13: It's found its way through Fernandinho to Toni Kroos here. Kroos through the legs back into Muller. Muller, closer, brilliant save. Closer scores. Historic goal. Germany 2, Brazil 0. And Miroslav Klose is the all-time World Cup record goal scorer. And Brazil have a mountain to climb in their own backyard against Germany. They're two down inside 23 minutes. Love in all kinds of space. Love, Muller through Muller. Could be embarrassing. It's three. Toni Kroos. Brazil have fallen apart inside 25 minutes. Germany 3, Brazil 0.
15: What a finish this is off his left foot. Doesn't even just smashes it in. Quality finish.
13: And it's getting embarrassing. It could be four. It's turned square. Kroos. It's 4-0 to Germany. After 25 minutes, Fernandinho caught in possession. Brazil are being humiliated, humbled, and taken apart by Germany. And their supporters simply cannot believe what they have seen.
15: It's unbelievable. Germany 4, Brazil 0 in 25 minutes.
13: They might be through again here. Khedira, Özil. Khedira, 5-0. 5-0. Absolute humiliation. They've scored four goals in the last 6 minutes.
15: Well, it's just truly unbelievable.
13: Philippe Lahm getting forward. Lahm can play in Khedira here. Three in the middle. Khedira, lovely ball into Lahm. Lahm square, and it's a tap-in for six. And André Schürrle makes it six to Germany.
6: And if it stays this way, it is the biggest ever victory

0: Καλημέρα, καλημέρα. Πάντα συντονισμένοι στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Big Wins Sport FM 94,6. 13 λεπτά μετά τις 10. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12 με τον κύριο Παναγιώτη Ρήλο στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης στο μικρόφωνο. Μέρα τελικού παγκοσμίου κυπέλλου σήμερα, έτσι μην ξεχνιόμαστε. 10 η ώρα. Ισπανία-Αργεντινή. Χθες είχαμε το μικρό τελικό με καμιά δεκαριά γκολ. Δεκαριά. Ακριβώς 10. 4-6. Το περίμενες, Παναγιώτη?
1: Απίστευτο, ρε φίλε. Τι να περιμένω. Και δεν μπόρεσα να το δω, γιατί μεταξύ.
0: Είναι ωραίο, δηλαδή. Θα μας αφήσει μια γλυκιά γεύση αυτό.
1: Εγώ περίμενα ότι θα ήταν καλό, καλό παιχνίδι, γιατί είναι παραδοσιακές δυνάμεις και οι δύο και δεν θα το άφηναν. Αλλά 6-4.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό είναι σκορ για τάβλη, ρε φίλε.
0: Και με ωραία γκολ τα φέρνει τώρα
1: ξανά. Ναι. Τα είδα το πρωί.
0: Γενικά είναι αυτό που είπα και πριν. Θεωρώ ότι είναι μια διοργάνωση η οποία έχει θετικό πρόσημο όσον αφορά το θέαμα και το suspense και όλα αυτά, ας πούμε, που την χαρακτηρίζουν. Ας ελπίσουμε και τελικώς να έχει το αντίστοιχο, έτσι, ενδιαφέρον.
1: Το πιστεύεις?
0: Ναι, ρε φίλε, εντάξει.
1: Ενδιαφέρον θα έχει τελικώς.
0: Δεν μπορούν αυτές οι ομάδες να κρατηθούν. Δηλαδή, δεν είναι από τις ομάδες που θα το πάνε λαού-λαού. Ναι. Να παίξουν, ας πούμε, για το μισό μηδέν. Ούτως ή άλλως και η Ισπανία είναι μια ομάδα που έχει πολύ κατοχή, που έχει μεγάλη κατοχή την μπάλας, και γενικότερα έχει παίκτες οι οποίοι βρίσκονται σε πάρα πολύ καλή φάση σε αυτό το τουρνουά. Η Αργεντινή, εντάξει, έχει κάνει τις ανατροπές του αιώνα, ας πούμε, στα knockout, και γενικότερα βγάζει τρομερή ψυχή. Έχει και προφανώς και έξτρα κίνητρο να υπερασπιστεί το τρόπαιο που κατέκτησε το 22 στο Κατάρ. Οπότε έχει και, νομίζω, και περισσότερες προσωπικότητες σε σχέση με την Ισπανία. Αλλά αυτά, ξέρεις, όταν έχουμε τη σέντρα, ξεχνιούνται. Αλλά νομίζω ότι θα είναι καλό μάτς γενικά. Θα έχει ρυθμό, θα έχει θέαμα. Εντάξει, παρότι το διοικείβημα είναι πολύ μεγάλο, έτσι, είναι πολύ σημαντικό αυτό το τρόπαιο. Οι Ισπανοί πάνε το πάνω για δεύτερη φορά, οι Αργεντίνοι για δεύτερη σερή φορά, τέταρτη στην ιστορία τους. Θα έχει ζουμάκι, και γενικότερα νομίζω ότι είναι μια διοργάνωση στην οποία οι ομάδες που έτσι πάνω κάτω περιμέναμε στην τετράδα, αυτές βρέθηκαν εκεί, έτσι, περίπου δηλαδή. Θεωρώ δηλαδή ότι η Γαλλία, η Αργεντινή και η Ισπανία τις περιμέναμε σίγουρα στην τετράδα, και οι Άγγλοι, εντάξει, κάπου εκεί, νομίζω ότι ήταν μεταξύ των ομάδων που τις υπολογίζαμε για τετράδα, δεν κατάφεραν κοντά στην Αργεντινή, αλλά χθες πήραν την τρίτη θέση.

Εγώ να πω ότι η ημιτελική για το τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου παίζουν αυτήν την εβδομάδα και το eFood σου έχει την καλύτερη ένας συνά προσφορά για να δεις αυτά τα μάτς. Μπες στο eFood και παρέγγειλε το ζουμερό chicken melt από τζακαρού και χωρίς να κάνεις κάτι άλλο θα σου έρθει άλλο ένα δώρο. Και το καλύτερο, η προσφορά τελειώνει 31 Ιουλίου.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
2: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
3: Για να είμαι εκεί στους αγώνες, να νιώθω τις δονήσεις, να είμαι εκεί ο ίδιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω! Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν, να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου, να πέφτει η μύτη μου από το κρύο, να τρώω τα χαλάζια ντάγκ στο κεφάλι, να νιώθω την έξαψη!
2: Προσλαμβάνεστε!
4: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6.

Έχει κυκλοφορήσει η κυρία Παναγιώτη μια φοβερή φωτογραφία. Mm-hmm. Βάζει, λέει, το πρώτο γκολ Ντίκλαν Ράις στο τρίτο λεπτό. Τέταρτο λεπτό, αλλαγή Τούχελ. Βάζει στόπερ μέσα.

Ο Μπαπέ μεταξύ έφτασε στα 10 γκολ. Έτσι, πρώτος σκόρερ σε αυτή τη διοργάνωση. 22 συνολικά στα παγκόσμια κύπελα. Νομίζω ότι εντάξει, είναι πολύ δύσκολο να τον ρίξει κάτω από την κορυφή κάποιος. Από την έννοια ότι θα έχει σίγουρα μια ακόμα μεγάλη διοργάνωση. Στα 8 πάντως αυτό το τουρνουά είναι ο Μέση, ο μόνος που μπορεί να τον φτάσει. 7 Μπέλιχαμ και Χάλαντ. Από 6 Ντεμπελέ και Κέιν. Στα 5 ο Γιαρθάμπαλ, πρώτο σκόρερ της Εθνικής Ισπανίας.

0: Λοιπόν, έχετε στείλει εδώ αρκετά μηνύματα. Βλέπω και για τον Πινέδα. Θα γίνει, θα πάρει τώρα που θα φύγει, τώρα που έφυγε. Εντάξει, θα γίνει μια πολύ καλή κίνηση εκεί από την ΑΕΚ. Είναι δεδομένο ότι ψάχνει αντικαταστάτη και προφανώς θα δώσει και πολλά λεφτά η Ένωση για να αντικαταστήσει τον Μεξικανό. Εδώ λέει ένας φίλος, ο Διονύσης, Φόρτσα Αργεντινά, για να κάνει το back-to-back. Παναγιώτη, ψάχνουν ένα τραγούδι. Αν το δεν ξέρω, ήταν όταν το έστειλαν 10 και 16 και το τραγούδι έπαιζε εκείνη την ώρα. Θα σας πει,
1: 16 ναι. Έπαιζε το Living από τους Transistor.
0: Μάλιστα. Οκ. Okay. Άμεση απάντηση από Παναγιώτη, βλέπετε έτσι από το πάνω. Τα βλέπετε.

Όσον αφορά τώρα το κομμάτι του Βασιλικού Παναθηναϊκού, εντάξει, δεν υπάρχει κάτι νεότερο για την τελευταία κίνηση που αναζητούν και ψάχνουν οι άνθρωποι της ομάδας για να κλείσει κάπως έτσι το ρόστερ. Για ένα point guard, εδώ βλέπω έχει στείλει και διάφορα ονόματα. Νάιτζελ Γουίλιαμς, Γκος Λίνας φίλος. Μπορεί να έχουν προταθεί παίκτες ή να έχουν εξεταστεί ή γενικότερα να έχει ρωτήσει μια ομάδα. Αυτό δεν σημαίνει ότι πάει να του πάρει. Κάτι αντίστοιχο γίνει και με τον Καμπάτσο. Απλά ο Παναθηναϊκός ρώτησε για τον Αργεντινό. Δεν σημαίνει ότι πήγε να τον πάρει. Ρώτησε το στάτους του με τη Ρεάλ και αν είναι εφικτό να αποχωρήσει από εκεί ο Αργεντινός. Φαντάζομαι ότι για αντίστοιχα για τον Williams Goss μπορεί ας πούμε, να ήταν στα υπόψη έτσι, για κάποιες για κάποιο διάστημα και να έτσι να έπαιξε το όνομά του. Αντίστοιχα για τον Φρανσίσκο, προφανώς ο Παναθηναϊκός, εάν γίνει διαθέσιμος ο Γάλλος Γκάρτ, θα είναι στη γωνία, θα καραδοκεί εκεί, μήπως κάνει την κίνησή του για να τον αποκτήσει. Αλλά παίξει συμβόλαιο, παιδιά, έτσι δεν πρέπει να το ξεχνάμε αυτό. Και παίξει που έχουν συμβόλαιο, δεν είναι πολύ εύκολο να τους βγάλεις από αυτό. Ειδικά εάν δεν υπάρχει κάποια ρέτρα αποδέσμευσης, όπως έγινε για παράδειγμα για τον Μπάντιγο. Κλήρωση Ευρωλίγκας δεν είναι κλήρωση στην ουσία, είναι ένας αλγόριθμος που βγάζει το πρόγραμμα. Νομίζω ότι την επόμενη εβδομάδα θα βγει το πρόγραμμα αναλυτικά της σεζόν για τις 38 αγωνιστικές κανονικής περίοδου.

Συνήθως εκεί γύρω στις 20 Ιουλίου βγαίνει το πρόγραμμα της Ευρωλίγκας. Οπότε λογικά από εβδομάδα θα το έχουμε. Λέει ένας φίλος εδώ πέρα πάνω, γιατί δεν παίζει ο σταθμός καθόλου Τερλέγκα. Τερλέγκα παίζουν, παιδιά, ελέρε, συνέχεια. Συνέχεια. Κάθε μέρα Τερλέγκα παίζουν. Οπότε δεν πρέπει να έχετε παράπονο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Νέες αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα Ηνωμένες Πολιτείες μετά το θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτικών από Ιρανική επίθεση στην Ιορδανία και την εντολή Τραμπ να ανοίξουν οι πύλες της κόλασης ως αντίπεινα. Από την πλευρά του Ιρανικού στρατός ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε σε δύο στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ σε αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα. Με όρους μαφίας λειτουργούσε για τουλάχιστον 10 χρόνια η σπήρα που εκβίαζε και τρομοκρατούσε ένα ολόκληρο χωριό στη μεταμόρφωση Μεσσηνίας. Οι τρεις ληφθέντες ζητούσαν χρήματα από κάθε αγρότη προκειμένου να στρέψουν το νερό προς τα χωράφια του. Όσοι δεν υπέκυπταν στις απαιτήσεις τους δέχονταν τα αντίπεινα και τους πυρπολούσαν χωράφια, αποθήκες και αγρικίες. Η αρχιοθέτηση 9 από τις 13 υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ δείχνει ότι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη, τονίζει μεταξύ άλλων στην Κυριακάτικη Αναρτησή του Πρωθυπουργός. Τροχαίο ατύχημα με σύγκρουση ασθενοφορού του ΕΚΑΒ και γιόταχη αυτοκινήτου έγινε σήμερα το πρωί στα Χανιά. Τραυματίστηκαν δύο διασώστες του ΕΚΑΒ, ένα σοβαρά, ενώ χρειάστηκε παρέμβαση της πυροσβεστικής για να απεγκλωβιστούν δύο άτομα. Ο ασθενής που μετέφερε το ασθενοφόρο κατέληξε από ανακοπή που είχε υποστεί νωρίτερα και γι' αυτό το λόγο μεταφερόταν στο νοσοκομείο. Ανοιχτά θα είναι σήμερα τα εμπορικά καταστήματα στο πλαίσιο της πρώτης Κυριακής των θερινών εκπτώσεων. Το προτινόμενο ωράριο είναι 11 με 6 για τα μικρότερα καταστήματα και 11 με 8 για πολυκαταστήματα και εμπορικά κέντρα. Στο μικρό τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου η Αγγλία νίκησε 6-4 τη Γαλλία και κατέλαβε την τρίτη θέση. Απόψε στις 10 θα διεξαχθεί ο μεγάλος τελικός μεταξύ Ισπανίας και Αργεντινής. Και ο καιρός θα είναι έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Καλά, πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε!
4: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social?
3: Τώρα!
4: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
5: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο, με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
3: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστή Ισραήλ.
8: Να ζήσετε!
9: Άσε εμένα πρώτα.
10: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsider. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε την Αντριάννα Ποντάκη.
11: Πάρτε του το μικρόφωνο.
12: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house στον Άλυμο οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίσεις με το στυλ σου. Γι' αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
8: Crystal had the composure to turn. Kulpava! He takes accuracy over power on a baking hot day in New Jersey. Feel the chills for Kulpava. And Chelsea lead in the Club World Cup final. Cole is past this time. Cole Palmer exploiting that space again. Now, oh, what a trick from Palmer! Super! The finish is almost a carbon copy, but the dummy was bought hook, line, and sinker. Chelsea get their second, and Paris Saint-Germain are in big trouble now. He'll be feeling top of the world right now. Two goals for Cole Palmer in the final so far. Del Pedro, it's three, and Chelsea are running away with the FIFA Club World Cup final. Three goals in 42 minutes. Three goals now at this Club World Cup for Del Pedro. And what a signing the Brazilian has turned out to be. He only joined Chelsea during the tournament.
11: I can't believe what I'm seeing, Connor. Just a dinky over Donnarumma. This man was on the beach a week ago, and now he's scoring in the Club World Cup final.
8: That's it. Chelsea, Club World Cup champions. What a month and a half it has been for Enzo Maresca. After lifting the Europa Conference League, it's now the Club World Cup and a statement victory to re-establish Chelsea back amongst the elite. They have made it a blue day in New Jersey. Cole Palmer setting them in motion for big trophies for Paris Saint-Germain this season. But the Club World Cup eludes them. Blue confetti in the air. Blue shirts in the history books. Blue hearts everywhere, bursting with pride. Everything Chelsea have touched today has turned to gold. Chelsea, the FIFA Club World Cup champions. What a day for them. What a journey. What a competition in the United States. And back to London with pride in their hearts.

0: Μέσα σε όλα, ρε Παναγιώτη. Mm-hmm. Έχουμε και τα παράπονα του Σάκα. Θέλω να παίξει περισσότερο στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Λοιπόν, επιστρέφουμε. Εγώ είμαι FM 94,6. Βλέπω αυτές τις δηλώσεις λοιπόν του κ. Σάκα. Εντάξει, λογικό είναι. Ξέρεις, κάθε παίκτη θέλει να παίζει συνέχεια, ρε παιδί μου, όπως να το κάνουμε. Mm-hmm. Έβαλε και τώρα, πέτυχε το χατρίκ χθες. Σου λέει, εντάξει, δεν μπορούσα να πάρω περισσότερες ευκαιρίες. Άφησε παντού στιγμές του κατά το Τούχελ. Είμαι, λέει, υγιής και σε καλή κατάσταση. Θα ήθελα να έχω παίξει πολύ περισσότερο, αλλά δεν είναι κατάλληλη στιγμή να μιλήσουμε γι' αυτό. Και προσπαθώ να μιλήσω στο γήπεδο. Παρεμπιπτόντως, διαβάζω εδώ και στο sportfm.gr. Η νικήτρια του σημερινού τελικού, η νικήτρια του Παγκοσμίου Κυπέλλου, θα πάρει 37 εκατομμύρια ευρώ. Παναγιά μου. 24.500.000. Η finalist. Η Αγγλία που τερμάτισε τρίτη, 21.500. Η Γαλλία, 20 εκατομμυρία και ζεστά. Έτσι. Μια χαρά. Μια χαρά για τις ομοσπονδίες αυτά. Λοιπόν, μήπως είναι η ώρα να επιστρέψουν, λέει ένας φίλος, οι ρωσικές ομάδες. Νομίζω ναι, αργά ή γρήγορα θα επιστρέψουν. Φαντάζομαι την επόμενη σεζόν θα τις έχουμε, ΤΣΣΚΑ Μόσχα σίγουρα, που ούτως ή άλλως είναι από τις ομάδες που έχουν, ας πούμε, εγγυημένο συμβόλαιο, ή όπως το λένε franchise τώρα πλέον. Ναι, θα είναι η ΤΣΣΚΑ Μόσχας. Σιγά σιγά γενικότερα νομίζω θα πρέπει να επανέλθουν στη ζωή μας και οι Ρώσοι αθλητές και οι ρωσικές ομάδες σε όλα τα σπορ. Έτσι. Τελειώνουν όλες αυτές οι απαγορεύσεις που υπήρχαν. Λοιπόν, ο φίλος λέει εδώ πέρα, δεν ακούει Μαραθιανό, οπότε γι' αυτό χάρηκε τον Τερλέγκαρα, φίλε. Γι' αυτό, καταλαβες. Δεν ακούει Μαραθιανό. Λέει το ρεπορτάζ στο καιρό για Γκάρτ έλεγε ότι ο Μπράντοβιτς θέλει ψηλό Γκάρτ να παίζει άμυνα. Γι' αυτό δεν πήρε τον Τζέιμς και δεν συνέδρα με Καμπάτσο που είναι κοντός και 35 χρονών. Δεν νομίζω ότι ήταν ο Μπράντοβιτς που θέλει ένα ψηλό Γκάρτ που να παίζει και άμυνα. Δεν ήταν μόνο αυτά που ήθελε. Ήθελε γενικότερα πολλά πράγματα ο Μπράντοβιτς. Ένα πολύ σύνθετο παικτική. Βασικά αυτό που ήθελε πρώτα πριν φύγει ο Όσμαν ήταν να είναι ένα καλό δημιουργό. Έτσι. Τώρα θέλει να έχει και άλλα πράγματα. Πάνω είπες πριν, λέει ότι η Αγγλία κέρδισε τη Γαλλία 64 σετ. Ψάξτε το. Μα το έχει πει αυτό, θα είναι ωραίο Σαρδάμ.
1: Έλα μου ρε.
0: Θα είναι ωραίο Σαρδάμ. Θα είναι ωραίο Σαρδάμ. Γιατί ρε φίλε, γιατί
1: δεν το έχω κάνει.
0: Δεν το έχει κάνει.
1: Σίγουρα. Αν θέλετε, βάζω και βάρ.
0: Ωραία, ωραία. Αυτά να ξέρεις. Εκτίθεστε να ξέρεις σε αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι, όσοι τα λέτε αυτά. Κάτι διάλεγε ο Τσούσικας που μου έλεγε Πατρίδης και έλεγε εγώ το παγωλέ αυτό. Πάρ το βάρ σου.

Λοιπόν, τώρα από εκεί πέρα πάμε λίγο και στα δικά μας. Να πούμε ότι λίγο στα ρεπορτάζ των ποδοσφαιρικών ομάδων. Ο Παναθηναϊκός έχει σήμερα, είναι μια μέρα στην ουσία, Φαν Ντρόγκελεν, ο οποίος ήρθε χθες το βράδυ στην Αθήνα. Εντάξει, τα τυπικά μένουν για τη συγκεκριμένη μεταγραφή. Θα περάσει ιατρικές εξετάσεις, τα εργομετρικά, όλα αυτά που γίνονται σε αυτές τις περιπτώσεις. Θα υπογράψει συμβόλαιό του και θα ανακοινωθεί 7η μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό. Έτσι. Μπορεί να δηλωθεί και στη λίστα για, για τα μάτια με την Πάξη, για το Conference League. Οπότε. Αυτά για τον Ολλανδό στόπερ. Ο Ολυμπιακός κοιτάει τον Κοτάρσκι για το τέρμα, για την εστία του. Ο Τζολάκης, εντάξει, το γνωρίζουμε, πάει χάλ. Είναι και ο Σάλιακας έτοιμος να φορέσει τα ερυθρόλευκα. Και από εκεί πέρα υπάρχει και ένα όνομα που προέκυψε τις τελευταίες ώρες και αφορά την ενίσχυση στη μεσαία γραμμή. Και είναι εκείνο του Νίκολα Μόρο. Θυμίζω ότι ο συγκεκριμένος είχε ακουστεί για την ΑΕΚ πέρσι, αν θυμάμαι καλά, πριν πάρει τον Μάριν. Τον θέλει, είναι μάλλον στη λίστα του Ολυμπιακού για μια θέση στα χαφ. Ήταν και στην αποστολή των Κροατών για το παγκόσμιο κύπελλο, δεν έπαιξε βέβαια. Έχει ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο με την Μπολόνια. Είναι μια περίπτωση πάντως που εξετάζεται από τον Ολυμπιακό. Εντάξει, ΑΕΚ, το είπαμε και πριν, είναι στην μεταπινέδα, αν πούμε έτσι, εποχή. Ψάχνει να βρει τον αντικαταστάτη του. Είχαμε και τις αναρτήσεις και του Μεξικάνου και της γυναίκας του. Ο Πινέδα έγραψε έτσι πολύ συγκινητικά λόγια για την ένωση. Είπε ότι πραγματοποίησα όλα τα όνειρά μου στην ΑΕΚ και δεν είναι αντίο, αλλά είσαι στο επανειδή. Έτσι. Πάει στη Μοντερέ, είπαμε. Να δούμε τι θα, ποια θα είναι, ποιο παίκτη θα βρει η ΑΕΚ. Σίγουρα έχει πάντως τώρα την δυνατότητα με τα λεφτά που πήρε να κάνει μια πάρα πάρα πολύ καλή κίνηση. Στον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο όπως το βλέπω. Έχει μπει στις προπονήσεις πλέον και ο Χατζηδιάκος. Φαντάζομαι περιμένουν και καμιά δύο ακόμα κινήσεις. Ούτως ή άλλως ο ΠΑΟΚ έχει τα μάτς με την Δυναμό Κιέβου 23 και 30 Ιουλίου για τα προκριματικά του Europa League, θυμίζω, έτσι. Στον ΠΑΟΚ περισσότερο το αυτό που ενδιαφέρει το μπασκετικό κομμάτι και την άφηξη του Τσέντι Όσμαν σήμερα. Θα φτάσει στη Θεσσαλονίκη ο Τούρκος που αποκτήθηκε από τον Παναθηναϊκό.

0: Ένας φίλος εδώ πέρα, γιατί δεν στο γήπεδο, ο Μάκης Αγγελόπουλος, ο ιδιοκτήτης ΚΑΕΚ στον Ολυμπιακό. Εντάξει, παιδιά, τώρα αυτά είναι συμφωνίες. Προφανώς ικανοποιήθηκε οικονομικά η διοίκηση της ΑΕΚ. Εντάξει, τώρα μην το πάμε. Είμαστε λίγο στην Ελλάδα σε αυτά τα κομμάτια, ρε παιδί μου, λίγο πίσω, αρκετά χρόνια πίσω, και δεν πρόκειται να τα ξεπεράσουμε. Καταλαβαίνω και την ανησυχία του κόσμου της ΑΕΚ, αλλά εντάξει, προσπαθεί τώρα και η ΑΕΚ σε αυτήν την περίπτωση να διευκολύνει και τον Ολυμπιακό. Παραλαμβάνω, φαντάζομαι ότι θα ικανοποιήθηκε πάρα πολύ στο οικονομικό κομμάτι και θα είναι για μερικούς μήνες, δεν είναι θέμα για κάτι παραπάνω. Λέει ένας φίλος εδώ πέρα, Παναγιώτη, την κακή στολή, αυτό δεν το ξέρω παιδιά, το που μου λέτε εδώ πέρα, θα απαντήσω πάνω, θα απαντήσω αυτό σε κάποιο στο προσωπικό μήνυμα, γιατί ένα τραγούδι λέει με ένα πιτσιρικά που τελικά αποφάσισε να βάλει στολή.
1: Εντάξει, θα το στείλω εγώ.
0: Α, εντάξει. Θα σας στείλω, Παναγιώτης. Ο Φίλτερος πάνω είπε το σκορ και αναρωτήθηκε αν έπαιζαν τάβλη. Όχι 6-4 σετ. Α, εντάξει, το δέχομαι. Γεια σου Γιώργο, Ολυμπιακός από Δάφνη λέει. Το ασύλληπτο επίσης είναι στο μικρό τελικό ότι έγιναν μόνο 10 πλάγια.
1: Αλήθεια.
0: Εντάξει, είναι γενικά μια διοργάνωση που έχει σε στατιστικό επίπεδο πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, πολλά ενδιαφέροντα στοιχεία, και θα πούμε πολλά συμπεράσματα νομίζω μετά από αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Γενικά βοήθησε πάρα πολύ ότι είχαμε καθαρό χρόνο και δεν είχαμε πολλές καθυστερήσεις μέσα στα παιχνίδια, από την έννοια του ότι δεν είχαμε καθυστερήσεις για τραυματισμούς και όλα αυτά. Αυτό που γινόταν πολλές φορές με το να στείλουν την μπάλα οι τερματοφύλακες μετά από out και να κάνουν κανένα δίλεπτο να εκτελέσουν και να έχουμε εκεί πάλι παιχνίδι. Βοήθησε αυτό το κομμάτι ο κανονισμός της FIFA που είχαν τους διαιτητές να μετράνε με τα χέρια τους τα δευτερόλεπτα. Εντάξει, το hydration break ήταν ένα θέμα που καθυστερούσε, ας πούμε, αυτό το δίλεπτο, τρίλεπτο τέλος πάντων. Μας έβγαζε λίγο εκτός ρυθμού και εκτός αγώνα. Αλλά ακόμα και αυτό θεωρώ ότι στο τέλος της ημέρας, ας πούμε, βοήθησε τους ποδοσφαιριστές να έχουν περισσότερη ενέργεια. Λοιπόν, φίλε Κώστα από την πρέση, αυτό που προτάσεις δεν έχω πει κάτι τέτοιο, έχω πει άλλο πράγμα και το έχουμε ξεκαθαρίσει το θέμα το συγκεκριμένο. Δεν έχει να κάνει με κανέναν, έχει να κάνει καθαρά με τους Ισπανούς, έτσι, που μας έβριζαν και μας μιλούσαν άσχημα σε εκείνο το παιχνίδι. Ο Κίμωνας από το Ηράκλειο της Κρήτης λέει: παρακάλεσε τον Πάνο σου βάλει το επικό Σαρδάμ Best of the Best για το 2026, το οποίο έκανε 9.46. Θέλω να το βρεις πάνω. 9.46 ή ακριβώς την ώρα ο Κίμωνας.
1: Ήθελα να πω.
0: Εν τω μεταξύ, βλέπεις, ρε φίλοι, οι ακροατές μας. Δηλαδή, 9.46 ή κρατήσει και την ώρα ο Κίμωνας. Δηλαδή. Εντάξει, είστε τρομεροί, ήθελα πραγματικά. Θα σας ευχαριστούμε για όλα.
1: Ήθελα να βγω παπάκι, ναι, και πρέπει να έβαλα 6 πα.
0: Α,
1: ωραίο. Παπάκι.
0: Γράφε.

0: Αμέσω κάλο τώρα το παιδάκι 53 είπε λέει break και όχι break. Εντάξει, δεν το, το έκανα εγώ το σαρδαμάκι μου. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Αυτά είναι ψέκματα.
0: Αυτό είναι εντάξει, δεν είναι. Ήταν πάνω στο. Εν τη ρήμη του λόγου που λέμε. Αν θα κάνει προετοιμασία και μέσα στο φίλο τώρα που τάει. Κανονικά φέτο, ναι. Εδώ τριγύρω θα έχει κάποια φιλικά. Δεν θα πάει στην άλλη άκρη του κόσμου. Αφού ακυρώθηκε το τουρνουά στην Κίνα, το τουρνουά Παύλο Γιανακόπουλο. Του χρόνου θα γίνει πιθανότητα εκεί. Αυτό που θα γίνει τώρα είναι ότι θα γίνει το τουρνουά Παύλο Γιανακόπουλο στο κλειστό, στο Telecom Center. Καθώ ότι στο ανοιχτό θα μπορέσει ο Πάνθεκος να πραγματοποιήσει τουλάχιστον το ένα μάτς που ήθελε. Στο ανοιχτό ενώ στο ποδοσφαιρικό έτσι. Άκα. Οπότε τα δύο μάλλον τα δύο τα τέσσερα μάτς διορθώνω τα τέσσερα μάτς που θα διεξαχθούν στο τουρνουά Παύλος Γιανακόπουλος και τα τέσσερα θα γίνουν στο κλειστό με τη συμμετοχή της Παρτίζαν του ΠΑΟΚ και της Μπεσίκτας.

0: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον bwin Sport FM στις 11 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ημέρα Ρικ Φαν Ντρόγκελεν σήμερα και στον Παναθηναϊκό, με τον 27χρονο Ολλανδό κεντρικό αμυντικό να περνά από ιατρικά και εργομετρικά και να υπογράφει για 4 χρόνια στο τριφύλι. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίστηκε η προετοιμασία εν ώψη του πρώτου αγώνα με την Πάξη. Στην τελική ευθεία η υπόθεση του Σάλιακα για τον Ολυμπιακό, καθώς βρίσκεται μία ανάσα από τη συμφωνία με τη Ζανκ Πάουλη. Ανεπίσημο ντεπούντο για Πόποβιτς και Ρόκα στο φιλικό με τον Άγιαξ. Σενάριο για τον πρώην τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ Ντόμινικ Κοτάρσκι, που έχει συμβόλαιο μέχρι το 2030 με την Κοπενχάγη. 4 ημέρες ρεπό έχουν από σήμερα επέκτες της ΑΕΚ που επέστρεψαν από την Ολλανδία μετά τη χθεσινή φιλική νίκη επί της Χρόνινχεν. Πιστεύω στο δεύτερο στάδιο να έχουμε 1-2 ποδοσφαιριστές ακόμη, σημείωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Περιμένω τον Πινέδα με ανοιχτές αγκάλες, δήλωσε ο τεχνικός της Μοντερέι και πρώην της Ένωσης Ματίας Αλμέιδα. Σε ρυθμούς Τσέντι Όσμαν κινείται σήμερα ο ΠΑΟΚ. Ο Τούρκος Φόρουαρντ αναμένεται το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρώσει και το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του στον δικέφαλο του Βορρά, ενώ αύριο στις 6.30 το απόγευμα είναι προγραμματισμένη η επίσημη παρουσίασή του στο Παλατάκι. Το σπίτι του δικεφάλου ξεκινάει το 2027. Κανείς δεν ανακόπτει την πορεία. Το μήνυμα του στρατηγικού συμβούλου της ΠΑΕΠΑΟΚ Ανδρέα Παπαμιμίκου μέσω social media για την εκκίνηση των έργων του νέου γηπέδου, ενώ στο τέλος του 2026 θα ξεκινήσουν οι εργασίες για το νέο αθλητικό κέντρο. Ρεπό σήμερα για τους παίκτες του δικεφάλου του Βορρά. Η ανακοίνωση απομένει για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Βασίλη Τολιόπουλου στον Άρη Μπέτσον, αφού ο Παναθηναϊκός Άκτορ έβαλε τις απαραίτητες υπογραφές για την παραχώρηση του παίκτη. Τετραετές συμβόλαιο θα υπογράψει ο 30χρονος γκάρντ, πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ το buyout που θα καταβάλουν οι Θεσσαλονικείς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα για λογαριασμό του Άρη ο 27χρονος Νιγηριανός αμυντικός χαφ Ντομ Ντελεμπασίρου, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους Κίτρινους. Αυλαία στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 20 που διεξάγεται στη Λουμπλιάνα για την Εθνική Ομάδα Νέων Ανδρών, καθώς αντιμετωπίζει την Τουρκία με έπαθλο την 5η θέση τζάμπολ στις 12.30. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Βέλγο Ραφαέλ Κολινιόν στον τελικό του τουρνουά του Γκστάντ. Πρώτο σερβίς στις 12.30 μετάδοση από Κοσμοτέ Sport 6. Στις 8 η Μαρία Σάκαρη κοντράρεται με την Τσέχα Μπάρμπαρα Κριτσίκοβα στον τελικό του Athens Open με κάλυψη από Ερδίο Σπορ. Σε έναν από τους καλύτερους μικρούς τελικούς στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, η Αγγλία επικράτησε 6-4 της Γαλλίας και κατέκτησε την τρίτη θέση. Χάτρικ ο Σάκα για τα 3 λιοντάρια, ενώ για τους μπλε 2 γκολ σημείωσε ο Εμπαπέ, ο οποίος έφτασε τα 10 στο φετινό τουρνουά έχοντας 2 παραπάνω από τον Λιονέλ Μέση. Εντός της ημέρας αναμένεται στο Λονδίνο ο Χρήστος Τζόλης προκειμένου να περάσει από ιατρικά τεστ και να υπογράψει 5ετές συμβόλαιο με την Arsenal, αφού ολοκληρώθηκε η ανταλλαγή εγγράφων ανάμεσα στην πρωταθλήτρια Αγγλίας και την Μπριζ, η οποία θα βάλει στα ταμεία της το ποσό των 40 εκατομμυρίων ευρώ από τη μεταγραφή. Επόμενη ενημέρωση από τον bwin Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Γιώργος Πετρίδης.
2: Η ώρα είναι 11.
3: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
4: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι είναι την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Μητέρα.
5: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
6: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
5: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
6: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
5: Αισθάνεσαι σπίτι.
6: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
7: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
8: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
9: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
10: Fiore with a mistake and Greece have punished Cote d'Ivoire. The substitute Andreas Sabanis. It's what the Greek supporters were hoping for. One moment and they've taken it.
11: It's a simple mistake. It's a pass. Just in the middle, Tiote has plenty of time and space. Samaras just the recipient of a gift. Barry reads what Samaras is going to do. He starts his dive, but he starts it too early. And Samaras just lifts it over.
10: At the moment, Greece are going through and Ivory Coast are going out. Andreas Samaras, the 24-year-old, chooses this moment to score his first national team goal. Holly Bass. Ooh, and big shout there. Samaras takes the fall. It's a penalty. A penalty in the 91st minute. You couldn't come up with a script like this and get away with it.
11: Theo just runs into the back of Samaras as he's lining up to strike the shot from the penalty spot. It was just a situation where Theo needed to be more aware of where Samaras was. He's caught ball watching. Samaras lines up and tries to make a late recovery.
10: Samaras at the age of 29. What a gargantuan moment at the end of this game. Giorgio Samaras. The pirate ship might well be setting sail for the round of 16. Confidently converted, Greece in front again.
11: Yeah, it's a calm and cool, just lifts it nicely into that right-hand corner, Barry's left.
10: A day of high drama at the 2014 FIFA World Cup Finals. This is it for Ivory Coast. Maybe one last opportunity. Full time! Greece have done it! History made! The Greeks through to the knockout stages for the very first time. 2-1 to Greece, the final score. And so the Greeks will play Costa Rica in Recife on Sunday.
12: And it was a penalty.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε Big Wings Sport FM 94,6. Για μια περίπου ώρα θα είμαστε ακόμα μαζί. Με Παναγιώτη Ρίλο στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. Γιώργος Πετρίδης στο μικρόφωνο. Και θα έχουμε τώρα τη συνέντευξη που σας λέγαμε. Δύο παιδιά τα οποία πραγματικά κάνουν παπάδες που λέμε σε εισαγωγικά στο beach volley τα τελευταία χρόνια. Είναι ένα από τα πιο σταθερά δίδυμα στο ελληνικό beach volley τις δύο τελευταίες σεζόν με τον προπονητή του τον Ιάσονα Κανέλο. Αναφερόμαστε στον Χρήστο Τσιγαρίδα και τον Παναγιώτη Σεμιτέκολο, τους οποίους έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, για να συζητήσουμε για τις επιτυχίες τους και για όσα έρχονται, καθώς είναι και οι δύο πάρα πολύ μικρή ηλικία και έχουν μπροστά τους τα καλύτερά τους χρόνια. Καλησπέρα, παιδιά. Πώς είστε? Καλημέρα, μάλλον.
1: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε?
0: Καλά, καλά, εσείς?
1: Καλά, μια χαρά. Χαίρομαστε πολύ που είμαστε εδώ μαζί σας.
0: Λοιπόν, έλεγα ότι τα τελευταία δύο χρόνια έχετε πολλές επιτυχίες. Δευτεραθλητές Ελλάδος το 2025 στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα. Τον πρώτο τίτλο σε τουρνουά Masters στην Ίον στην παραλία Μελοπότα. Ήσασταν και στο SEV Beach Volley European Cup στο Ηράκλειο. Φτάσατε μέχρι τα προημιτελικά εκεί. Φέτος πέντε νίκες σε τουρνουά Open. Και συνεχίζετε, έτσι?
1: Έτσι ακριβώς. Πέντε νίκες σε τουρνουά Open, ένα Master που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα και ευελπιστούμε έτσι να είναι και την επόμενη εβδομάδα τα τελικά στην πλατεία Συντάγματος. Μια καλή χρονιά για εμάς προς το παρόν.
0: 24-26 Ιουλίου να πούμε, έτσι θα είναι το Athens Finals, νομίζω λέγεται έτσι, στην πλατεία Συντάγματος. Είναι 8 κορυφές ομάδες της Ελλάδας συμμετέχουν εκεί.
1: Σωστά, έτσι είναι. Είναι οι 6 καλύτερες ομάδες που προκρίνονται από βαθμολογία και είναι και άλλες 2 ομάδες που θα έρθουν από τα προκριματικά. Και εκεί είναι ένα τελικό τουρνουά. Δεν έχει σημασία τι έχεις κάνει στα μέσα της σεζόν. Ό,τι έρθει σαν αποτέλεσμα σε εκείνο το τουρνουά είναι και η τελική κατάταξη του Πανελληνίου Πρωταθλήματος.
0: Μάλιστα. Πόσο εύκολο τώρα είναι για σας? Εντάξει, είμαστε σε μια χώρα που υπάρχει καλοκαίρι, γενικότερα πολλούς μήνες, παραλίες, αλλά το beach volley δεν είναι τόσο διαδεδομένο, κατά ψέματα. Ας πούμε δεν είμαστε Βραζιλία, Γερμανία, Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εντάξει είναι κορυφαίες νομίζω χώρες. Πόσο εύκολο είναι για σας να προετοιμάζεσαι στην Ελλάδα και αν φεύγετε και για το εξωτερικό για κάποια προετοιμασία?
2: Καλησπέρα και από μένα. Στην Ελλάδα είναι πιο δύσκολο σε σχέση με άλλες χώρες του εξωτερικού λόγω οργάνωσης, αλλά γενικά είναι ένα ανερχόμενο άθλημα και στους ερασιτέχνες γίνεται όλο και πιο δημοφιλές. Είναι δύσκολο, θέλει να προσπαθείς όλη τη χρονιά, έχουμε ένα πλήρες πρόγραμμα και πηγαίνοντας στο εξωτερικό είναι σημαντικό όσες περισσότερες φορές πάμε τόσο είναι καλύτερο για μας, γιατί το επίπεδο είναι άλλο και παίρνουμε εμπειρίες.
0: Ναι. Φαντάζομαι και τα διεθνή τουρνά είναι μια διαφορετική εμπειρία, έτσι?
2: Ναι, είναι διαφορετική εμπειρία λόγω είναι το ταξίδι, είναι στο εξωτερικό παίζουν ένα διαφορετικό. Είναι λόγω του που παίζει είναι διαφορετικός ο τρόπος παιχνιδιού και όσο περισσότερο παίζεις τόσο πιο εύκολα συνηθίζεις σε αυτό.
0: Ναι. Και φαντάζομαι ότι η προετοιμασία κυρίως επικεντρώνεται, γιατί φαντάζομαι το χειμώνα δεν είναι και πολύ εύκολο να κάνετε προπονήσεις, αν και πλέον υπάρχουν και κλειστοί χώροι, έτσι. Ακόμα και για ερασιτέχνες, από όσο έχω δει δηλαδή, κάθονται και το χειμώνα και παίζουν σε διάφορους χώρους στην Αθήνα. Αλλά φαντάζομαι ότι η προετοιμασία σας επικεντρώνεται στο να είστε απολύτως έτοιμοι αυτή την περίοδο τώρα, του καλοκαιριού.
1: Κοιτάξτε, όσον αφορά τα κλειστά γυμναστήρια, δυστυχώς είναι ελάχιστα.
0: Ελάχιστα, ναι, αλλά από το τίποτα ξέρεις.
1: Ναι, όχι σίγουρα. Απλά και εμείς δεν έχουμε την ευκαιρία να προπονούμαστε καθημερινά στα κλειστά γυμναστήρια με το κρύο. Συμβαίνει να προπονηθούμε εκεί μόνο τις μέρες που έχει κατακτώδεις βροχές ή πολικές θερμοκρασίες. Μόνο τότε έχουμε την ευκαιρία να πάμε εκεί. Οπότε μόνο και μόνο από αυτό μας κάνει την προετοιμασία μας πιο δύσκολη. Είναι μια απαιτητική σεζόν. Είναι μια σεζόν που διαρκεί αρκετούς μήνες με συνεχόμενα τουρνουά από το Μάιο μέχρι και Σεπτέμβριο-Οκτώβριο, γιατί και εμείς ακολουθούμε και τουρνουά στο εξωτερικό μετά το πέρας του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος. Άμα υπάρχει όμως σωστή οργάνωση από όλη μας την ομάδα, που υπάρχει σωστή οργάνωση, έχουμε τα ρεπό μας και όλο αυτό βοηθάει στο να μπορέσουμε να είμαστε φορμαρισμένοι, να το πούμε έτσι, να είμαστε καλά σωματικά στα τελικά του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος και στα τουρνουά τα οποία μας ενδιαφέρουν περισσότερο στο εξωτερικό.
0: Ναι. Και θέλω να ρωτήσω το μυστικό, εντάξει, στα ομαδικά σπορ, όταν είναι ας πούμε 5-6 αθλητές ή 11 στο ποδόσφαιρο, πρέπει να λειτουργεί μια ομάδα σαν καλοκορτισμένη μηχανή. Τώρα εσείς που είστε δύο, ποιο είναι το μυστικό για να έχετε επιτυχίες, για να φαίνετε επιτυχίες?
2: Έχει λίγο πλάκα. Το beach volley είναι κάτι ανάμεσα σε ομαδικό και ατομικό.
0: Ναι, ακριβώς, σωστά, καλά το λες.
2: Είναι πιο κοντά στο τένις παρά στο μπάσκετ, για παράδειγμα. Καταρχάς πρέπει, επειδή είναι και ατομικό άθλημα, έχει όλα τα χαρακτηριστικά του ατομικού αθλήματος, με την ευθύνη και τα λοιπά, αλλά και μετά με το συμπαίκτη σου είναι σαν να είσαι σε σχέση, δηλαδή είναι πολύ σημαντική η επικοινωνία και μέσα στο γήπεδο και εκτός, γιατί είσαστε δύο άτομα, δεν υπάρχει προπονητής την ώρα του αγώνα και πρέπει να τα λύσεις όλα μαζί.
0: Mm-hmm. Και time out, άμα θέλετε, ζητάτε από μόνοι σας, έτσι?
2: Εννοείται.
0: Μάλιστα. Πολύ πολύ ενδιαφέρον. Οπότε τώρα το επόμενο Σαββατοκύριακο του Athens Finals, έτσι, στην πλατεία Συντάγματος, όπου θα μετατραπεί σε μια παραλία επί της ουσίας χωρίς θάλασσα. Χωρίς θάλασσα, εντάξει. Νομίζω ότι θέλετε και εσείς τον κόσμο στο πλευρό σας. Γενικότερα είναι αυτές οι δράσεις πρέπει να τις προωθούμε κι εμείς. Γιατί πρέπει και τα μικρά παιδιά, είστε και εσείς εκπαιδευτές σε κάποια κάμπ ανάπτυξη στο beach volley, πρέπει και τα μικρά παιδιά να τα βάζουμε σε μια διαδικασία του αθλητισμού, έτσι?
1: Κοιτάξτε, όσα τουρνουά και εμείς παίζουμε, τα οποία οι κερκίδες είναι γεμάτες από κόσμο, μας δίνουν και εμάς μεγαλύτερο κίνητρο να αγωνιστούμε με περισσότερο πάθος, είναι διαφορετική ενέργεια, διαφορετικό το vibe και το κλίμα που υπάρχει, οπότε είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αλλά όπως είπατε και εσείς, το πιο σημαντικό είναι μέσα από αυτά τα τουρνουά να γνωρίσει ο κόσμος το άθλημα, τα μικρά παιδιά να δούνε, να το γνωρίσουν, γιατί δυστυχώς δεν είναι πολύ δημοφιλές στην Ελλάδα, και μέσα από αυτά τα τουρνουά να τα οθήσουμε και εμείς όσο γίνεται να μπουν στον αθλητισμό. Είναι κάτι πολύ όμορφο και πραγματικά πιστεύω ότι σώζει τα παιδιά το να είναι μέρος αυτού του κομματιού. Σου διδάσκει πάρα πολλά πράγματα και είναι πολύ σημαντικό.
0: Ξέρετε, επίσης που είμαστε λίγο μεγαλύτεροι παιδιά, είχαμε στο beach volley την Εύφη Σφυρί και τη Βάσο Καραντάσκη, οι οποίες έκαναν πολλές επιτυχίες και είχαν σημαντικές πορείες και σε μεγάλα τουρνουά και σε Ολυμπιακούς αγώνες κτλ. Ήταν ένα δίδυμο το οποίο στην ουσία καθιέρωσε το beach volley στην Ελλάδα. Ή τέλος πάντων προσπάθησαν και οι δύο αθλήτρες αυτές να το καθιερώσουν στην Ελλάδα. Φαντάζομαι θα τις έχετε γνωρίσει κι εσείς.
2: Ναι, τις έχουμε γνωρίσει και όντως είναι από τα δίδυμα που εδραίωσαν τον beach volley στην Ελλάδα και εμείς η κατάσταση που έχουμε παραλάβει είναι λόγω των προηγούμενων αθλητών. Γι' αυτό και θέλουμε σιγά σιγά να αφήσουμε και στους επόμενους αθλητές μια καλύτερη κατάσταση.
0: Μάλιστα. Ωραία παιδιά, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Να ευχηθούμε τα καλύτερα από εδώ και πέρα. Καλή επιτυχία και την επόμενη εβδομάδα, το επόμενο Σαββατοκύριακο στο τουρνουά του Συντάγματος. Ελπίζουμε να σας έχουμε και εδώ κοντά μας, παρέα από ό,τι θέλετε στο στούντιο, να τα πούμε και καλύτερα.
1: Εννοείται. Και με αυτή ήταν χαρά μας να έρθουμε να τα πούμε και από κοντά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά παιδιά, καλή επιτυχία. Λοιπόν, ήταν ο Χρήστος Τσιγαρίδας και ο Παναγιώτης Σεμιτέκολο. Ένα πολύ καλό δίδυμο, ένα από τα κορυφαία δίδυμα στο ελληνικό beach volley. Ειδικά τις δύο τελευταίες σεζόν έχουν πάρα πολλές επιτυχίες υπό την καθοδήγηση του προπονητή τους, του Ιάσουνα Κανέλου. Το 25, επαναλαμβάνω, ήταν δεύτερα αθλητές στο Πανελλήνιο και έχουν και πάρα πολλές νίκες σε διάφορα τουρνουά Master. Τους ακούσατε εδώ στον Big Win Sport FM. Θα είναι και την επόμενη εβδομάδα στο Athens Finals στην πλατεία Συντάγματος, το κορυφαίο τουρνουά της χρονιάς, 24 με 26 Ιουλίου. Λοιπόν, κλείνουμε, πάμε σε break, κύριε Παναγιώτη. Πάμε σε ένα break και επανερχόμαστε.
3: Big Win Sport FM 94,6. Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
4: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
3: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
4: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
3: Κατάλαβα. Στην Πάρνηθα θα την βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
7: Η Winsport FM 94,6.

Ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλλου παίζει σήμερα και το eFood σου έχει την καλύτερη ένας είναι μια προσφορά για να δεις αυτό το μάτς. Μπες στο eFood και παράγγειλε το ζουμερό chicken melt από τζακαρού και χωρίς να κάνεις κάτι άλλο θα σου έρθει άλλο ένα δώρο. Και το καλύτερο, η προσφορά τελειώνει 31 Ιουλίου.

0: Το πρώτο δίδυμο, λέει, beach volley, λέει, που είδαμε ήταν Maverick και Goose στο Top Gun. Ε, δεν θυμάμαι αυτό.
1: Τι λέω.
0: Το είχα δει και το Top Gun, έχει περάσει τώρα το πρώτο Top Gun, έχει περάσει πόσα χρόνια είναι εσύ, 30 χρόνια.
1: Το πρώτο.
0: Ε, ναι.
1: Και παραπάνω πρέπει να είναι.
0: Ναι. Ε, λέει, ο Μάκης θα πάει την άκρη στο NBA Europe. Ε, νομίζω ότι είναι στις υποψήφιες ομάδες για να μπουν στο NBA Europe. Και αν θα φέρει πίσω Μίτσελ και Καμπεγγέλε. Πώς θα γίνει αυτό, ρε παιδιά. Καμπεγγέλε έχει ένα πολύ καλό συμβόλαιο με τον Dubai. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Μου φαίνεται πολύ δύσκολο. Όχι μόνο λέει κράτη την ώρα μάγκα, αλλά είναι 9 και 46 ή αλλιώς 94,6. Σωστό, σωστό. Καλημέρα και στον Δουβάλη, ένα σκαλάρι φιλαράκι. Βλέπω εδώ πέρα ότι κάποιες έτσι εχμές μετά τον Σάκα κατά του Τούχελ, είχαμε εχμές και, για τον, και από τον Ραμπιό, αλλά για συμπαίκτες του. Έτσι, ο Ραμπιό, ο οποίος ήταν στην... ήταν, ας πούμε, στους παίκτες οι οποίοι αγωνίστηκαν αρκετά με την Εθνική Γαλλία σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Είπε χαρακτηριστικά ότι ορισμένες από τις συμπεριφορές των συμπαικτών μου ήταν απαράδεκτες και κάποιοι είχαν απογοητευτική συμπεριφορά. Δεν είχε ξαναδεί κάτι αντίστοιχο από ορισμένους συμπαίκτες του και είναι ντροπιαστικός, μάλλον ντροπιαστικός ο τρόπος που ξεκίνησαν το πρώτο ημίχρονο του μικρού τελικού. Εντάξει, ο Ραμπίο πάντως γενικά νομίζω ότι δεν ταιριάζει και πάρα πολύ σε αυτή την Εθνική Γαλλίας. Που ήθελε να παίξει λίγο γρήγορα και τα λοιπά, καθυστερούσε λίγο την ανάπτυξη, αυτή την αίσθηση έχω γενικότερα για τον συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Τέλος πάντων, εκείνος άφησε εχμές για τους συμπαίκτες του. Συνεχίζω τα μηνύματα για τον Πινέδα και τι θα κάνουν τώρα, λέει, χωρίς τον Πινέδα. Εντάξει ρε παιδιά, η ζωή συνεχίζεται. Σίγουρα μιλάμε για έναν τρομερό παίκτη, τον καλύτερο του ελληνικού πρωταθλήματος, τη σεζόν που ολοκληρώθηκε. Αλλά η ΑΕΚ πρέπει να πάει παρακάτω, πρέπει να βρει τον αντικαταστάτη του. Το θετικό είναι ότι, για παράδειγμα, δεν τον έχασε ως ελεύθερο, τον έχασε. Πήρε ένα πολύ καλό αντίτιμο, πήρε πολλά λεφτά. Οπότε θα τη δώσει τη δυνατότητα να κάνει μια κίνηση εκεί πάρα πολύ δυνατή. Πήρε και τον δυνατό Καρίνεν, έχει και τον Μάριν. Θα κάνει και, και μια ακόμα προσθήκη, οπότε θα έχει έναν δυνατό κορμό, μια δυνατή μεσαία γραμμή. Λοιπόν, παίζει τώρα με Ζέλκο να μπαίνουν σε κάθε ματσάκι τα δύο τελευταία λεπτά. Ο Διαμαντίδης με τον Πατής να κάνουν 2-3 pick and roll να τους δείξω πώς γίνεται. Ναι, ωραίο, ωραίο μήνυμα από εδώ. Από εδώ. Από Διοπομπέως Μάγλος. Οπα, οπα. Μάγλος, ωραίο. Καλά θα ήταν, καλά θα ήταν. Αλλά νομίζω ότι ούτως ή άλλως και ο Μπατίς ως assistant coach του Μπράντοβιτς θα δείξει πολλά πράγματα στους ψήλους του Παναθηναϊκού. Λοιπόν, δελτίο πολιτικών ειδήσεων. Break, επανερχόμαστε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Ενώπιον των δικαστικών αρχών της Καλαμάτας αναμένεται να οδηγηθούν εντός της ημέρας οι τρεις ληθέντες που κατηγορούνται για σειρά εμπρισμών και εκβιασμών στη Μεσσηνία. Πρόκειται για έναν 52χρονο πρώην κοινοτάρχη, τον 44χρονο αδελφό του και έναν 66χρονο πυροσβέστη 5 ετών υποχρέωσης. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί στα Χανιά όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε στο νοσοκομείο ασθενή που είχε υποστεί ανακοπή, συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε νοσηλεύτρια, η οποία είχε μόλις σχολάσει από την νυχτερινή βάρδια. Τραυματίστηκε ένας διασώστης του ΕΚΑΒ και ο οδηγός του γιοταχή. Ο ασθενής κατέληξε από ανακοπή. Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του αναμένεται να αποσαφινιστούν από την προβλεπόμενη διαδικασία. Η αρχή υιοθέτηση των 9 από τις 13 υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορούν πολιτικά πρόσωπα δείχνει ότι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη, τονίζει μεταξύ άλλων στην κυριακάτικη αναρτησή του Πρωθυπουργός. Νέες αεροπορικές επιδρομές κατά του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα Ηνωμένες Πολιτείες μετά το θάνατο 2 Αμερικανών στρατιωτικών από Ιρανική επίθεση στην Ιορδανία και την εντολή Τραμπ να ανοίξουν οι πύλες της κόλασης ως αντίπεινα. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε από την πλευρά του ότι επιτέθηκε σε στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ. Ανοιχτά ως τις 6 θα είναι σήμερα τα εμπορικά καταστήματα, ενώ ανοιχτά ως τις 8 θα είναι πολυκαταστήματα και εμπορικά κέντρα. Προβλήματα αντιμετωπίζουν εδώ και λίγη ώρα πολλοί χρήστες του Facebook που επιχειρούν να συνδεθούν στο λογαριασμό τους από υπολογιστή. Η εφαρμογή πάντως για τα κινητά τηλέφωνα φαίνεται πως λειτουργεί κανονικά. Νωρίτερα στις 10:20 κλείνουν από σήμερα μέχρι και την 5η 5 σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό στο τμήμα Ευαγγελισμός Κατεχάκη λόγω εργασιών. Οι επιβάτες θα εξυπηρετούνται από προσωρινή λεωφοριακή γραμμή. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική μέχρι 37 βαθμούς, θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
4: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
3: What?
5: Με την προσφορά γνωριμία στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το.
7: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
8: Θέλω τα μπαλάκια του τέννη στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
7: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
11: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
10: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
11: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
12: Σίγα την κομισιόν.
10: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
11: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
10: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
13: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
14: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
15: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
16: Coach.
15: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
16: Το δεξί τους back δεν μπορεί. Coach.
15: Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
17: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
18: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Winsport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μην χάσεις αυτή την ευκαιρία.
20: με την υποστήριξη του bwin Sport FM 94,6.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
21: Η ελληνική ομάδα πήρε πολύ ωραία. Καρέτσας, Βαγιανίδης, ωραία! Το σουτ γκολ! Ο Κωνσταντέλιας! Η ελληνική ομάδα ανοίγει το σκορ στο 21. Κυκλοφορία της μπάλας. Το πόδι του Κωνσταντέλια άφησε τον Γκόρντον όρθιο εντελώς. Δεν πρόλαβε ο Σκοτσέζος γκολκίπερ να δει από πού πέρασε η μπάλα. Η Ελλάδα προηγείται με 1-0. Παλιά και πάλι για τον Μουζακίδη. Και η παλιά είναι έξυπνη. Γιαννούλης, γύρισμα. Εδώ υπάρχει ευκαιρία. Το σούτ του Καρέτσα για το 2-0. Ναι, 2-0. Στο 42. Κωνσταντίνος Καρέτσας, ο νεότερος ποτέ που σκοράρει σε επίσημο παιχνίδι για την εθνική ομάδα. Αλλά αυτή τη στιγμή περισσότερο από οτιδήποτε άλλο είναι μια μαχαιριά στην αυτοπεποίθηση των Σκοτσέζων, που μετά το πρώτο μάτς πίστευαν ότι θα έχουν ένα πολύ όμορφο κυριακάτικο απόγευμα στη Γλασκόβη. Τους έχουμε νέα λοιπόν. Σκωτία Ελλάδα 0-2 στο 43. Τώρα εμείς ξεκινάμε στο δεύτερο ημίχρονο. Οι Σκοτσέζοι πήραν με τον Ράλστον. Η ελληνική ομάδα κέρδισε. Η πάσα πάνω το 3-0. Να το 3-0. Να το 3-0 από τον Τζόλι. Στα πρώτα 20 δευτερόλεπτα του δεύτερου ημιχρόνου η ελληνική ομάδα προηγείται με 3-0 μέσα στο Χάμπντεν Πάρκ. Αυτή η ομάδα, αυτά τα παιδιά, αν θέλετε, ακόμα και με το νεανικό ενθουσιασμό αλλά και την άγρια κινδύνου μερικές φορές, είναι μια εντεκάδα που ο Γιωβάνοβης την διάλεξε και τον δικαιώνει απόλυτα μέσα στο γήπεδο. Τέλος, η ελληνική ομάδα ανεβαίνει στη League A. Ανατρέπει τα δεδομένα. Παίρνει το 0-1 του Σταδίου Καραϊσκάκη π.χ. Σκωτία, το σκίζει και το πετάει στα σκουπίδια.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέφουμε Big Wings Sport FM 94,6. Για κάνα κουστό λεπτά και ακόμα θα είμαστε μαζί. Η κυρία Μπαρτσελούνα πάει να κλείσει τον Όλεκ Μπαλτσερόφσκι, τον άλλο σέντερ του Παναθηναϊκού. Αμέσω κίνηση έτσι που του ενδιαφέρον τη. Μπαρτσελούνα, η οποία πραγματικά βρίσκεται σε μια πολύ περίεργη κατάσταση. Και το λέω αυτό γιατί έφυγαν αρκετοί παίκτες, έφυγε ο Πασκουάλ και δεν ξέρω κατά πόσον τώρα στη διαδικασία που είναι και από οικονομικής άποψης μπορεί, ας πούμε, να είναι ανταγωνιστική του χρόνου, αλλά κάνει μια κίνηση τώρα, έχει πάρει και τον Ίμπο και προσπαθεί να φτιάξει έτσι ένα ανταγωνιστικό ρόστερ. Πήρε τον Ρόμπινσον, τον Justin Robinson, έτσι, πολύ καλή κίνηση αυτή. Τον guard που ήταν στην Πάρη, νομίζω. Ποιον άλλον, τον Nkamwa, Φιλανδό forward, που ήταν Βαρέζε, και στην Εθνική τον είχαμε δει, στην Εθνική Φιλανδίας. Τον Gibson έχει πάρει, παίξε στην Τσεντεβίτα Ολύμπια τη σεζόν που ολοκληρώθηκε. Αλλά γενικότερα νομίζω ότι πάει σε μια διαφορετική έτσι, προσέγγιση. Στην ουσία από την περσινή ομάδα έχουν μείνει Πάντερ, ο Μπρεθουέλα, ο Πάρα, ποιος άλλος, ο Σενγκέλια, με όλα τα, έτσι, τα ερωτηματικά που υπάρχουν γύρω από αυτόν, και ο Νούνιεθ, έτσι, ο οποίος είχε προβλήματα τραυματισμών. Για να δούμε, θα έχει πραγματικά πολύ ενδιαφέρον το ρόστερ που θα χτίσουν οι Καταλανοί, αλλά σίγουρα παραλαμβάνω δεν μου φαίνεται και πάρα πολύ έτσι, δεν μου φαίνεται πάρα πολύ ζεστή για να μπορέσουν έτσι να είναι ανταγωνιστικοί του χρόνου. Έχασαν και τον Ράιτ, τον Μούζες Ράιτ, τον οποίο ουσιαστικά είχαν αποκτήσει, αλλά εκείνος αποχωρεί από τους Καταλανούς. Είναι μια περίεργη, πολύ περίεργη διαδικασία πραγματικά για την Μπαρσελόνα, η οποία κινείται τέλος πάντων έτσι, με πιο χαμηλά στάνταρ

Λέει ένα φίλο, γιατί δεν μιλά καθόλου. Πάει ο Όσμαν, πάει το Λιόπουλο, πάει ο Σόρτ, μεγαλώνει ο Λούκα. Και μου φαίνεται ωραίο όλο αυτό. Μεγάλη υποβάθμιση. Εντάξει, εγώ δεν βλέπω υποβάθμιση από την έννοια ότι ακόμα ο Παναθηναϊκός έχει να κάνει μια κίνηση. Τουλάχιστον θα πάρει έναν πολύ ποιοτικό παίκτη στην περιφέρεια. Πήρε τον Μπάντιο. Μιλάμε για μια εξαιρετική κίνηση. Και όσον αφορά τις υπόλοιπες θέσεις, και εκεί νομίζω ότι έχει ενισχυθεί. Με Γιαμπουσέλε και Φαλ στο σέντερ. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός τελείωσε τη σεζόν πέρσι με 1,5 σέντερ επί της ουσίας. Λεσόρ, δηλαδή στο τελικό παίζει με τον Λεσόρ και τον Μίτογλου στο 5. Που οκ, okay, του Μίτογλου δεν είναι η, πώς να το πω τώρα, η πρωταρχική θέση. Έβαλε τον Μπόγκα στους forward, έχοντας εκεί ήδη Χέις Ντέιβις, Χουάντσο, Ρογκαβόπουλο κτλ. Και γενικότερα θεωρώ ότι έχει βάλει στοιχεία στο ρόστερ του Παναθηναϊκού που δεν τα είχε πέρσι. Οπότε δεν θεωρώ ότι μιλάμε για υποβάθμιση. Σίγουρα είναι ένα θέμα ότι όντως μεγαλώνει ο Λούκας, τα χρόνια περνάνε, αλλά είναι ο Λούκας, όπως και να το κάνουμε. Και από εκείνον ξέρεις και περιμένεις πράγματα τα οποία δεν μπορούν να σε προσφέρουν άλλοι παίκτες. Δηλαδή αυτό το που έχει το στοιχείο στα τελευταία λεπτά των αγώνων να παίρνει πάντα τις σωστές αποφάσεις. Και νομίζω ότι με γνώμονα αυτό θα χτίσει την ομάδα, χτίζει την ομάδα ο Μπράντοβιτς ήδη, για να μπορέσει να έχει φρέσκο τον Σλούκα όταν κρίνονται οι τίτλοι και όταν κρίνονται και οι μεγάλοι αγώνες στο φινάλε της σεζόν. Τώρα για τον Όσμαν, εντάξει παιδιά, για τον Όσμαν σίγουρα είναι μια απώλεια, αλλά ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να κάνει κάτι από τη στιγμή που ήθελε ο παίκτης να φύγει. Δεν θα μπορούσε να του κλείσει την πόρτα, ειδικά από τη στιγμή που ικανοποιήθηκε οικονομικά. Έτσι, 2 εκατομμύρια πήρε για τον Τούρκο από τον ΠΑΟΚ, 2 εκατομμύρια ευρώ το buyout, συν τα 2 εκατομμύρια που περίπου ήταν το συμβόλαιο του, με ένα 800 κάπου εκεί, του Τούρκου με τους πράσινους. Οπότε, μάνι-μάνι, μιλάμε για 4 εκατομμύρια. Ήθελε να πάει σε μια ομάδα που θα είναι εκείνος ο βασικός πρωταγωνιστής, όπως αντίστοιχα και ο Λιόπουλος. Έτσι. Τώρα για το Σόρτ, παιδιά, ξέρω αν θεωρούμε τόσο μεγάλη απώλεια το Σόρτ στον Παναθηναϊκό και μετά τη στιγμή που έκανε. Δεν λέω ότι φταίει το παιδί, έτσι. Σίγουρα και εκείνο μετά από κάποιο σημείο φάνηκε να απογοητεύεται. Δεν πήρε τι ευκαιρίες που του άξιζαν από τον Αταμάν. Ο Παναθηναϊκός δεν προσαρμόστηκε στο παιχνίδι του Σόρτ. Και δεν κατάφερε να προσφέρει τα αναμενόμενα. Αλλά δεν θεωρώ ότι δεν μπορεί να βρεθεί ένας παίκτης στην περιφέρεια που να καλύψει αυτό το κενό.

Λέω φίλε ότι ο Σόλτ βοήθησε πολύ στου τελικού και στα χέρια του Μπρόδοβιτ θα μπορούσε να προσφέρει πολλά περισσότερα. Ναι, η αλήθεια είναι ότι ο τελικό ήταν πάρα πολύ καλό, πολύ θετικό. Αλλά νομίζω ότι εκεί έχει πάρει την αποφασή του να αποχωρήσει. Και από τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός δεν είχε τότε προπονητή τον Μπράντοβιτς, νομίζω ότι ήταν κάπως αργά. Εντάξει, αυτά είναι όλα σχετικά, ρε παιδιά. Τώρα θα μπορούσε να προσφέρει πολλά περισσότερα με τον Μπράντοβιτς. Εντάξει, είναι υποθετικό σίγουρα αυτό. Αλλά ναι, okay, θα το ακούω. Είναι κάτι που το ακούω, ας πούμε, ότι θα μπορούσε να είναι ένα διαφορετικό σόρτ στη σεζόν αυτή που έρχεται με τον Μπράντοβιτς. Βέβαια, επαναλαμβάνω, δεν είναι κάτι που έτσι, πώς να το πω, δεν τη θεωρώ τόσο μεγάλη απώλεια όσο για παράδειγμα του Όσμου, που βέβαια και εκεί επειδή έχουμε μαζευτεί πάρα πολλοί παίκτες, αυτό το κενό μπορεί να καλυφθεί. Εάν έρθει ο Φρανσίσκο Μένιο Γκραντ, ο Γκραντ, ναι, νομίζω ότι δεν έχει κάποια πρόθεση να αποχωρήσει. Έχω την αίσθηση ότι η Ντουμπάι είναι δυνατά στο παιχνίδι για τον Γουόκαμπ, οπότε θα μπορούσε ενδεχομένως η ομάδα τα Μιράτα να ενδιαφερθεί για τον Γκραντ, αλλά αν κλείσει τον Γουόκαμπ νομίζω ότι δεν υπάρχει κάποιο τέτοιο θέμα. Δεν είναι πάρα πολύ γκάρντ. Στην ουσία θα έχει πανεκός 6 γκάρντ, δηλαδή θα έχει τον παίκτη που θα αποκτηθεί, τον Γκραντ, τον Σλούκα, τον Μπάντιο, τον Ναν, έξω τον Μωραήτη επί της ουσίας. Θα μπορεί να παίξει και στο 2 ο Καλαϊτζάκη. Λέει ένας φίλος εδώ πέρα, αν μαθαίνω κάτι για τον Ντόρσεϊ. Νομίζω ότι ο Ντόρσεϊ, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, περισσότερες πιθανότητες είναι να συνεχίσει τον Ολυμπιακό. Έτσι. Τώρα, αν θα αλλάξει κάτι το επόμενο διάστημα, θα το δούμε. Αλλά νομίζω ότι ο Ντόρσεϊ θα παραμείνει στον Ολυμπιακό. Αυτή την αίσθηση έχω, εγώ τουλάχιστον, χωρίς να ξέρω το ρεπορτάζ, έτσι, δεν το λέω απόψη. Ρεπορτάζ και τα λοιπά. Το λέω από άποψη αίσθηση περισσότερο ότι ο Ντόρσεϊ θα συνεχίσει τον Ολυμπιακό. Όπως θα συνεχίσει και ο Τζόζεφ, έχει ένα οριστικό πλέον. Αυτά γενικά. Γουόκαμπ για τον Παναθηναϊκό, λέει ο Βασίλης. Δεν νομίζω ότι έχει κάποιο τέτοιο θέμα.

Ο Σόρτς, ο οποίος παρεπιπτόντως παντρεύτηκε, εμείς δεν το αναφέρουμε, στο Κόμο, Λιμνί Κόμο, στην Ιταλία. Είχε πάει και ο Ναν, είχε πάει και ο Χέις Ντέιβις, είχε πάει και ο Όσμα. Στο 3-4 λεπτό ο φίλος του Παναθηναϊκού είναι γεμάτος, παρότι έφυγε ο Όσμα από την Πεκτάρα. Ο Μπάντι δίνει στα γκάρντα με ένα πράγμα από το σκορ που δεν είχε ο Παναθηναϊκός, ισχύουν όλα αυτά. Αν μπορεί να είναι ο Μαλεντών, ποια είναι η άποψή μου. Ο Μαλεντών θα ήταν μια ενδιαφέρουσα περίπτωση για τον Παναθηναϊκό. Επειδή είναι και σε καλή ηλικία, αλλά δεν είναι μικρός ηλικία. Αλλά φαντάζομαι ότι η Ρεάλ δεν είναι και πολύ πρόθυμη να τον παραχωρήσει. Για τις κινήσεις του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, εξαιρετικές. Στο μπάσκετ, στο ποδόσφαιρο, εντάξει, νομίζω έχει πάει στοχευμένα. Ο ΠΑΟΚ έχει κινηθεί στοχευμένα. Να δούμε λίγο τι μπορεί να προκύψει με τον Λύση. Γιατί όπως και να το κάνουμε, όταν φεύγει ένας προπονητής που είναι πολλά χρόνια στην ομάδα και την έχει μπολιάσει με την οτροπία του Κωνσταντίνου Λουτσέσκου, χρειάζεσαι λίγο χρόνο έτσι, για να πας την επόμενη μέρα. Δεν είναι πολύ εύκολο. Και πάντα ο επόμενος προπονητής συνήθως έχει ένα έξτρα βάρος στις πλάτες του. Για το Ματζόκα θα το δούμε τι θα γίνει. Νομίζω ότι υπάρχει πιθανότητα, υπάρχει πιθανότητα να γυρίσει, αλλά θα το δούμε, θα ξεκαθαρίσει όταν θα είναι να ξεκινήσει η προετοιμασία, αν θα είναι ο Ματζούκα στο ρόστερ της επόμενης περίοδου. Χρειάζεται και υπάρχει πιο δημιουργικός ο Παναθηναϊκός. Είναι αυτό που είπα πριν, ότι από την ψάχνη θα είναι δημιουργικός. Και έφυγαν παίκτες που δημιουργούσαν και σκοράρ και ήταν και ήρθαν αρκετοί για την άμυνα. Εντάξει, ο Γιαμπουσέλε για παράδειγμα δεν είναι μόνο στο κομμάτι της άμυνας, μπορεί να δώσει πολλές λύσεις και πρακτικά. Ο Φάλ επίσης είναι ένας από τους καλύτερους σε εισαγωγικά δημιουργικά σέντερ, δημιουργικού σέντερ. Για τον Τολιό καλύτερα, για τον παίκτη που πήγε στον Άρη, ένας άλλος φίλος. Χάνει ένα λεκό διαβατήριο Παθαίκος, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα με έναν πολύ καλό Έλληνα παίκτη, αλλά θα πω και αυτό που είπα πριν στην περίπτωση του Όσμαν. Δεν μπορούσε ο Παναθηναϊκός να το κλείσει το δρόμο του Τολιόπουλου. Έτσι, από τη στιγμή που ήθελα να φύγει και ο Όσμαν και ο Τολιόπουλος, δεν θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός. Και από τη στιγμή που είχε και οικονομικές προτάσεις που ήταν πάρα πολύ καλές από τις ομάδες του ΠΑΟ και του Άρη. Πότε βλέπω να κλείνει το ρόστερ? Το ρόστερ μπορεί να κλείσει και τον Αύγουστο. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία βιασύνη αυτή τη στιγμή που μιλάμε στον Παναθηναϊκό για τον γκάρτ που θα αποκριθεί. Σίγουρα ένα παίκτη, τώρα θα δούμε αν θα γίνει κίνηση για δεύτερο φιλέ, επειδή ρωτά. Εντάξει, έχει τα μάτια του ανοιχτά ο Παναθηναϊκός. Θα το δούμε στην πορεία, αν θα χρειαστεί να κάνει και δεύτερη κίνηση. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το βασικό ζητούμενο για τον Παναθηναϊκό είναι να βρει τον point guard που ψάχνει, ο οποίος θα έχει και πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην ομάδα της επόμενης περίοδου.

Λοιπόν, ο Μωραήτη ρωτάτε αν θα υπολογίζετε για την Ευρωλίγκα. Εντάξει, τώρα το βασικό για τον Μωραήτη είναι τα ενδεχόμενα συμμετοχή στο ελληνικό πρωτάθλημα. Τώρα για την Ευρωλίγκα, το που να παίζει και στην Ευρωλίγκα, παιδιά. Δηλαδή, όταν έχει μπροστά σου για του παικταράδε ήδη τέσσερι και ένα πέμπτο που θα αποκτηθεί, είναι αυτό που είπα πριν. Δεν νομίζω ότι θα μπορεί να βρει πάρα πολλέ ευκαιρίε. Το χέρι του είναι βέβαια να πάρει κάποια μάτς για κάποια λεπτά. Λοιπόν, αυτά κλείνουμε. Παναγιώτη Ζήλο στη ρύθμιση των ήχων και τι μουσικέ επιλογέ στο προηγούμενο δίωρο. Ο Γιώργος Πετρίδης ήταν στο μικρόφωνο. Ακολουθούν οι μπάσκετοι, Χρυσοπόλης και Παναγιώτης Κεφαλάς. Μένετε συντονισμένοι στο Big Win Sport FM 94,6. Είναι ούτως ή άλλως μέρα πολύ σημαντική, καθώς έχουμε τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Και φυσικά μένετε εδώ πέρα για να μάθετε και τα τελευταία νέα και τα ρεπορτάζ, οτιδήποτε προκύψει μεταγραφικό και όχι μόνο στην κορυφαία αθλητική συνότητα της χώρας. Καλή συνέχεια στην Κυριακή σας. Θα τα πούμε σύντομα εμείς.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
3: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
5: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix. Η Ιντερβέτεν ξέρει καλά ότι στο Μουντιάλ στόχος είναι η κορυφή και στο κυνήγι της κορυφής κάθε στοίχημα μετράει. Στο site και το app της Ιντερβέτεν σε περιμένει μεγάλος διαγωνισμός για να κατακτήσεις την κορυφή. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
8: να ερωτευτούμε.
7: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
9: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
10: Η ώρα είναι 12.
11: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
12: Μάστορα, πάλι θέλει βάψιμο το σπίτι. Μόνο που το σκέφτομαι κουράζομαι. Συνεργεία, σκαλοσιές, σκόνη, φασαρία. Και σε λίγα χρόνια ξανά μανά τα ίδια.
13: Κυρία Ελένη, σου έχω λύση. Με τα χρώματα ντουροστίκ βάφεις και ξενιάζεις για χρόνια. Για εξωτερικούς τοίχους, DuroPaint PU. Το υβριδικό πολυουρεθανικό χρώμα που αντέχει σε ζέστη, κρύο, βροχή και επαναβαφή μετά από 15 χρόνια.
12: Και για μέσα στο σπίτι?
13: DuroStick Super Eco. Άοσμο, οικολογικό και ανθεκτικό, ακόμα και στα καθημερινά πλησίματα. Και το καλύτερο, βλέπεις την απόχρωση που σου ταιριάζει από το κινητό σου με την εφαρμογή Colors by DuroStick. DuroStick. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Η μέρα Ρικ Φαν Ντρόγκελεν σήμερα στον Παναθηναϊκό με τον 27χρονο Ολλανδό κεντρικό αμυντικό να περνά από ιατρικά και εργομετρικά και να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών με τον Τριφύλλι. Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζεται η προετοιμασία εν όψη του πρώτου αγώνα με την Πάξη. Στην τελική ευθεία η υπόθεση του Σάλιακα για τον Ολυμπιακό καθώς βρίσκεται μία ανάσα από τη συμφωνία με τη Ζανκ Πάουλη. Ανεπίσημο ντεπούτο για Πόποβιτς και Ρόκα στο φιλικό με τον Άγιαξ. Σενάριο για τον πρώην τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ Ντόμινικ Κοτάρσκι που έχει συμβόλαιο μέχρι το 2030 με την Κοπενχάγη. Τέσσερις ημέρες ρεπό έχουν από σήμερα οι παίκτες της ΑΕΚ που επέστρεψαν από την Ολλανδία μετά τη χθεσινή φιλική νίκη επί της Χρόνιγχεν. Πιστεύω στο δεύτερο στάδιο να έχουμε έναν με δύο ποδοσφαιριστές ακόμη, σημείωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Περιμένω τον Πινέδα με ανοιχτές αγκάλες, δήλωσε ο τεχνικός της Μοντερέι και πρώην της Ένωσης Ματίας Αλμέιδα. Σε ρυθμούς Τσέντι Όσμαν κινείται σήμερα ο ΠΑΟΚ. Ο Τούρκος Φόρουαρντ αναμένεται το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρώσει και το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του στον δικέφαλο του Βορρά, ενώ αύριο στις 18:30 είναι προγραμματισμένη η επίσημη παρουσίασή του στο Παλατάκι, παρουσία του μεγαλομετόχου Τέλη Μιστακίδη. Στη βοήθεια του συμπατριώτη του Αλεξάνδρ Γερεμέγεφ για την προσαρμογή του στον ΠΑΟΚ αναφέρθηκε ο Τάχα Άλι σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Σουηδία. Είμαι έτοιμος να αγωνιστώ, το μήνυμα του 28χρονου εξτρέμ. Ρεπό σήμερα για τους παίκτες του δικεφάλου του Βορρά που επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις εν όψη Δυνάμο Κιέβου. Η ανακοίνωση απομένει για την ολοκλήρωση της μεταγραφής του Βασίλη Τολιόπουλου στον Άρη Μπέτσον, αφού ο Παναθηναϊκός Άκτορ έβαλε τις απαραίτητες υπογραφές για την παραχώρηση του παίκτη. Τετραετές συμβόλαιο θα υπογράψει ο 30χρονος γκάρντ πάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ το buyout που θα καταβάλουν οι Θεσσαλονικείς. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται σήμερα για λογαριασμό του Άρη ο 27χρονος Νιγηριανός αμυντικός χαφ Τόμ Ντελεμπασίρου, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιό του με τους Κίτρινους. Απλία στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 20 που διεξάγεται στη Λιουμπλιάνα για την Εθνική Ομάδα Νέων Ανδρών, καθώς αντιμετωπίζει την Τουρκία με έπαθλο την 5η θέση. Τζάμπολ στις 12:30. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς αντιμετωπίζει τον Βέλγο Ραφαέλ Κολινιόν στον τελικό του τουρνά του Γκστάτ. Πρώτο σερβί στις 12:30 μετάδοση από Κοσμοτέ Σπορτ 6. Στις 8 η Μαρία Σάκαρη κοντράρεται με την Τσέχα Μπάρμπαρα Κρεϊτσίκοβα στον τελικό του Athens Open με κάλυψη από Ερδίο Σπορ. Σε έναν από τους καλύτερους μικρούς τελικούς στην ιστορία του παγκοσμίου κυπέλου, η Αγγλία επικράτησε 6-4 της Γαλλίας και κατέκτησε την τρίτη θέση. Χατρικό Σάκα για τα τρία λιοντάρια, ενώ για τους μπλε, δύο γκολ σημείωσε ο Εμπαπέ, ο οποίος έφτασε τα 10 στο φετινό τουρνουά, έχοντας δύο παραπάνω από τον Λιονέλ Μέση. Πολύ κοντά στην Μπαρσελόνα, Όλεκ Μπαλτσερόφσκι, όπως αναφέρει ο Ισπανικός τύπος, οι Μπλαουγκράνα ήρθαν σε συμφωνία με την Ουνικά Χαμάλαγα για την απόκτηση του Πολωνού πρώην σέντερ του Παναθηναϊκού, πληρώνοντας και το σχετικό buyout που είναι ύψους 800.000 ευρώ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί εκπομπή η Μπάσκετ.

bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Έλα, χαίρετε, χαίρετε.
1: Έλα, καλημέρα σας, καλησπέρα σας. Τι κάνετε και πώς είστε?
0: Εδώ είμαστε. Η Winsport FM 94,6. Με κύριο Νέαρχο Κυριαζόπουλο. Τι θες, δικοστάθμι στο μικρόφωνο? Να το ισχυώσω. Λίγο προς το στόμα.
2: Λίγη
0: χρειάζεται καλύμπρα. Αυτό στα μικρόφωνα, χρειάζεται καμιά φορά.
2: Λίγη καλύμπρα, λίγη καλύμπρα.
0: Λίγη καλύμπρα θέλει. Εδώ είμαστε με Νέαρχο Κυριαζόπουλο, όπως καταλάβατε, στον ήχο και τις μουσικές
2: εκλογές. Εν μέσω καύσωνος.
0: Υπάλληλος του μήνα του χρόνου της 30ετίας του Sport FM.
2: Βεβαίως.
0: Ο άνθρωπος πιάνει 12 βάρδια και έρχεται από τις 8 στο γραφείο. Έτσι.
2: Κανονικά πρέπει να σου βάζουν και τις κονκάρδες, εσείς που βάζουν τους υπαλλήλους του μήνα.
0: Κανονικά. Τι μην τα λέμε αυτά. Γιατί? Κάτσε να δίνουμε στον κόσμο πρότυπα ή παραδείγματα προς αποφυγή, θα λέγει κανείς. Λοιπόν, έχουμε Γιώργο Πετρίτη στην παραγωγή. Έχουμε Παναγιώτη Κεφαλά.
2: Έχουμε Χρήστο Ρομπόλη.
0: Θα πάμε στις 2, παρεούλα, να δούμε πολλά και ενδιαφέροντα θέματα. Εντάξει, ναι. Σήμερα είναι η μέρα τελικού Μουντιάλ, αλλά υπάρχει φυσικά και full μπασκετική επικαιρότητα.
2: Υπάρχει κινητικότητα.
0: Έρχεται ο Τζέντι Όσμαν σήμερα το μεσημεράκι στη Θεσσαλονίκη.
2: Θεσσαλονίκη.
0: Εντάξει, δεν θα γίνει σήμερα κάτι wow.
2: Σίγουρα θα πάει κόσμος.
0: Θα πάει κόσμος, αλλά κυρίως θα πάνε αύριο. Ναι.
2: Ούτως ή άλλως, ναι, και η ΚΑΕ ΠΑΟΚ δηλαδή δεν έβγαλε, ξέρεις. Πώς ήταν για παράδειγμα με το Σπανούλι που βγήκε θα μου πεις από το Super 3 βγήκε ένα τύπου προσκλητήριο πηγαίνετε στο Μακεδονία για υποδοχή. Λογικά θα πάει κόσμος για τον Τζέντι Όσμαν.
0: Θα πάει, αλλά οι περισσότεροι θα είναι στη Χαλκιδική σήμερα.
2: Περισσότεροι οπότε... υπάρχει Κυριακή σήμερα. Γιατί...
0: Γι' αυτό και κανονίστηκε να είναι αύριο το απόγευμα.
2: Σαν τη Χαλκιδική δεν έχει, ναι.
0: Εννοείται αυτό.
2: Αύριο θα έχει πάντως την επίσημη παρουσίασή του, όπως γνωρίζουμε, στις 6.30 το απόγευμα στο Παλατάκι.
0: Θα βγει και στο Παλατάκι, στον αγωνιστικό χώρο, θα γίνει χαμός.
2: Παρουσία φυσικά και του.
0: Τέλη Μιστακίδη.
2: Κυρίου Μιστακίδη.
0: Βέβαια. Ο άνθρωπος του πλήρωσε ούτως ή άλλως. 11 εκατομμύρια θα πάει όλο το πακέτο. Και λίγα λέμε, γιατί άμα βάλουμε και τις εφορίες μέσα, θα πάει και παραπάνω, έτσι. Είναι 2 εκατομμύρια στον Παναθηναϊκό και 3 εκατομμύρια ετησίως για 3 χρόνια συμβολέου στον Όσμαν, ο οποίος ήταν μαζί με...
2: Καταλαβαίνεις ότι μια μεταγραφή τύπου Όσμαν, ναι, και πώς έχει αλλάξει το επίπεδο γενικά και πώς θέλει να το αλλάξει το επίπεδο το ΠΑΟΚ, αλλά προφανώς οι κινήσεις αυτές αυτό δείχνουν. Mm-hmm. 11 εκατομμύρια ευρώ ένα deal για έναν παίκτη, όπου τα προηγούμενα χρόνια μπορεί 11 εκατομμύρια να ήταν τα συνολικά μπάζε την τελευταία 20 ετία του ΠΑΟΚ.
0: Ναι, καλά, εννοείται. Πέρσι λέγαμε ότι ήταν υπέρβαση για τον ΠΑΟΚ που πήρε τον Μπέβερλι το Δεκέμβρη και του έδωσε 100.000 το μήνα, 100.000 δολάρια το μήνα. Και πήγε ένα 7 μήνο ουσιαστικά το Δεκέμβρη μέχρι τον Ιούνιο, τέλος πάντων Μάιο. 700.000.
2: Δηλαδή, χωρίς υπερβολή την προηγούμενη 20 ετία. Ξέρουμε την περσινή, γιατί μπήκαν κάποια χρήματα, όπως είπες και εσύ. Να ήταν συνολικά 11 εκατομμύρια ευρώ τα μπάτζε του ΠΑΟΚ.
0: Καλά, σίγουρα. Ναι.
2: Για να καταλάβουμε λίγο πόσο αλλάζει επίπεδο ο ΠΑΟΚ, θα αλλάξει
0: και ο Άρης. Ο ΠΑΟΚ είναι γύρω στα 15, υπολογίζεται, και ο Άρης είναι κατά τη λιγότερο, αλλά και εκείνος μπορεί να ανέβει κιόλας. Δηλαδή και ο Άρης, ας πούμε, η ακριβότερη μεταγραφή του Άρη είναι τα 2 εκατομμύρια δολάρια που είναι του
2: Ρόμπινσον Έρλι.
0: Δηλαδή δεν είναι τόσο μεγάλη απόσταση.
2: Και επίσης ενδεικτικό να καταλάβουμε το πόσο αλλάζει το επίπεδο, γιατί δεν είναι μόνο τα χρήματα. Έχει πλέον και μια, έχουν πλέον και σταθερές διοικήσεις και οι δύο ομάδες Θεσσαλονίκης και φυσικά ανθρώπους στον πάγκο. Βλέπεις Πανούλης από τη μία, βλέπεις Τρινκέρι από την άλλη.
0: Τρινκέρι

0: Δικός μας,
1: ο Τρινκέρι, σωστό. Ναι, ότι έπεισαν οι μεν τον Όσμαν να φύγει από τον Παναθηναϊκό, μια ομάδα Ευρωλίγκας, και να πάει στον ΠΑΟΚ. Οι δε έπεισαν παίκτη από το NBA, το Ρόμπινσον Έρν, να έρθει κατευθείαν να αγωνιστεί. Έτσι.
0: Ναι, ναι, εννοείται.
1: Τον Τολιόπουλο που πήρε ο Άρης από τον. Θα τον ανακοινώσει μέσα σε επόμενες ημέρες.
0: Μπορεί, ναι, μπορεί μάλλον και αύριο να γίνει αυτό, θα δούμε. Πάντως είναι κλεισμένο πλέον και με υπογραφές και με τα πάντα. Το Λιόπουλος, ο οποίος πριν 3 χρόνια έπαιρνε 25.000 στον Άρη. Και μάλιστα θυμάμαι ο Καστρίτης το έλεγε, ότι του είχε ζητήσει ο Τολιόπουλος, ας παίρνω λιγότερα, δηλαδή δεν είναι, θα έπαιρνε, ξέρω εγώ, 30-35 σε μια άλλη ομάδα. Και είπε, θα παίρνω λιγότερα, αλλά θέλω ένα χορόλο. Και από τότε τον ιντρίγκαρε και τον Καστρίτη και του δώσε ρόλο και το παιδί εκτόξευε στην καριέρα του. Για μένα είναι παράδειγμα ο Τολιόπουλος. Για το τι μπορεί να κάνει ένα παιδί το οποίο φαινόταν να έχει χάσει την ευκαιρία να παίξει σε υψηλό επίπεδο. Από τα πολλά ταλέντα που βγαίνουν και σε μικρές ηλικίες ξεχωρίζουν, αλλά μετά δεν βρίσκουν ρόλο στις ομάδες τους, δεν κάνουν τον μπαμ, και το έκανε στα 27-28.
1: Κοίταξε, ναι, γιατί και ο Τολιόπουλος, okay, πήγε στον Ολυμπιακό που θα ήταν πολύ δύσκολο να βρει ρόλο, άργησε και εκείνος να ξεπεταχτεί που λένε.
0: Πήγε στον ΠΑΟΚ, πήγε στην ΑΕΚ, πήγε σε πολλές ομάδες τέλος πάντων, γύρισε τριγύρω και έπρεπε να φτάσει στον Άρη να, γίνει, να πάρει πρώτο ρόλο. Δούλεψε προφανώς το παιδί πολύ, δεν το συζητάμε. Okay. Και έφτασε να παίρνει πλέον κοντά στο 1,2 το χρόνο, που είναι πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Και καλά έκανε και μπράβο και μαγκιά του που λένε. Νίκο Μάνιο, αν παίζει για Παναθηναϊκό. Όχι, ρε παιδιά, νομίζω ότι θέλει πολύ καλύτερο παίχτη από τον
1: Μάνιο. Νομίζω ότι πάει στη Ρώμα. Στη Ρώμα του Ντόντσιτ.
0: Στη Ρώμα του Ντόντσιτ, ναι. Που θα παίζει EuroCup και μετά NBA Europe. Έτσι. Λοιπόν, ρωτάτε εδώ διάφορα για το Σερέλη και τα λοιπά. Αν θα φύγει, είπαμε παιδιά, ο Σερέλης δεν είναι στο επιτελείο του Παναθηναϊκού. Έχει ο Μπράντοβιτς φέρει πολλούς συνεργάτες και θα ήταν και λίγο άκομψο να περιμένουμε το Σερέλης να είναι τέταρτο πέμπτος, ας πούμε, ένας άνθρωπος με τέτοια διαδρομή στο μπάσκετ. Έτσι. Έχει τον Μπατίστα, έχει τους δύο Σέρβους.
1: Ναι.
0: Έχει τον Καμπερίδη.
1: Τον Ισκέρδα, τον Ισπανό, νομίζω. Ισπανός, νομίζω, είναι ο Ισκέρδο. Χρόνια
0: και
1: στο
0: τον
1: πλάι.
0: Άλλο τον Σέρβο που είχε στην Παρτίζαν. Έτσι. Τον ένα από τους δύο τέλος πάντων.
1: Ναι, γιατί
0: ο άλλος
1: παρέμεινε στην Παρτίζαν.
0: Ναι. Μεταξύ Μαρεντών Καμπάτσο λέει, Φρανσίσκο, ποιο θα επιλέγαμε, λέει ο φίλος. Εντάξει, ο καθένας έχει τα σύν του και τα πλήν του.
1: Ναι. Τρεις πάρα πολύ καλοί παίκτες.
0: Πολύ καλοί παίκτες. Νομίζω ότι ο Καμπάτσο έχει το μειονέκτημα ότι είναι κάποια ηλικία.
1: Σωματικά δεν φαίνεται βέβαια.
0: Δεν φαίνεται, εσύ, αλλά ξέρεις τι λες ορίζοντας, ποιο θα είναι μια διετία καλή να εισπράξεις από τον παίχτη.
1: Δηλαδή... Αυτό είναι σωστό.
0: Ναι.
1: Φρανσίσκο Μαλεντών έχουν το μέλλον μπροστά τους.
0: Ναι, ο Μαλεντών λίγο με απογοήτευσε εμένα φέτος. Περίμενα πολύ.
1: Ναι, και εγώ φέτος περίμενα όντως το Μαλεντών πολύ καλύτερο. Ναι. Δηλαδή, ο Μαλεντών της Βιλερμπάν για παράδειγμα ήταν ένας εκπληκτικός παίκτης και όλοι θα τον θέλαμε στις ομάδες Ευρωλίγκας.
0: Αλλά και στη Γαλλία απογοήτευσε.
1: Ναι,
0: και στη Γαλλία απογοήτευση. Δηλαδή, μιλάμε όχι την κανονική Γαλλία, έτσι δεν θα περιμέναμε να είναι πρώτος μπροστά από το Wembley, ας πούμε. Αλλά πέρσι στο Ευρωμπάσκετ που κατέβηκε η Γαλλία με τόσες απουσίες, ο Μαλεντών ήταν άφαντος, δεν έκανε τίποτα. Και φέτος στη Ρεάλ, που είχε και ανάγκη από τα γκάρντ.
1: Όντως.
0: Πιο σημαντικός ήταν στο τέλος της χρονιάς, ας πούμε, ο Φελίξ παρά ο Μαλεντών. Καλά, δεν συζητάμε καν για τον Καμπάτσο, έτσι. Τώρα για τον Φρανσίσκο, παιδιά, πολύ δύσκολο μου φαίνεται με ένα παιδί που έχει υπογράψει 5 εκατομμύρια. Δηλαδή, τι θα του δώσω παραπάνω.
1: Για να μην γίνει κάποια σύγχυση με το συγκεκριμένο, ο Φρανσίσκο είναι παίκτη εν ενεργεία Βιλερμπάν αυτή τη στιγμή.
0: Εννοείται, έχει υπογράψει και ανακοινωθεί.
1: Δεν είναι ελεύθερο, έχει υπογράψει και ανακοινωθεί. Έχει παρέλθει κιόλα και
0: το buyout,
1: και η προθεσμία για το NBA out ακριβώ. Απλά βγήκε αυτό το δημοσίευμα γιατί υπάρχει αυτό το θεματάκι που προέκυψε. Θεματάκι. Που προέκυψε στη Βιλερμπάν με αυτόν τον επενδυτή από την Κίνα, νομίζω, που πήρε την έγκριση και από την Γαλλική Λίγκα.
0: Και εντάξει, μειώθηκε λίγο κατά 30 εκατομμύρια το μπάτζετ.
1: Αυτό,
0: περίπου.
1: Μειώθηκε σχεδόν.
0: Είναι το πράγμα, ναι, εντάξει. Από εκεί που θα είχαν 50
1: λένε
0: τόσα,
1: ότι, ναι, λένε ότι αν τελικά γίνουν οι περικοπές αυτές, μήπως μείνει ελεύθερος ο Φρανσίσκο. Ναι. Αυτό δεν είναι ελεύθερος ο Φρανσίσκο αυτή τη στιγμή. Έχει συμβόλαιο κανονικά με την Βιλερμπάν και είναι παίκτης
0: πλέον. Το δεύτερο μεγαλύτερο συμβόλαιο στην Ευρωλίγκα. Πίσω από το Μίσιτς. 5 εκατομμύρια περίπου. Λοιπόν, θέλει break ο Νέαρχος και όταν θέλει κάτι ο Νέαρχος, εμείς είμαστε εδώ να του κάνουμε το χατήρι. Πάμε, πάμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Να ζήσετε!
4: Άσε μένα πρώτα.
5: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια.
3: Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς.
6: Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders.
3: Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα Ποντάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και promos για super δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
10: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρωμακάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρωμάτων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
12: Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το.
13: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
14: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
13: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.
0: Εδώ είμαστε.
1: Και θα ακούσουμε και Μαντόνα και το βράδυ, νομίζω, στον τελικό.
0: Ναι.
1: Στο...
0: Τώρα ακούμε το Μαντόνα της Music που λέει ναι. Μια ψυχή κάποτε.
1: Το halftime show που θα έχει στον ναι. τελικό
0: και
1: του.
0: Και Σακύρα και Μαντόνα. Και κάτι ακούστηκε και Αρία Ελληνίδου, μάλλον. Δεν ξέρω. Τι, 30 λεπτά ημίχρονο είναι δυνατόν. Έτσι λένε, 30 λεπτά θα κρατήσει.
1: Λένε 17 τώρα. Μπάσκετ και μας
0: καλά, μέχρι να μαζέψουν τα κλαρίνα και τα μεγάφωνα, αποκλείται 17 λεπτά. Θα παγώσουν οι παίχτες, ρε παιδιά. Είναι και κάποιες ηλικίες και κάποιοι από αυτούς. Δηλαδή, τι να κάνει ο Μέση τώρα. Είναι πραγματικά.
1: Όντως, ναι, είναι
0: αστείο
1: κακό,
0: να
1: είναι.
0: Γίνει τώρα 30 λεπτά.
1: Κοίταξε, στο παγκόσμιο κύπελο, κακά τα ψέματα, επειδή έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες, το αμερικανοποίησανε.
0: Το κάνουμε και 5 ώρες μετά το
1: Super Bowl. Αν παρακολουθήσετε, παιδιά, NBA περισσότερο, άμα παρακολουθήσετε αμερικανικό ποδόσφαιρο, οι διακοπές είναι συχνότατες. Οπότε υπάρχει αρκετό διαφημιστικό πακέτο να πουλήσεις. Και φυσικά. Ναι. Όταν είναι ο τελικός του Super Bowl, στο ημίχρονο γίνεται ολόκληρο show. Και έλατε. Μάλιστα γίνεται και ολόκληρη προεργασία και είναι τεράστια είδηση και ποιος θα τραγουδήσει.
0: Εννοείται.
1: Στο Super Bowl.
0: Μα πάνε οι πιο καυτοί hot ας πούμε, καλλιτέχνες της περίοδου εκείνης.
1: Άρα καταλαβαίνετε, ναι, ότι.
0: Εντάξει, τώρα τη Μαντόνα δεν τη λες και πολύ hot, η αλήθεια είναι. Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα, είναι μάλλον.
1: Respect πάντα στη Μαντόνα όμως, γιατί είναι εντάξει, κορυφαία pop τραγουδίστρια για μένα.
0: Παλιά.
1: Μεγαλώσαμε, το Vogue μεγαλώσαμε. Με τι μεγαλώσαμε.
0: Με το Vogue μεγαλώσαμε. Ω, και πολλές αποκαλύψεις.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, ένας φίλος ρωτάει για τον Wilson, λέει, που έχει ακουστεί για Ολυμπιακό. Εντάξει, παιδιά, ένας παίκτης ο
1: οποίος. Jalen Wilson.
0: Ναι, 34 ήταν στους Nets. Καλούτσικες χρονιές είχε. Δεν είναι πολύ καλός σουτέρ. Είναι καλός αμυντικά, rebounder καλός. Όχι κάτι special, φοβερό και τρομερό. Δηλαδή στους Nets, οι οποίοι ούτως ή άλλως κάνουν tanking εδώ και 50 χρόνια.
1: Ναι.
0: Είχε κάποια καλά νούμερα, αλλά τώρα η Nets δεν έχει πολύ κριτήριο ας πούμε, για την κατάσταση ενός παίκτη. Να δούμε, δεν ξέρω. Είναι από πιθανό να απασχολήσει. Δεν έχουμε κάποια πληροφόρηση. Θα δούμε αργότερα να μας πει και ο Νίκος Δέρβας. Τι είναι αυτό, μου δίνει χαρτάκι ο Νέαρχος. Για εντεκάδα είναι αυτό. Η Μαρινέλα της Αμερικής.
1: Η Μαρινέλα
0: της Αμερικής. Ρε φίλε, συγκρίνεις τώρα τη φωνή της Μαρινέλας, συγχωρεμένης με τη Μαντόνα. Η Μαντόνα σο γούμαν. Η Μαρινέλα έχει φωνάρα, ρε φίλε, τι συζητάμε. Η Μαντόνα τσακώμα είναι με τις νότες. Ευγενική, δεν τις πατάει ποτέ. Μην τρελαθούμε τώρα. Σογούμαν φοβερή, πανέξυπνη, εμπορικά, χιλιάδιο. Αλλά τώρα τι συγκρίνουμε τη Μαρινέλα τώρα που τραγούδαγε και τρίζανε τα τέτοια. Τα ηχεία. Λοιπόν, πάμε. Το θέμα είναι θα παραδώσει την κούπα ο Τραμπ. Ναι, αυτό έχει ακουστεί.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Οκ. Okay. Παιδιά, πολύ και πολύ ασχολούμαστε με το ποιο θα παραδώσει την κούπα.
1: Δεν χρειάζεται, παιδιά, δούμε μπάλα.
0: Ναι, να δούμε ωραίο τελικό.
1: Αυτό, να δούμε έναν ωραίο.
0: Με ποιον είσαι εσύ τώρα που αποκλείστηκε η Γαλλία.
1: Με κανέναν.
0: Με κανέναν. Ποιον θες παραπάνω?
1: Με το ποδόσφαιρο.
0: Με το ποδόσφαιρο, καλά τώρα, εντάξει.
1: Ναι, δεν θα ασχοληθώ, να σου πω την αλήθεια, πολύ. Ούτε θα χαρώ, ούτε θα λυπηθώ όποιος και αν το πάρει. Πραγματικά θα το δω εντελώς ουδέτερα.
0: Okay,
1: δεν θα βγάλω συνέστημα καθόλου στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Αλήθεια.
0: Ωραία, αλήθεια. Ωραία. Εντάξει, εγώ έχω πει ξεκάθαρα με Λιονέλ Μέση μέχρι να σταματήσει. Τελευταίο παιχνίδι με τους άλλους σήμερα.
1: Είδα χθες τη Γαλλία πάντως με την Αγγλία που είχε άμυνα παρή.
0: Εξαιρετική νοοτροπία.
1: Πώς είναι η άμυνα της Παρή στην Ευρωλίγκα.
0: Ναι.
1: Έτσι ήταν και η άμυνα της Παρή, της μπασκετικής, εννοώ έτσι. Έτσι ήταν και η άμυνα της Γαλλίας της.
0: Μιλάμε για τραγωδία το δηλαδή, πρώτο ήταν.
1: Καθένας έκανε drive όποτε ήθελε. Δεν υπήρχε ένας ψηλός να τον κόψει μες στη ρακέτα και πατούσαν συνέχεια την περιοχή του Μενιάν.
0: Κλασική περίπτωση απογοήτευση της ομάδας που έχει χάσει τον μπούσουλα μετά τον ημιτελικό αυτό που πάθατε. Και κάπως έτσι. Λοιπόν. Ένας φίλος ρωτάει νέα για την μπασκετική ΑΕΚ. Παιδιά, είπαμε ότι το θέμα του Ντάου την δυσκολεύει γιατί ακούγεται πως πηγαίνει προς Νάπολη.
1: Οδεύει προς Νάπολη.
0: Τον ήθελε και η Μονακό. Δεν έχει χαλάσει οριστικά για την ΑΕΚ. Γιατί η ΑΕΚ, αν δεν βρει η ίδια κάποιον παίχτη, γιατί έχει κάποιους υπόψη, αλλά δεν είναι, ας πούμε, κοντά. Και αν ο παίχτης δεν υπογράψει, γιατί και στην ΑΕΚ θα υπέγραφε πριν από μια εβδομάδα, έτσι ήταν τα δεδομένα, και τελικά ζητούσε όλο αναβολή ή αναβολή. Είναι ανοιχτό ακόμα. Οπότε ας περιμένουμε να δούμε. Πάντως δεν είναι υπέρ του οι πιθανότητες να υπογράψει αυτή τη στιγμή στην ΑΕΚ, έτσι. Κατά τα άλλα, εντάξει, για τεσσάρι κινείται η ΑΕΚ και περιμένει να δει τις καραμπόλες αν γίνουν με το Λαρετζάκι. Γιατί ο Άρης πλέον, αφού πήρε και τον Τολιόπουλο, δεν νομίζω ότι θα ασχοληθεί με το Λαρετζάκι.
1: Ναι,
0: άλλο.
1: Δύσκολα, ναι.
0: Παρότι είχε συμφωνήσει μαζί του πριν προκύψει θέμα Τολιόπουλο, που τον έκλεισε και θα τον ανακοινώσει σήμερα, αύριο τέλος πάντων. Και ο Λαρετζάκι, αν φύγει από τον Ολυμπιακό, που το αν έχει να κάνει με το τι θα γίνει με το walk-up. Κυρίως λιγότερο με τον Τόρση, ο οποίος φαίνεται θα ανανεώσει, είναι πιο κοντά τέλος πάντων. Αν λοιπόν δεν αποχωρήσει, μάλλον αν αποχωρήσει ο Γουόκαπ ή ο Τόρση τέλος πάντων, ο Λαρετζάκης δύσκολα φύγει από τον Ολυμπιακό, γιατί θα έχει θέματα μετά με τα ελληνικά διαβατήρια. Οπότε εκεί θα μείνει στον Ολυμπιακό. Αντίθετα, αν μείνουν εκεί δύο, μπορεί ο Λαρετζάκης τελικά να φύγει και η ΑΕΚ να τον αποκτήσει, έτσι. Η ΑΕΚ που του είχε κάνει για μια καλή πρόταση, όχι καλύτερη από του Άρη, επανήλθε ο Άρης και έκανε καλύτερη πρόταση και τον είχε ουσιαστικά κλείσει. Καθυστερούσε τότε το θέμα γιατί ο Άρης περίμενε ουσιαστικά να κλείσει το θέμα Παπα-Νικολάου. Μετά προκύψαν τα θέματα του Γουόκαπ και του Ντόρση και κάπως έτσι ο Λαρετζάκης είναι στην αναμονή τώρα. Θα δούμε. Λοιπόν, να κοιτάξει λέει Ντόρση ο ΠΑΟΚ. Όχι παιδιά, δεν υπάρχει περίπτωση. Ντόρση καταρχάς από ό,τι φαίνεται θα μείνει στον Ολυμπιακό.
1: Προς τα εκεί κλείνει ο ρεπορτάζ.
0: Το θέμα της Ανέλα, παιδιά, δεν έχει κλείσει τυπικά, αλλά προς τα εκεί πηγαίνει. Νομίζω ότι την ερχόμενη εβδομάδα θα κλείσει και τυπικά. Λοιπόν, θα βγάλετε λέει ρεπόρτερ σήμερα ή θα είναι light 0% εκπομπή. Γιατί ρε φίλε, δεν καταλαβαίνω. Εμείς δεν τα λέμε καλά. Δεν σου κάνουμε εμείς δηλαδή. Και το light μια χαρά είναι, υγιεινό.
1: Σωστό.
0: Έτσι.
1: Χρειάζεται που και που είναι και καλοκαίρι τώρα. Δεν
0: και το λέω εγώ που θα σε έλεγα προβατίνα μακαρονάδα. Οπότε καταλαβαίνει. Νέαρχος ενθουσιαστής.
1: Ανέβηκε στην εκτίμηση του νέαρχου.
0: Ναι. Άκουσα να κλείνουν οι αρτηρίες μία-μία. Να τις άκουγα. Λοιπόν, παιδιά, δεν έχει σχέση ο Ιταλός Χρήστος που λέτε με τα διοικητικά. Ο Ιταλός Χρήστος που έχει μπει περισσότερο για το φάκελο της ΑΕΚ στο NBA Europe και θα εμπλακεί ως μέτοχος αν η ΑΕΚ πάρει άδεια. Δεν πρόκειται να βάλει χρήματα στο μπάτζετ το φετινό. Έτσι. Η ΑΕΚ στο φετινό το μπάτζετ απορρευτεί με τα χρήματα που έχει αποφασίσει.
1: Αυτό περιμένουμε να μάθουμε τώρα. Λογικά στους επόμενους μήνες θα το μάθουμε. Ναι. Τι θα γίνει με το NBA.
0: Οι πρώτες ανακοινώσεις λογικά θα γίνουν τον Αύγουστο και σταδιακά θα βγαίνουν οι υπόλοιπες ομάδες. Ξέρω, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο. Θα δούμε κάπου εκεί. Η ΑΕΚ δεν θα είναι στις πρώτες λογικά. Στις πρώτες θα είναι οι πιο έτσι, εμπορικές από μεγάλες πόλεις ομάδες. Ξέρω εγώ, Λονδίνα, Παρίσια κτλ. Και μετά θα έρχονται και οι άλλες αγορές που είναι πιο φτωχές. Λοιπόν, ο μεγαλύτερος αθλητής ανάμεσα στον Μέση και τον Τζόρνταν, λέει ο φίλος ο Σωτήρης. Τώρα, παιδιά, αυτό είναι πολύ σχετική ερώτηση. Τι να σας πω, δεν ξέρω. Πραγματικά. Εγώ τους λατρεύω και τους δύο.
1: Ναι.
0: Τους θεωρώ κορυφή τον καθένα στον κλάδο του. Okay. Ο Τζόρνταν δεν είχε τη διάρκεια της καριέρας που είχε ο Μέση, γιατί δεν ήθελε.
1: Ναι.
0: Και αυτό σεβαστό είναι. Έτσι.
1: Έκανε τις επιλογές.
0: Γιατί ο άλλος είναι 20 χρόνια στην κορυφή, δηλαδή, όπως και να το κάνουμε. 20 χρόνια στην κορυφή. Θα μου πείτε, παίζει στην Αμερική. Ναι, αλλά πήγε στο Μουντιάλ και γλεντάει κόσμο στο 39. Ο άλλος πήγε, ήρθε, αλλά. Στου εξτελικού, καλύτερο αμυντικό, καλύτερο επιθετικό, τόσα χρόνια, πρώτο σκόρερ, MVP. Τι να σα πω. Είναι λίγο σχετική συζήτηση. Ποια είναι τα κριτήρια, είναι η διάρκεια, είναι η κλάση.
1: Οι στατιστικές κατηγορίες.
0: Ναι. Ας πούμε, ο Μέση έχει χάσει πολλούς τελικούς. Ο Τζόρνταν δεν έχει χάσει κανέναν. Ο Μέση, βέβαια, έχει
1: σωστό.
0: 20 χρόνια καριέρα. Ο Τζόρνταν δεν είχε 20 χρόνια καριέρα.
1: Σωστό.
0: 20 χρόνια επιτυχιών. Είχαν και δύο σφαλιάρες στα πρώτα του χρόνια. Ο Μέση με την Αργεντινή κατά βάση. Και ο Τζόρνταν με τους Μπούλς μέχρι να πάρει το πρώτο πρωτάθλημα. Γιατί μην ξεχνάμε ότι μέχρι τότε δεν τα κατάφερνε. Οπότε, να δούμε. Δεν ξέρω. Ο καθένας έχει την άποψή του. Σεβαστές όλες. Με τα τηλεοπτικά του πρωταθλήματος τι γίνεται στο μπάσκετ, παιδιά, τα έχουμε πει. Εδώ, στο μαγαζί.
1: Εδώ, Sky.
0: Sky, Sport FM TV και τα λοιπά. Περιμένετε ανακοινώσεις προσεχώς.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι. Αλλά είναι δεδομένο, είναι κλεισμένη συμφωνία για 2 χρόνια και βλέπουμε. Έρχονται ωραία πράγματα και εμείς αυτό θα πούμε μόνο. Λοιπόν, 5-4 θα γυρίσει η Αργεντινή σήμερα. Εντάξει, παιδιά, δεν μου να φτάσει τόσο ψηλά. Η Ισπανία τρώνε ένα γκολ κάθε πανσέλινο. Δηλαδή.
1: Φυσικά ένα γκολ έχει φάει η Ισπανία μέσα στη Μουντιάλ, αλλά το Βέλγιο.
0: Ακριβώς. Και εδώ μεταξύ και οι δύο ομάδες δεν έχει κερδίσει καμία το πράσινο ακροτήρι. Τρομερό, έτσι.
1: Ωραίο.
0: Τον κύριο Βοζίνια, 40 ετών.
1: Τον κύριο Βοζίνια.
0: Αυτά είναι. Λοιπόν, αν θέλει ο Παναθηναϊκός, λέει τύπου Καμπάτσο ή Φρανσίσκο για τα γκάρτ. Τι να σου πω. Νομίζω ότι θέλει κάποιον.
1: Έναν άσο σίγουρα τον
0: θέλει. Έναν άσο. Νομίζω και δύο θα ήταν μια χαρά, πολύ καλή. Αλλά νομίζω ότι και δύο είναι πολύ δύσκολες περιπτώσεις για διαφορετικούς λόγους. Ο μεν γιατί η Ρεάλ να πουλήσει το βλέπω πάρα πολύ δύσκολο. Και ο άλλος έχει 5 εκατομμύρια συμβόλαιο. Δηλαδή για να φύγει πρέπει να του καλύψει.
1: Να είσαι ανταγωνιστή, ναι. Όχι απλά να πουλήσει.
0: Ναι. Ο άλλος για να έρθει, εγώ σου λέω πες ότι το αφήνει ελεύθερο η Βιλερμπάν, που δεν νομίζω να το αφήσει ελεύθερο γιατί έχει συμβόλαιο.
1: Το Φρανσίσκο,
0: ναι. Δεν πρέπει να του δώσει τουλάχιστον τα ίδια.
1: Ναι.
0: Θα πάρει ο Παναθηναϊκός παίχτη δηλαδή που θα έχει μεγαλύτερο συμβόλαιο και από τον Αν και από τον Χέις Ντέιβις και από τον Γιαμπουσέλ και από όλους αυτούς. Υπάρχουν και ισορροπίες στις ομάδες, παιδιά, που δεν είναι εύκολο να τηρηθούν με τέτοιες κινήσεις. Λοιπόν, ένας φίλος λέει για τις βόμβες, λέει χαρτό. Παιδιά δεν είναι βόμβες, 18 χρόνια παιδιά που δεν έχουν παίξει επαγγελματικό μπάσκετ. Είναι δύο καλά ταλέντα. Μπορεί να είναι στη 12 της ΑΕΚ ένας από τους δύο φέτος, αλλά μέχρι εκεί.
1: Έχουν, αλλά μέχρι εκεί.
0: Ας είμαστε λίγο ψυχραιμοί.
1: Και μακάρι όχι να τους βλέπουμε, βέβαια, δεν το συζητάμε.
0: Μακάρι να τους βλέπουμε, αλλά δεν είναι έτοιμα τα παιδιά. Δεν έχουν παίξει καν, ας πούμε, σε αντρικό επίπεδο full. Άρα τι συζητάμε. Οι πιτσιρικάδες μας, να πούμε, οι Under 20 σήμερα παίζουν για την 5η θέση, 12.30 με την Τουρκία, ναι. Καλά τα πήγαμε. Νομίζω ότι εντάξει, παίξαμε. Το κακό ήταν ότι κάναμε αυτή την κακή ήττα με την Κροατία στον πρώτο γύρο που μας έφερε πάνω στην Σερβία, στη διασταύρωση. Αν την αποφεύγαμε αυτή, μπορούσαμε να φτάσουμε ίσως και μη τελικά. Σλοβενία-Σερβία ο τελικός να πούμε. Έτσι. Η γηπεδούχη δηλαδή με την καλύτερη ομάδα για μένα το τουρνουά, ναι, τη Σερβία.
1: Γιουγκοσλάβικος τελικός.
0: Και μικρός τελικός Ισπανία-Γαλλία. Όπου η Γαλλία έχει μικρό Wemby.
1: Ναι.
0: Τον αδερφό του Μπανιάμα.
1: Νομίζω στην Α2 Γαλλίας.
0: Ναι, ναι, ναι. Εμείς πάμε για την 5η θέση. Καλά είναι. Εντάξει, νομίζω ότι η ομάδα είναι καλή αυτή που έχουμε εκεί πέρα. Δεν υπάρχει κάποιος υπερταλέντο, ας πούμε, τύπου Αβδάλα Αμοντούροφ τα προηγούμενα χρόνια, ξέρω εγώ. Αλλά σκεφτείτε ότι δεν κατέβηκαν σε αυτή την ομάδα. Ο Αβδάλας που θα έπαιζε, ο Λιωτόπουλος.
1: Ναι, γιατί είναι για Under 20.
0: Σωστά. Ο Σπάρταλης που θα έπαιζε. Δηλαδή, μάνι-μάνι τρεις παίχτες.
1: Ναι.
0: Που αν ήταν μόνο Αβδάλα, σου λέω εγώ, ή μόνο ο Λιωτόπουλος, θα μπορούσαμε να έχουμε πολύ καλύτερη τύχη στη διοργάνωση. Έτσι. Λοιπόν, καθαρά πασχετικά αγωνιστικά, αν αξίζει ο Τολιόπουλος 1 εκατομμύριο. Παιδιά, έχει να κάνει με την αγορά. Τι πάει να πει αξίζει. Ούτε 25 χιλιάρικα προφανώς άξιζε τα προηγούμενα χρόνια, ούτε το ρόλο που είχε πέρσει στον Παναθηναϊκό τον άξιζε. Καλά κάνει το παιδί και τα βρίσκει. Εσείς δηλαδή στη δουλειά σας, εγώ σας λέω ότι αντικειμενικά μπορεί να μην αξίζατε ένα μισθό 5.000 ευρώ το μήνα, να σας πω εγώ. Αν δηλαδή σας το δίνανε, θα λέγατε όχι, δεν το αξίζω.
1: Όχι, πρόσεξε. Είναι και θέμα βιογραφικού.
0: Εννοείται.
1: Έρχεται από ομάδα της Ευρωλίγκας.
0: Σωστό. Από εθνική ομάδα, ρόλο.
1: Με χάλκινο μετάλλιο με ρόλο.
0: Με ρόλο.
1: Και το παίρνεις και ατομικά με καλά ποσοστά στα σουτ.
0: Έτσι.
1: Ναι, είναι 1 εκατομμύριο. Και με την αγορά έτσι όπως κινείται πλέον, και τα χρήματα που δίνονται. Βάζουμε, γιατί είμαστε Ελλάδα, το ίδιο ισχύει και για την Ισπανία, το ίδιο ισχύει για τη Γαλλία, για την Τουρκία αντίστοιχα. Είναι γηγενής, οπότε.
0: Έξτρα πληρώνεται αυτό.
1: Και αυτό το παράβολο το έξτρα, ας το πούμε.
0: Εννοείται.
1: Άρα ναι, είναι του εκατομμυρίου. Ναι.
0: Ακριβώς έτσι. Ναι. Λοιπόν, αν κοιτάζει ο Ολυμπιακός Πουλακίδα, αν έχουν γίνει και επαφές, απλά Πουλακίδας, παιδιά, έχει προτεραιότητα το NBA όπως κάθε Αμερικανάκι. Απλά επειδή δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι θα βρει μέσα στη σεζόν εγγυημένο, μπορεί να βρει τη Way. Μπορεί να το παλέψει κάποιους μήνες και μετά κάποια στιγμή με στη σεζόν να πει έρχομαι. Εκεί θα ασχοληθούν όλοι, όχι μόνο Ολυμπιακός. Λοιπόν, πάμε break, πολιτικό δελτίο.
1: Φύγαμε.
0: Και γυρίζουμε. Ναι.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σε δασική έκταση στα Σελήνια Σαλαμίνας. Κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής. Ενώπιον των δικαστικών αρχών της Καλαμάτας βρίσκονται οι τρεις λιθέντες που κατηγορούνται για σειρά εμπρισμών και εκβιασμών στη Μεσσηνία. Πρόκειται για έναν 52χρονο κοινοτάρχη, τον 44χρονο αδελφό του και έναν 66χρονο πυροσβέστη πενταετούς υποχρέωσης. Μία από τις μεγαλύτερες επιθέσεις με βαλιστικούς πυράβλους από την αρχή του πολέμου εξαπέλυσε τη νύχτα η Ρωσία στο Κίεβο, σύμφωνα με τον Ουκρανό πρόεδρο Ζελένσκι. Έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος και τραυματίστηκαν 16. Η αρχιοθέτηση των 9 από τις 13 υποθέσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ που αφορούν πολιτικά πρόσωπα δείχνει ότι στελέχη της Νέας Δημοκρατίας στοχοποιήθηκαν και διασύρθηκαν για κομματικά ωφέλη, τονίζει μεταξύ άλλων στην κυριακάτικη αναρτησή του Πρωθυπουργός. Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί στα Χανιά όταν ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε στο νοσοκομείο ασθενή που είχε υποστεί ανακοπή, συγκρούστηκε με επιβατικό αυτοκίνητο που οδηγούσε νοσηλεύτρια, η οποία είχε μόλις σχολάσει από τη νυχτερινή βάρδια. Τραυματίστηκαν ένας διασώστης και η οδηγός του γιοταχή. Ο ασθενής κατέληξε από ανακοπή. Οι ακριβείς συνθήκες του θανάτου του αναμένεται να αποσαφινιστούν από την προβλεπόμενη διαδικασία. Νέες αεροπορικές επιδρομές εναντίον του Ιράν εξαπέλυσαν τη νύχτα Ηνωμένες Πολιτείες μετά το θάνατο δύο Αμερικανών στρατιωτών από Ιρανική επίθεση στην Ιορδανία και την Ατολή Τραμπ να ανοίξουν οι πύλες της κόλασης ως αντίπεινα. Ο Ιρανικός στρατός ανακοίνωσε ότι επιτέθηκε τη νύχτα σε δύο στρατιωτικές βάσεις στο Κουβέιτ, ενώ σιρήνες ήχησαν το πρωί και στο Μπαχρέιν. Προβλήματα αντιμετωπίζουν εδώ και λίγη ώρα πολλοί χρήστες του Facebook που επιχειρούν να συνδεθούν στο λογαριασμό τους από ηλεκτρονικό υπολογιστή. Και ο καιρός θα είναι αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της, τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
4: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
6: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
5: Γιατί?
6: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
5: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
7: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
9: Το παλιό ρολό.
8: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαι θα.
1: Βεβαίως.
0: Λοιπόν.
1: Με την έναρξη του NBA Europe βλέπετε να κλείνει η Ευρωλίγκα ήδη 5 ομάδες.
0: Να κλείνει δεν ξέρω, αλλά σίγουρα και οι δύο διοργανώσεις αν.
1: Εγώ πιστεύω ότι γίνει... θα τα βρουν αυτές οι δύο.
0: Ναι, δεν ξέρω. Αν δεν τα βρουν πάντως και οι δύο να συνεπάρξουν για παραπάνω από 3-4 σεζόν, δεν νομίζω. Δηλαδή κάποια στιγμή κάποιο μαγαζί από τα δύο θα κλείσει. Ή θα απορροφήσει το ένα το άλλο ή θα συγχωνευτούν.
1: Αυτό δεν νομίζω.
0: Δεν αντέχει η αγορά νομίζω δηλαδή.
1: Θα τα βρουν, δεν νομίζω να μην τα βρουν. Και γι' αυτό άλλωστε πιστεύω ότι ήταν και αυτή η επιλογή και πίσπευσαν τις διαδικασίες να φύγει ο Μωτιέ Γιούνας από τη θέση του CEO, του Διευθύνοντα Συμβουλίου
0: και,
1: και να έρθει ο Τους Μπουένο, ο οποίος Τους Μπουένο έχει σχέση με το NBA και δουλέψει στο NBA.
0: Ήταν
1: στέλεχος.
0: Πάντως για την ώρα υπάρχουν σημαντικές διαφορές για να γίνει αυτό. Ναι. Αλλά
1: προς το παρόν, ναι.
0: Κοίταξε μια διαρκή.
1: Μιλάμε για δύο διαφορετικούς κόσμους. Μιλάμε για τον κόσμο του NBA με τη φιλοσοφία του NBA και μιλάμε με την Ευρωλίγκα που έχει φιλοσοφία ευρωπαϊκή. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δεν μπορείς δηλαδή να. Δεν είναι πολύ εύκολο να υπάρχει άμεση ταύτιση των απόψεων. Προφανώς θα πρέπει κάποια στιγμή να τα βρούνε μεταξύ τους. Αν έχουν και δείξουν διάθεση να βρεθεί η χρυσή τομή, τότε νομίζω θα είναι και καλό για το ευρωπαϊκό μπάσκετ και αυτό. Δεν το συζητάμε. Αλλά νομίζω ότι στην τελική κάποια στιγμή θα τα βρουν. Θα τα βρουν γιατί και οι δύο θα καταλάβουν, πιστεύω, ότι δεν μπορούν να κάνουν ένας χωρίς τον άλλον. Δηλαδή να έρθει ουρανοκατέβατα στην Ευρώπη μία διοργάνωση χωρίς να έχει πολύ μεγάλα μπραντς. Τα δικά μας, Ολυμπιακό.
0: Αλλά κάτσε να δούμε αν δεν θα έχει
1: Μπαρσελόνα, Ρεάλ.
0: Κάτσε να δούμε.
1: Δεν είναι εύκολο.
0: Κάτσε να δούμε.
1: Και από την άλλη, όταν σου λέει ότι σου έχω εξασφαλισμένα πάρα πολλά δεκάδες εκατομμύρια ως έσοδα, προφανώς και την Ευρωλίγκα και τις ομάδες Ευρωλίγκας δεν τις αφήνει εντελώς αδιάφορα στο συγκεκριμένο project.
0: Μα αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα της Ευρωλίγκας. Ενώ ανταγωνιστικά είναι φοβερή λίγκα, έχει το πρόβλημα των εσόδων. Και το πρόβλημα των εσόδων. Μπορεί να λέμε ότι είναι μεγαλύτερα τα έσοδα, αλλά πλέον είναι πολύ μεγαλύτερα και τα έξοδα εκεί που έχουν φτάσει τιμές. Άρα οι ομάδες πάλι μέσα θα μπαίνουν.
1: Ναι.
0: Πρέπει κάτι να γίνει με αυτό. Δεν μπορείς να βασίζεις αιώνια στην τρέλα του των Αγγελόπουλων, του Γιαννακόπουλου κτλ. Έτσι. Ένα φίλο λέει: προσπαθούμε λέει, να δικαιολογήσουμε τον Τολιόπουλο επειδή είναι Έλληνα. Λέει: μην μα ακούσει και δεν του αρέσει. Ρε παιδιά. Δεν έχουμε καμία τέτοια διάθεση, ούτε δημόσιες σχέσεις κάνουμε
1: έτσι,
0: εδώ πέρα.
1: Έτσι.
0: Έτσι. Μια καλή σχέση έχουμε με το παιδί που το ξέρω χρόνια από πιτσιρίκι που ήταν στις μικρές εθνικές και επειδή τις παρακολουθούσα και σε διοργανώσεις. Αλλά μέχρι εκεί δεν έχουμε καμία. Δηλαδή, πραγματικά πιστεύω. Εσείς δηλαδή, σου ξαναλέω, να σου το ίδιο παράδειγμα. Στη δουλειά σου, πες εσύ ότι θεωρείς ότι άξιζες χ και ερχόταν ένα και σου δίνει 3 χ. Θα έλεγες όχι, δεν ταξίζω, δεν τα παίρνω. Και ο Τολιόπουλος καλά κάνει και πήρε το πολύ μεγάλο συμβόλαιο που του δίνει ο Άρης γιατί έτσι είναι η αγορά τώρα και έτσι πληρώνονται αυτοί οι παίχτες. Και επίσης μπορεί να παίξει κιόλας στην ομάδα, ενώ στον Παναθηναϊκό δεν θα παίζει. Τι να συζητάμε τώρα. Mm. Δηλαδή είναι μια απόλυτα λογική κίνηση από όλες τις πλευρές. Ποιος αξιολογεί και κοστολογεί τον καθένα πόσο αξίζει και τι κάνει. Τι να συζητάμε. Μπορεί ο καθένας να έχει την άποψή του, αλλά είναι παράλογη η επιλογή του παίχτη. Και ξαναλέω ένα παιδί το οποίο στα 27-28 δεν είχε βγάλει καθόλου σοβαρά λεφτά στην καριέρα του. Τα τελευταία δύο χρόνια έβγαλε. Τρία. Ούτε τρία, δύο χρόνια.
1: Και στην τελική, εκείνοι που τους επιλέγουν, όλους τους παίκτες αυτούς, ξέχωρα από τον Τολιόπουλο. Τους επιλέγουν και τους πληρώνουν, δηλαδή ξέρουν, εμείς ξέρουμε πολλά περισσότερα από αυτούς.
0: Ναι, εννοείται.
1: Στην τελική.
0: Ο Σπανούλης, ο Ζήσης, δεν ξέρουν προφανώς τι γίνεται.
1: Οπότε.
0: Τι να πω. Ένα παιδί που την ξέρει την ομάδα, την πονάει, την έζησε στα δύσκολα, την κουβάλισε στα δύσκολα. Και τώρα ήρθε η ώρα να πάει ταμείο. Και καλά κάνει, ξαναλέω. Δεν θα παίξει αιώνια μπάσκετ. Έχει άλλα 5, 6, 7 όσα χρόνια γουστάρει τέλος πάντων, αλλά δεν είναι αιώνιο αυτό το πράγμα. Η οικογένεια έχει. Οπότε τι συζητάμε. Τέλος πάντων, λοιπόν. Είπαμε για τον Πουλακή τα παιδιά, οπότε δεν χρειάζεται να τα ξαναλέμε. Για Ντελαρέα στον Παναθηναϊκό, ρε παιδιά. Ο Ντελαρέα πήγε στο NBA στους Mavericks. Έχει γίνει draft και θα παίξει κιόλας και πιστεύω και καλά φέτος. Ήδη στο Summer League πήγε πολύ καλά.
1: Έχει υπογράψει τετραετές, νομίζω, 16 εκατομμύρια.
0: Ναι. Το αυτόματο που παίρνουν οι ρούκοι τέλος πάντων.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τι συζητάμε, δεν υπάρχει καμία περίπτωση.
1: Τώρα αυτό. Και αυτά δεν νομίζω ότι θα θέλει και ο Ντελαρέα να το σπάσει. Δηλαδή.
0: Ο Ντελαρέα μια καλή χρονιά, δύο να κάνει καλές χρονιές στο NBA. Θα υπογράψει επέκταση εκεί που έχουν πάει και οι τιμές στο NBA 20 εκατομμύρια το χρόνο. Και έχει την πρόπτικη να το κάνει αυτό. Μιλάμε για παιχτάρα. Λοιπόν, γιατί λέει πιέζεται με το ζόρι τον Ντόρσε, τον Καρόπουλο να παίξουν στα παράθυρα. Ποιο πιέζει ρε παιδιά με το ζόρι. Την κούραση που έχουν λέει με 60-65 μάτσες στην πλάτη του, τι υπολογίζετε. Τι υπολογίζουμε, φίλε μου, αλλά υπολογίζουμε και την εθνική ομάδα. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Α μην παίξουν σε κάποια μάτσα πρωταθλήματος. Γιατί οι ομάδες τους έχουν 500 παίχτες και μπορούν να παίξουν και εκείνοι. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Επειδή η εθνική είναι ομάδα που δεν έχει συμβόλαιο. Και πολλά από αυτά τα παιδιά και στην προκειμένη περίπτωση για τον Ντόρσε ισχύει αυτό, αλλά και για τον Ρογκαβόπουλο σε μικρότερη ηλικία, mm-hmm. τους μάθαμε από τις εθνικές ομάδες.
1: Ναι.
0: Δηλαδή τον Ντόρσε τον ήξερε κανένας πριν το φέρει η Εθνική Εφήβων και παίξει το παγκόσμιο εκείνο και βγήκε στην καλύτερη πεντάδα.
1: Όχι.
0: Που παίζανε τότε ο Μπράνσον και ο Τέιτουμ στην Αμερική. Τον ήξερε κανένας? Όχι. Τον Ρογκαβόπουλο όταν τον πήρε η ΑΕΚ που παίζει στο Δούκα, που τον είχε δει στις μικρές εθνικές ομάδες, που είχε κάνει κανένα σκάουτινγκ η ΑΕΚ τρομερό και τον ανακάλυψε? Όχι. Άρα τι συζητάμε.
1: Έτσι, έτσι. Είναι ανταποδοτική σχέση για το παίχτη με την
0: Και αυτό ισχύει για σχεδόν όλους τους παίχτες. Παπα-Νικολάου, Λούκα, όλα αυτά τα παιδιά
1: ξέρουν και σου μάθαμε. Είναι...
0: Έβλεπε κανένα Μαντουλίδη και Χάνθ και τέτοιου που του πήρανε. Τέλος πάντων, λοιπόν. Είπαμε, ο καθένας επιλέγει τι κάνει μόνος του. Δεν υποχρεώνουμε κανένα εμείς. Αλλά πρέπει να τη βλέπουμε λίγο πιο σοβαρά την εθνική ομάδα. Mm-hmm. Βλέπετε, Μουντιάλ τώρα. Πάνε τα παιδιά, έχουν παίξει 500 αγώνες και βλέπετε πώς πανηγυρίζουν και πώς κάνουν. Αυτοί δεν έχουν ψυχή δηλαδή. Λοιπόν, πάμε σε Νίκο Ζέρβα.
1: Πάμε.
0: Πάμε σε ρεπορτάζ Ολυμπιακού. Γιατί έχει πολλά πραγματάκια.
1: Έχει.
0: Έλα, Νικόλα.
2: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε, εσύ πώς?
2: Καλά, εγώ καλά.
0: Ωραία. Πάμε στο ψητό κατευθείαν, γιατί έχει αρκετά θέματα.
2: Από πού να αρχίσουμε, πείτε μου.
0: Πάμε από τις ανανεώσεις, εγώ θα πω. Γιατί
2: ορίστε εσείς την κουβέντα.
0: Ναι, πάμε από τις ανανεώσεις. Πού είμαστε με Walkup και Dorsey, αυτά κατά βάση.
2: Λοιπόν, εντάξει, δεν έχουν γίνει κάτι. Αυτή τη βδομάδα δεν έγινε κάτι συνταρακτικό, δηλαδή δεν άλλαξαν πολύ το στάτους και των δύο παιχτών. Για το μένω εγώ κάποιο υπάρχει ένα, να το πω έτσι, σκληρό πόκερ από δύο πλευρές. Mm-hmm. Να το πω έτσι, γιατί ο Ολυμπιακός έχει ξεκαθαρίσει ότι ο παίκτης έχει συμβόλαιο και τον περιμένουν κανονικά στην προετοιμασία, 24 Αυγούστου. Ιδάλλως αν θέλει να παραχωρηθεί κάπου, με αφορμή το φημολογούμενο ενδιαφέρον της Ντουμπάι και το λέω φημολογούμενο γιατί πρώτα στον Ολυμπιακό δεν έχει κάνει.
0: Αυτό είναι επίσημη. Το κλειδί.
2: Mm-hmm. Είναι 3 εκατομμύρια. Έτσι. Καταλαβαίνει κανείς ότι είναι λίγο απαγορευτικό ποσό. Οπότε και ο Ολυμπιακός θέλει να διαφυλάξει τα συμφέροντά του και να προσπαθήσει να πάρει ό,τι καλύτερο μπορεί από αυτήν την υπόθεση. Mm. Είναι δεδομένη νομίζω η θέληση του παίκτη. Μπορεί να μην έχει εκφράσει δημόσια 100% αφήστε με να πάω ή θέλω να πάω ή μπείτε σε διαδικασίες, αλλά νομίζω ότι όπως κινείται το τελευταίο διάστημα με τον τρόπο του πιέζει να γίνει αυτή η μεταγραφή.
0: Ναι.
2: Η ιστορία έχει δείξει παιδιά ότι όταν ο παίκτης έχει κάτι τέτοιο με τον ένα από τον τρόπο βρίσκεται η λύση.
1: Βρίσκεται η λύση, ναι, έστω και πιο αργά.
2: Ναι. Το θέμα είναι πώς θα βρεθεί έτσι. Δηλαδή αν θα εμφανιστεί όντως στην Τουμπάκη να δώσει ένα ποσό, αν όχι τα 3 εκατομμύρια λίγο πιο κάτω, ώστε να ικανοποιηθεί ο Ολυμπιακός, ή αν ο παίκτης όπως έχει γίνει πολλές φορές στο παρελθόν συμπληρώσει κάποιο ποσό από το συμβόλαιο που έχει λαμβάνει την πρώτη χρονιά.
0: Όπως έγινε τον Τελειόπουλο, ας πούμε.
2: Μπράβο. Ναι. Και με τον Λάρκιν έγινε το ίδιο, αν δεν κάνω.
0: Και με τον Λάρκιν, ναι. Σωστό. Πολλές φορές έγινε. Ο Καμπάτσο για να πάει στο NBA, ας πούμε, έβαλε λεφτά από
1: την τσέπη.
0: Από την τσέπη.
1: Και ο Ντεκ, όλοι.
2: Εντάξει, από την άλλη, ο Ολυμπιακός ξέρει, είναι δεδομένο ότι τον θέλει τον παίκτη, δεδομένο ότι υπήρχε η διάθεση να γίνει μια γενναία επέκταση, η οποία όπως όλα δείχνουν δεν ικανοποιεί τον παίκτη. Οπότε περιμένει κανονικά τον Walkup στην προετοιμασία. Δεν μπορεί να κάνει κάτι άλλο αυτή τη στιγμή.
0: Εγώ δεν καταλαβαίνω την Ντουμπάι που υποτίθεται θέλει ένα παίχτη. Πώς γίνεται να μην έχει κάνει πρόταση? Δηλαδή, τι περιμένει ο Ολυμπιακός να τα αφήσει ελεύθερο? Έκανε καμία λογική αυτό το πράγμα.
2: Έλαντε, ακριβώς. Έχει διαμηνήσει το μάνατζερ του ότι δίνει ένα εκατομμύριο, αλλά ο Ολυμπιακός τουλάχιστον αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν το έχει δει αυτό το εκατομμύριο. Mm-hmm. Και δεν του φτάνει κιόλας. Οπότε είναι θέμα διαπραγμάτευσης.
0: Και θεωρώ θέλει και κάτι η Ντουμπάι, γιατί okay, πήρε τον Οκόμπο, τον ανακοίνωσε.
1: Κομπό,
0: κράτησε τον Αμακίνλε Ράι, το Μαυρόμοβιτς πήγε Μπαχτσεσεχήρ.
1: Ο Μαυρόμοβιτς Μπαχτσεσεχήρ.
0: Οπότε έχει δύο γκάρντ ουσιαστικά.
2: Ναι, ναι.
0: Δύο άσους.
2: Πάντως, εμένα δεν μου το βγάζει το μυαλό ότι μπορεί να έχουμε και εμπλοκή του ΠΑΟΚ.
0: Για το Walkup, έτσι.
2: Ναι, ναι, ναι, δεν
0: πολλοί έχουν μαζευτεί, ρε φίλε μου, στον ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω τι.
2: Επειδή αποσύρθηκε για τον Τολιόπουλο, το λέω.
0: Οκ.
2: Γι' αυτό το λέω. Ας το κρατήσουμε.
0: Οκ. Αλλά αν δεις το ασώδιο του ΠΑΟΚ είναι εγκαρισμένο φουλ. Καλάθης, Νάς Μήτρου Λόγκ, Χάτζινς, ο Ταϊρή, τι να συζητάμε, Μπαζίνας που έδωσε και ένα σκασμό λεφτά, δηλαδή.
2: Συμφωνώ, έχετε δίκιο σε αυτό. Α, δούμε παιδιά, θα περιμένουμε, τις εξέλιξεις νομίζω ότι θα υπάρξουν, δεν γίνεται τώρα, κακά τα ψώματα, δεν το βλέπω σε πολύ ρεαλιστικό σενάριο αυτή τη στιγμή που μιλάμε να πάει ο παίκτης να μην συμβαίνει τίποτα στην προετοιμασία έτσι, εκτός και αν ο Ολυμπιακός αλλάξει στάση.
0: Υποχρεωμένος είναι πάντως, δηλαδή αν δεν γίνει κάτι. Υποχρεωμένος.
1: Ναι, συμβόλαιο έχει.
0: Ναι. Δηλαδή, συμβόλαιο. Αν δεν πουληθεί ή αν δεν τα βρει με τον Ολυμπιακό για επέκταση.
2: Ακριβώς. Γι' αυτό, αν θυμάστε, σε προηγούμενη επικοινωνία μας είχα πει ότι είναι λάθος ο χειρισμός για την άποψή μου. Δηλαδή, θεωρώ ότι αν ο χειρισμός δεν είχε γίνει δημόσια με αυτή τη δήλωση, αυτά τα 15 δευτερόλεπτα δηλαδή, κάτι παραπάνω, θα μπορούσε να είχε βρεθεί πολύ πιο εύκολα λύση. Είτε με μια γενναία αύξηση από πλευράς Ολυμπιακού. Μπορεί και να κάλυψει τον παίκτη. Δεν θα φτάνει ποτέ τα 3 εκατομμύρια, εννοείται.
0: Δεν είναι και λογικό να τα φτάσει.
2: Δεν είναι. Μπασκετικά δεν είναι λογικό, ναι. Με τον Ολυμπιακό να τον διευκολύνει πολύ περισσότερο με ένα χαμηλότερο ποσό εξαγοράς, ας πούμε.
0: Γι' αυτό και με τον Ντόρσεϊ λες ότι ο Ολυμπιακός είναι πιο, σε πιο καλό κλίμα, επειδή και εκείνος.
2: Πολύ σωστά.
0: Αν εξαιρέσουμε ότι τον πατέρα του, που εντάξει, δεν φταίει το παιδί, τι κάνει ο πατέρας του. Έτσι.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι. Έχει γίνει ήδη μια επαφή στο Las Vegas του Νίκου Λεπενιώτου που στην επαφή και του Γιώργου Ρουσάκη, που είναι ο κύριος μάνατζερ του Ντόρσεϊ. Είναι επιβεβαιωμένο αυτό που σας λέω, ότι είναι πάρα πολύ καλό το κλίμα. Mm-hmm. Και ο Ολυμπιακός, επειδή ο Ντόρσεϊ το έχει χειριστεί τελείως διαφορετικά, από εκεί που μπορεί, ας πούμε, να έχει κοστολογήσει την αύξηση στα 2,5 εκατομμύρια, μπορεί να πάει και λίγο παραπάνω, ας πούμε, έτσι, και να πλησιάσει περισσότερο το αφέλιο του, του παίκτη.
0: Ή μπορεί να πάει και, να πάει και λίγο λιγότερο και να πάει λίγο παραπάνω χρόνια. Αντί για 3,
2: ναι, να πάει 4. Ναι, νομίζω ότι ναι, ένα 3-1 θα είναι το πιο.
1: Και στους παίκτες τα εγγυημένα συμβόλαια τους αρέσουν πολύ περισσότερο.
2: Ναι, από... βέβαια.
0: Και δεν είμαι καθόλου βέβαιος ότι τα, οι τιμές αυτές θα παραμείνουν σε τόσο υψηλά επίπεδα και μετά από 3 χρόνια, έτσι. Γιατί κάτι τώρα
2: οπότε,
0: που μπορεί
2: οπότε,
0: να.
2: Σε... Πάρτα τώρα, ναι.
0: Ναι. Μπορεί, ποτέ δεν ξέρεις, αλλά.
1: Εξαρτάται, παιδιά, με το NBA ναι. Europe.
0: Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Ποτέ δεν ξέρεις. Ναι. Μπορεί να ανέβουν κιόλας.
0: Μπορεί
1: ξέρεις.
0: Να ανέβουν, αλλά δεν το ξέρεις. Μπορεί και να πέσουν. Αυτό είναι λίγο σχετικό. Αυτές οι υποθέσεις, Νικόλα, έχουν να κάνουν και με το θέμα του Λαρετζάκη, που ακόμα, ας πούμε, είναι λίγο στον αέρα.
2: Ναι, πολύ σωστά. Πολύ σωστά. Νομίζω ότι αρχίζει να απομακρύνεται πολύ το ενδεχόμενο να αποχωρήσει ο Λαρετζάκη, γιατί ο Ολυμπιακός χρειάζεται ελληνικό διαβατήριο.
0: Ναι. Εννοείς σε περίπτωση που μείνουν και δύο, να μείνει και ο Λαρετζάκης.
2: Σε περίπτωση που μείνει μόνο ένας, που είναι το πιο πιθανό αυτή τη στιγμή.
0: Okay.
2: Έτσι. Σε περίπτωση αποχώρηση του Γόκα, δηλαδή, ανοίγει λίγο δρόμο στο Λαρετζάκη να έχει μια παραπάνω θέση στην ομάδα. Mm-hmm. Δεν θεωρώ τίποτα από το σίγουρο. Έτσι. Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Ολυμπιακός έχει ορίσει και για το Λαρετζάκη μια τιμή πώλησης κοντά σε 550.000 ευρώ. Και όποιος ενδιαφερόμενος θέλει πρέπει να πάντα τα δώσει. Δηλαδή, λόγω του ότι η αγορά είναι έτσι, πλέον βλέπουμε ότι και ο Ολυμπιακός, όπως έκανε και ο Παναθηναϊκός σε μεγάλο βαθμό.
0: Ναι, γιατί στην αρχή ακουγόταν θα τον άφηνε ελεύθερο. Τώρα...
2: Ναι, αυτό τώρα δεν υπάρχει πλέον.
0: Ναι. Όταν βλέπεις ότι πέφτουν χρήματα, ναι.
2: Ναι, και πέφτουν χρήματα, χρήστε, πολύ σωστά, αλλά και επειδή είναι ανταγωνιστές πλέον, έτσι. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ και Άρης δεν είναι αμελητέα ποσότητα.
0: Ναι, όχι, βέβαια.
2: Είναι ομάδες οι οποίες θα δυσκολέψουν τους αιώνιους πάρα πολύ, έχω την αίσθηση. Έτσι, δεν είναι.
0: Σωστά.
1: Ναι, ναι, 100%.
0: Τεσάρι, έχουμε κάτι, γράφτηκε, ας πούμε, το όνομα του Wilson.
2: Ήταν στο... δεν είναι κάτι καινούριο, είναι στη λίστα. Είναι σε μια μακρά λίστα ο Wilson που θα εξέταζε ο κ. Μπαρτζόκας και θα είχε κάποιες επαφές. Ο Ολυμπιακός εκεί με τους ατζέντιδες του. Εγώ προσωπικά δεν έχω... δεν προκύπτει το ρεπορτάζ ότι έχει υπάρξει κάποια πρόοδος με συγκεκριμένη περίπτωση. Mm-hmm. Αλλά σίγουρα είναι ένα περίπτωμα το οποίο πληρεί κάποιες προϋποθέσεις, έτσι, για το 3-4. Mm-hmm. Εγώ πάντα πάντως αφήνω το ανοιχτό το ενδεχόμενο να υπάρξει εξέλιξη από Ευρώπη, έτσι. Δηλαδή δεν βιάζει το Ολυμπιακό να τελειώσει την υπόθεση.
0: Πέφτει με συμβόλαιο, δηλαδή, λες, προφανώς.
2: Ναι. Που μπορεί να προκύψει κάποιο διαφορετικό στάτους. Είδαμε παράδειγμα τι έγινε με την Μπλερμπάν και τον Φρανσίσκο, έτσι.
0: Ναι.
2: Που ξαφνικά υπάρχει ανοιχτό το ενδεχόμενο να μπορεί να είναι διαθέσιμος κάποιες εβδομάδες. Ίσως λοιπόν ο Ολυμπιακός να έχει λοκάρει κάποιες περιπτώσεις και να περιμένει τις εξελίξεις από εκεί. Έτσι.
1: Ναι, γιατί στη δεύτερη θητεία του Μπαρτζόκα προτεραιότητα είναι παίκτες από Ευρωλίγκα κυρίως και μετά.
2: Ναι. Εννοείται. Υπάρχουν πάντως παιδιά από το NBA που και τα είδε ο Ολυμπιακός στο Summer League. Και είχε επαφές. Εντάξει, απλά εγώ δεν θέλω ποτέ να βιάζω ονόματα χωρίς να υπάρχει κάτι προχωρημένο, έτσι. Mm-hmm.
0: Ωραία. Οκ. Okay. Κάτι από το πιθανέλα να τα έχουμε πει, έτσι, μέσα στην εβδομάδα.
2: Τα έχουμε πει. Όποιος ακούει μπάσκετ, νομίζω ότι είναι πολύ καλά ενημερωμένος για το που θα παίζει ο Ολυμπιακός χρόνο. Mm-hmm. Θα είναι μια εβδομάδα που θα μάθουμε σίγουρα περισσότερα πιο επίσημα.
0: Απλά δεν ξέρω τι θα γίνει με τη διάρκεια της συμφωνίας. Αυτό είναι το θέμα.
2: Καλά μιλάς. Σωστά μιλάς. Είναι στον αέρα αυτό αυτή τη στιγμή, γιατί ο Ολυμπιακός δεν είναι απόλυτα σίγουρος για το πότε θα ολοκληρωθούν τα έργα.
1: Εντάξει, τόσο άλλες παιδιά συμφωνία θα είναι για ένα χρόνο τουλάχιστον. Γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει.
0: Θα είναι για όσο χρειαστεί και θα πληρώνεται τέλος πάντων ενδεχόμενος και με το παιχνίδι.
2: Αναλόγως.
0: Ναι.
2: Αν πάει στη σεζόν, δηλαδή την πληροφόρηση το επιμίσιο θα είναι κοντά στα 2,5 εκατομμύρια. Αν πάει όλη τη σεζόν. Αν πάει μέσα στο προβλεπόμενο αρχικά όριο του Ιανουάριου θα είναι 1,5 εκατομμύριο. Κάπως έτσι είναι. Υπάρχουν πάρα πολλές δικλείδες ασφαλείας να πω για ζημιές. Ρήτρες δηλαδή που θα υπογραφούν, όπως επίσης θα παίρνει και η ερασιτεχνική ΑΕΚ ποσοστό από τα εισιτήρια, έτσι.
0: Ναι.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
0: Mm-hmm. Ωραία. Νίκο, ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Καλή σε ένα, φίλε.
1: Γεια σου.
0: Λοιπόν, θέλουμε break από τον
1: Νίκο
0: και πάμε για να γυρίσουμε και με Παναθηναϊκό Ποδοσφαιρικό.
3: Η Winsport FM 94,6. Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Big Wins for FM 94,6.
1: Έλα, καλησπέρα. Μικονάρα και στα ευρωπαϊκά σαλόνια, Ανδρέας.
0: Εννοείται.
1: Το μήνυμα της ημέρας.
0: Εννοείται.
1: Το στηρίζουμε απόλυτα.
0: 100%.
1: Και ανυπομονούμε να το δούμε. Λοιπόν, να γίνεται πράξη.
0: Ναι, να πούμε ότι στην πρώτη περίοδο Ελλάδα-Τουρκία ήταν 15-15 το σκορ. Τώρα είναι 18-17 εμείς μπροστά με ένα πόντο. Στον αγώνα για την πέμπτη θέση, τέλος πάντων, του Ευρωπαϊκού 5-6. Under 20.
1: Νικήσαμε χθες στη Γερμανία πολύ εύκολα.
0: Σωστά.
1: Γι' αυτό παίζουμε για το 5-6.
0: Ναι. Και πάμε κατευθείαν σε Νίκο Αθανασίου.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Καθότι ο Παναθηναϊκός πλέον μπαίνει από αύριο, ή τέλος πάντων για όποιους μετράνε την Κυριακή ως πρώτη μέρα της εβδομάδας από σήμερα, σε ευρωπαϊκή εβδομάδα, πέμπτη το μάτς με την Πάξη. Έχουμε όμως και μεταγραφές.
1: Μία ημέρα όμως που ανοίγουν τα ιατρία, ανοίγουν τα ναι, κέντρα, όλα τα ιατρικά για τις εξετάσεις, γιατί είναι Ρικ Φαν Ντρόγκελεν.
0: Έλα, Νικόλα, τι κάνεις?
8: Καλημέρα, φίλοι μου, είστε καλά?
0: Καλά είμαστε, εσύ?
8: Παντρεπόμουν για τον εαυτό μου.
0: Ναι, ναι. Από τη
8: σημερινή εκπομπή έβγαινα,
0: ναι,
8: και ξεκινούσα να μιλάω για τον Παναθηναϊκό. Ντροπή μου, φίλε.
0: Λόγω Μουντιάλ, εννοείς?
8: Ναι.
0: Εντάξει, θα τα πούμε και αυτά, εννοείται.
8: Με ποιον είστε σήμερα, αυτό ήθελα να σα
0: πω. Με μέση, μα εγώ.
1: Εγώ είπα με κανέναν, πραγματικά δεν θα βγάλω καθόλου συνέστημα, είμαι εντελώς ουδέτερος. Γιατί θα σου πω.
0: Γιατί είναι Γάλλος ο Παναγιώτης.
1: Εγώ παραδοσιακά Γαλλία. Ναι. Από το 98.
0: Δεν είσαι Γαλλία, είσαι Γάλλος.
1: Ναι, είμαι από το 98, παιδιά. Είδα εγώ το Ζιντάν όταν ήμουν πιτσιρικάς και τελείωσε.
8: Μετά
1: έχει κλειδώσει στο μυαλό μου ο Ζιντάν η Γαλλία και τέλος. Δηλαδή δεν ξεκλειδώνει αυτό.
0: Θα τον έχει προπονητή τώρα.
1: Γιατί έτσι οι παιδικές αναμνήσεις δεν φεύγουν ποτέ.
8: Έτσι, αυτό που θέλει ο Παναγιώτης είναι να δούμε έναν τελικό όπως τον μικρό τελικό χθες.
1: Συμπαθούσα επίσης.
0: Όλο.
1: Συμπαθούσα επίσης κατά τη διάρκεια του τουρνουά,
8: ναι,
1: και την Αγγλία, τη συμπάθησα.
0: Μέχρι να σας αποκλείσει, να σας κερδίσει.
1: Ναι, συνεπώς, αφού δεν υπάρχει κανένας από τους δύο στο τελικό, πραγματικά θα τον δω, θα τον χαρώ, αλλά εντελώς ουδέτερα με μηδέν συναισθήματα. Θα τον βλέπω με ύφος ημών Μιζράχη δηλαδή.
0: Δεν
1: πρόκειται να βγάλω συνέστημα. Έτσι θα το βλέπω το παιχνίδι.
8: Ωραίο, ωραίο.
0: Όντε κάτα. Όλοι ίδιοι είναι αυτοί.
8: Εγώ θα πω κάτι. Ποτέ μου. Εντάξει, υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος στην Ελλάδα που υποστηρίζω μάλιστα από το εξωτερικό. Ποτέ δεν κατάφερα να δεθώ με κανέναν. Ούτε από ομάδα εθνική, πέρα από την εθνική τη δική μας.
0: Εντάξει, ναι.
8: Στο προηγούμενο όμως Μουντιάλ, δεν το κρύβω, δεν το κρύψα, ήθελα να το πάρει ο Μέση. Φέτος ξεκίνησα και είπα, είμαι την Αργεντινή, τέλος. Όλο αυτό το συνέστημα, όλη αυτή η ιστορία με τον φίλο μας τον Κοντό. Ίδιο ύψος έχουμε, έτσι λέω ότι είμαι ψηλός. Λοιπόν, όλες
0: όχι,
8: αυτές
0: περνάς,
8: οι σκηνές.
0: Τον περνάς, τον περνάς.
8: Δύο πόντους με παπούτσια, τώρα δεν μετράνε.
0: Τον περνάς, σιγά μην είναι 75 που το δίνει το μέση.
1: Ελά, όπως λέτε στο ποδόσφαιρο, έχει χαμηλό κέντρο βάρους και τελείωσε. Δεν λέτε ποτέ κοντός.
8: Ναι, έτσι, έτσι.
1: Για να
8: έτσι,
1: ακουστεί εύσημα.
8: Νομίζω ότι είμαστε πραγματικά ισοεψίδες, γιατί θα πω τώρα μια πολύ γρήγορη ιστορία και μετά θα πάω στο ρεπορτάζ. Όταν είχε παίξει ο Παναθηναϊκός με την Μπαρτσελόνα στους ομίλους του Champions League.
0: Το 0-0 λες.
8: Το 2010. Το 0-3.
0: Το 0-3 λες, okay, ναι.
8: Ναι, ναι, 0-3.
0: Γιατί έχει παίξει πολλές φορές γι' αυτό.
8: Σωστά, σωστά. Το 0-3 με τον... μάλιστα και ο Μέση έχει βάλει το πρώτο του γκολ στο Champions League κόντρα στον Παναθηναϊκό.
0: Σωστά, σωστά, ναι.
8: Το 2005 στο Μάριο Γκαλίνοβιτς, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι, ναι, λοιπόν, ναι, ναι, ναι.
8: Οπότε παίζει ο Παναθηναϊκός εδώ, φιλοξενεί την Μπαρτσελόνα με τον Πεπ τότε, αν θυμάμαι καλά, ναι, με τον Πεπ.
0: Ναι, το έκανε.
8: Και λέω τώρα, έχω πάει στην προπόνηση της Μπαρτσελόνα, αλλά δεν γίνεται να είμαι εδώ και να μην κάνω μια ταρζανιά, ότι μπορώ να φτάσω κοντά σε κάποιον από όλους αυτούς και κατεβαίνω στα αποδυτήρια. Κανονικά, παράνομα, έτσι. Εάν με πιανάν, έχει ποινή. Δηλαδή δεν ξαναμπαίνει σε κανένα παιχνίδι του Champions League.
0: Σου παίρνει διαπίστευση και
8: δεν ξανάπτυξε από τότε στο Champions League, βέβαια, για να κάνω και λίγο αυτό το τρολάρισμα στον εαυτό μου. Και κατεβαίνω κάτω. Περνάει ο Μασκεράνο. Έχει στο Ολυμπιακό Στάδιο μια φωτογραφία με τον Χουάν Ραμόν Ρότσα. Του λέω: γεια σου, είμαι δημοσιογράφος. Ακριβώς που του το λέω, είναι η φωτογραφία με τον Ρότσα. Του δείχνω τον Ρότσα. Ο Ρότσα αρχίζει, φωνάζει, γιατί ο Χουάν ήταν σαν να το πω αρχηγός της αποστολής της Εθνικής Αργεντινής Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας.
0: Σωστά.
8: Οπότε ήταν το διαβατήριο για να μου μιλήσει. Και μετά από 5 λεπτά κάθομαι εκεί σε μια γωνιά. Περνάει ο Κοντός από μπροστά. ψελίζω κάτι, μου και 22 χρονών τότε, ψελίζω κάτι, λίγο κάτι αυτά, δεν γύρισε ποτέ, αλλά τον είδα από απόσταση αναπνοής. Δεν ήταν βέβαια, έτσι δεν το συγκρίνουμε τώρα, αυτό που είναι τώρα. Mm. Δεν μπορούσαμε νομίζω να φανταστούμε ότι αυτός ο τύπος θα φτάσει 39 και να είναι ο καλύτερος παίχτης του
9: Ιωάννη. Και σωματικά έχει αλλάξει. Έχει ρίξει δουλειά στο κορμί του. Τον έχουμε δει, έχει πάρει μήκη μάζα. Δηλαδή, όπως πρωτοεμφανίστηκε, που ήταν ένα πολύ λεπτό παιδί, έχει καμιά σχέση.
8: Σωστό. Μακάρι λοιπόν να το σηκώσει απόψε, λέω εγώ, και να κάνει κάτι το οποίο okay, λογικά θα μείνει. Α, μπορεί και ο Μπαπέ βέβαια τα επόμενα χρόνια να πάει και αυτό στην αδέλφια Μουντιάλ. Αλλά δεν είναι το ίδιο σε καμία περίπτωση. Τον πέρασε χθες, 18.
0: Τρεις τελικούς. Τον πέρασε, 22-21 ήταν γκολ. Αλλά αυτός έχει τρεις τελικούς ο Μέση που ήταν σε όλες τις κορυφές της ομάδας του. Ο Εμπαπέ δεν ήταν το 18 κορυφές της ομάδας του.
8: Ήταν ένα πολύ σημαντικό κομμάτι μιας έτοιμης ομάδας.
0: Ναι, ήταν επιτσιρικά.
8: Αυτός
0: την κουβάλησε, όχι απλά ήταν ηγέτης. Την κουβάλησε. Γιατί άμα βγάλεις το Μέση από την Αργεντινή. Αμφιβάλλω θα φτάνανε στην οκτάδα όλα αυτά τα χρόνια.
8: Σωστό. Πολύ σωστό.
0: Η λοιπόν, Γαλλία θα την έβγαζε τη δουλειά με τον έναν ελληνικό που θα πήγαινε κάπως καλά, πιστεύω.
8: Καλά, η Γαλλία έχει σε κάθε θέση για ένα superstar. Ίσως με μια διαφορετική προπονητική προσέγγιση να ήταν καλύτερη. Τώρα πήγαν τον Ζιντάν, νομίζω πάλι θα είναι φαβορή και στα επόμενα τουρνουά πάλι θα είναι κοντά. Και
0: βγάζουν κάθε χρόνο 500 παιχνίδια.
8: Βέβαια. Στο Μουντιάλ του 18 το πήρε. Στο Μουντιάλ του 22 πήγε τελικό. Το έχασε στις λεπτομέρειες των λεπτομεριών στα πέναλτι. Και φέτος έφτασε μέχρι τα ημιτελικά. Δηλαδή είναι μια ομάδα που έχει μόνιμη παρουσία στα παγκόσμια κύπελλα στις τελευταίες φάσεις. Λοιπόν, στα δικά μας τώρα, ο Παναθηναϊκός σήμερα αναμένεται να ανακοινώσει και επίσημα τη μεταγραφή του Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, ο οποίος από το πρωί περνάει ιατρικά και εργομετρικά στο Κοροπή. Θα υπογράψει για 4 χρόνια. Από χθες το βράδυ, το Σάββατο, βρίσκεται στην Αθήνα με τον Παναθηναϊκό να έχει ολοκληρώσει αυτή τη μεταγραφή και να απομένουν τα τυπικά από το βράδυ της Παρασκευής. Στα 5 εκατομμύρια ευρώ είναι η αγορά του από την Samsung Sport. Με τα bonus μπορεί να φτάσει στα 6. Κάτι παραπάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ θα είναι τίσες απολαβές του Ολλανδού κεντρικού αμυντικού, ο οποίος από την αρχή του καλοκαιριού ήταν ο πρώτος στόχος των πρασίνων για την ενίσχυση στο κέντρο της άμυνας, ανεξάρτητα από τη μεταγραφή του De Frey. Εκεί ο Παναθηναϊκός είχε υπομονή, επίσπευσε τις διαδικασίες ο τραυματισμός του Ίγκασον και με παρέμβαση του Γιάννη Αλαφούζου τόσο σε επίπεδο επαφών όσο και σε οικονομική διάθεση, δηλαδή να γίνει μια υπέρβαση, ολοκληρώθηκαν τα πράγματα πάρα πολύ γρήγορα, με τον παίκτη να έχει μείνει ζεστός όλο αυτό το διάστημα το Στέφανο Κοτσόλη. Δεν υπήρχε ποτέ στο μυαλό του να πάει στην Dragon Sport. Θυμόμαστε, σας έλεγα και τις Κυριακές και κάθε μέρα, ότι ο παίκτης πίεζε, ο παίκτης ήθελε να πάει στον Παναθηναϊκό. Ήρθε, θα δηλωθεί στην Ευρωπαϊκή Λίστα και θα είναι στη διάθεση του Jacob Mistrop από την αρχή.
0: Λες να παίξει κιόλα.
8: Δύσκολο. Έως, να ξεκινήσει το θεωρώ απίθανο.
0: Ναι, ναι.
8: Γιατί να ανακοινωθεί σήμερα, να κάνει μια προπόνηση αύριο, ο Παναθηναϊκός να φύγει Τετάρτη για την Ουγγαρία.
0: Ναι, ναι.
8: Και θυμάμαι, βασικά θυμάμαι, να πω την αλήθεια, ο Πελίστρη.
9: Ο Πελίστρη είχε παίξει.
8: Ο Πελίστρη είχε πάει στη Γαλλία με τη Λανς. Με τη Λανς και έπαιξε αλλαγή.
0: Ναι. Απλά στον αμυντικό δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί θέλεις καλή χημεία με τον
8: Νέφη. Πολλά, πολλά πράγματα
0: θέλεις είναι άλλο.
8: Και χάνεις και λίγο και τους υπόλοιπους. Ναι. Θα μας στείλει κάποιος τώρα με σίγουρο σπίτι έγινε να μαθάει στον Τουμπά. Ναι, δεν είναι μόνο Τουμπά.
0: Ναι, ναι.
8: Είναι και ο Κάτρης
0: που πήγε
8: για
0: καλά,
8: παράδειγμα. Βέβαια. Τώρα για το θέμα του κεντρικού αμυντικού, ο Παναθηναϊκός θα πατήσει λίγο φρένο και θα δει πώς θα κυλήσουν τα παιχνίδια, πώς θα είναι η συγκεκριμένη αυτή η τετράδα με Τουμπά, De Frey, Κάτρι και Φαν Ντρόγκελεν, πώς θα πάει η ιστορία με τον Έρικ Πάλμερ Μπράουν, ο οποίος δεν είναι διαθέσιμος, παραμένει.
9: Ορίστε.
8: Εντάξει, ο Παναθηναϊκός θέλει να τον δώσει.
9: Για τον Πάλμερ Μπράουν είπες έτσι, γιατί έκανε μια διακοπή την
8: ώρα. Ναι, συγγνώμη. Για τον, για τον Πάλμερ Μπράουν, ο Γιέντ Βαϊέτς κι αλλιώς δεν υπολογίζεται. Το αν θα πάρει ο Παναθηναϊκός και άλλον στόπερ, δηλαδή να φτάσει το καλοκαίρι να έχει κάνει τρεις μεταγραφές εκεί, νομίζω θα πρέπει να περιμένουμε λίγο να το δούμε. Είτε θα κρατήσει έναν μικρό από την Ακαδημία ως μια έξτρα λύση, είτε θα κρατήσει έναν μικρό από την Ακαδημία ως έξτρα λύση και θα αντικαταστήσει τον Τουμπά. Είναι πράγματα αυτά τα οποία αξιολογούνται ακόμα, δεν υπάρχει απόφαση. Οπότε ξέρω που δεν υπάρχει απόφαση, δεν μπορώ και εγώ να έρθω να πω με σιγουριά το τι θα κάνει ακριβώς ο Παναθηναϊκός εκεί. Μία μεταγραφή έχει μείνει τουλάχιστον, έτσι, αυτή του κεντρικού χαφ. Εκεί ο Παναθηναϊκός θέλει να κάνει κάτι πάρα πολύ δυνατό. κάτι πολύ ποιοτικό, έναν ποδοσφαιριστή να φέρει που θεωρητικά πάντα θα έρθει και θα βάλει σφραγίδα, θα του κάνει τη διαφορά, όπως την έκανε ο Πινέδα στην ΑΕΚ, για να δώσω και το παράδειγμα, ή όπως την έκανε τρεις μήνες πέρσι ο φίλος μας ο Ουναΐ. Mm-hmm. Έτσι. Εντάξει, ο Γιάννησεν είναι η μοναδική περίπτωση με την οποία ο Παναθηναϊκός είχε ασχοληθεί τόσο ενεργά και έκανε τα πάντα, αλλά δεν υπήρχε διάθεση από τον Ολλανδό ποδοσφαιριστή. Πάντα εγώ θα λέω ότι όσο δεν κλείνει κάπου αλλού ή όσο ο Παναθηναϊκός δεν παίρνει
9: πέφτει... Η υπόθεση παραμένει ανοιχτή πάντα.
8: Μπράβο, mm-hmm. σωστά, γιατί είδαμε τον Παναθηναϊκό να κάνει και του Κρίστιανσεν στο 90 και του Φαντρόγελεν, ενώ είχε περάσει αρκετός καιρός.
9: Στο 90-2.
8: Τα έχουμε δει, μπράβο, σωστά. Για να δούμε, θα γίνει και τίποτα στο 90-5 με τον Γιάννησεν. Όνομα που να παίζει αυτή τη στιγμή ενεργά και να πω ότι όντως απασχολεί τον Παναθηναϊκό, για εκεί δεν υπάρχει. Mm. Πολλά γράφονται, πολλά λέγονται. Εντάξει, εμείς εδώ είμαστε ένας ραδιοφωνικός σταθμός που δεν του αρέσει η παπάντζα. Οπότε θα κάνουμε λίγο υπομονή όταν προκύψει κάποιος που απασχολεί τον Παναθηναϊκό, θα τον αναφέρουμε και θα δούμε πώς θα πάει η συγκεκριμένη υπόθεση. Για τα αγωνιστικά τώρα υπάρχει ρεπό και από αύριο ξεκινά πιο εντατικά η προετοιμασία για το παιχνίδι της Πέμπτης κοντρα στην Πάξη.
9: Και με τις γνωστές απουσίες, μόνο Καλάμπρια και Ίγκασον. Φανταστώ αγωνιστικά
8: Καλάμπρια
9: δεν υπάρχει κάτι άλλο, κάποιο άλλο ζήτημα.
8: Όχι, ευτυχώς δεν υπάρχει κάτι άλλο. Έχει επιστρέψει και ο Ντέζερς από την Πέμπτη, αν θυμάμαι καλά, ναι, που βγάζει ένα κομμάτι της προπόνησης. Mm-hmm. Οπότε η διαδικασία της επιστροφής του είναι σε καλό δρόμο. Στον Παναθηναϊκό τον περιμένουν να είναι έτοιμος στην έναρξη του πρωταθλήματος, ίσως και λίγες μέρες πιο... Mm-hmm. πιο πριν. Οπότε όλος ο οργανισμός του Παναθηναϊκού, αφού ολοκληρώνεται σήμερα και τυπικά του Βαντρόγγελεν, μπαίνει σε διαδικασία προκριματικών του Conference League. Να πάει ο Παναθηναϊκός την Πέμπτη στην Πάξη, να κάνει το πρώτο βήμα για την πρόκριση και σιγά σιγά να αρχίσει και πάλι να κοιτάει τα μεταγραφικά του ζητήματα.
0: Πολύ ωραία. Τέλεια. Ευχαριστούμε, Νικόλα.
8: Να είστε καλά, κύριε. Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι ο Τσιτσιπάς προηγείται με 4-2 στο πρώτο σετ του τελικού στο τουρνουά του Κστάτ, ενώ η εθνική των νέων ανδρών προηγείται 32-23, 3 λεπτά πριν το ημίχρονο της Τουρκίας. Πάμε break και γυρίζουμε.
10: Η Winsport FM 94,6.
11: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
12: Μεταξύ μας τώρα, γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
13: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
14: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
15: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
16: Η ώρα είναι μία.
17: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
10: Συγχώρας.
16: Η ώρα είναι μία.
17: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.

0: και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
1: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
0: Duro-Stick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστρέψαμε. Λοιπόν, 4-3 είναι ο Τσιτσιπάς τώρα.
1: Ναι.
0: Και η εφήβο, η Νέων Ανδρών προηγείται 13 πόντους 38-25 των Τούρκων. Ναι.
1: Πολύ ωραία.
0: Λοιπόν, για το φίλο Πορτάγια, Μύκονο, φίλε μου, η Μύκονο ουσιαστικά ένα ξένο έχει να πάρει μόνο, εκτός και αν φτάσει στους 7 για εκείνη.
1: Έτσι, όπως το πες στην αρχή, νόμιζα ότι λύγει για σεζόν για να του κλείσει κανένα δωμάτιο.
0: Όχι, ρε, όχι, όχι. Έχει μείνει ο Άπλμπι, να πούμε έτσι. Έχει μείνει ο Κάναντι. Έχει πάρει τον Ελάιτζα Τσαίλτς που είναι ένα τριάρο-τεσάρι. Έχει πάρει τον Φάιντμπεργκ που δεν ζει στον Άρη. Έχει πάρει τον Λόβ. Έχει παίξει στη μισή Α1. Πολύ καλό σκόρα.
1: Πολύ αργό, κολοσσό, ΠΑΟΚ.
0: Ουσιαστικά θα είναι ο αντικαταστάτης του Ρέι αυτός, έτσι. Mm-hmm. Και θα πάρει έναν ακόμα ψηλό
1: για να κλείσει. Τουρκία, νομίζω, ο Ζερμέιν Λόβ. Μέχρι πρώτη. Ναι.
0: Και έχει κάνει από μεταγραφές. Τον Ντίγκα έχει πάρει τον Κύπριο. Mm-hmm. Που τον είδαμε στο Ευρωμπάσκετ. Καλό παιχτάκι. Γκάρντ κι αυτός. Τον Ντόλια πήρε που έπαιζε στο Λαύριο. Και το Σιδηροηλία. Τον είχε το Σιδηροηλία. Όχι, δεν τον είχε το Σιδηροηλία, τον πήρε τώρα.
1: Όχι, νομίζω τον είχε.
0: Τον είχε, ναι, καλά λες. Και έμεινε και ο Σχουλίδας, έμεινε ο Μάντζαρης, έμεινε ο Καβαδάς, όλοι αυτά είναι ανανεώσαμε. Δηλαδή έχει μια βάση από πέρσι.
1: Οι ομάδες αυτής της ταχύτητας αργούν λίγο να στελνούν.
0: Ναι, όχι, η Μύκονος σχετικά νωρίς τα έκλεισε τα μέτωπα.
1: Για τους ξένους εννοώ, για τους ξένους.
0: Ναι, και παίζει και σε μια διοργάνωση που είναι νομίζω καλή για να προχωρήσει, ας πούμε, να φτάσει 16-8, ας πούμε.
1: Και όλες αυτές οι ομάδες την θέλουν την. Αυτή τη ταχύτητα οι ομάδες θέλουν και ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Γιατί έτσι μπορείς να πεις και να παίκτη να έρθει πιο εύκολα και να τον πείσεις και με όχι. Και μη σου πω ότι μπορεί να γίνουν και deal με λιγότερα χρήματα. Γιατί σου λέει θα παίζω σε μια διοργάνωση ευρωπαϊκή. Οπότε μπορούν να με δουν και από εκεί. Και αρκετοί παίκτες αποδέχονται προτάσεις ομάδων.
0: Φωστό.
1: Και ας τους δίνουν λιγότερα χρήματα. Ίσα-ίσα επειδή θα παίξουν σε κάποια άλλη διοργάνωση ευρωπαϊκή και θα τους βλέπουν ακόμη περισσότερο.
0: Να φτιάξουν και τα νούμερά τους και όλα αυτά. Άκου τώρα τι γράφει ένας φίλος εδώ πέρα. Θα ντρεπόμουν η ομάδα μου να περνούσε κατά σειρά πράσινο ακροτήρι Αίγυπτο, Αγγλία με διαιτησία 100-0. Mm-hmm. Επίσης, όμιλος ανέκδοτο για Αργεντινή. Ντροπή σε δημοσιογράφους να λένε για Μέση. Μάλιστα. Okay. Εντάξει. Καταρχάς, να σου πούμε, φίλε, ότι η Αργεντινή απέκλεισε στον ημιτελικό την Αγγλία. Θα είχε παίξει νωρίτερα με την Πορτογαλία, αν η Πορτογαλία κατάφερε να βγαίνει πρώτη στον ομιλό της και δεν τα κάνει μαντάρα και βγαίνει δεύτερη. Έτσι. Εκεί στράβωσε, ας πούμε, ένα καλό ζευγάρι. Άρα δεν φταίει γι' αυτό η Αργεντινή. Επίσης, η Αργεντινή είχε ένα καλό σιντ γιατί ήταν και παγκόσμια πρωταθλήτρια. Θα απολογηθεί τώρα η Αργεντινή. Όσο για τη διαιτησία, καλά, γελάει ο κόσμος. Μην συζητήσουμε καν. Αυτά που λέγονται για αποβολή του Μέση, καλά. Μιλάμε τώρα για ανέκδοτα. Κανονικά ανέκδοτα. Έτσι. Τέλος πάντων, δεν χρειάζεται να συζητήσουμε καν.
1: Καταρχάς, γιατί σκέψου, δηλαδή, ευτυχώς που δεν παίζει. Ευτυχώς. Σε πολλά εισαγωγικά που δεν παίζει και εθνική να είχαμε. Βγάζουμε πολύ μίσος γενικά. Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Καλά, ο Έλληνας φανατίζεται για όλα. Αρέσει. Θα διχαστεί για τα πάντα. Δηλαδή τώρα κάποιοι επειδή. Ξέρω εγώ, δεν γουστάρουν το Μέση ή γουστάρουν το Ρονάλντο, είναι στα κάγκελα, ας πούμε, γιατί τα πάει καλά ο Μέση. Δηλαδή είναι αντικειμενικό το θέμα. Δείτε τα νούμερα, δείτε την παρουσία και καταλαβαίνετε. Για παίχτη 39 ετών μιλάμε. Τι να κάνουμε τώρα δηλαδή. Άμα δεν σας αρέσει, τι να κάνουμε. Περαστικά. Έτσι. Μπορεί να το μην το πάρει σήμερα, αλλά αυτό δεν αλλάζει σε τίποτα το στάτους του παίχτη. Τι να συζητάμε.
1: Τώρα βγάζουμε μίσος για ανθρώπους που δεν μας κάνουν κακό.
0: Ναι.
1: Να βγάζουμε.
0: Αν η ΑΕΚ λέει στο MV Europe, αν μπορεί να χτυπάει Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Θα έχει μεγαλύτερη περισσότερα έσοδα. Θα είναι τα έσοδα της, τα έξοδά της, το budget της, μπορεί και 20 εκατομμύρια, μπορεί και 25. Αλλά ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός έχουν φτάσει κοντά στα 40. Οπότε δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι. Και πάλι πλεονέκτημα μπορεί να έχουν οι άλλοι. Mm. Αλλά αυτό τώρα θα το δούμε, παιδιά, αν και εφόσον και όταν γίνει. Έτσι. Είναι πολύ θεωρητικά όλα αυτά. Ο ίδιος ο φίλος λέει: ο Μέση λέει δεν είναι καν στην πεντάδα των καλύτερων ποδοσφαιριστών ever. Μάλιστα. Okay. Ούτε καν στην πεντάδα δεν το βάζει ο φίλος.

0: Ορίστε, ένα φίλο εδώ πέρα μα λέει τον Μπόνον και έχει απόλυτο δίκιο. Πείτε ρε, παιδιά, κάτι για το Σικάγο.
1: Για το Σικάγο,
0: ε. Βλέπουμε, λέει το Last Dance και κλαίμε.
1: Μάλλον θα κλαίτε για πολλά χρόνια.
0: Νομίζω, ναι, είναι ο ίδιο φίλο που είχε στείλει ένα μήνυμα. Τι χρειάζεται το Σικάγο, τι χρειάζονται οι Bulls. Δηλαδή,
1: καταρχά, χρειάζεται έναν ιδιοκτήτη που να μην είναι τόσο ματζήρη. Γιατί ο συγκεκριμένο είναι ο πιο ματζήρη που υπάρχει στο NBA. Έχει τη φήμη. Δηλαδή. Τι να πω, μετράμε και τα ασέντ για τις κινήσεις που θα κάνουμε. Έτσι, δηλαδή, δεν ξέρω. Δεν είμαι και πολύ αισιόδοξος γενικά.
0: Για το Σικάγο, παιδιά, ναι, όντως, είναι λίγο σε μια κατάσταση περίεργη. Θυμίζει λίγο Νίξ, να το πούμε.
1: Εντάξει, Νίξ.
0: Με ιδιοκτήτη, ο οποίος ενώ.
1: Όχι, Νίξ,
0: δεν να ξοδεύει. Παλιότερα δεν.
1: Παλιότερα όχι, ναι. Παλιότερα όχι.
0: Ιδιοκτησία των Νίξ.
1: Αλλά ρε φίλε, δεν γίνεται τώρα στην Ανατολή να είναι διαθέσιμοι παίχτες, να βγαίνουν στην αγορά παίχτες όπως ο Λέοναρντ, όπως ο Γιάννης. Όπως ο Τζέιλεν Μπράουν, και να μην ασχολείσαι καν, να μην μπαίνεις καν στο κόλπο στη διεκδίκησή τους. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Λεμπρόν σε Μαϊάμι, πώς βλέπεις την πιθανότητα, γιατί όλο και αυξάνεται η βουή. Ότι...
0: Θα πάρει, πώς το είχε πει τότε, παίρνω τα ταλέντα μου και πάω στο Μαϊάμι, έτσι δεν το είχε ανακοινώσει.
1: Στο South Coast, ναι. Είχε πει κάπως έτσι. Ναι.
0: Θα τα ξαναπάρει τα ταλέντα του για εκεί.
1: Τι να σου πω, κοίτα, παίζουνε Warriors. Όπου πρωτάθλημα δεν θα πάρει ποτέ. Στη Δύση με 41 αυτός 38 ο Κάρι. Ποτέ δεν θα πάρουν πρωτάθλημα.
0: Και κάτι ακούγεται κιόλας.
1: Cleveland.
0: Δήλωσε και ο Thompson διαθέσιμος. Άμα με θέλετε πάλι στο Golden State, έρχομαι.
1: Είπε ότι ποτέ δεν ξέρεις που το ρωτήσανε, τέλος πάντων. Και αυτός ελεύθερος, τέλος πάντων. Ναι.
0: Okay.
1: Υπάρχει λοιπόν, παίζει οι Warriors. Παίζουν οι Cavaliers γερά. Παίζει το Miami. Και ακούγεται και για Sixers, αλλά με όχι τόσους πολλές πιθανότητες.
0: Cavaliers δεν θα δίνει πολλές πιθανότητες πάντως. Και δεν θέλω να ακουστώ κακός.
1: Ναι.
0: Λόγω της παρουσίας του Harden.
1: Okay. Ναι. Δεν ξέρω τώρα
0: πώς το λέω με κακία. Ο Harden στα καλά του ήταν εκπληκτικός. Μένα μ' άρεσε. Ναι. Για παράδειγμα. Ήταν ένας πολύ καλός εκτός παίκτης στην Οκλαχώμα τότε, τον Durant, Μπάκα.
1: Εγώ δεν το συμπάθησα ποτέ ως παίκτη. Τρομερό ταλέντο, δεν το συζητάμε, αλλά πολύ κακή νοοτροπία πιστεύω.
0: Ναι. Δεν νομίζω ότι θα θέλω ο Λεμπρό να πάει να, εισαγωγικά, να μπλέξει με το Harden τώρα. Οπότε, επειδή τον βλέπουμε, του άρεσαν πολύ διακοπές, ο ήλιος πια και αυτά.
1: Τα γκολφ και αυτά όλα που έχει.
0: Το γκολφ και όλα αυτά, βέβαια. Ναι. Ναι. Στο Μαϊάμι κάνει πολύ καλό καιρό, νομίζω.
1: Ναι.
0: Τις περισσότερες μέρες του χρόνου, άρα. Και
1: πάει στην Μύκονο τότε, που ψάχνει και ξένο.
0: Επειδή είμαστε και συνομήλικοι, νομίζω το καλό κλίμα για τα αθλητικά στο Μαϊάμι. Θα του κάνει καλό.
1: Για τα αρθρετικά, κακός. Έβγαινε από τους Lakers και έγινε γέρος ξαφνικά. Όλο τον χρόνο μας τον αποθέωνες. Τέλος πάντων.
0: Όχι, πλάκα κάνω, παιδιά. Respect στο Βασιλιά. Τον απόλυτο σεβασμό μας. Δεν το συζητάμε καν. Απλά κάνουμε και λίγο χιούμορ πάντα έτσι.
1: Ρωτάει ένας φίλος για αυτό το Βρετανό που γράφει για τον Ολυμπιακό, τον Tosun Ευουόουμαν. Πώς προφέρεται, κανένας δεν ξέρει. Εντάξει, είναι μια καλή περίπτωση παίχτη, αλλά νομίζω ότι, όπως είπε και ο Νικόλας, ο Μπαρτζόκας πάντα έχει προτεραιότητα παίχτες που είναι δοκιμασμένοι στην Ευρώπη. Και ο συγκεκριμένος σε υψηλό επίπεδο δεν έχει παίξει. Είναι Άγγλος το παιδί. Έτσι. Κάτι G-League και από εδώ και από εκεί έχει παίξει, Summer League. Καλά στοιχεία έχει πάντως. Ελάχιστα παιχνίδια στο NBA. Να δούμε. Λοιπόν, break θέλει ο Νέαρχος.
0: Πάμε
1: ένα μικρό και γυρίζουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
8: Στο Telecom Center Athens.
7: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Μπορεί στις 12 ενάτου
8: στο Telecom Center Athens.
2: Χορηγός επικοινωνίας bwin Sport FM 94,6.
9: bwin Sport FM 94,6.
0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Δηλαδή, ναι. Λέει, έχει πει ένα φίλο, έχει βγάλει ποτέ η Αγγλία καλό μπασκετμπολίστα.
1: Να σου θυμίσω ότι ένα κλειδί
0: Έρι
1: για
0: Gordon.
1: Τους... Καλά, ναι, άσε το. Μην πάμε πιο παλιά. Να. Κλειδί των πρωταθλητών νίκη ήταν ο Ανουνόμπι.
0: Ανουνόμπι.
1: Τι συζητάμε.
0: Αλλά θα δώσω κι άλλο ένα μικρό χιντάκι.
1: Για δώσε.
0: Ένα από του αγαπημένου μου παίκτε δεκαετία 90 που τον βλέπαμε στα ιταλικά γήπεδα.
1: Ναι.
0: Μπορεί να παίξει με την εθνική ομάδα τη Ιταλία, αλλά είναι γεννημένο στο Λονδίνο. Είναι ο Κάρλτον Μάιερς.
1: Για όσους θυμάστε. Λουόλ Ντενγκ επίσης.
0: Λουόλ Ντενγκ, πολύ καλός
1: παίχτης.
0: Κάρλτον Μάιερς.
1: Στιβ Μπάγναλ, Ελλάδα.
0: Στιβ Μπάγναλ, σωστό.
1: Ο γιος του θα παίζει. Ελά, πώς. Με τις κάλτσες στο γόνατο.
0: Με τις κάλτσες μέχρι το γόνατο, σωστό ο Μπάγναλ.
1: Και ο γιος του θα παίζει φέτος στην Ελλάδα. Στον Ηρακλή.
0: Ηρακλή, μπράβο.
1: Ο Κουκ, έτσι λέγεται.
0: Ο Κάρλτον Μάιερς, αυτός ο παικταράς δεκαετίας του 90, που έκανε τεράστια καριέρα στην Ιταλία και έπαιξε με εθνική Ιταλία, νομίζω πήρε και την υπηκότητα. Ήταν γεννημένος, είναι ο άνθρωπος, είναι γεννημένος στο Λονδίνο.
1: Σωστός.
0: Άρα νομίζω για το αν η Αγγλία έχει βγάλει καλούς παίκτες μπασκετμπολίστες, νομίζω απαντήθηκε.
1: Σωστός. Λοιπόν, το πήρε το πρώτο σετ το Τσιτσιπάς, 6-4, σε 37 λεπτά. Τελικό στο κστάρτ, θυμίζουμε, με τον Ράφαελ Κολινιόν. Το βράδυ 8 ώρα παίζει η Σάκαρη το δικό της τελικό εδώ στο Open της Αθήνας. Mm-hmm. Δύο τελικούς Έλληνων, δεν ξέρω αν θα έχουμε δει ίδια μέρα ποτέ. Νομίζω ποτέ.
0: Από πότε είναι αυτή η εφημερίδα.
1: Ναι, σωστά.
0: Μάλλον υπήρξε ποτέ αυτή η εφημερίδα.
1: Ναι, έλατε. Αλλά οκ, okay, θα στο πάρουν τα παιδιά, εννοείται. Αλλά καλό θα είναι. Ο Παναθηναϊκός πόσους Έλληνες έχει τώρα. Ο Παναθηναϊκός έχει τώρα το Σλούκα, το Ρογκαβόπουλο, τον Καλαϊτζάκη, το Μωράιτη που επιστρέφει.
0: Το Μίτογλου.
1: Το Μίτογλου επίσης. Και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το Ματζούκα και τον Κουζέλογλου. Καλά δεν τα λέμε, Γιώργο. Ωραία, καλά τα λέμε. Mm-hmm. Πάμε ρεπορτάζ Ολυμπιακού.
0: Πάμε
1: Γιώργο Τσανάκα, καθότι ο Ολυμπιακός έχει αρκετά θέματα με τα γραφικά κυρίως. Είχε και τα δύο φιλικά Παρασκευή και Σάββατο. Χθες είδαμε και κάποια νέα πρόσωπα έτσι για πρώτη φορά. Θα μας τα πει ο Γιώργος καλύτερα. Έλα, Γιώργη, τι κάνεις.
10: Τι κάνετε,
0: καλώς.
1: Καλά είμαστε, εσύ πώς είσαι.
10: Καλά, με χαρά μου. Πού θέλετε να ξεκινήσω.
1: Πάμε τα μεταγραφικά, γιατί ο κόσμος εδώ, ένας φίλος λέει, έλειπε άλλο το πρωί. Έχουμε τίποτα με Τζολάκι.
0: Ναι,
1: ρωτάει με αγωνία.
10: Εντάξει, με το Τζολάκι. Να το πιάσουμε από εκεί, ναι, γιατί είναι ένα καυτό θέμα.
1: Mm-hmm.
10: Ο Τζολάκης δεν θα φύγει πριν ο Ολυμπιακός τρέμοντας.
1: Ναι, εντάξει, λογικό είναι.
10: Να το θεωρούμε δεδομένο αυτό.
1: Απλά το ότι δεν έπαιξε στα φιλικά προφανώς και σημαίνει.
0: Που ήταν έτσι, στα δύο τελευταία και με τη Φορτούνα Σιτάρ, μπράβο, και το χθεσινό με τον Άγιαξ ήταν στον πάγκο.
1: Ήταν, δηλαδή, απλά λέω ότι δεν το βάζουν υπό τον κίνδυνο κάποιου τραυματισμού, ίσως συμβαίνει αυτό με παίκτες που είναι υπό παραχώρηση.
10: Ναι, βέβαια είχαμε δει κάτι αντίθετο τον Ολυμπιακό με τον Αντρέα Λουίζ.
1: Σωστό.
10: Έπαιξε κανονικά.
1: Σωστό.
10: Ο Τζολάκης έχει παίξει ήδη σε ένα φιλικό. Έπρεπε να παίξει και ο Πόποβιτς, γιατί δεν είχε παίξει τώρα καθόλου.
1: Mm-hmm. Το παιδί. Ήταν και καλός,
10: Πολύ καλός. Εγώ το έχω πει πολλές φορές και το ξαναπώ, να δούμε και ποιος τραυματοφύλακας θα έρθει. Αλλά ο Πόποβιτς διεκδικεί στη θέση βασικού και γι' αυτό τον απέκτησε ο Ολυμπιακός και τον υπέγραψε για 5 χρόνια. Γιατί θεωρούν στον Ολυμπιακό ότι είναι τραυματοφύλακας που θα εξελιχθεί σε βασικό τροματοφύλακα της ομάδας.
1: Mm-hmm. Εντάξει, πάντως ο Ολυμπιακός, αν φύγει ο Τζολάκης, βασικό τροματοφύλακα. Εννοώ. Με προοπτική να είναι βασικός θα τον πάρει.
10: Ναι, δυνάμει να... βασικό θα πάρει. Ναι. Εντάξει, είναι κοντά για το θέμα του Τζολάκη με τη Χάλα να διεξεχθούν όλες τις λεπτομέρειες. Αλλά μέχρι να πέσουν οι υπογραφές, εγώ κρατάω μικρό καλάθι και κυρίως μήπως μπει κάποια άλλη αγγλική ομάδα. Υπάρχει εφημολογία στην Αγγλία, αλλά το μεταφέρω σαν εφημολογία απλά. Γιατί το πιθανότερο να καταλήξει στους νοφότους, έτσι, στη Χάλα. Ο Έλληνας τραυματοφύλακας. Αλλά αυτό που σας είπα, για να ολοκληρωθεί πρέπει να πάρει τραυματοφύλακα. Βγήκε ένα σενάριο τον Κοτάρσκι. Εγώ δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω αυτό. Mm-hmm. Εντάξει, δεν θα πω κάτι για κάποιον συνάδελφο ή οτιδήποτε έγραψα, αλλά εμένα δεν μου προκύπτει ουσιαστικά αυτό το λαμπό. Το όνομα του Κοτάρσκι για τον Ολυμπιακό. Αυτή τη στιγμή νομίζω πιο κοντά στον Ολυμπιακό είναι ο Ορτέγκα, ο Στέφανο Ορτέγκα.
1: Mm-hmm. Ελεύθερος είναι, έτσι.
0: Γερμανός, έτσι. Μπορεί να έχει ισπανικό ή αργεντίνικο όνομα, αλλά είναι Γερμανός άνθρωπος.
10: Είναι Γερμανο-Ισπανός.
0: Ναι,
10: είναι Γερμανός ουσιαστικά.
0: Γεννημένος στη Γερμανία.
10: Ένας τραυματοφύλακας που είναι ελεύθερος, θα υπάρξει οριστική συμφωνία. Ήταν ο τραυματοφύλακας που ήταν δέσκρος στη Μαντσεστερ, θυμάστε επί χρόνια.
1: Σωστά,
10: για 3-4 χρόνια πίσω από τον Έντερσον. Βέβαια και που έπαιξε περίπου 50-55 μάτσα αυτά τα 3-4 χρόνια, δεν είναι λίγα για δεύτερος.
1: Και πέρσι μας τύχησε ένα πρωτάθλημα μας στο Αρσεναλίου, το θυμόμαστε ακόμα. Έχει βγάλει ένα τέταρτο εκεί, την τελευταία αγωνιστική. Άστο, που ήταν μισό πρωτάθλημα για τη Σίτη πέρσι.
10: 100%. Τον έχει αποθεώσει πολλές φορές. Ο Γκουαρδιόλα έχει πει ότι είναι ένα τερματοφύλακα εξαιρετικό στο τέταρτο και στι αντιδράσει του. Ο Ολυμπιακός πρέπει να είναι ένα τερματοφύλακα sweeper που λένε. Λίμπερο. Mm-hmm. Έχει αυτά τα στοιχεία ο Ορτέγκα.
1: Αλλιώς με Γκουαρδιόλα δεν θα έκανε χωριό με τίποτα.
10: 100% είναι καλός με την μπάλα στα πόδια. Επίσης ένας λόγος που έπαιξε με Γκουαρδιόλα. Γιατί θέλει ο Ολυμπιακός να διατηρήσει και ο προπονητής του, ιδιαίτερα ο Μεντιλίμπαρ, να διατηρήσει ένα τερματοφύλακα. Το στοιχείο αυτό που έχει από τον τερματοφύλακα του, να παίζει εκτός εστίας, γιατί παίζει πολύ ψηλά Ολυμπιακός, να παίζει με τα πόδια καλά.
0: Και ο Πόποβιτς το έκανε χθες, έβγαινε από την εστία του αρκετά.
10: Ναι,
0: παρά και το ύψος του δηλαδή.
10: Και ότι έπαιξε αρκετά και με τα πόδια σε όλη τη διάρκεια του αγώνα. Είναι καλό τερματοφύλακας ο Πόποβιτς, πάντως να τον κρατήσουμε. Επίσης, όλα δείχνουν αυτό που έλεγα από χθες, ότι ο Ολυμπιακός τελειώνει τις επόμενες ώρες, ημέρες. Τη μεταγραφή του Σάλιακα από τη Ζαν Πάολη.
1: Ο Μαφέο πάντως χθες δεν ενθουσίασε, μπορώ να πω.
10: Εντάξει, ο Μαφέο είναι πιο βαρύς σε ξεκίνημα της προετοιμασίας. Εγώ αυτό λέω, αλλά.
0: Νομίζω, παιδιά, προς το τέλος του μάτς έκανε 2-3 καλές ενέργειες με κλεψίματα και προωθήσεις της μπάλας που δεν τα είχε δείξει στα προηγούμενα μάτς.
10: Ναι, και ήταν και όλε.
0: Προς το τέλος του μάτς έκανε αυτά.
10: Από τον έξω και μπροστά κιόλας. Όχι στο πρώτο μισό, στο δεύτερο μισό. Το καλό του στοιχείο είναι το αμυντικό, αν μη τι άλλο, του Μαφέο, αλλά. Δεν είναι και παίχτης που δεν μπορεί να βγάλει και δύο σέντρες. Αλλά εντάξει, τώρα ήρθε, κάνει την προετοιμασία του. Είναι λίγο πιο βαρύς στο ξεκίνημα, αλλά δεν νομίζω ότι θα έχει κανένα θέμα με αυτό. Από αυτά που έχουμε δει τώρα και είναι ένας παίχτης που έχει παίξει τώρα 200-220 μάτς στη Λα Λίγκα.
1: Καλά, και αν πάρει και το Σάλιακα, έχει και το Ροντινέι που προορίζεται όχι για μπακ, αλλά σε κάποια περίπτωση πρωταθλήματος, ας πούμε, με μικρομεσαίες ομάδες, θα παίζει εύκολα μπακ. Και ο Ροντινέι.
10: Ναι, και το Σάλιακα γι' αυτό τον πήρε, επειδή διαφορετικά στοιχεία του Μαφέου και είναι πιο επιθετικογενής. Είναι full back περισσότερο ο Σάλιακα. Ήθελα να φτιάξει ένα αντίστοιχο δίδυμο με το περσινό, με το Κωστίνα Ροντινέι, εννοώ με τα χαρακτηριστικά του. Ένα πιο αμυντικογενής και ένα λίγο πιο επιθετικογενής. Για αριστερά υπάρχει πάντα περίπτωση του Όσο. Ο Ολυμπιακός προσπαθεί να την τελειώσει την περίπτωση. Δεν είναι εύκολη, γιατί ήταν αρκετά χρήματα η ομάδα στην Ανδαλουσία, αλλά είναι και τα οικονομικά προβλήματα αρκετά που έχει η ομάδα. Και νομίζω ο Ολυμπιακός με τις προσφορές που κάνει προσπαθεί να τους δελεάσει για να τον αποκτήσει. Δεν θα ανανεώσει πάντως. Εγώ αυτό καταλαβαίνω. Το συμβολαιό του, γιατί λύγει του χρόνου του Ισπανού.
0: Και λογικά μπορεί να είναι όμως τύπου σαν τη μεταγραφή του Τζολάκη και μια επικείμενη μεταγραφή ή επικείμενη μεταγραφή του Όσο στον Ολυμπιακό, γιατί πρέπει να φύγει και κάποιος από αριστερό μπακ. Δεν μπορεί να έχει τρία αριστερά μπακ Ολυμπιακός. Και
1: Ορτέγκα.
10: 100%.
0: Και να έχει και τον Όσο, άρα πρέπει να γίνουν αυτά συνδυαστικά.
10: Ναι. Φαίνεται πως ο Ορτέγκα είναι αυτός που είναι για να φύγει. Αν και ο Ορτέγκα τώρα στην προετοιμασία είναι καλύτερος από τον Μπρούνο, κατά την άποψή μου. Αλλά αυτά τα τρία χρόνια που είναι ο Ορτέγκα στον Ολυμπιακό δείχνει να έχει κάνει τον κύκλο του, παιδιά. Η River είναι η πιο ζεστή ομάδα για να τον αποκτήσει, αλλά καταλαβαίνετε ότι μέχρι και σήμερα που είναι να τελειώσει το Μουντιάλ δεν γίνονται πάρα πολλά.
0: Ναι, ναι, ασχολούνται.
1: Και άμα το πάρουν και όλα σαν αργία, κανένα τρίμερο εκεί.
10: Ναι, πραγματικά. Αλλά είναι η πιο ζεστή ομάδα. Ο εκπρόσωπος του πάντως είναι πολύ πιθανό να φέρει πρόταση και από Μεξικό και από MLS. Mm-hmm. Μεξικό κυρίως νομίζω ότι θα είναι μια αγορά που θα χτυπήσει την πόρτα του Ολυμπιακού για τον Ορτέγκα. Ο ίδιος πάντως για τη River είναι ζεστός. Mm-hmm. Είναι ζεστός, αλλά ακόμα δεν έχει ανέβει πολύ η River. Είναι στα 4 εκατομμύρια. Νομίζω ο Ολυμπιακός θέλει γύρω στα 6 για να τον παραχωρήσει.
0: Κάτι παραπάνω από όσα έχει εξοδέψει για να τον φέρει από την Αργεντινή.
10: Ναι, είχε δώσει κάπου στα 4,5 νομίζω.
1: Mm-hmm. Για χαφ έχουμε τίποτα.
10: Για χαφ αυτό ήθελα να σου πω. Υπάρχουν δύο ονόματα που είναι στη λίστα του Ολυμπιακού, τουλάχιστον δύο, είναι δύο παίκτες με τους οποίους μιλάει ο Ολυμπιακός. Και νομίζω ότι τα επόμενα 24 ώρα είναι πάρα πολύ κρίσιμα για να κάνει την κίνησή του ο Ολυμπιακός για τον ΧΑΦ. Είναι δύο παίκτες από καλά πρωταθλήματα. Ο ένας έχει προκύψει το όνομά του, είναι ο Μόρο, ο Νίκολα Μόρο, που είχε γραφτεί και για την ΑΕΚ.
0: Ναι, το καλοκαίρι, νομίζω, της Μπολόνια.
10: Της Μπολόνια, ακριβώς, ο Κροάτης.
1: Κροάτης, παρότι έχει ιταλικό όνομα τελείως, είναι Κροάτης.
10: ακριβώς. Ήταν και στο Μουντιάλ,
1: δεν έπαιξε καθόλου.
10: Σε άδεια. Ναι, δεν έπαιξε. Είναι μια περίπτωση που αρέσει τον Ολυμπιακό. Θέλει ο Ολυμπιακός να πάρει ένα εξαρροκτάρι εκεί. Ο δεύτερος παίκτης δεν έχει βγει για το όνομά του. Mm-hmm. Ακούω πολύ Γερμανία, αλλά δεν μπορώ να σου πω κάτι, θα σου πω γενικό τώρα. Για τον έτερο χαφ. Είναι ένα παίκτης πάντως, δύο παίκτες που ο Ολυμπιακός κοιτάζει και μιλάει από τόσο πρωταθλήματα, γιατί εκεί θα κάνει μια καλή επένδυση ο Ολυμπιακός. Με έναν παίκτη έμπειρο, με έναν παίκτη που θα μπορεί να βοηθήσει να αλλάξει το στυλ παιχνιδιού σε αρκετά σημεία του αγώνα. Δηλαδή, ένα παίκτη που θα περνάει μπάλα αρκετά από τα πόδια του, που θα μπορεί να την προωθήσει, να έχει λίγο πιο box-to-box στοιχεία. Mm-hmm. Ένα περισσότερο εξάρι που θα πατάει και στο 8 πολύ. Γιατί στο 6 ο Ολυμπιακός καλός κακός έχει τον Έσε, που όπως είναι τα πράγματα και του χρόνου θα είναι βασικός, δεν το συζητάμε, αλλά πρέπει να βρει τον παρτενέρ του, γιατί μέχρι τώρα βλέπουμε ότι έχει βγάλει πρόβλημα ο Σιπιόνι, ο Γκαρθία και αυτός έβγαλε μικρό πρόβλημα, τώρα είδαμε και χθες ότι είναι αργός, το ξέρουμε ότι είναι αργός, αλλά θέλει για να ανεβάσει τροφές ο Γκαρθία αρκετά
1: ακόμα. Είναι και μιας ηλικίας πλέον.
10: Βέβαια, ο Μουζακίδη σήμερα μπήκε πάλι στις προπονήσεις, όπως και ο Ρέτσος. Έχει εκεί ο Ολυμπιακός ένα κενό. Ο Φίλης είναι μετά τον Έσα, νομίζω, ο καλύτερος χαφ του Ολυμπιακού στην προετοιμασία. Και έτσι όπως ξέρουμε τον προποντή, μην το δούμε να παίζει κιόλας και στα πρώτα ευρωπαϊκά ματ.
1: Ναι.
10: Ο νεάρος. Είναι η θέση όμως του Κέι τον Ολυμπιακό, παιδιά. Θέλει αναβάθμιση αυτή τη θέση ο Ολυμπιακός.
1: Σίγουρα.
10: Δεν θα πούμε ψέματα, είναι ξεκάθαρο. Έχει τον Έσα, έχει τον Μουζακίτη, έχει το Σιπιόνι που κάνει πολύ καλή προετοιμασία. Αλλά θέλει ο Ολυμπιακός τουλάχιστον ένα χαφ. Νομίζω πως θα πάρει δύο χαφ στο τέλος ο Ολυμπιακός.
1: Α, δύο
10: λεπτά. Του καλοκαιριού, έτσι πιστεύω. Ναι.
1: Δεν είναι λίγο υπερβολή. Εγώ το λέω για το Μουζακίτη περισσότερο. Γιατί λίγο το παιδί νομίζω θα το χαντακώσει ο Ολυμπιακός αν πάρει και δεύτερο.
10: Ναι, εντάξει, δεν διαφωνώ ιδιαίτερα σε αυτό, αλλά θα πρέπει να δούμε. Ανάλογα γιατί θα γίνει μέχρι το τέλος του καλοκαιριού.
1: Ναι. Γιατί δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να φύγει και κανένας από τα το χαφ του Ολυμπιακού. Δηλαδή είναι μια θέση όπως η επίθεση.
10: Αν αποκτηθεί και δεύτερος, εκεί μετά θα πρέπει να δούμε μήπως αποχωρήσει κάποιος.
1: Ναι.
10: Δεν λέω για τον ΕΣΕ.
1: Ο μόνος που θα μπορούσε ίσως να φέρει πρόταση είναι ο ΕΣΕ. Δεν νομίζω κάποιος άλλος. Ο Μουζακίτης τώρα είναι η τιμή του σε πτώση γιατί δεν έκανε πολύ καλή χρονιά, δεν έπαιζε πολύ κιόλας.
10: Γι' αυτό λέω για έναν σίγουρα και βλέπουμε για δεύτερο μέχρι το τέλος του καλοκαιριού. Ναι. Γιατί είναι μια θέση που χρειάζεται όπως και δίποτε ο Ολυμπιακός ποδοσφαιριστή υψηλού επίπεδου. Όχι συμπληρωματικό σε καμία περίπτωση. Τώρα για το χθεσινό φιλικό και δύο κουβέντες να πούμε. Εντάξει, ο Σμαίλοβιτς ξεχωρίζει και. Πραγματικά νομίζω έρχεται να διεκδικεί στα ίδια θέση βασικού.
1: Ναι.
10: Το παιδί είναι, εκτός από τις τοποθετήσεις που έχει που είναι εντυπωσιακές, είναι και πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια. Έχει προσαρμοστεί άμεσα και ακόμα είναι στο 60-70%. Το είπε και ήδη στις δηλώσεις του. Και αυτό που προκύπτει είναι ότι ακόμα χρειάζεται μια εβδομάδα με 10 μέρες σε θέμα φυσικής κατάστασης να έρθει στην ίδια ευθεία με τους υπόλοιπους ποδοσφαιριστές. Αλλά βλέπετε πόσο καλά ανταποκρίνεται. Είναι πραγματικά πολύ εντυπωσιακό το όλο πακέτο που έχει σαν ποδοσφαιριστής και επιβεβαιώνεται και η προσπάθεια που έκανε και ο Ολυμπιακός για να τον αποκτήσει. Είδαμε ρόκα, αλλά τώρα για πολύ λίγο, για 10 λεπτά δεν θα τον κρίνω. Δραστήριος, αλλά μέχρι εκεί δεν θα τον κρίνω τώρα με 10 λεπτά. Δεν ξέρει καν τους συμπαίκτες.
1: Είναι μια προπόνηση τώρα.
10: Ναι, ο ρόκα. Νομίζω θα πρέπει να κρατήσουμε πάντως λίγο και τον Γιάρεμτσουκ, ότι είναι μέσα στις φάσεις, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Έχει χάσει βέβαια 2-3 που δεν θα έπρεπε να τα χάσει. Για να παίρνει και ίδιο λίγο ψυχολογία ενώ στον επίσημο
0: αγώνα. Ναι, έκανε τα 2 τετατέ, το έβγαλε ο τερματοφύλακας. Ήταν με το αριστερό εντωμεταξύ, δεν τα έκανε με το δεξί.
10: Ναι, αλλά και πάλι είναι ευκαιρίες που θα έπρεπε να τις κάνει γκολ.
0: Ναι, εκεί στο σημείο που είχε φτάσει, ναι, πρέπει να το κάνει γκολ εκεί.
10: Ακριβώς. Αλλά πρέπει να περιμένουμε τώρα που θα έρθουν και τα άλλα δύο παιδιά και τα Ρέμι και Ελκαμπή, σύντομα άρχισε εβδομάδα στην προετοιμασία. Περισσότερο ανταγωνισμό και συναγωνισμό. Και νομίζω αυτό θα κάνει καλό και στο Γιάρεμτσουκ και στο πνευματικό κομμάτι, γιατί τώρα καλός ή κακός μόνος του παίζει. Ο Κλέιτον είναι τραυματίας, ο Μασούρας δεν είναι σεντερφόρος όσο και να παίζει εκεί.
1: Εσάς θα ρωτήσουμε για το Μουντιάλ, ξέρουμε τι υποστηρίζεις. Τα ίδια
10: ναι, εντάξει, τώρα πολύ άγχος, πολύ άγχος τώρα. Πολύ άγχος. Και βλέπουμε τι θα γίνει τώρα, γιατί οι Ισπανοί τώρα σαν ομάδα συνολικά νομίζω υπερέχουν σαν ποιότητα. Αλλά το τέμπο που παίζει η Αργεντινή, το πώς κοντρολάρει βασικά το τέμπο και το ρυθμό είναι...
1: Και έχουν και μονέντου ρε παιδάκι μου, δηλαδή βλέπεις
10: ότι... Βέβαια. Και έχει και πολλά πράγματα υπέρ της. Δηλαδή πολλές φορές όταν μια ομάδα πάει χαλάρα στον τελικό δεν είναι καλό. Γιατί καλώς κακώς η Ισπανία πήγε λίγο σβηστά στον τελικό.
0: Ναι, αλλά από την άλλη τους βλέπεις όμως...
1: Σβηστά, αλλά με καλές ομάδες.
0: Δεν πρόκειται οι Ισπανοί να δείξουν την ίδια επιπολαιότητα που έδειξαν όλοι οι υπόλοιποι στον δρόμο τους.
1: Τακτικά είναι η καλύτερη ομάδα του Μουντιάλ νομίζω.
0: Δηλαδή, 100%. Αν πάει το μάτσο όπως με την Αγγλία και προηγηθεί η Ισπανία, δεν νομίζω ότι θα βρει τόσους χώρους μετά η Αργεντινή. Λοιπόν, και θα τους επιδιώξουν.
1: Εκεί θα κρατήσουν την μπάλα μέχρι θανάτου αυτοί. Δεν θα παίζουν άμυνα στο 1/3.
10: Νομίζω, παιδιά, ότι η Αργεντινή απλά θα προσπαθήσει να το πάρει στο όριο μέχρι το τέλος του 90 λεπτού. Ξέρει ξεκάθαρα αυτό. Και να μην τους αφήσει να πέσουν ρυθμό. Όπως έγινε και με την Αγγλία, δηλαδή να πέσουν 2-3 κορυφές στην αρχή. Νομίζω η Αργεντινή έτσι το πάει, ώστε να έχει το τελευταίο μισάωρο στα πόδια της. Γιατί βλέπετε και τη διαχείριση που κάνει ο Μέση. Ο Μέση στο 60% του αγώνα, περισσότερα παιχνίδια περπατάει. Βάσει επίσημου.
1: Το έκανε και προηγούμενα χρόνια που δεν
0: και
1: ήταν
0: τέτοια. Πού θα πέφτει ο Μέση πάνω στον Κουκουρέγια. Στον Κουκουρέγια θα πέφτει,
1: Ναι, αλλά με βοήθεια σίγουρα κιόλα.
10: Ναι. Να δούμε τώρα, γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το λόγο ματσάρισμα.
11: Είναι το Μέση Γιαμάλ, κακά τα ψέματα, παιδιά. Είναι το Μέση Γιαμάλ είναι όλα τα λεφτά.
10: Είναι και ο Μέση, παιδιά, κόντρα στη χώρα με την οποία αναδείχθησα.
1: Εννοείται. Τι. Και ήθελε να τον κάνει και Ισπανό κιόλας, έτσι μην το ξέρω. Τα πρώτα χρόνια.
10: Αν γραφτεί και αυτή η ιστορία τώρα θα μου πείτε, έχει σημασία ο τίτλος. Έχει. 100% τελικό μιλιάλ μιλάμε, αλλά είναι απίστευτο η επιστροφή που έχει κάνει. Και παίζει στο ίδιο γήπεδο που
1: σταμάτησε πριν 10 χρόνια.
10: Που σταμάτησε πριν 10 χρόνια, έτσι.
1: Ναι. Και έλεγε δεν αντέχω άλλη αποτυχία. Είχε χάσει 4 σερί τελικούς.
10: Ποδοσφαιρικά σε εκείνο το γήπεδο πέθανε. Σε θέμα της Εθνικής Αργεντινής και τώρα μπορεί να ξαναγεννηθεί, δηλαδή.
1: Έχει ξαναγεννηθεί, ρε. Απλά τώρα θα βάλει το κερασάκι. Τώρα θα το τερματίσει σήμερα να το πάρει, δηλαδή.
10: Εντάξει, 100%.
1: Άντε να δούμε.
11: Εκτός και αν το παιδί στη σκάφη εκεί πέρα που τον είχε στη φωτογραφία, το σηκώσει αυτός.
10: Δεν κάνει καλό μουντιάλ αυτό το παιδί.
1: Ήταν και από τραυματισμό μου, εντάξει.
10: Αυτό δεν είναι τόσο καλό, γιατί ένα μάτς πρέπει να κάνει.
1: Ναι.
10: Ας το κάνει στο
1: Ινδιακό. Ας τα ράσκα, δεν το συζητάμε.
11: Και σε ποιο μπακ θα πέφτει ο Γιαμάλ πάνω, στο Μολυνά.
1: Στον Ταλιαφίκο.
11: Ταλιαφίκο.
10: Αυτό είναι, παιδιά, είναι φιαλτικό.
11: Αυτό είναι λίγο δύσκολο.
1: Στον Ταλιαφίκο. Μολυνά είναι από την άλλη. Ωραία.
10: Ο Μοντιέλ θα είναι από την άλλη, μάλλον.
1: Ο Μοντιέλ λες, ή θα τον κρατήσει για τα πέναλτι. Άμα πάει.
10: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
1: Οκ. Να δούμε. Ωραία. Να σε καλά, Γιώργο.
11: Είναι Γιώργο, ευχαριστούμε.
1: Άντε, λοιπόν. Το δελτίο το φάγαμε, οπότε πάμε break και γυρίζουμε.
12: Η Winsport FM 94,6.
13: Μητέρα.
14: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Μητέρα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
14: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέρα.
14: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
15: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
16: Για πάντα!
15: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
17: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
15: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
17: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Eron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
18: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
19: Μπρομού, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
18: What?
20: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
22: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
21: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
22: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
21: Κατάλαβα! Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
23: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
24: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
12: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε.
1: Βροχή τα μηνύματα. Ξεχάσατε τον Αμίτσι, ξεχάσατε τον Μενσάμπον Σου. Ναι, παιδιά.
0: Εντάξει, για να είπαμε τους κορυφαίους από NBA μεριά. Ο Αμίτσι έκανε μια καλή καριέρα, αλλά όχι στο NBA δεν ήταν επίπεδο Gordon Dent κτλ.
1: Καλό
0: παίκτη. Καλό παίκτη όμω. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, 2-3 χάνει ο Τσιτσιπάς στο δεύτερο σετ. Είχε πάρει το πρώτο 6-4. Τώρα έχει κάνει break, να πούμε, ο Κολινιόν. Οπότε έχει και τώρα το σερβίς ο Βέλγος. Και η εθνική των νέων ανδρών προηγείται 47-33 στα 4 λεπτά πριν το τέλος της τρίτης περίοδου της Τουρκίας για την πέμπτη θέση στο ευρωπαϊκό Under 20.
1: Δηλαδή να βρούμε Βέλγο καλό μπασκετμπολίστα είναι πιο δύσκολο από ότι Άγγλο.
0: Βέλγο, ναι. Okay, ναι. Σωστό.
1: Να είναι καλό, εντάξει. Ο Μπαζοχάν είναι ο.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, έχουμε Γιώργο Πετρίδη τώρα. Ας του μην του θέσουμε κάτι τέτοιο ερώτημα.
1: Ναι, άστο, δεν χρειάζεται.
2: Όχι τώρα, επειδή συζητάμε πριν για μουντιάλ.
0: Του Μανί Καμαρά. Λέιζερς.
1: Του Μανί Καμαρά, σωστό.
2: Επειδή συζητάμε πριν για μουντιάλ. Ρε εσύ Παναγιώτη, αυτός που μεγαλύτερη απογοήτευση στην Γαλλία είναι ο Τεό Ερνάντες.
1: Γενικά όλοι οι αριστεροί πτέρυγα, γιατί ο Ντίνι τι έκανε.
0: Εντάξει, Ντίνι τους έκαψε,
2: ναι, φαντάσου να για να παίζει ο Ντίνι πόσο χάλια ήταν ο Τεό Ερνάντες.
1: Προσωπικά θεωρώ ότι αυτός που δεν απέδωσε καθόλου τα αναμενόμενα και με απογοήτευση με τις εμφανίσεις του ήταν ο Λίσε.
0: Ναι, περίμενα συμφωνώ. Και εγώ περίμενα περισσότερο τον Λίσε. Με βάση τη χρονιά που έκανε, έτσι.
1: Ναι,
2: εντάξει, κυρίως το μάτσι με την Τέτια, αν δεν περίμενε περισσότερο.
0: Και έχει μεγάλο έλλειμμα στη μεσαία γραμμή, εγώ θεωρώ. Δηλαδή, ούτε ο Ραμπιό, ούτε ο Τσουαμενί, ποιος έπαιζε.
1: Τσουαμενί
0: δεν είναι του επίπεδου Ρόδρυ που έχουν άλλες ομάδες.
1: Τσουαμενί δεν επανήλθε ποτέ.
2: Το Καμαβικά γιατί τον πήρε.
0: Νομίζω τραυματίας ήταν.
1: Ναι, όχι, νομίζω απλά τον έκοψε.
0: Δεν το ξέρω.
1: Νομίζω τον έκοψε.
0: Καλά, και ο Καμαβιγκά, okay, τραχαλαντή καλό.
2: Ναι, ρε, εντάξει, okay, από το Ραμπιό, α πούμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν. Εγώ, γενικά, ο Λίσε, ρε παιδί μου, δεν μου έδειξε, έτοιμο για την Γαλλία από την άποψη ότι δεν ήθελε να δώσει, δεν φάνηκε να ήθελε να δώσει το κάτι παραπάνω. Και εννοώ, όχι το κάτι παραπάνω, αρχίζει τις τρίπλες να βάλει 5 γκολ, 6, 7 ναι, και εγώ δεν ξέρω πόσα. Δεν έδειχνε μια όρεξη να μαρκάρει λίγο.
0: Ναι.
1: Γύρνα λίγο πίσω να βοηθήσει τον μπακ. Αυτά δεν τα έκανε. Καθόλου στο.
0: Πετρίδη, εσύ γιατί ρωτά για Γαλλία, γιατί έχει τρεις Γάλλους στην ομάδα τώρα.
1: Σωστό.
2: Ναι.
0: Για Μπουσέ, Λεσόρ, Φαλ.
2: Θα μπορούσε να έχει και τέσσερις.
0: Ω, νάτι η βόμβα.
2: Θα μπορούσε.
0: Ποιον από όλους, κάτσε, γιατί ακούγονται πολύ.
2: Ήταν.
0: Πριν. Θα μπορούσε ή θα μπορεί και να έχει.
2: Όχι, θα μπορούσε να μπορούσε περισσότερο. Ναι, ναι. Πριν υπογράψει την Βιλερμπάνο ο Φρανσίσκο, ήταν μια περίπτωση στην οποία εξέταζε ο Παναθηναϊκός. Αλλά τότε δεν είχε προπονητή επί της ουσίας.
0: Γιατί ακόμα υπάρχει σαν όνομα που
2: κυκλοφορεί. Είναι πολύ δύσκολο επειδή το συμβόλαιο τώρα. Ξέρω εγώ να γίνουν εκεί πέρα ολόκληρες ανακατατάξεις και.
0: Αυτό να. Λέω. Δηλαδή για ελεύθερο να τον αφήσει, δεν πρέπει να πάρει τέτοια λεφτά ο παίχτης. Θα δώσει 5 εκατομμύρια Παναθηναϊκός για να παίχτη.
2: Όχι, δεν θα δώσει προφανώς παραπάνω λεφτά από αυτά που δίνει στον Νάν, στον Γιαμπουσέλη και στον Χες Ντέιβις.
0: Μαλεντών παίζει, γιατί είναι και αυτός Γάλλος.
2: Κοίταξε, ο Μαλεντών και αυτός νομίζω ότι είναι μια περίπτωση που. Okay, μπορεί να έχει προταθεί οτιδήποτε τέλος πάντων στη λίστα, αλλά δεν νομίζω ότι η κυρία Άλλη έχει στο μυαλό της να αφήσει τον Μαλεντών. Να. Για τον Καμπάτσο, για παράδειγμα, Παναθηναϊκός ρώτησε το στάτους του Αργεντινού. Δεν βρήκε ανοιχτή πόρτα. Έχει συμβόλαιο με τη Ρεάλ. Δεν υπάρχει buyout. Δεν υπάρχει buyout. Έτσι, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Οπότε, πολλές φορές ξέρεις αυτά, βέβαια, μπορεί να υπάρχει κάποιο buyout και να μην το γνωρίζουμε. Έτσι, και να βγει εκ των υστέρων, ας πούμε. Αλλά δεν.
0: Συνήθως για ομάδες Ευρωλίγκας δεν το βάζουν.
2: Δεν το βάζουν. Αυτό πήγα να πω. Ναι. Για ομάδες Ευρωλίγκας δεν το βάζουν. Όπως την Πάτση Βαλένθια που πήγαν χάσει τρεις παίκτες επί της ουσίας με. Ναι. Όχι, έχασε τρεις παίκτες. Όχι, πήγαν χάσει τρεις παίκτες.
0: Ναι. Και τον προπονητή επίσης.
2: Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή Περαντίγια, Μπάντιο και Μοντέρο.
0: Και εκεί. Όχι, εκεί δεν έχει συμβόλαιο.
2: Εκεί δεν έχει συμβόλαιο.
0: Ναι, ναι, σωστά.
2: Λοιπόν. Ναι, οπότε εκεί βρισκόμαστε στο κομμάτι του Παναθηναϊκού. Ψάχνουν να βρουν τον κατάλληλο για την θέση του point guard. Χωρίς βιασύνη, χωρίς πίεση. Ούτως ή άλλως είναι μια κίνηση η οποία ο Παναθηναϊκός πρέπει να την κάνει με σωστή σκηνή, πώς να το πω τώρα, με πολύ σωστή λογική να λειτουργήσει, να κολλήσει με τους υπόλοιπους. Mm-hmm. Έτσι. Έχει την άνεση την οικονομική, έχει την άνεση του χρόνου. Να δούμε τι λύσεις θα προκύψουν, τι λύσεις θα βγάλει η αγορά. Δεν ξέρω τώρα από NBA... Τι μπορεί να βγει, τι κόψιμο μπορεί να υπάρχει από τι κόψιμα μπορεί να υπάρχουν από NBA ή
0: κάτι.
2: Ποιοι παίκτες δεν μπορούν να βρουν συμβόλαια.
0: Μπολ, Λόνζο, Μπολ και τα λοιπά.
2: Όχι τώρα εντάξει, από απλούξη μπανακού το Λόνζο Μπολ. Δεν είναι τώρα.
0: Που είναι παιχταράς ο άνθρωπος, αλλά το παιδί έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ με τραυματισμούς. Όχι, είναι σοβαρό παιδί ο Λόνζο Μπολ, δεν είναι σαν τον πατέρα του.
2: Όχι, ναι. Το λέω επειδή έχει τραυματιστεί.
0: Αλλά έχει καταστραφεί η καριέρα του με τους τραυματισμούς. Όπως και ο άλλος που ακούστηκε, ο Έλα, κόλλησα. Που ήταν στο Ορλάντο παλιά. Ναι, κόλλησα τώρα, θα μου έρθει.
2: Γενικότερα, εντάξει, πώς και να το κάνουμε. Τώρα δεν θέλω να μπλέκω πολύ στην ονοματολογία γιατί καταλαβαίνετε. Υπάρχουν προτάσεις. Ναι, ναι, υπάρχουν προτάσεις. Ή μπορεί αυτό να χαιρετήσω ο Παναθηναϊκός για κάποιους παίκτες όπως πριν για τον Καμπάτσο ή τον Φρανσίσκο που πριν πάει στη Βιλερμπάν, όντως ο Παναθηναϊκός είχε ενδιαφερθεί. Αλλά εντάξει, τώρα αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν είναι κάτι που κάποιος που έχει ξεχωρίσει. Φαντάζομαι και τις επόμενες ημέρες οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού έτσι θα δουν τι γίνεται στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού για να το προχωρήσουν το θέμα.
0: Λες να φτάσουμε και τέλη Αυγούστου ίσως να...
2: Πολύ πιθανό, πολύ πιθανό. Πάρα πολύ πιθανό. Ναι. Ναι. Είναι αυτό που δεν βιάζει τον Παναθηναϊκό, δεν καίγεται.
0: Κατά τους άλλους πριν αρχίσει η προετοιμασία δεν υπάρχει κανένα λόγος.
2: Αυτό,
0: δηλαδή.
2: Αυτό ακριβώς.
0: Δεν χρειάζεται να κλείσει το ρόστερ σου, ναι, ας πούμε.
2: Και είναι πολύ κομβική, είναι πολύ κομβική κίνηση αυτή για τον Παναθηναϊκό. Αυτό που πρέπει, να γίνει με σωστή έτσι, λογική και με σωστό τρόπο και γενικότερα να κολλήσει με τους υπόλοιπους. Ψάχνει να παίξει με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Να είναι καλός δημιουργός. Τώρα πλέον θέλει και λίγο το εκτελεστικό κομμάτι περισσότερο μετά τη φύγη του Όσμαν. Οπότε καλό θα είναι από την πλευρά του Παναθηναϊκού και νομίζω ότι με αυτή την λογική λειτουργούν και οι άνθρωποι της ομάδας να περιμένουν να βρουν τον κατάλληλο. Έτσι. Mm-hmm. Δεν βιάζονται.
0: Άλλη κίνηση δεν.
2: Κοίταξε, δεν υπάρχει στον ορίζοντα. Να. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε.
0: Σε ποια θέση κιόλας.
2: Ναι.
0: Δηλαδή, να γεμίσει ποια θέση άλλη.
2: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν υπάρχει κάτι. Τώρα, εάν θα στην πορεία, αν βγει αντίστοιχα να προκύψει κάποια καλή περίπτωση. Δεν το αποκλείω πάντα να κάνει την κίνηση του για οποιοδήποτε παίκτη.
0: Ή αν υπάρξει κάποια αποχώρηση, ας πούμε.
2: Κι άλλοι.
0: Ο Γκραντ, ας πούμε, που έχει ακουστεί σαν σενάριο.
2: Κοίταξε, νομίζω ότι έχοντας δύο ήδη αποχωρήσει το τελευταίο διάστημα με παίκτες που ήθελαν εκεί να φύγουν, και ο Παναθηναϊκός προφανώς δεν θα μπορούσε να τους κλείσει το δρόμο.
0: Αλλά δεν και εγώ ήταν κιόλας όπως αποδείχθηκε να τους κρατήσει.
2: Κοίταξε, όχι, θα σου πω τι συνέβαινε και ζήτησε. Του ήθελε και τους δύο ο Μπράντοβιτς.
0: Αλλά δεν πέθανε, ας πούμε.
2: Ναι, αλλά μόλις άκουσε και τα ποσά, ποσά που δίνουν οι ομάδες για να τους πάρουν τον Όσμαν και τον Τολιόπουλο, σου λέει εντάξει, οκ. Και από τη στιγμή που. Είναι αυτό που λέγαμε και τις προηγούμενες ομάδες. Από τη στιγμή που ήθελε ο παίκτης να φύγει, δεν μπορεί να κάνει κάτι ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, αν θες να αγωνίζεις τον Παναθηναϊκό, τι με το ζόρ θα σε κρατήσουμε να αγωνίζεις να φάς τα πράσινα.
0: Εντάξει. Κοίτα, όταν υπάρχει συμβόλαιο, είσαι υποχρεωμένος να το κάνεις.
2: Δεν το συζητάμε. Δεν το συζητάμε.
0: Έτσι.
2: Δεν το συζητάμε. Έτσι. Αλλά ναι, από το να τους χάσει τζάμπα.
0: Ναι, δηλαδή, όχι, εντάξει,
2: για παράδειγμα, τον Όσμαν θα μπορούσε πανεκκώς το επόμενο καλοκαίρι να τον χάσει χωρίς αντίτιμο.
0: Ναι.
2: Έτσι, γιατί έλεγε το συμβόλαιο το επόμενο καλοκαίρι. Και ειδικά από τη στιγμή που αυτή την περίοδο δεν θα μπαίνει στη διαδικασία να πραγματεύσουν με τον Όσμαν ο Παναθηναϊκός. Είδαμε στην περίπτωση του Χουάντσο ότι πατ κιούτ που λέμε, άμεσα έγινε συζήτηση και αμέσως ανανέωση. Αντίστοιχα τώρα με τον Γκραντ, εγώ θεωρώ ότι επειδή τον θέλει πάρα πολύ και ο Ζωτς, και ο Γκραντ τώρα επειδή είναι αυτό που λέγαμε, έχει οικογένεια εδώ πέρα, έχουν μεγαλώσει εδώ τα μικρά, η οικογένειά του έχει κατασταθεί εδώ και έχει προσαρμοστεί εδώ, έτσι, έχει μάθει τις ελληνικές συνήθειες όλα αυτά, δεν νομίζω ότι τώρα θα βγει μια διαδικασία και ο Γκραντ είναι ένα παιδί το οποίο δεν είχε στεριώσει σε ομάδες,
0: όχι.
2: Δεν καθόταν πάνω από ένα-δύο χρόνια,
1: όχι, όχι.
2: Έτσι. Οπότε τώρα αυτό που γίνεται τον Παναθηναϊκό νομίζω ότι του έχει βγει.
0: Απλά ρε παιδάκι μου, λες ότι αν ας πούμε έρθει η Ντουμπάι, γιατί για την Ντουμπάι έχει ακουστεί. Αν δεν πάρει το walk-up, μήπως κινηθεί για τον Grant και του δώσει αντίστοιχα, δεν σου λέω 3, του δώσει 2,5, είναι χρήματα που δεν θα πάρει από τον Παναθηναϊκό ποτέ ο Grant.
2: Ναι.
0: Και έχει αλλάξει και ατζέντη και αυτό πάντα ξέρεις. Πάντα,
2: πάντα μπορεί να κινητοποιήσει
0: κάτι.
2: Μπορεί να σημαίνει κάτι. Το όνομα του Αβδάλα επίσης έχει παίξει
0: καλά. Πώς θα γίνει.
2: Νομίζω ότι κοίταξε για το επόμενο καλοκαίρι έχοντας τελειώσει την καριέρα του κολεγιακό. Μπορεί να.
0: Θα δηλώσει draft ο Αδάλας, παιδιά.
2: Ναι, αν δεν βρει κάτι στο NBA, αυτό λέω. Αν δεν βρει κάτι στο NBA.
0: Αν δεν βρει, εντάξει, το ξανασυζητάμε. Αλλά νομίζω ότι φέτος μπορεί να κάνει χρονιά που θα μπει.
2: Που να είναι διαβατήριο. Που να είναι διαβατήριο.
0: Έχουν Mike Malone προπονητή εκεί πέρα τώρα. Είναι πάνε ομάδα δυνατή.
2: Ούτως ή άλλως τα δικαιώματά του θυμίζω ότι έχει Παναθηναϊκός. Ναι, μάλιστα κάνει κάποιες προπονήσεις το προηγούμενο διάστημα του Παναθηναϊκού.
0: Και αντίστοιχα και το Σαμαντούροφ. Δηλαδή ο Παναθηναϊκός το επόμενο καλοκαίρι μπορεί να λύσει το πρόβλημα των Ελλήνων του αν τα παιδιά αυτά δεν βρουν κάτι στο NBA. Μάνι. Γιατί είναι δύο παίχτες οι οποίοι αν έρθουν στην Ευρώπη δεν το συζητάμε ότι ο Παναθηναϊκός έχει λύσει το πρόβλημα για τους Έλληνες για μια πενταετία με Ρογκαβόπουλο, με αυτούς τους δύο κτλ. Αλλά εντάξει, τουλάχιστον για τον Αβδάλα έχω την αίσθηση ότι μπορεί να κάνει κάτι στο NBA.
2: Ναι, για να δούμε, θα έχει ενδιαφέρον.
0: Μακάρι το παιδί.
2: Για τον Τολιόπουλο, παιδί, ρωτάω εδώ πέρα, νομίζω ότι θα τελειώσουμε μέσα στην εβδομάδα το θέμα. Πρέπει να πέρασει και ουσιατρικά και τα λοιπά στον Άρη.
0: Είναι διακοπή.
2: Ναι, στην ουσία έχει τελειώσει η μεταγραφή. Είναι το λέω ότι για την ανακοίνωση, ας πούμε. Και για αντίστοιχα και για τον Όσμαν, επειδή με ρωτάνε πολύ γιατί δεν είχε ανακοινωθεί, ούτε από τον Πάκο είχε ανακοινωθεί.
0: Έρχεται σήμερα.
2: Περιμένουμε τα διαδικαστικά αυτές τις ιατρικές εξετάσεις, τα εργοματρικά, να καταβληθεί τον buyout, όλα αυτά τα οποία είναι τυπικά, αλλά πρέπει να γίνουν για να ολοκληρωθεί μια μεταγραφή. Νομίζω αύριο μεθαύριο το Όσμαν θα ανακοινωθεί και μέσα στην εβδομάδα και του.
1: Αύριο θα τον παρουσιάσουν, λέει, τον Όσμαν, αλλά τελικά θα ανακοινωθεί.
0: Οι παίκτες του Παναθηναϊκού έχουν πιάσει τους γάμους, ερεί, πηγαίνουν, έρχονται.
2: Ναι.
0: Μία του Στράζελ, μία του Σόρτ.
2: Ναι. Τώρα που λένε εδώ πέρα για το οικονομικό, παιδιά, δεν ήταν οικονομικό το θέμα. Δεν είχε ο Παναθηναϊκός οικονομικό θέμα.
0: Παιδιά, άμα έχει 40 εκατομμύρια μπάτζετ μια ομάδα, δηλαδή.
2: Τι 40, ο Παναθηναϊκός πλέον με τα γύρω-γύρω 765.
0: Ναι, άμα βάλει και τι εφορίες και τα γύρω-γύρω, εγώ λέω τώρα του μισθού μόνο. Δηλαδή, τι συζητάμε τώρα. Ή έχει ανάγκη, ας πούμε, ο Γιαννάκοπουλος. Ναι. Απλά το είδαν και λίγο πιο ρε παιδάκι μου ανθρώπινα στο κομμάτι και τον
2: δεύτερο. Ναι.
0: Γιατί είναι και δύο παιδιά τα οποία δεν δημιούργησαν το παραμικρό πρόβλημα.
2: Δεν το συζητάμε. Πολύ καλοί χαρακτήρες. Καταπληκτικά παιδιά. Αλλά εντάξει, θέλαν προφανώς να είναι σε μια ομάδα που θα πρωταγωνιστούν. Αυτό είναι απολύτως σεβαστό. Δεν μπορείς να ψάξεις κανένα γι' αυτό.
1: Και άμα συνδυάζεται και με καλά χρήματα κιόλα.
2: Ναι, ακριβώς.
0: Εμένα για τον Όσμαν εξακολουθεί να μου κάνει εντύπωση πάντως.
2: Εμένα θα σας πω ότι μου κάνει εντύπωση εμένα. Καταρχάς να πω για τον Όσμαν ότι ο Παναθηναϊκός άναψε και το πράσινο φως και ο Μπράντοβιτς για το γεγονός ότι δεν πάει σε κάποια ομάδα που είναι άμεση ανταγωνίστρια. Ενώ δεν πάει δηλαδή
0: Φενέρ Μπαχτσέ. Για του χρόνου δεν θα είναι, αλλά για του παραχρόνου. Ο Πάοκ θα είναι λογικά στην Ευρωλίγκα.
2: Ναι. Δεν πάει δηλαδή σε ΕΦΕΣ ή Φενέρ που τον ήθελαν πολύ. Δεν ήθελε και ο ίδιος βέβαια να μπλέξει μια διαδικασία επειδή είναι και αρχηγός της Εθνικής Τουρκίας. Δεν ήθελε να μπλέξει μια αυτή διαδικασία και να προκαλέσει εκεί πέρα χαμό. Γιατί και από εκεί έχει πολύ καλές προτάσεις, ειδικά από την ΕΦΕΣ, μου ήρθε σε 2,7-2,8 κάτι τέτοιο. Τώρα. Για το γεγονός ότι δεν ψάχτηκε και δεν βρήκε άλλη ομάδα Ευρωλίγκα, σε μένα μου προκαλεί εντύπωση ο Όσμαν. Και προτιμάει να πάει σε μια ομάδα που θα είναι στο Eurocup. Εντάξει, αυτό είναι κάτι που αφορά τον ίδιο.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση γιατί ο ρόλος του στον Παναθηναϊκό, αν δεν ήταν το νούμερο 1, άντε πες είναι ο Νάν το νούμερο 1. Ήταν το 2 ή το 3 στον Παναθηναϊκό. Και με το Hayes Davis ακόμα, δηλαδή ήταν αυτός ο ρόλος του στην ιεραρχία, να το πούμε έτσι.
2: Ναι.
0: Επίσης τα χρήματα πιστεύω ότι αν το ψάχνει ο Παναθηναϊκός, θα μπορούσε να το δώσει, ας πούμε, 2-2,5 εκατομμύρια. Δηλαδή το 1,8 ήταν πολύ συμφέρον συμφωνία για τον Παναθηναϊκό.
2: Έχει βγάλει αρκετά λεφτά στην καριέρα του.
0: Και αυτό που λες είναι ένα που με εξέπληξε. Έκανε μεγάλη μαγιά ο Πάκο. Κατάφερε να τον πείσει, δεν το συζητάμε. Μεγάλη υπόθεση.
2: Μα μόνο έτσι θα μπορούσε να τον πείσει ο Πάκο, έτσι, να δώσει, δίνοντας τέτοια λεφτά.
0: Απλά επειδή έχει βγάλει στο NBA αυτό. Δηλαδή ένα παίκτη που έχει βγάλει τόσα λεφτά. Δεν έχει βγάλει 150 εκατομμύρια σαν το Φουρνιέ και το Βολάντς Γιούνας, αλλά νομίζω έχει βγάλει κανένα 50 ή κάτι τέτοιο. Μπορούμε να το ψάξουμε να το δούμε. Δεν είναι δηλαδή τόσο συγκλονιστική διαφορά, ας πούμε, που θα το αλλάξει το. Okay, εντάξει,
2: και σημαντικό επίσης ότι ήθελα να μείνει στην Ελλάδα ο Όσμαν, έτσι.
0: Ναι, καλά, σίγουρα.
2: Ήταν σε συνδυασμό αυτό που είπα πριν με την Τουρκία, με τις τουρκικές ομάδες. Ήθελα να μείνει στην Ελλάδα, οπότε μπήκε ο ΠΑΟΚ και δυναμικά στο παιχνίδι.
0: Κάτι άλλο έχουμε από Παναθηναϊκό?
2: Όχι, τίποτα. Αυτά είναι
0: μια φιλικά ερεμία. Πέρα από τον Παύλο Γιαννακόπουλο.
2: Θα ανακοινωθούν το επόμενο διάστημα. Εδώ τριγύρω δεν θα φύγει ο Παναθηναϊκό μακριά. Ούτω ή άλλω η προετοιμασία εδώ θα γίνει.
1: Μάλιστα, θα πάει εξωτερικό.
2: Όχι. Δεν ξέρω αν θα πάει σε κάποιο τουρνά, ίσως πάει σε κάποιο τουρνά στο εξωτερικό. Κοντά βέβαια, δεν νομίζω να πάει σε καμία Ιταλία λόγω για παράδειγμα. Αλλά θα το δούμε το επόμενο διάστημα, θα ανακοινωθεί. Το τουρνά Παύλο Γιαννακόπουλο με Μπεσίκτας, Παρτίζαν και ΠΑΟΚ στο κλειστό τελικά.
0: Στο κλειστό.
2: Και τα τέσσερα.
0: Δεν προλαβαίνανε για φέτος.
2: Ναι.
0: Αλλά πιστεύω κάποια στιγμή θα γίνει.
2: Θα γίνει γι' αυτό, ναι.
0: Ωραία.
2: Αυτά κύριε.
0: Καλή συνέχεια. Να σε καλά, Γιώργη.
1: Καλά, κύριε. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι η Εθνική των Νέων είναι στο συν 18-9 λεπτά πριν το τέλος.
1: Πολύ ωραία.
0: Το έχουμε καθαρίσει ουσιαστικά το μάτς. Θα πάρουμε την πέμπτη θέση. Μια χαρά.
1: Λαμπρά.
0: Λαμπρά. Να πούμε ότι με Παπαδόπουλο η ομάδα έχει πάρει 2 μετάλλια και τώρα είναι και πέμπτη. Δηλαδή είναι
1: πέμπτη στην Ευρώπη.
0: Ναι. Στο Under 20 που είναι πολύ καλό επίπεδο. Ναι. Άρα υπάρχει υλικό. Δεν είναι ότι είμαστε τόσο μαύρα όσο νομίζουμε. Έτσι. Και το λέω ότι αυτή η ομάδα δεν είχε τον Αυδάλα, δεν είχε τον Λιωτόπουλο και δεν είχε και το Σπάρταλι. Τρία παιδιά δηλαδή που είχαν ρόλο στα προηγούμενα χρόνια.
1: Ναι.
0: Και τουλάχιστον οι δύο πρώτοι ήταν βαρβάτοι.
1: Μάλιστα.
0: Λοιπόν, πάμε ρεπορτάζ ΑΕΚ. Πάμε στο Γιώργο Τσακίρη να μας πει τα νεότερα. Όλο το ενδιαφέρον πλέον έχει πέσει πάνω στον αντιπινέδα ή τέλος πάντων στον παίχτη που θα αποκτηθεί για να καλύψει σε κάποιο βαθμό τέλος πάντων τον Ορμπελίν Πινέδα. Έλα, Γιώργο, τι κάνεις?
3: Γεια σας.
1: Καλώς τον.
0: Καλά είμαστε. Εσύ.
3: Καλά κι εγώ. Αν είσαι στην Κρήτη, καλά είναι. Δεν μπορεί να πει όλα. Έτσι δεν είναι. Να είσαι στην Κρήτη και στο Ρέθι, είμαι μια χαρά.
1: Ευλογημένος τόπος.
0: Καλά, όπου και να είσαι στην Κρήτη.
3: Ναι, όπου και να είσαι. Όπου και να είσαι λίγο μακριά από την Αθήνα να καθαρίζει και το μυαλό, μια χαρά είναι.
0: Εννοείται.
3: Λοιπόν, ναι, σίγουρα καταρχάς να πούμε ότι πλέον έχουμε μια παύση δουλειάς και διαδικασίας βασικού σταδίου προετοιμασίας. Θυμίζω ότι θα ξαναξεκινήσει η δουλειά στις 23.
0: Την Πέμπτη.
3: Ναι, στο Appleton πάλι εννοείται. Άλλα τρία φιλικά προετοιμασίας, είναι το πιο βασικό ουσιαστικά κομμάτι της, του χτισήματος της νέας ΑΕΚ σε αγωνιστικό επίπεδο, δηλαδή πάμε σε ένα δεύτερο μέρος δουλειάς που δεν έχει να κάνει τόσο με τις δυνάμεις, τις εντάσεις, τα τρεξίματα, ξέρετε. Να ελαφρώσουν λίγο τα πόδια, να δουλέψουν περισσότερο στην τακτική ανταπόκριση. Και σε αυτό το κομμάτι είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό, το είπε άλλωστε και ο coach, να έχει και έναν δύο ακόμα νέους παίκτες να δουλέψει μαζί. Νομίζω αυτό θα επιδιώξει και ο Χαβιέρ Μπάλτα να εκμεταλλευτεί αυτό το διάστημα που θα έχει τη δυνατότητα να απομονώσει τον εαυτό του και τους συνεργάτες του στο κομμάτι της αντικατάστασης, όχι μόνο του Πινέδα, αλλά να τις έβρεσει δύο παιχτών, είτε είναι αυτός ο στόπερ, είτε είναι κάποιος άλλος που θα εισηγηθεί ο coach. Ορίστε.
1: Κάποιο δεξιμπακ.
3: Ναι, είναι αυτό που θα περιμένουμε να δούμε από την εισήγηση του coach. Mm-hmm, mm-hmm. Γιατί πραγματικά θα πρέπει να είμαστε ειλικρινείς. Μέχρι στιγμής ο Γεωργίεφ δεν έχει υπολογιστεί καθόλου.
1: Βέβαια, νομίζω ότι το ελπίζω να έχουμε ένα-δύο παίκτες μέχρι το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας που είναι σε λίγες μέρες δηλαδή. Mm-hmm. Μου αφήνει, μου δίνει μια μικρή είδηση ότι του στείλει παιδιά, είμαστε κάπου στην τελική ευθεία.
3: Ναι, δεν έχει αλλάξει κάτι.
0: Ή και πιέζει όπως πέρσι.
1: Για τις περιπτώσεις.
0: Για να τρέξει κάποια περίπτωση. Δεν το έκανε και πέρσι το ίδιο.
3: Και πιέζει, ρε παιδί μου, αλλά και ήξεραν οι άνθρωποι τσάκ τι θέλουν. Δηλαδή, αν εξαιρέσουν την αντικατάσταση του Πινέδα, η οποία δεν ήταν και ήρθε από τον ουρανό και έπεσε.
0: Ναι, ναι, το είχαν ψηλιαστεί.
3: Πάντα ένας επαγγελματίας, ακόμα και να μην γινόταν, όπως δεν έγινε πέρυσι τον Τιλ, για παράδειγμα, με τον Μοντερέι. Ένας επαγγελματίας διευθυντής ποδοσφαίρου, όταν έχει γνώση ότι γίνεται, κινητοποιείται πολύ δυνατά ένα κλαμπ για να αποκτήσει ένα παίκτη του.
0: Έχει λίστες έτοιμες. Ναι.
3: Έτσι ακριβώς. Επιβάλλεται να έχει λίστες έτοιμες και έχει. Λίστες έτοιμες και έχει περιπτώσεις που έχει ήδη κάνει επαφή ο Χαβιέρ Μπάλτα, ο Καταλανός διευθυντής ποδοσφαίρου. Σήμερα με το ρεπορτάζ τουλάχιστον σε τέτοιο επίπεδο, ώστε να αρχίσει τη μέρα που διανύουμε και όλα σε επαφές και με την ομάδα στην οποία ανήκουν οι παίχτες που είπε ο coach, ένα-δύο παίχτες δηλαδή για τις προσθήκες. Έχει ενδιαφέρον να δούμε αν, γιατί δεν το έχει επικοινωνήσει ο ίδιος ο Νίκολιτς, και ίσως να το κάνει σκόπιμα και για το εσωτερικό της ομάδας του και για τους παίχτες του, αν θα επιμείνουμε σε στόπερ ή θα πάμε σε δεξιμπάκι, αυτό που λέγαμε πριν. Γιατί φέτος στο πρώτο κομμάτι της προετοιμασίας ήταν τον Γεωργίεφ να υπάρχει μόνο στα στόπερς του, είναι αξιολόγηση του coach.
0: Και χθες ακόμα έτσι.
3: Ναι, ναι. Μπορεί το δεύτερο κομμάτι, επειδή μπορεί να μην ταξιδέψουν οι νέοι και ο Χρυσταχόπλης να μην είναι σε αυτό, να παίζει ο Ρώτα και ο Γεωργίεφ. Και να καταλάβουμε ότι γι' αυτό το έκανε, έτσι. Για να ξέρει και τι υπολογίζει από τον Γεωργίεφ και στο κέντρο της άμυνας. Γιατί είναι ουσιαστικά πολύ σημαντικός μπαλαντέρ ο Βουλγαρός Άσος και τα έχει πάει πάρα πολύ καλά. Για μένα είναι εκ των προσώπων που ξεχώρισα.
0: Και χθες ήταν καλός πάλι.
3: Και χθες ήταν καλός και γενικά. Η εικόνα του είναι τέτοια που μπορεί να σε προβληματίσει και να πεις μήπως να υπολογίζω την βεντάδα αυτή που έχω στο κέντρο της άμυνας και να πάρω δεξιμπάκ γιατί είναι καλός και ο Γεωργίεφ ανταποκρίνεται και ο Αλεξίου και έχω και το Βίντα πάντα. Κάπα. Οπότε πρέπει να το δούμε αυτό και βέβαια τον αντικαταστάτη του Πινέδα, παιδιά, εδώ είναι όλα τα λεφτά. Αυτή είναι η μεταγραφή που θα χρεωθεί πολύ ο Ριμπάλντα. Ακόμα και τώρα που του είχε αναγνωριστεί όλο το έργο και όλοι υπογράμμιζαν τη συμμετοχή και την σπουδαιότητα της αποτελεσματικότητάς του και πέρυσι και φέτος μέχρι στιγμής, πάλι μπαίνει στη διαδικασία στο κεφάλι του ενός City. Τώρα αν σε δούμε Ριμπάλτα και καλά, όχι όλων, η συντηρητική πλειοψηφία τον έχει κρίνει και σωστά για μένα τον έχει κρίνει επιτυχημένο και είναι επιτυχημένος. Ακόμα και τώρα μπορεί να αποκτηθεί ένας παίκτης ο οποίος ταιριάζει απόλυτα στα χαρακτηριστικά του coach, αυτά που θα θέλει δηλαδή να έχει ο ένας ακόμα μέσος. Και να μην βγει. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε ξαναδεί δυστυχώς πολλές φορές να συμβαίνει, χωρίς να σημαίνει ότι αυτό που επιλέχθηκε ήταν κακός ή σαπάκι ή δεν έκανε ή πάει λέγοντας.
0: Μιλάμε για μία μεταγραφή, Γιώργο, ή μπορεί να γίνει και δεύτερη στα χάφ εννοώ.
3: Κοίταξε, στα χάφ θυμίζω ότι ο κότς είχε πει δύο με τις μεταγραφές, έτσι, χωρίς τον Πινέδα. Mm-hmm. Η μία από αυτές είχαμε πει ότι είναι ο Αντιζωά, ο Μάριο, ο Αντι Περέιρα, θυμάστε, ο οποίος μπορεί δύνατο να παίξει δηλαδή και αριστερό χάφ εξτρέμ και στα χάφ. Θα μπορεί να βοηθήσει όπως βοηθούσε ο Αμάριο, δηλαδή ο Περέιρα, θυμάστε πολλές φορές.
0: Ναι, ναι, παίζανε και οχτάρια.
3: Και οι δύο παίξανε στο 8, μπράβο. Ναι. Ένας τέτοιος λοιπόν θα είναι ακόμα σίγουρα. Σίγουρα ένας στην άμυνα, έχουμε πει, ο Αντι Πινέδα και ένας μπαλαντέρ, ένας αστερίσκος, να δούμε για επιπλέον ανάγκη μέχρι το τέλος του καλοκαιριού μετά, ξέρεις. Mm-hmm. Έτσι είναι το σχέδιο και το σκεπτικό των ανθρώπων του αγωνιστικού σχεδιασμού. Πολύ, πολύ, πολύ σημαντικό κομμάτι του παζλ αυτό του. Αντιπινέδα και όχι γιατί πρέπει να είναι ίδιος με τον Πινέδα, έτσι. Μπορεί να θέλει να ταιριάξει κάτι διαφορετικό γιατί να μην βρίσκεται αυτό που θέλεις από τον Πινέδα ή και να βρίσκεται να μην μπορεί άμεσα να ανταποκριθεί, ξέρεις. Mm-hmm. Οπότε νομίζω ότι θα προσπαθήσει και να το καμουφλάρει λίγο εκ των έσω coach. Mm-hmm. Είτε και με τρία χαφ, είτε και με διαφορετικών χαρακτηριστικών μέσω, δηλαδή μπορεί να έχει τεντάσει και αυτά, αλλά να είναι καλύτερος ένας εναντίον ενός ή στο τελείωμα των φάσεων. Βλέπε Κάγκουα για παράδειγμα, για μένα θα ήταν μια ιδανική περίπτωση για παράδειγμα, το λέω γιατί δεν έχει ασχοληθεί αυτή τη στιγμή με την ΑΕΚ, δεν ξέρω αν αύριο ασχοληθεί. μέχρι και προχθές δεν είχα ακούσει να έχει ασχοληθεί. Ναι. Τον αναφέρω και αυτό το ακριβώς το λόγο.
0: Στην Τουρκία δεν παίζει αυτό το παιδί.
3: Στην Περσεβά έπεσε.
0: Στην Περσεβά, μπράβο, ναι, ναι.
3: Σωστά. Ναι, ναι, ναι, είχαμε παίξει πέρσι αντιπάλους.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Και μας είχε κάνει και ροντέο λίγο.
0: Ο Κοντούλης, ο... Ναι, ναι,
3: ναι. Ναι, ο Μαύρος, ο πολύ πολύ ικανός με την μπάλα στα πόδια, ναι, ναι, που ήταν παντού, ανακτής, έχει εντάσεις, είναι λιγότερο ανασταλτικός από ό,τι ήταν ο Πινέδα για παράδειγμα, για να καταλάβει πολύ τον ξέρω. Ναι, αλλά στο box to box και στο τελείωμα και στη δημιουργία ήταν ένα κλικ καλύτερος από τον Πινέδα.
0: Ναι.
3: Λέω, ο Πινέδα, τα λέμε, είναι ένας δύσκολος...
0: Τα κανόλα.
3: Ναι, ναι, μπράβο. Ο ρυθμός του μπορεί να παρέμει. Να παρήσει όλο το ρυθμό ενός αγώνα έχει της ομάδας του μόνο.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
3: Και να έβγαζε από το κεφάλι τις τακτικές και τις ανταποκρίσεις των αντιπάλων και να τους συμπαρέσει για αυτή σε μια φρενήρη κατάσταση στην οποία δεν μπορούσε να παρακολουθήσει και δεν ήθελαν οι προπονητές. Το έχουμε δει πολλές φορές αυτό με τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό, αρκετές ναι, φορές. Ναι. Στην Ευρώπη το είχαμε δει. Είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι του ΠΑΟΚ, το συστάμα, αλλά ήταν και πάρα, πάρα πολύ καλό το deal για την ΑΕΚ. Αφού δεν προχώρησε ποτέ αυτό που θα ήθελαν.
0: Γιώργο, επειδή την κάνω.
3: Η Μεξικανή, ναι.
0: Δεν ξέρω, ολοκλήρωσε αυτό που θέλεις να πεις.
3: Ναι, ναι, ναι, ολοκλήρωσε. Okay.
0: Επειδή κάναμε και την κουβέντα στο γραφείο τις τελευταίες μέρες, θεωρείς ότι ο Πινέδα είναι top 5 ξένων στην ιστορία της ΑΕΚ?
3: Top 5, ε.
0: Ναι, ναι.
3: Λίγο διάβασα με πιάνει για να τους βάλω όλους κάτω.
0: Εγώ το βάζω
3: νομίζω. Ναι, ναι, θα μπει σίγουρα στο top 5.
0: Κοιτά, ποιοι είναι σίγουροι και.
3: Ναι, εντάξει, θα βγάλουμε το top 3 που αποτελείται σίγουρα από Σαβεύσκη. Ξέρεις, πρέπει να βρίσκεται τη διάρκεια το χρόνο. Μπάγεβιτς, ας πούμε.
0: Ναι.
3: Ήταν λιγότερα χρόνια όμως. Σαν παίχτης εννοώ.
0: Ναι.
3: Αλλά ήταν συγκλονιστικός παίχτης.
0: Ναι, και τώρα
3: γι' αυτό σου λέω.
0: Πρέπει
3: να το βάλεις κάτω να το συζητήσεις πολλά. Ο Κόνσκι ήταν πάλι, δεν ήταν πάρα πολύ μεγάλη διάρκεια.
0: Όχι, ναι.
3: Αλλά ήταν από το θέμα μόνος του.
0: Σωστό.
3: Πολύ σημαντικός ο Σκόκο.
0: Σωστό.
3: Στην εξίσωση να τον βάλεις έκανε διαφορά σε μια ΑΕΚ πολύ προβληματική, να θυμίσω, έτσι, ναι, μετά την διοίκηση στην Τέμι. Ο Πινέδα σίγουρα είναι. Για μένα, για παράδειγμα, ο κορυφαίος όλων είναι ο Σαβέσκι.
0: Ναι, εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι.
1: Καταρχάς,
0: για να
1: ακολουθήσει τα δύο τελευταία
3: πρωταθλήματα... ο Σαμπανάζοβιτς.
1: Mm-hmm. Τα δύο τελευταία πρωταθλήματα της ΑΕΚ νομίζω MVP ήταν και στα δύο Πινέδα.
0: Ναι, ναι, ήταν.
3: Ναι, ναι, ναι, όχι, σίγουρα μπαίνει.
0: Και εγώ
3: εξετάζω παιδιά λόγω πορείας, δηλαδή ήταν 4 χρόνια, δεν ήταν 3, 2 ας πούμε όπως άλλοι.
0: Σωστά.
3: Εξετάζω το ενδεχόμενο να είναι να νίκη μέσα στο top 3, αλλά νομίζω ότι εγώ προσωπικά θα το έκλεινα το top 3 με κετσπάγια ίσως.
0: Ναι.
3: Είχαμε και πολλές σποράκλες βέβαια, κάτι μίλησε, κάτι.
0: Mm-hmm.
3: Τι να σας πω τώρα, είναι στο top 5 ανήκει νομίζω, ναι. Ανήκει, γιατί είναι και έχει και συμμετοχή σε δύο πρωταθλήματα στα οποία ήταν αυτό που τα πήρε εντός εγώ τη λέξη. Τα πήρε.
0: Mm.
3: Εννοώ μου ήταν εκ των κορυφαίων και το ένα είναι double.
0: Και ας πούμε σε σχέση με τον Σκόκο που είναι παιχταράς, δεν το συζητάμε. Ο Πινέδα ήταν τρομερά σταθερός. Ο Σκόκο δεν ήταν τόσο σταθερός όσο ο Πινέδα.
3: Όχι, δεν ήταν τόσο σταθερός. Βέβαια, ξαναλέω, ήταν άλλη ομάδα. Η μία άλλη ομάδα
0: για ναι, καλά, εννοείται. Ναι.
3: Είμαστε σε μια κατάσταση που αλλάζει.
0: Ήταν προβληματική ομάδα. Ναι,
3: ναι, είχαμε και ενδοοικογενειακές μάχες.
0: Οικονομικά θέματα.
3: Έφευγαν. Ναι, οι συμπαίχτες που έχει. Ο Σκόκο έπρεπε να πάει στο 6 να πάρει την μπάλα για να την πάει στο 9 και να το κάνει κιόλα. Να το κολλήσει κιόλα παίρνω το 2-3. Ο Πινέδα είχε παιχταράδες δίπλα του, έτσι, είχε πολύ καλές παίχτες για να βοηθηθεί, ας πούμε, και αυτός. Και φτιαχνόταν γκρουπ που εκμεταλλευόντουσαν την ικανότητα του Πινέδα μέσα σε ένα γκρουπ ομάδας, ξέρεις.
0: Σωστό, σωστό.
3: Γι' αυτό το λέω, όλα πέφτει, πρέπει να μπαίνουν. Αλλά δεν το συζητάμε, παιδιά, είναι στο top 5, μη σας πω και στο top 3. Μη σας πω και στο top 3 μαζί με Σαβέσκι, Σαμπανάζοβιτς, να είναι και αυτός. Να ήταν και τσπάγια, εντάξει, μάχη δίνουν, μάχη.
0: Ωραία.
3: Αυτά.
0: Ευχαριστούμε Γιώργο.
1: Έγινε Γιώργο.
3: Να είστε καλά, κύριε.
0: Να είστε καλά και εσύ. Λοιπόν, τα μαζεύουμε σιγά σιγά.
1: Όχι, δεν θα τα μαζέψουμε.
0: Όπα.
1: Πριν από
0: χειρισμό. Α, ναι, έχουμε τον Γιώργο. Ναι, ναι.
1: Έχουμε Γιώργο Πετρίδη.
0: Έλα, ρε, Γιώργο.
1: Για να μας πει κάτι επιπρόσθετα.
4: Όχι, εσύ, αυτό επειδή ξέχασα να πω το πω πριν για τον Λεσόρ και βέβαια και τα μηνύματα που ήρθαν. Δεν υπάρχει τρόπο, επειδή ρωτήσαμε του ανθρώπου του Παναθηναϊκού, υπάρχει κάποιο λόγο.
1: Είδανε κάποιε φωτογραφίε, λέει,
4: ναι,
1: του Στράζελ.
4: Εν τω μεταξύ, έχει ανεβάσει κάποιε φωτογραφίε η σύντροφό του, η οποία είναι χωρί συνάρτηκα. Είχε μια τενοντίτιδα ο Λεσόρ το προηγούμενο διάστημα.
1: Α, γι' αυτό φόρουσε τον Άρθικα.
4: Φαντάζομαι γι' αυτό. Τώρα ναι, δεν νομίζω ότι είναι κάτι πιο σοβαρό.
0: Και έχουν και, περιμένω και τρίτο παιδάκι.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι. Σωστά, σωστά. Πολύ σωστά.
0: Αυτά είναι.
4: Πολύ σωστά.
0: Ωραία. Καλά να είναι οι άνθρωποι να είναι ευτυχισμένοι. Ναι. Λοιπόν.
1: Αυτά.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε, Γιώργο.
1: Ευχαριστούμε, Γιώργαρε.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι η Εθνική των Νέων Ανδρών προηγείται 4 λεπτά από το τέλος με 11, τη Τουρκία 64-53. Ενώ ο Τσιτσιπάς με τον Κολινιόν είναι στο 10ο game του δεύτερου σετ και από ό,τι βλέπω είναι ισοπαλία. Ναι.
1: Αχα.
0: Είναι στο. Όχι, είναι στο 5-4 ο Τσιτσιπάς. Είναι στο 5-4 και διανύουμε το 10ο σετ.
1: Μάλιστα.
0: Ωραία. Αυτά. Θα μαζεύουμε. Ευχαριστούμε Νέαρχο Κυριαζόπουλο. Ευχαριστούμε Γιώργο Πετρίδη. Ακολουθεί Άρης Ασβεστάς για ένα ωραίο τριωράκι λαχταριστό. Και θα τα πούμε από εβδομάδα πάλι, έτσι. Να είστε καλά.
1: Βεβαίως. Γεια σας.
0: Για χαρά, για χαρά.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα, για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
8: Τι δροσιά του να έχετε.
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
9: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
10: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
11: Μόνο για σήμερα με το Lidl Plus. Εκπτωτικό κουπόνι 3 ευρώ με αγορές αξίας 30 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το.
12: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
13: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
14: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
5: Bwin Sport FM 94,6.

Είστε συντονισμένοι στους 94,6 στον Big Win Sport FM, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είμαι ο Άρης Ασβεστάς, θα είμαστε παρέα για το επόμενο τρίωρο, έως τις 5 δηλαδή.

φιλικά παιχνίδια δεν διεξάγονται αυτήν την ώρα. Θα δούμε τι κινείται γύρω-γύρω. Βεβαίως σε λήψη δραστηριότητας στα αθλητικά μπορούμε να επικοινωνήσουμε και περισσότερο σε σχέση με άλλες φορές. Τους τρόπους τους γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Να στέλνετε τα μηνύματά σας. Ξέρετε ότι τα διαβάζω όλα. Αυτά που αξίζει να διαβαστούν και στον αέρα το κάνω. Αν θέλετε να λύσουμε κάποια πορεία, να αναλύσουμε κάποιο θέμα, έτσι, να συζητήσουμε κάποιο ζήτημα που σας απασχολεί, γύρω τα αθλητικά βεβαίως, εδώ είμαστε και για αυτόν τον λόγο.

Θα δούμε και τα ρεπορτάζ των, των ομάδων σας. Οι καλοί συνάδελφοι που τα καλύπτουν έχουν βγει ήδη στον αέρα στις προηγούμενες εκπομπές. Μπορείτε αναλυτικά να δείτε τι έχουν, να διαβάσετε τι έχουν πει, αλλά και να ακούσετε, γιατί έχουν ανέβει και τα ηχητικά στις προηγουμένως, τόσο ό,τι αφορά τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, τον ΠΑΟΚ, έτσι, όλους όσους είναι σε προετοιμασία, δίνουν φιλικά παιχνίδια, έτσι. Βεβαίως, σήμερα είναι μια πολύ ιδιαίτερη μέρα και δεν θα μπορούσε να είναι και διαφορετικά, καθώς έχουμε το μεγαλύτερο ίσως ποδοσφαιρικό μάτς που μπορεί να διεξαχθεί. Είναι ο τελικός του Μουντιάλ, ο τελικός του Παγκοσμίου Κυπέλου. Έτσι, μιλάμε για την μεγαλύτερη βραδιά του παγκοσμίου ποδοσφαίρου από κάθε άλλη, σε σχέση με κάθε άλλη διοργάνωση, έτσι, κάθε οτιδήποτε, οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα ποδοσφαιρική υπάρχει. Αυτό είναι το μεγαλύτερο γεγονός.

0: Αγωνιστική δραστηριότητα έχουμε μόνο στο τένις αυτή την ώρα και μάλιστα τελικός του Gstaad στην Ελβετία, στο Swiss Open, τελικός στον οποίο συμμετέχει μετά από πολύ καιρό, είναι η αλήθεια, και ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Αντίπαλός του είναι ο Ραφαέλ Κολινιόν, ο Βέλγος. Λοιπόν, να σας πω ότι είμαστε στο τρίτο σετ. Έτσι, είναι 1-1 τα σετ. Λοιπόν, και παίζουμε τώρα στο τρίτο. Το πρώτο σετ το πήρε ο Στέφανος, 6-4 τα games. Το δεύτερο σετ το πήρε στο tie break ο Κολινιόν και τώρα θα ξεκινήσει το τρίτο σετ, να δούμε ποιος θα κατακτήσει το τουρνουά στο Gstaad, στην Ελβετία, στο Swiss Open, και βεβαίως αν ο Στέφανος Τσιτσιπάς επιστρέψει στους τίτλους μετά από περίπου 1,5 χρόνο. Λοιπόν, ακούμε κάτι πολύ σύντομο και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Τι παίζεις εκεί?
3: Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό?
3: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, να δούμε μερικά από τα μηνύματά σας. Θα διαβάσουμε αρκετά μηνύματα σήμερα, γι' αυτό επικοινωνήστε κι εσείς όσο μπορείτε. Βάλτε τα θέματα που θέλετε. Διαμορφώστε κι εσείς με τον τρόπο σας την θεματολογία της εκπομπής. Άρη, χθες ήταν ωραίο αυτό που κάνανε στο μικρό τελικό. Ντροπή, λες και ήταν πόλο. Τι λες, βρε αδερφέ μου. Γιατί το λες αυτό, δεν σε καταλαβαίνω. Ήταν ένα ποδοσφαιρικό μάτσο το οποίο είχε 10 γκολ, παίζαν φουλ επίθεση και τα λοιπά, άμυνες σχεδόν ανύπαρκτες, ας πούμε. Και αυτό το χαρακτηρίζει ντροπή. Η χαρά του παιχνιδιού, αυτή είναι. Εγώ προσωπικά τέτοια μάτσα θέλω να βλέπω. Λοιπόν, τώρα εσύ αν το θεωρείς ντροπή, τι να σου πω. Άριο Τσιτσιπάς θα νικήσει τον Βέλγο. Το έπαιξα στοίχημα, δεν πιστεύω να σπάσει καμιά ρακέτα στο κεφάλι του πατέρα του πάλι. Δεν νομίζω, ρε φίλε. Νομίζω τον πατέρα τον έχει κάνει και λίγο στην άκρη τώρα. Δεν τον έχει προπονητή. Έχουν χωρίσει τα τσανάκια τους. Μπας και βελτιωθεί η εικόνα. Λοιπόν, καλησπέρα. Άρη, δεν είδα ούτε ένα παιχνίδι, ούτε τον τελικό θα δω. Μουντιάλ με κανονισμούς όπως τους θέλει η Αμερική, δεν. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι πήγε να στιγματιστεί. Όχι, πήγε να στιγματιστεί. Στιγματίστηκε το Μουντιάλ από αυτό το σκάνδαλο με την ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών και την χαρισμένη κόκκινη κάρτα. Σαν να μην βγήκε ποτέ. Το σκάνδαλο θα ήταν ακόμα μεγαλύτερο εάν με αυτό το ποδοσφαιριστή στη σύνθεσή της, όπως και έπαιξε, προχωρούσε κιόλας στη διοργάνωση. Τέλος πάντων, αποκλείστηκε, οπότε εντάξει. Το ξεχάσαμε λιγάκι. Και ευτυχώς που αποκλείστηκε, γιατί θα μιλάγαμε για ολοκληρωτική αλλίωση των όρων διεξαγωγής της διοργάνωσης. Λοιπόν, και είναι και κρίμα, γιατί οι Αμερικανοί είχαν τρομερή ομάδα, πάρα πολύ καλή ομάδα. Και είναι κρίμα που στιγματίστηκε η εικόνα τους από αυτό το γεγονός. Λοιπόν, χαίρε Άρη, λέει ο Γιάννης, ξέρεις τι θα γίνει με Ρέλβας και πιθανή τιμωρία. Εάν έχει λόγο και η δική μας ΕΠΟ, σίγουρα θα τιμωρηθεί. Θα δούμε τι θα γίνει, φίλε μου. Δεν ξέρω, μπορεί και τίποτα να μην γίνει. Αυτά τα φιλικά τώρα εξαρτάται αν έχει κρατηθεί φίλο αγώνος και αν η Ολλανδική Ομοσπονδία το προωθήσει στην Ελληνική, μόνο τότε θα τεθεί θέμα τιμωρίας. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου δεν έχει υπάρξει καμία τιμωρία και άλλες περιπτώσεις όπου έχει υπάρξει και έχει μεταφερθεί στο πρώτο εγχώριο μάτς. Άρη, καλησπέρα. Σήμερα η Αργεντινή θα το πάει στην Κλωτσοπατινάδα, μπας και κρατήσει το 0. Για να δούμε, φίλε μου. Δεν ξέρω πώς θα το πάει η Αργεντινή. Πάντως, κατά την άποψή μου, είναι αμφίροπο το μάτς. Πολλοί θεωρούν μεγάλο φαβορή την Ισπανία. Για μένα είναι πάρα πολύ αμφίροπο. Η κάθε ομάδα έχει τις αρετές της. Και ιδιαίτερα ανεπτυγμένες, μάλιστα, τις αρετές της. Θα βγάλουν τα όπλα τους, ό,τι έχουν στο γήπεδο, για να το πάρουν. Η Ισπανία να επιστρέψει στην κορυφή του κόσμου και η Αργεντινή για να πάρει back-to-back, δεύτερο σερί Μουντιάλ.

Άρη επιτρέπεται να παίζουμε προκριματικά και να αφήνει τον καλύτερο παίχτη να φεύγει, τον Πινέδα εκθέτει τον προπονητή. Ας τον κράταγε ως το τέλος συμβολέου. Τα λεφτά δεν είναι το παν. Φίλε μου, δεν υπάρχει αυτό που λες. Άπαξ και πληρωθεί η ρήτρα, δεν μπορείς να τον κρατήσεις τον παίχτη. Επίσης, γενικότερα μιλώντας, δεν μπορεί να κρατήσεις έναν παίχτη ο οποίος θέλει να πάει κάπου αλλού να αγωνιστεί. Να γυρίσει στην πατρίδα του. Τον ήθελες δηλαδή να μένει εδώ με το ζόρι? Ήθελε να γυρίσει στο Μεξικό το παιδί. Τελείωσε. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Και από τη στιγμή που πληρώνεται η ρήτρα, έτσι, δεν μπορεί να κάνει κάτι η ομάδα. Η ομάδα δεν φταίει σε τίποτα και πουθενά, φίλε μου. Κάτι δεν έχεις καταλάβει καλά. Λοιπόν, δεν τον άφησαν να φύγει. Μπορούσε να φύγει και έφυγε. Λοιπόν, και δεν εκθέτει κανέναν προπονητή. Ο προπονητής θα αδειάσουν τον προπονητή εάν δεν πάρουν έναν καλό παίχτη στη θέση του. Αυτή τότε αδειάζει τον προπονητή. Εάν πάρεις έναν άλλον παίχτη, ο οποίος να είναι ίδιος, έναν δεύτερο Πινέδα, δεν μπορείς να βρεις. Είναι πάρα πολύ. Είναι εξαιρετικά δύσκολο, απίθανο. Να βρεις όμως έναν καλό παίχτη, ο οποίος να μπορεί να κάνει τη δουλειά. Έστω τις περισσότερες από τις δουλειές που έκανε ο Πινέδα. Αυτή είναι η ουσία. Ο Πινέδα ήταν 4 χρόνια στην ΑΕΚ. Πόσα ήθελες να μείνει, 14? Τι να κάνουμε τώρα.

Ο Βασίλης από το Βέλγιο λέει, του κάναν προσφορά, για τον Πινέδα ρωτάει, του κάναν προσφορά τα ίδια λεφτά με Μοντερέι και είπε όχι. Δεν ξέρω τι προσφορά του κάνανε, προφανώς όχι. Γιατί αυτά τα λεφτά που έδωσε η Μοντερέι θα έλεγα ότι είναι τρελά λεφτά. Έτσι, του δώσε 3 εκατομμύρια ετησίως. Λοιπόν, είναι χρήματα τα οποία, ναι, πιθανολογώ ότι δεν θα του τα δίνει η ΑΕΚ. Και δεν ξέρω και αν θα έπρεπε να δώσει ένα τέτοιο ποσό. Τι να σας πω. Δεν ξέρω. Μου φαίνονται πάρα πολλά τα χρήματα. Όχι για τον Πινέδα, όχι για την ΑΕΚ, γενικότερα. Αυτό το ποσό. Φίλε Άρη, καλησπέρα. Πιστεύεις αυτή η βλακεία με το διάλειμμα στη μέση του ημιχρόνου θα μας μείνει πρίκα και για την Ευρώπη? Ευχαριστώ, Χρήστος. Όχι, δεν πιστεύω ότι θα μας μείνει πρίκα και για την Ευρώπη. Η UEFA γενικώς λειτουργεί τελείως διαφορετικά. Πολλά από αυτά που κάνει η FIFA τα θεωρεί σαν χλαμάρες. Λοιπόν, και σε κάποιες περιπτώσεις αντιδρά κιόλας. Όχι, δεν θα γίνει αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Νομίζω ότι η UEFA τουλάχιστον σε αυτά τα θέματα, σε θέματα κανονισμών και τα λοιπά, δείχνει μια σοβαρότητα, δεν είναι έτσι ό,τι να είναι. Όπως είναι η FIFA, η οποία κοιτάζει να εκμεταλλευτεί τώρα τις διοργανώσεις που έχει και διεξάγει και για να αποκομίσει το μεγαλύτερο δυνατό όφελος. Πήγες να δεις την Οδύσσια, ρωτάει εδώ ο φίλος μου. Όχι ακόμα, αδερφέ μου. Καταρχάς θέλω να τη δω μόνο σε IMAX αίθουσα, δεν θέλω να τη δω σε άλλη αίθουσα, γιατί είναι γυρισμένη σε IMAX. Και παντού διαβάζω και ακούω ότι η εμπειρία σε αίθουσα IMAX είναι κάτι τελείως άλλο. Ένα άλλο επίπεδο. Κάτι τελείως διαφορετικό. Είναι μια εμπειρία η οποία είναι μοναδική. Οπότε ούτε σε θερινό θέλω να το δω, ούτε καν σε κανονική απλή αίθουσα κλειστή. Μόνο σε αίθουσα IMAX λιγοστές είναι. Μια-δυο αίθουσες έχουμε IMAX. Όταν βρω εισιτήριο εκεί θέλω να πάω να τη δω αυτή την ταινία, να την απολαύσω όπως πρέπει. Λοιπόν, 2:30. Πάμε στο διάλειμμα. Έχουμε και πολιτικό δελτίο, κύριε Νέαρχε? Όχι, δεν έχουμε. Μόνο διάλειμμα διαφημιστικό και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
2: Ναι.
1: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
3: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σίγα την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Novamore δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Novamore.
3: Με το Novamore έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Novamore. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
7: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστή ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Όταν βλέπετε να κλαίω.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στο τρίτο σετ. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς είναι πίσω, 2-1 είναι τα games για τον Βέλγο, τον Κολινιόν. Θυμίζω 1-1 τα σετ, είμαστε στο τρίτο. Λοιπόν, όπου προηγείται 2-1 ο Κολινιόν. Να δούμε πώς θα πάει, αν θα τα καταφέρει ο Στέφανος στο τέλος.

Αδερφέ μου, για την υπόθεση που λες και μου στέλνεις συνεχώς το ίδιο μήνυμα, να σου πω ότι έχει ασκηθεί ποινική δίωξη. Δεν συνελήφθησαν γιατί δεν ήταν στο πλαίσιο του αυτοφόρου, καθυστέρησαν να ταυτοποιηθούν, έτσι έχει ασκηθεί ποινική δίωξη και θα δικαστούν. Αυτή είναι η διαδικασία. Δεν συλλαμβάνονται για αυτά τα δικήματα 6 μήνες μετά. Λοιπόν, έχει οριστεί μια δικάσιμος και θα δικαστούν. Λοιπόν, ο Δημήτρης μου λέει, σε άκουγα και έψαξα για IMAX στο Μόλ στο Μαρούσι μετά τις 26 εβδόμου και αν βρούμε εισιτήριο. Τι 26 εβδόμου, εδώ άλλοι μου λένε ότι πάμε για Αύγουστο. Ήδη, το ξέρω, το να βρεις τώρα εισιτήριο σε IMAX αίθουσα θα είναι κάπως δύσκολο. Αλλά τέλος πάντων θα θέλω να κάνω υπομονή και να το δω εκεί. Ο ταπεινός Deliveras μου στέλνει και εύχεται καλή εκπομπή. Τι πιστεύεις θα δούμε το βράδυ κατά τη δική σου ταπεινή άποψη? Δεν θα δούμε αυτό που είδαμε χθες το βράδυ, σίγουρα. Δηλαδή ομάδες να παίζουν έτσι τόσο ελεύθερα χωρίς να προσέχουν ιδιαίτερα την άμυνά τους. Θα δούμε πολύ πιο σφιχτό παιχνίδι, θεωρώ. Θα προσέξουν πολύ πίσω. Θα δούμε κάτι τελείως άλλο. Ελπίζω να μην είναι σούπα, αλλά να είναι θεαματικός ο τελικός. Να περάσουμε ωραία. Άρη, γιατί δέχτηκε ο Ηλιόπουλος τέτοια κλήρωση? Θα παίξει 8 σερί ντέρμπι πριν τα play-off η ΑΕΚ. Νομίζω και ο Παναθηναϊκός να κάνει ένσταση. Αδερφέ μου, τι λες? Καταρχάς δεν παίζει 8 σερί ντέρμπι. Έχει 2 ντέρμπι πριν τα play-off, πράγματι. Δεν παίζει 8 σερί ντέρμπι. Τι 8 σερί ντέρμπι? Αν το δεις ανάποδα, η ΑΕΚ δίνει πρώτο ντέρμπι την ένατη αγωνιστική. Αργεί πάρα πολύ να δώσει ντέρμπι. Οπότε έχει μια κλήρωση η ΑΕΚ που έχει τα καλά της, τα πολύ καλά της και τα πολύ κακά της. Τι να κάνουμε τώρα? Τον τρόπο αυτών της κλήρωσης τον έχουν αποδεχτεί άπαντες. Έτσι. Οπότε δεν υπάρχει κανένα θέμα.

Ο Δημήτρης μου στέλνει πάλι. Επίσης πες ένα όνομα για αντιπινέδα, λέει, και ας είναι ψέμα. Έχουμε πάθει στέρηση. Αδερφέ μου, δεν έχω κανένα όνομα να σου πω. Δεν θα έπαιρνα ποτέ τέτοιο ρίσκο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Εδώ δεν λένε ένα όνομα οι ρεπόρτερ στη ΣΑΕΚ, ας πούμε. Θα ξεφουρνήσω εγώ κανένα.

Υπομονή χρειάζεται γενικότερα, έτσι, σε όλα τα πράγματα. Και για τους φίλους της ΑΕΚ, υπομονή και για τον Αντιπινέδα και για τις υπόλοιπες μεταγραφές που είναι να γίνουν, γιατί θα γίνουν κι άλλες. Οπότε δεν χρειάζεται να τρελαίνεστε. Τώρα η ΑΕΚ γύρισε από την Ολλανδία. Θα ξεκουραστούν κάνα τετραήμερο οι ποδοσφαιριστές της. Έτσι να αποφορτιστούν από, από το πρώτο στάδιο, το οποίο ήταν και ιδιαιτέρως έτσι έντονο. Και νομίζω προς το τέλος της εβδομάδας θα επανέλθουν και πάλι, θα επιστρέψουν στην Ολλανδία νομίζω για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Φαντάζομαι αυτή την εβδομάδα να υπάρχουν εξελίξεις στα μεταγραφικά. Η διαφορά, λέει ο φίλος μου εδώ, της ηλικίας του Μέση από τον Γιαμάλ είναι μεγαλύτερη από την ίδια την ηλικία του Γιαμάλ. Εντάξει, είναι ωραία η φωτογραφία που κυκλοφορεί πολύ παλιά. Δεν το ξέραν ούτε ο ίδιος ο Μέση δεν ήξερε ότι... Καλά, πώς να το ήξερε άλλωστε. Μια φωτογραφία που είναι με ένα μωρό στο πλαίσιο μιας καμπάνιας τότε. Και αυτό το μωρό είναι ο Γιαμάλ. Πραγματικά είναι καταπληκτικό αυτό. Φίλε μου, να σου πω, να σχολιάσω την κατάσταση στη Μίλαν. Εάν έχει κάνει καμία μεταγραφή, εμένα μόνο η Μίλαν, λέει, με ενδιαφέρει. Αδερφέ μου, θα το κοιτάξω και θα σου πω να δω σε τι φάση βρίσκεται η Μίλαν. Εγώ τη Μίλαν υποστηρίζω στην Ιταλία. Είναι γενικότερα σε κρίση αρκετά χρόνια, δεν σηκώνει κεφάλι. Να δούμε φέτος τι θα γίνει.

Άρη, μάλλον ο φίλος εννοούσε 2 ντέρμπι και 6 τον play-off, 8 ντέρμπι. Α, ναι, οκ. Okay. Ναι, πολύ πιθανό να εννοούσε αυτό σωστά. Εντάξει. Τι να κάνουμε τώρα, ρε παιδιά. Όποιος είναι πιο δυνατός, πέρσι ΑΕΚ άντεξε. Πέρσι, εννοώ στο πρωτάθλημα που ολοκληρώθηκε και κατέκτησε. Λοιπόν, θα δούμε. Η κλήρωση είναι όπως βγει τώρα. Και όχι, να απαντήσω και στον άλλο το φίλο, ο δεύτερος γύρος είναι όπως πέρσι, όπως το προηγούμενο πρωτάθλημα. Δεν είναι καθρέφτης, δεν καθρεφτίζει τα μάτς του πρώτου γύρου. Είναι χήμα. Ο πρώτος γύρος είναι μια σειρά αγώνων, ο δεύτερος γύρος δεν είναι η ίδια σειρά αγώνων, απλώς στην αντίθετη έδρα. Είναι ό,τι να είναι. Όπως και την προηγούμενη σεζόν. Προφανώς τους άρεσε, πήγε καλά και το επαναλαμβάνω. Ο Κωνσταντίνος από τη Σαντορίνη με ρωτάει με την υπόθεση Λιγκερίδη που βρίσκεται η δίκη, αν θα υπάρξουν καταδίκες για την εγκληματική οργάνωση. Φίλε μου, κανείς δεν ξέρει αν θα υπάρξουν καταδίκες. Έτσι, αυτό θα το δούμε όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία. Η υπόθεση Λιγκερίδη προχώρησε αρκετά. Εξετάστηκαν αρκετοί μάρτυρες, είναι σε εξέλιξη. Η τελευταία συνεδρίαση νομίζω ήταν τώρα στις 16 του μήνα, 16 Ιουλίου ή 16-17, δεν θυμάμαι, προχθές ή παραπροχθές, τέλος πάντων. Και τώρα λόγω καλοκαιριού διακόπτεται η δίκη και θα συνεχιστεί στις 17 Σεπτεμβρίου. 17 Σεπτεμβρίου είναι η επόμενη συνεδρίαση σε αυτή την υπόθεση, η οποία έχει 147 κατηγορούμενους, καμιά 200 μάρτυρες. Είναι μια υπόθεση η οποία θα κρατάει και θα κρατήσει αρκετά ακόμη για να έχουμε την τελική ετοιμιγωρία.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει πάρει τα πάνω του. Παίζει εκπληκτικά εδώ και αρκετά λεπτά. Από εκεί που έχανε 2-1 στο τρίτο σετ, προηγείται 4-2. Και μάλιστα έχει πάρει 3 σερί game με 0. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς 4-2 προηγείται τώρα και πάει για να κατακτήσει το Swiss Open. Θα είναι μια επιτυχία για τον Στέφανο μετά από πολύ καιρό. Και μια επιτυχία η οποία θα τον επαναφέρει στην πενηντάδα, γιατί είχε πέσει πάρα πολύ στην παγκόσμια κατάταξη. Θα τον φέρει τώρα στο top 50 ξανά μετά από καιρό.

0: Η δίκη της εγκληματικής οργάνωσης των οπαδών του Παναθηναϊκού για τα 8 κακουργήματα που κατηγορούνται, πότε θα γίνει? Φίλε μου, δεν ξέρω, θα γίνει κάποια στιγμή. Ξέρεις, αυτά δεν γίνονται πολύ γρήγορα, αυτές οι διαδικασίες. Λοιπόν, όποια δίκη εκκρεμεί θα γίνει και θα ολοκληρωθεί. Και όπου υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν. Αν εγκριθεί του Ολυμπιακού το ύψος που θέλουν, λέει, για το γήπεδο, τότε και η ΑΕΚ μπορεί να βάλει τρίτο διάζωμα και να πετάξει και τα πλεξιγκλάς. Όχι, φίλε μου. Δεν υπάρχει αυτό που λες. Η ΑΕΚ δεν μπορεί να πειράξει το παραμικρό στο γήπεδό της. Δεν μπορεί να αλλάξει. Αυτό που έγινε ήταν το μεγαλύτερο που μπορούσε να γίνει. Τώρα, το αν θα εγκριθεί το ύψος που θέλουν οι Ολυμπιακός για το γήπεδό του, δεν ξέρω. Θα το δούμε. Μικρό διάλειμμα. Πολύ μικρό. Και θα επανέλθουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Winsport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
1: Με την υποστήριξη του Big Wins for FM 94,6.
5: Big Wins for FM 94,6.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. Τι κάνει ο Στέφανος, για να δούμε. 4-3 είναι. Έχει μειώσει ο Κολινιόν. Είναι 4-3, είμαστε στο τρίτο σετ. Να δούμε αν θα το κρατήσει, θα κρατήσει το προβάδισμα του ο Στέφανος Τσιτσιπάς και κατακτήσει εν τέλει το τουρνουά, το Swiss Open, στο Ουκστάντ. Τι μου στέλνετε εδώ? Μήπως η νέα ταινία Οδυσσέας είναι σαν τον Ακύλα, λένε. Τι εννοείς, φίλε μου? Δεν το καταλαβαίνω αυτό που λες. Η Οδύσσια είναι αριστούργημα, από ό,τι λένε όλοι. Πραγματικά όλοι το λένε. Δεν έχω ακούσει κάποιον να πει δεν είναι καλή η ταινία. Ούτε έναν. Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Για ταινία άρα πρόκειται. Και καλό θα κάνετε, καλά θα κάνετε να την απολαύσετε όσοι πάτε να τη δείτε. Λοιπόν, εντάξει, βεβαίως γούστα είναι αυτά, οκ. Okay. Έτσι. Δηλαδή μπορεί σε κάποιον να μην αρέσει πράγμα. Εντάξει, τι θα κάνουμε. Άρη, καλησπέρα. Στέφανος Σαϊκάρα από το Ρόντο. Πες στο φίλο ότι τα ύψη καθορίζονται πολλές φορές με αναπεριοχές, ζώνες. Συνήθως όσο πιο κοντά προς τη θάλασσα, τόσο πιο ψηλά τα κτίρια. Εντάξει, εκεί που είναι το κήπεδο της ΑΕΚ είναι, δεν μπορεί να υπάρξει παραμικρή παρέμβαση. Λοιπόν, το έχει πει και ο άνθρωπος, δηλαδή το έχω ακούσει από τον άνθρωπο που το φτιάξε. Λοιπόν, καλησπέρα Άρη, στο νούμερο 51 θα πάει ο Στέφανος και επί ευκαιρίας εδώ στη Μαδρίτη, πολύ ησυχία. Δεν είναι σαν το 2010, λέει ο Χρήστος από τη Μαδρίτη. Καλά το βράδυ, άμα το πάρει η Ισπανία, χαμούλης θα γίνει. Εντάξει. Τώρα 51, στην 50 πάντως εκεί θα είναι. Όχι, στο Μόμπι δεν πήγα, φίλε μου, Γιώργο. Συγγνώμη, αυτοί οι περσινοί διαιτητές πάλι θα σφυρίζουν. Δεν βγαίνουν νέοι από μικρές κατηγορίες. Και ο Λανουά δεν μιλάει σωστά αγγλικά, έλεος. Όχι απλά οι περσινοί θα σφυρίζουν, αλλά γίνεται μια προσπάθεια από την ΕΠΟ, από την ΚΕΔ, και να δούμε αν αυτή η προσπάθεια ολοκληρωθεί, να σφυρίζουν οι Έλληνες διαιτητές και τα ντέρμπι. Έτσι, να μην έχουμε ξένους διαιτητές φέτος. Είναι μια συζήτηση η οποία έχει τεθεί στα σοβαρά στην ΕΠΟ και μάλιστα θα πάρθει και απόφαση πιθανολογώς στο τέλος του μήνα. Θα γίνει μια συνεδρία στην ΕΠΟ για να πάρουν απόφαση. Εκεί θα πάρουν θέση οι Big Four, έτσι, οι τέσσερις μεγάλες ΠΑΕ, από αυτές θα κριθεί, γιατί σε αυτές ορίζονται, στα μεταξύ τους μάτς ορίζονται ξένοι διαιτητές. Αν η πλειοψηφία των Big Four πει ότι OK, να έχουμε Έλληνες διαιτητές, τέλος οι ξένοι. Και τα ντέρμπι θα τα σφυρίξουν Έλληνες. Θα δούμε, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτό. Εγώ βεβαίως είμαι κάθετα αντίθετος σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο, αλλά αυτή είναι προσωπική άποψη. Δεν θεωρώ ότι είμαστε έτοιμοι για κάτι τέτοιο. Θεωρώ ότι γενικώς οι Έλληνες διαιτητές είναι προβληματικές περιπτώσεις. Δεν θεωρώ ότι έχουμε κανέναν σούπερ διαιτητή, αλλά και σούπερ να είχαμε. Θεωρώ ότι επηρεάζονται πάρα πολύ οι Έλληνες διαιτητές. Με διάφορους τρόπους επηρεάζονται. Σε αντίθεση με τους ξένους που επηρεάζονται πιο δύσκολα. Δεν λέω ότι δεν επηρεάζονται και εκείνοι, αλλά πιο δύσκολα, πολύ πιο δύσκολα. Γι' αυτό και οι περισσότερες διαιτησίες των ξένων είναι υποφερτές. Από καλές έως μέτριες και κάποιες άριστες. Υπάρχουν βέβαια και κάποιες περιπτώσεις όπου οι ξένοι τα έχουν κάνει μαντάρα. Αλλά όπως και να έχει, χίλιες φορές ξένοι στα ντέρμπι παρά Έλληνες. Παρ' όλα αυτά, επαναλαμβάνω, φέτος μπορεί να έχουμε και στα ντέρμπι Έλληνες διαιτητές. Είναι ανοιχτό αυτό το θέμα. Τελείως ανοιχτό.

Ο Χρήστος από Μαδρίτη συνεχίζει εδώ και μου λέει: το 2010 στο συγκρότημα που μένω κάθε παράθυρο είχε σημαία της Ισπανίας. Το πρωί κοίταγα και υπάρχουν μόνο δύο. Δεν βλέπεις τον κόσμο με φανέλες. Πολύ συγκρατημένοι οι Ισπανοί. Χρήστο, okay. Ξέρεις άμα το έχεις να μου πεις κάθε φορά είναι διαφορετική, αλλά τώρα θα έλεγα κάτι, δεν ξέρω αν είναι σωστό, ότι όταν το έχεις ξανακάνει δεν σου κάνει την ίδια αίσθηση. Έτσι, δηλαδή να έχεις ξαναπαίξει τελικό, να το έχεις ξαναπάρει, δεν είσαι το ίδιο πεινασμένος για να το πετύχεις. Βέβαια δεν συνέβη και χθες αυτό, έχει πάει αρκετά πίσω το 2010, αλλά θεωρώ ότι τέλος πάντων αν το πάρει η Ισπανία θα το γλιτήσουμε την ψυχή τους και στη Μαδρίτη και παντού.

Μα πώς θα σφυρίζουν Έλληνες, θα τρέμουν, μη τους εκφοβίζουν. Μόνο Κομίνης λέει ήταν δυνατός στην Τούμπα και τον απειλούσαν. Εντάξει, και εγώ θεωρώ ότι οι Έλληνες διαιτητές είναι πάρα πολύ επιρρεπείς στην... τέλος πάντων, δεν ξέρω αν αντέχουν την πίεση. Αυτή η πίεση που ασκείται. Ο ξένος μπορεί να την αντέξει την πίεση γιατί δεν έχει και επαφή. Δεν αντιλαμβάνεται την πίεση και σε τέτοιο βαθμό, σε καμία περίπτωση. Ο Έλληνας πιέζεται πάρα πολύ. Και πριν και κατά τη διάρκεια του αγώνα και μετά. Θα είναι Έλληνες διαιτητές με ξένους βαρίστες? Ναι, αυτό είναι το σχέδιο. Να είναι Έλληνες διαιτητές στα ντέρμπι με ξένους βαρίστες. Αυτή είναι η πρόταση. Άρη, γιατί δεν γίνεται το αλήθεια μόνο, δεν σε είδα που το πέτυχα στο YouTube, γιατί είναι καλοκαίρι, ρε φίλε μου. Δηλαδή, εντάξει. Δεν έχει τώρα και τίποτα. Προετοιμασία έχει, αλλά τα παιδιά νομίζω βγαίνουν κάθε τόσο. Όχι καθημερινά, αλλά κάνουν εκπομπούλες. Εμείς θα σμίξουμε πάλι όταν αρχίσει το πρωτάθλημα. Εδώ ολόκληρο Σιδηρόπουλος τα έκανε μαντάρα, φαντάσου οι νεότεροι, γιατί δεν βγαίνουν όμως νέα ταλέντα διαιτητές. Γιατί δεν έχουν φροντίσει οι επιτροπές διαιτησίας. Και γενικά γιατί, εντάξει, και ο διαιτητής τώρα, ο Έλληνας, που βλέπει ότι τα μεγάλα μάτσα σφυρίζουν ξένοι, αποθαρρύνεται. Σου λέει, τι να κάτσω να ασχοληθώ για να σφυρίζω τα λιμά. Εντάξει, τι να κάνουμε. Λοιπόν, η ώρα πήγε 3. Θα διακόψουμε, θα ακούσουμε και αθλητικό δελτίο ειδήσεων και σύντομα θα επανέλθουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
4: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Η ώρα είναι 3.
6: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
7: Ψάχνεις για θερμομόνωση.

Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε 2-1 σετ τον Βέλγο Ραφαέλ Κολινιόν στον τελικό του τουρνουά του Ξτράτ και κατέκτησε τον 13ο τίτλο της καριέρας του, ανεβαίνοντας στο νούμερο 55 της παγκόσμιας κατάταξης. Στις 8 η Μαρία Σάκαρη κοντράρεται με την Τσέχα Μπάρμπαρα Κρυτσίκοβα στον τελικό του Athens Open με κάλυψη από RTL Sport. Σε πρώτο πλάνο παραμένει για τον Ολυμπιακό ο Γερμανός τερματοφύλακας Στέφαν Ορτέγκα, ενώ δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ το σενάριο για τον πρώην γκολκίπερ του ΠΑΟΚ Ντόμινικ Κοτάρσκι. Στην τελική ευθεία η μεταγραφή του Σάλιακα σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεις με τη Σεβίλη για τον Όσο, σύμφωνα με τους Ισπανούς. Εντός της ημέρας αναμένεται η επισημοποίηση της απόκτησης του Ρικ Φαν Ντρόγκελεν από τον Παναθηναϊκό, με τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό να περνά πρώτα από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και κατόπιν να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών με τους Πράσινους, ρε που έχουν σήμερα οι ποδοσφαιριστές του Τριφυλιού. 4 ημέρες ρεπό έχουν από σήμερα οι παίκτες της ΑΕΚ που επέστρεψαν από την Ολλανδία μετά τη χθεσινή φιλική νίκη επί της Γρόνιγκεν. Πιστεύω στο δεύτερο στάδιο να έχουμε έναν με δύο ποδοσφαιριστές ακόμη, σημείωσε ο Μάρκο Νίκολιτς. Περιμένω τον Πινέδα με ανοιχτές αγκάλες, δήλωσε ο τεχνικός της Μοντερέι και πρώην της Ένωσης Ματίας Αλμέιδα. Όποιος δεν έχει πρωταρχικό στόχο να παίζει στον Παναθηναϊκό Άκτορ, δεν έχει θέση στην ομάδα. Το σχόλιο του ιδιοκτήτη της Πράσινης ΚΑΕ Δημήτρη Γιανακόπουλου σε ερώτηση φιλάθλου για τις αποχωρήσεις των Όσμαν και των Λιόπουλου. Δεν έχετε καταλάβει ποιος επέστρεψε, δεν έχετε καταλάβει τι εστί Παναθηναϊκό σε πλήρη συστράτευση, πρόσθεσε. Σε ρυθμός Τσέντι Όσμαν κινείται σήμερα ο ΠΑΟΚ. Ο Τούρκος Φόρουαρντ αναμένεται το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη προκειμένου να ολοκληρώσει και το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του στον Δικέφαλο του Βορρά, ενώ αύριο στις 18:30 είναι προγραμματισμένη η επίσημη παρουσίασή του στο Παλατάκι, όπου το παρόν θα δώσει και ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Τέλης Μιστακίδης. Στον ρόλο του συμπατριώτη του Αλεξάνδρ Γερεμέγεφ για την προσαρμογή του στον ΠΑΟΚ αναφέρθηκε ο Τάχα Άλλη σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Σουηδία. Είμαι έτοιμος να αγωνιστώ, το μήνυμα του 28χρονου εξτρέμ. Ρεπό σήμερα για τους παίκτες του Δικεφάλου του Βορρά που επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις εν ώψη Δυνάμο Κιέβου. Τελευταία εν Ελλάδη προπόνηση σήμερα για τον Άρη, με τους παίκτες να έχουν ρεπό αύριο και την Τρίτη να αναχωρούν για την Ιταλία για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας τους. Όπως ανακοίνωσαν οι Κίτρινοι, στις 26 του μήνα θα δώσουν φιλικό με την Αταλάντα και στις 30 αντίστοιχα με τη Μόντσα, επιστρέφοντας στη Θεσσαλονίκη την επόμενη μέρα. Την πέμπτη θέση στο Ευρωμπάσκετ κάτω των 20 που διεξάγεται στη Λιουμπλιάνα κατέλαβε η Εθνική Νέων Ανδρών, που νίκησε 73-56 την Τουρκία στον τελευταίο της αγώνα κατάταξης. Παίκτης της Παρτίζαν και επίσημα ο Κεβάριους Χέιζ, ο Αμερικανός σέντερ, ο οποίος αποχώρησε το καλοκαίρι από τη Μονακό, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με την ομάδα του Βελιγραδίου που ανακοίνωσε την απόκτησή του. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Άρης Ασβέστας.

Το ακούσατε και στο δελτίο ότι ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε στον τελικό στον Gstaad της Ελβετίας, στο Swiss Open. Νίκησε στον τελικό τον Ραφαέλ Κολινιόν, τον Βέλγο, με 2-1 σετ. 6-3 το πήρε το τρίτο. Και βεβαίως καθοριστικό σετ. Σε 2 ώρες και 17 λεπτά κράτησε ο τελικός. Είναι ο 13ος τίτλος στην καριέρα του. Εννοείται ο πρώτος μέσα στο 2026. Είχε γενικώς να κερδίσει ένα τουρνουά από τον Μάρτη του 25. Δηλαδή σχεδόν 15 μήνες και παραπάνω, σχεδόν 1,5 χρόνο είχε να πάρει ένα τίτλο ο Στέφανος Τσιτσιπάς. Σημαντική επιτυχία το να επιστρέφει στους τίτλους και το να επιστρέφει και σε ένα να επιστρέφει και στην κατάταξη, ας πούμε, πιο ψηλά στο ranking, στην παγκόσμια κατάταξη. Είχε φτάσει στο 80, ήταν στο 85. Λοιπόν, και τώρα μπαίνει ξανά στην πενηντάδα. Μιλάμε για έναν αθλητή ο οποίος είχε φτάσει πάρα πολύ ψηλά. Έτσι, κάποια στιγμή ήταν και στο... Αν δεν με πατάει η μνήμη μου, μέσα στην πεντάδα ήταν σίγουρα και παραπάνω. Μπορεί να είχε φτάσει και στο νούμερο 3, νούμερο 4 της παγκόσμιας κατάταξης κάποια στιγμή. Λοιπόν, ναι, τα τελευταία χρόνια κάπως έχει πέσει η απόδοσή του. Δεν τα καταφέρνει το ίδιο καλά όσο όταν ήταν πιο νέος. Λοιπόν, και επιστρέφει τώρα στους τίτλους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για εκείνον και μακάρι να συνεχίσει έτσι.

Επιβεβαιώνω ότι οι Ισπανοί είναι πολύ χαλαροί με τα πανηγύρια τους πλέον. Έχουν χορτάσει από μεγάλες στιγμές. Αν το πάρουν σήμερα, φυσικά θα γίνει καλό γλέντι. Καλά, το συζητάμε. Εννοείται πως αν οι Ισπανοί κατακτήσουν εγώ στο Μουντιάλ, εννοείται πως θα το πανηγυρίσουν όπως αρμόζει. Στις 10 η ώρα είναι ο τελικός. Αργεντινή-Ισπανία. Ισπανία-Αργεντινή. Δεν ξέρω κιόλας ποιος είναι γηπεδούχος. Τυπικά, εννοείται. Σήμερα, κάτσε να το δούμε αυτό. Ναι, η Ισπανία είναι τυπικά γηπεδούχος. 10 η ώρα, μεγάλος τελικός. Χθες την τρίτη θέση στο Μουντιάλ την πήρε η Αγγλία με ένα πραγματικά αδιανόητο μάτς. 4-0 στο ημίχρονο. Οι Άγγλοι το πήγαν 4-3 οι Γάλλοι. Τελικά ήρθε 6-4. Λοιπόν, ένα τρελό παιχνίδι πραγματικά. Λες και δεν υπήρχαν άμυνες ήταν. Και οι Άγγλοι την τρίτη θέση, που παρεμπιπτόντως είναι και η μεγαλύτερη τους επιτυχία από το 1966 που το κατέκτησαν, και έπειτα από το 1966 μέχρι σήμερα η τρίτη θέση είναι η υψηλότερη για τους που έχουν καταλάβει οι Άγγλοι.

0: Λοιπόν, υπάρχει μια είδηση που αφορά τον Αστέρα Τρίπολης. Και γι' αυτό τον λόγο έχω τον Αντώνη Χρονάκη παρέα μου να μας τα πει. Γεια σου φίλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Άρη, καλησπέρα στις φίλες και τους φίλους ακροάτες. Δεν στενόμαστε.
0: Τι να κάνεις. Στην Τρίπολη είσαι.
1: Τρίπολη είμαι.
0: Ακόμα χειρότερα.
1: Δεν έχουμε κατέβει στην Κινουρία, στο παραθαλάσσιο μέρος της Αρκαδίας.
0: Ναι.
1: Τρίπολη. Ομολογώ ότι παρότι δεν στενόμαστε, έχει αρχίσει και συννεφιάζει εδώ. Κάθε μεσημέρο απόγευμα μπαίνουμε σε ένα όσο ζέστη και να κάνει, μπαίνουμε σε ένα διαφορετικό mood εδώ. Οπότε προσπαθούμε να ανταπεξέλθουμε σε όλες τις καιρικές.
0: Γενικώς ο καιρός στην Τρίπολη δεν είναι και ποτέ στα καλά του, αλλά τέλος πάντων.
1: Όχι, έχουμε τα δικά μας. Έχουμε τα δικά μας δεδομένα εδώ με τον καιρό. Ο καιρός έρχεται σε πλήρη αντιστροφή με όσα συμβαίνουν στον Αστέρα. Στον Αστέρα επικρατεί μετά τη συννεφιά του που είχαμε τους προηγούμενους μήνες, επικρατεί ηλιακάδα.
0: Ναι.
1: Σε όλα τα επίπεδα. Και στις μεταγραφές που γίνονται και στις αποχωρήσεις παικτών. Με αφορμή βεβαίως πάντα το Χρήστο Αλμύρα, αυτή είναι η μεγάλη πώληση του Αστέρα, έρχεται να μπει στο κάδρο των μεγάλων πωλήσεων για την αρκαδική ομάδα.
0: Ναι.
1: Ανακοινώθηκε και επίσημα η αποχώρηση ή αν προτιμάμε η παραχώρηση του Χρήστου Αλμύρα στην Τζουγκάρντεν.
0: Είναι μια πολύ μεγάλη μάλιστα.
1: Βεβαίως είναι μια πολύ μεγάλη μεταγραφή για τον Αστέρα. Είναι μια πώληση η οποία ξεπερνά το 1 εκατομμύριο ευρώ. Για την ακρίβεια το στίγμα που θα σας δώσω είναι ότι η μεταγραφή στα ταμεία του Αστέρα θα μπουν περίπου 1,3 εκατομμύρια.
0: Α, ναι.
1: Πάρα πολύ σημαντικό βεβαίως, πάρα πολύ σημαντικό ποσό. Για ένα υπερταλαντούχο παιδί ο οποίος πέρσι ξεκίνησε με την πρώτη ομάδα. Τον είδαμε να παραγωνίζεται στην πορεία επί Κόουλμαν. Μπήκε με Σάββα Παντελίδη. Επί Κόουλμαν επέστρεψε στη β' ομάδα για να έρθει ο Γιώργος Αντωνόπουλος λίγους μήνες μετά και να είναι ένας εκ των μεγάλων πρωταγωνιστών της παραμονής του Αστέρα. Η συμβολή του στα play-outs
0: ναι.
1: ήταν καθοριστικότατη, σπουδαία παιχνίδια, είχε πετύχει και ένα γκολ νομίζω ο Αλμίδας. Μάλιστα το παρασκήνιο γύρω από την υπόθεση Αλμίδα λέει ότι η πρώτη ομάδα που χτύπησε την πόρτα του Αστέρα αλλά δεν μπήκε σε διαπραγμάτευση η ομάδα αυτή ήταν ο Ολυμπιακός.
0: Mm-hmm.
1: Είχε ζητήσει, είχε ρωτήσει για τον Χρήστο Αλμίδα, ωστόσο φάνηκε στον Ολυμπιακό το 1 εκατομμύριο ευρώ ή το κάτι παραπάνω από 1 εκατομμύριο ευρώ το οποίο αξίωνε ο Αστέρας για τον νεαρό ποδοσφαιριστή πολύ μεγάλο. Συνεπώς λοιπόν ήρθε η σουηδική πρόταση και κάπως έτσι ο Χρήστος Αλμύρας αποτελεί και τυπικά πλέον παρελθόν το Αστέρας με τις ευχές της αρκαδικής ομάδας για να έχει μια πολύ καλή πορεία και πολύ καλή σταδιοδρομία στη Σουηδία ο Χρήστος Αλμύρας. Είναι όπως είπαμε μια πολύ μεγάλη μεταγραφή, νομικό κομμάτι. Εμένα τουλάχιστον με εποχές με πωλήσεις στο Αστέρα τύπου Μπακασέτα.
0: Ναι. Αντώνη. Αντώνη με ακούς.
1: Να πουλάει καλά παίκτες.
0: Σε χάσαμε για λίγο, χάθηκε έτσι λίγο η...
1: Με συγχωρείτε πάρα ήχος. Πολύ, δεν, okay. Δεν ξέρω πού είχα μείνει.
0: Μετά τον Μπακασέτα, εκεί πέρα μείναμε.
1: Ναι, ότι μετά υπάρχει ο Μπακασέτας κατά το παρελθόν, ο Κουρμπέλης,
0: ναι.
1: ο Ντεμπλάσης, ο Μπαράλες, ο Γιάννου, παιδιά τα οποία αγωνίστηκαν, ο Φορτούνης λίγο νωρίτερα, παιδιά τα οποία αγωνίστηκαν στον Αστέρα και αμέσως μετά ο Αστέρας κατάφερε να τους πουλήσει και μάλιστα με πολύ υψηλές αποδοχές, με πολύ καλά συμβόλαια. Συνέβη και στην προκειμένη περίπτωση με τον Χρήστο Αλμύρα. Όπως καταλαβαίνουμε το έσοδα-έξοδα αναλογιστούμε το συμβόλαιο του Χρήστου Αλμύρα και το τι παίρνει ο Αστέρας από την πώληση του Χρήστου Αλμύρα νομίζω είναι πάρα πολύ μεγάλο και βεβαίως σε όλα αυτά έχουμε και μεταγραφές. Έχουμε τον Μπέντζαμιν Κιμπιόκα ο οποίος αναμένεται τις επόμενες ώρες να παρουσιαστεί και επίσημα από την αρκαδική ομάδα, απομένει μόνο η τυπική ανακοίνωση. Οι πληροφορίες οι οποίες έχω είναι ότι ο Σουηδός ποδοσφαιριστής εξτρέμ για την ακρίβεια 26χρονος βρίσκεται στην Τρίπολη, έχει περάσει από εργομετρικές εξετάσεις και έχει υπογράψει μάλιστα και το συμβολιό του, απομένει μόνο η τυπική ανακοίνωση από πλευράς Αστέρα.
0: Μάλιστα.
1: Σε όλα αυτά Άρη, φίλες και φίλοι ακροατές, να τονίσουμε ότι δεν θα μείνει μόνο στον Κιμπιόκα ο Αστέρας, θα πάει για δύο ακόμα κινήσεις. Η μία θα είναι στον άξονα, έναν αντιαλμύρα, αν μου επιτραπεί ο χαρακτηρισμός,
0: ναι.
1: και πιθανόν να κινηθεί για ακόμα έναν ποδοσφαιριστή στην επίθεση. καθαρό σεντερφόρ. Υπάρχει αυτή τη στιγμή ο Φεντερίκο Μακέντα στην κορυφή της επίθεσης. Υπάρχει και ένας Βραζιλιάνος που έχει αποκτηθεί. Οπότε θα πάει να πλαισιώσει την τριάδα της στην κορυφή της επίθεσης με έναν ακόμα ποδοσφαιριστή. Το πιο πιθανό σενάριο είναι ότι δεν θα βιαστεί ο Αστέρας για την κίνηση αυτή και θα πάμε για τις αρχές Αυγούστου.
0: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Αντώνη, νομίζω είχες ειδησούλες σημαντικές.
1: Έχουμε. Το καλοκαίρι κοιλάμε γεμάτο ειδήσεις εδώ από τον Αστέρα.
0: Ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν έχουμε κάτι άλλο, εδώ είμαστε, έτσι.
1: Σαφέστατα. Καλή
0: ευχαριστώ.
1: Συνέχεια.
0: Ευχαριστώ πολύ τον Αντώνη Χρονάκη. Τα ακούσατε τι γίνεται με τον Αστέρα. Μεγάλη πώληση αυτή, πάνω από ένα εκατομμύριο. Έτσι, για μια ομάδα σαν τον Αστέρα είναι πολύ σπουδαίο. Τώρα, ετοιμαζόμενο να σας πω κάποια δημοσιεύματα εδώ πέρα. Γράφουν τα ΜΜΕ της Ισπανίας για τον Όσο και τον Ολυμπιακό βεβαίως. Αλλά έχω τον Ηρακλή Αντίπα εδώ παρέα να μας τα πει εκείνος τι εξελίξεις έχουμε. Γεια σου, φίλε.
2: Γεια σου, Άρη. Καλημέρα και τους φίλους ακροατές του Big Win Sport FM. Εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλά δύο δημοσιεύματα. Στην Ισπανία για το μέλλον του Όσο, αλλά κυρίως όλα αυτά έχουν προκύψει για τον απλούστατο λόγο ότι η Σεβίλη πήρε μπακ το Χούλιο Ντίας από την Αθλητικό Μαδρίτης.
0: Ναι.
2: Οπότε είναι λογικό να σκέφτεσαι ότι επειδή ο Ολυμπιακός όντως και ενδιαφέρεται και έχει κάνει και πρόταση για την απόκτηση του Όσο, να...
0: Ηρακλή. Το χάσαμε τον Ηρακλή. Μας ακούς? Όχι. Ωραία, θα τον δοκιμάσουμε πάλι. Θέλεις να βάλουμε το break? Ωραία, βάζουμε το break, είναι πάρα πολύ σύντομο και επιστρέφουμε αμέσως.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Να ζήσετε!
5: Άσε εμένα πρώτα.
6: Η αλήθεια είναι πως δεν παντρεύεται κάθε μέρα ο κολλητός σου, έτσι. Αλλά Αντριάννα και Βασίλη, μια αγάπη σαν τη δική σας είναι σπάνια. Σχεδόν όσο σπάνια ήταν και η νίκη της Σαουδικής Αραβίας επί της Αργεντινής, που με ανατροπή πήρε το μάτς. Εγώ προσωπικά στηρίζω τα outsiders. Όπως outsider ήσουν και εσύ, Βασίλη μου, που με ανατροπή πήρε στην Αντριάννα τον Τάκη.
7: Πάρτε του το μικρόφωνο.
8: Σε αυτό το παγκόσμιο πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Με καθημερινό unboxing εμπειριών και προσφορών, Mundo Missions και πρόμος για σούπερ δώρα στα καταστήματα Allwin από το Πάμε Στοίχημα. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Μητέα.
10: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
10: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
10: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
11: Καλά. Πώς θα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
12: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
11: Τώρα.
12: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
13: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουργιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.

Η επαφή μας με τον Ηρακλή Αντίβα κόπηκε βιαίως προηγουμένως. Θα τον έχουμε όμως σύντομα πάλι να μας ολοκληρώσει αυτά που μας έλεγε σχετικά με τον Ολυμπιακό. Άρη, ειλικρινά πες μου, πώς γίνεται παίκτες που θέλει ο Ριμπάλτα να τους μαθαίνει ο Ολυμπιακός και παίκτες που κοιτάζει ο Αλμέιδα να τους έχει κοιτάξει ο Ολυμπιακός πρώτα? Πολύ παράξενο. Αδερφέ μου, δεν καταλαβαίνω τι λες και δεν ξέρω καν σε ποιους παίκτες αναφέρεις. Δεν ξέρω για ποιον λες. Και αν ισχύει αυτό που λες. Δεν νομίζω δηλαδή. Άρη, πες τι βλέπεις τελικό σήμερα που σε γουρλείς και τρία νούμερα στο κίνο, please. Τρία νούμερα στο κίνο δεν θα σου δώσω, αδερφέ μου. Μη σε πάρω στο λαιμό μου. Τι βλέπω τελικό? Θες να σου πω τι βλέπω τελικό? Βλέπω να το σηκώνει πάλι ο Μέση. Αυτό βλέπω στον τελικό. Να σου πω την αλήθεια.

Διαβάζω ένα θέμα στο sportpavlachni.gr ότι η FIFA έχει αποφασίσει να επανεξετάσει, λέει, τα hydration breaks, τα διαλύματα για την ενυδάτωση των ποδοσφαιριστών, και καλά θα κάνει να τα επανεξετάσει, γιατί καλά είναι αυτά να ενυδατώνονται οι ποδοσφαιριστές, έτσι να δροσίζονται, να πίνουν λίγο νερό, αλλά όταν είναι απαραίτητο, έτσι, όταν έχει πάρα πολύ ζέστη, όταν οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες που κρίνεται απαραίτητο. Σε πάρα πολλές περιπτώσεις στο φετινό Μουντιάλ δεν ήταν καθόλου απαραίτητο να συμβεί αυτό. Και δικαίως πολλοί θεωρούν, και τώρα μεταξύ μας αυτή είναι η πραγματικότητα, ότι καθιερώθηκαν με υποχρεωτικό χαρακτήρα για εμπορικούς σκοπούς, έτσι, για να αυξηθούν τα έσοδα από τις διαφημίσεις. Ο Αρσέν Βενγκέρ έχει κάνει μια δήλωση, λέει ότι μερικές φορές ο κόσμος δεν τα ήθελε τα διαλύματα ενυδάτωσης και η FIFA θα αναλύσει, λέει, μετά το Μουντιάλ ποια ήταν η επίδρασή τους. Δεν μου φάνηκε ότι άλλαξαν τα αποτελέσματα, αλλά είμαστε εδώ για να υπηρετούμε τους ανθρώπους που παρακολουθούν το ποδόσφαιρο και θα καταλήξουμε σε συμπεράσματα στη συνέχεια. Σε πολλά παιχνίδια, λέει ο Βενγκέρ, ειδικά όταν το γήπεδο ήταν καλυμμένο, ο κόσμος δεν ήταν ευχαριστημένος με αυτό. Ωστόσο, στην αρχή της διοργάνωσης αποφασίστηκε να εφαρμοστεί για όλους. Εντάξει. Καλό θα είναι αυτά να γίνονται όταν είναι απαραίτητο. Εντάξει. Λοιπόν, για την υγεία περισσότερο, έτσι, των ποδοσφαιριστών. Σημαντικό να ενυδατώνονται, αλλά όχι όταν δεν υπάρχει κανένας απολύτως λόγος να διακόπτεται το παιχνίδι για να βάλουμε καμιά διαφήμιση, ας πούμε, και για κανένα άλλο λόγο. Αυτό είναι το θέμα. Λοιπόν, η ώρα είναι 3:30, πάμε να κάνουμε το διάλειμμά μας και θα επιστρέψουμε να βρούμε και τον Ηρακλή αντίπα.

0: FM 94,6.
1: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
2: Το τάγκο?
1: Θα σας ειδοποιήσουμε.
3: Περίμενε.
4: Ξέρω ποιο τάγκο σώζει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
1: Φτιάξε βαλίτσες.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
7: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
8: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
7: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε από την αρχή τα του Ολυμπιακού, αυτά που μας έλεγε ο Ηρακλής Αντίπας, τον οποίο η επαφή μας διακόπη έτσι κάπως απότομα. Ηρακλή, έλα φίλε, σε ακούμε.
1: Ναι, έπεσα, λέω, τι έγινε. Κοίταζα, λέω, δεν είχα σήμα, αλλά είχα εγώ.
0: Μια χαρά είχες εσύ.
1: Λοιπόν, πάμε να τα πάρουμε όπως πολύ σωστά είπες από την αρχή. Είναι δεδομένο ότι ο Ολυμπιακός έχει πολύ ψηλά στη λίστα τον Όσο και θέλει να τον αποκτήσει. Αυτό είναι το πρώτο δεδομένο. Το δεύτερο και πολύ σημαντική εξέλιξη είναι ότι η Σεβίλη πήρε μπακ και πήρε το Χούλιο Ντίας από την Αθλητικό Μαδρίτης. Όταν, λοιπόν, όπως καταλαβαίνουμε ότι όταν μια ομάδα που έχει αριστερό μπακ αγοράζει κάποιο άλλο, καταλαβαίνουμε όλοι ότι υπάρχουν εξελίξεις στο θέμα του Όσο. Και οι εξελίξεις αυτές αφορούν τον Ολυμπιακό και υπάρχουν και αρκετοί συνάδελφοι της Ισπανία που γράφουν για τελειωμένη μεταγραφή του Όσο στον Ολυμπιακό. Θα τονίσω εγώ αυτό που έλεγα εκεί την ώρα που έπεσε και η γραμμή, είναι ότι το θέμα του Όσο πηγαίνει πακέτο και με το θέμα του Ορτέγκα. Γιατί για τον Ορτέγκα, που υπάρχει η River που ενδιαφέρεται για την απόκτηση του αριστερού μπακ του Ολυμπιακού, για να υπάρξουν εξελίξεις προφανώς και στα δύο μέτωπα. Ό,τι νεότερο υπάρχει, άρα φυσικά και θα βγούμε και θα το πούμε στον αέρα του Big Wings FM.
0: Ωραία, εντάξει φίλε.
1: Ναι,
0: σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε αν χρειαστεί, βεβαίως. Ακούσαμε τον Ηρακλή Αντίπα με τα τελευταία αυτά νέα και τα δημοσιεύματα που υπάρχουν.

Ο Γιάννης από το Σάντερλαντ με ρωτάει ποιο κανάλι θα δείξει τον αγώνα. Αναφέρεσαι πιθανολογώ στον τελικό του Μουντιάλ. Ποιο κανάλι θα δείχνει, βρε φίλε μου, η ΕΡΤ 2. Θα το δείξει, τα κρατικά κανάλια δείχνουν τα μάτς του Μουντιάλ. Η ΕΡΤ 2 Sports θα δείξει 10 η ώρα απόψε τον μεγάλο τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Αλλά και να μην μπορείς να το δεις, αν είσαι εδώ συντονισμένος στο sportpavlefm.gr, στην ιστοσελίδα και στην ιστοσελίδα του σταθμού και στο site δηλαδή και στο ραδιόφωνο, στο Big Win Sport FM, θα ενημερώνεσαι ζωντανά για το πώς εξελίσσεται ο τελικός του Μουντιάλ.

Ένα πολύ ωραίο βίντεο έχει ανεβάσει στα social της η Ισπανική Ομοσπονδία, ο λογαριασμός Spanish Football, στο X το έχω δει εγώ συγκεκριμένο, το έχουμε ανεβάσει και στο sportpavlefm.gr στην ιστοσελίδα του σταθμού. Πολύ ωραίο βίντεο, έτσι ένα πρόμο ουσιαστικά, διάρκειας 2 λεπτών και 15 δευτερολέπτων για τον απόψινό τελικό. Και το συνοδεύει από τη λεζάντα που λέει «Γιατί όχι εμείς, 26 παίκτες, μία πόλη εννοεί τη Νέα Υόρκη που θα γίνει ο τελικός, μία χώρα που ονειρεύεται μαζί, εκατομμύρια καρδιές, ένα σήμα, ένα σύμβολο, μία πίστη». Λοιπόν, πάρα πολύ ωραίο είναι για τους Ισπανούς που θα επιδιώξουν σήμερα να προσθέσουν ακόμα μία πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία στο ενεργητικό τους.

Καλησπέρα, Τσιτσιπάς τελικά τι έκανε, το πήρε. Φίλε μου, το κατέκτησε το Swiss Open στο Gstaad της Ελβετίας. Ήταν ο νικητής, πήρε τον τελικό με 2-1 σετ. Είναι ο 13ος νομίζω τίτλος στην καριέρα του. Σημαντική επιτυχία που τον ανεβάζει πάρα πολύ και στο ranking το παγκόσμιο. Γεια σου Άρη, λέει ο Νίκος ΑΕΚ Νέα Υόρκη. Κάποτε σου είπα ο Ρονάλντο είναι πολύ κατώτερος του Μέση. Και με αποπήρες, λέει. Τώρα τι λες. Εντάξει, δεν σε αποπήρα. Ούτε τώρα θα σε αποπάρω. Δεν μπαίνω σε αυτή τη σύγκριση. Όχι, δεν είναι πολύ κατώτερος του Μέση, έτσι όπως το γράφεις. Όχι, δεν είναι. Λοιπόν, δεν θεωρώ ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι πολύ κατώτερος του Μέση. Έτσι, σε καμία των περιπτώσεων. Οι αριθμοί του τα λένε όλα, είναι 41 ετών ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Λοιπόν, από πουθενά δεν προκύπτει ότι ο Ρονάλντο είναι πολύ κατώτερος του Μέση. Επαναλαμβάνω τα λόγια σου, έτσι. Τώρα, αν κάποιος θεωρεί ότι ο Μέση είναι λίγο καλύτερος και τα λοιπά, για κάποιους ο Ρονάλντο είναι λίγο καλύτερος. Είναι μια συζήτηση η οποία δεν έχει στην πραγματικότητα κανένα απολύτως νόημα. Δεν έχει ιδιαίτερο νόημα. Δεν μας νοιάζει στην τελική. Αν είναι ο ένας ή αν είναι ο άλλος. Είναι και οι δύο τρομακτικοί. Απίστευτοι.

Έχει και Φόρμουλα 1 σήμερα. Τώρα σε λίγο ξεκινάει το βελγικό Grand Prix στην πίστα Spa. Να δούμε λίγο, να θυμηθούμε τη σειρά εκκίνησης. Έτσι, λοιπόν, ο Αντωνέλη ξεκινάει στην πρώτη σειρά. Αντωνέλη, η σειρά είναι Αντωνέλη, Verstappen, Russell, Leclerc, Hamilton, Piastri. Έτσι, αυτή είναι η έξι πρώτη. Η σειρά με την οποία θα ξεκινήσουν, επαναλαμβάνω, στο Spa, το Grand Prix του Βελγίου. Ξεκινάει τώρα, σε λίγα λεπτά.

στο σπα. Τώρα έβλεπα στο live του gazeta.gr, έχει βγάλει ένα πολύ ενδιαφέρον στατιστικό. Τις νίκες αναοδηγώ. Και έχουν πάρει πιο πολλές νίκες στο Grand Prix του Βελγίου. Εξακολουθεί και είναι πρώτος σε νίκες ο Μίκαελ Σουμάχερ. Στη συγκεκριμένη πίστα έχει νικήσει 6 φορές. 5 φορές έχει νικήσει ο Άιρτον Σένα. Και ο Λιούις Χάμιλτον. Από 5 φορές. 4 φορές ο Τζιμ Κλάρκ και ο Κίμι Ραϊκόνεν. Και 3 φορές στο σπα έχει νικήσει ο Φάνζιο, ο Ντέιμον Χιλ, ο Φέτελ και ο Verstappen. Έχουν από 3 νίκες. Μάλιστα. Θυμηθήκαμε και κάποιους έτσι παλιούς, άλλους αείμνηστους, όπως ο Άιρτον Σένα, έτσι, και κάποιους που δυστυχώς δεν είναι ενεργοί όπως παλιά. Λοιπόν, έχουν τα θέματα με την υγεία τους, όπως ο Σουμάχερ, και κάποιοι έτσι, κάποια ονόματα πολύ παλιά τα οποία τα θαυμάζαμε κάποτε, ο Ντέιμον Χιλ, ο Φέτελ, ο Φάνζιο εννοείται, όλοι αυτοί.

Ο Γιώργος λέει: στο Μουντιάλ παίρνουν μέρος ομάδες, όπως και σε κάθε ποδοσφαιρικό αγώνα. Το ότι η Αργεντινή προχώρησε και όχι η Πορτογαλία κάνει το Μέση απαραίτητα καλύτερο από τον Ρονάλντο. Όχι, δεν τον κάνει απαραίτητα καλύτερο από τον Ρονάλντο. Και γενικότερα, ό,τι στοιχείο και να πιάσεις, εγώ δεν μπορώ να πω ότι ο ένας είναι καλύτερος από τον άλλον. Τους βάζω και τους δύο εκεί που πρέπει, στην κορυφή. Στην κορυφή, εκεί ανήκουν και οι δύο, τα επιτεύγματά τους, έτσι, οι επιδόσεις τους είναι ανεπανάληπτες. Και του ενός και του άλλου, έτσι, όχι μόνο του Μέση.

Ο Βαγγέλης από το Λίπσταντ, φανατικός Αργεντίνος, λέει, μακάρι να το πάρουμε, βλέπω όμως τελικό όπως τότε το Ζιντάν. Πάμε όμως Γκάουτσος και Μέση. Να δούμε, φίλε. Εγώ το είπα και πριν, και εγώ παρά το γεγονός ότι με τους περισσότερους που το συζητάω βλέπουν ότι οι Ισπανοί είναι πιο κοντά, εγώ θεωρώ ότι θα το πάρει η Αργεντινή πάλι. Αυτό βλέπω, αυτή είναι η πρόβλεψή μου, αυτή είναι η αίσθηση που έχω.

Και να πούμε και μια άλλη είδηση που διαβάζω, ότι ο Guardian γράφει ότι η FIFA αναμένεται να πετύχει ρεκόρ εσόδων σε αυτό το Μουντιάλ. Τα συνολικά έσοδα, λέει, είναι πιθανό να φτάσουν τα 15 δισεκατομμύρια δολάρια. Δηλαδή 13 δις ευρώ περίπου. 13 δις ευρώ. Και είναι ποσό υψηλότερο και από την αρχική εκτίμηση. Η αρχική εκτίμηση ήταν λιγότερο από 10 δις ευρώ και τώρα θα πάει στα 13, μπορεί να τα ξεπεράσει κιόλας. Ο Guardian το αναφέρει αυτό. Λοιπόν, αποδίδεται, λέει, αυτή η αύξηση στη δευτερογενή αγορά μεταπόλησης εισιτηρίων, από την οποία η FIFA λαμβάνει δύο προμήθειες, 15% λέει από τον αγοραστή και 15% από τον πολιτή. Και βεβαίως και στα έσοδα από τη φιλοξενία, τα οποία περιλαμβάνουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας, οι VIP περιοχές και όλα αυτά. Από εκεί δηλαδή έχει οικονομήσει αρκετά.

Και ο Guardian το πάει και λίγο παρακάτω το θέμα, και ορθώς θα έλεγα εγώ, ότι θα μοιραστεί, επειδή τα έσοδα είναι, και, είναι μυθικά, θα μοιραστεί και πάρα πολύ χρήμα στις ομοσπονδίες, στις εθνικές ομοσπονδίες, γεγονός που μάλλον αυξάνει τις πιθανότητες του Infantino να επανεκλεγεί, έτσι, στις επόμενες εκλογές της FIFA, να έχει τη στήριξη της πλειοψηφίας των ομοσπονδιών και να παραμείνει στη θέση του. Λοιπόν, και επίσης λέει ότι η επιτυχία της διοργάνωσης στην Αμερική ενισχύει την πιθανότητα οι Ηνωμένες Πολιτείες να φιλοξενήσουν ξανά το Μουντιάλ σε όχι και τόσο μακρινό μέλλον. Θυμίζω ότι το Μουντιάλ του 2030 θα γίνει σε τρεις χώρες, Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο. Ισπανία, Πορτογαλία και Μαρόκο. Και το Μουντιάλ του 2034 θα γίνει στη Σαουδική Αραβία. Αυτά έχουν ήδη ανατεθεί. Για το 2038 είναι ακόμα ανοιχτό το θέμα. Δεν ξέρουμε πού θα γίνει. Εντάξει, δεν νομίζω τόσο σύντομα πάλι να γίνει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις.

Παιδιά, κάτι μηνύματα που είναι, εντάξει, δεν ξέρω πώς να τα χαρακτηρίσω, ας πούμε, που λένε ότι πόσο ανίδεος είναι κάποιος από ποδόσφαιρο αν συγκρίνει το Ρονάλντο με το Μέση, ή κάποια άλλα μηνύματα που λένε βουλώστε το επιτέλους όσοι είστε με το Ρονάλντο. Παιδιά, δεν θα κάτσω να τα διαβάσω αυτά τα μηνύματα, ούτε καν να τα σχολιάσω. Δεν αξίζουν καν, δεν είναι καν αξία αναφοράς. Λοιπόν, αυτά είναι χαζομάρες, το καταλαβαίνετε και μόνοι σας, έτσι. Λοιπόν, ούτε θα βάλουμε κόφτη στο τι αρέσει τον καθένα, έτσι, ποιος ποδοσφαιριστής του αρέσει, ούτε θα συγκρίνουμε τώρα επιτεύγματα, έτσι. Και το να μου λέει κάποιος ότι έχει μαγική τρίπλα ο Μέση και τεχνική και τέτοια, ενώ ο Ρονάλντο δεν έχει, είναι αστείο, το καταλαβαίνετε, έτσι. Φυσικά και έχει και ο Ρονάλντο, έτσι, όλα τα στοιχεία. Θα διαβάσω το μήνυμα του Γιώργου από τον Κορυδαλό, που λέει ότι ο Μέση δεν συγκρίνεται με κανένα ποδοσφαιριστή στον πλανήτη. Είναι πάρα πολύ καλός ο Κριστιάνο, αλλά δεν υπάρχει σύγκριση με το Μέση. Είμαστε τυχεροί που ζούμε στην εποχή αυτή. Εγώ λέω ότι συγκρίνεται και ότι εάν κάποιος βγάλει νικητή, οι διαφορές είναι μικρές. Έτσι. Μπορεί να είναι λίγο καλύτερος ο ένας από τον άλλον, ενδεχομένως. Αλλά δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Πράγματι είμαστε τυχεροί που ζούμε στην εποχή αυτή και τουλάχιστον η δική μου γενιά τους είδε από το ξεκίνημα της καριέρας τους, οι τσιρικάδες που ήταν, έτσι, μικρά παιδιά που άφηναν το στίγμα τους από την πρώτη στιγμή που εμφανίστηκαν στο ποδοσφαιρικό στερέωμα, μέχρι και σήμερα που είναι στη δύση της καριέρας τους και δεν θα τους απολαμβάνουμε για πολύ ακόμα.

Πινέδα καλύτερος και από Μέση και από Ρονάλντο, λέει ο φίλος μου εδώ, ο ΑΕΚΤΖΙΣ. Προφανέστατα. Ωραίος φίλε. Μια χαρά. Το δέχομαι αυτό. Και πάμε παρακάτω. Παρακάτω τι έχει? Έχει διάλειμμα. Έχει αθλητικό δελτίο ειδήσεων. Και πολύ σύντομα θα είμαστε πάλι παρέα.

0: 94,6.
1: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
2: Αμέ.
3: Θα παραγγείλουμε κιόλα.
4: Αμέ.
3: Θα έρθει από μένα.
2: Αμέ.
3: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
2: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
6: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
7: να ερωτευτούμε.
6: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
8: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
9: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού με τη Σεβίλη για τον αριστερό μπακ Όσο, σύμφωνα με τους Ισπανούς. Παράλληλα, οι Ερυθρόλευκοι είναι κοντά στην απόκτηση του Γερμανού τερματοφύλακα Στέφαν Ορτέγκα, ενώ δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ το σενάριο για τον πρώην γκολκίπερ του ΠΑΟΚ, Ντόμινικ Κοτάρσκι. Εντός της ημέρας αναμένεται η επισημοποίηση της απόκτησης του Ρικ Φαν Ντρόγκελεν από τον Παναθηναϊκό, με τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό να περνά πρώτα από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών με τους πράσινους. Ρεπό έχουν σήμερα οι ποδοσφαιριστές του Τριφυλιού. Μείνει άδεια 4 ημερών έχουν από σήμερα οι παίκτες της ΑΕΚ. Σε επαφές με τους υποψήφιους στόχους για τον αντικαταστάτη του Πινέδα βρίσκεται ο Χαβιέρ Ριμπάλτα, με την ένωση να επιδιώκει να κάνει 2 μεταγραφές μέχρι την επιστροφή της ομάδας στην Ολλανδία για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας της. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται από ώρα σε ώρα ο Τσέντι Όσμαν για να ολοκληρώσει και το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του στον ΠΑΟΚ. Αύριο στις 18:30 είναι προγραμματισμένη η επίσημη παρουσίαση του Τούρκου Φόρουαρντ στο Παλατάκι, όπου το παρόν θα δώσει και ο μεγαλομέτοχος της ΚΑΕ Τέλης Μιστακίδης. Όποιος δεν έχει πρωταρχικό στόχο να παίζει στον Παναθηναϊκό Άκτορ, δεν έχει θέση στην ομάδα. Το σχόλιο του ιδιοκτήτη της πράσινης ΚΑΕ, Δημήτρη Γιαννακόπουλου, σε ερώτηση φιλάθλου για τις αποχωρήσεις των Όσμαν και των Λιόπουλου. Δεν έχετε καταλάβει ποιος επέστρεψε, δεν έχετε καταλάβει τι εστί Παναθηναϊκό σε πλήρη συστράτευση, πρόσθεσε. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε 2-1 σετ τον Βέλγο Ραφαέλ Κολινιόν στον τελικό του τουρνουά του Γκστάτ και κατέκτησε τον 13ο τίτλο της καριέρας του, ανεβαίνοντας στο νούμερο 55 της παγκόσμιας κατάταξης. Στις 8 η Μαρία Σάκαρη κοντράρεται με την Τσέχα Μπάρμπαρα Κρεϊτσίκοβα στον τελικό του Athens Open με κάλυψη από Ερτ2 Σπορ. Στη βοήθεια του συμπατριώτη του Αλεξάνδρ Γερεμέγεφ για την προσαρμογή του στον ΠΑΟΚ αναφέρθηκε ο Τάχα Άλλη σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Σουηδία. Είμαι έτοιμος να αγωνιστώ, το μήνυμα του 28χρονου εξτρέμ. Ρεπό σήμερα για τους παίκτες του Δικεφάλου του Βορρά που επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις εν ώψη Δυνάμο Κίεβο. Τελευταία εν Ελλάδη προπόνηση σήμερα για τον Άρη, με τους παίκτες να έχουν ρεπό αύριο και την Τρίτη να αναχωρούν για την Ιταλία για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας τους. Όπως ανακοίνωσαν οι Κίτρινοι, στις 26 του μήνα θα δώσουν φιλικό με την Αταλάντα και στις 30 αντίστοιχα με τη Μόντσα, επιστρέφοντας στη Θεσσαλονίκη την επόμενη μέρα. Την πώληση του Χρήστου Αλμύρα στην Τζουργκάρντεν ανακοίνωσε ο Αστέρας Άκτορ, με τον 29χρονο μέσο να υπογράφει μέχρι το 2030 με τη σουηδική ομάδα, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ το κόστος της μεταγραφής του ανέρχεται κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Την πέμπτη θέση στο Ευρωμπάσκετ Under 20 που διεξάγεται στη Λουμπλιάνα κατέλαβε η Εθνική Νέων Ανδρών, που νίκησε 73-56 την Τουρκία στον τελευταίο της αγώνα κατάταξης. Παίκτης της Παρτίζαν και επίσημα ο Κεβάριους Χέις, ο Αμερικανός σέντερ, ο οποίος αποχώρησε από τη Μονακό, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με την ομάδα του Βελιγραδίου, που ανακοίνωσε την απόκτησή του. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Άρης Ασβεστάς.
0: Big Win Sport FM 94,6.

Είναι την τελευταία ώρα της εκπομπής μας. Μου γράφει ο Παναγιώτης από την Νίκαια. Ώστε είναι η σάξη, λέει ο Μέση με τον Ρονάλντο. 22 πετυχημένες δρίπλες ο Μέση μέχρι τώρα. Ο Ρονάλντο μέχρι που αποκλείστηκαν τελείωσε με 0 πετυχημένες δρίπλες. Παναγιώτη μου, ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι 41 ετών. Έχει παίξει σε 6 Μουντιάλ. Εσύ κάθεσαι και κρίνεις τον Ρονάλντο από το Μουντιάλ που έπαιξε σε ηλικία 41 ετών. Πρέπει να είσαι 10 χρονών για να κρίνεις τον Ρονάλντο με βάση το τελευταίο Μουντιάλ. Έτσι, πρέπει να είσαι τελείως πολύ πιτσιρίκος, ώστε η εικόνα σου για τον Ρονάλντο και η κρίση σου, η συνολική σου κρίση, να είναι πώς έπαιξε σε αυτά τα 4 μάτς, ξέρω εγώ, 4-5 παιχνίδια που έπαιξε στο Μουντιάλ. Τι να πω. Και για το αν είχε επιτυχημένες δρίπλες ή όχι. Okay. Έχει 25 χρόνια πίσω του ποδόσφαιρο ο Κριστιάνο Ρονάλντο, 20 ξέρω εγώ πόσα έχει, 25, και θα τον κρίνουμε τώρα για το πώς έπαιξε τον τελευταίο μήνα. Αυτό είναι το κριτήριο. Παιδιά, τι να σας πω. Τι άλλο μου στέλνετε εδώ? Α, το γράφει και ένας φίλος νωρίτερα. Ο Ρονάλντο είναι στα στερνά του. Είναι άδικο να το συγκρίνουμε αυτή τη στιγμή και όσοι το κάνουν είναι κάτι πιτσιρίκια που δεν τον έχουν δει στα prime του. Ας και εγώ έτσι αυτό θεωρώ.

Εντάξει, γράφει ο άλλος έτσι. Για τον κορυφαίο σε νούμερα, για τον πρώτο σκόρερ έτσι όλων των εποχών κτλ. Γιατί ντρέπεστε, λέει, να πείτε ότι ο Μέση είναι ό,τι καλύτερο έχει παίξει ποδόσφαιρο και ο Ρονάλντο, λέει, δεν είναι καν στο top 20. Αδερφέ μου, εντάξει, εκτός πραγματικότητας είναι αυτά. Αλλά ξέρετε, δεν θα τσακωθούμε. Είναι απλό. Θα σταματήσω να διαβάζω αυτές τις χαζομάρες.

Υπάρχουν νέα της ΑΕΚ, λέει ο φίλος. Οι παίκτες που ήταν κομβικοί ήταν Ρέλβας, Μαρίν, Πινέδα, Περέιρα, Βάργα. Για να αλλάξει η εικόνα της και έφυγαν Πινέδα, Περέιρα, έχει κοπεί η μεσαία γραμμή της, έφυγε η ποιότητα. Αδερφέ μου, δεν ξέρω τώρα τι να σου απαντήσω. Η ΑΕΚ έχει πάρει δύο παίκτες για εκείνες τις θέσεις, για τα χαφ τον Κάιρινεν, για τα άκρα δεξιά τον Ζούπκοφ, οι οποίοι τουλάχιστον θεωρούνται πάρα πολύ ποιοτικοί. Τώρα θα το δούμε και στην πράξη βέβαια, γιατί δεν τους έχουμε δει, είναι η αλήθεια. Και θα πάρει κι άλλους. Οπότε δεν μπορείς να λες ότι έχει κοπεί μεσαία γραμμή της, έφυγε η ποιότητα κτλ. Όταν θα ολοκληρωθούν οι μεταγραφές, τότε θα δούμε αν έφυγε η ποιότητα. Ή αν έφυγε και ξαναήρθε. Θέλω εγώ. Οπότε κάνει υπομονή. Οι μεταγραφές είναι ακόμα ανοιχτές. Θα έχουν να γίνουν ακόμα μεταγραφές μπόλικες.

Ο Γιάννης ρωτάει ποιο τραγούδι παίζει τώρα. Παίζει το Civil War των Guns N' Roses. Φίλε μου, πολύ γνωστό κομμάτι. Τα καλύτερα των Guns N' Roses. Ο Κώστας από το Αμβούργο λέει: την καλύτερη απάντηση έχει δώσει ο Ιμπραήμοβιτς. Ο ένας είναι αποτέλεσμα δουλειάς και ο άλλος φυσικό ταλέντο. Καλησπέρα το εξωτερικό Αμβούργο. Λέει, το εξωτικό Αμβούργο, λέει ο Κώστας. Εντάξει, okay, αλλά δεν. Και έτσι να είναι, δεν έχει σημασία. Αν ο ένας είναι φυσικό ταλέντο και το άλλος αποτέλεσμα δουλειάς. Εγώ νομίζω ότι είναι και οι δύο φυσικά ταλέντα. Λοιπόν, Άρη, εγώ σε αυτά τα φιλικά είδα ότι ο Πινέδα λείπει στον Μαρίν μέσα στο γήπεδο. Κάτσε να δούμε, φίλε μου. Τώρα ο Μαρίν έχει τον Κάιρινεν και θα έχει και τον Αντιπινέδα. Δεν μπορεί να έχει κι άλλον. Να δούμε τι θα πάρει η ΑΕΚ. Δεν θα μείνει έτσι, εννοείται, δεν το συζητάμε. Είναι δεδομένο. Ρε Άρη, βάλε τίποτα να ταιριάζει με την εποχή. Μαυρίσαμε. Έχει και η σκληρή μουσική κάτι πιο πρόσχαρο. Καλοκαιράκι, έχουμε έλεος. Χώρισες, λέει ο φίλος. Όχι, φίλε μου, δεν χώρισα. Αλλά εντάξει, οκ, θα το δω αυτό το θέμα που λες.

Ηρακλής από την Πάτρα με ρωτάει ποια θα είναι η τιμωρία του Προμηθέα. Φίλε μου, θα δούμε. Τώρα στον Προμηθέα έχει ανακληθεί το πιστοποιητικό του. Έχει ανακληθεί και η άδεια που είχε δοθεί στους νυν μετόχους. Και του είχε επιβληθεί και ένα πρόστιμο. Τώρα, ποια θα είναι η συνέπεια για όλα αυτά, για την απόφαση που έχει πάρει η Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού, θα αποφασίσει το ίδιο το μπάσκετ. Θα αποφασίσει η Λίγκα, ο αθλητικός δικαστής, για το τι θα γίνει με τον Προμηθέα. Οπότε περιμένουμε να δούμε.

Εγώ, φίλε, χωρίς να παραγνωρίζω την αξία του Ρονάλντο, θεωρώ λάθος να ηγείται της επίθεσης της εθνικής του. Ίσως ως αλλαγή θα πρόσφερε. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το συζητάμε. Βεβαίως και είναι προς συζήτηση. Παιδιά, ο Ρονάλντο είναι 41 ετών. Δεν θα μπορούσε να είχε σταματήσει το ποδόσφαιρο προπολού. Παρ' όλα αυτά συνεχίζει. Ναι, ίσως να μην έπρεπε να αρχίζει να ξεκινάει και να τελειώνει η εθνική Πορτογαλία από εκείνον. Αλλά τώρα, εντάξει, τώρα τα ξέρετε πώς έχουν αυτά. Ο Κριστιάνο Ρονάλντο είναι κάτι σαν καθεστώς στην Πορτογαλία. Δεν είναι τόσο απλό να τον αφήσεις έξω.

Ο Δημήτρης λέει: μια χαρά είναι η ΑΕΚ. Δύο ενδεκαδάτους στα χαφ θέλει, στο 8 και στο 10, και δύο-τρεις καλές εναλλακτικές για back και extreme, όπως παίζουν τα extreme του Νίκολιτς. Φυσικά και θα λείψει ο Πινέδα στον Μαρίν. Ο Κάιρινεν θέλει πολλά παιχνίδια για να μάθουν μαζί. Και ο άλλος που θα έρθει επίσης, τον Νοέμβρη η ομάδα θα είναι πάλι super, λέει ο Δημήτρης. Ναι, εντάξει, ενδεχομένως. Πάντως ο Μαρίν πολύ γρήγορα έμαθε το παιχνίδι των συμπαικτών του. Ο Βάργα πολύ γρήγορα έμαθε το παιχνίδι των συμπαικτών του, που ήρθε και μέσα στη χρονιά. Τώρα αυτά εξαρτώνται. Από παίκτη σε παίκτη είναι διαφορετικά. Και ο Κάιρινεν μπορεί να προσαρμοστεί στο παιχνίδι της ΑΕΚ πάρα πολύ σύντομα. Μπορεί όμως και να αργήσει. Πόσο μάλλον ο παίκτης που θα έρθει τώρα για τη θέση του Πινέδα. Αυτά ποικίλουν από παίκτη σε παίκτη. Θα δούμε.

Άρα γνωρίζεις τι ισχύει με τις αναβολές που δικαιούνται οι ελληνικές ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη, οι αναβολές αγώνων του πρωταθλήματος. Έχει διαφοροποιηθεί αυτό το θέμα σε σχέση με την περσινή σεζόν. Εννοείται ότι και πάλι δικαιούνται, και μάλιστα δικαιούνται μία στην αρχή και δικαιούνται και μία δεύτερη. Έχουν κάνει κάποιες αλλαγές. Λοιπόν, οι ομάδες που έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις έχουν δικαίωμα να αιτηθούν αναβολή ενός αγώνα στις πρώτες 5 αγωνιστικές του πρωταθλήματος. Διότι το ξεκίνημα του πρωταθλήματος συμπίπτει με τους τελευταίους προκριματικούς γύρους στις ευρωπαϊκές οργανώσεις και με την αρχή της League Phase σε κάθε διοργάνωση. Μάλιστα, η Super League όρισε ακριβώς τα παιχνίδια που θα μπορούσαν η ΑΕΚ, ο Ολυμπιακός, ο Όφη, ο Παναθηναϊκός, ο ΠΑΟΚ θα μπορούσαν να αναβληθούν. Σε όλη την κανονική διάρκεια του πρωταθλήματος οι ομάδες αυτές θα μπορούν να ζητήσουν την αναβολή 2 αγώνων συνολικά, αλλά δεν μπορούν να ζητήσουν αναβολή των μεταξύ τους αγώνων όταν η μία ομάδα δεν έχει ασκήσει ακόμα αυτό το δικαίωμα. Αν το καταλάβατε, έτσι θα το δούμε και στην πράξη αυτό όπως θα προχωράει το πρωτάθλημα. Λοιπόν, η αναβολή θα δίνεται σε αγώνα που είναι προγραμματισμένος αμέσως πριν ή αμέσως μετά από ευρωπαϊκό αγώνα της ενδιαφερόμενης ομάδας. Λοιπόν, και όπως είπα, δίνονται οι ομάδες να αιτηθούν εγγράφως την αναβολή ενός αγώνα της κανονικής περίοδου από την πρώτη ως την πέμπτη αγωνιστική που αφορούν σε αγώνα πρωταθλήματος αμέσως πριν ή αμέσως μετά από ευρωπαϊκό αγώνα.

Και η μουσική που παίζουμε, παιδιά, είναι εντάξει, θέμα άποψης. Εδώ σε αυτή την εκπομπή παίζουμε αυτού του τύπου την μουσικούλα. Και το λέω γιατί έχω τον έναν φίλο που μου λέει κάτι άλλο σε τραγούδια γίνεται να παίξει. Ζαλίστηκα, λέει, μεσημεριάτικο. Και έχω και τον άλλο τον φίλο, τον Δημήτρη, που λέει μην ακούς κανέναν, μια χαρά μουσική βάζετε. Το μόνο πρόβλημα, λέει, είναι ότι ξεκίνησα τις μπύρες ενώ κανονικά πρέπει να κάνω δίαιτα. Αδερφέ μου, με μέτρο οι μπύρες, έτσι. Μία, άντε και μία δεύτερη, μέχρι εκεί είσαι.

Ωραίο το μήνυμα εδώ του φίλου. Λέει ελληνική κοινωνία. Σύγκριση, κριτική χωρίς επιχειρήματα, πόλωση ακόμα και στο Μέση Ρονάλντο. Ναι, φίλε μου, είναι ακριβώς έτσι όπως το λες. Πόλωση ακόμα και για ένα θέμα το οποίο θα έπρεπε να είναι το πιο χαρούμενο, το πιο ευχάριστο θέμα συζήτησης. Το πιο, πώς να το πω, ελαφρύ θέμα συζήτησης. Να είναι ένα θέμα συζήτησης με το οποίο να περνάμε ωραία. Και εδώ ας πούμε έχουμε ακόμα και ύβρις, έτσι, για το αν θα υποστηρίξει τον έναν ή τον άλλον. Μιλάμε για φοβερά πράγματα.

Ο Δημήτρης από τα Γλυκά Νερά μου λέει ότι η ΑΕΚ, αν πάρει ένα αμυντικό half classes, να είναι δυνατό στην άμυνα και να ξέρει να μοιράζει το παιχνίδι, θα είναι καλύτερη φέτος. Οκ. Ο φίλος από το Βόλο, πάμε δυνατά απόψε με τον Κοντό, λέει. Το Μέση προφανώς εννοεί τον Κοντό. Ένα τραγουδάκι θέλω, Scorpions, Bad Boys Running Wild ή White Snake, Steel of the Night. Το Steel of the Night το βάζουμε συχνά. Λοιπόν, θα κοιτάξουμε πώς βάλουμε Scorpions. Άρη, ο Ρώτα μόνος θα βγάλει πάλι τη σεζόν. Ελπίζω όχι. Τώρα, μέχρι κάποια στιγμή ακούγαμε ότι το backup θα είναι ο Γεωργίεφ. Μετά μάθαμε ότι χρησιμοποιεί πολύ τον Γεωργίεφ ως center back, οπότε υπάρχει ένα άλλο backup του Ρώτα αξιόλογο που είναι ο Χρυστακόπουλος. Τώρα τι να σου πω, δεν ξέρω, θα δούμε αν θα αποκτηθεί ας πούμε κάποιος εκεί για backup του Ρώτα. Αλλά μην περιμένετε ότι θα πάρει βασικό δεξιμπακ, το βασικό της δεξιμπακ θα είναι ο Ρώτα, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό. Τώρα, αν θα αποκτηθεί ή θα χρησιμοποιηθεί κάποιος από αυτούς που ήδη έχει, θα το δούμε προσεχώς.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν τρεις Ιρανικούς πυράβλους που είχαν στόχο τη χώρα, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση. Ένας ακόμα Ιρανικός πυράβλος έπεσε στο έδαφος της Ιορδανίας χωρίς να προκαλέσει θύματα ή υλικές ζημιές, σύμφωνα με αξιωματούχο που επικαλείται το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων. Στο Κουβέιτ πραγματοποιήθηκε η Ιρανική επίθεση εναντίον ενός εργοστασίου αφαλάτωσης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η δεύτερη μέσα σε δύο μέρες. Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις, ανέφεραν οι αρχές του Κουβέιτ. Στο Ιράν, ο Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν σήμερα σε υποκατασκευή πυρηνικό σταθμό στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας. Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, με αντικείμενο τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται από αύριο Δευτέρα έως και την Τετάρτη. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου και συναρμόδιοι φορείς θα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του ήπιου καύσωνα. Προθεσμία για να απολογηθούν την Τετάρτη έλαβαν οι τρεις κατηγορούμενοι, οι οποίοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της έρευνας για σειρά εμπρισμών στην περιοχή της μεταμόρφωσης Μεσσηνίας. Μέχρι τότε θα παραμείνουν υποκράτηση. Στις 10 παρα 20 το βράδυ θα κλείνουν από απόψε και κάθε βράδυ μέχρι και την Πέμπτη 5 σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό στο τμήμα Ευαγγελισμός Κατεχάκη λόγω εργασιών. Ανοιχτά έως και τις 6 το απόγευμα θα είναι σήμερα τα εμπορικά καταστήματα, έως τις 8 το βράδυ τα πολυκαταστήματα και εμπορικά κέντρα στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε!
4: Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
7: Μπρομού, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
6: What?
8: Με την προσφορά γνωριμίας στη Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για eFood και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
10: Άρα συμφωνούμε για full time.
9: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
12: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
13: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
14: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
17: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
2: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

17 νομίζω, 17 πρέπει να είναι, γύρι στο βελγικό Grand Prix, στο Spa, στη Φόρμουλα 1. Ο Κίμι Αντωνέλη είναι πρώτος, οδηγεί την κούρσα. Λοιπόν, Leclerc δεύτερος, Hamilton τρίτος, Verstappen τέταρτος, Πιάστρι πέμπτος, Norris έκτος. Αυτή είναι η κατάταξη αυτή τη στιγμή, με τον Κίμι Αντωνέλη να οδηγεί την κούρσα.

Ένα δημοσίευμα στα social από τον δημοσιογράφο τον Εκρέμ Κονούρ αναφέρει ότι ο Άγιαξ είναι πολύ κοντά σε συμφωνία με τον Ουναΐ. Βρίσκεται σε προχωρημένες επαφές, λέει, για την απόκτησή του από την Τζιρόνα. Παράλληλα αναφέρει ότι η άλλη Τιχάντ προσπαθεί επίσης να τον δελεάσει, προσφέροντάς του περισσότερα χρήματα από τον Άγιαξ. Αλλά το ενδιαφέρον σε αυτό το δημοσίευμα είναι ότι βάζει στο κόλπο και τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Λέει ότι ο Παναθηναϊκός διατηρεί έντονο ενδιαφέρον για τον πρώην παίκτη του και με τον Ολυμπιακό να παρακολουθεί τις εξελίξεις. Λοιπόν, αυτά, έτσι το αναφέρω, ένα δημοσίευμα είναι, ένα ρεπορτάζ του Εκρέμ Κονούρ.

φίλος μου εδώ λέει, καταρχάς ο Γιάννης από την Πάρνηθα, ευχαριστώ πολύ φίλε Γιάννη για τα λόγια σου και τη μουσική που παίζουμε. Καλησπέρα Άρη, μην ακούς κανέναν, μια χαρά η μουσική, με αυτά μεγαλώσαμε. Εντάξει, την προηγούμενη εβδομάδα σε ρώτησα τα τρία αγαπημένα σου γκρουπ. Αν τώρα σου ζητούσα το κορυφαίο κομμάτι όλων των εποχών για σένα, τι θα έλεγες? Καλά τώρα, βρήκες τώρα να σου πω το κορυφαίο κομμάτι όλων των εποχών. Βάλε μου να σου πω 10 κομμάτια, να βρω 10. Τώρα να σου πω ένα. Εσύ λες το Child in Time. Τρομερό τραγούδι, να το συζητάμε. Και πιθανόν αν έπρεπε να πω 10, 20, 30 κομμάτια, να το βάζα και εγώ μέσα αυτό. Αλλά δεν μπορώ να σου πω ένα, φίλε μου. Και αν μπορώ, δεν μπορώ να το κάνω μέσα σε ένα δευτερόλεπτο. Πρέπει να το επεξεργαστώ πολύ.

Μια ενδιαφέρουσα παρατήρηση σε ένα θέμα που έχουν φτιάξει εδώ οι καλοί συνάδελφοι από το sportpavlefm.gr αφορά τον Εγκολό Καντέ. Ο Καντέ δεν αγωνίστηκε ούτε για ένα δευτερόλεπτο σε αυτό το Μουντιάλ. Ήταν στην αποστολή κανονικότατα, δεν τον έβαλε ο Ντεσάν καθόλου. Ο Καντέ που ήταν από τους κορυφαίους, από τους ηγέτες της ομάδας της Εθνικής Γαλλίας στο Μουντιάλ του 18 που το κατέκτησε η Γαλλία. Το 22 δεν πήγε, ήταν τραυματίας στο επόμενο Μουντιάλ. Και σε αυτό ήταν κανονικά στην αποστολή και δεν τον χρησιμοποίησε ο Ντεσάν καθόλου. Ούτε καν στο μικρό τελικό δεν τον έβαλε, που οι ομάδες είχαν αρκετές αλλαγές. Λοιπόν, βέβαια ο Καντέ είναι πλέον 35 ετών και από ό,τι φαίνεται η παρουσία του με την εθνική μάλλον ολοκληρώνεται. Έχει 69 συμμετοχές και 2 γκολ ο Καντέ, πρωταγωνιστής, τρομερές εμφανίσεις στο Μουντιάλ του 18.

περνάνε, έχουν περάσει αρκετοί οδηγοί από τα πιτς. Να δούμε λίγο πώς έχει διαμορφωθεί αυτή τη στιγμή η κατάταξη. Αυτή τη στιγμή προηγείται ο Λάντο Νόρις. Είναι μπροστά, λιγότερο από ένα δευτερόλεπτο πίσω του είναι ο Leclerc, ακριβώς από πίσω του. Ο Αντωνέλη είναι τρίτος τώρα, τέταρτος ο Verstappen, πέμπτος είναι ο Πιάστρη. Και ο Lewis Hamilton είναι έκτος. Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα αυτή τη στιγμή. Να δω λίγο πόσους. 21 γύρι από τους 44 συνολικά στο Grand Prix του Βελγίου.

Ο Γιώργος από το Βόλο λέει: καλύτερη μπαλάντα όλων των εποχών, το Still Loving You. Φίλε Γιώργο, το Still Loving You. Η δική μου γενιά στα πάρτι περίμενε να μπει αυτό το τραγούδι για να ζητήσουμε από την κοπέλα που μας άρεσε να χορέψει μαζί μας. Έτσι, αυτό το τραγούδι περιμέναμε. Εντάξει, είναι ιστορική μπαλάντα. Εμένα αγαπημένο μου τραγούδι είναι το Bohemian Rhapsody του Freddie Mercury, τον Queen, είναι φίλε μου. Δεν είναι, το λέω, κάνω το διαχωρισμό γιατί δεν έκανε και σόλο καριέρα ο Freddie Mercury, δεν είναι του Freddie Mercury, είναι τον Queen. Παρά το γεγονός ότι όλο σχεδόν είναι έμπνευσης Freddie Mercury, το Bohemian Rhapsody. Χαιρετίσματα από Κύπρο, να σε καλά φίλε μου. Ο Γιάννης από Σιτία εδώ μου λέει τα αγαπημένα του τραγούδια. Κάτι Slayer μου βάζει, κάτι Creator, κάτι Overkill, κάτι Sodom, Sepultura. Εντάξει φίλε, μια χαρά, απλά δεν μπορούμε να τα βάλουμε εδώ σε αυτή την εκπομπή αυτά.

Για να δούμε τι είπε ο Τόνι Κρος στο Magenta TV για τον απόψινο τελικό. Έχει ενδιαφέρον η άποψή του. Λέει, αν η Ισπανία κάνει το 1-0, τότε το παιχνίδι τελείωσε. Αυτή είναι η άποψη του Τόνι Κρος. Αν προηγηθεί η Ισπανία, το παιχνίδι, λέει, τελείωσε. Μπορεί να βάλει και 3 ή 4 γκολ ακόμη. Μάλιστα. Πολύ ενδιαφέρον. Βεβαίως μίλησε και για τον Λιονέλ Μέσι ο Τόνι Κρος. Παρατηρείς, λέει, ότι η ποδοσφαιρική του ευφυΐα συνεχίζει να μεγαλώνει. Στα 39 του εξακολουθεί να εξελίσσεται. Λοιπόν, μάλιστα. Για να δούμε αν θα βγει αληθινός.

Ο Λεκλέρ κυνηγούσε τον Νόρις και πέρασε πρώτος ο Λεκλέρ. Τώρα οδηγεί την κούρσα. Ο Νόρις έχει περάσει δεύτερος. 2,2 δεύτερα πίσω. Ο Αντωνέλη τρίτος. Ο Φερστάπεν τέταρτος.

Stairway to Heaven και Dream On. Στέλνει εδώ ένας φίλος, αγαπημένο του προφανώς, Robert Plant και Steven Tyler Φωνάρες, λέει.

Ο Ρόμπερτ Πλαντ μάλιστα ήταν και πολύ πρόσφατα εδώ στην Αθήνα, τραγούδησε με μια μπάντα που τον συνοδεύει. Και όσοι πήγαν και τον άκουσαν έχουν να λένε τα καλύτερα, και για την ποιότητα της φωνής του, η οποία εξακολουθεί και είναι σε τρομακτικά υψηλό επίπεδο, έτσι. Γενικά παραμένει τρομερός.

0: Να σας πω ότι ο Τσέντι Οσμάν είναι στο δρόμο για Θεσσαλονίκη. Έχει μαζευτεί και κόσμος στο αεροδρόμιο, από ό,τι λέγεται. Και βεβαίως να γνωρίζετε ότι ο Big Wins Sport FM είναι εκεί και θα σας έχει απευθείας μετάδοση της άφηξής του. Θα ακούσουμε... Ο Κώστας Δελής είναι εκεί, Κωνσταντίνα, καλά τα λέω. Α, τον έχουμε. Α, τέλεια. Λοιπόν, είχα αρχίσει να σας λέω για τον Οσμάν. Θα σας τα πει ο άνθρωπος που είναι εκεί και τον περιμένει. Ο Κώστας Δελής. Γεια σου, Κωστή.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα εδώ από Θεσσαλονίκη, από το αεροδρόμιο Μακεδονία. Αφήχτη με μια ώρα καθυστέρηση ο Τσέντι Οσμάν από την Αθήνα, εδώ στην Θεσσαλονίκη, σε μια Κυριακή του Ιουλίου με αφόρητη ζέστη, αλλά και με πολύ κόσμο από τους φίλους του ΠΑΟΚ που τα ψήφισαν όλα αυτά, άφησαν τις παραλίες, άφησαν την Καλκιδική και να βρίσκονται εδώ να υποδεχτούν τον Τσέντι Οσμάν, ο οποίος ήρθε χαμογελαστός. Δεν περίμενε τόσο κόσμο να δει και τέτοια ώρα, είναι και δύσκολη ώρα βέβαια τώρα το μεσημέρι, ωστόσο ο Τσέντι Οσμάν ήρθε, τον παρέλαβε μέλος της διοίκησης ΚΑΕ ΠΑΟΚ, ο Ευάγγελος Τσακμακάς, ο οποίος τον πήρε σε ένα μαύρο βαν και προφανώς πηγαίνουν στο ξενοδοχείο, όπου αύριο πρόκειται να έχουμε και νέο ραντεβού με τον Τσέντι Οσμάν εδώ στη Θεσσαλονίκη για την επίσημη παρουσίαση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ στις 6.30 το απόγευμα στο ΠΑΟΚ Sports Arena. Εκεί θα έχει βέβαια και περισσότερο κόσμο, με είσοδο ελεύθερη, μια ειδική εκδήλωση που γίνεται για το μεταγραφικό απόκτημα του ΠΑΟΚ. Έτσι λοιπόν το ραντεβού δίνεται για αύριο. Δεν έκανε κάποιες, δεν προχώρησε κάποιες δηλώσεις. Αύριο προφανώς θα υπάρξουν κάποιες πρώτες δηλώσεις από τον ίδιο τον Τσέντι Οσμάν, ο οποίος είχε έρθει αρίστη Θεσσαλονίκη στις 30 Μαΐου για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Στο λέω γιατί είχαμε το δώσει και το μάτς, ήταν και τα ημιτελικά του πρωταθλήματος και μάλιστα είχε κάνει και ένα από τα πολύ καλά του παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό στη σεζόν, είχε πετύχει 29 πόντους, όλους από το τρίτο δεκάλεπτο και μετά έχει ενοπέσεις μνήμες και από το Παλατάκι και από το γήπεδο του ΠΑΟΚ και από τους φιλάθλους του ΠΑΟΚ. Βέβαια δεν ήξερε ότι θα είναι παίκτης του ΠΑΟΚ σε λίγο καιρό, έτσι λοιπόν το ξαναεπισκέπτεται. Ο Οσμάν, ο οποίος είναι μόλις ο δεύτερος Τούρκος παίκτης στην ιστορία του ΠΑΟΚ, είχε αποκτηθεί ο Ιμπραήμ Κουτλουάι το 2007,
0: βέβαια,
1: αν και έπαιξε σε 9 μάτς μόνο. Τότε είχε αγαπηθεί από τους φίλους του δικεφάλου του Βορρά. Έτσι λοιπόν ο δεύτερος Τούρκος καλαθοσφαιριστής που φτάνει στον ΠΑΟΚ στη Θεσσαλονίκη πριν από λίγο στο αεροδρόμιο Μακεδονία μέσω πτήσης Αθηνών. Αύριο λοιπόν τα περισσότερα με την επίσημη παρουσίαση θα είναι και ο Αριστοτέλης Τουτακίνης, ο μεγαλομέτωχος του ΠΑΟΚ, θα δώσει το παρόν. Φυσικά ο Ανδρέας Τριγκέρη που έχει αναλάβει εδώ και λίγο καιρό την ομάδα που προπονεί.
0: Ναι.
1: Και όπως είπαμε αναμένεται πολύς κόσμος.
0: Μάλιστα. Κώστα, σε ευχαριστώ πολύ φίλε.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Ήταν ο Κώστας Δελής, άφηξη Οσμάν στην Θεσσαλονίκη. Καταλαβαίνετε τώρα, γενικότερα υπάρχει πολύ ενθουσιασμός στον ΠΑΟΚ. Φαίνεται ότι περνάει σε μια νέα εποχή η ομάδα, χωρίς αμφιβολία. Σε μια εποχή από την οποία προσδοκούν επιτυχίες, τέλος πάντων να ανέβει επίπεδο και να ανέβει επίπεδο γενικότερα το πρωτάθλημά μας, έτσι. Το λέω με την έννοια να μην είναι δύο οι ομάδες και όλοι οι υπόλοιποι, ας πούμε, κομπάρση, γιατί κάπως έτσι είναι, κακά τα ψέματα, αλλά να είναι τρεις, τέσσερις και πέντε οι ομάδες οι οποίες θέλετε, όχι απαραίτητος, να διεκδικούν το πρωτάθλημα. Ίσως είναι πολύ πρόωρο να το πούμε αυτό και νομίζω και υπερβολικό, αλλά τουλάχιστον να είναι περισσότερο ανταγωνιστικές, έτσι.

Με αυτά και με αυτά, η ώρα πάει 5. Ήμασταν από τις 2 εδώ παρέα. Αυτό το τρίωρο στο μικρόφωνο ήταν ο Άρης Ασβεστάς. Στον ήχο ήταν ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος και τις μουσικές επιλογές. Ο Γιώργος Πετρίδης νωρίτερα, η Κωνσταντίνα Πανούτσου πλέον στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής. Έρχεται ο Δημήτρης Παπαδήμας, θα σας συντροφεύσει για τις επόμενες ώρες. Να έχετε μια όμορφη εβδομάδα, αρχίζει γενομένης από αύριο. Μην κυκλοφορείτε και πολύ έξω άσκοπα, γιατί η ζέστη είναι υπερβολική και θα είναι τις επόμενες ημέρες. Αυτά από μένα, να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ' το. Βάλ' το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
5: Το σώμα σου θυμάται πώς κοιμάται. Άλλαξε του την ανάμνηση με ένα διπλό στρώμα Κάντια μόνο από 419 ευρώ. Έκπτωση 40% στην κορυφαία συλλογή στρώματων Inventor και έως 30% στα υπόλοιπα στρώματα και προϊόντα ύπνου Κάντια. Δώσε στο σώμα σου μια εμπειρία ύπνου που αξίζει να θυμάται. Καλοκαιρινές εκπτώσεις Κάντια. Wake up in the Mediterranean.
6: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
7: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω! Χτυπάμε από αριστερά!
9: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
8: Coach! Σου είπα όχι τώρα! Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
10: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
12: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1.000.000 ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

Καλησπέρα σας, καλησπέρα σας. Είστε συντονισμένοι στο Big Wings Sport FM 94,6, κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Κυριακή 19 Ιουλίου. Έφτασε μεγάλη μέρα. Μεγάλη μέρα, τελικός Μουντιάλ. Απόψε το βράδυ 10 η ώρα, prime time, Αργεντινή εναντίον Ισπανίας.

Διονύδης Παπαδήμας στο μικρόφωνο. Μαζί θα πάμε για το επόμενο διωράκι. Νέαρχος Κυριαζόπουλος στον ήχο και στις μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνα Πανούτσου στην παραγωγή και στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ό,τι γίνεται θα μας ενημερώνει κατευθείαν και μέσω εμού θα ενημερώνεστε κι εσείς.

Προφανώς ο μεγάλος τελικός, ο μεγάλος βραδινός τελικός παγκοσμίου κυπέλου ανάμεσα Αργεντινή και Ισπανία. Μόνο πολύ έτσι το ενδιαφέρον στη σημερινή ημέρα. Ένα τεράστιο αθλητικό γεγονός. Το μεγαλύτερο σίγουρα όσον αφορά το ποδόσφαιρο. Στη σημερινή ημέρα ένα τεράστιο αθλητικό γεγονός. Το μεγαλύτερο σίγουρα όσον αφορά το

Κατά τα άλλα, στις ομάδες μας, έτσι όσον αφορά τα ποδοσφαιρικά, τις ελληνικές ομάδες, δεν έχουμε σήμερα κάποιο φιλικό. Παρ' όλα αυτά, έτσι, κοιτάζοντας τη σημερινή επικαιρότητα, είχαμε δράσει σε άλλα αθλήματα. Είχαμε στο τένις, εκεί όπου Στέφανος Τσιτσιπάς κατέκτησε τον τίτλο στην Ελβετία, και στο Γκστάντ επιβλήθηκε με 2-1 σετ του Βέλγου του Κολινιών και επέστρεψε έτσι στην κορυφή ενός τουρνουά, πρώτος του τίτλος μετά από 17 μήνες. Σημαντικό επίδεκμα, και ας ελπίσουμε να σημάνει έτσι αυτή η κατάκτηση αυτού του τίτλου την επιστροφή του Στέφανου Τσιτσιπά στο κορυφαίο επίπεδο. Η αλήθεια είναι ότι αντιμετώπισε αρκετές δυσκολίες τον τελευταίο καιρό. Ο προηγούμενος τίτλος του ήταν πριν από 17 μήνες στο Ντουμπάι, και η αλήθεια είναι ότι αντιμετώπισε αρκετά προβλήματα στην πορεία μέχρι να επιστρέψει σήμερα για να κατακτήσει αυτό το τρόπαιο στην Ελβετία. Και δεν είναι ο μοναδικός τελικός στο τένις σημερινός, καθώς το βράδυ η Μαρία Σάκαρη θα διεκδικήσει το Athens Open, το οποίο διεξάγεται εδώ στην Αθήνα.

αντίπαλος της Σάκαρης, τον απόψινο μεγάλο τελικό, 8 η ώρα η έναρξη της μεγάλης αναμέτρησης. Αντίπαλός της λοιπόν, έλεγα, είναι η Αλίνα Κορνέβα, η 30χρονη Τσέχα, όχι, με συγχωρείτε, η Κριτσίκοβα είναι η αντίπαλός της. Κορνέβα είναι η ταινίστρια που νίκησε στα ημιτελικά, η Μαρία Σάκαρη. Στο τελικό θα αντιμετωπίσει λοιπόν την Κριτσίκοβα, την Τσέχα. Άλλοτε νούμερο 2 στην παγκόσμια κατάταξη, με σημαντικές παραστάσεις έτσι, σε μεγάλα τουρνουά. Έχει κατακτήσει και 2 Grand Slam. Έχει και την παράδοση υπέρ της. Έχει νικήσει και στις 3 προηγούμενες συναντήσεις της με τη Μαρία Σάκαρη. Διαβάζω εδώ στο sportpavlafm.gr. Πιο χαρακτηριστική αναμέτρηση των δύο αθλητριών ήταν στον ημιτελικό του Ρολάν Γκαρός το 2021. Τότε η Τσέχα είχε επικρατήσει με 9-7 στο τρίτο σετ σε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι. Εκεί όπου η Σάκαρη έφτασε πολύ κοντά στη μεγαλύτερη πρόκριση της καριέρας της, αλλά τελικά δεν τα κατάφερε. Ελπίζει να τα καταφέρει σήμερα και να κατακτήσει τον τίτλο.

και μπασκετική δράση είχαμε με την εθνική μας κάτω των 20 ετών να επικρατεί με 73-56 της Τουρκίας και να παίρνει την πέμπτη θέση στο Ευρωμπάσκετ Under 20 που διεξήχθη στη Λιουμπλιάνα. Έτσι ολοκλήρωσε με αφήνοντας θετικές εντυπώσεις την παρουσία της σε αυτό το τουρνουά η εθνική μας ομάδα. Ένα τουρνουά το οποίο είχαμε αποκλειστεί από τη Σερβία λίγες μέρες νωρίτερα και παίξαμε έτσι τα παιχνίδια αυτά για την κατάταξη. Παίξαμε σήμερα για την πέμπτη θέση με την Τουρκία. Πήραμε τη νίκη. Σχετικά άνετα ήρθε η συγκεκριμένη νίκη. Φτάσαμε μέχρι και το συν 18 σε κάποια φάση. Το τουρνουά αυτό, το γύρο μπάσκετ Under 20, ολοκληρώνεται απόψε το βράδυ στις 8 η ώρα με τον μεγάλο τελικό. Η κοντεσπόδρια Σλοβενία θα αντιμετωπίσει τη Σερβία στις 8 η ώρα το τζάμπολ, συγκεκριμένη αναμέτρηση.

Και μένοντας έτσι λίγο στην πασχετική επικαιρότητα, αφήχθηκε ο Τσέντι Όσμαν στη Θεσσαλονίκη για χάρη του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ολοκληρώνει έτσι αυτό το μεγάλο μεταγραφικό μπαμ. Έγινε θέμα σε ολόκληρη την Ευρώπη η μετακίνηση του Τούρκου Φόρουαρντ από τον Παναθηναϊκό στον ΠΑΟΚ. Ο Όσμαν λοιπόν έφτασε στη Θεσσαλονίκη. Υπήρχε λίγος κόσμος εκεί και στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Θυμίζω αύριο θα πραγματοποιηθεί η επίσημη παρουσίασή του στο ΠΑΟΚ Sports Arena, στην έδρα του ΠΑΟΚ. Ο 31 χρονών λοιπόν forward αναμένεται να περάσει από τις ιατρικές εξετάσεις μέσα στις επόμενες ώρες και να βάλει την υπογραφή του στο συμβολαιό του για να ολοκληρωθεί και τυπικά αυτή η πραγματικά πάρα πολύ μεγάλη μεταγραφή.

Χθες βράδυ είχαμε αυτό το τρελό μικρό τελικό του Μουντιάλ με Γαλλία και Αγγλία να μας προσφέρουν έτσι ένα άκρος συναρπαστικό, θα το πω, παιχνίδι. 6-4 οι Άγγλοι τελικά πήραν την νίκη και την τρίτη θέση σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, η καλύτερη θέση που καταλαμβάνουν από τότε που κατάφεραν να σηκώσουν και τον τρόπαιο, στο μοναδικό τρόπο που έχουν καταφέρει να σηκώσουν μέχρι και σήμερα. Εντάξει, είναι μια κάποια επιτυχία για τους Άγγλους. Προφανώς στόχος ήταν η κατάκτηση του τροπαίου. Δεν τα κατάφεραν. Αποκλείστηκαν στον ημιτελικό έτσι όπως αποκλείστηκαν από τον Μέση και την παρέα του. Χθες μπήκαν πολύ πιο σοβαροί, να το πω έτσι, στο παιχνίδι από τους Γάλλους. Γενικά, εντάξει, δεν ήταν και πολύ σοβαρό το παιχνίδι χθες όσον αφορά την αμυντική λειτουργία των ομάδων. Προφανώς το μαρτυράει για το σκορ, 10 γκολ συνολικά. Η Αγγλία προηγήθηκε με 4-0, παρακαλώ πολύ, στο πρώτο ημίχρονο. Κάπου εκεί νομίζω πληγώθηκε και ο εγωισμός των Γάλλων, οι οποίοι έβγαλαν αντίδραση στο δεύτερο με τον Εμπαπέ να σκοράρει 2 φορές και να παίρνει κεφάλι στη μάχη για τον πρώτο σκορ του φετινού Μουντιάλ. Έχει 2 περισσότερα από το Μέση αυτή τη στιγμή. Βέβαια, δεν έχει τελειώσει τίποτα. Ικανός είναι ο Λιονέλ Μέση να βγει στον απόψινό τελικό και να βάλει ένα χατρίκ. Παρ' όλα αυτά, ο Εμπαπέ έχει σαφέστατο προβάδισμα. Έγινε και ο κορυφαίος σκόρερ όλων των εποχών σε παγκόσμια κύπελα. Παρ' όλα αυτά, η Γαλλία χθες δεν κατάφερε να κάνει την ολική ανατροπή. Αν και λογικά θα ερχόταν η ισοφάριση, μείωσε σε 3-4 στο 66ο λεπτό και συνέχισε να πιέζει μια Αγγλία που έδειχνε να τα έχει κάπως χαμένα. Λογικά θα ερχόταν η ισοφάριση, αν δεν ερχόταν το πέναλτι που έκανε ο Γκουστό στην τελική ευθεία του αγώνα, στο 85-86 λεπτό. Κάπου εκεί ήταν, το μετέτρεψε γκολ ο Σάκα για να κάνει το χατρίκ του και να δώσει έτσι τη νίκη στην Αγγλία. Πήγε να γίνει και το απόλυτα τρελό φινάλε και στο τέλος με τον Ντεμπελέ να μειώνει σε 4-5. Κάπου εκεί, μετά από ένα τέτοιο μάτς, λες, μωρέ, λες να γίνει. Ήρθε ο Μπέλιγχαμ, ο οποίος είχε περάσει λίγο νωρίτερα σαν αλλαγή, για να βάλει ένα φανταστικό γκολ, φανταστική ατομική προσπάθεια και να κλείσει έτσι μια πολύ καλή προσωπικά για τον Τζουντ Μπέλιγχαμ πορεία στο φετινό Μουντιάλ. Γενικά, νομίζω καλή η πορεία των Άγγλων συνολικά στο φετινό Μουντιάλ. Αδικήθηκαν κάπως από το τελευταίο μισάωρο στο παιχνίδι τους με την Αργεντινή.

0: Κωνσταντίνα Πανούτσου με ενημερώνει breaking που έχει να κάνει με ΑΕΚ, που έχει να κάνει με μεταγραφή. Πάμε κατευθείαν Κώστα Κετσετζόγλου να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα.
1: Γεια σου Νίκο.
0: Δημήτρης, γεια σου Κώστα.
1: Γεια σου Δημήτρη.
0: Τι κάνουμε.
1: Καλά φίλε μου, συγγνώμη για το...
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Και η πλάκα είναι ότι ρώτησα πώς σε λένε.
0: Είμαι σίγουρος.
1: Ρώτησα ποιος είναι μέσα δηλαδή και μου είπανε, αλλά μετά επειδή αποθέω να το χοντροθύμιο για την τεράστια παραγωγή ταλέντων.
0: Έτσι.
1: Ξέχασα το όνομα. Συγγνώμη.
0: Δεν πειράζει, δεν πειράζει.
1: Λοιπόν, να πούμε ότι υπάρχει ένα tweet από έναν έγκυρο Ισραηλινό δημοσιογράφο, τον Όρι Κούπερ, που αναφέρει ότι η ΑΕΚ έχει κάνει πρόταση για τον Γκινγκ Άγκουα. Είναι ένα όνομα γνωστό, το ξέρουμε, είναι ο χαφ της Χάπολ Μπερσεβά. Τον είχαμε δει και πέρυσι στα δύο παιχνίδια με την ΑΕΚ. Είναι 27 ετών από τη Ζάμπια. Η Μπερσεβά τον είχε πάρει από τον Ερυθρό Αστέρα. Και είναι ένας παίχτης που έχει αρκετά από τα χαρακτηριστικά του Πινέδα, κυρίως την κίνηση, ότι είναι ένας box-to-box χαφ. Και επειδή και πέρυσι είχε υπάρξει ένα ενδιαφέρον από την ΑΕΚ και είχε γίνει και μια σχετική ερώτηση στον Μάρκο Νίκολιτς και είχε μιλήσει καλά για τον παίχτη, γιατί και αυτός και ο Ριμπάλτα τον γνωρίζουν από πριν, γιατί πριν πάει στην Ερυθρό Αστέρα έπαιζε στο ρωσικό πρωτάθλημα που ήταν και οι δύο. Ο Ριμπάλτα ήταν τεχνικός διευθύντης της Ενίδα Αγίας Πετρούπολης, ο Μάρκο Νίκολιτς ήταν προπονητής στη Λοκομοτίβ και γνώριζαν τον παίχτη και είχε μιλήσει πολύ καλά για αυτόν ο προπονητής. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι έχει λογική να είναι ο συγκεκριμένος. Δεν έχουμε κάποια επιβεβαίωση από την ΑΕΚ, είναι κάτι που έτσι κι αλλιώς έχει βγει τώρα πολύ πρόσφατα. Απλά το λέω γιατί είναι και σοβαρός δημοσιογράφος αυτός που το έχει γράψει. Και ξαναλέω ότι είναι ένας παίχτης που έχει αρκετά από τα στοιχεία του Πινέδα, όχι όλο το πακέτο, αλλά έχει αρκετά από τα στοιχεία του Πινέδα, είναι ένας καλός ποδοσφαιριστής και υπήρχε και ενδιαφέρον, είχε γίνει κάποια συζήτηση και πέρυσι το καλοκαίρι. Αυτό μέχρι στιγμής το κρατάμε και ό,τι άλλο είναι νεότερο ξαναμιλάμε.
0: Ωραία, έγινε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Εντάξει.
0: Ναι, ναι, βεβαίως.
1: Έγινε φίλε μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ και εγώ. Ευχαριστούμε πολύ τον Κώστα Κετσετζόγλου. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα για αυτό το νέο όνομα που μπαίνει στο μεταγραφικό ρεπορτάζ της ΑΕΚ, η αντικαταστάτης του Ορμπελίν Πινέδα, ο οποίος συνεχίζει την καριέρα του στο Μεξικό και στην Μοντερέι και στον Ματίας Αλμέιδα θα επανενωθεί. Kings Kangwa, λοιπόν. Το τελευταίο όνομα αυτό που βγαίνει στο μεταγραφικό ρεπορτάζ της ΑΕΚ.

27 χρονών, ο Kings Kangwa από την Ζάμπια, όπως μας είπε και ο Κώστας Κιτσετζόγλου, στη Χάπουελ Μπερσεβά. Βλέπω εδώ από το 2024. Συνολικά μαζί της έχει πραγματοποιήσει 82 εμφανίσεις, 28 γκολ και 19 assist. Οι επιδόσεις του έτσι όσον αφορά τα νούμερα, έχει αγωνιστεί και σε Ερυθρό Αστέρα και στο Βέλγιο με την Κορτράι και στη Ρωσία με την Arsenal Τούλα. Από το 2019 βρίσκεται στην Ευρώπη.

γεμάτη χρονιά του πέρσι, κοιτάζοντας λίγο τα νούμερά του. Αγωνίστηκε σε 40 παιχνίδια, τα περισσότερα από αυτά συντριπτική πλειοψηφία ως βασικός με τη Χάπολη Μπερσεβά. Σκόραρε μάλιστα 12 φορές, είχε και 11 assist, διψήφιος και στις δύο αυτές κατηγορίες, να το πω έτσι, στο πρωτάθλημα του Ισραήλ και στο, ναι, στο πρωτάθλημα του Ισραήλ είναι βασικά όλα του τα γκολ, βλέποντας εδώ. Να δούμε αν θα προχωρήσει η συγκεκριμένη περίπτωση για την ΑΕΚ. Εντάξει, προφανώς πολύ δύσκολο όποιος παίκτης για να αποκτηθεί, το είπα, και ο Κάγκου να μην είναι. Όποιος και να αποκτηθεί θα είναι δύσκολο να μπει στα παπούτσια του Πινέδα. Πρόσφερε πάρα πολλά ο Μεξικανός. Πολύ μεγάλη η ποιότητά του, από τις ηγετικές μορφές της ΑΕΚ στην πορεία της αυτή την τετραετία.

Παρέλειψα να σας πω ότι έχουμε και Φόρμουλα 1 σε εξέλιξη με τον Αντωνέλη να προηγείται. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι, θα πούμε περισσότερα για Φόρμουλα 1 μετά και το πολιτικό δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε. Επιστρέφουμε εδώ, Big Wins for FM 94,6.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν τρεις Ιρανικούς πυράβλους που είχαν στόχο τη χώρα, μετέδωσε κρατική τηλεόραση. Ένας ακόμα Ιρανικός πυράβλος έπεσε στο έδαφος της Ιορδανίας χωρίς να προκαλέσει θύματα ή υλικές ζημιές. Στο Κουβέιτ πραγματοποιήθηκε η Ιρανική επίθεση εναντίον ενός εργοστασίου αφαλάτωσης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις. Στο Ιράν, ο Οργανισμός Ατοπικής Ενέργειας ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες επιτέθηκαν σήμερα σε υποκατασκευή πυρηνικό σταθμό στο νοτιοδυτικό τμήμα της χώρας. Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας Νίκος Παπαευσταθίου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, με αντικείμενο τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται από αύριο Δευτέρα έως και την Τετάρτη. Οι υπηρεσίες του Υπουργείου και στην αρμόδιοι φορείς θα βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα καθ' όλη τη διάρκεια του ήπιου καύσωνα. Στη διάσωση περίπου 60 μεταναστών προχώρησε το λιμενικό νότια-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας. Άλλοι 47 μετανάστες διασώθηκαν και μεταφέρθηκαν στους καλούς λιμένες του Ηρακλείου Κρήτης. Τις ορούς δύο μεταναστών, ενός άνδρα και ενός κοριτσιού, εντόπισαν οι αρχές σε προχωρημένη σύψη, ανοιχτά της Στήλου και της ΚΟ αντίστοιχα. Στις 10 παρά 20 το βράδυ θα κλείνουν από απόψε και κάθε βράδυ μέχρι και την Πέμπτη 5 σταθμοί της γραμμής 3 του μετρό στο τμήμα Ευαγγελισμός Κατεχάκη λόγω εργασιών. Και ο καιρός γενικά έθριος, αύριο στην Αττική έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
4: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
3: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
4: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
3: Κατάλαβα! Στην Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
7: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
8: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
7: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
8: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
9: Σιγά την κομισιόν.
7: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
8: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
7: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
10: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
11: Τι έπαθες τώρα και έχεις κατεβάσει τα φτερά μέχρι το πάτωμα?
12: Άσε με, έχω καλοκαιρινή μελαγχολία.
11: Γιατί?
12: Γιατί έρχεται το τέλος του παγκοσμίου.
11: Ναι, αλλά έρχεται και νέα προσφορά γνωριμίας από την Novibet.
13: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet ζεις την τελική φάση του παγκοσμίου με νέα προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση με 1070 δώρα. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Εδώ μας επιστρέψαμε, Big Wins Sport FM 94,6. Σας έλεγα για Φόρμουλα 1 πριν πάμε στο break. Ο Κίμι Αντωνέλη πανηγύρισε την νίκη στο Βέλγιο και στην πίστα του Spa. Επέστρεψε στις νίκες ο Αντωνέλη, ο πρωτοπόρος στη γενική βαθμολογία των πιλότων, μετά από 3 Grand Prix στα οποία δεν είχε καταφέρει να πάρει νίκη. Είχε πάρει 5 συνεχόμενες στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος του φετινού της Φόρμουλα 1, μετά από την πρεμιέρα και την νίκη που είχε πάρει ο Ράσελ επίσης με Mercedes. Ο Αντωνέλη έκανε 5 σερί νίκες. Ακολούθησε η νίκη του Χάμιλτον στη Βαρκελόνη, η νίκη του Ράσελ στην Αυστρία και η νίκη του Λεκλέρ στη Μεγάλη Βρετανία, για να έρθει ο Αντωνέλη τώρα να επιστρέψει στις νίκες και να μεγαλώσει τη διαφορά του ως ο πρωτοπόρος στη γενική βαθμολογία των πιλότων. Λοιπόν, ο Λεκλέρ στη δεύτερη θέση, στην τρίτη ο Verstappen, τέταρτος έμεινε ο Χάμιλτον, πέμπτος ο Πιάστρι, έκτος ο Χάτζαρ, έβδομος ο Νόρις, όγδος ο Μπορτολέτο, ένατος ο Λίντμπαλτ και ο Κολαπίντος συμπλήρωσε έτσι την πρώτη δεκάδα, για να κάνω και την αναφορά όπως πρέπει. Αντωνέλη λοιπόν, ο μεγάλος νικητής στο Spa.

Διαβάζω στο sportpavlafm.gr ότι ο Kings Kangwa μας πεντέφερε ο Κώστας και Τσετζόγλου νωρίτερα για το ενδιαφέρον της ΑΕΚ για την απόκτησή του. Ο Kangwa λοιπόν πέρσι είχε αναδειχθεί και MVP του πρωταθλήματος στο Ισραήλ με τα 12 γκολ και τις 11 assist που μοίρασε. Πιο παραγωγική χρονιά της καριέρας του, 27 χρονών. Να θυμίσω, είχε αντιμετωπίσει και την ΑΕΚ στο δεύτερο προκριματικό γύρο του conference πέρσι, είχε ξεχωρίσει και τότε για την ένταση και την επιθετικότητα που έβγαζε στο παιχνίδι του. Είναι λοιπόν ο ποδοσφαιριστής ο οποίος έχει στο χαστρό της η ΑΕΚ μετά την αποχώρηση του Ορμπέλιν Πινεδά.

ρίχνοντας έτσι μια ματιά στα της επικαιρότητας, της ποδοσφαιρικής επικαιρότητας για το Μουντιάλ, θα μιλήσουμε σε λιγάκι. Στον Παναθηναϊκό ημέρα, Φαν Ντρόγκελεν, ο Ολλανδός αριστεροπόδαρος στόπερ, αναμένεται να ανακοινωθεί άμεσα από τους πράσινους και να αποτελέσει έτσι την τελευταία, την πιο πρόσφατη μάλλον, γιατί δεν θα είναι η τελευταία, μεταγραφική τους κίνηση για το φετινό καλοκαίρι. Στα του Ολυμπιακού είχε χθες το φιλικό, φιλική ήττα από τον Άγιαξ με 1-0, με την βασική του, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, ενδεκάδα παρατάχθηκε χθες ο Ολυμπιακός, τη βασική ενδεκάδα που έχει περισσότερο στο μυαλό του ο Μεντιλίμπαρ, όσο μπορεί βέβαια να έχει πράγματα στο μυαλό του τώρα, καθώς αναμένονται και άλλες κινήσεις από τον Ολυμπιακό. Θα είναι διαφορετικό το ρόστερ όπως θα ξεκινάμε τη φετινή σεζόν. Ιτήθηκε λοιπόν ο Ολυμπιακός, είχε εκεί τις ευκαιρίες του με το Γιάρεμτσουκ, δεν τις εκμεταλλεύτηκε ο Ουκρανός σε 2-3 περιπτώσεις. Δεν κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Άγιαξ με ένα γκολ στο 20ο λεπτό κατάφερε να πάρει τελικά την νίκη. Για τον Ολυμπιακό τα έχετε ακούσει και νωρίτερα. Εδώ στους 94,6 για τα περί Κοτάρσκι που ακούγονται. Δεν φαίνεται να ασχολείται ο Ολυμπιακός με την περίπτωση του πρώην τερματοφύλακα του ΠΑΟΚ. Αντίθετα, μάλλον ο Ορτέγκα είναι αυτός που βρίσκεται έτσι σε πιο προχωρημένες συζητήσεις με τους Ερυθρόλευκους, καθώς φαίνεται ότι ο Τζολάκης θα αποχωρήσει για να αγωνιστεί και αυτός στην Premier League, όπως έφυγε και ο Κοστούλας πέρσι για να πάει στην Brighton. Ο Τζολάκης φαίνεται ότι θα καταλήξει στη Χαλ, την νεοφώτιστη στην Premier League. Ο Ολυμπιακός μιλάει με τον Ορτέγκα, τον Πολύπυρο goalkeeper, περισσότεροι τον θυμόμαστε από την παρουσία του στη Manchester City ως αναπληρωματικός θερματοφύλακας, παίζοντας πάντως κάποια παιχνίδια υπό τις οδηγίες του Pep Guardiola. Από τις υπόλοιπες ομάδες έτσι, της κορυφαίας κατηγορίας, ξεχώρισα την είδηση με την πώληση του Αλμίρα από τον Αστέρα Τρίπολης στη Τζουργκάρντεν. Ο νεαρός μέσος θα συνεχίσει την καριέρα του στη Σουηδία. Η Σουηδική ομάδα φέρεται να κατέβαλε περίπου 1 εκατομμύριο ευρώ για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή της από τον Αστέρα. Νομίζω καλή κίνηση για τον Αλμίρα σε ένα πρωτάθλημα που νομίζω ότι θα του ταιριάξει. Πολύ δυνατά φυσικά προσόντα ο νεαρός μέσος, και πάει σε μια ομάδα η οποία είναι από τις καλές του Σουηδικού πρωταθλήματος, από τις ιστορικές τουλάχιστον. Εντάξει, δεν θα σας πω ότι παρακολουθώ Σουηδικό πρωτάθλημα, δεν παρακολουθώ. Ρίχνοντας μια ματιά στη βαθμολογία της, σε εξέλιξη βρίσκεται το Σουηδικό πρωτάθλημα. Σε 11 αγώνες έχει δώσει η Τζουργκάρντεν, βρίσκεται στην 5η θέση, αρκετά μακριά από την κορυφή. Εντάξει, προφανώς μια ομάδα που έχει υψηλούς στόχους στη χώρα της, και αυτό νομίζω ότι θα κάνει καλό στον Αλμίρα, ο οποίος εμφανίστηκε έτσι να το πούμε στο προσκήνιο την περσινή σεζόν, έκανε πολύ καλές εμφανίσεις με τη φανέλα του Αστέρα και κέρδισε έτσι να το πούμε με τις εμφανίσεις του αυτή τη μεταγραφή στη Τζουργκάντεν.

πολλές ελληνικές ομάδες που θα συμμετέχουν στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της νέας σεζόν. Προφανώς έχουν τώρα στραμμένα τα βλέμμα τους στα προκριματικά που δεν αρχούν, έρχονται πολύ πολύ σύντομα, με την ΑΕΚ να μπαίνει τελευταία, να είναι έτσι λίγο πιο άνετη όσον αφορά το χρόνο. Παναθηναϊκός και ΠΑΟΚ αρχικά, στη συνέχεια και ο Ολυμπιακός θα μπουν σε αυτά τα δύσκολα, πολύ δύσκολα παιχνίδια τόσο νωρίς σεζόν, τα πρώτα επίσημα παιχνίδια της σεζόν που κρίνεται ουσιαστικά το ευρωπαϊκό σου μέλλον. Γνωρίζουμε όλοι το πόσο απαιτητικά είναι αυτά τα παιχνίδια στα οποία οι ομάδες παρατάσσονται χωρίς να είναι ουσιαστικά έτοιμες. Όλες οι ομάδες έχουν, τους παίρνει δηλαδή βελτίωση όσον αφορά το μεταγραφικό κομμάτι και την ενίσχυση του ρόστερ. Το θέμα είναι να παρουσιαστούν και όσο το δυνατόν πιο έτοιμες.

για να επιστρέφουμε έτσι λίγο σε Μουντιάλ, όπως το απαιτεί η σημερινή μέρα. Χθες, μετά από τον τρελό αυτό μικρό τελικό, το 6-4, την νίκη της Αγγλίας κόντρα στους Γάλλους, είχαμε και το αντίο του Didier Deschamps. Μετά από 14 ολόκληρα χρόνια, αποχωρεί από την τεχνική ηγεσία των Tricolor. Μια άκρως επιτυχημένη παρουσία για τον Didier Deschamps. Παγκόσμιος πρωταθλητής, προφανώς το 2018, έφτασε και στον τελικό του προηγούμενου Μουντιάλ στο Κατάρ. Σήκωσε και το Nations League το 2021, είχε φτάσει και στον τελικό του Euro το 2016. Προφανώς τεράστια η παρακαταθήκη που αφήνει για ποιον, για τον Zinedine Zidane, ο οποίος επιστρέφει και θα αποτελέσει τον αντικαταστάτη του Didier Deschamps. Επιστρέφει λοιπόν ο Ζιζού για να αναλάβει την εθνική ομάδα της χώρας του, να επιστρέψει έτσι μετά από εκείνο την τρελή αποχώρησή του από την εθνική, από τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου κόντρα στους Ιταλούς, εκείνη την αϊκόνη κουτουλιά του στον Ματεράτσι και την αποβολή του. Τώρα επιστρέφει για να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μετά από την παρουσία του στη Ρεάλ Μαδρίτης και μετά από αποχή έτσι πολλών ετών. Θα αναλάβει την εθνική ομάδα της χώρας του

Η Γαλλία κυρίαρχη στα παγκόσμια κύπελα. Στα τρία πλέον τελευταία παγκόσμια κύπελα. Εντάξει, και παραδοσιακά η Γαλλία προφανώς σταθερά μία από τις μεγαλύτερες ποδοσφαιρικές δυνάμεις του κόσμου. Και φέτος μπήκε στο τουρνουά ως το μεγαλύτερο φαβορί, ως ένα από τα μεγαλύτερα φαβορί τέλος πάντων, για να φτάσει μέχρι το τέλος. Και αλήθεια είναι ότι τα πήγαινε περίφημα μέχρι να βρει απέναντί της την Ισπανία, την φοβερή αυτή ομάδα που λέγεται Ισπανία, για να την σβήσει ουσιαστικά και να πάρει εκείνη την πρόκριση για τον απόψινο μεγάλο τελικό. Όπως και να έχει, η Γαλλία, παρόλο που ήταν φαβορή, μας άφησε πολλά σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο, όπως και η Αγγλία άλλωστε, παρόλο που εν τέλει μάλλον οι φίλοι τους θα είναι απογοητευμένοι που δεν κατάφεραν να φτάσουν στον τελικό, και η Αγγλία έδειξε μπόλικα θετικά στοιχεία, έχοντας τον Κέιν και τον Μπέλιγχαμ να αναλαμβάνουν τους ηγετικούς ρόλους και να την οδηγούν σε αυτό το τουρνουά. Εξαιρετική η πορεία της, μεγάλη νίκη της στο Αζτέκα κόντρα στο Μεξικό, με εκείνη την πολύ μεγάλη πρόκριση. Προηγήθηκε, μια χαρά τα πήγαινε για 60 λεπτά στον ημιτελικό της με την Αργεντινή, ακολούθησε όμως η καθίζηση. Εντάξει, μπορεί να γίνει πάρα πολύ συζήτηση για το τι έφτιαξε για εκείνη την καθίζηση της Εθνικής Αγγλίας, αν ήταν επιλογή του Τούχελ, αν ήταν ένστικτο των παιχτών, αν ήταν ένα γενικότερο μπέρδεμα που επικράτησε στον αγωνιστικό χώρο εκείνο το βράδυ. Της κόστησε πάντως, και φαινόταν ότι θα της κοστίσει. Τουλάχιστον γλύκανε, έτσι να το πω έτσι, χρήσισε το χάπι με τη χθεσινή νίκη της.

Πάντως χθες βράδυ αυτός ο μικρός τελικός αποζημίωσε όποιους επέλεξαν να κάτσουν να τον παρακολουθήσουν. Μας έδωσε τουλάχιστον αυτό που δεν περιμέναμε, να είναι δηλαδή ένα τόσο ανταγωνιστικό παιχνίδι με τόσο ενδιαφέρον. Εντάξει, δεν νομίζω ότι περίμενε κανείς να εξελιχθεί έτσι όπως εξελίχθηκε. Ένα παιχνίδι το οποίο οι περισσότεροι από εμάς, είμαι σίγουρος, και από εσάς δεν βρίσκει νόημα στο να υπάρχει αυτό το παιχνίδι, ο μικρός τελικός, το παιχνίδι για την τρίτη θέση. Τουλάχιστον το χθεσινό παιχνίδι ήταν τουλάχιστον συναρπαστικό, να κάτσεις να το παρακολουθήσεις. Εντάξει, έχει και ένα νόημα, είναι το πρώτο τελευταίο παιχνίδι του Παγκοσμίου Κυπέλλου, έτσι. Οπότε πέρασαν τόσες μέρες, οπότε ξεκινούσε το Παγκοσμίο Κύπελλο και να φτάσαμε στην τελευταία μέρα του, ένα Παγκόσμιο Κύπελλο διαφορετικό από κάθε προηγούμενο, με την αύξηση των ομάδων και τα λογικά, θα πω εγώ, ρεκόρ που γίνονται λόγω και της αύξησης των παιχνιδιών, παρόλο πάντως που κράτησε περισσότερο από κάθε άλλο Μουντιάλ, σαν νερό, κάνει και ότι πέρασε.

Εννοείται ότι μπορείτε να στέλνετε κι εσείς τα μηνυματάκια σας, ό,τι θέλετε. Εντάξει, προφανώς σε κλίμα Μουντιάλ, σε κλίμα μεγάλου τελικού βρισκόμαστε σήμερα. Αλλά έτσι καθώς ολοκληρώνεται το φετινό παγκόσμιο κύπελο, τι κρατάτε, τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε. Υπήρχαν και αυτά, εννοείται, στο φετινό παγκόσμιο κύπελο, δεν ήταν και λίγα. Λοιπόν, πάμε σε ένα γρήγορο break. Θα ακούσουμε και αθλητικό δελτίο ειδήσεων με Κώστα Μιαούλη και θα επιστρέψουμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Μητέα.
2: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
1: Κλιματιστικά Μητέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
2: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
1: Με την εφαρμογή Smart Home. Μητέα.
2: Αισθάνεσαι σπίτι.
1: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
5: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Γι' αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
0: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 6, στο μικρόφωνο ο Κώστας Μιαουλής. Δυνατά για την απόκτηση του Kings Kangwa από τη Χάπολ Μπερσεβά έχει μπει ΑΕΚ, σύμφωνα με ζαλινό δημοσιεύματα. Όπως αναφέρει στο tweet, ο Όρι Κούπερ, η Ένωση έχει καταθέσει πρόταση για τον 27χρονο μέσο από την Ζάμπια. Μείνει άδεια 4 ημερών έχουν από σήμερα. Υπέκτες επιστροφή στην Ολλανδία για το δεύτερο μέρος της προετοιμασίας την Πέμπτη. Στη Θεσσαλονίκη για τον Πάκο Τσέντι Όσμαν για να ολοκληρώσει και το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του στον Δικέφαλο του Βορρά. Αύριο στις 6.30 είναι προγραμματισμένη η επίσημη παρουσίαση του Τούρκου Forward στο Παλατάκι, όπου το παρόν θα δώσει και ο μεγαλομέτοχος ΚΑΕ Τέλης Μιστακίδης. Σε προχωρημένο στάδιο διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού με τη Σεβίλη για τον αριστερό μπακ, όσο σύμφωνα με τους Ισπανούς. Παράλληλα, η Ερυθρόλευκη είναι κοντά στην απόκτηση του Γερμανού τερματοφύλακα Στέφαν Ορτέγκα, ενώ δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ το σενάριο για τον πρώην goalkeeper του ΠΑΟΚ, Ντόμινικο Τάσκι. Εντός της ημέρας αναμένεται η επισημοποίηση της απόκτησης του Ρικ Φαντρόγγελεν από τον Παναθηναϊκό, με τον Ολλανδό κεντρικό αμυντικό να περνάει πρώτα από ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και να υπογράφει συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών με τους πράσινους. Ρεπό έχουν σήμερα οι ποδοσφαιριστές του Τρυπηλιού. Όποιος δεν έχει πρωταρχικό στόχο να παίζει στον Παναθηναϊκό, άκτορ δεν έχει θέση στην ομάδα. Το σχόλιο του ιδιοκτήτη της πράσινης ΣΚΑΕ Δημήτρη Γιανακόπουλου σε ερώτηση φιλάθλου για τις αποχωρήσεις των Όσμαν και των Λιόπουλου. Δεν έχετε καταλάβει ποιος επέστρεψε, δεν έχετε καταλάβει τι εστί Παναθηναϊκός σε πλήρη συστράτευση, πρόσθεσε. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε 2-1 σετ τον Βέλγο Ραφαήλ Κολινιόν στον τελικό του τουρνουά του Γκστάλτ και κατέκτησε τον 13ο τελικό της καριέρας, ανεβαίνοντας στο νούμερο 55 της παγκόσμιας κατάταξης. Στις 8 η Μαρία Σάκαρη κοντράται με την Τσέχα Μπάρμπαρα Καϊτσίκοβα στον τελικό του Άνθρες Όπεν με κάλυψη από Ερδιο Σπορ. Στη βοήθεια του συμπατριού του Αλεξάνδρ Γεμέγεφ για την προσαρμογή του Σομπάουκ αναφέρθηκε ο Τάχ Άλλη σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Σουηδία. Είμαι έτοιμος να αγωνιστώ, το μήνυμα του 28χρονου εξτρέμ. Ρεπό σήμερα για τους παίκτες του Κεφάλου του Βορρά που επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις ενώπιση του Δυναμό Κιεβού. Τελευταία είναι Ελλάδα προπόνηση σήμερα για τον Άρη, με τους παίκτες να έχουν ρεπό αύριο και την Τρίτη να αναχωρούν για την Ιταλία για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας τους. Όπως ανακοίνωσαν οι κίτρινοι, στις 26 του μήνα θα δώσει φιλικό με την Αταλάντα και στις 30 αντίστοιχα με τη Μόντσα επιστρέφοντας στη Θεσσαλονίκη την επόμενη μέρα. Η πώληση του Χρήστου Αλμύρα στη Τζουγκάρντεν ανακοίνωσε ο Αστέρας Άκτορ με τον 21 ετών μέσο να υπογράφει μέχρι το 2030 με τη σουηδική ομάδα, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο κόστος μεταγραφής του αν έρχεται κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Παίκτης της Παρτίζαν και επίσημα ο Κεράβιους Χίς, ο Αμερικανός σέντερ, ο οποίος αποχώρησε το καλοκαίρι από τη Μονακό, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 2 ετών με την ομάδα του Βελιγραδίου που ανακοίνωσε την απόκτησή του. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Δημήτρης Παπαδήμας.
0: Big Win Sport FM 94,6.

δεύτερη θέση ο Lewis Hamilton με Ferrari και με 159 βαθμούς, τρίτος ο George Russell με Mercedes και με 154 βαθμούς, λίγο πιο πίσω ο Charles Leclerc με Ferrari 126, πέμπτος ο Lando Norris με 103, αυτοί έχουν πάνω από 100 βαθμούς, στην 7η θέση, όχι, πέρασα τον 6ο, τον Oscar Piastri με 92, στην 7η ο Max Verstappen με 91. Αυτή η επτάδα είναι που έχει ξεχωρίσει. Πιο πίσω τη δεκάδα συμπληρώνουν Χάτζαρ, Γκάσλι και Λόσον. Επόμενο Grand Prix για το πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1 την επόμενη εβδομάδα στην Ουγγαρία, το 11ο Grand Prix.

Και ρίχνοντας μια ματιά στα διεθνή μέσα, βλέπω ότι ο Γιούργεν Κλοπ θα είναι οριστικά ο προπονητής της Εθνικής Γερμανίας, ο νέος προπονητής της Εθνικής Γερμανίας. Λέγαμε νωρίτερα για τον Ζιντάν, θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Γαλλίας. Ο Κλοπ θα είναι σε αυτή της Γερμανίας, σύμφωνα με το γερμανικό Sky Sports. Διευθετήθηκαν και οι τελευταίες λεπτομέρειες σε πρόσφατο ραντεβού που είχαν οι δύο πλευρές, και ο Γιούργεν Κλοπ επιστρέφει στους πάγκους. Το συμβόλαιό του θα έχει ισχύ έως το παγκόσμιο κύπελο του 2030. Ένας Γιούργεν Κλοπ, ο οποίος άφησε τη Λίβερπουλ το 2024, το καλοκαίρι του 2024, πριν από δύο χρόνια δηλαδή. Στη συνέχεια συνεργάστηκε με τη Red Bull ως σύμβουλος των ομάδων της, και όλα δείχνουν ότι επιστρέφει τώρα στους πάγκους με ενεργό ρόλο, με τον ρόλο στον οποίο τον είχαμε συνηθίσει σαν φίλος της Λίβερπουλ. Μια χαρά το ακούω να επιστρέψει, αφού πρόκειται για την εθνική ομάδα της χώρας του. Προφανώς το έχει δηλώσει και ο ίδιος, ότι τουλάχιστον για την Αγγλία, δηλαδή αν επέστρεφε στην προπονητική όσον αφορά τους συλλόγους, που δεν ήταν η πρόθεσή του, προφανώς το έχει δηλώσει ότι δεν θα επέστρεφε για κάποια άλλη ομάδα εκτός από τη Λίβερπουλ. Βέβαια αυτά τα έχουμε δει πολλές φορές να αλλάζουν και να συμβαίνουν διαφορετικά από όπως μας τα έχουν πει αρχικά. Αλλά ο Γιούργεν Κλοπ επιστρέφει για τον πάγκο της Εθνικής Γερμανίας, της απογοητευτικής Γερμανίας, στο φετινό Μουντιάλ. Ο Κλοπ θα κληθεί να μαζέψει έτσι τα πράγματα εκεί πέρα και να κάνει ξανά την Γερμανία υπερδύναμη.

του τελικού του παγκοσμίου κυπέλου ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή. Δεν περνάνε οι ώρες, η αλήθεια είναι. Αυτή η αναμονή έτσι, για αυτά τα μεγάλα μάτς είναι λίγο περίεργη. Έχουμε μπει παρόλα αυτά στην τελική ευθεία. Το βράδυ θα τεθούν αντιμέτωπες οι δύο ομάδες που το άξιζαν, κατά την άποψή μου, να βρίσκονται σε αυτόν τον μεγάλο τελικό. Μια ανάσα πριν την κατάκτηση του πολυπόθητου τροπαίου. Ξεκινώντας έτσι λίγο με την Ισπανία, η οποία παρότι ξεκίνησε με την ισοπαλία κόντρα στο Κάμπο Βέρντε, στο Πράσινο Κροτήρι, το 0-0 εκείνο, στη συνέχεια βρήκε ρυθμό και δεν σταμάτησε πουθενά με συνεχόμενες νίκες, 6 τον αριθμό. Αρχικά νίκησε Σαουδική Αραβία με 4-0 και την Ουρουγουάη με 1-0 στη φάση των ομίλων. Στη συνέχεια εύκολα 3-0 την Αυστρία στους 32. 1-0 την Πορτογαλία του Κριστιάνο Ρονάλντο στους 16. Κόντρα στο Βέλγιο επιβλήθηκε με 2-0. Επεισοδιακά έτσι όπως εξελίχθηκε το παιχνίδι. Σε αυτό το μάτς δέχτηκε και το μοναδικό της γκολ που έχει δεχθεί σε καθόλου τη διάρκεια της πορείας της στο φετινό Μουντιάλ. Μια Ισπανία η οποία δεν έχει βρεθεί και ποτέ πίσω στο σκορ στο φετινό Μουντιάλ. Πραγματικά εντυπωσιακό και πραγματικά ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αντιδράσει σε περίπτωση που βρεθεί απόψε πίσω στο σκορ, να δούμε πώς θα το διαχειριστεί. Εντάξει, είμαι σίγουρος ότι ο Ντελαφουέντε θα έχει φτιάξει ένα σχέδιο και γι' αυτό. Λέγαμε λοιπόν για την νίκη της Ισπανίας με 2-1 κόντρα στο Βέλγιο και ακολούθησε η νίκη της με 2-0 κόντρα στους Γάλλους, επιβλητικότερη νίκη από ό,τι δείχνει το τελικό αυτό 2-0. Μια Ισπανία η οποία σου δίνει την αίσθηση, σου την εύνοια, η αλήθεια είναι από την αρχή του τουρνουά, εντάξει αν εξαιρέξουμε το παιχνίδι της πρεμιέρας κόντρα στο Πράσινο Ακροτήρι, ότι είναι η πιο ομάδα, να το πούμε έτσι, από αυτές που θα διεκδικούσαν το τρόπαιο, που φαινόταν ότι θα παλέψουν για να διεκδικήσουν το τρόπαιο τελικά. Εντάξει, φαίνεται η δουλειά που έχει γίνει από αυτόν τον εξαιρετικό προπονητή, τον Λουίς Ντελαφουέντε, ο οποίος ξεκίνησε έτσι, έχει πάρα πολλά χρόνια στη Εθνική Ισπανίας. Αρχικά είχε τον ρόλο του προπονητή των μικρών εθνικών της ομάδων. Έχει μπολιαστεί, δηλαδή, αν μπορώ να το πω έτσι, με την νοοτροπία που υπάρχει στις τάξεις των εθνικών ομάδων της Ισπανίας, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο, αλλά και σε όλα τα αθλήματα. Οι Ισπανοί είναι παντοδύναμοι σε όλα τα ομαδικά αθλήματα και στα ατομικά. Εντάξει, προφανώς μια χώρα με τεράστια ιστορία όσον αφορά τον αθλητισμό και μιλώντας έτσι και πιο ειδικά για το ποδόσφαιρο, μας το έχει δείξει πάρα πολλές φορές και από τις μικρές εθνικές της ομάδες. Αυτή την πολύ καλή δουλειά λοιπόν που έκανε ο Ντελαφουέντε στις μικρές εθνικές ομάδες την κάνει και στην ομάδα των ανδρών, των Ισπανών, οι οποίοι βρίσκονται πολύ κοντά σε ένα ιστορικό επίτευγμα στο να κατακτήσουν το παγκόσμιο κύπελλο για δεύτερη φορά στην ιστορία τους. Θυμίζω το 2010 κατέκτησαν το παγκόσμιο κύπελλο για πρώτη φορά στα γήπεδα της Νοτιού Αφρικής, ένα κατά τη γνώμη μου από τα έτσι ωραιότερα παγκόσμια κύπελλα, εντάξει, για διάφορους λόγους. Έκτοτε η Ισπανία είχε 2-3 με συγχωρείτε απογοητευτικές πορείες. Είχε αποκλειστεί από τη φάση των ομίλων στη Βραζιλία το 2014 και από τη φάση των 16 σε Ρωσία και Κατάρ. Ήρθε η φετινή ομάδα για να μας θυμίσει τι εστί η Ισπανία και να επιστρέψει έτσι στα γνωστά της στάνταρ. Προφανώς μια πολύ μεγάλη ποδοσφαιρική δύναμη τα τελευταία πολλά χρόνια και έχει μπροστά της την ιστορική αυτή ευκαιρία απόψε.

Ένας De La Fuente, ο οποίος είναι από το 2013, το τσέκαρα τώρα στις μικρές εθνικές ομάδες της Εθνικής Ισπανίας. Ξεκίνησε από την ΚΑΠΑ 19, πήγε στην ΚΑΠΑ 21, πήγε στην ΚΑΠΑ 23, να αναλάβει τη Ρόχα. Μια Ισπανία, η οποία και ένας De La Fuente μάλλον, ο οποίος έχει χτίσει έτσι κάτι πραγματικά εντυπωσιακό. Μια ομάδα η οποία, εντάξει, προφανώς έχει ο στάρ τον, αυτό το παιδί θαύμα, τον Λαμίν Γιαμάλ, που σε καμία περίπτωση πάντως δεν μπορούμε να πούμε ότι έχει κουβαλήσει τους Ισπανούς στη φετινή διοργάνωση. Οι Ισπανοί έχουν φτάσει εδώ που έχουν φτάσει λόγω του ότι είναι πραγματικά καλή ομάδα και όχι εξαιτίας, περισσότερο μάλλον εξαιτίας ενός ποδοσφαιριστή, κάτι που δεν συμβαίνει στην περίπτωση της Αργεντινής.

Ένας φίλος εδώ στέλνει για την Αγγλία. Λέει: οι Άγγλοι ήταν παράξενοι, έπαιζαν καταπληκτικά για 55 λεπτά μέχρι που πέτυχαν τον γκολ και μετά όλοι κλείστηκαν στην άμυνα για 40 λεπτά. Αυτό θα στοιχειώνει τους Άγγλους για πάντα. Ναι, προφανώς. Τα ήθελαν και τα έπαθαν, να το πούμε έτσι, οι Άγγλοι, στον ημιτελικό τους κόντρα στους Αργεντινούς. Είναι λίγο δύσκολο να το εξηγήσουμε. Προφανώς ήταν, πιστεύω δηλαδή προσωπικά, ότι παίζει ρόλο και το ψυχολογικό. Το πολύ μεγάλο βάρος που υπάρχει σε αυτή την ομάδα για να καταφέρει να κάνει το επόμενο βήμα. Όταν λέμε επόμενο βήμα, είναι η κατάκτηση του παγκοσμίου κυπέλλου. Προφανώς να πήγαινε στον τελικό. Ίσως να έπαιξε και αυτό το ψυχολογικό ρόλο. Ποιος ξέρει τι περνάει από το μυαλό των ποδοσφαιριστών εκείνη την ώρα. Παρόλο που μιλάμε για ποδοσφαιριστές του κορυφαίου επίπεδου, έτσι, που έχουν συνηθίσει να παίζουν για μεγάλους στόχους κατά τη διάρκεια της καριέρας τους. Προφανώς για να φτάσει κάποιος να παίζει στην Εθνική Αγγλίας, έχει ζήσει πάρα πολλά. Αλλά όπως και να το κάνουμε, όταν πρόκειται για παγκόσμιο κύπελλο, όταν πρόκειται για μουντιάλ, όταν πρόκειται για έναν ημιτελικό παγκοσμίου κυπέλλου, δεν είναι πολλοί αυτοί που το έχουν ζήσει και που έχουν εμπειρίες από τέτοιες πολύ μεγάλες περιστάσεις. Ένας άλλος φίλος σχολιάζει για το αν το άξιζαν οι δύο ομάδες που βρίσκονται σήμερα στο τελικό. Λέει: δηλαδή, καταδικάζουμε Αγγλία και Γαλλία για ένα λάθος παιχνίδι και επικροτούμε την Αργεντινή για τρία καλά τελευταία τέταρτα. Εντάξει, έτσι είναι η διοργάνωση του παγκοσμίου κυπέλλου. Τα πάντα κρίνονται σε ένα παιχνίδι, σε 90 λεπτά, ίσως και λίγο παραπάνω. Αν έχουμε παράταση, αν πάμε παραπέρα. Αυτό είναι. Ένα παιχνίδι, νοκάουτ. Έτσι το αγαπήσαμε το παγκόσμιο κύπελλο. Ευτυχώς αυτό δεν έχει αλλάξει ακόμα. Δεν παίρνω και όρκο τι θα γίνει στα επόμενα χρόνια με τη φόρα που έχει πάρει ο Ινφαντίνο και με τις αλλαγές του. Αλλά πάντα έτσι ήταν. Όλα κρίνονταν σε ένα παιχνίδι.

Ένας άλλος φίλος γράφει για τον Τούχελ και ότι αν από ό,τι καταλαβαίνω καλά αυτό εξηγεί το ότι η Αγγλία ετήθηκε τελικά στον τελικό της με τη Γερμανία. Προφανώς έχει γίνει πάρα πολύ κουβέντα για τον Τόμας Τούχελ και το πώς προσέγγισε το παιχνίδι από τον πάγκο του. Πώς προσέγγισε το τελευταίο μισάωρο, γιατί το πρώτο 60 λεπτό στην αναμέτρηση η Αγγλία το διαχειριζόταν άψογα. Μέχρι και να προηγηθεί δηλαδή, όλα έδειχναν ότι είχε το πάνω χέρι στον ημιτελικό. Από εκεί και πέρα προφανώς έγιναν λάθος επιλογές. Προφανώς ο προπονητής είναι ο πρώτος που έχει την ευθύνη. Δεν ξέρω αν ήταν 100% οδηγία του να κλειστεί τόσο πολύ η Αγγλία. Παρ' όλα αυτά το αποτέλεσμα εννοείται ότι βαραίνει και τον Τόμας Τούχελ. Εντάξει, προφανώς την Αγγλία και εκτός Αγγλίας πολλοί μιλάνε ακόμα και για, ζητούν ακόμα και την απόλυσή του. Δεν ξέρω, δεν είμαι από αυτούς που θα περίμενα να δω τον Τούχελ να αποχωρεί άμεσα από τον πάγκο της Εθνικής Αγγλίας.

να σας κάνω ένα έτσι μικρό μπασκετικό διάλειμμα για πληροφορίες Νίκου Ζέρβα ότι ο Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ θα φτάσει στην Ελλάδα την Τετάρτη 22 του μηνός, το βράδυ αργά, 11 παρατέταρτο, με πτήση από τη Μαγιόρκα για να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια να ανακοινωθεί από τον Ολυμπιακό. Μια μεγάλη μεταγραφή του μπασκετικού Ολυμπιακού, ο Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ. Έρχεται και αυτός λοιπόν στην Ελλάδα για να περάσει έτσι τις ιατρικές εξετάσεις, να ολοκληρωθούν τα τυπικά και να γίνει και επίσημα παίκτης του Ολυμπιακού.

Ένας άλλος φίλος χαρακτηρίζει τον Τούχελ πετυχημένο και λέει ότι αξίζει την παραμονή του. Έχει το υλικό για να πάρει ευρωπαϊκό σε 2 χρόνια. Εντάξει, μόλις τελείωσε το παγκόσμιο. Έχουμε ακόμα για το επόμενο Euro. Αλλά όντως και εγώ πιστεύω ότι η Αγγλία έχει το υλικό. Πάντα θα το έχει το υλικό η Αγγλία. Τεράστια ποδοσφαιρική βιομηχανία. Μπορώ να το πω έτσι. Σίγουρα η Αγγλία είναι καταδικασμένη, να το πω έτσι, να πρωταγωνιστεί και να διεκδικεί τίτλους. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι, πάμε να ακούσουμε και ένα πολιτικό δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στην εκτίμηση ότι η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο πάτημα Κοροπίου ελέγχεται, προχώρησε μιλώντας στον Sky ο Δήμαρχος Κροπίας Δημήτρης Κιούσης. Όπως είπε, χάρη στην άμεση και μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής, η εικόνα είναι καλύτερη και η καπνή λιγότερη. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν τρεις Ιρανικούς πυράβλους που είχαν στόχο τη χώρα, μετέδωσε κρατική τηλεόραση. Ένας ακόμα Ιρανικός πύραυλος έπεσε στο έδαφος της Ιορδανίας χωρίς να προκαλέσει θύματα υλικές ζημιές. Στο Κουβέιτ πραγματοποιήθηκε η Ιρανική επίθεση εναντίον ενός εργοστασίου αφαλάτωσης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις. Ο Διεθνής Οργανισμός Ατομικής Ενέργειας δήλωσε σήμερα ότι ερευνά πληροφορίες σχετικά με επίθεση στη διάρκεια της νύχτας σε υποκατασκευή Ιρανικό πυρηνικό σταθμό. Οι εγκαταστάσεις βρίσκονται στα πολύ αρχικά στάδια κατασκευής και δεν περιείχαν πυρηνικό υλικό όταν επιθεωρήθηκαν για τελευταία φορά, ανέφερε η υπηρεσία του ΟΗΕ. Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας με αντικείμενο τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται από αύριο Δευτέρα έως και την Τετάρτη. Στη διάσωση περίπου 60 μεταναστών προχώρησε το λιμενικό νότια-νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας. Άλλοι 47 μετανάστες διασώθηκαν από τους καλούς λιμένες. Τις ορούς δύο μεταναστών, ενός άνδρα και ενός κοριτσιού, εντόπισαν οι αρχές σε προχωρημένη σύψη ανοιχτά της Στήλου και της ΚΟ αντίστοιχα. Και ο καιρός, γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 38 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Προχωράτε, βλέπω! Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Mm. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρίς, που ξέρεις. Novamix Gel, ε!
4: Ναι.
3: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
5: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
6: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
7: Στη γειτονιά μου την παλιά είχα ένα φίλο.
6: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
7: Τα κορδεύω.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Μπήκαμε στο FM 94,6 και έχουμε νέα για Παναθηναϊκό. Αναμενόμενα μεν, αλλά νέα. Δε, έχουμε Διονύση Δεσίλα μαζί μας να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα.
1: Χαίρετε, χαίρετε. Γεια σας Δημήτρη και στον κόσμο. Καλησπέρα. Έχουμε την επισημοποίηση της απόκτησης του Ρικ Φαντρόγγελεν από τον Παναθηναϊκό. Η ανακοίνωση αναφέρει: πάει Παναθηναϊκός ανακοίνων την απόκτηση του Ρικ Φαντρόγγελεν με μεταγραφή από την τουρκική Samsunspor. Ο 27χρονος Ολλανδός κεντρικός αμυντικός υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Έχει ένα βιογραφικό του παίκτη η ανακοίνωση και καταλήγει: καλωσορίζουμε τον Ρικ στην οικογένεια του Παναθηναϊκού. Όπως το βλέπω από τις φωτογραφίες, πήρε και τη φανέλα με το νούμερο 55. Είναι επίσημο λοιπόν μια ακόμη μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό. Συμβόλαιο υπέγραψε και ανακοινώθηκε ο Φαντρόγγελεν μέχρι το 2030.
0: Ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Διονύση Δεσίλα. Σημαντική μεταγραφή για τον Παναθηναϊκό. Οριστικοποιήθηκε, επισημοποιήθηκε ο Ρικ Φαντρόγγελεν. Είναι ο νέος αμυντικός των Πράσινων.

Rick Van Drogelen, λοιπόν, από τη Samsung Spor στην Τουρκία από το 2023, από το καλοκαίρι του 2023, και στη Samsung Spor με την οποία, στην οποία μάλλον ολοκλήρωσε την παρουσία του έχοντας 112 εμφανίσεις, πάρα πολλά παιχνίδια, βασικός αμυντικός της. Έχει αγωνιστεί και σε Γερμανία, έχει αγωνιστεί και σε Ολλανδία, 95 εμφανίσεις με το Αμβούργο, 49 εμφανίσεις με τη Σπάρτα Ρότερνταμ στην Ολλανδία, είναι και διεθνής με τις μικρές εθνικές ομάδες της Ολλανδίας πριν χρόνια. Στα 27 του λοιπόν έρχεται για να αποτελέσει τον νέο αμυντικό του Παναθηναϊκού.

ένας παντρών Χελένα, ο οποίος έχει μια πολύ ωραία, έτσι, ωραία, ενδιαφέρουσα, γιατί έχει και μερικά άσχημα κομμάτια, ιστορία. Έχει γράψει ένα πολύ ωραίο θεματάκι πριν από μερικές μέρες, όταν έγινε γνωστό τέλος πάντων ότι ο Παναθηναϊκός θα κάνει δικό του τον Ολλανδό στόπερ. Έγραψε ο Στέφανος Κουριανόπουλος ένα πολύ ωραίο θεματάκι στο sportpavlafm.gr. Μπορείτε να μπείτε να το βρείτε και να το διαβάσετε. Λέει για όλη την ιστορία του Φαν Ντρόκελεν, ο οποίος είχε εμπλακεί και σε ένα θανατηφόρο τροχαίο δυστύχημα το 2002, σε μια πολύ δύσκολη περίοδο για εκείνον. Είχε προηγηθεί έτσι μια δύσκολη αγωνιστικά περίοδος για αυτόν. Δεν αγωνιζόταν στην Ουνιόν Βερολίνου, είχε και ένα σοβαρό τραυματισμό. Μπαίνετε, τα διαβάζετε όλα στο θέμα, στο sportpavlafm.gr.

Ένας φίλος εδώ δίνει μια νότα ΑΕΚ στα σχόλια και ρωτάει για Αλεξίου και Χρυστακόπουλο αν τους βλέπω να ξεκινάνε στο Super Cup και στο τελικό εκεί με τον Όφη. Μακάρι να ξεκινήσουν, γενικά μακάρι να πάρουν χρόνο συμμετοχής και τα δύο αυτά παιδιά. Αν και περισσότερο τον Αλεξίου βλέπω, παρόλο που δεν τον έχω παρακολουθήσει live να αγωνίζεται έτσι ολόκληρο παιχνίδι, από όσα έχω δει και από όσα ακούω, πρόκειται για έναν ποδοσφαιριστή με πολλά καλά χαρακτηριστικά. Ελπίζουμε να πάρει χρόνο. Θυμίζω πολλά χρόνια στην Ίντερ και στις Ακαδημίες της, έχοντας και το περιβραχιόνιο του αρχηγού σε πολλά από αυτά τα χρόνια. Για ΑΕΚ ρώτησε ένας φίλος, αλλά για μπάσκετ, για το αν έκλεισε τον γκάρ της Μακάμπι. Αν εννοείς, φίλε μου, τον Τζεφ Ντάουτιν, διάβαζα χθες το βράδυ ότι στο Ισραήλ, σύμφωνα με μέσα του Ισραήλ δηλαδή, βρίσκεται κοντά στην Νάπολη, στην Ιταλική Νάπολη, η οποία αγωνίζεται στο EuroCup. Ο Τζεφ Ντάουτιν, ο Αμερικανός γκάρ,

για την ΑΕΚ. Ακούσατε νωρίτερα και για το νέο μεταγραφικό της στόχο, το νέο όνομα που μπήκε στο μεταγραφικό της ρεπορτάζ, αυτό του Καγκουά, του μέσου της Χάπουελ Μπερσεβά, ο οποίος φέρεται να αρέσει στους ανθρώπους της Ένωσης για αντικαταστάτης του Ορμπελίν Πινέδα, επιστρέφοντας έτσι λίγο σε στα του Μουντιάλ και στα του μεγάλου τελικού που θα παρακολουθήσουμε απόψε στις 10 το βράδυ. Λέγαμε νωρίτερα για την Ισπανία, 37 παιχνίδια ήττη, παρακαλώ, η Εθνική Ομάδα των Ανδρών της Ισπανίας από το 2024 και μια ήττα της. Από την Κολομβία έκτοτε έχει 27 νίκες και 10 ισοπαλίες. Μάλιστα, αν δεν ιτηθεί ούτε απόψε, θα σπάσει το ρεκόρ της Ιταλίας. Είχε και αυτή 37 συνεχόμενα μάτς χωρίς ήττα από το 2018 έως και το 2021. Coming down to the latter day, we got many moons that are deep in place. So I keep an eye on the shadows. Σερί 37 αγώνων αίτητη είχε και η Αργεντινή από το 2019 έως το 2022, όταν έφτασε να κατακτήσει και το προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο. Είπαμε πολλά για την Ισπανία και για την Αργεντινή, προφανώς έχουν υποθεί ακόμα περισσότερα. Λέγαμε για την Ισπανία ότι είναι ο ορισμός της ομάδας και βασίζεται κυρίως στο ομαδικό, το ότι έχει φτάσει μέχρι τον μεγάλο απόψινό τελικό. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η κατάσταση στην Αργεντινή είναι κάπως αντίθετη, καθώς όλη η ομάδα παίζει για έναν, για τον Λιονέλ Μέση. Είναι ο απόλυτος ηγέτης, ο απόλυτος πρωταγωνιστής αυτής της ομάδας. Δεν έχει τέτοιον η εθνική ομάδα της Ισπανίας. Η Αργεντινή έχει αυτόν τον απίστευτο Λιονέλ Μέση. Εντάξει, προφανώς αυτά που κάνει αυτός ο άνθρωπος στην ηλικία που τα κάνει, το πώς μπορεί και πρωταγωνιστεί, είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο στο κορυφαίο επίπεδο, και πάει να γράψει ιστορία σε περίπτωση που, εντάξει, έχει γράψει ήδη ιστορία, αλλά σε περίπτωση που καταφέρει να οδηγήσει την ομάδα του σε δεύτερη σερή κατάκτηση παγκοσμίου κυπέλου, εντάξει, τι να πούμε, πραγματικά δώστε του και την ένατη χρυσή μπάλα μετά να τελειώνουμε. Πολύ πιθανό, πλάκα πλάκα, αν το σηκώσει και φέτος θα είναι σίγουρα μέσα στους βασικούς υποψήφιους για να πάρει τη χρυσή μπάλα. Λιονέλ Μέση, ο απόλυτος πρωταγωνιστής, ποιος να του το έλεγε 10 χρόνια νωρίτερα, στο ίδιο γήπεδο στο οποίο θα γίνει και ο απόψινός τελικός. Τότε είχε πει ότι αφήνει την εθνική ομάδα, βέβαια γρήγορα άλλαξε απόφαση και επέστρεψε, και ευτυχώς για το παγκόσμιο ποδόσφαιρο που επέστρεψε για να φτάσει να κάνει αυτά που κάνει.

Ναι, Αργεντινή, η οποία έρχεται στον απόψινό τελικό έχοντας περάσει από πάρα πολύ δύσκολες καταστάσεις και διαδοχικά δύσκολες καταστάσεις. Αρχικά από το πρώτο της κιόλας νοκάουτ κόντρα στο πράσινο ακροτήρι χρειάστηκε την παράταση για να νικήσει με 3-2 με το πράσινο ακροτήρι να τις βάζει πραγματικά δύσκολα. Πράσινο ακροτήρι παρεπιπτόντως μια από τις πιο όμορφες ιστορίες του φετινού Μουντιάλ. Κατάφερε να το ξεπεράσει αυτό το εμπόδιο. Βρήκε στη συνέχεια απέναντί της την Αίγυπτο του Μοσαλά. Βρήκε μια Αίγυπτο η οποία προηγήθηκε με 2-0 για να έρθει στη συνέχεια η επική ανατροπή και η πρόκριση για την Αργεντινή. Στην παράταση κατάφερε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Ελβετίας. Δύσκολα επίσης, εντάξει, τα είπαμε και νωρίτερα για τον ημιτελικό με την Αγγλία και το πώς ήρθε αυτή η ανατροπή στα τελευταία λεπτά ξανά.

Ρίχνοντας έτσι μια ματιά σε μερικά ενδιαφέροντα στοιχεία εν ώψη του τελικού, ο Ρόδρι έχει ολοκληρώσει 648 πάσες στο φετινό Μουντιάλ, οι περισσότερες για παίχτη σε διοργάνωση παγκοσμίου κυπέλου. Έσπασε το δικό του ρεκόρ, ήταν 638 από το παγκοσμίο κύπελο του Κατάρ το 2022. Αυτός που είναι τρίτος στη σχετική λίστα είναι ένας ακόμα Ισπανός, ο Τσάβι, με 599 επιτυχημένες πάσες στην πορεία της Ισπανίας μέχρι την κατάκτηση του τροπέου το 2010. Είπαμε νωρίτερα για το εντυπωσιακό αίτητο σερί των Ισπανών, 37 παιχνίδια χωρίς να έχουν γνωρίσει ήττα. Ο Γιαμάλ έχει κάνει 30 επιτυχημένες τρίπλες στο φετινό τουρνουά, οι περισσότερες από κάθε άλλον. Έχει αφήσει πίσω του Εμπαπέ, Βινίσιους, Μέση και τον Ζερέμι Ντοκού της Εθνικής Βελγίου.

90 λεπτά καμία από τις φινάλες δεν νίκησε το αγαπημένο ακροτήρι. Στέλνει ένας φίλος. Όντως, έχεις δίκιο, θα βλέπουν σήμερα τον μεγάλο τελικό στο πράσινο ακροτήρι και θα έχουν να το λένε έτσι, θα χαμογελούν. Δεν ιτήθηκαν από καμία από τις δύο απόψινες φιναλίστ. Εντάξει, μεγάλο πράσινο ακροτήρι, είπαμε και νωρίτερα, μια από τις πιο όμορφες ιστορίες του φετινού παγκοσμίου κυπέλλου, από τις ιστορίες που θα μας μείνουν, έτσι και θα τις λέμε. Διαβάζω εδώ ότι η Αργεντινή έχει σκοράρει τουλάχιστον 2 γκολ σε 13 συνεχόμενα παιχνίδια της σε παγκόσμιο κύπελο. Την προηγούμενη φορά που δεν το κατάφερε αυτό ήταν στην ήττα της με 2-1 από τη Σαουδική Αραβία στην πρεμιέρα του Μουντιάλ του Κατάρ.

Ρεκόρ έσπασε και ο γκολκίπερ της Εθνικής Βραζιλίας, εντάξει, παραλίου, Ισπανίας, ο Unai Simón, με τα 6 clean sheet που έχει. Να πω ότι 7 τερματοφύλακες έχουν ολοκληρώσει Μουντιάλ με 5 clean sheet, να μην έχουν δεχτεί γκολ δηλαδή σε 5 παιχνίδια. Ο Γιόγκμπλετ Ολλανδός, ο Ζενγκά, ο Ιταλός, ο Ταφαρέλ, ο Βραζιλιάνος, ο Μπαρτέζ της Γαλλίας, ο Καν της Γερμανίας και ο Μπουφόν της Ιταλίας και ο Ίκερ Κασίγιας της Ισπανίας. Πλέον ο Unai Simón με 6 clean sheet είναι στην κορυφή της σχετικής λίστας. Λέγαμε νωρίτερα για τον Μέση και για την πολύ όμορφη ιστορία, την απίστευτη ιστορία που γράφει και θα γράψει σε περίπτωση που κατακτήσει απόψε η Αργεντινή το τρόπαιο. Πολύ όμορφη και η ιστορία του έτερου Λιονέλ της Εθνικής Αργεντινής, του Λιονέλ Σκαλόνι, του προπονητή της, ο οποίος στα 48 του οδηγεί την ομάδα σε δεύτερο συνεχόμενο τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Ένα Σκαλόνι ο οποίος δεν είχε ιδιαίτερη προπονητική εμπειρία πριν να αναλάβει την τεχνική ηγεσία της Άλμπι Σελέστε το 2018, όπως και ο Ντελαφουέντε ήταν νωρίτερα σε μικρές εθνικές της Αργεντινής, την ΚΑΠΑ 20 για την ακρίβεια, για μερικούς μήνες ήταν, όχι όπως ο Ντελαφουέντε που ήταν για πολλά χρόνια στο σύστημα των Ακαδημιών της Εθνικής Ισπανίας. Νωρίτερα είχε διατελέσει βοηθός στη Σεβίλη ο Λιονέλ Σκαλόνι. Πραγματικά ταπεινός, όλα τα λεφτά για τη δράση του στα μεγάλα γκολ της Αργεντινής στην πορεία της μέχρι και τον φετινό τελικό. Έχει κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και αυτός, παρόλο που τα φώτα της δημοσιότητας λογικά πέφτουν στον Λιονέλ Μέση, και αυτός ο Λιονέλ της Εθνικής Αργεντινής του αξίζουν τα εύσημα.

διαιτητής του μεγάλου απόψινου τελικού θα είναι ο Σλοβένος, ο Σλάβκο Βίντσιτς. Αυτός θα σφυρίξει το μεγάλο απόψινο μάτς. Μάλιστα διαβάζω εδώ ότι το τελευταίο του παιχνίδι που είχε σφυρίξει της Αργεντινής ήταν η ήττα της από τη Σαουδική Αραβία το 2022. Μάλιστα, στο φετινό Μουντιάλ έχει σφυρίξει τα Βραζιλία, Μαρόκο, Ιορδανία, Αλγερία και Μεξικό, Εκουαδόρ. Ο Σλοβένος είναι από τους κορυφαίους Ευρωπαίους διαιτητές και ανταμείβεται έτσι με το να σφυρίξει το σπουδαίο απόψινο μάτς.

και όπως διαβάζω στο sportpavlafm.gr. Και ενώ μπαίνουμε σιγά σιγά και μετά το τέλος του απόψινου τελικού θα μπούμε για τα καλά σε ρυθμούς προκριματικών ευρωπαϊκών διοργανώσεων και στα πρώτα έτσι επίσημα παιχνίδια των ελληνικών ομάδων για τη νέα σεζόν. Ο ΠΑΟΚ θα έχει τον κόσμο του στην Πολωνία που θα γίνει το παιχνίδι του κόντρα στην Δυναμό Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League στο Λούμπλιν. Λοιπόν, και στο γήπεδο εκεί χωρητικότητας 15 περίπου χιλιάδων θεατών. Ο ΠΑΟΚ θα έχει την βοήθεια του κόσμου του.

είναι η Πέμπτη. Το παιχνίδι του ΠΑΟΚ θα παίξει και ο Παναθηναϊκός, θυμίζω, για τα προβληματικά του Conference League κοντρά στην Ουγγρική. Την Πάξη. Και ενώ πλησιάζουμε στις 7, εγώ θα σας αποχαιρετήσω. Να ευχηθώ να δούμε ματσάρα το βράδυ και ας νικήσει ο καλύτερος που λένε, έτσι το κλισέ, Ισπανία ή Αργεντινή. Ακολουθεί Αποστόλης Λιβάνιος. Πριν μπει ο Αποστόλης Λιβάνιος, θα έχουμε Κώστα Μιαόλη με αθλητικό δελτίο. Έχω να ευχαριστήσω τον έρχοντο Κυριαζόπουλο που ήταν δίπλα μου αυτό το 2 ώρο στον ήχο και στις μουσικές επιλογές. Να ευχαριστήσω και την Κωνσταντίνα Πανούτσου που ήταν έξω στην δημοσιογραφική υποστήριξη, στην παραγωγή. Καλή συνέχεια στην ακρόαση. Σας εύχομαι καλό βράδυ και καλό τελικό να έχουμε.

0: Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
4: Για πάντα.
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
5: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
5: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
6: Μεταξύ μας τώρα. Γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκπτώσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου. Και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
7: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια.

0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM 7, στο μικρόφωνο Κώστας Μιαωλής. Παίκτη του Παναθηναϊκού αποτελεί και επίσημα ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, που ανακοινώθηκε από την Πράσινη ΠΑΕ. 27χρονος Ολλανδός στόπερ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Ρεπό έχουν σήμερα οι ποδοσφαιριστές του Τριφυλλιού. Ο Ροταχός για sold out τα εισιτήρια για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Πάξη. Δυνατά για την απόκριση του Kings Kangwa από τη Χάπολ Μπερσεβά έχει μπει η ΑΕΚ σύμφωνα με ζαλινά δημοσιεύματα. Όπως αναφέρει το tweet του Όρι Κούπερ, η Ένωση έχει καταθέσει πρόταση για τον 27χρονο μέσο από τη Ζάμπια. Μείνει άδεια 4 ημερών έχουν από σήμερα οι παίκτες. Επιστροφή στην Ολλανδία για το δεύτερο μέρος της προετοιμασίας την Πέμπτη. Το βράδυ της Τετάρτης αναμένεται στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού Κόντι Μίλερ Μακιντάρ, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο με τους Ερυθρολευκούς. Θεσσαλονίκη για τον Πάκο Τσέντι Όσμαν για να ολοκληρώσει και το τυπικό σκέλος της μεταγραφής του στον Δικέφαλο του Βορρά. Αύριο στις 18:30 είναι προγραμματισμένη η επίσημη παρουσίαση του Τούρκου Φόργουρτ στο Παλατάκι, όπου το παρόν θα δώσει και ο μεγαλομέτωχος ΣΚΑ Τέλης Μιστακίδης. Σε προχωρημένο στάδιο, οι διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού με τη Σεβίλη για τον αριστερό μπακ, όσο σύμφωνα με τους Ισπανούς, παράλληλα η Θρόλευκη είναι κοντά στην απόκριση του Γερμανού τερματοφύλακα Στέφαν Ορτέγκα, ενώ δεν προκύπτει από το ρεπορτάζ σενάριο για τον πρώην γκολκίπερ του ΠΑΟΚ Ντομίνικο Τάσκι. Στη βοήθεια του συμπατριού του Αλεξάνδρ Γερμέγεφ για την προσαρμογή του στον ΠΑΟΚ αναφέρθηκε ο Τάχ Άλι σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Σουηδία. Είμαι έτοιμος να αγωνιστώ, το μήνυμα του 28χρονου εξτρέμ ρεπό σήμερα για τους παίκτες που επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις ενώπιον του Νταμού Κιέβου. Παίρνει εισιτήρια ο Δικέφαλος του Βορρά για το ματς στην Πολωνία. Όποιος δεν έχει πρωταρχικό στόχο να παίξει στον Παναθηναϊκό, άκτορ δεν έχει θέση στην ομάδα. Το σχόλιο του ιδιοκτήτη της Πράσινης ΣΚΑΕ Δημήτρη Γιανακόπουλου σε ερώτηση φιλάθλου για τις αποχωρήσεις των Όσμαν και των Λιόπουλου. Δεν έχετε καταλάβει ποιος επέστρεψε, δεν έχετε καταλάβει ποιες στην Παναθηναϊκό σε πλήρη συστράτευση, πρόσθεσε. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε 2-1 σετ τον Βέλγο Ραφαήλ Κολινιόν στο τελικό τουρνουά του Κριστάλ και κατέκτησε τον 13ο τίτλο της καριέρας του. Στις 8 η Μαρία Σάκαρη κοντάρεται με την Τσέχα Μπάρμπαρα Κρετσίκοβα στον τελικό του Athens Open με κάλυψη από δύο σπορ. Τελευταία είναι Ελλάδα προπόνηση σήμερα για τον Άρη, με τους παίκτες να έχουν ρεπό αύριο και την Τρίτη να αναχωρούν για την Ιταλία για το δεύτερο στάδιο της προετοιμασίας. Όπως ανακοίνωσαν οι κίτρινοι, στις 26 του μήνα θα δώσει φιλικό με την Αταλάντα και στις 30 αντίστοιχα με τη Μόντσα, επιστρέφοντας στη Θεσσαλονίκη την επόμενη μέρα. Την πώληση του Χρήστο Αλμύρα στην Τζουγκάρδεν ανακοίνωσε ο Αστέρας Άκτορ με τον 21 ετών μέσο να υπογράφει μέχρι το 2030 με τη σουηδική ομάδα, ενώ σύμφωνα με το ρεπορτάζ το κόστος μεταγραφής ανέχεται κοντά στο 1 εκατομμύριο ευρώ. Ωρα θέψη στο New Jersey, Αργεντινή και Ισπανία κοντά στο συντολικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Αλμπισελέστε να θέλει να διατηρήσει τα σκύπτρα της και την Κούρια Ρόχα να διεκδικεί το δεύτερο τρόπαιο της ιστορίας της. Σέντρα στις 10 και τηλεοπτική κάλυψη από ΕΡΤ 1 και 2 σπορ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι να ακολουθεί στο μικρόφωνο ο Απόστολος Λιβάνιος.
0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Λοιπόν, ναι, θες να κάνεις την προκάτη εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
3: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Win Sport FM.
2: Σε θαυμάζω.
3: 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα 4 με 8.
4: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
2: Ωρε φίλε.
5: Ακολουθεί η αθλητικό δελτήσεων των 10. Και αυτών δελτήσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί. Γιατί.
6: Γιατί. Αχ, γιατί.
7: Πάνω τι. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Ο Τετέι μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ.
8: Παρακαλώ.
9: Καλησπέρα.
8: Έλα, ο Στέλιος του μένα από τη Σάλπη. Τι κάνεις, Ερακλή μου?
9: Από τη Σάλπη. Από Σαμονή.
8: Όχι Σαμονή. Ναι. Από τη Σάλπη, από το Βεργόρ.
9: Από το Γρηγόρη.
8: Από το Βεργόρ, πιο γρήγορο. Πιο Γρηγόρη.
10: Γελάς, ε.
9: Μα είπε, είναι Γρηγόρη. Έχω Γρηγόρη, εντάξει.
11: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, έστω και σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
12: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο
6: μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια.
10: Αυτά φυλάκια.
6: Στην Ιδρία.
10: Εντάξει.
6: Και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου.
13: Και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω.
14: Να σου πω κάτι.
6: Πάμε.
14: Θα πάρεις μία κόρτσι δικιά σου.
6: Ναι.
14: Και σφύριξα κιόλας.
6: Ναι.
14: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Ναι. Έχω φέρει πολλά σίγμα.
6: Ναι. Σου σφυρίζω.
15: Γίνεται τώρα στο σημείο ποντέρσε. Ρε Ντάνιελ, τώρα μου κάνεις τη Ραμπόνα.
16: Ραμόνα, αυτή είμαι.
15: Δηλαδή.
17: Πήγες από τον Κηφισό μια μέρα. Έχανες 3 ώρες να πας. Την άλλη μέρα πάνω από τον Κηφισό. Πήγαινε από άλλο δρόμο.
18: Είναι δυνατόν.
17: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη την ώρα που περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
18: Δεν είναι δυνατόν.
17: Πήγαινε από τη Γαμοστέρνα. Γαμοστέρνας.
18: Τσικαγιόπουλος!
19: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWinSport FM.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είστε συντονισμένοι στο Wings Sport FM, 4,6. Είμαστε λίγα λεπτάκια μετά τις 7 και μαζί θα πάμε μέχρι τις 9 με τον Πάνο που να βρίσκεται στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές, την Κωνσταντίνα Πανούτσου στην παραγωγή της εκπομπής, ενώ στο μικρόφωνο για αυτές τις δύο ώρες στο περίπου θα είναι ο Αποστόλης Λιβάνιος. Εσείς μπαίνετε στο site του Big Win Sport FM, στο sport.fm.gr. Βλέπετε ότι υπάρχει στην επικαιρότητα σε αθλητικό και μη επίπεδο. Και κλικάντας πάνω δεξιά στην ειδική ενότητα Radio Live, μπορείτε να μας ακούτε ζωντανά από όλο τον κόσμο. Και εφόσον το επιθυμείτε, πληκτρολογείτε στο ειδικό πλαίσιο που υπάρχει το μήνυμά σας και μας το στέλνετε εντελώς δωρεάν. Πληκτρολογείτε στο ειδικό πλαίσιο που υπάρχει το μήνυμά σας και μας το στέλνετε εντελώς δωρεάν.

για Κυριακή και μάλιστα 19 Ιουλίου, δεν τη λες και ήσυχη Κυριακή. Αφενός υπάρχει ο τελικός του Μουντιάλ, αυτό το γνωρίζαμε. Η μεγάλη μάχη ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή, η οποία είναι προγραμματισμένη για τις 10 το βράδυ και θα διεξαχθεί στο Νιου Τζέρσι. Αλλά έχουμε και εδώ στα δικά μας αρκετή μπόλικη επικαιρότητα. Πριν από λίγο ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον Φαν Ντρόγκελεν. Ξέραμε εδώ και λίγα 24 ώρα ότι έχει κλειδώσει τη συγκεκριμένη μεταγραφή ο Παναθηναϊκός, και σήμερα πριν από λίγο ανακοίνωσε την απόκτηση του 27χρονου Ολλανδού αμυντικού, ο οποίος αποκτήθηκε από τη Σάμσουσπορ υπογράφοντας ένα συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών και πλέον ανήκει έτσι στο δυναμικό του Παναθηναϊκού, ο οποίος αποκτά μετά το Εφράι άλλον έναν κεντρικό αμυντικό από την Ολλανδία. Παίκτης λοιπόν του Παναθηναϊκού εδώ και λίγα λεπτά, εδώ και όχι λίγα ακριβώς, πάνω από μισή ώρα, είναι ο Φαν Ντρόγκελεν. Παράλληλα υπάρχει επικαιρότητα και στην ΑΕΚ, έχει γίνει γνωστό το όνομα του Κάνγκουα εδώ και λίγες ώρες. Το είδηση εκτός ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος απασχολεί έντονα την ΑΕΚ ο συγκεκριμένος, είναι ότι διέρεσε όνομα για την Ένωση. Κάτι που είναι πολύ δύσκολο επί εποχής Χαβιέρ Μπάλτα στην ΑΕΚ, η οποία παίζει δυνατά, χτυπάει δυνατά την συγκεκριμένη περίπτωση του Kings Kangu, ο οποίος είναι ένας χαφ με αρετές στο επιθετικό κομμάτι, διότι στην πρώτη σκέψη ότι η ΑΕΚ πάει για έναν παίκτη στα χαφ, το μυαλό πολλών πάει στον Πινέδα, διότι μόλις αποχώρησε από την ΑΕΚ για να συνεχίσει την καριέρα του στη Μοντερέι, αλλά είναι ένας παίκτης ο οποίος είναι πιο επιθετικό γενής, πιο γλυκός στο επιθετικό κομμάτι σε σχέση με τον Πινέδα, οπότε μάλλον θα πάει για μια άλλη κίνηση η ΑΕΚ, όπως φαίνεται, για να καλύψει το κενό του Μεξικανού, ο οποίος έχει ανταμώσει ξανά με τον Ματίας Αλμέιδα αυτή τη φορά στην Μοντερέι.

Ο Κίνγκς Κάνγκο, ο οποίος είναι ένας παίκτης από τη Ζάμπια, ένας χαφ από τη Ζάμπια, 27 ετών, αγωνίζεται στην ΧΑΠΟΕΛ Μπερσεβά από το 2024. Και ένας παίκτης ο οποίος όχι απλά έχει γνώμη ο Χαβιέρ Μπάλτα, έχει και ο Μάργο Νίκολς, πολύ απλά διότι τον αντιμετώπισε δύο φορές την περασμένη σεζόν με την ΑΕΚ. Όταν είχε αγωνιστεί και στα δύο μάτς, 90 λεπτά στα προκριματικά του Conference League, στη νίκη 1-0 της ΑΕΚ και στο 0-0 ανάμεσα στις δύο μάτς, για παίξει στα δύο παιχνίδια, 27χρονος ποδοσφαιριστής, ο οποίος είπαμε είναι τα τελευταία δύο χρόνια στους Ισραηλινούς. Οι πιο γνώστες ομάδες στις οποίες έχει παίξει είναι ο Ερυθρός Αστέρας, στον οποίο ήταν από το 2022 έως το 2024, μια διετία. Ενδιάμεσα έχει αγωνιστεί δανεικός στην Kortrijk ο Κάγκουα, ο οποίος σε αυτό το διάστημα, σε αυτή τη διετία, με τον Ερυθρό Αστέρα έχει 56 συμμετοχές με 12 γκολ και 9 assist, ενώ στην Kortrijk σε αυτό το διάστημα που αγωνίστηκε δανεικός είχε 12 συμμετοχές με 2 assist ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής. Την περασμένη σεζόν ως παίχτης της ΧΑΠΟΕΛ, γιατί εντάξει έχει ενδιαφέρον το πιο φρέσκο της ιστορίας, έκανε 40 συμμετοχές με 12 γκολ και 11 assist ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, ο οποίος είναι έτσι, παίζει πολύ δυνατά για την ΑΕΚ.

Αυτά λοιπόν λίγο πολύ για την ΑΕΚ. Ένας φίλος λέει ότι έχει χαλάσει του Κάγκουα, μάλλον έχει κάποιες δική του πληροφόρηση, δεν ούτε έχει κλείσει ο Κάγκουα, ούτε έχει χαλάσει με τα τωρινά δεδομένα. Αυτά λοιπόν λίγο πολύ τα νέα για την ΑΕΚ. Ούτως ή άλλως μπορείτε να μπαίνετε στο sportpavlafm.gr να βλέπετε, να διαβάζετε το ότι υπάρχει στα νέα της ΑΕΚ, αλλά και να ακούσετε και τα σχετικά ηχητικά αποσπάσματα. Έχει μιλήσει και ο Κώστας και την Τζόγλου τώρα το απόγευμα στην εκπομπή του Δημήτρη Παπαδήμα, και νωρίτερα είχε μιλήσει και ο Γιώργος Σακύρης στους μπάσκετους, μεταφέροντας τα τελευταία νέα της ΑΕΚ. Είπαμε και για τον Παναθηναϊκό, και έχει στείλει ένα μήνυμα ένας φίλος ότι για τον Φαντρόγγελ, ότι τον τελευταίο παίχτη, το τελευταίο απόκτημα του Παναθηναϊκού, το Φαντρόγγελ, ότι είναι δυναμικός παίχτης, είναι σκληρός παίχτης, και ότι η επιθετική των άλλων ομάδων θα φάνε καλά με το συγκεκριμένο παίχτη, ότι θα είναι έτσι ένας πολύ δύσκολος αντίπαλος. Τους ή άλλως έχει και ένα καλό βιογραφικό συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής, και γι' αυτό επέμεινε πολύ, έδειξε υπομονή και αποφασιστικότητα εν τέλει ο Παναθηναϊκός για να τον αποκτήσει το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή.

Στα του Ολυμπιακού υπάρχουν αρκετά ανοιχτά μέτωπα όσον αφορά το κομμάτι της ενίσχυσης, το κομμάτι το παρεδώσε, και λέω παρεδώσε διότι είναι και το θέμα του Τζολάκη πολύ ψηλά, με τη Χαλ, όπως είχε κυκλοφορήσει τα προηγούμενα 24 ώρα, να είναι πάρα πολύ κοντά στην απόκτησή του. Υπάρχει ούτως ή άλλως και η δήλωση από πλευρά Χαλ που επιβεβαίνουν ότι είναι πολύ κοντά ο Τζολάκης, οπότε το θέμα του αντιτζολάκη παράλληλα είναι και αυτό ένα θέμα που απασχολεί έντονα, όπως φυσικά του δεξιού μπακ με τον Σάλιακα, τον Μανουλή Σάλιακα, να είναι κοντά στην επιστροφή του στους Πειραιώτες, και από εκεί πέρα είναι και το θέμα του αριστερού μπακ με τον Όσο να βρίσκεται στο προσκήνιο, τον Όσο της Σεβίλης, για να έρθει και να κουμπώσει με Μπρούνο η Ορτέγκα, με Μπρούνο το πιθανότητα σενάριο, γιατί παίζει πολύ έντονα το σενάριο να παραχωρηθεί ο Ορτέγκα, για να δούμε, στη River Plate, κάπου αλλού. Και από εκεί και πέρα φυσικά ο Ολυμπιακός ψάχνει ένα βαρβάτο χαφ, και είναι ένα, με το θέμα του Άμραμπατ να έχει ατονίσει κάπως όπως φαίνεται, αλλά γενικότερα ψάχνει έναν έτσι πολύ δυνατό χαφ ο Ολυμπιακός, έναν παίχτη επίπεδου για τα χαφ. Είχε ακουστεί στο πρόσφατο παρελθόν και το θέμα του Μπρότζοβιτς, να δούμε ποιος είναι αυτός ο παίχτης ο οποίος θα αποκτηθεί για τα χαφ. Έχει στείλει μήνυμα και ένας φίλος ότι είχε ακουστεί για επιθετικό, για εξτρέμαρο. Τώρα δεν ξέρω αν εξτρέμαρο θα πάρει κάτι άλλο δυνατό Ολυμπιακός. Πρόσφατα ανακοίνωσε τον Ρόκα, τον οποίο τον είδαμε να μπαίνει ως αλλαγή στο φιλικό με τον Άγιαξ. Αν δεν πουληθεί και ο Λουίζ, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να κάνει ο Ολυμπιακός εκεί, γιατί έχουν μαζευτεί ήδη αρκετοί παίχτες, ειδικά από τη στιγμή που ο Ροντινέ υπολογίζεται για half extreme. Δεν υπολογίζεται το τελευταίο διάστημα, σίγουρα δεν υπολογίζεται στο φετινό καλοκαίρι, με το πώς το ίδιο έχει το θέμα ο Χωσέ Λουίζ με τη Λίμπαρ, ως back από τον Βάσκο προπονητή.

Νωρίτερα έφτασε στη Θεσσαλονίκη έστω και μια μικρή καθυστέρηση, έστω και μια μικρή παράταση που πήρε η άφηξή του ο Τζέντι Όσμαν, ο οποίος αποθεώθηκε από τον κόσμο του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ ήταν η νέα ομάδα του Τούρκου Άσο, ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια αγωνίστηκε στον Παναθηναϊκό, αλλά με αυτή την πολύ δυνατή πρόταση που έκανε ο ΠΑΟΚ τον κατάφερε να αποσπάσει τον και του Παναθηναϊκού και του παίχτη. Και ο Διεθνής Άσος αγωνίζεται στο Τριφύλι, έχει κάνει και μια ανάρτηση μέσω της οποίας αποχαιρετά τους πράσινους ο Τσέντι Όσμαν, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι κάποια ταξίδια μένουν αξέχαστα. Αναφέρει μεταξύ άλλων ότι αυτό δεν είναι ένα αντίο, είναι ένα μήνυμα ευγνωμοσύνης και ότι κάποια ταξίδια μένουν αξέχαστα, όχι για το πόσο διαρκούν, αλλά για το πόσο βαθιά σε κάνουν να νιώσεις. Αναφέρει πιο κάτω ότι ήταν απίστευτη η υποστήριξη που είχε από τον κόσμο του Παναθηναϊκού και λέει ότι φεύγω με τεράστια ευγνωμοσύνη και με αναμνήσεις που θα έχουν πάντα μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Ήταν μεγάλη τιμή να φορέσω αυτή τη φανέλα. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους συμπαίκτες μου, το προπονητικό επιτελείο και όλους όσοι εργάζονται στο σύλλογο, με τους οποίους μοιράστηκα τον ίδιο ενθουσιασμό και ονειρευτήκαμε μαζί αυτά τα δύο χρόνια. Πέρασα δύο υπέροχα χρόνια με υπέροχους ανθρώπους. Κάποια αντίο δεν είναι πραγματικά ένα τέλος, γιατί ποτέ δεν αφήνεις ολοκληρωτικά έναν τόπο που άγγιξε την καρδιά σου. Ευχαριστώ Αθήνα, ευχαριστώ Παναθηναϊκό, αναφέρει μεταξύ άλλων ο Τζέντι Όσμαν. Μπορείτε να μπείτε στο sportpavlefm.gr να διαβάσετε όλο το μήνυμα. Είναι έτσι μακροσκελές, είναι ωραίο, είναι συγκινητικό από την πλευρά του Άσου, του Τούρκου Άσου, ο οποίος έδειξε, δείχνει ότι δέθηκε πολύ με τον Παναθηναϊκό και όπως αναφέρει, εντάξει, πολλές φορές είναι τετριμένο, αλλά δείχνει έτσι να μην λέει ένα απλά ξέρω αντίο στον Παναθηναϊκό ο Τζέντι Όσμαν. Θα κάνουμε μια διακοπή τώρα. Δελτίο ειδήσεων μέσω του Sky, απαραίτητες διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στην εκτίμηση ότι η φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στο πάτημα Κοροπίου ελέγχεται, προχώρησε μιλώντας τον Sky ο δήμαρχος Κροπίας Δημήτριος Κιούσης. Οι ένοπλες δυνάμεις της Ιορδανίας ανακοίνωσαν ότι κατέριψαν τρεις Ιρανικούς πυράβλους που είχαν στόχο τη χώρα, μετέδωσε κρατική τηλεόραση. Ένας ακόμα Ιρανικός πύραυλος έπεσε στο έδαφος της Ιορδανίας χωρίς να προκαλέσει θύματα ή υλικές ζημιές. Το Ισραήλ θα απαντήσει με σφοδρότητα εάν δεχθεί επίθεση από το Ιράν, προειδοποίησε σήμερα ο Υπουργός Άμυνας της χώρας μετά την αναχέτηση ενός Ιρανικού πυράβλου που στόχευε το λιμάνι της Άκαμπα στην Ιορδανία. Στο Κουβέιτ πραγματοποιήθηκε η Ιρανική επίθεση εναντίον ενός εργοστασίου εφαλάτωσης και παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά στις εγκαταστάσεις. Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας με αντικείμενο τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται από αύριο Δευτέρα έως και την Τετάρτη. Στη διάσωση περίπου 60 μεταναστών προχώρησε το λιμενικό νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας. Άλλοι 47 μετανάστες διασώθηκαν από τους καλούς λιμένες του Ηρακλείου Κρήτης. Τις ορούς δύο ανδρών και ενός κοριτσιού αγνώστων λοιπόν στοιχείων εντόπισαν σε προχωρημένη σύψη οι αρχές ανοιχτά της Στήλου στη θαλάσσια περιοχή Κορινού, Κατερίνης και στην Κο αντίστοιχα. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επιβεβαίωσε ότι στηρίζει την κίνηση του Υπουργού Δικαιοσύνης για την απονομή Χάριτος σε Κοσματοπόλη που καταδικάστηκε και σε κάθεξη 14 ετών για τη δολοφονία δύο ατόμων που λίστεψαν το κατάστημά του. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 38 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
4: Coach.
3: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
4: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
3: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
5: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου κυπέλου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριαντάφυλλος.

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6.

Λοιπόν, επανήλθαμε με Wings Sport FM μετά 4,6. Ακούσατε και την πολιτική ενημέρωση μέσω του Sky, τις απαραίτητες διαφημίσεις. Και δεόμαστε να διαβάσουμε και τα μήνυματά σας. Φυσικά θα μιλήσουμε για τελικό, αφού αναφέραμε έτσι τα πιο φρέσκα. Εντάξει, ξέρουμε ο τελικός είναι στις 10. Προφανώς είναι το μεγάλο γεγονός της ημέρας, το μεγάλο γεγονός του καλοκαιριού. Ο τελικός του Μουντιάλ σε αυτό το ανανεωμένο φορμάτ του Παγκοσμίου Κυπέλλου με τις 48 ομάδες. Δυστυχώς μία από αυτές δεν ήταν η δική μας εθνική. Τέλος πάντων, ήρθε η ώρα του τελικού, για πότε πέρασε η φάση των ομίλων, τα νοκάουτ 32-16, τα προημιτελικά. Και τώρα που φτάσαμε μετά τα ημιτελικά στον τελικό ανάμεσα στην Ισπανία και την Αργεντινή, ένας φίλος ρωτάει με ποια ομάδα θα είμαι απόψε. Δεν έχει αναφέρει ονοματάκια, αλλά νομίζω από τη διατύπωση καταλαβαίνω ποιος είναι. Δεν μπορώ να πω ότι είμαι με μια ομάδα. Αν θες να το δούμε το πιο θεωρώ πιο δίκαιο, ώστε πια θα ωραίο να είναι πιο δίκαια κατάληξη του τελικού, παρότι εντάξει αυτά κρίνονται και βάσει της απόδοσης που θα έχει κάθε ομάδα στον τελικό, αλλά βάσει των όσων έχουμε δει έως τώρα, ποδοσφαιρικά πιο νορμάλ και πιο δίκαιο θεωρώ να το σηκώσει η Ισπανία. Θα μου πεις, θεωρείς ότι είναι δίκαιο να χάσει αυτός ο Μέση με τις εμφανίσεις που κάνει και σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο στα 39 του το τρόπαιο? Δεν ακούγεται τόσο δίκαιο. Θεωρητικά, συνολικά, θεωρώ πιο δίκαιο πάντως να το πάρει η Ισπανία, και αν με ρωτάς, θεωρώ ότι έχει τις περισσότερες πιθανότητες για να κατακτήσει αυτό το τρόπαιο η Ισπανία και να επιστρέψει στην κορυφή του κόσμου.

Για τον φίλο που ρωτάει αν θα έχει μετάδοση ο σταθμός, φυσικά θα έχει μετάδοση του τελικού. Θα την κάνει ο Κώστας Μιαούλης, ο οποίος έχει συνέσει τη φωνή του τα τελευταία χρόνια με τα συγκεκριμένα τουρνά. Ούτως ή άλλως, προφανώς ο Κώστας κάνει και πάρα πολλά χρόνια μεταδόσεις και ωραίες μεταδόσεις, αλλά τα τελευταία χρόνια τον έχετε ακούσει, συνηθίσει να είναι αυτός ο οποίος σας ενημερώνει για τις συγκεκριμένες αναμετρήσεις. Είναι ενδιαφέρον το στοιχείο, κοίταζα λίγο πριν, ότι σε παγκόσμιο κύπελο, παρότι είναι δύο ομάδες, η Ισπανία και η Αργεντινή, οι οποίες προφανώς και διακρίνονται, πολλές φορές πηγαίνουν πολύ μακριά, έχουν κατακτήσει και το τρόπαιο, το έχουν σηκώσει, έχουν αυτή την χαρά. Είναι η μόλις δεύτερη συνάντησή τους στο παγκόσμιο κύπελο, σε τελικά παγκόσμιου κυφέλου. Προφανώς δεν μπορούν να κοντραριστούν ούτως ή άλλως. Είναι η πρώτη τους συνάντηση μετά το 1966. Τότε είχαν κοντραριστεί στη φάση των ομίλων. Είχε επικρατήσει 2-1 η Αργεντινή το 1966. Και αυτό είναι μόλις το δεύτερο ραντεβού τους στα τελικά του παγκόσμιου κυπέλου.

Την άποψή μου την είπα λοιπόν για τον τελικό, οπότε θέλω και την δική σας γνώμη, το τι βλέπετε στο συγκεκριμένο τελικό, μέχρι να πάμε έτσι στο δελτίο, στο αθλητικό δελτίο ειδήσεων από τον Κώστα. Θα κρατήσω και σκορ, θα σας το πω δηλαδή, να δούμε ποιον θα βγάλετε εσείς νικητή. Να βγάλουμε έτσι το, πώς κάνα παλιά, το οχταπόδι που έλεγε τον νικητή, να δούμε τι λέει το κοινό του Big Win Sport 94,6.

βλέπω έχετε ξεκινήσει δυναμικά στα μηνύματα που λέτε τον τελικό του Μουντιάλ. Ένας φίλος ο οποίος δεν ξέρω, είναι βαλτός και θέλει να δημιουργήσει έτσι κόντρες ανάμεσα σε μένα και στον Νίκο του Σταματέλο. Έχει την ώρα μηνύμα, λέει, ο μοναδικός τρόπος να χάσει ο μέσος τρόπο είναι να παρευρεθεί στο γήπεδο απόψε ο Σταματέλος. Έλα, θα είναι κακό, λοιπόν, είστε καγεντεργείς. Και έχει στείλει και άλλα μηνύματα, με προκαλεί για να βάω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Λοιπόν, ένας άλλος φίλος λέει 3-2 Αργεντινή και όλα τα γκολ Μέση και Γιαμάλ. Αν και μεγάλος φίλος φαν του Μέση, η Ισπανία θα παίξει σωστά, θα κερδίσει σήμερα. Θα ήθελα ωστόσο να το σηκώσω ο Μέση για να ολοκληρώσει το καλύτερο ποδοσφαιρικό παραμύθι που έχει βγει. Μας αναφέρει ο Κώστας από την πανέμορφη Θάσο.

Αφού σας ενημερώσω ότι σε λίγη ώρα είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει το μάτς ανάμεσα στην Μαρία Σάκαρη και την Μπάρμπορα Κρετσικόβα, είναι για τον τελικό του Athens Open. Διεκδικεί έτσι τον τίτλο μπροστά σε ελληνικό κοινό και όλα. Μάλιστα, η Ελληνίδα τενίστρια. Να σας πω ότι λίγο μετά τις 8 θα έχουμε και ρεπορτάζ σιγά σιγά.

0: Εντάξει, μας χάλασε τα πλάνα, όχι πως μας χαλάει γενικότερα. Ο Ηρακλής, θα τον έχουμε τώρα, τον Ηρακλή Ατύπα, για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Γιώσου φίλε, τι κάνεις?
1: Τι κάνεις αδερφέ μου, είσαι καλά?
0: Καλά, καλά, εσύ?
1: Μια χαρούλα. Εδώ στο Ρότερνταμ, έχει χειμωνιάζει εδώ.
0: Ναι.
1: Δύο μέρες. Ναι. Λοιπόν.
0: Και χτες έριχνε. Και στο φιλικό έριχνε. Για πες.
1: Και πάμε να τα πάρουμε λίγο, ξέρεις, με τη σειρά. Mm-hmm. Γιατί υπάρχουν αρκετά πράγματα τα οποία έχουν βγει και να μπορέσουμε, ξέρεις, να τα βάλουμε, ξέρεις, σε μια τάξη για τον κόσμο περισσότερο. Πάμε. Το πρώτο θέμα που θα αναλύσουμε θα είναι την περίπτωση του Κωνσταντίνου Τζολάκη.
0: Ναι.
1: Ο Τζολάκης είναι ένα παιδί που βοηθούν από τις ακαδημίες και που φυσικά και ο Ολυμπιακός θέλει να τον να έχει στο δυναμικό του, αλλά ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής αυτό που θέλει είναι να πάει να παίξει σε ένα πολύ καλύτερο προτάσμα όπως είναι αυτό της Premier League. Mm. Ο Ολυμπιακός δεν έχει συμφωνήσει με τη ΧΑΛ. Βρίσκεται σε συζητήσεις με τη ΧΑΛ. Δηλαδή μπορεί, ας πούμε, χθες να έβγαινε από την αγγλική ομάδα και ακόμα και δηλώσει τον προπονητή ότι κατά 95% είναι παίκτης. Αλλά ακόμα δεν έχει τελειώσει τον deal. Απλά συνεχίζονται οι συζητήσεις. Είναι πιθανό και θέλει να συμβεί και θέλει να συνεχίσει την καριέρα του στην Premier League ο διεθνής τερματοφύλακας. Αλλά πρέπει να υπάρχει οριστική συμφωνία. Και το θέμα που υπάρχει, που είναι, ας πούμε, μπορώ να σου πω, ας πούμε, ξέρω, υπάρχει μια πίεση στον Ολυμπιακό, είναι το συμβόλαιο που πλήθη λίγη του χρόνου.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός θα έχει ένα όφελος αν πουληθεί τώρα ο Τζολάκης, αφού δεν ανανεώνει. Ο Ολυμπιακός δεν είχε θέμα να ανανεώσει το Τζολάκη. Είναι ότι ο παίκτης θέλει να ανοίξει τα φτερά, πάει σε ένα διαφορετικό πρωτάθλημα. Mm-hmm. Η απόφαση του είναι σεβαστή και είναι και κάτι το οποίο είχε ξεκινήσει από πέρυσι, δεν είναι δηλαδή κάτι καινούριο. Ότι απλά φέτος, επειδή του χρόνου λύγει το συμβόλαιό του, έχουν και είχαν φουντώσει και φήμες, και θα θυμάσαι και εσύ, αδελφέ μου, πόσα δημοσιεύματα και πόσες ομάδες.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, η ΧΑΛ είναι αυτή η οποία έχει κάνει πρόταση στον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός βρίσκεται σε συζητήσεις με την αγγλική ομάδα και περιμένουμε τις εξελίξεις στο συγκεκριμένο θέμα. Ένα.
0: Mm-hmm.
1: Πάμε τώρα στο νόσο που είχα βγει και το μεσημέρι και είχα πει, ξέρεις, από τα δημοσιεύματα από την Ισπανία που γράφουν ότι, επειδή πήρε και αριστερό μπάκι σε Βίλη, ότι όσο είναι υποστηρίζουν οι Ισπανοί ότι όσο είναι κοντά προσωπικά θα κρατήσει θα μιλά την μπάλα όσον αφορά τη μεταγραφή, ότι ναι μεν φαντάζεται ότι είναι κοντά, αλλά το θέμα είναι ότι και η περίπτωση του όσο, όπως και όλες τις περιπτώσεις, την τελική απόφαση την παίρνει ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Στην περίπτωση του Όσο, ο προπονητής, γιατί έκανε διαπραγματεύσεις ο Ολυμπιακός με τη Σεβίλη, είναι υπαρκτό το θέμα, δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο ότι είναι ένα μεταγραφικό σενάριο το οποίο είχε ακουστεί. Όντως υπήρχαν οι συζητήσεις του Ολυμπιακού, είχαν έρθει σε επαφή με τη Σεβίλη και έδινε και ένα πολύ καλό ποσό ο Ολυμπιακός για την απόκτηση του αριστερού μπακ. Το θέμα είναι ότι ο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ για τη συγκεκριμένη περίπτωση δεν ήταν συμφωνός στο τέλος.
0: Ναι.
1: Δηλαδή που μπορούσε να προτιμάει κάτι πολύ καλύτερο. Και βέβαια και πάντα η περίπτωση του αριστερού μπακ έχει πάντα και σχέση με τα αριστερά μπακ τα ήδη που ήδη υπάρχουν στον Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή μπορεί ο Ολυμπιακός να έχει τρία αριστερά μπακ. Παράδειγμα τι θα γίνει π.χ. και με την περίπτωση του Ορτέγκα και του Ρίβερ. Αλλά αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όσο τέλος. Δηλαδή για να το πούμε έτσι απλά, ότι αυτόν έκοψε με τη Λίμπαρ, τέλος δεν μπορεί να συνεχίσει ο Ολυμπιακός στις διαπραγματεύσεις, είναι καθαρά θέμα απόφαση του προπονητή του Ολυμπιακού, του Βάσκου Τεχνικού.
0: Ναι, τώρα, και ξέρουμε ότι σε αυτά τα θέματα έχει συγκεκριμένη λογική. Άμα δεν θέλει να παίχτη.
1: Μα ναι, είναι κάθετος αυτό. Δεν πρόκειται να, ξέρεις, να λέμε να ρίξει λίγο νερό στο κρασί. Δεν υπάρχουν αυτά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και έτσι πρέπει να λειτουργεί και μια ομάδα. Δηλαδή σου λέει, είναι ο Χωσέ Λουίς με την Λίμπαρ στον πάγκο του Ολυμπιακού, υπάρχουν τα θέλω του με την Λίμπαρ και έτσι βαδίζει και ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός φυσικά έχει κάνει επαφές και έχει λίστα με πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές. Δηλαδή όπως και έχω πει, άπερες φορές έφυγες στη θέση του οχταριού, δηλαδή που ο Ολυμπιακός θέλει να παίξει οπωσδήποτε στον άξονα, μπορεί και δύο, αλλά σίγουρα θα πάρει,
0: mm-hmm.
1: νομίζω ότι τα ονόματα τα οποία θα βγουν καινούργια ονόματα στην πορεία.
0: Mm-hmm.
1: Κλείνει και αυτό το κομμάτι. Τώρα, επειδή mm-hmm. από κάποιους ήρθε στην επιφάνεια και πάλι η ιστορία Α, με τον... Μισό λεπτό, γιατί δεν σας ακούω καλά.
0: Ναι, εμείς ακούμε.
1: Ιστορία με τον Στάνι. Ο Ολυμπιακός όντως έκανε μια πολύ μεγάλη πρόταση, την οποία την αποδέχτηκε του τον Γκόρετς. Αλλά όπως έχουμε πει, επανειλημμένος, την τελευταία στιγμή ενώ είχαν συμφωνήσει με την Λουτοκόρετς οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, ο εκπρόσωπος του παίχτη και ζήτησε πολύ μεγαλύτερη προμήθεια, αλλά και η πλευρά του παίχτη ζήτησε σχεδόν το διπλάσιο συμβόλαιο. Mm-hmm. Και έτσι στράβωσε η μεταγραφή του Στάνης και δεν υπάρχει ότι παραμένει στην επικαιρότητα και θα ασχοληθεί ξανά ο Ολυμπιακός με τη συγκεκριμένη περίπτωση.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, νομίζω ότι ξεκαθαρίσαμε πάρα πολλά όσον αφορά το μεταγραφικό κομμάτι, που όντως ο Ολυμπιακός ψάχνεται και θέλει να βρει παίχτες για να ενισχυθεί και να ενισχυθεί ακόμα περισσότερο. Γιατί σε κάποιες θέσεις όπως στα Stopper έχει γίνει upgrade, μην το συζητάμε. Mm-hmm. Το θέμα να δούμε και τι θα γίνει σε άλλες κοινήσεις. Και αν ρωτάς και αλλά προσωπική μου άποψη είναι ότι αυτή τη στιγμή ο Ολυμπιακός αυτό που χρειάζεται είναι ένα δεύτερο δεξιμπακ, να υπάρχει πίσω από τον Μαφαίο. Με το Σάλιακα να είναι πολύ κοντά.
0: Κοντά, θα σε ρωτάω για το Σάλιακα. Ναι, ναι.
1: Ναι. Ένα. Και οπωσδήποτε παίκτη στον άξονα. Και το τρίτο κομμάτι που θα πρέπει να κοιτάξει ο Ολυμπιακός είναι να ξεκαθαρίσει το τοπίο όσον αφορά τους επιθετικούς.
0: Ναι, μεγάλο ζήτημα.
1: Γιατί αυτή τη στιγμή έχει 4 center for ο Ολυμπιακός. 4 παίκτες που παίζουν στην κορυφή. Και έφυγαν έφερα τα center for. Τώρα το απόγευμα αναμενόταν να έρθει ο Ταρέμπι που είχε πάρει την έξτρα άδεια, όπως είχαμε πει, ναι, στον αέρα του πηγούντου FM, για να ενσωματωθεί. Και στις 21 του μηνός θα έρθει και ο Ελκαμπή για να πάρει μέρος έστω στις τελευταίες μέρες του βασικού σταδίου της προετοιμασίας και κυρίως και στα δύο φιλικά που έχει δυνατά φιλικά ο Ολυμπιακός, με την Αντβέρπ στις 24 του μηνός και με την Αλκμαρ στις 25 του μηνός, και μετά επιστρέφει στη χώρα μας.
0: Ναι. Σου προκύπτει θέμα Κοτάρσκι, μια και είπαμε για τον Τζολάκη νωρίτερα?
1: Εμένα όχι. Δεν είχα βγει στον έλα, για μένα όχι, δεν μου προκύπτει. Όπως είχα πει και για τον Τατατασβίλη, ότι δεν μου προκύπτει από κάπου. Δεν λέω ότι είμαι σωστός και τις μεταγραφές αλλάζουν, αλλά δεν μου προκύπτει αυτή τη στιγμή. Δηλαδή, αν φύγει ο Κωνσταντής,
0: ναι,
1: πιο πολλές πιθανότητες έχω δίνω στον Ορτέγκα.
0: Ναι. Τη City το μπορεί. Ναι. Μάλιστα. Κάποιο άλλο ζήτημα δεν νομίζω. Του Άμραμπατ, μιας και είπες για τα χαφ νωρίτερα, έχει ατονίσει.
1: Όχι, άλλοι παίκτες. Δεν είναι θέμα να έχει ατονίσει. Δεν είναι εύκολες περιπτώσεις αυτές, παιδιά.
0: Mm.
1: Δηλαδή ο Άμραμπατ έχει συμβόλαιο 4,5 εκατομμύρια και άλλα 2 χρόνια με τη Φενέρ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν λύγει και το συμβολαιό του, δηλαδή σε ένα χρόνο. Και η Φενέρ θα θέλει ένα ποσό που μπορεί να μην είναι μεγάλο. Ας πω εγώ να μην είναι μεγάλο, επειδή τον δάνεισε πέρυσι στην Πέτης, ότι δεν τον υπολογίζουν στα πλάνα τους, ότι μπορεί να κάνουν μια καλύτερη τιμή. Αλλά και ο Άμραμπατ έχει 4,5 εκατομμύρια ευρώ συμβόλαιο για τη Φενέρ για άλλα 2 χρόνια. Δηλαδή μιλάμε για 9 εκατομμύρια ευρώ.
0: Mm. Ναι.
1: Θα καλύψει και η Φενέρ ένα ποσό, τι να σου πω.
0: Πόσο να καλύψει, θα μου πει, ναι. Μάλιστα. Κάτι άλλο δεν νομίζω υπάρχει. Θες να μας πεις και μια γνώμη για τον τελικό? Η καρδιά λέει Αργεντίνη, προφανώς.
1: Τώρα, εγώ τα πάντα. Κοίτα, θέλω να κλείσει η ιστορία του Μέση που να σηκώσει και εκτός από Αργεντίνη και που να πάρει την κούπα και μακάρι να βάλει και γκολ και να γραφτεί και το παραμύθι το δικό του όλα αυτά τα χρόνια, να κλείσει με ένα μυθικό τρόπο όλη αυτή η φοβερή παρουσία που μιλάμε τώρα για 20 χρόνια στο top επίπεδο.
0: Ναι.
1: Θεωρώ ότι η Αργεντινή, αν το δούμε και ιστορικά, η Αργεντινή πάντα τα πήγαινε καλά σε Μουντιάλ, αν εξαιρέσουμε το 86.
0: Mm.
1: Από αυτά που θυμόμαστε.
0: Ναι,
1: πάντα,
0: ναι,
1: είχε παιχνίδια στα πέναλτι. Φέτος δεν είχε παιχνίδια στα πέναλτι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή και στο Κατάρ είχε παιχνίδια στα πέναλτι και στα προηγούμενα Μουντιάλ και με αποκλεισμούς αλλά και με προκρίσεις, γιατί το έχει με τα πέναλτι, γιατί που είχε τρομερή εντύπωση ότι δεν έχει πάει κάποιο παιχνίδι της.
0: Mm-hmm.
1: Είναι μάτς στο το οποίο οι Ισπανοί είναι φοβερό ότι δεν δέχονται εύκολα γκολ. Δεν δέχονται εύκολα γκολ.
0: Στη Γαλλία δεν δέχονται και φάσεις, δηλαδή τρομερό.
1: Το μάτς με τη Γαλλία, αν μου έλεγες ότι οι Γάλλοι δεν θα έχουν τελική κάναν μία προεδρία του ως το τέλος. Mm. Δεν το πίστευα ποτέ.
0: Ναι.
1: Και όμως ο τρόπος παιχνιδιού τους ήταν καταπληκτικός.
0: Ναι.
1: Τι να σου πω. Δεν κάνω, γιατί ξέρουν με ότι υποστηρίζω, δηλαδή εγώ Ολυμπιακό και Εθνικές Αργεντινή. Mm. Γιατί όποιος έχει δει τον Diego,
0: ναι,
1: την έχει φάει την πετριά. Δεν γίνεται. Και όπως βλέπετε όλος ο κόσμος τώρα ασχολείται με τα βίντεο και τον κόσμο της Εθνικής Αργεντινής όπου γίνεται ο κακός χαμός.
0: Μάλιστα. Ωραία, Ερακλή, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Αν κάτι άλλο θα ξαναβγώ.
0: Εννοείται, εννοείται. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά από τον Ολυμπιακό μας μετέφερε όλα τα δεδομένα στα μεταγραφικά των Πειραιωτών ο Ηρακλής Αντύπας, ο οποίος παρακολουθεί και από κοντά ούτως ή άλλως το χτίσιμο των Ερυθρόλευκων της ομάδας του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στην Ολλανδία. Έχει δει και όλη την προετοιμασία και όλα τα φιλικά, τον έχετε ακούσει. Αλλά τώρα μας μετέφερε όλα τα μεταγραφικά νέα των Πειραιωτών. Έχετε στείλει και αρκετά μηνυματάκια, θα μεταφέρουμε μετά το διάλειμμα. Θα πάμε σιγά σιγά σε διακοπή. Αθλητική ενημέρωση από τον Κώστα Μιαούλη, αφού ακούσατε πρώτα τις απαραίτητες διαφημίσεις, και επιστρέφουμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Μεταξύ μας τώρα, γιατί να ψάχνεις παντού όταν ο top fashion προορισμός είναι ένας? Στο πολιτικό shopping house των Άλυμο, οι καλοκαιρινές εκτόσεις ξεκίνησαν με δεκάδες brands έως και μείον 50%. Boss, Polo Ralph Lauren, Gant, Lacoste και όλα όσα ψάχνεις για να ξεχωρίζεις με το στυλ σου και αυτό το καλοκαίρι. Θεομήτωρο 41 στον Άλυμο. Πολιτικό shopping house. The shopping destination.
2: Θα ήθελες να σπουδάσεις Sports Media? Μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο Big Winsport FM και το Κέντρο Αθλητικού Ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over. Η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
3: Με την υποστήριξη του Big Win Sport FM 94,6.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Αθλητική ενημέρωση από τον Μπίγκος Πορεφέμ στις 8, στο μικρόφωνο Κώστης Μιαουλής. Δεν προχωράει η μεταγραφή του Όσο στον Ολυμπιακό μετά από αρνητική εισήγηση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπα. Συνεχίζονται οι συζητήσεις των Ερυθρολεύκων με τη Χάλη για την παραχώρηση του Κωνσταντίνου Τζολάκη, δίχως να υπάρχει και ακόμα κάτι οριστικό. Την ενσωμάτωση του Ταρέμι τις επόμενες ώρες στην αποστολή που βρίσκεται στην Ολλανδία αναμένουν οι Πειραιώτες. Παίκτη του Παναθηναϊκού αποτελεί και επίσημα ο Ρικ Φαν Ντρόγκελεν, που ανακοινώθηκε από την Πράσινη ΠΑΕ. 27χρονος Ολλανδός στόπερ υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Ρεπό έχουν σήμερα υποδοσφαιριστές του Τριφυλλιού. Ολοταχώς για sold out τα εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα με την Πάξη. Δυνατά για την απόκτηση του Kings Kangoo από τη Χάπολ Μπερσεβά έχει μπει η Άκη σύμφωνα με Ισραηλινά δημοσιεύματα. Όπως αναφέρει σε tweet του Όρι Κούπερ, η Ένωση έχει καταθέσει πρόταση 3,5 εκατομμυρίων ευρώ συν bonus για τον 27χρονο μέσω από τη Ζάμπια. Σε άδεια 4 ημερών και την Ρώμα προπαίκτες, επιστροφή στην Ολλανδία για το δεύτερο μέρος της προετοιμασίας την Πέμπτη. Το βράδυ της Τετάρτης αναμένεται στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού Κόντι Μίλλερ Μακιντάιρ, προκειμένου να περάσει από ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει συμβόλαιο με τους Ερυθρόλευκους στην απόκτηση του 35χρονου Σέρβου Γκάρ Στέφαν Γιόβιτς για 1-1 χρόνια, ανακοίνωσε ο Ασμπέτσον. Θεσσαλονίκη για τον ΠΑΟΚ Τσεντιούσμαν, προκειμένου να ολοκληρώσει και το τυπικό σκέλος μεταγραφής στο δικέφαλο του Βορρά. Αύριο στις 6.30 είναι προγραμματισμένη η επίσημη παρουσίαση του Τούρκου Φόργου στο Παλατάκι, που αποχαιρέτησε τους φίλους του Τριφυλλιού με μήνυμα στα social media. Στη βοήθεια του συμπατριώτη του Αλεξάνδρου Γερεμέγεφ για την προσαρμογή του στον ΠΑΟΚ αναφέρθηκε ο Τάχα Άλλη σε συνέντευξη παραχώρησης στη Σουηδία. Είμαι έτοιμος να αγωνιστώ. Το μήνυμα του 28χρονου εξτρέμερ επόσημενα για τους παίκτες που επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις ενώπιση του Δυναμό Κιέβου. Παίρνει εισιτήρια από το κέφαλο του Πορά για το ματς στην Πολωνία. Όποιος δεν έχει πρωταρχικό στόχο να παίξει στον Παναθηναϊκό Άκτορ δεν έχει θέση στην ομάδα. Το σχόλιο του ιδιοκτήτη της Πράσινης Σκάι Δημήτρη Γιανακόπουλου σε ερώτηση φιλάθλου για την αποχώρηση του Όσμαν αλλά και του Τολιόπουλου. Δεν έχετε καταλάβει ποιος επέστρεψε, δεν έχετε καταλάβει τι είστε Παναθηναϊκός σε πλήρη συστράτευση, πρόσθεσε. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε 2-1 σε τον Βέλγο Ράφαελ Κολινιόν στο τελικό του τουρνουά του Γκουστάρντ και κατέκτησε τον 13ο τίτλο της καριέρας του. Σε λίγη ώρα Μαρία Σάκαρη κοντράρεται με την Τσέχα Μπάρμπαρα Κρέτσικοβα στον τελικό του Άθεν Όπεν με κάποιους από το σπορ. Το δανεισμό του Ντουντού Ροντρίγκε στη ρωσική Άκρον Τολιάτη με οψιόν αγορά στο επόμενο καλοκαίρι ανακοίνωσε ο Άρης και την ενημέρωσαν επίσημα πως 26 του μήνα θα δώσει φιλικό με την Αταλάντα και 30 αντίστοιχα με τη Μόντσα επιστρέφοντας στη Θεσσαλονίκη την επόμενη μέρα. Ο Ράστεπ στο Νιου Τζέρσι, αρνητική Ισπανία κοντράζοντα στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου με την Αρμπισελέστε να θέλει να διατηρήσει τα σκύπτρα και τη Φούρια Ρόχα να διεκδικεί το δεύτερο τρόπαιο της ιστορίας της έντρας στις 10 και τηλεοπτική κάλυψη από έρτα 1 και 2 σπορ. Και πριν από λίγο, σε οριστική συμφωνία με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Γερμανίας για την ανάπτυξη της τεχνικής ηγεσίας της Μάνσαφτ, του Γιούργκεν Κλοπ, την προσεχή Παρασκευή θα γίνει υπογραφή των συμβολέων και η παρουσίαση του πρώην κόουτς της Λιβερπούλ. Επόμενη ενημέρωση από τον Πίγκουν Σπορ FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Απόστολος Λιβάνιος.

0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Πούστε, πούστε, είστε εδώ.
2: Ωρα, πού πάμε. Πού πάμε.
3: Με το σουτ από τη Μικύκλιο, δοκάρι και στην επιστροφή ο Μάνταλος σουτάρει, αλλά ο Ρος κοντράρει για να γλιτώσει τον Άρη. Σουτάρει, σουτάρει, σουτάρει, σουτάρει, αλλά ο Ρος κοντράρει για να γλιτώσει τον Άρη. Σουτάρει, κοντράρει τον Άρη, δοκάρι, σουτάρει, κοντράρει τον Άρη, δοκάρι.
4: Ο Άντρια Ριέρα λοιπόν ισοφαρίζει σε 2-1.
3: Ενώ ο Ασαρφάρ παίρνει κεφαλή και στον Ασαρφάρ.
5: Σε αυτό το γήπεδο πριν από μερικές μέρες για το πρωτάθλημα ο Χάρης ιτήθηκε, έτσι.
6: Ο Χάρης ποιος Χάρης, ο Βρώμικος
7: Χάρης. Ο Νιώπιας, ο οποίος είναι εδώ καιρό και αυτός μέσα στην ομάδα εκεί, λοιπόν, στο Φώτη, στον Φώτηλο, στον Όφη.
8: Σε όλες τις γυναίκες που τα καταφέρνουν κάθε μέρα σε έναν κόσμο γεμάτο προσκλήσεις.
9: Προκλήσεις.
8: Προκλήσεις, συγγνώμη.
10: Θέλει να το μεταλαμπαδιάσει στα νέα παιδιά.
11: Ο Τζοβάρας έχει ακόμα το αυτί το χέρι.
12: Να σας πενθυμίσω ότι μπορείτε και εσείς να επικοινωνείτε με την εκπομπή. Με την εκπομπή. Καλά, λίμον. Εδώ βλέπεις, δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Αυτά είναι τα κλειδιά. Ο διάολος αυτός είναι εδώ πέρα, γι' αυτό. Φήμες λένε ότι πάντα στον πιο ακατάλληλο θα γίνει. Δώσ' του!
13: Παιδιά, ρωτήσω κάτι. Κάνετε πάνω από 10 χρόνια εκπομπή, είναι η ιδέα μου. Κώστα.
14: Δεν είναι ιδέα σου. Καλέ μου φίλε, δεν είναι ιδέα σου.
13: Σε 6 χρόνια, 20 μήνες από την πρώτη μέρα.
14: Τι είπε?
13: Σε 6 χρόνια, 20 μήνες από την πρώτη μέρα.
15: Όχι.
13: Ναι.
15: Όχι.
14: Επιμένω.
15: Όχι.
14: Ναι.
15: Όχι.
14: Ναι.
15: Όχι.
14: Καλά.
13: Σε... Αυτά είναι...
14: Πάμε break.
16: Και δεν πάμε.
1: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwin Sport FM.

0: επανήλθαμε λίγα λεπτάκια μετά τις 8.
1: Απλά λίγο την κουβέντα πιάσαμε για όλα τα υπόλοιπα. Να δούμε και τα μηνύματάκια σας, αυτά που...

Πάντως από τα μηνύματά σας βλέπω, παρότι θεωρείτε από πολλούς μικρό φαβορί, ας το πούμε έτσι, η Ισπανία, βλέπω τα μηνύματά σας, πιθανόν και επειδή εντάξει, έχετε και κάποια αγάπη στην Αργεντινή, πολύ λογικό, και στον Μέση, παραπάνω οι περισσότεροι μάλλον βλέπετε την Αργεντινή να κατακτά σήμερα το Μουντιάλ, να παραμένει δηλαδή στην κορυφή του κόσμου, να κάνει το back to back η παρέα του Λιονέλ Μέση, η ομάδα του Λιονέλ Σκαλόνι να κατακτά. Μετά το Κατάρ και το παγκόσμιο κύπελο στην Αμερική.

Έχει ξεκινήσει και ο τελικός του Athens Open ανάμεσα στην Μαρία Σάκαρη και την Κρεϊτσίκοβα. Είναι 1-0 στα game η Ελληνίδα τελίστρια. Πριν από λίγο, είναι μόλις ξεκίνησε ουσιαστικά το συγκεκριμένος τελικός.

Έχουμε και τις ενδεκάδες του τελικού. Έσχεσαν πριν από λίγο για την Αργεντινή. Ο Σκαλόνι έχει επιλέξει Μαρτίνες, Μοντιέλ, Ρομέρο, Λισάνδρο, Ταλιαφίκο, Ντεπόλ, Έντσο Φερνάντες, Μακάλιστερ, Νίκο Γκονζάλες, Μέση και Χουλιάν Άλβαρες. Ενώ για την Ισπανία ο Ντελαφόντε έχει τον Σιμών στο τέρμα, τον Ποροδεξιά, Κουμπαρσί, Λαπόρτ, Κουκουρέγια είναι η άμυνα, Ρόντρι, Φαμπιάν Ρουίς, Άλεξ Μπαένα, Ντάνι Όλμο, Λαμίν Γιαμάλ και στην κορυφή της επίθεσης είναι ασφαλώς ο Γιαρθάμπαλ για την

Ακούσατε λίγο πριν τον Ηρακλή Αντίπα από την Ολλανδία, μας μετέφερε όλα τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, βάζοντας στη σειρά έτσι τις υποθέσεις, τα ανοιχτά μέτωπα που υπάρχουν για τους Πειραιώτες, για το θέμα του Τζολάκη που ακόμα δεν υπάρχει deal, παρόλο που από την πλευρά της ΧΑΡ υπήρξε και η δήλωση πρόσφατα του προπονητή που λέει για 95% κλεισμένη τη μεταγραφή, αλλά συμφωνία, δεν υπάρχει οριστική συμφωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Είναι προφανής έτσι η πρόθεση του Τζολάκη να αγωνιστεί σε ένα μεγάλο πρωτάθλημα όπως είναι η Premier League, και ποιος δεν θα ήθελε ασφαλώς. Μίλησε για τις υποθέσεις στο κομμάτι της ενίσχυσης, για τον όσο που φαίνεται ότι δεν έχει ανάψει, δεν ανάβει το πράσινο φως ο Χωσέ Λουίς με τη Λιμπάρ, ώστε να αποκτηθεί όσο στη Σεβίλη, για το αριστερό άκρο της άμυνας που υπάρχουν ήδη Μπρούνο και Ορτέγκα, με τον Ορτέγκα να φλερτάρει έντονα με την River Plate. Υπάρχει και το θέμα του Σάλιακα που είναι κοντά στο να έρθει να καλύψει το κενό στο δεξιάκρο της άμυνας και να κάνει δίδυμο με τον Μαφέο στο δεξιάκρο της άμυνας των Πειραιωτών. Υπήρξε μια φημολογία των Στάνιτς για να υπάρχει έτσι να αναθερμαίνεται το συγκεκριμένο θέμα με τον Στάνιτς, τον παίκτη της Λουντογκόρετς, με τον οποίο έχει συμφωνήσει ο Ολυμπιακός, αλλά άλλαξε έτσι τη στάση του ο παίκτης, η πλευρά του παίκτη και ο μάνατζερ και ο ίδιος ο παίκτης ανέβασαν έτσι ξαφνικά τις απαιτήσεις, οπότε πάγωσε το συγκεκριμένο θέμα και δεν φαίνεται να ξαναζεσταίνεται, τουλάχιστον στην παρούσα φάση. Αν δεν αλλάξει κάποια στάση και όλο αυτό ο παίκτης, δεν φαίνεται να αλλάζουν τα δεδομένα. Μπαίνετε στο sportpavlafm.gr και βλέπετε αναλυτικά τι ανέφερε ο Ηρακλής Αντίπας. Σε λίγο θα υπάρχει και το σχετικό ηχητικό απόσπασμα από τα όσα μας ανέφερε ο Ηρακλής. Μετά τις και μισή θα μπορείτε να ακούσετε και τα νέα του Παναθηναϊκού από τον Διονύση Δεσίλα. Ούτως ή άλλως ξέρετε ότι λίγο πριν ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε ακόμη μια μεταγραφή. Ανακοίνωσε την απόκτηση του Φαντρούγκελν για το κέντρο της άμυνας. Άλλος ένας ακόμη Ολλανδός μαζί μετά τον Ντεφράι αποκτάται από το Τριφύλι για το κέντρο της άμυνας.

και αυτό σας πω ότι η Μαρία Σάκαρη έχει κάνει το 3-1 στα Games απέναντι στην Κρητικούγα στον τελικό του Athens Open. Να σας αναφέρω ότι λίγο πριν ο Άρης έκανε ακόμη μια κίνηση σημαντική στο μπάσκετ για την ενίσχυση του ρόστερ της ομάδας του Βασίλη Σπανούλη, ανακοίνωση των Στέφαν Γιώβιτς. Ξέραμε εδώ και λίγες ημέρες ότι έχει συμφωνήσει μαζί του, έχει κλείσει τον Σέρβο Άσο ο Άρης, αλλά σήμερα ανακοίνωσε την αποκτήση του. Το συμβόλαιο του είναι για ένα συν ένα χρόνο. Ένα χρόνο σίγουρο και με οψιόν ανανέωσης, όπως αναφέρει και στην ανακοίνωση η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Προφανώς είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Είναι ένας παίκτης ο οποίος, αν δεν είχε ταλαιπωρηθεί ούτως ή άλλως από τραυματισμούς που τον φρέναραν κατά διαστήματα, θα είχε κάνει και μια άλλη καριέρα ακόμη πιο καλή. Είναι ένας παίκτης ο οποίος τον έχουμε δει και στα μέρη μας, έχει αγωνιστεί στον Παναθηναϊκό για μισή σεζόν περίπου, αν δεν κάνω λάθος, το 21-22, αν δεν με απατάει η μνήμη μου. Έχει παίξει και στην Μπάγερ Μονάχος, στην οποία ήταν την περασμένη σεζόν, αλλά αυτή ήταν η δεύτερη του θητεία. Ήταν το 17-19 στους Βαβαρούς και επέστρεψε την περασμένη σεζόν, όπου ο 35χρονος γκάρτ είχε 29 αγώνες, μέτρησε 5,7 πόντους με 4,7 ασίστ κατά μέσο όρο με τους Βαβαρούς. Έχει παίξει και στη Βαλένθια, έχει παίξει και στην Σαραγώσα και στον Ερυθρό Αστέρα. Γενικότερα ένας παίκτης που είναι πολύ ποιοτικός, πολύ έμπειρος, πολύ καλός στο να οργανώνει το παιχνίδι, αρκεί να μην τον προδώσουν και αυτή τη φορά τα πόδια του.

Λέγαμε νωρίτερα για τον Όσο, ο οποίος όπως φαίνεται η περίπτωσή του δεν προχωράει για τον Ολυμπιακό. Δεν, όπως φαίνεται, δεν θα τον δούμε με τα ερυθρόλευκα των υπηρετών, αλλά μπορείτε να μπείτε στο sportparfm.gr να δείτε μια φάση από το φιλικό της Σεβίλης με την Κρακοβία, με την ομάδα της Πολωνίας, η οποία επικράτησε 1-0 τον Ανδρουλουσιάλο σε εφηνική αναμέτρηση. Σε αυτό το μάτς λοιπόν ο 23χρονος αριστερός μπακ, ο οποίος έπαιξε δυνατά για τους πυρεώτες, αποβλήθηκε στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Παραπονέθηκε στο 84 με το μάτς στο 1-0 υπέρ των Πολωνών. Διαμαρτύρθηκε λοιπόν στο διαιτητή, θεωρώντας ότι δεν του δόθηκε φάουλ, και όντας έτσι εκνευρισμένος κλώτησε την μπάλα με δύναμη προς τον επόπτη, προς τον βοηθό διαιτητή, και γι' αυτό το λόγο στο 84ο λεπτό άφησε την ομάδα του με παίχτη λιγότερο, δέχτηκε την αντίκριση, την κόκκινη κάρτα, αποβλήθηκε όπως είναι πολύ λογικό και άφησε την Σεβίλη στα τελευταία λεπτά με παίχτη λιγότερο.

Λοιπόν, σιγά σιγά θα πάμε να σε ένα μικρό διάλειμμα για τις απαραίτητες διαφημίσεις και θα επιστρέψουμε μετά τις και μισή. Μπορείτε να ακούσετε τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού από τον Διονύση Σίλα, οπότε σιγά σιγά μας στέλνετε για τα μηνύματά σας, τις απορίες σας για να μεταφέρουμε ό,τι προκύπτει από αυτά στον Διονύση Δεσίλα. Απαραίτητες διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
2: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
3: Ήλιε μου σε παρακαλώ.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

Επιστρέψαμε Big Wins Sport FM 94,6 για το για τελική ευθεία της εκπομπής. Να σας πω ότι η Μαρία Σάκαρη προηγείται 4-3 στα game της Κρετζίκοβα στον τελικό του Athens Open για να κατακτήσει αυτό το τρόπαιο. Είναι στην αρχή η προσπάθεια της Ελληνίδας τρενίστριας. Από εκεί και πέρα είπαμε και νωρίτερα για τον Κάγκουα, ο οποίος απασχολεί πολύ την ΑΕΚ, ο μέσος της Μπερσεβά, ο οποίος ήρθε έτσι σήμερα στο προσκήνιο, ήρθε στον αφρό το όνομα του συγκεκριμένου μέσω από την Ζάμβια. Υπάρχουν δημοσιεύματα και από την Σερβία και από το Ισραήλ για τον συγκεκριμένο παίχτη. Σε ένα από αυτά στη Σερβία γίνεται λόγος για πρόταση η οποία αγγίζει τα 4 εκατομμύρια από πλευρά ΣΑΕΚ για να αποσπάσει τον της ΧΑΠΟΕΛ Μπερσεβά. Υπάρχουν και άλλα δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για 3,5 εκατομμύρια συν μπόνους για τον συγκεκριμένο παίχτη, ο οποίος είναι ένας χαφ με πιο επιθετικό γενής από τον Πινέδα. Δεν είναι ακριβώς για αντιπινέδα, μάλλον κάτι άλλο κοιτάζει η Ένωση για να καλύψει το κενό του Μεξικανού, ο οποίος επέστρεψε στην πατρίδα του για λογαριασμό της Μοντερέι του Ματής Αλμίδα.

Να σας υπενθυμίσω για τις ενδεκάδες του τελικού, του τελικού Μουντιάλ, ο οποίος είναι προγραμματισμένος να ξεκινήσει σε 1 ώρα και 20 λεπτά από τώρα. Για την Ισπανία, ο Σιμών θα είναι στο τέρμα. Στην άμυνα, Πόρο, Κουμπαρσίλα, Πόρτ, Κουκουρέγια για την πρωταθλητή Ευρώπη. Στα χαφ θα είναι ο Ρόντρι με τον Φαμπιάν Ρουίθ. Από εκεί και πέρα, με ισοεπιθετικά θα είναι ο Γιαμάλ, ο Μπαένα αριστερά και ο Όλμο θα, που αλλάζει πολλές φορές, θα είναι πίσω από τον επιθετικό, ο οποίος ασφαλώς θα είναι ο Γιαρθάμπαλ, ο οποίος κάνει πολύ καλό τουρνουά με τους Σίβιρς. Από εκεί και πέρα, για την Αργεντινή, ασφαλώς θα είναι ο Μαρτίνες στο τέρμα, ο Μόλινα δεξιά, ο Ταλιαφίκο αριστερά, Μαρτίνες, Λισάνδο Μαρτίνες με Ρομέρο θα είναι στο κέντρο της άμυνας, ο Παρέδες θα είναι η Σκούπα μπροστά από τα στόπερ, ο Μακάλιστερ, ο Ντεπόλ και ο Φερνάντες θα είναι η τριάδα η οποία θα βρίσκεται, θα κάνει μπόλικη δουλειά πίσω από τον Μέση και από τον Χούλιαν Άλβαρες.

4-4 στα games είναι η Μαρία Σάκαρη με την Κρετσίκοβα στον τελικό Athens Open. Μπορείτε να παρακολουθείτε ούτως ή άλλως από την κρατική τηλεόραση στο συγκεκριμένο παιχνίδι, αλλά εφόσον δεν έχετε τη δυνατότητα, μπαίνετε στο sportpavlefm.gr και παρακολουθείτε την εξέλιξη του τελικού του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Το καλύπτει το συγκεκριμένο παιχνίδι για το site του Big Win Sport FM ο Στέφανος Χωριανόπουλος.

0: Τα αφήνουμε όλα αυτά στην άκρη για να πάμε να ακούσουμε όπως σας είχαμε προαναγγείλει τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού από τον Διονύση Δεσίλα. Γεια σου Διονύση, τι κάνεις?
1: Γεια σου Αποστόλη μου, τι γίνεται?
0: Καλά εσύ?
1: Καλά.
0: Τι υπάρχει λοιπόν?
1: Τι
0: υπάρχει λοιπόν στον Παναθηναϊκό?
1: Είχαμε φυσικά την ανακοίνωση της μεταγραφής του Φαντρόγγελ, και το οποίο το περιμέναμε. Πέρασε τα ιατρικά σήμερα το πρωί, πέρασε και τα εργομετρικά. Ναι, ανακοινώθηκε για 4 χρόνια μέχρι το καλοκαίρι του 2030. 27 ετών, Ολλανδός στόπερ. Μια υπόθεση η οποία είχε πολύ ψωμί, όλη η διαδικασία, δηλαδή η συζήτηση με τη Σάμπσπορ, το μπάσιμο της Τραμπζονσπορ, οι δυσκολίες λόγω του προέδρου της Σάμπσπορ, η πολύ καλή χειρισμία του Στέφανο Κοτσόλη, η παρέμβαση του Γιάννη Αλαφούζου. Και έτσι είχαμε αυτό το story της μεταγραφής, κάπως έτσι έγινε αυτή η μεταγραφή. Ένα παίκτη που τον παρακολουθούσε καιρό ο Παναθηναϊκός, τον είχε ψηλά στη λίστα του και τελικά τον κάνει δικό του.
0: Έδειξε υπομονή ο Παναθηναϊκός στο συγκεκριμένο θέμα.
1: Ναι, και κράτησε και ζεστό ένα παίκτη ο οποίος ήθελε εξ αρχής να γίνει παίκτης του Παναθηναϊκού. Τον κράτησε ζεστό καιρό. Τον κράτησε ζεστό καιρό χωρίς να κάποια στιγμή είχαν παγώσει συζητήσεις με την ομάδα. Ήταν κάποιες κινήσεις τακτικής του Παναθηναϊκού, επέστρεψε στο θέμα και μετά και τον τραυματισμό του Ίγκιασον το έτρεξε ο Παναθηναϊκός στο θέμα για να κάνει δικό τον Ολλανδό. Υπολογίζεται από τον Ίστρουπ για το πρώτο μάτς με την Πάξη στην Ουγγαρία την προσθήκη Πέμπτη. Θα μπει στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Μπορεί ο Παναθηναϊκός να κάνει δύο προσθήκες ή δύο αλλαγές 24 ώρες πριν από το παιχνίδι. Ένα πρώτο μήνυμα από τον ίδιο τον παίκτη, είπε ότι είμαι aggressive, κάνω τα πάντα για να προστατεύω την εστία, την άμυνά μου. Κάποια πρώτα λόγια από τον Φαντρόγγελεν, ο οποίος ξαναλέω θα φοράει τη φανέλα του Παναθηναϊκού για τα επόμενα 4 χρόνια. Τώρα θα βάλει ένα φρένο ο Παναθηναϊκός λογικά για να δει τα μάτια με την Πάξη και θα δούμε μετά τι θα γίνει μεταγραφικά. Έτσι, ναι. Στο μεταγραφικό κομμάτι, στο οχτάρι που θέλει να πάρει και ό,τι άλλο προκύψει. Αυτά είναι η 7η μεταγραφή του Παναθηναϊκού. Μια και λόγια Πάξη έχουν σχεδόν εξαλειφθεί τα εισιτήρια, όχι ήταν πολλά, απλά το αναφέρω. 230 ήταν τα εισιτήρια τα οποία πήρε ο Παναθηναϊκός, γιατί είναι μικρό το γήπεδο. Και θα βρεθεί ο κόσμος. Σαν ταξίδι δεν έχει τόσο εύκολη, η αλήθεια είναι, γιατί πρέπει να πας Βουδαπέστη, από Βουδαπέστη οδικός. Δεν είναι δηλαδή ότι πας κάπου και είναι η βάση σου εκεί. Εντάξει, οι φίλοι του Παναθηναϊκού στο Βουδαπέστη θα μείνουν και από εκεί θα πάνε με λεωφορεία και ό,τι άλλο τρόπο βρουν στο Πάξη για το παιχνίδι αυτό. Την Πέμπτη θα μπει η προετοιμασία σε μια τελική ευθεία και θα δούμε τι θα δοκιμάσει, τι θα ετοιμάσει ο Νίστρουπ για τον Παναθηναϊκό. Φυσικά δεν θα έχει τον Ίγκασον, δεν θα έχει τον Καλάμπρια, έτσι πράγματα τα οποία δεν γνωρίζουμε, γιατί είναι παίκτες οι οποίοι είναι τραυματίες. Είναι πράγματα τα οποία θα ασχοληθούμε και πάλι για το μάτς, δηλαδή από αύριο. Ασχοληθούμε από αύριο. Εν ολίγης αυτά, Αποστόλη. Δεν ξέρω αν έχει κάποιο ερώτημα.
0: Ναι, κοιτάζω να ρωτάει κάτι και ο κόσμος, αλλά μας είπες ούτως ή άλλως τα μεταγραφικά θα πάνε στην άκρη. Λογικό είναι.
1: Δεν θα πάνε στην άκρη πάντα.
0: Οι άνθρωποι που τα δουλεύουν, προφανώς.
1: Ναι, αλλά ρε παιδί μου, τώρα υπάρχει το μάτς. Δεν νομίζω ότι θα γίνει κάτι μέχρι το μάτς με την Πάξη.
0: Ναι.
1: Τώρα θέλει να πάρει οχτάρι ο Παναθηναϊκός σίγουρα.
0: Η προτεραιότητα είναι αυτή.
1: Βέβαια. Και θα δούμε αν θα πάρει άλλο παίκτη. Μπορεί να πάρει εξτρέμου.
0: Ναι.
1: Μπορεί να φύγει κι άλλο στόπερ και να πει πάνω πάρω κι άλλον. Τώρα όλα αυτά που σου λέω είναι πιθανότητες. Μπορεί να κινηθεί για κάτι ακόμα. Είναι όμως το βασικό του μέλημα να πάρει οχτάρι.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το βασικό μέλημα.
0: Και τα υπόλοιπα μέτωπα που είναι ανοιχτά και θα δούμε στη συνέχεια να τρέχουν.
1: Σίγουρα αποχωρήσεις. Με παίκτες που δεν υπολογίζονται. Πρέπει και αυτό το θέμα να τρέξει. Απλά έχει ρίξει το βάρος του στο μεταγραφικό κομμάτι, στο κομμάτι της ενίσχυσης μάλλον ο Παναθηναϊκός. Αλλά και αυτά νομίζω ότι δεν θα γίνουν άμεσα. Ή τέλος πάντων μπορεί κάποια να γίνουν άμεσα. Δεν νομίζω δηλαδή θα πάει ο Παναθηναϊκός και θα φύγουν 4 παίκτες του, ξέρω εγώ, μέσα στον Ιούλιο. Θα έχει και τον Αύγουστο πολλή ιστορία σε αυτό το κομμάτι.
0: Ναι. Υπήρξε και ένα σενάριο το οποίο, δεν ξέρω στα δικά μου τα μάτια, είναι κάπως ακραίο από τον Τούρκο για τον ρεπόρτερ για τον Ουναΐ. Δεν ξέρω μετά από μια καλή σεζόν στην Ισπανία και από ένα εξαιρετικό μουντιάλ.
1: Δεν νομίζω ότι μας βλέπει καν ο Ουναΐ εδώ.
0: Ναι, αυτό.
1: Αυτή την αίσθηση έχω. Τώρα ήθελε από πέρυσι να φύγει να πάει στην Ισπανία. Ναι. Τώρα μετά τη χρονιά στην Ισπανία και ένα παγκόσμιο που έχει κάνει πάρα πολύ καλό, να κοιτάξει την Ελλάδα.
0: Δεν το πρέπει. Δεν μοιάζει λογικό. Ναι.
1: Γράφτηκε στην Τουρκία για Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό.
0: Ναι.
1: Αλλά όχι, όχι. Δεν το βλέπω.
0: Και το αναφέρω απλά επειδή το γράψε ένα ρεπόρτερ ο οποίο δεν είναι από αυτού, γιατί στην Τουρκία γράφονται πολλά και διάφορα. Είναι ένας
1: στον Άγιαξ δεν ήταν να πάει ο Ναϊδρυ.
0: Ναι, λένε ότι είναι κοντά στον Άγιαξ. Ναι. Λένε είναι κοντά στον Άγιαξ. Μάλιστα, οπότε εκεί σε αυτό το. Αυτά είναι τα δεδομένα του Παναθηναϊκού.
1: Αυτά.
0: Ωραία, να είσαι καλά, Διονύση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Αυτά λοιπόν από τον Παναθηναϊκό. Μας μετέφερε τα τελευταία νέα του τριφυλιού Διονύση Εσύλα, τα μεταγραφικά. Ούτως ή άλλως ανακοίνωσε νωρίτερα τον Φαντρόγγελεν για 4 χρόνια το τριφύλι για την ενίσχυση του στο κέντρο της άμυνας. Από εκεί πέρα τα μεταγραφικά πάνε λίγο έτσι στην άκρη. Προφανώς ο Παναθηναϊκός θέλει να αποκτήσει ένα οχτάρι και προφανώς οι άνθρωποι του τριφυλιού που τρέχουν αυτά τα ζητήματα θα συνεχίσουν να κάνουν έτσι τις συγκεκριμένες διεργασίες ώστε να κλείσουν τα μέτωπα που είναι ανοιχτά, αλλά το αγωνιστικό κομμάτι, το αγωνιστικό τμήμα μάλλον, τα αφήνει αυτά στην άκρη, κλείνει τα αυτιά, διότι επικεντρώνεται στο παιχνίδι με την Πάξη για τον δεύτερο προγραμματικό γύρο του Conference League, ώστε το τριφύλι να καταφέρει να κάνει το ένα από τα 3 βήματα που απαιτούνται, ούτως ώστε να αγωνιστεί στην Ευρώπη σε τελική φάση και την φετινή σεζόν.

Ένας παίκτης ο οποίος είναι βασικός, θα είναι βασικός στον τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία, ο Νικόλας Ταλιαφίκο, ο οποίος θα υπερασπιστεί το αριστερό άκρο της άμυνας της Αργεντινής. Βλέπω ότι εμπλέκεται σε διάφορα σενάρια για το μέλλον του. Υπάρχουν κάποια δημοσιεύματα από την Ισπανία για τον 33χρονο αριστερό μπακ, ο οποίος ανήκει στην Λιόν. Έχει ένα χρόνο συμβόλαιο ακόμα με τους Λιονέ και από ό,τι φαίνεται η ομάδα της Γαλλίας, η ομάδα της Λεγκάνης, σκοπεύει να τον παραχωρήσει από τη στιγμή που δεν υπάρχει συμφωνία για να ανανεωθεί η συνεργασία των δύο πλευρών και με τον κίνδυνο, υπό τον κίνδυνο να τον χάσει χωρίς κάποιο αντίτιμο το επόμενο καλοκαίρι. Φαίνεται ότι έχει βάλει στόχο να τον πουλήσει, ειδικά από τη στιγμή που αγωνίζεται και ως βασικός με την εθνική Αργεντινή σε αυτό το Μουντιάλ. Προφανώς θα μπορέσει να ανεβάσει την τιμή του η ομάδα της Γαλλίας και φαίνεται ότι ένας σύλλογος ο οποίος δείχνει να είναι ζεστός για την απόκτησή του είναι η Deportivo La Coruña, η οποία φαίνεται ότι θα κάνει σημαντικές κινήσεις αυτό το καλοκαίρι.

στοχεύει πάντως σε δυνατά ονόματα η Λα Κορούνια. Χτες έγινε γνωστό ότι έκανε δικό της και τον Μπαμεγιάνγκ, ο οποίος εντάξει είναι στα 37 του πλέον, αλλά ένα πολύ δυνατό όνομα για την ομάδα της Λα Κορούνια. Δεν υπολογιζόταν από την Μαρσέγ, δεν τον υπολόγιζε ο Μπρουνο Ζενεσιό, ο νέος τεχνικός της Μαρσέγ, και έτσι η Λα Κορούνια έκανε δικό της τον Πιέρ Εμερίκ Ομπαμεγιάνγκ και πλέον κοιτάζει να πάρει και άλλους παίχτες, κυρίως έμπειρους παίχτες, κυρίως έτσι γνωστά ονόματα που θα κάνουν νεκρά, και ένα από αυτά είναι και ο Ταλιαφίκο, τον οποίο έχει βάλει στο στόχαστρο της η ομάδα της Ντεπορτίβο Λα Κορούνια.

Μπαίνοντας στο sportpavel.gr βλέπω ότι λίγη ώρα πριν και αυτή τη στιγμή στο έξω από το γήπεδο όπου θα φιλοξενηθεί ο τελικός του Μουντιάλ επικρατεί έτσι ένα χάος, χαρακτηρίζεται και φιάσκο έξω από το MetLife Stadium, διότι παρατηρούνται ουρές χιλιομέτρων με κόσμο, επικρατεί ένταση, γενικότερα ένας χαμός, μια ανοργανωσία να το πούμε έτσι, με τον κόσμο να μην καταφέρει να μπει στο γήπεδο παρότι έχει εισιτήριο, να είναι στο περίμενε, να είναι στην αναμονή. Και μάλιστα υπήρξαν έτσι και υπήρξε κόσμος τον οποίο διοργανωτές τον έστελαν σε κλειστές πύλες με αποτέλεσμα να επικρατήσει εκνευρισμός, να δημιουργηθούν ουρές, να επικρατήσει ένας εκνευρισμός, ένα φιάσκο γενικότερα έξω από το γήπεδο που θα φιλοξενηθεί ο τελικός, ένα γήπεδο το οποίο χωράει 80.000 περίπου κόσμο στο New Jersey, αλλά φαίνεται ότι δεν μπορεί να ικανοποιηθεί ο κόσμος διότι επικρατεί μια ανοργανωσιά, τουλάχιστον έτσι φαίνεται σε αυτή τη φάση περίπου μια ώρα πριν την πρώτη σέντρα στον τελικό.

Πρώτα ένας φίλος της ΑΕΚ είναι κοντά στο να αποκτήσει τον Καγκουά η Ένωση. Ένα όνομα που ήρθε σήμερα στην επιφάνεια και σας απασχολεί έντονα. Πολύ λογικό είναι, διότι δεν βγαίνουν και πολύ εύκολα, η αλήθεια είναι, μεταγραφικά ονόματα από μεταγραφικούς στόχους της ΑΕΚ. Πρώτα ένας φίλος μπορεί να είναι κοντά στην αποκτήση του ΑΕΚ, αν είναι μόνο φήμες. Δεν είναι φήμες, ούτε είναι κοντά στην αποκτήση του. Είναι ένας παίκτης ο οποίος παίζει δυνατά για την ΑΕΚ, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι και μια ανάσα από την ΑΕΚ ή ότι έχει να βαγίσει, γιατί βλέπω ότι στέλνει και διάφορα μηνύματα. Είναι μια περίπτωση που θέλει υπομονή, διότι είναι και ένα ζήτημα το τι θα γίνει, αν θα μπορεί να τον επειδή έχει υποχρεώσει στην Ευρώπη και η Χάπελ, το αν αξίζει το ρίσκο, για παράδειγμα, να τον έχει, να τον υπολογίζει ΑΕΚ από την τελική φάση σε όποια ευρωπαϊκή διοργάνωση αγωνιστεί, και μετά αν αξίζει το ρίσκο να επενδυθεί ένα ποσό για αυτό το λόγο.

Σας αναφέραμε νωρίτερα για την άφιξη του Τζέντι Όσμαν στην Θεσσαλονίκη, λογαριασμό του ΠΑΟΚ και την αποθέωση του Τούρκου Άσου, του Τούρκου Φόργορτ από τον κόσμο του ΠΑΟΚ, αλλά και το μήνυμα που έστειλε στον κόσμο του Τριφυλιού ο Τούρκος Άσος, ο οποίος αγωνίστηκε τα τελευταία χρόνια στο Τριφύλι και έδειξε έτσι να δένεται με τον κόσμο. Το έχει κάνει μια δήλωση ο Ιμπραήμ Κουτουλουάη, ο οποίος συνηθίζει να είναι έτσι καυστικός στις τοποθετήσεις του και να, εντάξει, δεν είναι έτσι, δεν χρησιμοποιεί την ξύλινη γλώσσα ο άλλοτε άσος της ΑΕΚ και του Παναθηναϊκού. Ανέφερε λοιπόν το να πάει στον ΠΑΟΚ ο Τζέντι είναι κάπως περίεργο, δεν το καταλαβαίνω και πολύ από την πλευρά του Τζέντι. Ο ΠΑΟΚ έχει από τους πιο ένθερμους οπαδούς στην Ελλάδα, αλλά πέσει στο EuroCup, κέρδισε ένα μεγάλο συμβόλαιο, αλλά και στον Παναθηναϊκό είχε ένα τέτοιο συμβόλαιο. Ανέφερε ο Κουτουλάη, εκφράζοντας έτσι την απορία του για την επιλογή που έκανε ο Τζέντι Όσμαν.

0: Λοιπόν, σιγά σιγά θα πρέπει να τα μαζέψουμε. Για τις δύο ώρες πέρασαν, ήμασταν μαζί με τον Πάνο Μπουρνά να βρίσκεται στην ιστονογονική μουσικές επιλογές, την Κωνσταντίνα Πανούτσου στην παραγωγή της εκπομπής, ενώ στο μικρόφωνο ήταν ο Αποστόλης Λιβάνιος. Ακολουθεί αθλητικό δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Μιαούρη. Απαραίτητες διαφημίσεις. Απόστολος, όπως με βάφτισαν, είσαι κενωνός, έτσι. Λοιπόν, Κώστας Μιαούλης στην αθλητική σας ενημέρωση και στη συνέχεια, έπειτα από τις απαραίτητες διαφημίσεις, Νίκος Ράλης για τρεις ώρες και θα ακούσετε έτσι, θα ενημερωθείτε και για τον τελικό του Μουντιάλ, έχοντας τα αυτιά στον Νίκο Ράλη και τον Κώστα Μιαούλη που θα είναι στην περιγραφή. Να είστε καλά, καλή σας την ακρόαση.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
3: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλ το. Βάλ το. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
4: Τι δροσιά του να έχετε.
2: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
5: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε 9, στο μικρόφωνο Κώστας Μιαούλης. Ωραία στέψη στο New Jersey, Αργεντινή και Ισπανία, κοντρά του συντελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με την Αλμπισελέστη να θέλει να διατηρήσει τα σκύπτρα και τη Ρόχα να διεκδικεί το δεύτερο τρόπαιο της ιστορίας της έντρας στις 10 τηλεοπτικά από ΕΡΤ 1 και ΕΡΤ 2 Sport. Δεν προχωράει η μεταγραφή του Όσο στον Ολυμπιακό μετά από αρνητική εισήγηση του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπα. Συνεχίζονται οι συζητήσεις των Εθνολεύκων με τη Χάλ για την παραχώρηση του Κωνσταντίνου Τζολάκη, δίχως να υπάρχει κάτι οριστικό. Την ενσωμάτωση του ΤΑΡΕΜ τις επόμενες ώρες στην αποστολή που βρίσκεται στην Ολλανδία αναμένουν οι πειραιώτες. Παίκτη του Παναθηναϊκού αποτελεί και επίσημα ο Ρίκ Φαν Τρόγγελεν που ανακοινώθηκε από την πράσινη ΠΑΕ 27χρονος Ολλανδός στόπερ, υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 4 ετών. Ρε που έχουν σήμερα ποδοσφαιριστές του Τριφυλλιού, ολοταχώς για sold out τα εισιτήρια για τον εκτός έδρας αγώνα με την Πάξη. Δυνατά για την απόκριση του Kings Kangwa από τη Χάμπολ Μπερσεβά έχει μπει η άξιπνα με Ισραηλινά δημοσιεύματα, όπως αναφέρει σε tweet ο Όρι Κούπερ. Η Ένωση έχει καταθέσει πρόταση 3,5 εκατομμύριων ευρώ συμπόνους για τον 27χρονο μέσο από τη Ζάμπια. Σε άδεια 4 ημερών και την ομάδα του παίχτε, επιστροφή στην Ολλανδία για το δεύτερο μέσο προετοιμασία στην Πέμπτη. Το βράδυ της Τετάρτης αναμένεται στην Ελλάδα για λογαριασμό του Ολυμπιακού Κόντι Μίλερ Μακιντάρ, προκειμένου να περάσει από ιδιωτικές εξετάσεις και να υπογράψει το συμβόλαιο του με τους Ερυθρόλευκους. Την απόκριση του 35χρονου Σέρβου Γκάρντ Στέφαν Γιώβιτς για 1+1 χρόνια, ανακοίνωσε ο Άρης Μπέτσον. Θεσσαλονίκη για τον Πάκο Τσέντι Όσμαν, προκειμένου να ολοκληρώσει και το τυπικό σκέλος μεταγραφής στο δικέφαλο του Βορρά. Αύριο στις 6:30 είναι προγραμματισμένη η επίσημη παρουσίαση του Τούρκου Φόργορ στο Παλατάκι, που αποχαιρέτησε τους φίλους του Τριφυλλιού με μήνυμα στα social media. Στη βοήθεια του συμπατρίου του Αλεξάνδρου Γερεμέγεβη για την προσαρμογή στον ΠΑΟΚ, αναφέρθηκε ο Ταχάλη σε συνέντευξη που παραχώρησε στη Σουηδία. Ρεπό σήμερα για τους παίκτες που επιστρέφουν αύριο στις προπονήσεις ενώπιον του Δυναμό Κιέβου. Παίρνει σε τέρα δικαίωμα του Γκορά για το ματς στην Πολωνία. Ο οποίος δεν έχει πρωταρχικό στόχο να παίζει στον Παναθηναϊκό Άκτορ, δεν έχει θέση στην ομάδα. Το σχόλιο του ιδιοκτήτη της πράσινης Σκάι Δημήτρη Γεννακόπουλου σε ερώτηση Πιλάθου για τις αποχωρήσεις των Όσμαν και του Λιόπουλου. Δεν έχετε καταλάβει ποιος επέστρεψε, δεν έχετε καταλάβει τι εστί Παναθηναϊκό σε πλήρη συστράτευση πρόσθεσε. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε 2-1 σε τον Βέλγο Ραφαήλ Κολινιόν στον τελικό του τουρνουά του Γκστάλ και κέρδισε τον 13ο τίτλο της καριέρας. Σε εξέλιξη ο τελικός Μαρία Σάκαρη με την Τσέχα Μπάρμπαρα Κρεϊτσίκοβα στο Athens Open με κάλυψη από ΕΡΤ 2 Sport. Στο πρώτο σετ οι δύο αθλήτριες έχουν οδηγηθεί σε tie break με την Κρεϊτσίκοβα να προηγείται 5-3. Το δανεισμό του Ντουντού Ροντρίγκες στη Ρωσιά Κροντολιάτη με οψιόν αγορά στο επόμενο καλοκαίρι, ανακοίνωσε ο Άρης και την ενημέρωσαν επίσημα από 26 του μήνα. Θα δώσει φιλικό με την Αταλάντα και στις 30 αντίστοιχα με τη Μόντσα, επιστρέποντας στη Θεσσαλονίκη την επόμενη μέρα. Σε οριστική συμφωνία με την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Γερμανίας για την ανάλυση τεχνικής ηγεσίας της ΜΑΣ, αυτή το Γιούργκεν Κλοπ την προσεχή Παρασκευή θα γίνει υπογραφή των συμβολίων και η παρουσίαση του πρώην κόουτς της Λίβερπουλ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθήστε το μικρόφωνο ο Νίκος Ράλης.

Χαίρετε, χαίρετε, καλησπέρα σε όλους. Εδώ είμαστε. Big Wins Sport FM 94,6. 7 λεπτάκια μετά τις 9. Έφτασε μεγάλη ώρα. Έφτασε μεγάλη στιγμή να μάθουμε τον παγκόσμιο πρωταθλητή. Την παγκόσμια πρωταθλήτρια. Θα πάμε παρέα μέχρι τα μεσάνυχτα και βλέπουμε. Νίκος Ράλης στο μικρόφωνο. Με Παναγιώτη Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Κωνσταντίνα Πανούτσου στην αρχισυνταξία. Κοσμιαούλης στην περιγραφή του τελικού. Στις 10 το βράδυ, θυμίζω, Αργεντινή-Ισπανία. Εννοείται, επειδή είναι μια μέρα περίεργη και ενώ ερχόμασταν χαλαρή Κυριακή 19 Ιουλίου και έχουν γίνει διάφορα από το απόγευμα, ότι αν προκύψει το παραμικρό, εδώ είμαστε, εδώ θα τα ακούσετε όλα, εδώ θα ενημερωθείτε. Λοιπόν, έχουμε μπει σε μια διαδικασία προετοιμασίας για τη σέντρα, με την τελετή λήξης να προηγείται τη σέντρας, ώστε μετά το φινάλε του τελικού να πάμε στις απονομές και τα λοιπά. Ήδη δηλαδή έχει στηθεί μια μεγάλη σκηνή στο κέντρο του γηπέδου. Θα έχει και Tom Cruise από ό,τι διάβασα. Δεν ξέρω τώρα αν θα κάνει κανένα περίεργο, καμιά περίεργη είσοδο στο γήπεδο. Θα το δούμε. Παρακολουθούμε και τον τελικό της Μαρίας Σάκαρη στο Athens Open, εκεί όπου γίνεται πολύ μεγάλη μάχη στο πρώτο σετ για το ποια αθλήτρια θα πάρει το πρώτο σετ. Θυμίζω ο αγώνας της με την Κρεϊτσίκοβα. Τελείωσε το πρώτο σετ πριν από λίγα λεπτά. Το πήρε η Κρεϊτσίκοβα. Έκανε μια πολύ μεγάλη ανατροπή και αυτό είναι το πρώτο σετ που χάνει Σάκαρη στο Athens Open. Μέχρι στιγμής είχε το απόλυτο. 0-1 μπροστά η αντίπαλος της Ελληνίδας πρωταθλήτριας. Να μεταφέρω επίσης, δεν ξέρω αν πρόλαβε ο Απόστολος Λιβάνιος να σας πει για αυτό που γράφουν οι Ισπανοί. Το τονίζω το Ισπανοί, γιατί μπορεί να έχει και μια δόση υπερβολής, γιατί δεν πολύ γουστάρονται με τον Τραμπ και με την πρώτη ευκαιρία θα κοιτάξουν να, ξέρετε, να τον ψιλοκράξουν για τη διοργάνωσή του. Πάντως οι εικόνες είναι χαρακτηριστικές, δηλαδή δεν ξέρω κατά πόσο είναι της υπερβολής. Αρκετές ώρες πριν ανοίξουν οι πόρτες για τον τελικό, επικρατούσε το απόλυτο χάος. Έτσι, το είπε, ωραία. Έτσι παρουσιάζεται από μέσα, ισπανικά και όχι μόνο, με ουρές χιλιόμετρων, διαπληκτισμούς, πέσανε κάτι οι φάπες, είχαμε κάτι σπροξήματα. Με κορυφαίο όλων δύο πράγματα ξεχώρισα, τα οποία μου θύμισαν γήπεδο στην Ελλάδα, είτε για ποδοσφαιρικό ή άλλο αθλητικό γεγονός, είτε για κάποια συναυλία. Το πρώτο είναι ότι πήγαν κάποιοι εθελοντές και πήραν κόσμο, πολύ κόσμο, για να τους βάλουν στο γήπεδο και τελικά τους οδήγησαν σε μια κλειστή πύλη. Οπότε μετά ξαναγύρισαν εκεί που ήταν οι ουρές, είχαν χάσει τη θέση τους στην ουρά και έγινε της μουρλής. Και το δεύτερο είναι ότι σε κάποιες εισόδους είχαν μόνο 2-3 μηχανάκια από αυτά που σκανάρεις για να μπεις. Κάτι σας θυμίζει? Το βλέπουμε πολύ συχνά να συμβαίνει στην Ελλάδα. Σε τελικούς κυπέλου, συναυλίες, συμβαίνει συχνά. Είχε γίνει στο ΆΚΑ, στο παιχνίδι της Ελλάδας με την Αγγλία. Το είχα βιώσει εγώ προσωπικά πριν από 1,5 χρόνο. Ένα χρόνο, ποτέ ήταν. Λοιπόν, τέλος πάντων, ο κόσμος έχει αρχίσει και μπαίνει, δηλαδή είναι ήδη σχεδόν κατάμεστο το γήπεδο. Απλά το μεταφέρω γιατί είναι πολύ περίεργο σε μια τέτοια διοργάνωση να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, σε μια τέτοια διοργάνωση να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν,

από το ρεπορτάζ εκεί. Σε λιγάκι θα τον έχουμε τον Γιώργο Τσακίρη, να δούμε τι γίνεται. Ο Γιώργος, ο οποίος το μεσημέρι στην εκπομπή των μπάσκετων είχε αναφέρει το όνομα του Κάγκουα, τονίζοντας ότι δεν υπάρχει κάτι από την ΑΕΚ, τουλάχιστον μέχρι χθες προχθές δεν υπάρχει κάτι, κάποια πρόταση δηλαδή, αλλά ανέφερε το όνομά του ως μια ιδανική επιλογή για να είναι ο ένας από τους δύο-τρεις, και μάλλον προς το τρεις πάμε, που θα πάρει η ΑΕΚ στον άξονα. Η ΑΕΚ, από ό,τι καταλαβαίνω, από ό,τι διαβάζω, από ό,τι διαβάζετε, ψάχνει να βρει έναν Αντιζωάο Μάριο Αντιπερέιρα, έναν για αυτούς τους δύο, έναν Αντιπινέδα με πιο ανασταλτικά χαρακτηριστικά και έναν Μπαλαντέρ. Ο Κάγκου, αν τελικά προχωρήσει και κλείσει, δεν θα είναι ο Αντιπινέδα. Προορίζεται κυρίως για τον ρόλο των Ζωάο Μάριο και Περέιρα. Δεν είναι στο ανασταλτικό κομμάτι, δεν είναι η βασική του δουλειά και δεν είναι αυτά τα χαρακτηριστικά του που έχουν κυκλώσει από την ΑΕΚ, από ό,τι καταλαβαίνω. Ο Κάγκουα είναι άλλου τύπου χαφ, ένας box-to-box μέσος, ο οποίος πατάει περιοχή, σουτάρει, έχει πολύ καλά ποσοστά ευστοχίας. Πέρυσι έβαλε 12-13 γκολ, είχε και 10-11 assist, είναι πολύ δημιουργικός, έχει πολύ καλά τελειώματα. MVP, να πω εδώ, πέρυσι στο πρωτάθλημα, με την Μπερσεβά να κατακτά το πρωτάθλημα, τον τίτλο, μετά από 8 ολόκληρα χρόνια. Έκανε μια εξαιρετική χρονιά και μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος τα τελευταία χρόνια, από όταν πήρε ουσιαστικά τη μεταγραφή στην Ισραηλινή ομάδα, ανέβασε κατακόρυφα τις μετοχές του. Δηλαδή τώρα συζητάμε, από ό,τι γράφουν και οι Σέρβοι που παρακολουθούν στενά το ρεπορτάζ της ΑΕΚ λόγω Νίκολιτς και Ισραηλινοί, μιλάμε για 3,5-4 εκατομμύρια συν μπόνους για έναν παίκτη ο οποίος όταν πήγε στο Ισραήλ κόστησε στην Μπερσεβά από τον Ερυθρό Αστέρα 800 χιλιάρικα. Δεν είχε πάρει την κατηγουσά, αλλά στη Σερβία δεν μπόρεσε ποτέ να ταιριάξει στον Ερυθρό Αστέρα να δείξει αυτά που μπορούσε να κάνει. Και στη Χάπολ Μπερσεβά πήγε και έβγαλε εκεί πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία. Τα είδαμε και πέρυσι. Στα μάτς με την ΑΕΚ, όπου είχε δημιουργήσει πάρα πολλά προβλήματα στην Ένωση, η οποία πέρασε τελικά κόντρα στην Μπερσεβά. Και από εκείνα τα παιχνίδια και μετά ξεκίνησε και μια φημολογία ότι η ΑΕΚ τον έχει στα υπόψη της. Μια φημολογία η οποία έχουμε φτάσει μετά από έναν χρόνο να συζητάμε ότι γίνονται πλέον συζητήσεις και ανταλλαγές προτάσεων και αντιπροτάσεων. Θα δούμε. Έχει ενδιαφέρον πολύ αυτή η ιστορία, γιατί πρόκειται, από ό,τι φαίνεται, για μια πάρα πολύ καλή περίπτωση ποδοσφαιριστή.

Πανέτοιμοι είμαστε για τελικό ρε φίλε. Απλά εγώ με τον Παναγιώτη εδώ πέρα ούτε σουβλάκια έχουμε ούτε πίτσες. Τίποτα, ξέρω σφαίρι θα το βγάλουμε. Τι να κάνουμε. Μετά θα το βάλουμε σε επανάληψη. Παιδιά, δεν θέλω τώρα να δώσω προγνωστικά για τελικό Μουντιάλ και ειδικά για αυτόν τον τελικό. Sorry. Ένας φίλος λέει ότι ο Κάγκο είναι περισσότερο 8 και 10. Εκπληκτικός ποδοσφαιριστής. Ναι, είναι 8 και 10. Όχι περισσότερο, 8 και 10 είναι. Δεν είναι για πιο πίσω. Δεν έχει καθόλου δηλαδή ανασταλτικά χαρακτηριστικά που. Δεν τον παίρνει αν τον πάρει. Δεν τον θέλει μάλλον η ΑΕΚ για πιο πίσω. Οκταροδεκάρι είναι. Λοιπόν, τι έκανε χθες ο Σάκα, εκπληκτικός. Αυτός ο απατεώνας του Τούχελ δεν τον έβαλε με τελικό. Εσύ να είσαι προπονητής θα το παίρναμε. Ναι, ξεκάθαρα. Αν ήμουν εγώ προπονητής θα το παίρναμε σίγουρα. Παιδιά, να σας πω λίγο, επειδή το ακούω πολύ από χθες αυτό και κοιτούσα και τα σχόλια. Ένα μάτς που έληξε 6-4 τώρα, έτσι. Και λέγαμε χθες ότι θα μπουν πολλά γκολ. Ο Χοντροθήμιος χθες στο Μολ, στην εκπομπή το μεσημέρι.

0: είπε ότι μπορεί να λήξει 5-4. Παραλίγο και το πιάνε. Παραλίγο. Μην κρίνετε τώρα από το χθεσινό παιχνίδι τον Ντούχελ, τον Σάκα, την Αγγλία, τη Γαλλία. Το χθεσινό παιχνίδι ήταν ένα μάτς που ψάχναν οι δύο ομάδες να βρουν ένα κίνητρο, κάτι για να μην πάθουν κατάθλιψη. Κατάφερε η Αγγλία, μπήκε πιο δυνατά, της βγήκε το παιχνίδι, είχε ευστοχία. Ο Σάκα προφανώς και λίγο... Το δήλωσε κιόλας σήμερα ότι ήταν λίγο, ήθελε να παίζει περισσότερο στο Μουντιάλ. Προφανώς λοιπόν μπήκε λίγο τσιτωμένος, έκανε πάρτι και κάπως έτσι η Αγγλία πήρε τώρα το χάλκινο μετάλλιο. Αλλά μέχρι εκεί δεν βγάλουμε τώρα συμπεράσματα από έναν μικρό τελικό. Λοιπόν, πάμε να τα πούμε. Να πούμε μάλλον περισσότερα, γιατί ήδη πάμε αρκετά για αυτόν τον παίκτη που έχει προκύψει για την ΑΕΚ, τον Κάγκουα, τον οποίο ξαναλέω το μεσημέρι στους μπάσκετους ο Γιώργος Τσακίρης τον ανέφερε, έκανε μια πρώτη ανάλυση. Πάμε να δούμε τώρα τι λέει το ρεπορτάζ, τι εξελίξεις έχουμε, τι περιμένουμε. Χαίρετε κυρία Γιώργο Τσακίρης.
1: Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά είμαστε εδώ, περιμένουμε τον τελικό. Ξεροσφύρι, ούτε πίτσε, σουβλάκι.
1: Όλοι μας.
0: Τίποτα δεν μπορούμε να κάνουμε εδώ πέρα. Ένα νεράκι θα πούμε.
1: Εγώ ξεροσφύρι δεν θα τον παρακολουθήσουμε σε διαμάνηση τώρα.
0: Ναι, Γιώργο μου, ναι, εντάξει.
1: Μια ρακή θα την έπιω, όπως και να έχει, δεν γίνεται.
0: Να την πιέσει.
1: Αλλά ναι, είναι να παίξει και ο μικρός την μπάλα. Εμείς να βλέπουμε το Μουντιάλ. Όμορφα πράγματα. Και βέβαια αυτό που έλεγε στην Αγγλία, που ξέρεις πόσο την λατρεύω.
0: Κι εγώ.
1: Δεν γίναμε σοφότεροι με τον ημιτελικό σοφότεροι, γίναμε στον ημιτελικό σοφότεροι.
0: Σωστό, σωστό, εννοείται.
1: Εκεί δείξαμε εμείς ο Τούχελ πόσο δεν μπορούμε. Δεν γίνεται τώρα από τα στόπα να βάλεις και να πας να διεκδικήσεις να περάσεις.
0: Εγώ δεν το έχω ξαναδεί, εγώ το έλεγα και χθες, δεν το έχω ξαναδεί αυτό που είμαι σε ημιτελικό. Κατενάτσιο, 10 παίκτες στην άμυνα.
1: Δεν υπάρχει αυτό. Όμως και να κάνεις κατά ένα τέτοιο αδερφούλ μου να το κάνεις στο 80 που λέει ο λόγος.
0: Ναι,
1: είσαι 1-0, κάτω στο 80. Να βάζεις γκολ, να είσαι μια χαρά, να ανοίγει το αντίπαλο, να κάνει αλλαγές τη μία πίσω την άλλη για να κάνει επιθετικό το σχήμα. Και αντί να βάλεις μεσοεπιθετικούς γρήγορους όπως ο Τσάκα και οι άλλοι να τους παίξεις την τότε και να τους τελειώσεις, να βάζεις τόπερ και να προσπαθείς στο τέλος του παιχνιδιού να παίξεις τον Μπέρν της Newcastle ως φορ και στο εξάρι το game. Εντάξει, πραγματικά γεγονότα τα οποία εμείς δεν είμαστε προπονητές μεν, αλλά θα έπρεπε και να στερείτε της άδειας ο προπονητής που τα κάνει αυτά. Μα την Παναγία τώρα, δηλαδή, σε πολύ υπερβολικό ύφος και ζητώ ταπεινά συγγνώμη του Ντούχελ, γιατί έχει πετύχει πράγματα τα ούτε που τσον ύπνο όμως δεν θα τα δούμε ποτέ στη ζωή μας, όπως να κάνει μεροκάματο σε τελικό Champions League τον Pep Guardiola,
0: ναι,
1: για να είμαστε ειλικρινείς.
0: Σωστό, βεβαίως.
1: Γιατί δεν μπορούμε να αναλύσουμε τι έχει πετύχει ο άνθρωπος, αλλά σε αυτό το μάτσε έκανε πράγματα τα οποία πραγματικά δεν ειλικρινά πάνε και του λένε δεν έχεις ανανεώσει την άδεια του αγώνα. Πάμε παρακάτω.
0: Δεν έχεις άδικο, δεν έχεις άδικο.
1: Όχι, μα έτσι είναι. Πάμε παρακάτω. Ναι. Αν μετά κάναμε στην Ελλάδα και γινόταν προπονητή ελληνικής ομάδας, οποιοςδήποτε και αν ήταν, και ήταν και κορυφαίος που λέει ο λόγος, και αν είχε πετύχει πράγματα. Ο Μεντιλίμπαρ ήταν άνθρωπος να πω, για να μην το θεωρήσω το λέω για την ΑΕΚ. Θα τον κρεμάγαμε κουδούνια.
0: Βέβαια.
1: Με αυτά τα που έκανε ο Τούχελ. Οπότε πάμε παρακάτω να πούμε για την ΑΕΚ, όπως είπες. Ναι, εντάξει, δεν έγινε τυχαία αναφορά στο Γκάγκουα.
0: Εγώ το κατάλαβα, Γιώργο μου, το κατάλαβα.
1: Εσύ με ξέρεις.
0: Ναι,
1: γι' αυτό. Εντάξει, και όσο με ξέρουν το κατάλαβα, αλλά η ουσία είναι ότι δεν έχει γίνει και κάτι στο οποίο μπορούμε να πούμε ότι ολοκληρώνει τη διαδικασία, ναι. Τι εννοώ με αυτό, εννοώ ότι σύμφωνα τουλάχιστον με τους Ισραηλινούς και αυτά που μαθαίνω από εκεί, γιατί γι' αυτό το είπα και το μεσημέρι, έχουμε μια πολύ καλή σχέση με Ισραηλινούς συναδέλφους και ειδικά με την Μπερσεβά λόγω της αναμέτρησης που είχαμε πέρυσι και είχαν βρεθεί στην Νέα Φιλαδέλφια. Αυτό που μου είχαν πει είναι ότι η ΑΕΚ κοιτάει την περίπτωση και έχει κάνει κρούση στην ομάδα. Έχει προχωρήσει κρούση σε πρόταση μας λένε και κοντά στα 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι οικονομικών δυνατοτήτων παύλα προσπάθειας εκμετάλλευσης. Δηλαδή τι, η ΑΕΚ θέλει να δώσει ένα ποσό ας πούμε συγκεκριμένο, η Μπερσεβά να βγάλει ένα παραπάνω και είμαστε σε μια απόσταση του 1,5 εκατομμυρίου ευρώ που μπορεί να καλυφθεί ανάλογα και με τη δεύτερη περίπτωση που τρέχει όμως, γιατί υπάρχει μια ακόμα πολύ δυνατά που παίζει, μπορεί και όχι. Τι εννοώ με αυτό, εννοώ ότι όποιος πρόλαβε από τον κύριο ήδη είναι η κατάσταση. Σε αυτές τις δύο περιπτώσεις. Μία είναι όντως ο Κάγκουα, σύμφωνα με το δικό μας ρεπορτάζ, από την ΑΕΚ δεν λένε κάτι, δεν επιβεβαιώνουν κάτι. Off the record αυτό που τονίζεται είναι ότι είναι λογικό να γίνεται αναφορά σε έναν παίκτη που μας απασχόλησε και πέρυσι. Είναι μεγάλη αλήθεια ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος δεν πέρασε ποτέ περιτύπωση από τον Μάρκο Νίκολη, πρέπει να πω. Όχι μόνο από το μεταξύ μας παιχνίδι, αλλά πριν τον ήξερα από πριν. Η αλήθεια είναι, το έλεγα και το μεσημέρι και δεν το έλεγα τυχαία, όντως δεν το περίμενα από εκεί ψέμα να σου πω την αλήθεια μου με αυτά που έλεγα με τους Ισραηλινούς συναδέλφους, αλλά τελικά έγινε. Έλεγα και το μεσημέρι, δεν έγινε κάποια κίνηση που να δείχνει ότι τελειώνει η υπόθεση. Οι κινήσεις ήταν αυτές, είμαστε σε μεγάλη απόσταση. Δηλαδή κανονικά μεταφράζουμε δισογραφικά αυτά που μαθαίνουμε, κανονικά δεν γίνεται μεταγραφή, έτσι. Δηλαδή σε ποσά που λέμε ότι αυτοί ζητάνε 4 και εμείς δίνουμε 2,5, είναι πολύ μεγάλη απόσταση, 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Απλά είναι σε αυτή την ημέρα που ξέρεις, συνήθως πέφτεις, ανεβαίνεις και σε 2-3 μέρες έχουμε αποτέλεσμα. Γι' αυτό και είμαστε σε αυτή την κατάσταση σήμερα που μιλάμε. Δεν ξέρω αν θα μπορέσει να πάει στα 3-3,5, ξέρω εγώ, θα θελήσει βασικά για τον 27χρονο Άσο της Μπερσεβά, ο οποίος είναι πραγματικά μια περίπτωση ποδοσφαιριστή που ταιριάζει απόλυτα και στο αντιπινέδα αλλά και στο αντιπερέρα, εγώ θα πω. Δηλαδή με να ζητάω 2 τριγώνια, όχι πως αυτό σημαίνει ότι θα πάρει μόνο τον Γκάγκουα. Αναφέρομαι για αυτόν για τα χαρακτηριστικά, τα αγωνιστικά του, ένα περισσότερο 8-10 παρά 8-6, αλλά ένα 8 το οποίο πραγματικά βγάζει πολύ ένταση στο παιχνίδι του, είναι aggressive, έχει τη δυνατότητα να κουβαλήσει μπάλες, να αλλάξει το ρυθμό του παιχνιδιού, έχει πολύ πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή στο τελευταίο κομμάτι του γηπέδου και δύναται να δημιουργήσει και να σκοράρει περισσότερο από ότι ο Μεξικανός. Δεν έχει τα άλλα, το Μεξικανό μου είναι πάρα πολλά, έτσι, όπως είναι οι εντάσεις σε επίπεδο αλλαγής κατεύθυνσης με την μπάλα, πράγματα τέλος πάντων τα οποία γενικότερα δεν τα βρίσκεις εύκολα και να τα ψάξεις πάρα πολύ, πολύ δύσκολο να τα βρεις έναν παίχτη όπως ήταν ο Πινέδα και κακά τα ψέματα, γι' αυτό και λέμε όλοι ότι είναι κενό το οποίο αν θα είναι δυσαρανοπλήρωτο ή όχι θα φανεί μόνο στο χορτάρι.
0: Σωστά.
1: Για την ΑΕΚ, έτσι.
0: Γιώργο,
1: ο Κάγκουα είναι παίκτης επίπεδου. Είναι παίκτης ο οποίος πραγματικά μπορεί να σου απογειώσει την μέσα γραμμή με Μαρίν και με Κάιρι. Δεν το λέω για να χαϊδέψω αυτιά, το λέω γιατί πραγματικά είναι τέτοιος παίκτης και μου άρεσε και πριν από την αναμέτρησή μας με την Μπερσεβά, γιατί δεν είναι ένας χρόνος που τον έχει κοιτάξει η ΑΕΚ.
0: Ναι.
1: Και επί Αλμέιδα είχε κοιτάξει τον παίκτη.
0: Okay.
1: Πάμε παρακάτω.
0: Ήθελα να ρωτήσω, καταλαβαίνω ότι η ΑΕΚ κοιτάει σίγουρα για 2 και ίσως και 3ο χαφ που μπορεί να έρθει, ας πούμε, σε ρόλο Μπαλαντέρ, να το πούμε έτσι.
1: Κοίτα, σιγά σιγά Νίκο μου πρέπει να ξεκαθαρίσει αυτή η εικόνα και νομίζω ότι πάμε μετά στην υπερβολή με το 3ο.
0: Okay.
1: Δηλαδή είναι δεδομένο ότι πρέπει να πάρει έναν αντιπινέδα, είναι δεδομένο ότι πρέπει να πάρει έναν αντιπερέρα της Ζωάο Μάριο, να το πω έτσι.
0: Ναι.
1: Ο οποίος δηλαδή θα δίνεται απεξία στο 8 και αριστερά για παράδειγμα. Γενικότερα και πολύ πολύ πολύ πιο ειδικότερα εγώ λέω ότι η ΑΕΚ θα πρέπει να κοιτάξει από αυτά που είδε από τα φιλικά και το γεγονός της επιλογής μετατόπισης του Κοϊτά στα αριστερά. Δεν νομίζω ότι πρέπει να είναι ή μπορεί να είναι ικανοποιημένος ο Μάρκο Νίκολιτς από την ανταπόκριση του Μαυριτανού εκεί. Δεν είναι τυχαίο ότι πέρυσι τη σπουδαιότερη χρονιά του, δηλαδή στην ΑΕΚ τη δεύτερη, την έκανε ο Κοϊτά δεξιά κυρίως. Με το 90% των αναμετρήσεων να ξεκινάει από δεξιά. Θα πει κάποιος ότι αποκτήθηκε Ζουμπκόβια εκεί. Αυτό δεν αλλάζει το γεγονός ότι αν δεν βγαίνει κάποιος αριστερά πρέπει να βρεις παίκτη.
0: Ναι, σωστό.
1: Οπότε όλα αυτά και συν του ερωτηματικού που έχουμε για στο περί δεξιού αμυντικού, ερωτηματικό το έχουμε εμείς. Εγώ μέχρι χθες δεν ξέρω τι να έκανε ψαχνή για δεξιμπακ. Αλλά εμείς το βάζουμε στην κουβέντα λόγω και πολύ δικαιολογημένα το βάζουμε λόγω της χρησιμοποίησης του Γεωργίου κυρίως και μόνο ως στόπερ στο πρώτο βασικό στάδιο προετοιμασίας. Είναι ένα ζητούμενο το οποίο περιμένουμε να δούμε αν θα έχει απάντηση. Δηλαδή θα πάει για δεξιμπακ ή για στόπερ, θα πάει για χαφ αριστερό που θα μπορεί να παίξει δηλαδή και χαφ και αριστερό εξτρέμ. Θα φέρει δεξιά τον Μοκοϊτά ξανά να μοιράζει τέσσερις με τον Ζουμπκόφ και να βρει έναν αριστερά για βασικό και από πίσω την έχει τον Κουτέσσα. Είναι κάποια ερωτηματικά του αγωνιστικού σχεδιασμού που δεν μας απαντήσει ποτέ η ΑΕΚ, αλλά θα φανούν μέσα από τις διαδικασίες από τους παιχτών.
0: Μάλιστα. Κάτι άλλο, Γιώργο, έχουμε ξεκούραση τώρα, φαντάζομαι, στην ΑΕΚ.
1: Ξεκούραση και λίγο και λίγο ξεκούραση για την ΑΕΚ, ναι, γιατί η αλήθεια είναι ότι είχε πολύ, πολύ δυνατό πρώτο βασικό σαν επιμονασίας και πολύ δικαιολογημένα. Μπράβο στον coach. Πολύ καλή δουλειά σε επίπεδο εντάσσεων δυνάμεις ταχυτήτων και όλα αυτά. Απέδειξε ότι είναι μια ομάδα που δεν μπορεί να χάσει ρεγάματα με τίποτα. Καλό είναι αυτό για μας, αλλά εννοώ ότι και στα μέτρια της και στα κακά της δεν χάνει και στα χειρότερα της υπό την έννοια με τα αγωνιστικά δεδομένα, δηλαδή στο χθεσινό φιλικό η ΑΕΚ έπαιξε με 10 παίκτες για το χρονικό διάστημα και έχανε. και κατάφερε και το γύρισε, όχι όντας σούπερ, ούτε παίζοντας μπαλάρα, αλλά στο τέλος της μέρας μετράει ότι δεν χάνει με τίποτα αυτή η ομάδα. Θυμίζω ότι έχει να χάσει από τον Οκτώβριο, την προηγούμενη έτσι. Νομίζω ότι στο δεύτερο κομμάτι της προετοιμασίας θα περιμένουμε να δούμε πολύ πολύ ουσία στην τακτική, μεγαλύτερη φρεσκάδα όσο φτάνουμε στο ενδεχόμενο να παίξουμε, 12 Αυγούστου δηλαδή εδώ στην Κρήτη, με τον Όφη για αρχή, αλλά γενικότερα με απότερο σκοπό βέβαια τα play-off του Champions League, έτσι.
2: Μάλιστα. Ωραία. Γιώργος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε καλά, καλή συνέχεια.
2: Καλό βράδυ, να απολαύσεις και εσύ το τελικό του Μουντιάλ. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσαγκύρη με τα τελευταία νέα της ΑΕΚ, τα δεδομένα γύρω από τον Κάγκουα. Παιδιά, δεν μπορώ να μεταφέρω, δηλαδή δεν το καταλαβαίνετε. Πώς θα μεταφέρω τέτοια ερώτηση στον ρεπόρτερ, ότι δηλαδή τι στην ΑΕΚ και στην κάθε ΑΕΚ, καμιά φορά με ξεπερνάτε, ότι έχουν βάλει τέτοιο να αποκλειστούμε και να πάμε να παίξουμε στο Europa, γι' αυτό δεν πάμε να πάρουμε, ξέρω εγώ. Επίσης δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει αυτή η μουρμούρα για τον Κάγκουα. Ο Κάγκουα είναι μια, κατά τη γνώμη μου, πολύ καλή περίπτωση ποδοσφαιριστή. Λύνει πολλά από τα θέματα που έχουν προκύψει στην ΑΕΚ με την αποχώρηση Πινέδα. Στο γήπεδο θα κρυθούν όλα βέβαια, είτε έρθει ο Κάγκουα είτε έρθει κάποιος άλλος, αλλά είναι ένας παίκτης εξαιρετικός. Δεν είναι τυχαίο ότι, ξαναλέω, ανέβασε κατακόρυφα τις μετοχές του, βγήκε MVP του πρωταθλήματος πέρυσι και πλέον την Περσεβά φαίνεται να αξιώνει από όσα προκύπτουν από το Ισραήλ τουλάχιστον, μας τα είπε και ο Γιώργος, 3,5-4 εκατομμύρια ευρώ. Λοιπόν, επίσης τώρα σε ό,τι έχει να κάνει με την ΑΕΚ, ακόμη περισσότερο, τα λέγαμε και χθες, εδώ και έναν χρόνο γίνεται μια πολύ σοβαρή δουλειά σε αυτό το κομμάτι από τον Ριμπάλτα σε συνεργασία με τον Μάρκο Νίκολιτς φυσικά και ο ιδιοκτήτης της ΠΑΕ, ο οποίος τους ακούει και τους εμπιστεύεται τυφλά, ικανοποιεί τα θέλω τους και φέρνει αυτούς που θέλουν, αυτούς που επιθυμούν. Σας είπα και χθες ότι εγώ αν ήμουν στη θέση σας θα ήμουν ήσυχος, εισαγωγικά. Γιατί η πολιτική που ακολουθεί η ΑΕΚ από πέρυσι έχει αποδώσει όχι 100%, 1000%. Αυτή η πολιτική του τον Ριμπάλτα Νίκολιτς, τι παίκτες κοιτάμε, που χτυπάμε, που πάμε να κάνουμε προσθήκες, να μπαλώσουμε τρύπες, να κάνουμε upgrade σε θέσεις. Μπορούμε να συζητάμε φυσικά ότι χρειάζονται, εννοείται, και άλλες προσθήκες. Τα λέει και ο Νίκολιτς. Εγώ συμφωνώ απόλυτα, ας πούμε, ότι η ΑΕΚ θα πρέπει να κοιτάξει και για αριστερό μπακ. Ακόμη και για στόπερ. Ναι, okay. Μπορούμε να την κάνουμε αυτή την κουβέντα. Αλλά αποδεδειγμένα η δουλειά που γίνεται σε αυτό το διάστημα έχει αποδώσει καρπούς full. Ψυχραιμία γενικά. Ψυχραιμία. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτός ο πανικός. Τι θέλετε, κύριε, μου κάνεις μπασκετικό time out για εσύ σαν τον νέαρχο? Είναι ποδοσφαιρική η βραδιά μου. Έχει δελτίο, βεβαίως. Πάμε να ακούσουμε ένα δελτίο, αφού σας πω ότι στο δεύτερο σετ γίνεται επίσης μεγάλη μάχη. 2-2 είναι η Κρετσίκοβα με τη Σάκαρη. Η Τσέχα πήρε το πρώτο σετ 1-0. Πάμε για δελτίο και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Αντίστροφη μέτρηση για το μεγάλο τελικό του Μουντιάλ ανάμεσα στην Αργεντινή και την Ισπανία σε μισή ώρα στο στάδιο της Νέας Υόρκης, Νιου Τζέρσι. Το αποκορύφωμα της βραδιάς θα έρθει στο ημίχρονο του τελικού με ένα φαντασμαγορικό μουσικό πρόγραμμα στο οποίο θα συμμετάσχουν η Μαντόνα, η Σακίρα, ο Τζάστιν Μπίμπερ και άλλοι. Η FIFA έχει ετοιμάσει ένα πρωτοφανές καλλιτεχνικό υπερθέαμα στα πρότυπα του Super Bowl διάρκειας 20 λεπτών αντί για 15 που διαρκεί το ημίχρονο. Στο επίκεντρο των ερευνών για τη δολοφονική επίθεση στη Μαρφίν παραμένουν δύο ύποπτοι οι οποίοι φέρονται να πέταξαν τη Μολότοφ και το έφλεκτο υγρό στο υποκατάστημα της τράπεζας, αλλά μέχρι σήμερα δεν έχουν ταυτοποιηθεί σύμφωνα με το ρεπορτάζ της τηλεόρασης του Sky. Απολογείται αύριο μετά την προθεσμία που είχε λάβει ο 25χρονος, ο οποίος συνελήφθη την περασμένη εβδομάδα στην Άνω Πόλη Θεσσαλονίκης, για την υπόθεση της τρομοκρατικής επίθεσης με γκαζάκια στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου συγκάλεσε σήμερα ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας με αντικείμενο τις υψηλές θερμοκρασίες που αναμένονται από αύριο Δευτέρα έως και την Τετάρτη. Σοβαρό επεισόδιο με ξυλοδαρμό μεταξύ ανηλίκων στο Ηράκλειο της Κρήτης. Αστυνομικοί ενημερώθηκαν από γιατρούς του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου για τον τραυματισμό 15χρονης. Οι αρχές έχουν προχωρήσει τη σύλληψη δύο ανηλίκων και των κηδεμόνων τους. Αναζητείται ακόμα μία ανήλικη. Η Ιταλίδα Πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι επιβεβαίωσε ότι στηρίζει την κίνηση του Υπουργού Δικαιοσύνης για την απονομή Χάριτο σε Κοσματοπόλη που καταδικάστηκε σε κάθειξη 14 ετών για τη δολοφονία δύο ατόμων που λίστεψαν το κατάστημά του. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 38 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 37 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
4: Στο Telecom Center Athens.
3: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική, χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com, παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
4: στο Telecom Center Athens.
2: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίτης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Μακάρι να το πάρει κάποιος άλλος το πρωτάθλημα.
7: Ματσάρι.
8: Βαγγέλη.
7: Ματσάρι.
8: Βαγγέλη.
7: Ματσάρι.
8: Βαγγέλη.
7: Μακάρι πιτσιρικάδες.
9: Να, το βρήκαμε.
10: Μεταξύ άλλων η ατάκα που είπε στο δάκρο δάκρυσα.
9: Κλαίει γιατί κλαίει.
10: Στο δάκρο δάκρυσα.
9: Οι γυναίκες κλαίνε επίτηδες.
10: Στο δάκρο ωραίο Σαρδάμ. Στο βάθρο δάκρυσα.
11: Πάντως για την ώρα ο αγωνιστικός χώρος τουλάχιστον έτσι όπως το βλέπουμε από την τηλεόραση φαίνεται να είναι καλός.
12: Ναι, είναι καλός. Είναι από τα γήπεδα τα οποία δεν κρατάνε νερό. Γενικά έχει πολύ καλό απογετευτικό σύστημα. Είναι από τα γήπεδα τα οποία γενικά έχει πολύ καλό απογετευτικό σύστημα.
13: Πόσο τυχερούς μας θεωρούν που έχουμε το διαμαντούλι.
14: Είπες διαμαντούλι. Είπες διαμαντούλι.
15: Ανθρώπινα τα λάθη.
13: Διαμαντούλι, τέλος πάντων.
15: Εξομολογήθηκα. Πήρα συγχώρεση.
14: Διαμαντούλι να μιλήσεις.
15: Εγώ είμαι Λεβέντης.
13: Καλώς ο Λεβέντη μας.
14: Να μας μεταλαμπάζεψει.
16: Πώς το πες αυτό.
14: Να μας μεταλαμπάζεψει. Ήθελα να δει αν είναι μεταξύ αλήθειας και πραγματικότητας.
13: Έχω βλέπω μπροστά μου αυτή τη στιγμή κάνα πρωτοσέλιδο. Κουντήλι κουνιέται μόνο του ο Άγιος Όρος.
17: Αμέ μη συνειδητοποιώ θα συνεννοηθούμε.
6: Ένας τυχερός θα κερδίσει από μία μπάλα ποδοσφαιρική ποδοσφαίρου.
7: Α, έτσι, ε! Από πολύτιμο λάδι ελιά.
17: Αυτά τα ακούς μόνο στον bwinΣΠΟΡ FM.
18: Ευχαριστώ σας. Είμαστε καλά.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπήκουν σπορ FM 94,6. Άκουσα και στο δελτίο του Sky. Πρώτο θέμα, ο τελικός του Μουντιάλ παίζει. Να πω ότι είναι σε εξέλιξη για λίγο ακόμα η τελετή λήξης του Μουντιάλ. Πώς μάλλον, βλέπω εδώ, σοου βεγγαλικών. Ποιο σπίτι ανέβηκε στη σκηνή. Μάλιστα. Ωραία πράγματα. Θα κορυφωθεί αυτό το σοου που είναι λίγο mini Super Bowl. Στο ημίχρονο, εκεί όπου είναι και επίσημο ότι θα κρατήσει 17 λεπτά. Ελπίζουμε να μην. Φαντάζομαι θα το έχουν κάνει πρόβα. 17 λεπτά θα κρατήσει. Ελπίζω να μην πάει παραπάνω, αλλά είπαμε εδώ. Εν τω μεταξύ, το MetLife Stadium του New Jersey είχα την αίσθηση. Νομίζω τέλος πάντων ότι ο τελικός θα γίνει σε κάποιο γήπεδο που κλείνει η οροφή του. Το MetLife όμως δεν κλείνει η οροφή του. Πρέπει να έχει μυθική ζέστη. Είναι εντελώς ανοιχτό το γήπεδο. Και είναι μεσημέρι εκεί τώρα, έτσι. Η ώρα είναι 3 το μεσημέρι. Κουράγιο. Λοιπόν. Επίσης θα σας πω, επειδή το σκεφτόμουν νωρίτερα και την απάντηση την πήρα άμεσα από τον Κώστα Μιαούλη, ο οποίος είναι μια ηλικία ο άνθρωπος και τα ξέρει αυτά, μπορεί και να τα έχει ζήσει και να μας δει ψέματα ότι είναι καμιά πενταριά. Υπάρχει προπονητής, δεν το είχα καθόλου στο κεφάλι μου, υπάρχει προπονητής με δύο παγκόσμια κύπελα στο παλμαρέ του. Γιατί σκεφτόμουν ότι αν ο Σκαλόνι σηκώσει την κούπα, θα γράψει ιστορία. Που έτσι κι άλλως θα γράψει ιστορία. Αλλά δεν θα είναι ο πρώτος με δύο μουντιάλ. Κατευθείαν λοιπόν ο γίγαντας Μιαούλης μου είπε ότι ο κύριος Πότσο, ο θρελικός Βιτόριο Πότσο, έχει δύο μουντιάλ. Πολύ, πολύ παλιά. 34 και 38 με την περίφημη Ιταλία, τη γαλάζια ομάδα που κατέκτησε δύο σερί παγκόσμια κύπελα. Και είχε πάρει και ένα χάλκινο στους Ολυμπιακούς, που τότε το ποδόσφαιρο στους Ολυμπιακούς Αγώνες ήταν πολύ, πολύ σπουδαίο πράγμα. Ήρθε το παγκόσμιο κύπελλο ουσιαστικά και πήρε τη θέση του στο πόσο σημαντικό ήταν μέχρι τότε στους Ολυμπιακούς Αγώνες το ποδόσφαιρο. Από το 30 και μετά σιγά σιγά έγινε το παγκόσμιο κύπελλο το κορυφαίο αθλητικό γεγονός για το σπορ. Οπότε ο Σκαλόνι θα προσπαθεί σήμερα, σιγά να μην το σκέφτεται βέβαια, να κάνει και αυτό το φοβερό ρεκόρ, να πάρει δύο μουντιάλ. Η Αργεντινή διεκδικεί το τέταρτο, τα ξέρετε αυτά, τα ξαναλέω κι εγώ. Η Ισπανία διεκδικεί το δεύτερο και ο καλύτερος θα σας κερδίσει. Λοιπόν, 3-3 το δεύτερο σετ, Κρεϊτσίκοβα Σάκαρη. Η Τσέχα βάζει ζόρια στην Ελληνίδα πρωταθλήτρια, η οποία έχασε το πρώτο σετ, θυμίζω, 7-6. Στον τελικό του Athens Open. Μία μέρα με πολύ τένις. Το μεσημέρι έπαιζε και ο Τσιπάς. Νίκησε τον Κολινιόν, τον Βέλγο, 2-1 σετ στο Γκσντάντ στην Ελβετία και πήρε άλλο ένα τρόπαιο. Είχε καιρό να πάρει, κάπου στους μήνες, 17-18 μήνες. Επέστρεψε έτσι στις κούπες και ο Στέφανος Τσιπάς. Μακάρι και η Μαρία να φέρει τούμπα την κατάσταση και να πανηγυρίσει και εκείνη.

Ο Γιαμάλ θα κάνει ένα ρεκόρ μόλις ξεκινήσει ο τελικός, αφού είναι κανονικά στην ενδεκάδα. Θα γίνει ο τρίτος νεότερος βασικός σε τελικό Μουντιάλ σε ηλικία 19 ετών και 6 ημερών. Είναι ο νεότερος παίκτης του 21ου αιώνα που παίρνει φανέλα βασικού σε τελικό. Ξεπερνάει τον Εμπαπέ που είχε κάνει το ρεκόρ το 18 και είναι πλέον εκείνος πίσω μόνο από τον Πελέ, που μοιάζει και λίγο αξεπέραστο το δικό του ρεκόρ, 17 ετών το 58 και φυσικά τον Μπέργκομι, 18 ετών το 1982. Για την ποιότητα του αέρα, λέει εδώ ένας φίλος που μένει στο Οχάιο, πιστεύω λέει ότι και στη Νέα Υόρκη θα είναι εξίσου κακή η ατμόσφαιρα. Κοίτα να δεις, από χθες δεν ξέρω τώρα αν έγινε αυτό και να σου πω την αλήθεια, σήμερα δεν το είδα, δεν το παρακολούθησα. Έλεγαν ότι χθες από τις βροχές θα καθάριζε λίγο η ατμόσφαιρα από τις πυρκαγιές που έχει στον Καναδά. Τώρα τι να σου πω, από τις εικόνες που βλέπω δεν νομίζω ότι είναι τόσο κακή η κατάσταση. Αυτό που καταλαβαίνω εγώ και από ό,τι άκουσα και λίγο τους συναδέλφους της ΕΡΤ που είναι στο γήπεδο, Σπυρόπουλος από ό,τι άκουσα και δεν είδα ποιος είναι ο άλλος, για να είμαι ειλικρινής, άκουσα τον Σπυρόπουλο. Για τη ζέστη, ότι έχει ζέστη. Και είναι λογικό έτσι. Είναι μέρα μεσημέρι. Ούτως ή άλλως έχει πάρα πολύ ζέστη αυτές τις ημέρες στην Αμερική. Και παίζουν σε ένα γήπεδο που ξαναλέω που είναι ανοιχτό εντελώς. Δεν έχει πουθενά να προφυλαχθείς. Είναι έτσι ένα επιβλητικό αμερικανικό γήπεδο. Φουλ ανοιχτό. Και θα έχει πάρα πολύ ζέστη.

Περιμένουμε να δούμε αν θα αλλάξει κάτι και σε ό,τι έχει να κάνει με το χρυσό παπούτσι. Δύσκολο φαντάζει. Ο Εμπαπέ έχει φτάσει πλέον τα 10 γκολ μετά το χθεσινό παιχνίδι, τον μικρό τελικό, έχει και 4 ασίστ. Ο Μέση είναι δεύτερος με 8 γκολ και επίσης 4 ασίστ. Θα δούμε. Ο Μπέλιχαμ και ο Χάλαντ έμειναν στα 7, Ντεμπελέ και Κέιν από 6, ο Ιαρθάμπαλ 5, και αυτός δεν θα προλάβει λογικά. Σαρ, Κινώνες, Βινίσιους, 4 γκολ, εντάξει μέχρι εκεί. Επίσης δεν πρόκειται να περάσει κανείς τον Ολίσε σε assist. Έχει 7. Πολύ δύσκολα μπορεί είτε ο Μέση είτε κάποιος άλλος, βασικά μόνο ο Μέση, να τον ξεπεράσει. Τώρα χαζεύω λίγο εδώ τις ώρες στον κόσμο, τις ώρες που θα δουν τον τελικό. Στη Νέα Υόρκη θα είναι 3 το μεσημέρι, στη Μαδρίτη εντάξει και okay, 9, στο Buenos Aires 4, αλλά υπάρχουν και κάτι ακραία τώρα όσο πάμε προς Ανατολή. Θα δυσκολευτούν πολύ οι φίλοι μας οι Ασιάτες και φυσικά στην Οκεανία που θα δουν το μάτς ξημερώματα. Οι πιο τυχεροί είναι αυτά οι Νεοζηλανδοί και από εκεί οι Cook Islands και κάτι τέτοια που έχουν ξυπνήσει τώρα για να πάνε για δουλειά και θα δουν το τελικό. Είναι 7-8 το πρωί, είναι πολύ, πολύ βολική ώρα. Αλλά σε κάτι σε Κίνα τώρα και Τόκιο και αυτά είναι ζόρικο πολύ. Κάτσε να σας πω τι ώρα είναι, ας πούμε. Στην Κίνα είναι 3 παρατέταρτο το ξημέρωμα, που είναι πολύ μεγάλη αγορά για το ποδόσφαιρο. Στην Νότια Κορέα που κι αυτή, πόσο καμιά ώρα διαφορά έχουν εκεί. Πάτησα εδώ πέρα. Παναγιώτη, τα έχετε χαλάσει όλα, δεν δουλεύει τίποτα. Για να κόβετε τα σαρδάμ που κάνουμε, έχετε χαλάσει τους υπολογιστές. Στην Νότια Κορέα είναι 4. Λογικό. Μια ώρα πιο μετά. Οπότε εκεί που είναι πολύ και στο Τόκιο. Αυτές οι αγορές, ας πούμε, για τη FIFA είναι πολύ μεγάλες. Αλλά τι να κάνουμε, έπρεπε να βολέψουν κάπως, κυρίως τους Ευρωπαίους.

Η Κρεϊτσίκοβα προηγείται 4-3 στα games στο δεύτερο σετ. 15-30 τώρα η Μαρία Σάκαρη προσπαθεί να ισοφαρίσει. Θυμίζω 1-0 η Τσέχα προηγείται στον τελικό του Athens Open.

Λοιπόν, στα υπόλοιπα εδώ τα δικά μας, ακούσαμε νωρίτερα το ρεπορτάζ της ΑΕΚ με τον Γιώργο Τσακίρη, τι γίνεται με την περίπτωση του Κάγκουα, που μας απασχολεί σχεδόν όλη μέρα, από όταν έσκασε δηλαδή το όνομά του για άλλη μια φορά στο κίτρινο-μαύρο ρεπορτάζ. Από εκεί και πέρα, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε τον Φαν Τρόγκελεν για τα επόμενα 4 χρόνια, εντάσσεται άμεσα στην ομάδα υπό τις οδηγίες του Τζέικοπ Νίστρουπ και λογικά θα είναι και στην ευρωπαϊκή λίστα για τα παιχνίδια με την Πάξη, που την Πέμπτη είναι το πρώτο μάτς, θυμίζω, στην Ουγγαρία. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος πατάει ένα φρένο στα μεταγραφικά, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν γίνονται πραγματάκια, δεν κοιτάει παίκτες, δεν προχωράει συζητήσεις. Απλά τώρα επικεντρώνονται, όπως καταλαβαίνετε, στο τριφύλι, στα κρίσιμα παιχνίδια με την ουγγρική ομάδα. Στον Ολυμπιακό είχαμε κάποιες εξελίξεις που μας μετέφερε νωρίτερα ο Ηρακλής Αντίπας. Μπορείτε να μπείτε να τα δείτε αναλυτικά στο site του Big Wings Sport FM 94,6. Για τον Τζολάκη, ότι δεν υπάρχει καμία συμφωνία με τη Χαλ, παρά το όσα λένε στην Αγγλία και από την ίδια τη Χαλ. Ξεκαθάρισε ότι ο ίδιος ο 23χρονος goalkeeper από πέρυσι έχει πει στον Ολυμπιακό ότι θέλει να παίξει σε μεγάλο πρωτάθλημα. Δεν είναι οικονομικό δηλαδή το ζήτημα, δηλαδή ότι θέλει περισσότερα λεφτά για να μείνει, ας πούμε. Θέλει να πάει να παίξει, να δοκιμάσει την Premier League. Είναι το μεγάλο του όνειρο. Για τον όσο, δεν υπάρχει πλέον όσο για τον Ολυμπιακό. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, ενώ υπήρξαν κάποιες διαπραγματεύσεις, δεν άναψε το πράσινο φως για να προχωρήσει η περίπτωσή του. Δεν τον θέλει τον ποδοσφαιριστή. Οπότε περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το θέμα του αριστερού μπακ, με δεδομένο ότι δεν έχει φύγει και κανείς ακόμα από το αριστερό άκρο της άμυνας. Και σε ό,τι έχει να κάνει με τον Στάνιτς, επειδή περιφέρεται, πώς το λένε, σέρνεται αυτή η ιστορία αρκετές ημέρες, ο Ολυμπιακός είχε συμφωνήσει με τη Λουντογκόρετ σε ένα ποσό που μαζί με τα μπόνους έφτανε τα 10 εκατομμύρια, αλλά ξαφνικά προέκυψε ένας εκπρόσωπος, όχι ο επίσημος εκπρόσωπος του παίκτη, ο οποίος ζήτησε επιπλέον λεφτά. Τα διπλάσια για την ακρίβεια, και για τον ίδιο κάποια λεφτά. Αυτό προκάλεσε ένα ηθικό ζήτημα και πολύ εκνευρισμό στη Λουντογκόρετς, όπως μετέφερε ο Ηρακλής. Παρά τις πιέσεις, τόσο ο παίκτης όσο και αυτός ο εκπρόσωπος που εμφανίστηκε ξαφνικά δεν έπεσαν στις απαιτήσεις τους, με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να του στείλει πίσω στο Ράσγκαρντ και να μην συνεχίσει τις συζητήσεις.

Λοιπόν, πολύ δύσκολα τα πράγματα για τη Μαρία Σάκαρη. Η Κρεϊτσίκοβα έκανε το 5-3. Έχει τώρα το momentum, έχει την ψυχολογία για να πάρει και το δεύτερο σετ. Η Σάκαρη ενώ ξεκίνησε πολύ καλά στο πρώτο σετ, είχε πάρει ένα καλό προβάδισμα. Κάποια στιγμή το χάσε αυτό το προβάδισμα. Η Τσέχα ανέβασε την απόδοσή της και πήρε το σετ με 7-6. Στο δεύτερο προηγείται 5-3. Να δούμε αν η Μαρία Σάκαρη μπορέσει να βγάλει κάποια αντίδραση για να μην ιτηθεί στον τελικό.

Μάλιστα. Είναι στον τελικό. Καλά, θα είναι και άλλοι γνωστοί μας στον τελικό. Ένας από αυτούς είναι και ο ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Άρης, ο Ρίτσαρντ Σιάο, ο οποίος είναι στα επίσημα, παρακαλώ, σε σουίτα. Έχει ανεβάσει και ένα βιντεάκι την ώρα που βγαίνουν οι της Αργεντινής για ζέσταμα. Δεν μπορώ να περιμένω, έχει γράψει ο Ρίτσαρντ Σιάο. Μιας και τον ανέφερα, να πω ότι νωρίτερα ο Άρης ανακοίνωσε μια πολύ σπουδαία μεταγραφή, τον Γιώβιτς, τον Στέφαν Γιώβιτς, και περιμένουμε από αύριο μεθαύριο, είναι τυπικό το θέμα, να ανακοινώσει και την επιστροφή του Τολιόπουλου.

Αν θα έχει σχολιασμό από Fight Club για τον τελικό. Όχι. Παιδιά, Fight Club το έκαναν επειδή ήταν το match του αιώνα, το Αργεντινή-Αγγλία. Και επειδή ο ένας είναι Αργεντινή και ο άλλος Αγγλία. Το είχαν συμφωνήσει. Επίσης, οι Fight Club έχουν βγει σε άδεια. Καλά, δεν λέω, Δύναμο. Την Παρασκευή χαιρέτησαν. Θα απολαύσετε Κώστα Μιαούλη στην περιγραφή της αναμέτρησης και εγώ μαζί εδώ θα σχολιάζω ό,τι μου έρχεται και θα πάμε όσο αντέξουμε. Τώρα έχουμε μια διχογνωμία ακόμη για το τι θα γίνει με το Halftime Show. Είχα ζητήσει από τον Παναγιώτη Βλαχαδάμη να κάνει την περιγραφή, Madonna, Justin Bieber και αυτά. Αλλά τέλος πάντων, μπορούμε να καταλήξουμε με το Γέροντα να σχολιάζουμε το show του ημιχρόνου. Ή να μπούμε και τίποτα. Θα δούμε.

Λοιπόν, 40-15 η Τσέχα έχει την ευκαιρία να νικήσει, να πάρει το παιχνίδι απέναντι στη Σάκαρη. Championship point και τα καταφέρνει out από τη Μαρία Σάκαρη. 2-0 ήττα από την Τσέχα Κρεϊτσίκοβα, η οποία καταχειροκροτείται και αυτή και η Μαρία Σάκαρη από το 5.000-6.000 κόσμο πρέπει να έχει στο ΆΚΑ, στο γήπεδο του τένις. Λοιπόν, η Μαρία Σάκαρη δεν τα καταφέρνει, έφτασε σε ένα τελικό χωρίς να χάσει ούτε σετ, αλλά σήμερα δεν βρέθηκε στην καλή της μέρα, ιτήθηκε 2-0 από την Κρεϊτσίκοβα που χαιρετάει τώρα τον κόσμο.

Λοιπόν, για να δούμε και λίγο Tom Cruise τώρα, τελείωσε και το τένις. Τι έκανε ο Tom Cruise, δεν έκανε τίποτα. Βγήκε απλά και μιλούσε. Δηλαδή, συγγνώμη, φέρνεις τον Tom Cruise σε έναν τελικό και τον βάζεις να μιλάει. Βάλ τον να πέσει από κάνα μπιλόνα με καμιά μηχανή, κάνα ελικόπτερο. Λοιπόν, μπήκε τέλος πάντων μέσα ο Tom Cruise. Είναι παραπέντε Ισπανοί και Αργεντίνοι στη Φυσούνα σε πρώτο πλάνο. Ο Ρόδρι αγκαλιά με τον Μέση, κουκουρέγια, ωραίες εικόνες, ωραίες στιγμές. Όλα έτοιμα για να βγουν οι παίκτες για να πάμε στον μεγάλο τελικό του παγκοσμίου κυπέλου.

0: Εν τω μεταξύ, τόσες μέρες δεν μου είχε σκάσει, ρε Ντίνα. Μου σκάσε σήμερα. Δεν γίνεται ρε εσύ να έχουν περάσει 3,5 χρόνια από το προηγούμενο Μουντιάλ. Το θυμάμαι σαν χθες το προηγούμενο Μουντιάλ. Θα μου πιάσω τα τέτοια μου. Βλέπω και τον Παναγιώτη τον Μπουρνά εδώ πέρα που είναι αμούστακο παιδί. Μου τους έχετε φέρει εδώ πέρα όλους και με παθαίνουν τα ψυχολογικά μας. Λοιπόν, τι περιμένουμε τώρα, γιατί δεν βγαίνουνε. Τι έχεις. Τι έχουμε. Τον κύριο Μιαουλή. Τον έχουμε. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Κανονικά πρέπει να τον βγάλουμε και για την τελετή λήξης. Τόση ώρα είχε σόου να βγει να μας πει κάτι. Κύριε Μιαούλη, καλησπέρα σας.
1: Και ας πω για την τελετή.
0: Τι να μου πει, από Post Malone και Speed. Δεν τους ξέρεις αυτούς.
1: Να σου πω.
0: Έλα.
1: Πες στον κόσμο. Ναι. Ότι όταν αφήσεις ρε παιδί μου να αισθανθείς λίγο μικρό, τόσο είχες εμένα και το... και το βλάχο εδώ πέρα.
0: Εγώ είπα ότι μου απάντησες, μου απάντησες κατευθείαν πριν για τον Πότσο. Και λέω πού το ήξερε τώρα αυτός. Μπορεί να μας έχει πει ψέματα για την ηλικία του, να είναι 100 χρονών.
1: Γεροντός, μου λες τον έζησες.
0: Τον έζησες τον Πότσο, παραλίγο.
1: Τι έγινε.
0: Καλά, καλά, μια χαρά εδώ, περιμένουμε. Ρε, εσύ πολύ ζέστη. Εγώ νόμιζα ότι θα γίνει ο τελικός εγκήπεδο. Δεν το είχα συνειδητοποιήσει. Που κλείνει από πάνω η ροφή. Αλλά αυτό δεν κλείνει. Είναι φούλε ανοιχτό, τηγάνι.
1: Για να δούμε τι πώς θα πει ο κύριος Μπίντης σήμερα και πέθες βέβαια ναι. Στον αγωνιστικό χώρο. Ισπανία να πούμε ότι πάει για ένα τεράστιο ρεκόρ σε σερί εθνικών ομάδων, δηλαδή να μείνει 38ο παιχνίδι αίτητη. Νομίζω η Ιταλία 18-21 έχει 37 μάτς, όσα έχει και η Ισπανία αυτή τη στιγμή. Οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι και αυτό ένα πολύ μεγάλο παράσημα να τα καταφέρει η Ισπανία. Από και μετά, νομίζω σε 11 δεν είχαμε κάποια ιδιαίτερη έκπληξη. Πετροπόρο με Σίμων κάτω από τα δοκάρια.
0: Κώστα, έκανε τώρα αυτό το πλάνο από πάνω ο σκηνοθέτης του γηπέδου. Ρε, είναι ακραίο το γήπεδο. Δεν υπάρχει. Φοβερό.
1: Ναι, ναι, έχει κάνει πολλά πλάνα.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα. Τι είναι αυτό το. Είναι τεράστιο, επιβλητικό ορισμός.
1: Και μακρά και κοντινά και απολύτω. Λοιπόν, να πούμε ότι το κύπελο έβγαλαν ο Αντρές Ινιέστα και ο. Μεγάλος Μάριο Κέμπες. Εντάξει, είναι από τους Αλληνούς που τους έχω μια δυναμία γιατί έπαιζε στην ομάδα μου στην Ισπανία και πήρε και κυπελούχων. Με τη Βαλένθια είχε επιτυχία εκείνα τα χρόνια, τέλη δεκαετίας 70, αρχές 80. Ήταν ο άνθρωπος που οδήγησε την Αργεντινή στο πρώτο της παγκόσμιο κύπελο. Ο Μέση απ' την άλλη γίνεται ο δεύτερος άνθρωπος που θα έχει συμμετοχή σε τρεις τελικούς Μουντιάλ, αλλά θα είναι ο μόνος που θα έχει παίξει και στα τρία παιχνίδια βασικός, γιατί ο Καφού το 94 δεν βρισκόταν στην αρχική εντεκάδα. Οπότε τον ισοφαρίζει, αλλά και παίρνει και το προβάδισμα, ας πούμε, γιατί είναι και στα τρία βασικός φυσικά ο Λιονέλ Μέση. Έχουμε ώρα τώρα μέχρι την ανάκουση των ύμνων, τις χαιρετούρες κτλ. Οπότε Πέδρο Πόρο με Σιμών τερματοφύλακα δεξιά, Κουκουρέγια, Κουμπαρσί και Λαπόρτ, έχουμε τον Ρόδρυ, τον Φαμπιά Ρουίφ, τον Άλεξ Μπάινα, τον Όλμο, τον Γιαμάλ και τον Οιαρθάμπαλ για την ομάδα της Ισπανίας. Μιλιάνο Μαρτίνες κάτω από τα δοκάρια με τον Μοντιέλ και τον Ταλιαφίκο δεξιά και αριστερά. Ο Ρομέρο με τον Λισάντρο Μαρτίνες θα είναι τα δύο στόπερ. Από και μετά έχουμε Μακάλιστερ και Ντεπόλ, Έντσο Φερνάντες και Νίκο Κονσάλες και ο Μέση με τον Χουλιάν Άλβαρες για την Αργεντινή μπροστά.
0: Ωραία. Λοιπόν, Κώστα, ναι, επειδή έχουμε και τους ύμνους τώρα, μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία και να πάμε για τη σέντρα, να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα τώρα, προλαβαίνουμε, και επιστρέφουμε για να φύγουμε για το μεγάλο τελικό.
2: Η Winsport FM 94,6. Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα. Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Βλέπω εδώ ότι έχουν μαζευτεί σε διάφορα σημεία, φαντάζομαι, αλλά χαρακτηριστικές είναι εικόνες από τα Πετράλωνα σε μια σχολή χορού που έχουν μαζευτεί Αργεντίνοι που ζουν εδώ στην Ελλάδα. Εντάξει, θα είναι κάποιοι. Δεν μπορεί. Έχουμε και Βραζιλιάνους πολλούς. Για τον τελικό. Και έχουν στήσει εκεί το δικό τους πάρτι. Λοιπόν, και ο Πάο Γκαζόλ στις εξέδρες, όλος ο καλός ο κόσμος, κάνει τώρα διάφορα κοντινά και ο σκηνοθέτης. Είναι και αυτοί που περιμέναμε να είναι, δηλαδή και ο Τραμπ είναι και ο Σάντσεφ, ο πρόεδρος της Ισπανίας και ο βασιλιάς της Ισπανίας είναι. Τώρα ακούγεται ο εθνικός ύμνος της Αργεντινής και κλασικά οι Αργεντίνοι δίνουν πόνο. Τα λέγαμε και με τον Τζανάκα χθες που το σχολιάζαμε. Έχουν ξεπεράσει τους Ιταλούς στο πώς τραγουδάνε τον ύμνο, με τι πάθος τραγουδάνε τον ύμνο οι Αργεντίνοι. Ακριβώς αυτό, ακριβώς αυτό, φίλε Νίκο, συνονόματε, έχουν αντιγράψει το Πανεσσαλικό οι Αμερικάνοι, έχουν βάλει απλά μια σειρά εξέδρες επιπλέον, απλά ξέρεις τι γίνεται, αυτοί δεν έχουν πεζογέφυρα, ενώ στο Πανεσσαλικό έχουμε πεζογέφυρα. Και καμιά φορά διοργανώνουμε και κοινωνικές εκδηλώσεις εκεί.

0: Μια μικρή ειδησούλα από το εξωτερικό. Υπάρχει ένα δημοσίευμα από έναν Ιταλό δημοσιογράφο στα social media που αναφέρει ότι ο ΠΑΟΚ εξετάζει την περίπτωση του πρώην επιθετικού της Ρεάλ Μαδρίτης Χοσέλου, ο οποίος προτάθηκε για την ενίσχυση της επιθετικής γραμμής. Η αξιολόγηση είναι σε εξέλιξη. Χοσέλου, ο οποίος έχει γεννηθεί είναι Ισπανός, έχει γεννηθεί στη Γερμανία, στο Στουτγκάρδη, το 90, έχει μείνει ελεύθερος από την Αλ Γκαράφα του Κατάρ, στην οποία αγωνίστηκε την τελευταία διετία. Α, δούμε. Λοιπόν, τώρα σιγά σιγά οι παίκτες, όσοι είναι για να κάτσουν στον πάγκο, επιστρέφουν. Όσοι είναι για να βγάλουν τις αναμνηστικές φωτογραφίες, στείνονται σιγά σιγά στο γήπεδο, μαζεύονται οι σημαίες. Θα πάρει τώρα, είδατε, Αμερική Γάρ, το κάναμε NBA. Λέμε 10, θα πάει 10 και 5, γιατί είναι ήδη 10 και 3. Καλά, δεν λέω, ρε Κώστα, το κάναμε λίγο NBA.
1: Ναι, με το στρίψιμο του νομίσματος.
0: Όλη αυτή η διαδικασία, ναι.
1: Και παραπάνω από και 5 θα πάει.
0: Ναι, ναι. Για διαιτητή, είπαμε.
1: Είπαμε.
0: Α, είπα, ο Σλοβαίνος,
1: Είναι ο άνθρωπος που σφίριξε στο τελευταίο μάτς, στο οποίο ιτήθηκε
0: η Αργεντινή. Σωστά, σωστά.
1: Λοιπόν, ο Μέση με τον Ρόδρυ ανταλλάσσουν τα λάβαρα. Από την ομάδα της Ισπανίας, δεν παίζει βασικός, έχει προλάβει τον Πέδρη ένα χρόνο που παίξαν μαζί στην Μπαρτσελόνα ο Μέση.
0: Α, μόνο,
1: Ναι.
0: Ο οποίος Ρόδρυ έχει τη φανέλα μέσα από το σορτσάκι για άλλη μια φορά.
1: Ναι, λέω με τον Πέδρη, παίξανε συμπαίκτες, λέω.
0: Α, για τον Πέδρη, sorry, σκάλωσα και εγώ, λέω, ναι, έχεις δίκιο.
1: Τον Πέδρη...
0: Ναι.
1: Τον προλάβε ένα χρόνο Μέση.
0: Πήγε κατευθείαν το μάτι μου στην εικόνα που αλλάζανε τα λάβαρα και είδα τον Ρόδρυ με τη φανέλα από μέσα. Ακόμα και σε αυτό, ρε παιδί μου, είναι παίκτης από άλλη εποχή βγαλμένος. Ναι, ναι. Με τη φανέλα από μέσα από το σορτζάκι.
1: Λοιπόν, δίνει... Εντάξει, λογικά δίνει Όλμο και Φαμπιάν Ρουίς εσωτερικά χαφ, τουλάχιστον στη διάταξη εδώ όπως δίνει η FIFA, και Άλεξ Μπάινα από την αριστερή πλευρά, Γιαμάλ από τη δεξιά και στην κορυφή ο Γιαρθάμπαλ, 4-1-2-3 δηλαδή το σύστημα, έτσι όπως έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε την Ισπανία, η οποία προοδευτικά ανέβασε την απόδοσή της στο παγκόσμιο κύπελο. Δεν ξεκίνησε καλά, βρήκε μπροστά της στο πράσινο ακροτήρι και το Βοζίνι, αλλά μετά πήρε μπρος και νομίζω ότι έδειξε πως τουλάχιστον, ξέρεις, σε επίπεδο σταθερότητας ήταν η ομάδα που είχε τη μεγαλύτερη συνέπεια, την πιο σωστή εικόνα, χωρίς να παραβιάζεται η αιστεία της. Άλλωστε μόνο με το Βέλγιο είχε δεχθεί μέχρι τώρα γκολ, και καταλαβαίνεις ότι και ο τρόπος με τον οποίο εξουδετέρωσε την Γαλλία στον ημιτελικό έκανε ακόμα πιο εμφαντική την πρόκρισή της στον τελικό και ακόμα πιο δυνατή την εικόνα της ως φαβορή, αν μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει ένα ελαφρύ φαβορή στη συγκεκριμένη αναμέτρηση, γιατί καταλαβαίνεις ότι και μια ομάδα που έχει κάνει τόσες αναζωπές στη διάρκεια της διοργάνωσης δεν μπορεί να την θεωρείς πολύ ισχυρό φαβορή, πολύ ψυχωμένη ομάδα. Όπως και να το κάνουμε, η Αργεντινή που είναι και η κάτοχος του τροπέου έχει και το ψυχολογικό κομμάτι με το μέρος της και το ψυχολογικό αβαντάζ ότι έχει γύρισει, ειδικά εκείνο το παιχνίδι με την Αίγυπτο, αλλά και την ανατροπή κόντρα στην Αγγλία. Σίγουρα μια κατάσταση που έγινε πολύ περίπλοκη και με τους Άγγλους, τους οποίους βομβάρδισε όμως το τελευταίο μισάωρο. Και βέβαια είχαμε την Αγγλία χθες να καταλαμβάνει την τρίτη θέση με το εντυπωσιακό 6-4. Από ό,τι κοιτούσα χθες, και αν δεν έχω κάνει σοβαρό λάθος, είναι ο μικρός τελικός, ενώ σε πολύ λίγο θα έχουμε την σέντρα στο παιχνίδι, με την μεγαλύτερη παραγωγικότητα σε γκολ, δηλαδή με 10 τέρματα ο μικρός τελικός. Μόλις ξεκίνησε ο μεγάλος τελικός όμως, εδώ είναι όλα τα λεφτά, εδώ κρίνεται ο παγκόσμιος πρωταθλητής. Και είναι ο Λισάντρο Μαρτίνης αυτός που αλλάζει με τον Ταλιαφίκο στις πρώτες στιγμές του αγώνα για μια κάθετη πάσα. Θέλει να κόψει ο Πέδρο Πόρο, θα κόψει, σηκώνει και το χέρι για offside. Αλλάζουν ο Κουμπαρσί με τον Λαπόρτ στις πρώτες στιγμές του αγώνα. Μπάλα πηγαίνει στον Νάις Μουν. Αυτά με την ομάδα της Ισπανίας να έχει την κατοχή της μπάλας στο ξεκίνημα. Τον Χούλιαν Άλβαρες να θέλει να πάει να πιέσει λίγο πιο ψηλά. Ο Σιμών, που νομίζω ότι χρησιμοποιείται και λόγω της μεγάλης ικανότητας που έχει στο παιχνίδι με τα πόδια, ένας ποδοσφαιριστής που θα λέγαμε ότι έχει πολύ μεγάλη ικανότητα να παίζει την μπάλα σαν χειριστής, σαν κανονικός ποδοσφαιριστής. Ο Πέδρο Πόρο τώρα η Ουσιαστική Ισπανία ψάχνει στα πρώτα λεπτά να βρει τα πατήματά της. Σίγουρα θέλουν να πάνε όσο πιο safe μπορούν, με μεγαλύτερη ασφάλεια οι ομάδες σε αυτά τα πρώτα λεπτά, να μην υπάρξει κάποιο απρόπτο, κάποιο γκολ που θα αλλάξει τις ισορροπίες. Όλμο θα παίξει το 1-2 με τον Ρόδρυ. Για να δούμε τώρα τον Μπαένα που αλλάζει πιο πίσω, και πάλι τώρα ο Ρόδρυ για τον Πέντρο Πόρο κάνει ένα λάθος, υπάρχει ένα μαρκάρισμα και φάουλ, το οποίο θα κερδίσει εκεί ο Νίκο Μαρτίνες από τον Πέντρο Πόρο, νομίζω, που έκανε το μαρκάρισμα. Πράγματι τον έχει πατήσει και δικαίως ο Βίντσιτς θα δώσει αυτό το πρώτο φάουλ που έκανε πάνω στον Νίκο Γκονσάλες ο Πέντρο Πόρο, ο οποίος σημείωσε και το δεύτερο γκολ με την Γαλλία, έβαλε τη δικλίδα ασφαλείας στην πρόκριση της Ρόχα, στον τελικό. Τώρα ο Λισάνδρο Μαρτίνες με την μπάλα στα πόδια κατεβάζει την μπάλα για να βρει τον Ταλιαφίκο. Για να δούμε ωραία ποδιά του Ταλιαφίκο, θα δώσει πιο πίσω για τον Άλβαρες, ο οποίος έχει τραβηχτεί πολύ έξω από το πεδίο δράση του, για να αλλάξουν την μπάλα ο Ντεπόλ με τον Ρομέρο και τον Μακάλιστερ, και από εκεί μπάλα στο Λισάνδρο Μαρτίνες. Πάσα για τον Ταλιαφίκο, όχι και πολύ καλά, αλλά θα συγκρατήσει την κατοχή. Μακάλιστερ αλλάζει προς τα πίσω. Πολλές πάσες σε αυτά τα πρώτα λεπτά. Και ο Έντσο Φερνάντες εκεί προσπαθεί να βοηθήσει στην κυκλοφορία της μπάλας για την Αργεντινή. Μπάλα γυρίζει πίσω στον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Εμιλιάνο Μαρτίνες, Φερνάντες θα σπάσει δεξιά για τον Ρομέρο. Και τώρα θέλουν να ξεκινήσουν με τον Μοντιέλ μια επιθετική προσπάθεια η Αργεντινή. Παίξει το 1-2. Άλλαξαν με τον Ντεπόλο, δεξιός οπισθοφύλακας της Αργεντινής, για να ξαναγυρίσει μπάλα πίσω, να αλλάξουν πολλές πάσες οι Αργεντινοί, οι οποίοι θα προσπαθήσουν να τραβήξουν προς τα μπρος τους Ισπανούς, να τους πιέσουν και να βρουν περισσότερους χώρους με αυτόν τον τρόπο. Θα το δούμε βέβαια. Μακάλιστερ αλλάζει την μπάλα τώρα και πάλι προς τα πίσω για ασφάλεια, σε σίγουρες πάσες και οι δύο ομάδες αυτά τα πρώτα τρία λεπτά του παιχνιδιού, χωρίς να έχουμε δει κάτι ιδιαίτερο, στο 0-0. Λογικό είναι στα πρώτα λεπτά. Ταλιαφίκο θα κάνει μια μπροστινή παλιά για το Μακάλιστερ. Μπάλα θα φύγει πλάγιο out, λίγο πιο πάνω από την μέσα γραμμή από δεξιά, όπως κάνει επίθεση η Ισπανία. Πέντρο Πόρο πήγε να μαζέψει την μπάλα, να εκτελέσει γρήγορα το πλάγιο και να παίξει πιο πίσω για τον Κουμπαρσί. Ο Άλβαρες είναι αυτός που άσκει την πρώτη πίεση και ο Μέση τώρα πάει να πιέσει. Μακρινή παλιά από το Λαπόρτο, έχουμε φάουλ για την Ισπανία. Το κερδίσει ο Μπαένα από τον Μοντιέλ. Ο Βίντσιτς κάνει παρατήρηση στον δεξιό πισωλάκα της Αργεντινής. Γι' αυτό το κράτημα στο όριο είχε ανεβεί πολύ ψηλά, πάρα πολύ ψηλά η άμυνα της Αργεντινής σε αυτή την περίπτωση. Είχαν βρεθεί όλοι σχεδόν στη σέντρα. Ο Μοντιέλ το αντιλήφθηκε, γιατί πήγε να του ξεφύγει ο Μοντιέλ. Η φάση ήταν κανονική, γιατί φεύγει πίσω από τη σέντρα ο Μπαένα και πανέξυπνο ο Μοντιέλ κρατάει τον αντίπαλό του, αφού δεν είχε κάτι καλύτερο να κάνει. Για να δούμε την πρώτη επαφή του Γιαμάλ τώρα με την μπάλα. Θα πω ότι η Γιαμάλ μπάλα κάνει, παίζει το 1-2. Γιαμάλ η ευκαιρία, θα αποκρούσει ο Μαρτίνες σπουδαία στιγμή το 1-2 με τον Όλμο. Βρέθηκε από τα δεξιά μέσα στην περιοχή ο Γιαμάλ, το πλασέ από αυτή την κόντρα, στάθηκε λίγο τυχερή. Κάνει ένα deflection μπάλα, παίζει το 1-2 με τον Όλμο και ο Εμιλιάνο Μαρτίνες πέφτει και μπλοκάρει την μπάλα. Πρώτη σπουδαία στιγμή στο μάτς, στο 5ο λεπτό. Κλέβουν με το Ρόδρυ Ισπανοί. Ξεκινούν καλά το παιχνίδι. Και πάλι για το Γιαμάλ. Γιαμάλ παράλληλη σέντρα. Θα σταματήσει ο Λισάνδρο Μαρτίνες την τελευταία στιγμή. Πιέζει η Ισπανία σε ένα ξαφνικό ξέσπασμα, μια ξαφνική αλλαγή του τέμπο στο παιχνίδι. Και λίγο τυχερός βέβαια ο Γιαμάλ στην αρχή της φάσης. Αλλά για να δούμε τώρα τον Μέση. Βγαίνει γρήγορα από την αιστεία το Σιμών. Έρχεται ο Ρόδρυ να καθαρίσει τη φάση. Παίρνει φωτιά το παιχνίδι ξαφνικά. Με το Γιαμάλ να πηγαίνει να παίξει διαγώνια προς τα μέσα την πάσα, από την κόντρα ευνοείται Όλμο που του την ξαναδίνει και ο Γιαμάλ πλασάρει για να δράσει ο Εμιλιάνο Μαρτίνες πάρα πολύ καλά. Αμέσως μετά νέα φάση για την Ισπανία που πέρασε όμως χωρίς προβλήματα, έκοψε ο Λισάνδρο Μαρτίνες και πάλι σε αυτή την περίπτωση που ο Γιαμάλ θέλησε να κάνει παράλληλη σέντρα προς τη μικρή περιοχή. Επιμένουν οι Ισπανοί που έχουν μείνει ψηλά. Για με τον Ρόδρυ για τον Μπαένα. Μπαένα κάνει παράλληλη σέντρα προς τη μικρή περιοχή. Επιμένουν οι Ισπανοί που έχουν μείνει ψηλά. Για με τον Ρόδρυ για τον Μπαένα. Μπαένα

μπάλα από τα πόδια του αρχηγού με τον Κουμπαρσί να μεσολαβεί και να δίνει στον Νάι Σιμών. Αυτός για τον Λαπόρτ και από εκεί στον Κουγουρέγια και από εκεί στον Όλμο, όλα αυτά πίσω από τη μεσαία γραμμή όπου οι Ισπανοί αλλάζουν αρκετές πάσες. 7 λεπτό με την πρώτη σπουδαία στιγμή στον αγώνα να έρχεται από τον Λαμίν Γιαμάλ στο 4 λεπτό. Πιέζουν λίγο πιο ψηλά οι Αργεντίνοι, αλλά τώρα έχουν χώρο οι Ισπανοί. Για να δούμε τον Ρόδρυ να δείχνει μαρκάρισμα από πίσω. Τίποτα λέει ο Βίντσης. Μπαλά από την άλλη πλευρά, από αριστερά, Κουκουρέγια, Όλμο, Πέδρο Πόρο. Έχει έρθει στον άξονα ο δεξιός ο Πισοβλάκας για να παίξει το 1-2. Μένει όρθιος. Βίντσης λέει παίζεται σε αυτή τη φάση. Ο Πόρο φάνηκε να δέχεται ένα μαρκάρισμα πριν φτάσει στην μπάλα. Στην αρχή κρατάει την ισορροπία του, μετά ξαναπέφτει για να το δούμε πάλι. Ο Πόρο σε μια σύγκρουση, εντάξει, τώρα δεν μπορεί να δίνεις με το παραμικρό φάουλ. Πόρο περισσότερο πήγε να το κερδίσει από τον Μακάλιστερ, ο οποίος του έβαλε κάπως το σώμα, αλλά δεν μπορεί να πω ότι σήκωνε και φάουλ συγκεκριμένη περίπτωση. Κουμπαρσί για τον Όλμο. Όλμο αλλάζει κατεύθυνση και τώρα θέλει να βρει στην πλάτη της άμυνας, αλλά δεν είναι τόσο δυνατή η παλιά του για τον Κουρέγια. Παρ' όλα αυτά οι Ισπανοί πιέζουν ψηλά, προσπαθούν να κλέψουν μπάλα και κλέβουν με τον Πέδρο Πόρο και τον Γιαμάλ. Για να δούμε τον Γιαρθάμπαλ. Ο Γιαρθάμπαλ δεν βρίσκει ξανά τον Γιαμάλ. Έρχεται πρώτος στην μπάλα να ελέγξει και να κερδίσει το φαουλ από την αριστερή μεριά. Ο Ταλιαφίκο. Πολύ αποφασιστική η Ισπανία στα πρώτα λεπτά. Δεν ήρθε τον γκολ με τον Γιαμάλ. Σε αυτό το 1-2 που βγήκε έστω και με δόση τύχης, καθώς Όλμο επέστρεψε μετά την κόντρα στον Γιαμάλ την μπάλα. Και είχε την ευκαιρία αυτός να απειλήσει τον Μαρτίνες για πρώτη φορά στο παιχνίδι. Αμέσως μετά το γύρισμα του Γιαμάλ που έκοψε ο Λισάντρο Μαρτίνες με πολύ ωραία προβολή στο πρώτο δοκάρι. Και στο σούτ του Γιαμάλ πάντως έχει βάλει την κόντρα ο αριστερός στόπερ της Αργεντινής και αλλάζει την τροχιά της μπάλας. Και εδώ έχει βάλει το πόδι του ο Λισάντρο Μαρτίνες και στην επόμενη περίπτωση που έκοψε το πρώτο δοκάρι στην παράλληλη σέντρα που έκανε ο Γιαμάλ. Πάρα πολύ καλή αντίδραση από τον αριστερό στόπερ σε δύο περιπτώσεις, και στο σούτ του Γιαμάλ που αλλοιώνει την τροχιά της μπάλας και την στέλνει ουσιαστικά στην αγκαλιά του Μαρτίνες, αλλά και στην επόμενη περίπτωση που έβαλε στόπ στην παράλληλη σέντρα του Γιαμάλ. Λίγο αργότερα ο Μέση πήγε να φύγει στην πλάτη της άμυνας, πρόλαβε ο Unai Simón με τα πόδια να απομακρύνει τον κίνδυνο. Η Ισπανία πάντως δείχνει να έχει μπει καλύτερα στο μάτς, να έχει κλέψει και μπάλες ψηλά, να έχει δημιουργήσει προβλήματα στην ανάπτυξη των Αργεντινών, οι οποίοι τώρα θα πετάξουν μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου, πλάγιο out, ενώ θα το πλάνο με Ινφαντίνο, Τραμπ και την σύζυγο του Αμερικανού Πρόεδρου που αγγίζει και το τρόπαιο. Κουμπαρσί για τον Νάι Σιμών, όλα αυτά στο 10ο λεπτό, πάντα στο 0-0, με τους Ισπανούς να μπαίνουν καλύτερα στο παιχνίδι και ο Νάι Σιμών που θα κάνει μια βαθιά μπαλιά προς την δεξιά πλευρά της επίθεσης για να σημαδέψει το Γιαμάλ. Περνάει μπάλα, αλλά δεν θα την συγκρατήσει εντός αγωνιστικού χώρου ο Λαμίν Γιαμάλ. Το πλάγιο από τον Ταλιαφίκο πίσω για τον Λισάντρο Μαρτίνες και αυτός ο Ρομέρο. Όλα αυτά λίγο πριν συμπληρωθεί το πρώτο δεκάλεπτο στο 0-0. Με τον Λισάντρο να είναι έτοιμος να κάνει μια βαθιά μπαλιά με το αριστερό του πόδι, με στόχο να βρει τον Χουλιάν Άλβαρες. Ο Πέδρο Πόρο κρατάει καλύτερη ισορροπία, γι' αυτό και κάνει επαφή με την μπάλα. Ρόδρυ και από εκεί στο Λαπόρτ και μετά Κουκουρέγια. Κουκουρέγια και πάλι στο Ρόδρυ. Για να δούμε το Ρόδρυ τώρα θα δοκιμάσει μια μακρινή πάσα για να τροφοδοτήσει το Λαμίν Γιαμάλ. Δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ με το δεξί και να διατηρήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Έκλεισε το πρώτο δεκάλεπτο, συμπληρώθηκε. Πάντα στο 0-0 Ισπανία-Αργεντινή με πρώτη καλή στιγμή στο 4-5. Το Γιαμάλ και τον Λισάντρο Μαρτίνες να κάνει τον deflection για να στείλει την μπάλα στην αγκαλιά του τερματοφύλακα του Γιαρθάμπαλ. Πήγε να παίξει δεύτερη πάσα που δεν ήταν καλή από τον Γιαρθάμπαλ. Ωστόσο τον σημαδεύουν για να παίξουν τους γνωστούς συνδυασμούς οι Ισπανοί. Ένας παίκτης που ξέρει πάρα πολύ καλά να χρησιμοποιεί το σώμα του, ειδικά βάζοντας πλάτη τους αντιπάλους και να μοιράζει ασίστ. Το έχει κάνει πάρα πολλές φορές ο Γιαρθάμπαλ, που έχει 5 τέρματα μέχρι τώρα στο παγκόσμιο κύπελλο. Κουκουρέγια και Άκης Μπαένα δεν θα καταφέρουν να βγάλουν συνδυασμό, καθώς θα έρθει ο Μοντιέλ να τους χαλάσει τα σχέδια. Μπάλα προς τα πίσω, περισσότερο στην κατοχή των Ισπανών, των πρωταθλών κόσμου του 2010. Ο Πόρο θέλει να κάνει την αλλαγή παιχνιδιού προς τα αριστερά αυτή τη φορά. Περνάει μπάλα

0: για τον Μπαένα. Κατεβάζει αυτός για τον Κουκουρέγια. Και από εκεί Φαμπιάνος και από εκεί Ρόδρυ. Είναι πιο μπροστά Όλμο. Ο Ρόδρυ αλλάζει κατεύθυνση και πάλι για τον Φαμπιάνος. Για να δούμε αν θα δοκιμάσει σέντρα. Η σουτ περνάει μπάλα με το τακούνι απομάκρυση από τον Λισάντρο Μαρτίνε σε κόρνερ. Τρίτη επέμβαση του αριστερού στόπερ, αριστερού κεντρικού αμυντικού της Αργεντινής σε αυτή τη φάση. Πρώτο κόρνερ στο παιχνίδι για τη Ρόχα. Στο 12ο λεπτό, στο 0-0 η Ισπανία κάνει επίθεση εκεί που βρίσκεται, από ό,τι καταλαβαίνω, αν και δεν έχω δει και από την άλλη πλευρά να προσέξω ιδιαίτερα, ένας πολύ μεγάλος όγκος φίλων της Αργεντινής. Ο Άλεξ Μπαένα από τα δεξιά σε αυτό το κόρνερ, το πρώτο που κερδίζει η Ισπανία στο παιχνίδι. Η αγωνία ζωγραφισμένη από πολύ νωρίς στα πρόσωπα των φίλων των δύο ομάδων στο γήπεδο, στο New Jersey, και ο Άλεξ Μπαένα στην εκτέλεση του κόρνερ προς το δεύτερο δοκάριο. Όλμο θέλει να κάνει κοντρόλ και να φέρει την μπάλα στο αριστερό, δεν τα καταφέρνει. Φαμπιάνος και πάλι για τον Όλμο. Όλμο έξω από την περιοχή, αλλάζει το παιχνίδι για τον Γιαμάλ. Γιαμάλ θέλει να περάσει ανάμεσα από δύο, να κάνει την πάσα για τον Μπαένα. Δεν ήταν τόσο καλή πάσα του Γιαμάλ. Γιαμάλ αφήνει την μπάλα να βγει πλάγιο σε ένα σκηνικό με την Ισπανία να είναι συνεχώς στο προσκήνιο στα πρώτα λεπτά. Την άμυνα της Αργεντινής να δέχεται πίεση. Αυτό βέβαια δεν λέει απολύτως τίποτα, αν δεν σημειωθεί κάποιο τέρμα. Αλλά σίγουρα υπάρχει φθορά, είναι πολλά τα παιχνίδια και δεν ξέρεις στο τέλος του δρόμου και στο πιο κρίσιμο μάτς τι αντίδραση μπορεί να βγάλει και το σώμα του οποιοδήποτε παίκτη που έχει καταπονηθεί. Κουκουρέγια προς τα πίσω γυρίζει στον Ουνάι Σιμών. Τώρα ανεβάζουν λίγο τις γραμμές τους οι παίκτες Αργεντινής για να πιέσουν και εκείνοι με τη σειρά τους, μήπως κλέψουν κάποια μπάλα. Έχει πάει το παιχνίδι περισσότερο στο ρυθμό που θέλουν οι Ισπανοί μέχρι στιγμής. Έχουν μεταφέρει την πίεση και το σκηνικό προς τα καρέ του Μαρτίνες, του Εμιλιάνο Μαρτίνες. Τώρα ο Σιμών θα βγάλει αριστερά, ο Λαπόρτ θέλει να απομακρύνει. Πρώτος στην μπάλα ο Ρομέρο, νέα κεφαλιά από τον Φαμπιάν Ρουίς. Τρίτη κεφαλιά και πάλι από τον Ρομέρο, κατεβάζει ο Λαπόρτ για τον Κουκουρέγια και από εκεί στον ηγέτη της ισπανικής ομάδας, τον Ρόδρυ, ο οποίος αλλάζει το παιχνίδι για τον Πέδρο Πόρο. Πέδρο Πόρο σε μια κάθετη πάσα, δεν είναι καλό το κοντρόλ του για Σάμπαλ. Οι επαφές του μέχρι στιγμής δεν είναι καλές. Νομίζω ότι από τους μπροστινούς είναι ίσως ο μόνος που υστερεί, τουλάχιστον σε επίπεδο ενός δυνατού μακάρισμα του μακάλισε τώρα στον Ντάνι Όλμο. Δεν ξέρω αν θα έχουμε και κάποια ακύρωση για τον Μακάλιστερ, ο οποίος πάει πάρα πολύ δυνατά πάνω στον Όλμο και θα τον ανατρέψει. Εδώ το μαρκάρισμα του Μακάλιστερ για τον Όλμο, τον οποίο μαζεύει ο Βίντσιτς. Δεν θα δώσει κάτι. Όρθιοι και στους δύο πάγκους υπάρχει ένταση. Ο τέταρτος προσπαθεί λίγο να περιορίσει τέλος πάντων ένα πρόωρο ξεσηκωμό στους πάγκους των δύο ομάδων. Ο Ντελαφουέντε διαμαρτύρεται. Ο Μίντσις κάτι λέει στους παίκτες Ισπανίας και θα αφήσει το μάτς νομίζω να εξελιχθεί χωρίς να δείξει κάποια κάρτα στον Άλεξ Μακάλιστερ. 15ο λεπτό, μπροστινή παλιά, θα βγει εύκολα ο Εμιλιάνο Μαρτίνες να μάζεψει την μπάλα, δεν θα την μπλοκάρει. Κάνει νόημα στους παίκτες του να ηρεμήσουν, καθώς είναι η αλήθεια ότι στα πρώτα 13 λεπτά δέχτηκε ιδιαίτερη πίεση. Το τελευταίο δίλεπτο κάπως η μπάλα μεταφέρθηκε προς τα καρέ του Ουνάι Σιμών, χωρίς να σημειωθεί κάποια ευκαιρία, απλά η μπάλα μεταφέρθηκε προς το μισό της Ισπανίας. 62-33 η κατοχή της μπάλας και ένα 5% που αφήνουν, έτσι όπως μας παρουσιάζουν το στατιστικό αυτό, οι Αμερικάνοι που είναι στην γκρίζα ζώνη. Ο Μπαένα τώρα θα κάνει ένα φάουλ πάνω στο Μέση, ερχόμενος από πίσω του, να τον σπρώξει στη ράχη και να τον γκρεμίσει για να παραχωρήσει ένα φάουλ για την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Θα φέρει αρκετό κόσμο, λογικά θα προσπαθήσει να απειλήσει από αυτό το στημένο η Αργεντινή. Ο Ντεπόλ πάνω από την μπάλα. Ο Γιαμάλ θα στήσει ένα πρόχειρο τείχος, δεν νομίζω ότι χρειάζεται και παραπάνω παίκτη να στήθει σε τείχος, γιατί έχουν ανέβηκε αρκετοί παίκτες της Αργεντινής που είναι ιδιαίτερα δυνατοί στον αέρα, όπως έχουν δείξει σε όλη την πορεία του τουρνουά μέχρι τώρα. Σε ζώνη αμήνεται η άμυνα της Ισπανίας, δεν υπάρχουν προσωπικά μαρκαρίσματα δηλαδή. Προς το δεύτερο δοκάρι είναι δυνατή η σέντρα αυτή. Είχε στόχο τον Νίκο Γκονσάλες, αλλά αυτό δεν θα προλάβει. Δυνατή εκτέλεση από τον Ντεπόλ. Μπάλα θα φύγει αρκετά πιο δυνατά από όσο θα ήθελε ο Νίκο Γκονσάλες. Αλλάζουν το παιχνίδι οι Ισπανοί με τον Κουμπαρσί, τώρα είναι κάτοχος μπάλας. Βλέπει τον Πεδροπόρο. Πεδροπόρο σε μια μακρινή παλιά από τα δεξιά με στόχο πάλι να τροφοδοτήσει τον Γιαμάλ. Αυτή τη φορά κάνει καλή επαφή. Γιαμάλ απέναντι στον Ταλιαφίκο. Γιαμάλ συγκλίνει προς τα μέσα, κάνει μια γλυκιά σέντρα. Πέφτει ο Μιλιάνο Μαρτίνες πριν την μπάλα περάσει στο δεύτερο δοκάρι που είχαν ανέβει δύο παίκτες της Ισπανίας για να κάνουν επαφή με την μπάλα. Εδώ ο Γιαμάλ πήρε την πορεία παράλληλα με τη γραμμή της περιοχής και έβγαλε αυτή την περίεργη σέντρα με πολλά φάλτσα προς το δεύτερο δοκάρι. Ο Μαρτίνες κατάλαβε πολύ καλά τι πήγε να κάνει ο Γιαμάλ και μπλόκαρε την μπάλα, παρότι δεν ήταν και πιο εύκολη η επέμβαση, έκανε αναπήδηση η μπάλα. Για να δούμε τώρα τον Λισάντρο να αφήνει πιο πίσω για τον Έντσο Φερνάντες, ο οποίος η αλήθεια είναι ότι δεν έχει φανεί στο παιχνίδι πολύ, όπως και τα τρία χάφ έχουν περιοριστεί σε παθητικό ρόλο. Και πάλι ο Λισάντρο Μαρτίνες τώρα σε μια μακρινή παλιά έχει κόψει τρεις πολύ κρίσιμες φάσεις. Η μπάλα τώρα βγαίνει στην πλάτη της άμυνας της Ισπανίας για τον Νίκο Γκονσάλες, αλλά για κακή του τύχη θα χτυπήσει τη δική του πλάτη και ευνοήθηκε έτσι ο Πεδροπόρο, ο Γιαμάλ, και στη συνέχεια έχουμε μια ψημαχία τώρα ανάμεσα στο Γιαμάλ και τον Ταλιαφίκο. Θα δούμε τι θα αποφασίσει ο Βίντσιτς, γιατί ακόμα δεν μας δείχνει. Ο Γιαμάλ πηγαίνει για την μπάλα, ο Ταλιαφίκο δεν πηγαίνει για την μπάλα, συγκρούονται οι δυο τους και νωρίτερα θα χτυπήσει στον ώμο του Γκονσάλες η μπάλα και θα ευνοηθεί περισσότερο ο Πεδροπόρο από αυτήν την εξέλιξη. Κατοχή για την Ισπανία, για με τον Μπαένα, τον Σοφαμπιάν Ρουίς ψάχνει να βρει αριστερά τον Κουκουρέγια, πιο πίσω η μπάλα ξανά για τον Λαπόρτ που έχει ανέβει πάνω από τη μέσα γραμμή. Λαπόρτ σε μια κάθετη πάσα τώρα για τον Άλεξ Μπαένα, τον πιέζει εκεί ο Ρομέρο, θα τον βγάλει με το σώμα εκτός αγωνιστικού χώρου. Το πλάγιο είναι για την Αργεντινή. Ο Ντεπόλ με τον Άλεξ Μπαένα τα λένε. Εδώ έσπρωξε και λίγο ο Ρομέρο. Εντάξει, και ο Μπαένα δεν είχε και την καλύτερη δυνατή ισορροπία. Η μπάλα θα φύγει εκτός αγωνιστικού χώρου υπέρ της Αργεντινής. Καθυστέρησε να εκτελέσει αυτό το πλάγιο. Νομίζω μια πολύ καλή στιγμή με τον Γιαμάλ για την Ισπανία. Πολύ νωρίς το παιχνίδι και άλλη μια επικίνδυνη στιγμή αμέσως μετά μια παράλληλη σέντρα. Ενώ τώρα έχει γίνει φάουλ πάνω στον Έντσο Φερνάντες, θα το κάνει ο Ντάνι Όλμο, βάζοντας αντικανονικά το πόδι του, επικίνδυνο παιχνίδι από τον Όλμο εδώ. Και θα δοθεί το φάουλ από τον Βίντσιτς, λίγο πριν συμπληρώσουμε το πρώτο 20 λεπτό του αγώνα, πάντα στο 0-0, με φάουλ για την Αργεντινή, δεξιά από την μεγάλη περιοχή της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας. Πολλά πλάνα από τις κερκίδες και διασημότητες και τα λοιπά, και ο Σχαλόνι που παρακολουθεί το παιχνίδι με τη δική του αγωνία. Εντάξει, έμπειρος πλέον, έχει πάρει το βάτισμα του πυρός από το παιχνίδι στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελλο στο Κατάρ. 21ο λεπτό, πάντα στο 0-0, με την Ισπανία να έχει την κατοχή της μπάλας, να έχει διωτής ειδικά μια πολύ δυνατή στιγμή στο παιχνίδι. Η Αργεντινή δεν έχει απειλήσει, αλλά μένει το 0-0. Για να δούμε τώρα το Γιαμάλ παίζει με τον Όλμο το κλέψιμο από τους Αργεντίνους και ο Ντεπόλ στον άξονα. Μέση που έρχεται αρκετά πίσω τώρα για να κάνει επαφή με την μπάλα. Δεν έχει κάνει και πολλές επαφές. Έχουν εστιάσει πάνω του Ισπανί και ξέρουν πολύ σωστά πως δεν πρέπει να πάει μπάλα στα δικά του πόδια, γιατί από εκεί και πέρα αρχίζει το πρόβλημα. Οι κόντες ο Γιαρθάμπαλ θα έλεγα ότι από τους Ισπανούς είναι εκτός κλίματος περισσότερο από την μέσο επιθετική γραμμή, και ίσως γι' αυτό και η Ισπανία ακόμα δεν έχει βρει περισσότερες ευκαιρίες, καθώς κάποιες ενέργειες του Γιαρθάμπαλ δεν ήταν αυτές που θα περιμέναμε για την κλάση του. πλάγιο για την Αργεντινή με τους Ισπανούς να πιέζουν ψηλά, να έχουν συνεχώς τους Αργεντινούς στο δικό τους μισό. Σε λίγο θα πάμε για το hydration break λογικά, καθώς βρισκόμαστε στο 22ο λεπτό. Σπάει τώρα την μπάλα ο Νίκο Γκονζάλες που παίζει ένα ρόλο σαν center for, να πάρει την πρώτη μπάλα δηλαδή και να σπάσει δεξιά-αριστερά. Σε ένα περίεργο σχηματισμό υπάρχει υπόδειξη offside για τον Χούλιαν Άλβαρες σε αυτή την περίπτωση, αλλά είχε κάνει κίνηση και ο Γκονζάλες που δείχθηκε σε θέση offside του Άλβαρες. Ο Όλμο κάνει μια περιστροφή, αλλά δεν θα είναι καλό το κοντρόλ του, θα κλέψουν οι Αργεντίνοι και στη μέσα γραμμή με τον Ντεπόλ που παίρνει τα πάνω του σιγά σιγά. Μοντιέλ και πάλι για τον Ντεπόλ και αυτός γυρίζει από μακριά πίσω στον Εμιλιάνο Μαρτίνες, αυτός στον Λισάντρο Μαρτίνες. Για να δούμε τι θα επιλέξει ο αριστερός στόπερ της Αργεντινής που κλείνεται κάπως, βγαίνει προς τα έξω γιατί ξέρει ότι δεν μπορεί να δώσει μπάλα. Εδώ το κλέψιμο, δεν υπάρχει αντικανονική θέση του Ιωργιάδου Θάμπαλ. Υπάρχει και το άφησε απλά ο βοηθός μπάλα, έφτασε πάντως στον Εμιλιάνο Μαρτίνες. 23ο λεπτό και από τον ένα τερματοφύλακα στον άλλον. Η αλήθεια είναι ότι στα τελευταία λεπτά που έχει κερδίσει λίγα μέτρα η Αργεντινή δεν βλέπουμε να δημιουργείται και κάποια έστω και προϋπόθεση για φάση. Η αλήθεια είναι ότι είχαν χάσει αρκετά μέτρα οι Αργεντίνοι, τώρα αρχίζουν στο τελευταίο εξάλεπτο κάπως να βρίσκουν κάπως καλύτερα τις θέσεις τους. Τώρα προσπαθούν να περάσουν κουρέγια από τα αριστερά. Η κόντρα του Ντεπόλ, η μπάλα θα βγει κόρνερ. Δεν μπορεί εκεί να κρατήσει την μπάλα εντός αγωνιστικού ο Εμιλιάνο Μαρτίνες. Δεύτερο κόρνερ για την Ισπανία, 23ο λεπτό. Ισπανία-Αργεντινή στο 0-0 με την Ρόχα να έχει άλλη μια στημένη μπάλα και τη δυνατότητα να φέρει στην περιοχή την μπάλα για να διεκδικήσουν οι ειδικοί της παίκτες κάποια κεφάλια, κάποια προβολή προς την εστία του Εμιλιάνο Μαρτίνες. Τώρα εκτελείται το κόρνερ, βγαίνει εύκολα ο πορτιέρ της Αργεντινής και μπλοκάρει την μπάλα χωρίς να ενοχληθεί, χωρίς να φτάσει μπάλα σε κάποιο κεφάλι, στα σημαίνα και στα αμυντικά σημαίνα αλλά και στα επιθετικά. Ιδιαίτερα η Αργεντινή έχει δείξει πάρα πολύ δυνατή σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Μαρτίνες βάζει κάτω την μπάλα, δίνει στον Λισάντρο Μαρτίνες. Αριστερά ο Ταλιαφίκο. Φερνάντες θα κάνει λάθος. Αυτός ίσως να είναι εκείνος που στερεί περισσότερο από το κέντρο μέχρι στιγμής από την πλευρά της Αργεντινής. Ο Ρόδρυ έρχεται τώρα. Φάουλ γυρίζει πίσω την φάση καθώς ο Ρόδρυ αντικανονικά συγκράτησε στην αρχή τον Μέση. Και τώρα νομίζω ότι θα τους λύγει για cooling break καθώς ήταν από τις λίγες φορές που ο Μέση ήρθε σε επαφή με την μπάλα. Υποχρεωμένος όμως να γυρίσει πολύ πολύ πίσω και να ξεκινήσει η προσπάθεια του αρχηγός της Ισπανίας, τον αρχηγό της Αργεντινής να κάνει το φάουλ. Και νομίζω ότι κάπου εδώ θα έχουμε και το break για το πρώτο ημίχρονο στο 25ο λεπτό και ενώ παραμένει το 0-0. Νίκο μου, δεν ξέρω αν έχεις να μεταφέρεις.
1: Όχι, όχι, δεν έχω
0: κάτι.
1: Κώστα,
0: και εσύ.
1: Ναι, ναι, πάρε μια ανάσα και θα επιστρέψω σε σένα σε 2-3 λεπτάκια. Λοιπόν, στο 25, στο 0-0 Ισπανία-Αργεντινή. Νομίζω μέχρι στιγμής ο τελικός είναι έτσι όπως τον περιμέναμε σε γενικές γραμμές. Με την Ισπανία να έχει περισσότερη ώρα την μπάλα στα πόδια της. Κάποια στιγμή το ποσοστό της έφτασε στο 70%. Έχει περίπου, είχε μάλλον, περίπου διπλάσιες πάσες. Κάπως το έχει μαζέψει αυτό η Αργεντινή. Στο γήπεδο φαίνεται αυτό που λέγαμε και πριν το μάτσο, ότι η Ισπανία είναι μια καλύτερη ομάδα. Η Αργεντινή θα πάει περισσότερο με τη δύναμη. Μου είστε εδώ και ένας φίλος, υπερβολή βέβαια, αλλά τέλος πάντων μπορώ να το μεταφέρω ότι το πρώτο συμπέρασμα είναι ότι οι Ισπανοί πασάρουν την μπάλα, οι Αργεντινοί απλά την κλωτσούν. Ναι, αλλά κάπως έτσι φτάσαμε στον τελικό. Η Ισπανία έχει μια μεγάλη ευκαιρία, άλλη μια υποψία φάσης, όχι κάτι άλλο, όχι κάτι ιδιαίτερο. Στα καλά νέα, και με αφορμή και τη διακοπή για να πιουν νερό οι παίκτες, είναι ότι τελικά η ζέστη δεν είναι και τόση πολύ. Είναι γύρω στους 27 βαθμούς η θερμοκρασία. Χειρότερα μας τα έλεγαν. Δεν τα περιμέναμε, μας τα έλεγαν. Λοιπόν, δεν έχει προκύψει κάτι να σας πω, όση ώρα ακούμε τον Κώστα στην περιγραφή του τελικού. Όχι, δεν υπάρχει κάτι. Αυτό για τον Χωσέλου το είπαμε. Σε λίγο θα δείτε και πώς έφτασε ο Ντόναλντ Τραμπ στο γήπεδο, φυσικά με ελικόπτερο. Κάθεται μαζί με την Μελάνια στα επίσημα πίσω από ένα τζάμι το οποίο προφανώς είναι, πώς το λένε, αλεξίσφαιρο, πρέπει να είναι η τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Κάνει μπαμ ότι είναι αλεξίσφαιρο. Θα δείτε χαρακτηριστικές εικόνες σε λιγάκι στο site του Big Win Sport FM 94,6. Λοιπόν, ήπιανε νερό οι παίκτες και όλα έτοιμα για την επανέναρξη. Πάμε ξανά στο Κωνσταμιαούλη.
0: Λοιπόν, 0-0, δεν νομίζω ότι κάτσε και πολύ. Έχουμε δει να κατάνε και περισσότερο.
1: Ναι, ναι, σίγουρα.
0: 2,5 λεπτά από ό,τι έχω κράτηση. Προχειάζεται 24-10.
1: Ο Μικ Ζάγκερ, να τον ναι. Έκατσε και για τον τελικό. Δεν έφερε γούρι στην Αγγλία, αλλά έκατσε και για τον τελικό.
0: Εντάξει. Ξέρεις τώρα,
1: δεν έχει χάσει, δεν έχει χάσει μάτι στην Αγγλία σε μουντιάλο ο Μικ Ζάγκερ εντωμεταξύ. Τα τελευταία πολλά χρόνια.
0: Δεν υπάρχει διασημότητα που δεν θα δείξουν.
1: Ναι, όλοι τώρα. Α, Ρόμπι Γουίλιαμς βλέπω εδώ. Πες τον, ναι.
0: Τον από κάτω με τα γυαλιά, ε.
1: Ναι, κόλλησε το τέτοιο μου τώρα. Συνέχισε εσύ και θα το βρω εγώ.
0: Λοιπόν, πάμε στην περιγραφή του παιχνιδιού τώρα. Ασχολήσουμε τα αυτά που τα.
1: Άντε, μωρέ, ο Ματ Ντέιμον παίζει και στην Οδύσσια. Άντε, σκάλωσα. Ό,τι θες για showbiz, ό,τι θες για showbiz, Κώστα μου, εγώ είμαι εδώ για σένα.
0: Έχεις γίνει ανώτερος από το καλογεράκι. Λοιπόν, ο Μακάλιστερ έχει βάλει το χέρι εδώ, ο Βίντσις το κατάλαβε, το είπε, ο Μακάλιστερ χρησιμοποίησε καθαρά το χέρι του. Σε αυτή τη φάση, μια περίπτωση μεταξύ έδρας και μεγάλης περιοχής, τώρα λέει ότι σπρώχθηκε τέλος πάντων και τα λοιπά, το ξεπερνάμε. Πάει να κάνει το λάθος εδώ ο Κουμπασί, βγήκε γρήγορα ο Σιμών, δεν είναι η πρώτη φορά που η άμυνα της Ισπανίας πήγε να κάνει ένα τόσο σοβαρό λάθος, καθώς το γύρισμα του Κουμπασί ήταν τζούφιο, να το πω έτσι, δεν έδωσε με δύναμη την μπάλα στον Σιμών, ο οποίος έχει αυτό το προσωνόμος να κινείται έξω από τα δοκάρια με πολύ μεγάλη άνεση. Καταλαβαίνεις ότι με άλλο τερματοφύλακα, με δύο βήματα πιο πίσω,
1: ναι,
0: εδώ
1: βέβαια,
0: θα γίνει
1: βέβαια
0: φάση.
1: Ακριβώς.
0: Αυτό ακριβώς είναι το χάρισμα που έχει ο σπουδαίος αυτός τερματοφύλακας. Ανεξάρτητα αν δεν είναι ο πιο θεαματικός κατά τα δοκάρια, είναι ένας, ίσως εγώ θα τολμήσω να πω, από τους 2-3 σε όλο τον πλανήτη πιο σύγχρονος τερματοφυλάκης ως προς την μορφή του ποδοσφαίρου πλέον. Ένας παίκτης που συμμετέχει κανονικά στο χτίσιμο, στην ανάπτυξη, που γλιτώνει τέτοιες φάσεις, ας πούμε, όπως αυτή που πήγε να δημιουργηθεί από την απειρία, την αυλεψία, την κακή εκτίμηση του Κουμπασί, ο οποίος θα παίξει παράλληλα τώρα για τον παρτενέρ του Λαπόρτ, και έρχεται και ο Ρόδρι λίγο, καθώς η Αργεντινή σιγά σιγά ανεβάζει τα μέτρα του στο γήπεδο, δεν θα μπορούσε να είναι αυτό το σκηνικό που είδαμε στο πρώτο τέταρτο του αγώνα. Πεντροπόρο από τα δεξιά, περιμένει και έρχεται να δώσει βοήθεια και ο Φαμπιάν Ρίτσο, ο οποίος δεν θα πάρει μπάλα, αλλά και αυτός αναγκάζεται τώρα να μεταφερθεί λίγο μέτρα πιο πίσω για να βοηθήσει το χτίσιμο των επιθέσεων. Ο Πόρος σε μια διαγώνια μπαλιά. Ο Λισάντρο Μαρτίνες που κάνει εξαιρετικό μάτς μέχρι τώρα στο πρώτο μισάωρο θα παίξει πίσω για τον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Εδώ πάει να κλέψει ο Κουκουρέγια, κλέβει ο Κουκουρέγια, ανοίγει λίγο περισσότερο την μπάλα από όσο θα ήθελε. Ο Έντσο Φερνάντες δίνει μια στην μπάλα να τη στείλει μακριά, καθώς εκεί δεν είναι να παίζει με την Ισπανία. Αν χάσει την μπάλα, καταλαβαίνει και ο σκόρερ της ισοφάρισης στο παιχνίδι με την Άγγλια ότι αν χαθεί εκεί η μπάλα και την πάρουν οι Ισπανοί, μπορεί να την εμφανίσουν στα δίχτυα με κινηματογραφικό τρόπο. Πέντρο Πόρο με την μπάλα στα δικά του χέρια και βέβαια για να κερδίσει μέτρα η Αργεντινή, γιατί πλέον έτσι γίνεται. Μια λάθος εκτίμηση τώρα που πάει να γίνει, ο Κουκουρέγια πίσω στο Σιμών, και εδώ δεν ήταν καλή αλλαγή παιχνιδιού. Πήγε να μπει ο Ντεπόλ Σφίνα στη φάση, αλλά Κουκουρέγια με την διορατικότητά του γύρισε γρήγορα με το κεφάλι πίσω στον Σιμών, και τώρα Ρόδρυ. Με τον Ρόδρυ για τον Φαμπιάν Ρουίθ, αυτός λογικά θα παίξει πιο δεξιά. Έχουν ώρα να δώσουν στο Γιαμάλ. Τώρα θα το κάνουν μετά από ώρα οι Ισπανοί. Όχι πάρα πολύ, αλλά είχε κάποια ώρα. Η διαγώνια πάσα για τον Όλμο θα αφήσουν με τους δύο Μαρτίνες, τον Εμιλιάνο και τον Λισάντρο, την μπάλα να βγει εκτός αγωνιστικού χώρου. Εδώ ο Όλμο θέλησε να σημαδέψει αυτή την διαγώνια κίνηση του Ντάνι Όλμο μέσα στην περιοχή. Ήταν λίγο πιο δυνατή η πάσα από όσο θα την ήθελε ο συμπαίκτης του 31ο λεπτό, στο 0-0, και το ελεύθερο που εκτελείται τώρα, πρώτη κεφαλιά από τον Άλβαρες, σε έναν άχαρο ρόλο, αρκετά απομονωμένος μέχρι τώρα, όχι αρκετά, πολύ απομονωμένος μέχρι τώρα, ζήτημα αν έχει πάρει έστω τρεις ή τέσσερις πάσεις, όχι να τις έχει πάρει, να έχουν κατευθυνθεί προς το μέρος του. Πέτρο Πόρο από τα δεξιά θα παίξει για το Γιαμάλ, δεν περνάει η μπάλα κάτω από το πόδι του. Ταλιαφίκο έκοψε καθαρά. Λισάντρο Μαρτίνες για το Ρομέρο. Ρομέρο τώρα θα δεχτεί την πίεση από τον Μπαένα. Πήγαινε εκεί να κλείσει την πάσα και ο Όλμο. Για Αρθάμπαλ είναι αυτός που τον έφτασε μέχρι το όριο της τελικής γραμμής. Κλέβουν οι Ισπανοί, αφήνει ο Βίτσης κανονικά το παιχνίδι. Κουκουρέγια, Ρόδρυ αριστερά, ο Ρουίθ θα απλώσει τώρα για τον Μπαένα. Θα κάνει μια τρίπλα αυτός. Η τρίπλα χαμηλά όμως, εύκολα ο Ρομέρο με το στήθος κόβει και συνέχεια ολοκληρώνεται η απομάκρυνση. Επιμένουν οι Ισπανοί που δείχνουν σαν να ανεβάζουν πάλι στροφές. Πάει μπάλα πιο πίσω στον Νάι Σιμών. Δεν έχουν πρόβλημα φυσικά να χτίσουν το παιχνίδι τους από την αρχή. Έχουν και την υπομονή και τα προσόντα και την τεχνική κατάρτιση Ισπανή. Πέτρο Πόρο θα παίξει για τον Οιαρθάμπαλ. Είπαμε ότι μέχρι τώρα ο Οιαρθάμπαλ είναι εκτός παιχνιδιού. Αυτό είναι το μοναδικό σημείο το οποίο πρέπει να προβληματίσει τον Ντλαφουέντε. Οι άλλοι τηρουμένων των αλλαγιών και απέναντι σε ποιον αντίπαλο παίζουν, προσπαθούν να δημιουργήσουν καταστάσεις. Ο Οιαρθάμπαλ φαίνεται εκτός πνεύματος του αγώνα μέχρι τώρα. Για να δούμε το Μακάλιστερ από τα αριστερά. Φάουλ για την Αργεντινή. Μάλλον εύκολο, να το πω έτσι. Αλλά και ο Ρόδρυ εδώ άπλωσε τα χέρια, έδωσε δικαίωμα στο διαιτή. Α, τραβάει εδώ. Έχει τραβήξει από την μπλούζα ο Ρόδρυ και ρίχνει κάτω το Μακάλιστερ. Είναι κανονικό το φάουλ. Από εδώ, από αυτή τη λήψη, φάνηκε καλύτερα ότι έχει τραβήξει την μπλούζα του αντιπάλου του. Ο Ρόδρυ που σε δύο περιπτώσεις, μία στο μέση και μία τώρα, λίγο σαν να τους έχασε. Εντάξει, σίγουρα θα υπάρχουν και στιγμές που ακόμα και τα μεγάλα του δεν θα είναι τόσο εύκολο, ειδικά στο ανασταλτικό κομμάτι, να αντιδράσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. 34ο λεπτό και πάλι σε ζώνη αμήνεται η Ισπανία. Για να δούμε τον Μέση έτοιμο να εκτελέσει αυτό το φάουλ με πάσα. Θα παίξει ξανά για τον Φερνάντες και πάλι ο Μέση. Ο Γιαμάλ θα του φράξει το δρόμο και θα κλέψουν οι Ισπανοί. Μια κλωτσιά και ένα φάουλ που κάνει Χούλιαν Άλβαρες πάνω στον Πέδρο Πόρο. Εντάξει, εκτελέστηκε γρήγορα και τώρα Ρόδρυ με την μπάλα στα πόδια. Η αλλαγή παιχνίδι για τον Πόρο και τον Όλμο που έρχεται προς τα δεξιά. Γιαμάλ περιμένει την πάσα. Είπαμε ο Γιαρθάμπαλ βέβαια είναι παίκτης τεράστιας κλάσης. Με μια κίνηση μπορεί να κάνει τον γκολ ή να βγάλει μια ασίστα, έτσι δεν το συζητάμε. Απλά λέμε ότι είναι ένας επιδραστικός παίκτης για το κομμάτι εκεί που θέλει να πατήσει περιοχή η Ισπανία. Όχι πάντα βάζοντας γκολ, αλλά και με πολλές ασίστ για σεντερφόρ. Είναι ένας παίκτης που βοηθάει πάρα πάρα πολύ με την κρίσιμη πάσα, την key pass που λέμε, για να βγει η Ισπανία με εξώσεις σε πολλές από τις ευκαιρίες που δημιουργεί. Κάτι πάσα για τον Κουκουρέγια τώρα. Για να δούμε τον Κουκουρέγια από τα αριστερά στην περιοχή. Κάνει με δύναμη σιτή την σέντρα του. Υπήρχε υπόδειξη για offside. Άργησε ένα κλικ να του κάνει την πάσα, έχω την εντύπωση, ο Ρόδρυ. Και αυτό τον φέρνει σε αντικανονική θέση. Περίμενε εδώ τον Κουκουρέγια. Ναι, άφησε τη φάση να εξελιχθεί. Μήπως και ολοκληρωθεί η προσπάθεια. Συνέχεια απομάκρυνε η άμυνα της Αργεντινής. Αλλά έτσι αλλιώς ήταν λίγο πιο μπροστά ο Κουκουρέγια σε αυτή την κάθετη πάσα που δέχτηκε. 35 λεπτό 0-0. Η σπουδαιότερη στιγμή που είδαμε ήταν νωρίς το 4 με το 1-2 που βγήκε ανάμεσα στον Όλμο και τον Γιαμάλ. Με τον Γιαμάλ παραλήπτη της μπάλας έβαλε και το πόδι ο Λισάντρο Μαρτίνες για να κόψει αυτή την τελική προσπάθεια του Λαμίν Γιαμάλ, ο οποίος αμέσως μετά πάλι αυτή φορά δεν έκανε τελική προσπάθεια, πήγε να γυρίσει την μπάλα στην μικρή περιοχή. Έκοψε και πάλι ο Λισάντρο Μαρτίνες που είπαμε ότι είναι ο αμυντικός ο οποίος έχει κάνει τις πιο κρίσιμες επεμβάσεις μέχρι τώρα στο παιχνίδι. Ταλιαφίκο από τα αριστερά στο πλάι για την Αργεντινή. 36 λεπτό στο 0-0. Ταλιαφίκο κρατάει την μπάλα για τον Άλβαρες εκεί με τον Πόρο. Εύκολα θα το αποσπάσουν την μπάλα και πάλι παίκτης της Ισπανίας με τον Ρόδρυ να δέχεται μαρκάρισμα και φάουλ παρά τις διαμαρτυρίες εκεί του Ταλιαφίκο και του Νίκο Γκονσάλες. Έχει γίνει φάουλ πάνω στον αρχηγό της Ισπανίας. Πήγαν πολύ δυνατά και οι δύο. Ο Ταλιαφίκο έχει κάνει περισσότερο φάουλ. Συνέχεια και ο Νίκο Γκονσάλες βάζει το πόδι και κάνει την παράβαση. Πέντρο Πόρο, ανεβάζουν λίγο περισσότερο την πίεση τους οι Αργεντίνοι. Το κοντρόλ, ο Ρομέρο με άνεση κρατάει, δίνει για τον Ταλιαφίκο, Ταλιαφίκο κλειστή τρίπλα. Πάει να γίνει το λάθος, κλέβουν οι Ισπανοί που έπεσαν πάνω στον Έντσο Φερνάντες. Κουκουρέγια τώρα πατάει την μπάλα για να κάνει την κούρσα, θα τον κόψει εκεί ο Ρομέρο. Αλλά νομίζω ότι εδώ ο Μοντιέλ το έκανε το τάκλι, αλλά νομίζω ότι εδώ ο Έντσο Φερνάντες δεν λειτουργήσε καλά. Κουκουρέγια πέταξε την μπάλα μπροστά, ο Μοντιέλ θα τον προλάβει και θα βάλει ωραία το τάκλι για να πετάξει την μπάλα πλάγιο. Αρχίζουν και βρίσκουν κάποια κενά οι Ισπανοί μεθοδικά. Κάποιες στιγμές που και το κέντρο της Αργεντινής τουλάχιστον στο κουβάλιμα της μπάλας και στη δημιουργία δεν τα έχει πάει καλά καθόλου. Γιαμάλ. Γιαμάλ κλείνεται, αφήνει στην ουσία για τον Πόρο που είχε βρεθεί μπροστά. Κουμπασί, Ρόδρυ, σε κάθε πάσα. Γρήγορα αλλάζουν οι Ισπανοί τον Αγιάννα με τον Όλμο. Κουκουρέγια περιμένει αριστερά. Παίρνει μπάλα από τον Όλμο. Η σέντρα πάνω στο τακούνι του Ρομέρο, ξανά Κουκουρέγια. Παίζει το 1-2 με τον Ρίθ. Για να δούμε τον Όλμο. Όλμο στο δεύτερο δοκάρι, δεν θα φτάσει μπάλα. Θα κόψει και ο Ρομέρο. Χέρι ζητούν οι Ισπανοί το κοντρόλ από τον Λισάντρο Μαρτίνες και πάλι η Ισπανία κερδίζει την μάχη αυτή καθώς έχει γίνει φάουλ που δίνει ο Βίντσιτς. 38 λεπτό. Πάλι κάπως θα χαλάνε στην τελική πάσα. Δεν υπάρχει χέρι εδώ. Το έχει μαζεμένο ο Χουλιάν Αλβάρες. Αυτό ζήτησαν οι Ισπανοί για παράβαση, αλλά ήταν καταδοπιστικό το replay, η επαναληπτική προβολή που είδαμε γρήγορα. Για να δούμε ξανά τον Κουκουρέγια. Τώρα γυρίζει πίσω ο Λαπόρτ που δίνει βοήθεια σαν εξαπαίχτης. Για να δούμε την κάθε πάσα που πάει να περάσει ο Μπαϊνά για τον Όλμο. Δεν πέρασε. Οι κόντρες δεν διώχνουν καλά η άμυνα της Αργεντινής. Τώρα γυρίζει προς το απίσω στο Μαρτίνες. Αλλά αρχίζουν και γίνονται κάπως πιο επιπόλαιοι οι Αργεντινοί στα γυρίσματά τους εκεί στην άμυνα και γύρω από την μεγάλη τους περιοχή. Δέχονται πίεση. Είναι η αλήθεια ισχυρή από τους Ισπανούς. Οι οποίοι και πάλι κερδίζουν πολλά μέτρα στο γήπεδο. Έχουν στριμώξει στο φινάλι του μικρόν την Αργεντινή. Στο δικό της μισό. Ρόδρυ, ωραία παίζουν εδώ. Πάνε να βρουν το χώρο. Όλμο. Το σουτ από τον Ογιαρθάμπαλ στην αγκαλιά του Μαρτίνες. Εδώ πολύ καλή η συνεργασία των παιχτών της Ισπανίας. Έπαιξαν γρήγορα την μπάλα. Ο Όλμο βλέπει την μπάλα να κυλάει πίσω από το δικό του πόδι. Αλλά να φτάνει με γκέλ στον Ογιαρθάμπαλ, ο οποίος εξαπολύει το σουτ. Θα πέσει Μαρτίνες και θα μπλοκάρει την μπάλα σταθερά. Δεύτερη στιγμή πολύ δυνατή της Ισπανίας στο παιχνίδι με αυτό το σουτ του Γιαρθάμπαλ. Είπαμε ότι η δική του παρουσία έχει καθοριστικό ρόλο στην επίθεση. Εδώ είναι η πρώτη φορά που γίνεται σωστός για την άμυνα της Αργεντινής, είτε με κάποια δικιά του ολοκληρωμένη προσπάθεια είτε με κάποια πάσα. Εδώ έκανε το σουτ. Κουκουρέγια θέλει να παίξει για τον Μπαϊνά τώρα που φαίνεται να έχει πάρει αρχικά καλύτερη θέση, αλλά θα διαβάσει καλά τη φάση ο Μοντιέλ και θα κερδίσει τη μονομαχία. Για να δούμε το Μακάλιστερ και αν μπορεί να βγάλει αντίδραση Αργεντινή σε αυτή τη φάση του αγώνα, ειδικά που πιέζεται. Έρχεται ο Έντσο Φερνάντες μετά από αρκετή ώρα, κάνει μια προφητική πάσα. Ίσως ήταν εκεί η πρώτη, το πολύ δεύτερη που να έκανε στο παιχνίδι. Ένας παίκτης που είναι νευραλικός για το χώρο της μέσας γραμμής. Ο Έντσο Φερνάντες, για να δούμε το Ρομέρο, το Μακάλιστερ ξανά στον Έντσο. Δεξιά, Μοντιέλ. Για να δούμε το Μέση τώρα που παίρνει την μπάλα στην αγαπημένη του θέση. Από τα δεξιά, ο Ντεπόλ θα βγάλει μια σέντρα Κουκουρέγια. Αλλαγή παιχνιδιού θα κάνει λάθος. Ο Γιαρθάμπαλ κλέβει. Ο Γιαρθάμπαλ θα δεχτεί και το μαρκάρισμα από πίσω. Νομίζω ότι εδώ θα έχουμε την πρώτη κίτρινη. Πράγματι, η πρώτη κίτρινη κάρα του αγώνα στον Λισάντρο Μαρτίνες. Καθώς. Εντάξει, εδώ τώρα δεν υπήρχε άλλη επιλογή. Ο Γιαρθάμπαλ έβαλε την μπάλα μπροστά. Λίγο νωρίτερα στη φάση αυτή μας τη δείχνει από την κάμερα του Vintage, ο Λισάντρο Μαρτίνες θα ανατρέψει τον Ογιαρθάμπαλ και θα υποχρεωθεί στην πρώτη κίτρινη κάρτα του αγώνα. Σίγουρα οι Ισπανοί που ξέρουν πώς να σημαδεύουν και που ακριβώς να χτυπήσουν είναι ένα στοιχείο του αγώνα και μια κάρτα σε έναν τελικό των λεπτών ισορροπιών που μπορεί να δημιουργήσει πίεση. Μιλάμε για τον καλύτερο μέχρι τώρα της άμυνας σίγουρα της Αργεντινής και ίσως και τον καλύτερο συνολικά παίχτη μέχρι τώρα στο μάτς για την παγκόσμια πρωτάθλητρια. Για τον Φαμπιάν Ρουίς τώρα που έχει έρθει σε ρόλο οργανωτή. Ο Ρόδρυ έχει πάει λίγο πιο αριστερά. Θέλει να παίξει για τον Φαμπιάνο και πάλι ο Κουκουρέγια κόντρα την μπάλα ξανά στην κατοχή των Ισπανών με τον Λαπόρτ να έχει την μπάλα στα πόδια. Αριστερά έχει πλασαριστεί εκεί ο Ρόδρυ και ακόμα πιο αριστερά είναι ο Κουκουρέγια. Αλλάζει την μπάλα με ηρεμία. Όλοι οι Αργεντινοί πίσω από τη σέντρα. Ο Λαπόρτ ωραία βρίσκει τον Κουκουρέγια τώρα από τα αριστερά πάνω στην γραμμή. Αυτό δεν έκανε κούρσα. Προτιμήσε στη σιγουριά του Ρόδρυ και από εκεί στον Κουμπαρσί. Ο Κουμπαρσί θα σημαδέψει την δεξιά μια ωραία πάσα για να βρει τον Ολιαθάμπαλ. Αυτός μέσα στην περιοχή τώρα, η σέντρα του Πέτρο Πόρο δεν είναι κανένα στο δεύτερο δοκάρι. Εδώ πήγαν δύο μαζί της Ισπανίας προς το κέντρο της περιοχής, αλλά δεν ήταν κανένας στο πίσω δοκάρι για να έρθει να εκμεταλλευτεί αυτή τη σέντρα του Πέτρο Πόρο. Ωραία όμως, ο Ολιαθάμπαλ εδώ βγήκε από την περιοχή, έκανε την πάσα για τον Πέτρο Πόρο. Είχαν κινηθεί και ο Μπαένα και ο Ντάνι Όλμο προς το πρώτο δοκάρι και κανείς τους δεν είχε μείνει στο δεύτερο. Αν είχε μείνει παίκτης στο δεύτερο δοκάρι, εδώ δεν υπήρχε κανένας Αργεντινής στο πίσω δοκάρι. Λάθος που γίνεται από τον Μακάλιστερ και πάλι κερδίζουν οι Ισπανοί έξω από την περιοχή των Αργεντινών. Κουκουρέγια αρχίζει και σφίγγει τη θηλιά σιγά σιγά προς το φινάλι του ημιχρόνου. Φαίνεται να ψάχνει πιο επιτακτικά το προβάδισμα Ισπανία προς το τέλος του πρώτου μέρους. Ρουίθ, Κουκουρέγια. Κουκουρέγια έχει χώρο για να κάνει το σουτ διαγώνιο. Η μπάλα φεύγει έξω από το αριστερό δοκάρι του Εμιλιάνο Μαρτίνες. Καλό το σουτ του Κουκουρέγια, διαγώνιο, σιρτό. Αλλά φεύγει κανένα μέτρο. Συνέχεια όταν έφτασε κοντά στο τέρμα άνοιξε η απόσταση με το δοκάρι. Στην αρχή φάνηκε ότι πέρασε πιο κοντά. Καλή προσπάθεια και αυτή με ένα ακόμα σουτ εκτός στόχου. Και φαίνεται να έχει πρόβλημα ο Λισάνδρο Μαρτίνες. Έχουμε διακοπή στο παιχνίδι. Νομίζω ότι μετά το 34-35 πάλι το έχουν φέρει το σκηνικό Νίκο, αφού έχουμε διακοπή. Αναγκαστική αλλαγή για την Αργεντινή. Αυτό είναι κακό μαντάτο. Μιλάμε για τον καλύτερο παίχτη της Αργεντινής μέχρι τώρα στο παιχνίδι, τον πιο σταθερό αμυντικό. Θα μπει ο Ταμέντι. Για να δούμε τι μπορεί να φέρει αυτή η αλλαγή. Ο Ταμέντι, αναγκαστική αλλαγή για την Αργεντινή στο φινάλε του πρώτου χρόνου. Λισάντρο Μαρτίνες, που θυμίζω ότι πριν από λίγο είχε δεχτεί και κίτρινη κάρτα 1,5 λεπτό πριν το φινάλε του πρώτου μέρους. Άμεσα ζήτησε την αλλαγή. Βγαίνει λοιπόν ο Λισάντρο Μαρτίνες από το παιχνίδι. Θα μπει θέση του ο Ταμέντι, αναγκαστική αλλαγή για τον Σκαλόνι προς το τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Και βέβαια είναι και αυτό ένα μειονέκτημα για τον προπονητή να χάνει τη μία του αλλαγή τόσο νωρίς στο παιχνίδι. Ο Ταμέντι λοιπόν περνάει στο μάτς. Πρώτη αλλαγή για τον Σκαλόνι, αναγκαστική. Πριν από λίγο το σούτ του Κουκουρέγια πέρασε περίπου ένα μέτρο, 1,5 μακριά από το αριστερό δοκάρι του Εμιλιάνο Μαρτίνες, που τώρα θα δώσει συνέχεια στο παιχνίδι με το βολέ. Φέρει την μπάλα πάνω από τη μέσα γραμμή, ο Όλμο στην πρώτη κεφαλιά, δεύτερη κεφαλιά από τον Ρομέρο. Ο Γιαμάλ έχει μια σύγκρουση εκεί με τον Ταλιαφίκο. Πάει να βγει από τα αριστερά ο Νίκο Γκονσάλες. Τώρα βλέπουμε και τον Κουμπανιάμα στις κερκίδες να παρακολουθεί τον τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Μπάλα πηγαίνει πίσω για την Αργεντινή, που έχει δεχτεί ισχυρή πίεση από το 34-35 και μετά ξανά, μετά από την ισορροπία που υπήρχε μετά το 15ο λεπτό μέχρι και το 35. Τώρα η μακρινή μπαλιά θα βγει γρήγορα από την αιστεία του Ουνάι Σιμών να απομακρύνει με το πόδι. Ελέγχουν και πάλι οι παίκτες της Ισπανίας, με τον Κουμπαρσί να γυρίζει πίσω στον Σιμών. Το βολέ, 4 λεπτά θα είναι ο έξτρα χρόνος στο πρώτο ημίχρονο. Αντιλαμβάνονται οι Αργεντίνοι ότι πρέπει να ανεβάσουν την αποδοσή τους. Για να δούμε τον Νίκο Γκονσάλες, περνάει τον Πόρο, έρχεται ο Όλμος σε βοήθεια, έρχεται πολύ γρήγορα ο Πέτρο Πόρο να του πάρει την μπάλα. Θυμίζω δύο στιγμές, μία με τον Ολιαθάμπαλ στο 39 και μία με τον σουτ Κουκουρέγια στο 43. Ακόμα για την Ισπανία, μετά την μεγάλη ευκαιρία που είχε ο Λαμίν Γιαμάλ στο ξεκίνημα του παιχνιδιού στο 5ο λεπτό. Στο πρώτο από τα 4 λεπτά των καθυστερήσεων, ο Μακάλιστερ, ο Νίλσον Έντσο Φερνάντες, δεξιά αυτός για τον Ντεπόλ. Προσπαθούν να στήσουν εδώ έναν ωραίο συνδυασμό οι παίκτες της Αργεντινής. Δεν φτάνει όμως ποτέ η μπάλα στο Μέση που ήταν παράλληλα με την γραμμή της μεγάλης περιοχής και λίγο πιο έξω από αυτήν. Σάντρο Μαρτίνες, μεγάλη απώλεια, σημαντική για τον Σκαλόνι. Λίγο μετά την κίτρινη κάρτα που είδε, δεν μπορεί να συνεχίσει. Ο αριστερός στόπερ της Αργεντινής μπήκε στη θέση του, ο Οταμέντι. Ξανά Ισπανοί με την κατοχή της μπάλας, τελευταία 2,5 λεπτά για το πρώτο ημίχρονο, αφού πέρασαν και τα 90 δευτερόλεπτα των 4 λεπτών της καθυστέρησης. Κουμπαρσί προς τα πίσω για τον Ουνάι Σιμών. Είμαστε περίπου στα μισά των καθυστέρησεων του πρώτου μέρους. Πάντα στο 0-0 Ισπανία-Αργεντινή. Η Ρόδρυ έχει να πάρει την μπάλα υπό την επιτήρηση του Χούλιαν Άλβαρες. Μπάλα στον Όλμο. Ο Όλμος πάει δεξιά για τον Πεδροπόρο. Πεδροπόρο περιμένει τον Γιαμάλ προφανώς για να του κάνει την πάσα. Δεν είχε τόσο καλή τοποθέτηση για να ξεκινήσει ως την κούρσα. Τώρα Φαμπιάν Ρουίθ για τον Κουκουρέγια. Κουκουρέγια σταματάει ξανά για τον Φαμπιάν Ρουίθ. Γλυκιά πάσα για τον Άλεξ Μπαένα. Για να δούμε τώρα τον Μπαένα που θέλει να παίξει κάθα για τον Ογιαρθάμπα. Δεν μπορεί να βγει η πάσα του η κάθετη και φάουλ για την Αργεντινή. Ο Βίτσιτς νομίζω το έχει βγάλει σχετικά άνετα το πρώτο ημίχρονο χωρίς να έχει υποπέσει σε κάποιο σοβαρό λάθος και μια κλωτσιά εδώ του Γιαρθάμπαλ στην αρχή δεν έβαλε σωστά την κόντρα, δεν του βγήκε η πάσα η κάθετη που ήθελε να παίξει προς τη μεγάλη περιοχή, βρήκε τον Μέση στο καλάμι με αυτή την άτσαλη κλωτσιά και έτσι φτάνουμε στο 48, 45 στην 3 αν προτιμάτε. Ένα λεπτό ακόμα έχουμε για την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους με την Ισπανία καλύτερη σε εικόνα, αλλά η ουσία είναι τα γκολ. Όποιος βάλει γκολ θα κερδίσει, όποιος βάλει τα περισσότερα γκολ. Η Ισπανία πάντως έχει το μάτς εκεί που θέλει εκείνη, δεν έχει απελυθεί στο παραμικρό. Πέδρο Πόρο παίξε για το Γιαμάλ, είχε εκείνη τις δικές στιγμές, δύο σουτ από τα όρια της περιοχής και μια καθαρή ευκαιρία με τον Γιαμάλ μετά το 1-2 που είχε παίξει με τον Όλμο και δύο τις περιπτώσεις ακόμα που καθάρισε ο Λισάντρο Μαρτίνες, ο οποίος αντικαταστάθηκε από τον Οταμέντι προς το φινάλε του ημιχρόνου. Σε λίγο πλησιάζουμε προς την ολοκλήρωση. Πέδρο Πόρο θα δοκιμάσει άλλη μια κάθετη πάσα, θα βγει πρώτος στην μπάλα και θα καθαρίσει ο Ρομέρο, καθώς λογικά έχει πάει ο Οταμέντι δεξιά και ο Ρομέρο τώρα παίζει αριστερά προς τα πίσω στον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Στο τελευταίο γέμισμα για το πρώτο ημίχρονο, δεν νομίζω ότι θα αργήσει ο Βίντσιτς να τελειώσει το πρώτο μέρος για να έχουμε και το σχετικό σοου στην ανάπαυλα. 0-0 το πρώτο ημίχρονο, Νίκο μου.
1: Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κώστα Μιαούλη. Θα τα πούμε ξανά, ελπίζω, σε 17 λεπτά, όσο θα κρατήσει το σοου. Να το δούμε κι εμείς. Θα έλεγα ότι περιμέναμε να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο για να δούμε το show, για να δούμε και τίποτα, αλλά κάπως ομόρφινε προς το δεύτερο κομμάτι του το πρώτο 45 λεπτό, μετά τη διακοπή κυρίως για το hydration, για την ενυδάτωση. Ένα πρώτο ημίχρονο που ανήκει ξεκάθαρα στην Ισπανία, τουλάχιστον σε ό,τι έχει να κάνει με την κατοχή και τον έλεγχο του ρυθμού. Τα λέγαμε και πριν, το παιχνίδι πάει όπως το περιμέναμε. Η Ρόχα κυκλοφορεί την μπάλα υπομονετικά, αναγκάζει την Αργεντινή να ακολουθεί και να ξοδεύει πολλές δυνάμεις και σωματικά και πνευματικά, αν και οι Αργεντίνοι δεν έχουν ιδιαίτερο θέμα σε αυτό το κομμάτι, το έχουν αποδείξει. Κάθε φορά που η Αργεντινή ανακτά την κατοχή και παίρνει την μπάλα, η πίεση είναι ασφυκτική από πλευράς Ισπανίας. Αυτό οδηγεί τους Λατινοαμερικάνους συχνά σε πολύ βιαστικές και κακές επιλογές, βαθιές μπαλιές, τις οποίες η Ισπανία δεν έχει πρόβλημα να αντιμετωπίσει, τις ανακτά με σχετική ευκολία και διατηρεί τον έλεγχο. Οι σημαντικότερες στιγμές έχουν έρθει κυρίως από τα πόδια του Όλμο και του Γιαμάλ. Ο Όλμο προσπάθησε να δημιουργήσει ρήγματα με χαρακτηριστική μια εξαιρετική αλλαγή παιχνιδιού που έκανε προς τον Κουκουρέγια. Ο Γιαμάλ είχε απειλήσει δύο φορές. Σταμάτησαν οι προσπάθειές του είτε στον goalkeeper είτε στην άμυνα. Προσπαθεί να παγώσει τον ρυθμό η Αργεντινή. Αυτό είναι ξεκάθαρο το πλάνο της ομάδας του Σκαλόνι. Λοιπόν, έχει γίνει σκληρό σε κάποιες στιγμές του το πρώτο ημίχρονο. Πολλές μονομαχίες, διακοπές, και κάποιες διαμαρτυρίες από πλευράς Ισπανών, κυρίως για μια κάρτα που δεν πήρε ο Μακάλιστερ σε ένα μαρκάρισμα πάνω στον Όλμο και σε άλλες περιπτώσεις. Φώναζαν οι Ισπανοί φιλάθλοι Ινφαντίνο στην περίπτωση του Μακάλιστερ, επειδή δεν πήρε την κίτρινη. Κομβικός φυσικά για άλλο να μάτσει ο Ρόδρυ, ελέγχει απόλυτα τον άξονα, είναι αρχοντικός στο παιχνίδι του. Λοιπόν, περιμένουμε το δεύτερο ημίχρονο με ενδιαφέρον, περιμένουμε και το show. Πάμε να κάνουμε μικρό διάλειμμα, πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
4: Το παλιό ρολόι του μικρού σταθμού.
3: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Γιατί μεγάλωσα με τη μουσική του στο σπίτι από το μαμά και την μπαμπά.
6: Μιχάλης Τσόχος.
5: Αλλά αυτό.
7: Δηλαδή το ένα μας αναβάλλεται για ποιο λόγο και το άλλο μας θα γίνει για ποιο λόγο.
8: Είναι λίγο πιο τρελό. Αν σκεφτείς ότι ο Πανετολικός πρέπει να έρθει με λεωφορείο, έτσι.
9: Πλέξαν οι γραμμές μας.
8: Είναι λίγο πιο τρελό. Αν σκεφτείς ότι ο Πανετολικός πρέπει να έρθει με λεωφορείο, έτσι.
7: Μη μιλάτε όμως και οι δύο, για θα μιλάω.
8: Ναι, δεν είναι και δεν καταλαβαίνω.
7: Δεν το καταλαβαίνω. Δεν θα ακούει ο κόσμος, δεν καταλαβαίνω.
8: Μίλα, κάρπετ.
5: Θυμίζω εδώ στους τίτλους αρχής τα βασικά, δηλαδή στο 1919 γράφει τη λέξη σούπερ, αφήνετε ένα μικρό κενό, στέλνετε τα μηνύματά σας. Τα αγοράζουμε όλα.
10: Αγοράζω όσο κι όσο.
5: Τα βγαίνει, τα αγοράζουμε, τα διαβάζουμε όλα.
11: Λεβαδιακός τερματίζει στην πρώτη θέση της βαθμολογίας για το 1921.
5: Έχει μείνει λίγο πίσω ο Ηλιά μου.
11: Έτσι, ναι.
5: 1900 κιόλας, δε.
12: Ήγκασον την κεφαλιά! Ο Βατσλικ κόζει!
5: Τι είπε?
12: Κόζει! Σώζει τον Ολυμπιακό!
11: Και εκτελεστής θα είναι ο Πογοσιάν και εκτελεστιάν.
5: Τι λέει ρε φίλε!
11: Και πλασταριστά.
5: Και αναφέρομαι στη φίλη μας την Άτζελα. Γεια σου, λες η Άτζελα.
13: Αχώ, Νικόλα.
5: Τι γίνεις? Τι γίνεις? Τι κάνεις?
14: Όλα το σβήσα όλα εγώ.
1: Στην Ισπανία ο Σασούνα Κάντι 0-0 το βράζει. Βράζει.
14: Βράζει, Κριστίνα!
1: Το βράζει. Το βράδυ. Λοιπόν, έχουμε και τελικό στο 125η τουρνουά του Vancouver. Μάλιστα, ανοίγει τον γκολ η νεοφώτιστη ομάδα. Πόπο, χαμός. Μπήκαμε δυναμικά στη σεζόν.
15: Αυτά τα ακούς μόνο στο BWIN Sport FM

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε να μπήκουν στο Sport FM 94,6. Δεν έχουμε δράση. Έχουμε δράση καλλιτεχνικής φύσεως. Συνεχίζεται το show στο ημίχρονο. Είδαμε Μαντόνα. Πόσο είναι η Μαντόνα, ρε Σπάνγκετ? Για κάτσα να δω λίγο κάτι. Την έβλεπα και έλεγα, δεν γίνεται να είναι 65. Και δεν είναι 65. Είναι 67. Σου ευχαριστώ. Εντάξει, δεν υπάρχει θέα. Τώρα, ωραίο σκηνικούλι. Έχουν βγει οι πρωταγωνιστές του Ted Lasso. Δεν ξέρω τι λένε, δεν μπορώ να ακούσω. Αλλά έχει πολύ πλάκα το σκηνικό. Α, σηκώνει ο τέτοιος, ο... πες το ναι. Είναι ο Jason Sudeikis, ο ένας, μαζί με τον συνεργάτη του, τον Brendan Hunt, τον βοηθό, το οποίο σηκώνει τις καθυστερήσεις για να βγει το... πώς το λένε? Η συντομογραφία του Justin Bieber, ο οποίος εμφανίστηκε τώρα με την κιθαρά του. Ωραίο σκηνικούλι ήταν αυτό. Εντάξει, αυτά οι Αμερικανοί, άλλοι μόνο. Είπαμε, είναι ένα mini Super Bowl, το οποίο έχουν πει θα κρατήσει 17 λεπτά, γιατί πρέπει να ποτίσουμε και το χορτάρι και να βγουν οι παίκτες, να μην πάθουν κράμπες, κάτσουν παραπάνω στα αποδυτήρια. Ο κύριος Χωριανόπουλος από την αίθουσα σύνταξη με ενημέρωσε, επειδή το ψάξε, του αρέσουν αυτά, για να είναι και εκείνος προετοιμασμένος ψυχολογικά, ότι 4 τελικοί στην ιστορία του Μουντιάλ δεν είχαν γκολ στο πρώτο ημίχρονο, οι 3 από αυτούς πήγαν στα πέναλτι. Λέτε να είναι μακριά η νύχτα? Θα φανεί. Λοιπόν, 0-0 μετά τα πρώτα 45 λεπτά. Χωρίς κάτι τρομερό και φοβερό, με την Ισπανία είπαμε να έχει την κατοχή, την πρωτοβουλία των κινήσεων, τον έλεγχο, αλλά μέχρι εκεί. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο.

Α, δεν έχω πάρει χαμπάρι. Ρεντινά, δεν έχω πάρει χαμπάρι. Λοιπόν, η Μαντόνα που βγήκε και τραγούδησε μέσα σε ένα αυτοκίνητο. Sorry, πήγε το βλέμμα μου πάνω στη Μαντόνα, δεν πήγε στους γύρω-γύρω. Οδηγούσε ο Ρονάλντο, το Βραζιλιάνος, το αυτοκίνητο, και δίπλα του συνοδηγός ήταν ο Ροναλντίνιο. Φανταστικό, τώρα το είδα. Δεν το. Ναι, ναι, καθόλου. Α, κάτσε τώρα γιατί βγήκε η Σακύρα. Περιμένετε, παιδιά, συνεχίζετε το show. Σιγά-σιγά κρατήστε 17 λεπτά. Αλλά. Τώρα να σας πω κάτι, δεν θέλω να ακούγομαι μπάρμπας και μίζερος, αλλά θα το καταθέσω, δεν έχω θέμα. Τώρα που φτάσαμε και στο φινάλι και επειδή ρωτάτε πώς μου φάνηκε το Μουντιάλ, να πω ότι θα ήθελα μέχρι να σταματήσω να ασχολούμαι τέλος πάντων με το ποδόσφαιρο ή μέχρι να φύγω από τούτη εδώ την ζωή, να μην ξαναδιοργανώσουν αυτοί οι άνθρωποι Μουντιάλ. Δηλαδή πραγματικά δεν τους αντέχω, δεν μπορώ πραγματικά. Ένα show όλο, ένα πράγμα. Να το κάνουμε μόνο εδώ, στα γύρω-γύρω. Να κάνουμε και στην Αφρική, σε καμιά χώρα. Όχι πάλι στην Νότια Αφρική, να κάνουμε κάπου αλλού. Θα κάνουμε στο επόμενο, ας πούμε. Που θα είναι μέσα και το Μαρόκο. Το έχουν κάνει όλο πανηγύρι. Μάλιστα. Ωραία, Σακύρα, εντάξει, μια χαρά. Είναι και κάτι πιτσιρίκια εκεί πέρα που χορεύουν. Στο MetLife Stadium του New Jersey.

Εντάξει, ο Τραμπ, σας έλεγα πριν ότι έφτασε με ελικόπτερο στο γήπεδο και όχι ένα, ήταν 2-3 που έφτασαν όλα μαζί και πήρε θέση πίσω από αλεξίσφαιρο πλέξιγκλας. Κάποια στιγμή, και ενώ το τρόπιο έφτασε μέσα σε μια πολυτελή και συλλεκτική μεγάλη βαλίτσα Louis Vuitton, πρέπει να κοστίζει αυτή τώρα ανάθεμα πόσα δολάρια, εκατομμύρια, χιλιάδες, λέω υπερβολές, χιλιάδες. Το παρουσίασαν στον κόσμο μάλιστα η Νιέστα και Κέμπες το τρόπαιο και κάποια στιγμή αυτό κατέληξε στα χέρια του Τραμπ. Το πήγανε πάνω δηλαδή στα επίσημα, το πήρε ο Τραμπ που ήταν εκεί με τη Μελάνια και το κανάκευε σαν να ήταν μωρό, του έκανε καλό, καλό, του έκανε έτσι. Αυτά.

Sky Sports, Guardian, Telegraph, γίνεται χαμός. Πέφτει το κράξιμο του αιώνα και πέφτει και κράξιμο και για τη διαιτησία, να ξέρετε. Λογικό. Περίμενα στη γωνία, επειδή οι Αργεντινοί θεωρούν ότι έπρεπε να έχει πάρει 3-4 κίτρινες κάρτες.

Βεβαίως, το κάνουμε στην Ελλάδα. Λέγαμε να το κάνουμε, το ψάχναμε με τον Αργενάκη. Δεν τα θυμάστε αυτή την αστεία ιστορία. Θα κάναμε Μουντιάλ μαζί με τη Σαουδική Αραβία και θα γινόντουσαν παιχνίδια στο Παγκρίτιο. Και αλλού βέβαια, στο Πανεσσαλικό. Να κάνουμε Μουντιάλ στην Ελλάδα και να φέρουμε στο ημίχρονο του Παπαρίζου. Όπως εκείνη η αξέχαστη γιορτή, η Φιέστα στον τελικό της Νέας Μύρνης. Τον θυμάστε? Η πιο παλιή, η νεότερη ιδέα, το ξέρετε. Και μια στην ιστορία. Λοιπόν, ναι, άστο το, μην το ψάχνεις. Σε 20-30 χρόνια, αν θα είναι έτσι το ποδόσφαιρο, αν θα είναι έτσι όπως το. Σε λιγότερο, φίλε. Σε λιγότερο. Μην το ψάχνεις. Έχει αλλάξει πολύ. Ναι. Λοιπόν. Στέλνει εδώ άλλος για τη Φιέστα Τσάεκ. Με τον Ηλιόπουλο, μπήκε μέσα με το αυτοκίνητο. Οκ.

Λοιπόν, είμαστε ήδη στα 18 λεπτά και συνεχίζουμε. Οπότε καταλαβαίνετε, το λέγαμε ότι όσες πρόβες και να έκαναν, το 17 λεπτά είναι πολύ λίγο, ρε παιδιά. Πώς θα το στείναν όλο αυτό το πράγμα και με τόσους καλλιτέχνες και που βγήκανε να τραγουδήσουν. Λοιπόν, είμαστε στα 18 λεπτά, έχει τελειώσει το show. Οπότε φαντάζομαι τώρα μαζεύουν σκηνές, πράγματα. Δεν ξέρω αν θα προλάβουν να ποτίσουν λίγο το χορτάρι, γιατί έχει και ζέστη. Για να βγουν οι παίκτες για το δεύτερο ημίχρονο. Να δούμε. Κάνουμε σαν τη Φόρμουλα 1 με το pit stop. Το χρονομετρούμε.

Λοιπόν, είμαστε στα 20 λεπτά. Το ανεβάζω τώρα. Ακριβώς στα 20 λεπτά είμαστε. Γιατί παρά 5 τελείωσε το ημίχρονο. Και το βλέπω τώρα, το σχολιάζουν. Είμαι μέσα εδώ στο BBC, είμαι συγκεκριμένα. Και γράφουν κιόλας. Τέλος πάντων, τελείωσε. Κράτησε 20 λεπτά. Αλλά ακόμα δεν έχουμε τη σέντρα για το δεύτερο 45 λεπτό. Για Παπαρίζου, ρε, Βύση, Βανδύ να βάλουμε. Ναι, απλά την Παπαρίζου την έχουμε δοκιμάσει ήδη, αυτό το είπα. Επειδή μας έχει μείνει στο μυαλό, ρε παιδί μου. Ήταν εντυπωσιακό και ήταν και σε μια περίοδο που ήταν και μετά την νίκη της Eurovision. Ήταν στα πάνω της τότε. Η ώρα είναι 11 και 4, άμα πάει παράταση, πέναλτι, γύρω στις 3 θα τελειώσει. Όχι, 3 είσαι υπερβολικός τώρα. Είσαι υπερβολικός. Μία και, μία μισή, αλλά τέλος πάντων μπορεί να μην πάει παράταση, να συνεχίσουμε τις ζωές μας. Να τελειώνουμε. Λοιπόν. Ναι, βλέπω, εντάξει, διάφορα μηνύματα στέλνετε εδώ. Παιδιά, δεν το έχετε καταλάβει τώρα. Περιμένατε να δείτε το show στο ημίχρονο για να καταλάβετε ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Πάρα πολύ. Εδώ και χρόνια έχει αλλάξει το ποδόσφαιρο και αυτό θα αλλάζει συνεχώς. Δεν είναι τωρινό. Έτσι είναι πια το σπορ. Δεν έχει καμία σχέση με το ποδόσφαιρο της δεκαετίας του 90 που μου στέλνετε εδώ. Πάει αυτό, Τελειώσαμε με αυτό. Θα το θυμόμαστε και θα προχωρήσουμε. Θα πάμε παρακάτω. Τι να κάνουμε. Οι Ισπανοί, βλέπω, είναι στη Φυσούνα. Περιμένουν να ποτιστεί το χορτάρι για να βγούνε. Είμαστε ήδη στα. Συνεχίζω εγώ, κάνω τη χρονομέτρηση. Είμαστε ήδη στα 22 λεπτά. Ναι, ρε φίλε, δεν μ' αρέσει. Τι να κάνουμε τώρα. Άμα. Σεβαστές όλες οι απόψεις. Μπορούμε να τις συζητήσουμε. Δεν μ' αρέσει αυτό το πανηγύρι. Τι να κάνουμε τώρα.

0: Λοιπόν, η Αργεντινή εδώ μεταξύ, οι Αργεντίνοι δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα. Μόνο οι Ισπανοί είναι εκεί στη Βυσούνα, στην είσοδο. Τον έχουμε το Μιαούλη. Τι να τον κάνουμε, αφού ακόμα δεν έχουμε σέντρα. Θα περιμένουμε κάνα πεντάλεπτο σίγουρα μέσα στο νερό. Λοιπόν, Κώστα, μ' ακούς?
1: Εδώ είμαι.
0: Τι 17 λεπτά, ρε Κώστα? Είμαστε ήδη στα 23. Και οι Αργεντίνοι δεν έχουν εμφανιστεί ακόμα.
1: Εντάξει, είναι καλό να το πάρει όποιο το πάρει, το να τελειώνει αυτό.
0: Αυτό είπα και εγώ. Αυτό είπα και εγώ.
1: Δεν είναι τώρα, okay. Ναι. Είπαμε δηλαδή κάπου.
0: Να, τώρα εμφανίζονται και οι Αργεντίνοι σιγά-σιγά, βγαίνουν από τα αποδυτήρια με τον Μέση και του υπόλοιπου.
1: Νομίζω μια αναγκαστική αλλαγή.
0: Παιδιά, γιατί... το ακριβώ αντίθετο είπα. Είπα ότι δεν μου αρέσει αυτό το θέαμα. Καθόλου, όχι. Το είπα, το κατέθεσα εδώ. Είπα, εύχομαι να μην κάναν ένα όσο είμαι στη ζωή Μουντιάλ, κάναν και δεύτερο, α μην κάνουν άλλοι Αμερικάνοι. Α κάνουν Super Bowl, ρε παιδί μου. Τι να κάνουμε τώρα. Έλα, Κωστά.
1: Λοιπόν, Λισάντρο Μαρτίνες, θυμίζουμε, έφυγε από το παιχνίδι λόγω τραυματισμού, είχε δεχτεί και την κίτρινη κάρτα, μπήκε στη θέση του ο Ταμέντι, οπότε δεν βλέπω να έχει κάποια άλλη αλλαγή για την ώρα, εκτός όταν παίξουν δύο ομάδες να διαπιστώσουμε κάποια ακόμα. Νικόλας Ταμέντι λοιπόν μπήκε στη θέση του Λισάντρο Μαρτίνες, ένα πρώτο ημίχρονο που είχε την πολύ σημαντική στιγμή του Γιαμάλ μία στην άλλη μία, και στις δύο περιπτώσεις ο Λισάντρο Μαρτίνες καθάρισε, και στην πρώτη περίπτωση δηλαδή που έκανε το πλασέ μετά το 1-2 με τον Όλμο αλλίωσε την τροχιά της μπάλας και την έστειλε στην ουσία πάνω στον Εμιλιάνο Μαρτίνες την μπάλα, και στη συνέχεια που έκοψε την μπάλα σέντρα πίεση μέχρι το 15 από τους Ισπανούς, που μετά από το 35 πάλι ανέβασαν στροφές, αλλά δεν είχαν αυτό το κάτι παραπάνω για να φτάσουν στην επίτευξη του γκολ. Ο Γιαρθάμπαλ είχε ένα πολύ καλό σουτ, το οποίο εξετέλεσε ο Εμιλιάνο Μαρτίνες. Ο Γιαρθάμπαλ που πλήν αυτού του σουτ όμως, στο γενικότερο χτίσιμο που κάνει εκεί γύρω από την περιοχή, στις ευκαιρίες της και στις κρίσιμες πάσες, η Ισπανία δεν ήταν τόσο αποτελεσματικός, όπως και η στιγμή με τον Κουκουρέ για το 43. Αυτή ήταν και η τελευταία φάση ουσιαστικά στο πρώτο ημίχρονο που μπορεί κανείς να καταγράψει ως αξιόλογη. Εντάξει, τώρα έχουμε 0-0 στο πρώτο μέρος, πράγμα που σημαίνει ότι είναι σημαντικές οι πιθανότητες. 0-0 ημίχρονο, θυμάμαι από τα πρόσφατα παγκόσμια κύπελλα, τουλάχιστον το 14 που έτσι κι αλλιώς πήγε στην παράταση με τον γκολ του Γκέτσε. Και επίσης θυμάμαι και πάλι σε τελικό με τη Γερμανία. Μέσα στο άθλημα μεγάλο, το Γερμανία-Βραζιλία είχε λήξει το 2-0 της Βραζιλίας και λήξει 0-0 το ημίχρονο.
0: Σωστά, ναι, σωστά, σωστά.
1: Και αυτό ήταν 0-0 στο ημίχρονο από τα πιο πρόσφατα παγκόσμια κύπελλα. Εντάξει, φυσικά το μάτσο του 2010 πήγε και αυτό παράταση με το γκολ του Νιέστα, εκεί που οι Ολλανδοί έχαναν τα άχαστα. Και άλλο. Τώρα από τα πρόσφατα, άλλο έτσι που να έχει πάει χωρίς γκολ, που να ήταν 0-0 δηλαδή, πρέπει να πάμε πιο παλιά, σου λέω, τα θυμήθηκα τα πιο πρόσφατα που έχουμε δει. Θα έχουμε
0: αλλαγή.
1: Ναι.
0: Α,
1: νομίζω
0: μάλιστα
1: ότι θα βάλει Παρέδες.
0: Οκ. Okay.
1: Αν δεν κάνω σοβαρό λάθος.
0: Ναι, το 5 είναι. Ο Παρέδες είναι.
1: Λοιπόν, ναι. Παρέδες θα μπει. Σαμουέλ του δίνει τις τελευταίες οδηγίες. Θα δούμε ποιος θα βγει από το παιχνίδι. Ήδη δεύτερη αλλαγή. Νωρίς για τα δεδομένα του μάτς, μία ήταν αναγκαστική για το Σκαλόνι. Τώρα δεν ξέρω αν αντιμετώπισε κάποιος πρόβλημα και θα πέρασει εκτός σαν αλλαγή. Είναι αλλαγή τακτικής ή δεκάτη ο Σκαλόνι που δεν του άρεσε. Σίγουρα βάζει έναν ακόμα παίχτη και ένα... Α, τον Κουσάλης βγάζει. Βγάζει τον Κουσάλης και μπαίνει ο Παρέδες. Εντάξει, ίσως θέλει να καλυφθεί λίγο καλύτερα λόγω της αλλαγής αναγκαστικής. Αλλά δεν το ξέρουμε και αυτό. Πάντως και ο Γκονσάλης δεν προσφέρε πολλά, να λέμε την αλήθεια, στο πρώτο ημίχρονο που ήταν παρόν. Παίρνει λοιπόν ο Παρέδες στο παιχνίδι για την Αργεντινή. Και βγαίνει ο Νίκο Γκονσάλης από το ΜΑΤ, δεύτερη αλλαγή για τους Χαλούν. Ισπανία στη σέντρα. Ελπίζουμε το δεύτερο ημίχρονο να είναι καλύτερο για όλο το πλανήτη που παρακολουθεί το μάτς, με τον Λαπόρτ να δίνει στον Κουμπαρσί πρώτα δευτερόλεπτα του δεύτερου ημιχρόνου στο 0-0 πάντα. Όλμο κρατάει την πάλι του αγώνα του χώρου έρχεται ο Ταλιαφίκο να δώσει προς τα πίσω. Πάνε να τσιμπήσουν την μπάλα, κλέβουν οι Ισπανοί, για να δούμε το Γιαμάλ, αλλά έρχεται να καθαρίσει τη φάση ο Ρομέρο και πήγε να γίνει σοβαρό λάθος στο κέντρο της άμυνας της Αργεντινής. Δείχνουν αρκετά καταπονημένοι οι παίκτες που παίζουν από τη μέση και πίσω, άλλο ένα λάθος τώρα και κλέβουν οι Ισπανοί. Και για να δούμε τον Μπαένα έξω από την περιοχή να σουτάρει, μπάλα χαμηλά, αλλά μπλοκάρει ο Μιλιάνο Μαρτίνες. Σπουδαία επέμβαση και εδώ. Σε αυτό το σουτ του Μπαένα, άλλο ένα φθηνό λάθος από τους Αργεντινούς. Ο Μπαένα παίρνει την μπάλα, θα μπορούσε στην κατάλληλη στιγμή να κάνει μια πάσα καλύτερη. Προτίμησε να τελειώσει μόνος του τη φάση. Καλύτερη επιλογή θα ήταν η πάσα, αυτό ήθελα να πω. Ο Μπαένα πάντως δίνει έναν τόνο όπως τελείωσε το πρώτο ημίχρονο και όπως άρχισε γενικά το παιχνίδι. Έτσι ξεκινάει και το δεύτερο μέρος. Θα πρέπει η Αργεντινή να ανεβάσει στροφές, γιατί οι Ισπανοί είναι μια ομάδα που μία, δύο, τρεις φορές δεν θα το βάλουν, αλλά στο τέλος δεν θα συγχαρίσουν. Μέση έκανε ελάχιστες επαφές, τις λιγότερες που θα μπορούσε να τον περιορίσει μια ομάδα στο πρώτο ημίχρονο. Ο Ρομέρο είναι δεξί στοπέρ και ο Ταμέντι αριστερό, έτσι όπως βλέπουμε την διάταξη, και τον Παρέδες πάντα να χώνεται ανάμεσά τους, να γίνεται κάτι σαν τρίτο στόπερ από την ώρα που πέρασε το παιχνίδι. Για να με το Ρομέρο τώρα να περνάει μια γλυκιά πάσα. Έγιναν σημαντικά λάθη από την άμυνα της Αργεντινής στο ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Και προσπάθεια τώρα του Έντσο Φερνάντες να κερδίζει το κόρνερ για την Αργεντινή. Το πρώτο που κερδίζει η Αργεντινή, το μεγάλο της όπλο, ένα από τα μεγάλα της όπλα είναι οι στημένες μπάλες σε αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Ο Μοντιέλ μονομάχησε, δεν ήταν ο Έντσο Φερνάντες, ο Μοντιέλ που έτρεξε, έκανε την κούρσα με τον Λαπόρτ. Ο Λαπόρτ είναι ο τελευταίος που έχει βρει την μπάλα, έχω την αίσθηση. Βέβαια υπάρχει δυνατότητα διόρθωσης στα κόρνερ αν κάποιος άλλος έχει βρει την μπάλα. Νομίζω ότι ο Λαπόρτ έβγαλε την μπάλα και όχι ο Μοντιέλ, ο οποίος έκανε αυτή την κούρσα. Για να δούμε το Μέση από τα δεξιά με το αριστερό, με στο ελικό φάλσο δηλαδή, έχουμε out. Η μπάλα βγαίνει έξω, δεν ήταν καθόλου καλή εκτέλεση. Ίσα ίσα έφτασε στο πρώτο δοκάρι η μπάλα, αλλά θα το ξαναδούμε. Ο Σκαλόνι κάτι γκρινιάζει στον τέταρτο διετή και η Ισπανία προσπαθεί τώρα να αναπτυχθεί. Είχε την σημαντική στιγμή με τον Άλεξ Μπαένα στο ξεκίνημα του δεύτερου μικρόνου από ένα λάθος που έγινε από την άμυνα της Αργεντινής. Ένα ακόμα θα πω στο σημερινό παιχνίδι. Θυμίζω ότι έχει φύγει με αναγκαστική αλλαγή από το μάτσο Λισάντρο Μαρτίνες και τώρα ο Ουνάι Σιμών στο γέμισμα, εκεί που δεν βρίσκεται κανένα συμπαίκτης, όμως είναι μόνο ο αντίπαλος τερματοφύλακας. Παρέδες πέρασε στο παιχνίδι, δεύτερη αλλαγή στη θέση του Νίκο Γκονσάλες αυτό το δεύτερο ημίχρονο. Η δεύτερη αλλαγή για τον Σκαλόνι, πρώτη ήταν αναγκαστική. Ο Γιαρθάμπαλ μέχρι τώρα δεν έχει βρεθεί σε καλημέρα, και το λέω γιατί είναι ένας παίκτης που έτσι τον συμπαθώ πάρα πάρα πολύ. Είναι πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Δεν είναι μόνο σκόρερ, αλλά μέχρι τώρα οι επαφές του δεν είναι αυτές που θα έπρεπε. Βέβαια, μία στιγμή μπορεί να είναι αρκετή για τον Ογιαρθάμπαλ να κάνει την ζημιά στο παιχνίδι. Ο Μοντιέλ από τα δεξιά, ενώ βλέπω όρθιους και άλλους παίκτες Αργεντινής. Δεν ξέρω αν ετοιμάζει κάτι ακόμα ο Σκαλόνι για τη συνέχεια, για πιο άμεσα τέλος πάντων, για την εθνική ομάδα της Αργεντινής. Είπαμε ότι θα παίξουν ρόλο και οι αντοχές και οι ανάσες σε αυτό το παιχνίδι. Φαίνεται πιο καταπονημένοι, πιο επηρεασμένοι οι παίκτες της Αργεντινής. Σε ένα μάτσο πάντως που από έτσι κάποια πλάνα που φαινόταν ο αέρας που θα πηγαίνει, δεν είναι τόσο δραματική η κατάσταση από τη ζέστη. Συμφωνώ μαζί σου Νίκο, αυτό που είπες, δηλαδή από το αεράκι που ψάει σίγουρα.
0: Εντάξει, μια χαρά είναι, 27 βαθμοί, 28.
1: 27, εντάξει, ναι. Νορμάλες συνθήκες.
0: Καλά είναι, καλά είναι.
1: Δεν είναι εύκολο, βέβαια, όταν είναι μια θερμοκρασία αρκετά υψηλή, αλλά δεν είναι αυτό το αποπνητικό που δεν μπορείς να παίξεις κτλ. Σίγουρα είναι σχετικά καλές συνθήκες. Καθυστέρηση στην εκτέλεση αυτού του φάουλ από τους Αργεντινούς. Πρώτη κεφαλιά και τώρα θα βρει χώρο από τα αριστερά η Αργεντινή για να βγει μπροστά με τον Ταλιαφίκο. Χουλιάν Άλβαρες που θα πρέπει να πάρει και αυτός περισσότερες πρωτοβουλίες. Η αλήθεια είναι ότι δεν τροποδοτήθηκε στο πρώτο ημίχρονο. Πηγαίνει μπάλα στο Ρομέρο και από εκεί στο Μοντιέλ. Μοντιέλ θέλει να παίξει για τον Ντεπόλ, ο οποίος έχει έρθει σε ρόλο δεξιού χαφ τώρα, πιο καθαρά δηλαδή στο δεύτερο ημίχρονο. Υπάρχει φάουλ που έχει γίνει πάνω στο Μοντιέλ, πάτημα από τον Μπαένα. Μοντιέλ θα δεχτεί το μαρκάσμα από τον Μπαένα. Θυμίζω, κίτρινη κάρτα έχει δει μόνο ένας παίκτης, αυτός που δεν βρίσκεται στο γήπεδο από εκείνους που ξεκίνησαν, και να, μπήκε και ένας ακόμα συνέχεια στο δεύτερο ημίχρονο, αλλάξει και ένας ακόμα δηλαδή. Είναι ο Λισάντρο Μαρτίνες, ο οποίος είχε δει την κίτρινη κάρτα και μετά από λίγο έφυγε από το μάτς λόγω τραυματισμού. Ο Γιαμάλ θα γυρίσει πιο πίσω. Σαν να έχει αλλάξει πλευρά ο Γιαμάλ, τώρα έχει έρθει πιο πολύ από τα αριστερά από ό,τι βλέπω. Τώρα αλλάζει πλευρά, δεν ξέρω αν αυτό είναι προσωρινό. Τώρα υπάρχει πεσμένος παίκτης στον αγωνιστικό χώρο, νομίζω ότι είναι ο Ρόδρυ, πεσμένος στο έδαφος. Και δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι εκτός φάσης. Ο Βίντσιτς, κάποια σποξίματα εκεί από τους Αργεντινούς. Αργεντίνοι αυτά θέλουν, σπροξίες και στον όλμο, μπροστά στο διαιτή, κίτρινη στον Παρέδες και του λέει τώρα να φύγει. Ο Ρόδρυ έχει χτυπήσει, αλλά θα πρέπει να διαπιστώσουμε και πώς ακριβώς χτύπησε. Ο Παρέδες πάντως τζίμπησε την κάρτα με τον που μπήκε για σπροξίματα, γιατί πήγαν όλοι πάνω από τον πεσμένο παίκτη της Ισπανίας και μετά άρχισε η κοκορομαχία. Εκτός φάσης, δεν ξέρω αν ο Παρέδες είναι αυτός που τον έχει σπρώξει. Ναι, του έχει δώσει από πίσω, σαν, όχι ακριβώς αγκονιά, σαν να τον έσπρωξε στην πλάτη, τον έριξε κάτω και θα δει την κίτρινη κάρτα ο Λεάνδρο Παρέδες για αυτόν ακριβώς το λόγο. Γι' αυτό πήγε και διαμαρτύρηση και ο Παρέδες, με τον που μπήκε πάντως στο παιχνίδι, φορτώθηκε με κάρτα, 53ο λεπτό, πάντα στο 0-0, για να δούμε τους Ισπανούς που προσπαθούν τουλάχιστον να είναι πιο δραστήριοι επιθετικά. Κουκουρέγια έχουν και τις όποιες στιγμές υπάρχει στον αγώνα. Το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου, το σουτ του Άλεξ Μπαένα που μπλοκάρε ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, και τώρα ο Ρόδρυ σε μια πάσα θα καθαρίσει εύκολα η άμυνα της Αργεντινής με τον Ρομέρο. Ο Ντεπόλ από μακριά προς τα πίσω στον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Κακό διώξιμο, ο Ρόδρυ ελέγχει και δίνει στον Όλμο. Ο Όλμο δεν μπορεί να φέρει όμως την μπάλα στο δεξί του πόδι με τον τρόπο που θα ήθελε. Ο Μακάλιστερ ελέγχει αλλά πιέζεται. Ταλιαφίκο σε μια μπαλιά η οποία θα βγει πλάγιο, καθώς θα λιώσει την τροχιά της εκεί η ισπανική ομάδα και η κατοχή θα είναι και πάλι για την Αργεντινή. Πάντα στο 0-0, 53ο λεπτό. Από τα αριστερά η εκτέλεση του πλαγιού από τον Ταλιαφίκο. Ντεπόλ περιμένει κάποια πάσα, ένα σπρώξιμο φάουλ υπάρχει, σωστό. Παρέδες πηγαίνει να μαζέψει την μπάλα. Σε αυτήν την αψημαχία που έγινε, ο Παρέδες έσπρωξε τον Όλμο και είδε την κίτρινη κάρτα. Σε αυτή τη φάση, δεν ξέρω αν ο Βίντσιτς σκόπευε έτσι αλλού να τη δείξει για αυτό το σπρώξιμο εκτός φάση στο Ρόδρυ. Τώρα η πάσα από τον Εμιλιάνο Μαρτίνες για το Ρομέρο, κρατάει ο Μοντιέλ, αλλά πιέζεται από τον Άλεξ Μπαένα, ο οποίος και αυτός χρησιμοποιεί τα χέρια του. Οι Ισπανοί δεν είναι μια ομάδα που μασάει στο ξύλο, θα ρίξουν και αυτοί, θα απαντήσουν δηλαδή. Και έρχεται πολύ γρήγορα ο Γιαμάλ να γυρίσει πίσω την μπάλα, δεν μπορούν να συνδυαστούν οι παίκτες της Αργεντινής ούτε στη μεσαία γραμμή. Με τον Λαπόρτ να αλλάζει και με τον Ρόδρυ και αυτός πίσω στον Σιμών. Ο Σιμών βλέπει τον ξεμαρκάρει στο παίκτη, στο πρόσωπο του Κουμπαρσί, κάνει μια προσποίηση και δίνει στο Πέδρο Πόρο, ο οποίος σημαδεύει τον Φαμπιάβλους με μία αυτός στον όρμο, φοβερή επίθεση από την Ισπανία. Ο Γιαρθάμπαλ έξω από την περιοχή, ο Γιαρθάμπαλ θέλει να περάσει κάρτα ξανά για τον Γιαρθάμπαλ. Φοβερό το τάκλι από την ωραία πάσα που θέλησε να βγάλει εκεί ο Φαμπιάβλους που βρέθηκε σε θέση φόρ, θέλησε να ξανασπάσει για τον Γιαρθάμπαλ. Εδώ ήταν πάρα πολύ όμορφη η εναλλαγή της μπάλας από τους Ισπανούς, την έκρυψαν, αλλά τελευταία στιγμή πρόλαβαν οι Αργεντίνοι να κόψουν τον Γιαρθάμπαλ πριν σουτάρει, ενώ του την είχε σπάσει πολύ όμορφα ο Φαμπιάν Ρουίς και ήταν έτοιμος να εκτελέσει ο Γιαρθάμπαλ. Πρόλαβαν την τελευταία στιγμή, πιέζει η Ισπανία, ανεβάζει την ένταση της πίεσής της προς τα πίσω και πάλι στον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Πάρα πολύ όμορφα ξεδιπλώθηκαν οι Ισπανοί εδώ, αλλάζοντας θέση συνεχώς. Φαμπιάν Ρουίς βρέθηκε σε θέση center for με πλάτη. Πολύ ωραίο το σπάσιμο της μπάλας. Να ξαναδούμε αυτό το την φάση με τον Πόρο αρχικά Φαμπιάν Ρουίς Όλμο στον Ογιαρθάμπαλ και ο Φαμπιάν Ρουίς τρέχει να πάρει θέση 4, του τη στρώνει ο Ογιαρθάμπαλ για να την ξαναπάρει και έρχεται το τάκλιν σωτήριο εκεί από τον Οταμέντη που καθαρίζει με την εμπειρία του αυτή την πολύ δύσκολη φάση, φοβερό τάκλιν από τον Οταμέντη στην καλύτερη στιγμή του αγώνα. Όσο μορφιά ποδοσφαίρου, κουμπασί, πολύ ωραία μπαλιά για τον Όλμο, μέσα στην περιοχή αυτούς από τα δεξιά, κόβει την μπάλα στο πέναλτι κόρνερ, δεν προλαβαίνουν εκεί με τον Κουκουρέγια να ολοκληρώσουν την προσπάθειά τους, ο Μοντιέλ διώχνει σε κόρνερ, ανεβάζει την πίεση της η ομάδα της Ισπανίας. Πολύ ωραία κάθε του κουμπασί στον Όλμο, αυτός κόβει την μπάλα στο σημείο του πέναλτι, δεν προλαβαίνει ο Κουκουρέγια να ολοκληρώσει την προσπάθειά του, προλαβαίνει ο Μοντιέλ και βγάζει την μπάλα κόρνερ. Δεν υπάρχει φάουλ που συζητάει συνέχεια Μοντιέλ. Ο Κουρέγια δεν άπλωσε ούτε πόδι ούτε τίποτα. Προλάβε καθαρά ο Μοντιέλ και έδιωξε την μπάλα κόρνερ. Σημαντικές στιγμές για την Ισπανία που ανεβάζει στροφές. Πολύ καλύτερη εικόνα της στο δεύτερο ημίχρονο και στην κυκλοφορία της μπάλας. Αλλά της λείπει τον γκολ ή της λείπει η πολύ καλή ευκαιρία που θα την φέρει με αξιώσεις μπροστά από τα καρέ του Εμιλιάνο Μαρτίνες. Πριν τους πήρε την μπουκιά από το στόμα με το πολύ όμορφο τάκλιν ο Ταμέντη. Τώρα θα εκτελεστεί το κόρνερ με πάσα από τα δεξιά ο Γιαμάλ, η σέντρα βαθιά, δεν μπορεί να μπαίνει εκεί, πολύ δυνατή η σέντρα για το δεύτερο δοκάρι από τον Πέδρο Πόρο, είχε στόχο τον κεντρικό του αμυντικού τον Λαπόρτ και σε λίγο θα έχουμε άλλη μια αλλαγή, ετοιμάστε να μπει ο Μολίνα στο παιχνίδι, σε πολύ λίγο κάνει τις αλλαγές του ο Σκαλόνι. Η Ισπανία ακόμα δεν έχει κάνει αλλαγή. Θα φύγει από το παιχνίδι ο Μοντιέλ. Θα περάσει ο Μολίνα στο μάτς. Μία ακόμα αλλαγή στο 58. Θέλει να φρεσκάρει το δεξί του άκρο. Ο Σκαλόνι, 58 λεπτό. Πολύ ωραίος συνδυασμός που ξεκίνησε από τον Πέδρο Πόρο. Νωρίτερα και ξεδιπλώθηκε πανέμορφα με Όλμο και Φαμπιάν Ρουίς να παίζει το 1-2 με τον Ογιαρθάμπαλ. Ο Ογιαρθάμπαλ την έσπασε στον Φαμπιάν Ρουίς που την έκοψε μόνο μέσα, την πέρασε μέσα στον Φαμπιάν Ρουίς που πήρε θέση 4, του την έστωσε και πάλι, αλλά πρόλαβε ο Ταμέντη να γλιτώσει την Αργεντινή από τα χειρότερα. Αμέσως μετά η κάθετη του Κουμπαρσί για τον Όλμο, γύρισε αυτός στην μπάλα στο σημείο του πέναντι, δεν πρόλαβε ο Κουκουρέγια, πρόλαβε ο Μοντιέλ, ο οποίος έκανε την τελευταία του σωτήρια, επέβασε αυτό το παιχνίδι, άφησε την θέση του στον Μολίνα, η τρίτη αλλαγή για τον Σκαλόνι. Κουμπαρσί, θα παίξει για τον Φαμπιάν Ρουίς, Γιαμάλ έχει έρθει πιο εσωτερικά τώρα, θα χάσει την μπάλα, καθαρά, καθαρό το τάγκ και ο Γιαμάλ είναι σε ριχά νερά μέχρι τώρα, με εξαίρεση το ξεκίνημα του αγώνα εκεί που έκανε ιδιαίτερα στη την παρουσία του. Κουμπαρσί θα παίξει για τον Φαμπιάν Ρουίς. Αυτός είναι καλός σήμερα. Για να δούμε τον Όλμο τώρα. Έχει κάποιο χώρο. Όλμο περιμένει κάποιο στήριγμα στα δεξιά. Δίνει στο Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ δεν πάει σε φάση ένα εναντίον ενός. Για να δούμε την Ισπανία που ανεβαίνει με τον Φαμπιάν Ρουίς και πάλι τον Ρόδρυ και τον Όλμο σε μικρό χώρο. Πολλές πάσεις από τους Ισπανούς. Για να δούμε τον Πέδρο Πόρο. Θα φέρει την μπάλα στο δεξί του πόδι. Θα δεχτεί μαρκάρισμα και φάουλ. Σωστά εδώ ο Βίντσιτς. Ο Παρέδης διαμαρτύρεται, αλλά θα πρέπει να το αποφύγει γιατί έχει και κάρτα. Θα κάνει ένα μάλλον επιπόλαιο φάουλ πάνω στον Πέδρο Πόρο. Δεν το έκανε ο Μακάλιστερ, δεν άπλωσε το πόδι ο Μακάλιστερ. Την κουταμάρα την έχει κάνει ο Παρέδης εδώ, που χωρίς λόγο κλωτσάει από πίσω τον Πέδρο Πόρο, ενώ δηλαδή δεν θα περνάει κάποια κάθετη πάσα, Νίκο. Θα έσπαγε την μπάλα δεξιά.
0: Ο Παρέδης Κώστα έχει κάνει αρκετές κουταμάρες από την ώρα που μπήκε.
1: Ναι. Θα μπορούσε να έχει πάρει και δύο και την εστιατόρια.
0: Ακριβώς. Σηκώνει η κουβέντα για μένα η προηγούμενη φάση. Αλλά τέλος πάντων.
1: Ναι, γιατί ήδη έχει κάνει το σπρώξιμο εκτός φάσης στο Ρόδρυ. Εντάξει, τώρα δεν θέλω να το πάω εκεί το πράγμα.
0: Θα ήταν υπερβολικό για τελικό Μουντιάλ, το καταλαβαίνω, αλλά σηκώνει μια κουβέντα. Πρέπει να. Νομίζω θα γίνει κουβέντα. Γιατί ο διαιτητής εντωμεταξύ, εγώ καταλαβαίνω, εντωμεταξύ έχει κάνει.
1: Του έσπασε ο αφρός
0: του διαιτητή.
1: Του έσπασε ο αφρός.
0: Και άρχισε να πετάγεται στα πρόσωπα των παικτών. Ωραία. Νομίζω ότι την κάρτα του τη δίνει αρχικά για την. Πήγε και έσπρωξε έναν άλλον.
1: Για το σπρώξιμο στον Όλμο. Δεν την έχει πάρει στην αρχή.
0: Ακριβώς. Τέλος πάντων.
1: Στον Ρόδρυ εκτός φάσης. Τώρα ο Γιαμάλ πάνω από την μπάλα, ο Γιαρθάμπαλ και ο Άλεξ Μπαένα είναι πάνω από την μπάλα. Δεν έχουμε δει από την Αργεντινή τουλάχιστον σε επίπεδο παιχνίδι, γιατί οι Ισπανοί κάτι έχουν παρουσιάσει και κάτι καλύτερο και στο δεύτερο ημίχρονο θα λέγαμε, από άποψη ποιότητας δηλαδή και συνδυαστικού ποδοσφαίρου. Ο Γιαμάλ πάνω από την μπάλα, ο Άλεξ Μπαένα θα φύγει από εκεί και ο Γιαμάλ θα εκτελέσει πάνω στο τείχος. Πάει μπάλα όμως στον Μπαένα, για να δούμε τη σέντρα, απομακρύνει όπως η αμυντική της Αργεντινής, το πλάγι είναι για την Ισπανία, δεν είναι Αργεντινή, λέει ο βοηθός. Ναι, ο Χουλιάν Άλβαρες θα βάλει το σώμα του καλύτερα. Και τώρα θα έχουμε τις αλλαγές. Φεράν Τόρες και Πέδρη θα περάσει το παιχνίδι. Θα φύγει ο Γιαρθάμπαλ. Είναι αλήθεια ότι δεν τα πήγε όσο καλά. Περιμέναμε, βγαίνει και ο Φαμπιάν Ρουίθ από το παιχνίδι. Εντάξει, για τον Φαμπιάν Ρουίθ σίγουρα θέλει να περάσει έναν πιο φρέσκο χειριστή. Φεράν Τόρες νομίζω σωστή αλλαγή. Το Ρόδρι έτσι κι αλλιώς δεν μπορεί να το βγάλει από το παιχνίδι. Τον Όλμο για τον τρόπο που παίζει γενικά νομίζω ότι είναι ένας παίκτης που δεν φεύγει από το μάτς εύκολα. Φαμπιάν Ρουίθ είχε για μένα θετικές ενέργειες, αλλά εντάξει είναι και η οικονομία, το πώς σκέφτεται και τι θέλει να πετύχει ο προπονητής. Σίγουρα σε ένα τελικό παίζει ρόλο, ενώ έχουμε νέο φάουλ για την Ισπανία παρά τις διαμαρτυρίες των Αργεντινών. Ο Ταμέντι που έβαλε το σωτήριο τάκλινγκ στο συνδυασμό που πήγαν να βγάλουν ο Φαμπιάν Ρουίθ με τον Γιαρθάμπαλ λίγο νωρίτερα είναι αυτός που θα κάνει το φάουλ νομίζω, ναι πράγματι ο Ταμέντι. Και τώρα το φάουλ πάλι από τα δεξιά φέρνει κόσμο για την Ισπανία. Οι αλλαγές της Ισπανίας παίζουν καταλυτικό ρόλο στην εξέλιξη των αγώνων. Συνήθως Γιαμάλ. Γιαμάλ εκεί με τον Ταλιαφίκο. Εδώ μάλλον έπεσε πολύ εύκολα ο Γιαμάλ. Και ο ίδιος το καταλαβαίνει γιατί δεν έχει πέσει κάποια δικλοποδιά ή κάποια κλωτσιά. Εκεί μια μάχη σώμα με σώμα. Ο Γιαμάλ πάει να ξεφύγει. Πέφτει κάπως εύκολα θα έλεγα εδώ. Ταλιαφίκο σηκώνει το χέρι. Εντάξει, ο Γιαμάλ διαμαρτύρεται, αλλά okay, πρέπει να δείξει περισσότερα πράγματα σε αυτό το τελικό και ο ίδιος. Στο 63 πάντα στο 0-0. Κεφαλιά απομάκρυση από το Λαπόρτ. Κατεβάζει την μπάλα. Προσπαθεί εκεί να παίξει ένα δύο μέσα, αλλά δεν τα καταφέρνει με τον Μακάλιστερ. Πόρο προς τα πίσω για τον Ρόδρι. Αυτό στον Κουμπαρσί. Κουμπαρσί που είχε μια ενέργεια στο πρώτο μήχρο την οποία λόγω του ότι ο Σιμών παίζει πολύ έξω από τα δοκάρια τη γλίτωσε. Και τώρα η μπαλιά που γίνεται για το Φεράν Τόρες. Κακή απομάκρυση πάλι σε κόκκινες φανέλες πηγαίνει η δεύτερη μπάλα. Κουκουρέγγι για τον Άλεξ Μπαένα. Άλεξ Μπαένα βάζει το κορμί του για να προστατέψει την κατοχή της μπάλας. Θέλει να παίξει το ενάδειο με τον Κουκουρέγγι. Υπάρχει πάλι φάουλ εκτός φάσης. Θα αφήνει όμως ο Βιτσίτς καλά κάνει. Δίνει στον Όλμο. Όλμο έξω από την περιοχή θα κάνει το σουτ. Φεύγει μπάλα από την αγκαλιά του Μαρτίνες. Και καταλήγει κόρνερ σε αυτό το σουτ με αναπήδηση της μπάλας που έκανε ο Ντάνι Όλμο. Η μπάλα έφυγε από τα χέρια του Εμιλιάνο Μαρτίνες και καταλήγει για καλή τύχη κόρνερ. Εδώ δεν ήθελε πολύ να γίνει το λάθος, να πάρει δηλαδή φάλτσα ανάποδα και να πάει και μέσα. Η μπάλα φεύγει δίπλα από το αριστερό του δοκάρι κόρνερ για την Ισπανία στο 64. Η Ισπανία ανεβάζει την πίεση τους, κάνει και το σουτ του Μπαένα και τις δύο στιγμές που έκοψαν την τελευταία στιγμή, μία ο Ταμέντι και μία ο Μοντιέλ την τελευταία στιγμή πήραν την μπουκιά από το στόμα του ο Γιαρθάμπαλ που έφυγε από το παιχνίδι και του Κουκουρέγια αντίστοιχα. Σφίγγει τον κλειό η Ισπανία για μάλλον έτοιμος να εκτελέσει χαμηλά μπάλα που μακρύνεται στο πρώτο δοκάρι το ριμπάουντ και πάλι από τους Ισπανούς. Πάλι στα πόδια του Γιαμάλ, η σέντρα, κόρνερ από την άλλη πλευρά, έχει διώξει ο Παρέδες με το κεφάλι, την έχει βρει με το πίσω μέρος του κεφαλιού και την διώχνει κόρνερ. Αυτή την πολύ επικίνδυνη σέντρα από το Λαμίν Γιαμάλ, δεν πήρε την κεφαλιά ο Τόρες, την πήρε ο Παρέδες, η μπάλα θα καταλήξει κόρνερ από την άλλη πλευρά, εντείνουν την πίεση τους οι Ισπανοί. Ο Άλεξ Μπαένα εκτελεί, έξοδος του Εμιλιάνο Μαρτίνες, κεφαλιά πάει να πιάσει Όλμο, κρατάει εντός αγωνιστικού την μπάλα και απομακρύνει ο Ρομέρο όπως η απομάκρυση και η πολιορκία των καρέ της Αργεντινής συνεχίζεται. 65 λεπτό προς 66, τώρα απομακρύθηκε βέβαια η μπάλα με απανωτά κόρνερ, απανωτά φάουλ για τους Ισπανούς. Στα τελευταία λεπτά Η Ισπανία επιμένει. Η Αργεντινή ψάχνει τη στιγμή της, αλλά χωρίς μέχρι τώρα να έχει απειλήσει τα καρέ του Ουνάι Σιμών. Σιμών, κεφαλιά τώρα από τον Ρομέρο. Για να δούμε τον Όλμο, ωραία, βρίσκει τον Κουκουρέγια. Είναι αριστερό, ο άλλος μπαίνει να περιμένει την μπάλα, παίρνει την μπάλα τον Κουκουρέγια. Πάει σε ένας εναντίον ενός με τον Μολίνα. Βγάζει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, κόρνερ, χωρίς πολλά-πολλά από τον Ταλιαφίκο που δεν είχε πλήρη αντίληψη του τι γίνεται πίσω του, δεν είχε κάποιο λόγο να το ρισκάρει. Η σέντρα του Μπαένα, Ταλιαφίκο δεν έβλεπε, αν και νομίζω ότι η μπάλα μπορεί να βγαίνει out έτσι κι αλλιώς, αλλά αυτό δείχνει και την κούραση, γιατί όταν πιέζεσαι συνεχώς και κυνηγάς μπάλες, απομακρύνεις μπάλες, δέχεσαι πίεση, αρχίζει η κούραση και σε καταβάλει. Και μιλάμε για τον τελικό πλέον. Μιλάμε για ένα μάτς νωρίς στους ομίλους. Για Αμάλ εκτελεί στο πρώτο δοκάρι ο Μακάλιστερ, βέβαια η Αργεντινή έχει δείξει ατσάλι μέχρι τώρα και σε νεύρα και σε αντοχές. Για Αμάλ ανάμεσα από δύο θα προλάβει την μπάλα πριν κόρνερ, κεφαλιά από τον Τόρες πάνω στην αγκαλιά του Μαρτίνες. Δεν είχε βγει μπάλα ολόκληρη, πρόλαβε ο Γιαμάλ, παρόλο νομίζω ότι θα ήταν κόρνερ. Ναι, κόρνερ θα ήταν, προλαβαίνει ο Γιαμάλ πριν βγει μπάλα, κεφαλιά του Φεράν Τόρες, η μπάλα στην αγκαλιά του Μαρτίνες εδώ η στιγμή για την Ισπανία με τελική προς την εστία. Σε καλή θέση ο Εμιλιάνο Μαρτίνες θα γλιτώσει και αυτή τη φορά την ομάδα του από μια δύσκολη στιγμή. Και ενώ είχαμε ένα σπρώξιμο λίγο νωρίτερα από άλλη φάση προφανώς, του στέλνει για cooling break πολύ πιο καθαρή η ανωτερότητα της Ισπανίας στο δεύτερο ημίχρονο. Όχι ότι δεν ήταν ανωτερή στο πρώτο, αλλά μεταφράζεται και σε πιο πολλές στιγμές σημαντικές για την εξέλιξη του παιχνιδιού. Εδώ η κεφαλιά από το Φεράν Τόρες και η επέμβαση του Εμιλιάνο Μαρτίνες.
0: Κώστα, πάρε μια ανάσα και εσύ. Θα τα πούμε σε 2-3 λεπτάκια. Έχουμε αυτή τη διακοπή για την ενυδάτωση. Παραμένει το 0-0. Με την εικόνα να μην έχει αλλάξει ιδιαίτερα μετά το πρώτο 45 λεπτό. Ίσως η Ισπανία είναι ακόμη πιο κυρίαρχη στον τελικό. Δεν έχει επιτρέψει μέχρι στιγμή στην Αργεντινή να κάνει ούτε τελική. Έχουμε φτάσει στο 68 του τελικού. Είναι εντυπωσιακό, αν μη τι άλλο, στατιστικό στοιχείο του παιχνιδιού. Και μάλιστα έβλεπα προηγουμένως ότι η Αργεντινή έγινε μόλις η δεύτερη ομάδα χωρίς τελική προσπάθεια σε πρώτο ημίχρονο τελικού. Η πρώτη ομάδα στην οποία συνέβη αυτό ήταν η Γαλλία, όταν αντιμετώπισε την Αργεντινή στον προηγούμενο τελικό του 22 στο Κατάρ. Μάλιστα. Λοιπόν, γίνεται ένας χαμός, οφείλω να σας πω επίσης, μέσα σε όλα τα ποδοσφαιρικά και για το show του ημιχρόνου. Έχει ανοίξει πολύ μεγάλη κουβέντα στα social media. Πήρε θέση μέχρι και ο Φουρνιέ, ο οποίος έγραψε, πραγματικά μας ενόχλησαν πάρα πολύ με το halftime show. Έκανε μια ανάρτηση ο Γάλλος Γκάρντ, ο οποίος είναι πολύ δραστήριος στα social media. Και γενικά έχουν πάρει και άλλη θέση. Έχουμε καιρό να τα συζητήσουμε. Στην πρώτη φάση να δούμε πού θα καταλήξει η κούπα. Στο 69 γυρνάνε σιγά σιγά οι παίκτες για τη συνέχεια του τελικού. Κώστα, ο λόγος σε σένα.
1: Λοιπόν, έχουμε φτάσει στο 69 λεπτό, τώρα συμπληρώσουμε το 70. Πάντα στο 0-0 με την Ισπανία να συνεχίζει την πολιορκία. Και τελευταία στιγμή να είναι αυτή του Φεράν Τόρες με την κεφαλιά, ενώ ετοιμάζεται να περάσει ο Σιμεώνε και ο Μεδίνα στο παιχνίδι. Θα τους δούμε και αυτούς. Σιμεώνε θα περάσει στο μάτς, θα δούμε τη θέση ποιων παικτών θα πάρουν. Βλέπω τον Ντεπόλα, αλλά δεν νομίζω ότι θα φύγει αυτός από το παιχνίδι. Τραβάει τώρα λίγο πιο πίσω, τώρα θα σηκωθεί η ταμπέλα, βγαίνει από το μάτς, βγαίνει και ο Ντεπόλ και ο Ρομέρο από το μάτς και μπαίνει ο Μεδίνα και μπαίνει και ο Σιμεώνε. Μάλιστα, εντάξει, σίγουρα τώρα θέλει κάτι ακόμα η Αργεντινή, τουλάχιστον για να μπορέσει να επιτεθεί, θέλει έναν παίχτη ακόμα, δεν μπορεί δηλαδή μόνο με αυτόν τον τρόπο. Ο Μεδίνα παίρνει τη θέση του Ρομέρο, που ίσως να αντιμετωπίζει για αυτούς κάποια προβληματάκια. δεν είναι ξεκάθαρο για μένα ότι είναι αλλαγές για τακτική. Είναι πιθανό κάποιοι παίκτες να φαίνεται είτε να υπάρχει κάποιο πρόβλημα ή να καταλαβαίνει και ο Σκαλόνι ότι είναι καταπονημένοι. Φαίνεται αυτό. Υπάρχει μεγάλη διαφορά στις δυνάμεις των παικτών, όσο είναι το μάτς βέβαια στο 0-0. Αυτό δεν παίζει κανένα ρόλο. Είναι ανοιχτό το παιχνίδι. Ανά πάση στιγμή ο Μέση μπορεί να κάνει μια ενέργεια και να πάρει το μάτς, αλλά φαίνεται στην οικονομία του παιχνιδιού, στο πώς δηλαδή και αγωνίζονται και οι δύο ομάδες, στο πώς η πίεση δέχεται και η, γιατί καταλαβαίνει και ο Σκαλόνι ότι είναι πολύ μεγάλη πίεση και θα ενταθεί όσο περνάνε τα λεπτά από την πλευρά των Ισπανών, που έχουν κάνει και αυτοί τις αλλαγές τους, αλλά όχι τόσες σε ποσότητα όσο οι Αργεντινοί. Πέρασαν στο παιχνίδι και ο Φεράν Τόρες και ο Πέδρη. Μολίνα τώρα με την μπάλα στα χέρια. Για να εκτελέσει αυτό το πλάγιο, ο Μέση έρχεται από πολύ μακριά πίσω για να κάνει μια μπαλιά προς τον Οταμέντη, ο οποίος τώρα έχει μετακινηθεί δεξιά. Για να πάρει ο Μεδίνα θέση αριστερού στόπερ. Κάθε πάσα που βγαίνει, Σιμεώνε θα γυρίσει πολύ μακριά πίσω την μπάλα στον Εμιλιάνο Μαρτίνες, ο οποίος έκανε την σπουδαία επέμβαση. Μπορεί να μην ήταν καλή στο σουτ του Όλμο στη συνέχεια, όμως ήταν σωστή θέση στην κεφαλιά του Φεραν Τόρες. Από τα δεξιά ο Μολίνα. Σιμεώνε αναγκάζεται να έρθει αρκετά πίσω, αλλά χάνει την μπάλα. Φτηνό λάθος και από την Ισπανία εκεί. Από τον Άλεξ Μπάινα. Θέλει να κατεβάσει ο Ρόδρι, κάνει και αυτός λάθος και τώρα με πολύ χώρο από τα αριστερά πάει να βγει η Αργεντινή σε μια κοντραεπίθεση. Αλλά ο Ταλιαφίκο δεν είχε στηρίγματα, έτσι αναγκάζεται να γυρίσει πίσω στον Μακάλιστερ. Παρέδες. Πιο πίσω ακόμα για τον Οταμέντι, από εκεί στο Μολίνα. Θέλει να βγάλουν κάποιους συνδυασμούς οι Αργεντίνοι. Ο Μέση, να δούμε και την Αργεντινή στο προσκήνιο. Για να δούμε το Σιμεώνε από τα δεξιά. Σιμεώνε πάει να κάνει μια σέντρα γύρισμα προς το ημικύκλιο, αλλά και έκοψαν οι Ισπανοί. Και τώρα πάει να που κόβει το ρυθμό και για να ανέβουν συντεταγμένα προς την επίθεση οι Ισπανοί, όπως πολύ μεθοδικά κάνουν πάντα. Περιμένει για να μην ανοίξει το παιχνίδι και γίνει ροντέο. Οι Ισπανοί θέλουν πάντα να έχουν τον έλεγχο του παιχνιδιού. Ο Γιαμάλ δεν θα του πιάσει ούτε αυτή η ενέργεια να μπορέσει να περάσει τον Ταλιαφίκο. Για να δούμε τώρα τον Άλβαρες ανάμεσα από τέσσερις, προσπαθούν να τους αποφύγει, εντάξει δεν μπορεί να τους περάσει όλους. Από τη στιγμή που σταμάτησε και όλα στην μπάλα έγινε εύκολη, γιατί είναι τέσσερις γύρω, τον περικύκλωσαν, του πήραν την μπάλα. Εκεί έχεις μόνο τύχη αν πετάξεις την μπάλα μπροστά και πάρεις κάποιο φάουλ, στην καλύτερη περίπτωση αν είσαι πάρα πολύ γρήγορος. Στο 24ο λεπτό πήγαν τέσσερις και περικύκλωσαν τον Άλβαρες, του πήραν την μπάλα ξανά στο προσκήνιο. Η Ισπανία. Μπαίνουμε σε λίγο στο τελευταίο τέταρτο του παιχνιδιού. Κουμπαρσί θα παίξει δεξιά για τον Γιαμάλ. Γιαμάλ τώρα είναι η πρώτη τρίπλα που του πιάνει στον αγώνα, αλλά στη συνέχεια η ενέργειά του για αυτή την κάθετη πάσα θα μπορούσε να έχει παραλείπτει μόνο στη φαντασία του, στο πόσο σκέφτηκε δηλαδή, γιατί κανένας δεν είχε ακολουθήσει σε εκείνο το σημείο και θα μπορούσε να κάνει και κανένας τέτοια κίνηση για να ακολουθήσει τέτοια πάσα. Από τα δεξιά και πάλι η Αργεντινή προσπαθεί να βγάλει την μπάλα εκτός περιοχής της με τον Μολίνα και τον Οταμέντι να δίνει πίσω στον Μαρτίνες που κάνει ανοιχτό κοντρόλ και αναγκάζεται να πετάξει την μπάλα προς το πλάι. Ο Μπαένα θέλει να κάνει μια κεφαλιά, οι κόντρες και πάλι βγάζουν κερδισμένη την Ισπανία, ενώ θα μπει και ο παίκτης που νομίζω ότι έλειψε περισσότερο από κάθε άλλον σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο λόγω του περιορισμένου χρόνου που μπορούσε να παίξει. Γενικά δεν ήταν στα καλύτερα του. Βγαίνει Όλμο, θα μπει ο Νίκο Γουίλιαμς. Θυμάσαι στο Euro και ο Μπαένα θα βγει. Νίκο Γουίλιαμς και Μερίνο περνούν στο παιχνίδι. Ο Μερίνο.
0: Πώς δεν θυμάμαι, ρε Κώστα.
1: Ο άνθρωπος της τελευταίας στιγμής.
0: Πώς δεν θυμάμαι.
1: Εντάξει, είχε κάνει φοβερό Euro ο Νίκο Γουίλιαμς. Μαζί ήμασταν πάλι εκεί.
0: Πάλι μαζί. Ναι.
1: Κουκουρέγια. Έτοιμος στην εκτέλεση του πλάγιου να δώσει αυτή την έκρηξη. Προφανώς λείπει το κάτι παραπάνω και ο Μερίνο βέβαια ο άνθρωπος που κάθε άγγιγμά του προς το φινάλε, όσο προχωράμε θα έχουμε φάουλ τώρα για την Ισπανία, πάνω στο σβέρκο του Μερίνο με το που πέρασε το παιχνίδι. Νέο μαρκάσμα, αν το έχει κάνει ο Παρέδες εδώ. Εντάξει, τι να πω τώρα, τέλος. Εντάξει, δεν είναι τόσο σου έδειξε στην αρχή, δηλαδή τουλάχιστον δεν έβαλε τον αγώνα. Ήταν σπρώξιμο, οκ. Okay. Δεν ήταν κάτι σοβαρότερο. Όπως φάνηκε στην αρχή, δηλαδή, αν είχε βάλει αγώνα, θα ήταν δύσκολα τα πράγματα, γιατί ήδη έχει κάρτα. Τουλάχιστον είναι μόνο σπρώξιμο και έχει κάτι χειρότερο. Για να δούμε τον Κουμπαρσί. Δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλο Μερίνο όπως θα ήθελε. Ξανακερδίζουν οι Ισπανοί όμως, ανακτούν άμεσα την μπάλα. Και ο Ρόδρι μοιάζει λίγο κουρασμένος, είναι η αλήθεια. Ο Ρόδρι ψάχνει όμως την κατάλληλη τοποθέτηση από όλη την ομάδα. Νίκο Γουίλιαμς περνάει την μπάλα. Παίξει εκεί ο Πέδρη για τον Κουκουρέ, για Πέδρη. Περνάει ανάμεσα από δύο. Προσεκτικά ο Φεράν Τόρες προς τα πίσω. Ο Ρόδρι για τον Πέδρη, έξω από την περιοχή ο Πέδρη, το σουτ πάνω στην αγκαλιά του Εμιλιάνο Μαρτίνες. Ο Πέδρη διαμαρτύρεται ότι σπρώχθηκε, αλλά από τη στιγμή που ολοκλήρωσε την προσπάθειά του δεν νομίζω ότι θα πάρει κάτι. Εδώ δέχεται μια πίεση, εντάξει δεν είναι και τόσο πολύ. Νέα απόκριση του Μαρτίνες, ξανά στο προσκήνιο Ισπανία. Ο Γιαμάλ από τα δεξιά. Ο Γιαμάλ θέλει να παίξει για το Φεράν Τόρες. Φεράν Τόρες και πάλι για το Γιαμάλ. Μέσα στην περιοχή του Γιαμάλ περνάει έναν αντίπαλο, τη γυρίζει προς τα έξω. Τελευταία στιγμή τους παίρνει την μπουκιά από το στόμα. Έχω την αίσθηση ότι είναι ο Ταμέντι, ήταν πολλά σώματα εκεί. Η Ισπανία έχει στριμώξει ξανά την Αργεντινή. Το σούτ του Κουμπαρσί, δύσκολη επέμβαση από τον Μαρτίνες. Θέλουν να διατηρήσουν την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου. Οι Ισπανοί τα καταφέρνουν με τον Νίκο Γουίλιαμς από την άλλη πλευρά. Νίκο Γουίλιαμς θέλει να βγάλει τη σέντρα, κερδίζει το κόρνερ. Μονότερμα η Ισπανία την Αργεντινή και πάλι απέναντι σε αυτόν τον σπουδαίο τερματοφύλακα, τον Εμιλιάνο Μαρτίνες, σε αυτόν τον κεραυνό του Κουμπαρσί, φεύγει η μπάλα προς τα αριστερά, την ξαναγυρίζει, νομίζω προλαβαίνει ο Μερίνο να τη γυρίσει προς τα μέσα για να δώσει συνέχεια στην φάση αυτό το κόρνερ. Ο Νίκο Γουίλιαμς με την ενέργειά του κέρδισε το κόρνερ, τώρα το εκτελεί και ο ίδιος. Δεν έχει όμως ισχύ το κόρνερ που εκτέλεσε, γιατί θα ξαναχτυπηθεί νομίζω για τα σπρωξήματα από τον Μεδίνα. Σποξίματα μέσα στην περιοχή, θα ξαναχτυπηθεί το κόρνερ. Είχε σταματήσει νωρίτερα τη φάση ο Βίντσιτς. 78 λεπτό. Περνάει από όλους η μπάλα, από την άλλη πλευρά. Πολλά τα σποξίματα. Κορμιά σκορπισμένα στη μεγάλη περιοχή από τις προσπάθειες των ποδοσφαιριστών να πάρουν καλύτερη θέση. Τραβάει και ο Μολίνα, τραβάει και ο Κουμπαρσί, τραβάνε και το Μερίνο εκεί, ο Ταμέντι τον έχει κρατημένο. Τέλος πάντων περνάει η φάση, από την άλλη πλευρά μία ακόμα σπουδαία επέμβαση στο σούτ του Κουμπαρσί από τον Εμιλιάνο Μαρτίνες που εξελίσσεται σε πρωταγωνιστή του αγώνα. Λίγα δευτερόλεπτα νωρίτερα είχε μπλοκάρει και το σούτ του Πέδρη από το όριο της περιοχής. Εντείνει την πίεση η Ισπανία. Η μπάλα πηγαίνει ξανά στον Κουκουρέγια. Κουκουρέγια προς τα πίσω για σιγουριά ο Λαπόρτ, γιατί υπήρχε παίκτης κοντά του. Δίνει στον Νάις μόνο, ο οποίος έχει βγει περίπου 6-7 μέτρα έξω από την μεγάλη του περιοχή. Για να φανταστείτε πόσο πίσω ξεκινάει η πρώτη άμυνα των Αργεντινών. Κουμπαρσί για τον Λαπόρτ. Και πάλι Λαπόρτ για τον Κουκουρέγια. Κουκουρέγια θα παίξει για τον Νίκο Γουίλιαμς. Πέδρη για τον Ρόδρι. Και ο Κουμπαρσί θα δώσει στον Πόρο. Για να δούμε εδώ τώρα. Ο Γιαμάλ δεν έχει καταφέρει να βγάλει την ενέργεια που θα κάνει τη διαφορά σε αυτό το παιχνίδι. Ας δούμε και το Μερίνο αν μπορεί να πετύχει ένα ακόμα πολύ σημαντικό γκολ για την ομάδα του. Το πιο σημαντικό θα είναι σε αυτή την πορεία του παγκοσμίου κυπέλου. Πέτυχε και άλλα πολύ σημαντικά. Ρόδρι παίζει κάθετα. Για να δούμε τον Πέδρη τώρα, βρίσκει από τα δεξιά χώρο. Ο Πέδρο Πόρο θα βγάλει τη σέντρα, το κόρνερ από την πλαγιοκόπηση που έκανε εδώ η Ισπανία. Πολύ ωραία ο Πέδρη έπαιξε για τον Πόρο. Ο Ταλιαφίκο με το σώμα θα διώξει σε κόρνερ. Τελευταίο δεκάλεπτο της κανονικής διάρκειας. Θα έχουμε και τις καθυστερήσεις. Η Ισπανία συνεχίζει την πολιορκία μπροστά από τα καρέ της Αργεντινής. συνεχίζει να απειλεί με σουτ από παντού, από την περίμετρο. Για να δούμε τώρα το Γιαμάλ έξω από την περιοχή, ο Πέδρη ξανά Γιαμάλ, για να δούμε αν θα προλάβει να κάνει σέντρα, βγάζει τη σέντρα, κεφαλιά, θα φύγει η μπάλα από το κεφάλι του Λαπόρτ για να απογειωθεί ο Εμιλιάνο Μαρτίνες και να την μπλοκάρει. Το έκανε και λίγο θεαματικό μόνος του ο πορτιέρε της Αργεντινής. Δεν ξέρω αν θα δείξει και την κάρτα τώρα στο Σιμεώνε ο Βίτσιτς, θα του κάνει μόνο παρατηρήσεις. Ο Μαρτίνες πάντως ήταν και εκεί που πήγε η κεφαλιά του Λαπόρτ. Ο Λαπόρτ έπεσε την κεφαλιά, πάλι το ίδιο σπρόξιμο που κάνουν συνεχώς οι Αργεντίνοι. Δεν ξέρω τι θα πρέπει να αλλάξουν λίγο στους κανονισμούς. Δηλαδή δεν μπορεί να πηγαίνεις με το παραμικρό χωρίς να υπάρχει λόγος τώρα να δίνεις. Τέλος πάντων, όχι ακριβώς αγωνιές, αλλά να σπρώξεις τους αντιπάλους και να τους οριάζεις κάτω. Το κάνουν πολύ τακτικά οι παίκτες της Αργεντινής. Αυτό, η Ισπανία συνεχίζει την πίεσή της πάντα στο 0-0 με τον ηγέτη στο Ρόδι. Τώρα η Ισπανία να την βγάζει και πάλι μπροστά στο προσκήνιο και τον Πέτρο Πόρο. Μερίνο περιμένει διαγώνια κοντά από τον Πέτρο Πόρο, περισσότερο εσωτερικά. Ο Πέτρη πιο πίσω για τον Λαπόρτ και αυτός για τον Κουκουρέγια και αυτός για τον Νίκο Γουίλιαμς και πάλι Κουκουρέγια. Γουρέγια για τον Λαπόρτ, περιμένει πιο μπροστά ο Πέδρη. Πέδρη θα κάνει τη διαγώνια πάσα, ο Μερίνο αυτή φορά θα κάνει λάθος. Μακάλιστερ δεν μπορεί να βγει μπροστά η Αργεντινή. Πάλι πίσω η Αργεντινή και θα έχουμε κίτρινη κάρτα στον Έντσο Φερνάντες, ο οποίος θα χειροκροτήσει ηρωνικά τον διαιτητή, προφανώς για διαμαρτυρία, γιατί δεν πήρε φάουλ δηλαδή. Ο Έντσο Φερνάντες που είναι, Νίκο μου, νομίζω ότι με την, πάντα με τον αστερίσκο ότι οποιοσδήποτε μπορεί να κάνει οτιδήποτε μέσα σε ένα παιχνίδι, ειδικά ένα μάτσο που είναι 0-0, αλλά πραγματικά είναι αναφορά στο φιλοαγώνος. Έχει βέβαια και την προσωπικότητα και το πόδι να σου κάνει τη ζημιά, αλλά
0: σίγουρα.
1: Δεν έχει βοηθήσει καθόλου σήμερα την Αργεντινή, γιατί το supporting cast του Μέση από το κέντρο και μπροστά δεν έχει καταφέρει να βοηθήσει.
0: Μα αυτό ακριβώς. Ναι, αυτό ακριβώς. Τώρα έχουμε φτάσει στο 83 και με διαφορά από τον δεύτερο κορυφαίο της Αργεντινής, τον Μαρτίνες. Με διαφορά, πολύ μεγάλη διαφορά.
1: Ναι, πολύ μεγάλη. Στο πρώτο ημίχρονο μέχρι να βγει ήταν ο άλλος Μαρτίνες.
0: Ναι.
1: Νομίζω ότι από εκεί μετά στο δεύτερο ημίχρονο αυτό το κύπελλο, αν το πάρει η Αργεντινή, πρέπει να το πάρει σπίτι του.
0: Ναι, βέβαια. Απλά τα συζητάμε όλα αυτά και μετά στο 84 και είναι 0-0, έτσι. Δηλαδή
1: ναι.
0: Οι Ισπανοί
1: ναι.
0: Δεν έχουν καταφέρει να βρουν γκολ.
1: Για να δούμε τώρα τον Φεράν Τόρες έξω από την περιοχή. Θα παίξει ωραία ο Μερίνο, θα προστατεύσει περισσότερο την μπάλα με το σώμα για να τη διατηρήσει στην κατοχή της Ισπανίας. Εδώ η τεχνική κατάρτιση του Μερίνο φαίνεται σε μια φάση που μπορεί να μην έκανε τη σούπερ τρίπλα ή οτιδήποτε, αλλά ήταν δύσκολο στον τρόπο να διατηρήσει την μπάλα στην κατοχή του. Τώρα ο Νίκο Γουίλιαμς δεν θα πάρει ένα φάουλ, το οποίο ζήτησε και αυτός. Μάλλον εύκολα έπεσε εκεί. Για να δούμε το Μέση τώρα που θέλει να βγάλει μια πάσα προς τα δεξιά, αλλά είναι εύκολη λία για την άμυνα της Ισπανίας. Και αν πάει τώρα η Αργεντινή να ανοιχτεί τώρα στο τέλος, μπορεί να βρεθεί και εκτεθειμένη. Πήγε να πάρει την κίτρινη κάρτα περισσότερο τώρα, γι' αυτό εκτέλεσε γρήγορα, αλλά ήταν και ο διαιτητής μες στη μέση. Ο Έντσο Φερνάντες έχει δεχτεί ήδη μια κάρτα από αυτούς που βρίσκονται μέσα για την Αργεντινή και ο Παρέδες. Θυμίζω ότι άλλη μια έχει δεχτεί και ο Λισάντρο Μαρτίνες στο πρώτο ημίχρονο και αμέσως μετά βγήκε από το μάτς, μετά από 3-4 λεπτά από την ώρα που έφαγε την κάρτα. Για να δούμε το Γιαμάλ από τα δεξιά. Θα προτιμήσει να παίξει κάθετα για το Φεράν Τόρες. Πάει να γυρίσει αυτό στην μπάλα από τα δεξιά. Θα κερδίσει πλάγιο. Ο 25ο λεπτό. Με την Ισπανία να συνεχίζει την πολιορκία μπροστά από τα καρέ του Εμιλιάνο Μαρτίνες. Πέτρο Πόρο για το πλάγιο από τα δεξιά. Παίρνει αυτές τις θέσεις ακόμα και στο πώς θα ξεκινήσει η επίθεση από ένα πλάγιο. Βλέπεις ότι οι Ισπανοί έχουν συγκεκριμένο τρόπο στον οποίο τοποθετούνται. Και αυτό παίζει το ρόλο του. Πέτρη αλλάζει το παιχνίδι για τον Κουκουρέγια. Κουκουρέγια δεν έχει πολύ χώρο μπροστά του. Τώρα ο Νίκο Γουίλιαμς κάνει μια κίνηση για να ελευθερώσει λίγο το πεδίο για την κυκλοφορία της μπάλας από τα αριστερά, αλλά θα μεταφέρουν το παιχνίδι από την άλλη πλευρά των Ισπανοί. Θα κερδίσουν και ένα πλάγιο με τον Πέδρο Πόρο από τον Μακάλιστερ. Βγαίνει ο Μερίνο για να πάρει μπάλα. Μερίνο άμεσα αλλάζει για το Ρόδρυ και ο Ρόδρυ μεταφέρει το παιχνίδι ξανά από τα αριστερά. Θέλουν να ταΐσουν τον Νίκο Γουίλιαμς, είναι η προφανής η πρόθεση των Ισπανών. Νίκο Γουίλιαμς θα χάσει τη μονομαχία από τον Μολίνα. Μπάλα ξανά. Είναι πάντως σημάδι που έχουν βάλει οι Ισπανοί από την ώρα που πέρασε ο Νίκο Γουίλιαμς στο παιχνίδι. Θέλουν να ποντάρουν στην εκρηκτικότητά του από την ώρα που πέρασε, στο ότι είναι πιο φρέσκος. Εκεί ακριβώς ποντάρουν οι Ισπανοί. Γι' αυτό ο Ρόδρυ μεταφέρει συνεχώς το παιχνίδι με απότομες αλλαγές του παιχνιδιού από την δεξιά μεριά προς τα αριστερά, για να πάει στο ένας εναντίον ενός, δηλαδή ο Νίκο Γουίλιαμς, και να βρει τον τρόπο να τρυπήσει την άμυνα από τα πλάγια της Αργεντινής. Για να δούμε το Γιαμάλ. Ο Ρόδρυ αφήσει πιο πίσω για τον Μερίνο. Σκαφτεί παλιά μέσα στην περιοχή, το Φεράν Τόρες στο σούτ, την μπάλα έξω. Το σκάψιμο της μπάλας του Φεράν Τόρες βρέθηκε σε θέση βολής, αλλά το σούτ του δεν ήταν καθόλου καλό. Πάσα προς τα πίσω. Ο Μερίνο είδε την κίνηση του Φεράν Τόρες. Δεν έβαλε καθόλου καλά το κορμί του για να βγει το σούτ όπως θα ήθελε. Στην πλάτη της άμυνας. Πανέξυπνα εδώ ο Μερίνο αυτή τη φορά θα πήγε να βγάλει μια χρυσή ασίστ. Αν ο Φεράν Τόρες μπορούσε να βάλει κάπως καλύτερα το σώμα του και να ολοκληρώσει την προσπάθειά του. 27ο λεπτό. Πάντα στο 0-0. Πάντα η Ισπανία στο προσκήνιο. Σε ένα σφυροκόπημα προς τα καρέ της Αργεντινής. Για να δούμε τώρα την κούρσα από τον Πέδρη. Πέδρη αφήνει πιο πίσω για τον Γιαμάλ. Προσπάει να κάνει μια κακή πάσα, αλλά δεν υπάρχει παίκτης της Αργεντινής εκεί να κυνηγήσει. Δηλαδή ακόμα και κάποιες όχι ποιοτικές μεταβάσεις που κάνουν στο κέντρο οι Ισπανοί, φαίνεται να μην έχουν τη δύναμη οι παίκτες της Αργεντινής να τις εκμεταλλευτούν και να τις κλέψουν, τουλάχιστον να τις αναχαιτήσουν. Νίκο Γουίλιαμς έχει κοντά τον Κουκουρέγια, πάντα πάνω του ο Μολίνα. Κουρέγια για τον Ρόδρυ. Ρόδρυ παίζει πιο έξω για τον Πέδρο Πόρο, που έχει έρθει τώρα σε ρόλο κεντρικού χάφ, αφού όλοι οι άλλοι είναι πιο προθυμένοι. Για να δούμε τον Νίκο Γουίλιαμς. Είπαμε ότι το σημαδεύουν πάρα πολλοί συμπαίκτες του. Πάνε δύο για να τον κλείσουν. Ντουμπλάρουν δηλαδή στο μαρκαρισμά του. Για να δούμε τον Πέδρη μέσα στην περιοχή. Ο Φεράν Τόρες θέλει να περάσει. Με τέτοιες πάσεις είναι δύσκολο ανάμεσα σε τόσο πολυπρόσωπη άμυνα. Γιαμάλ θέλει να κάνει το σλάλο, να φέρει την μπάλα στο αριστερό για να σουτάρει. Γιαμάλ τριγυρνάει, θα δώσει το Ρόδρυ για τον Νίκο Γουίλιαμς. Το κοντρόλ αυτός πάει να παίξει ο ένας εναντίον ενός, να περάσει ανάμεσα από δύο. Δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά. Ο Μολίνα κρατάει την μπάλα πριν γίνει κόρνερ και την πετάει πλάγιο. Κουκουρέγια ανεβάζει την πίεση η Ισπανία. 21ο λεπτό, πάντα στο 0-0. Ψάχνει τη χρυσή τη στιγμή η ομάδα της Ισπανίας. Με το Λαπόρτ τώρα να έχει ανέβει, να δέχεται το σπρόξιμο. Η κάθετη πάσα τώρα, για να δούμε. Έξω από την περιοχή, το σουτ από το Ρόδρυ. Πολύ κακό για την ποιότητα του αρχηγού της Εθνικής Ισπανίας, με πάρα πολύ χώρο μπροστά του. Πάρα πολύ καθαρό οπτικό πεδίο. Εδώ αρχίζουν και χαλαρούν και τα μαρκαρίσματα γύρω από την περιοχή, Νίκο. Δηλαδή τώρα να βρίσκεται στον χώρο έξω από την περιοχή της Αργεντινής. Ίσως δεν το πίστεψε πολύ και ο Ρόδρυ ότι είχε τόσο χώρο, και μάλιστα θεωρώ ότι μπορούσε να κάνει και ένα-δυο βήματα ακόμα χωρίς να μπορέσει να τον πλησιάσει κάποιος. 90 λεπτό, στο 0-0 το παιχνίδι. Νίκο Γουίλιαμς δίνει πιο πίσω. Δεν θα καταφέρει όμως εδώ να περάσει, και ο Παρέλης που κόβει. Λέσουν οι Αργεντινοί πρέπει να προσπαθήσει να κρατήσει την μπάλα στο μισό του αντιπάλου, αφού περνάμε σε καθυστερήσεις και το μάτς πλησιάζει προς την παράταση. Τσάβη, Ινιέστα μαζί, Πουγιόλ και Ράμος και Χέσους Νάβας.
0: Δεν χωράνε στην οθόνη, ναι, Κώστα. Είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, να σου πω εγώ μια καλή νύχτα, καλή συνέχεια και στον κόσμο. Έρχεται Νίκος Παγκάκης εδώ στο στούντιο και να δούμε αν θα πάει παράταση. Μόνο 4 λεπτά καθυστερήσεις βλέπω,
1: Ναι, μόνο 4.
0: Ωραία. Καλή συνέχεια σε όλους. Συνεχίζεις, Κώστα.
1: Λοιπόν, το φάουλ που κερδίζει ο Ταμέντι 91ο λεπτό, είμαστε στο 90-1 δηλαδή, να το πούμε πιο σωστά, γιατί 91ο μπορεί να έχουμε σε λίγο αν πάει παράταση, εφόσον είμαστε στο 0-0. Για να δούμε αν μπορεί να αλλάξουν τα αγούρια και να σπάσει το 0-0 ο Νίκος ο Παγκάκης, για να μην οδηγηθούμε σε παράταση. Ο Εμιλιάνου Μαρτίνες σημαδεύει προς τα δεξιά για να βρει τον Σιμεώνε, η απομάκρυνση από την άμυνα της Ισπανίας, κατεβάζει ο Μακάλιστερ, μετά από πολλή ώρα η Αργεντινή προσπαθεί να κυκλοφορήσει την μπάλα και για να δούμε αν ο Μέση έχει κάτι ακόμα στη φαρέτρα του στα τελευταία λεπτά. Ο Μίτσης έχει σφυρίξει φάουλ υπέρ της Αργεντινής, για να μην ξεφύγει ο Μέση, εκεί δέχτηκε το φράγμα και το φάουλ, θα το δώσει ο Βίντσιτς, θα τον σηκώσει ο Λαπόρτ. Σε αυτή την προσπάθεια του Μέση του έκλεισε το δρόμο για να μην πάρει το διάδρομο. Ο Λαπόρτ είχε πρόθεση μόνο να αποτρέψει το Μέση να κινηθεί κάθετα χωρίς την μπάλα, αλλά δεν πάει να είναι μια παράβαση. Οπότε αυτό το φάουλ ίσως δίνει μια δυνατότητα στην Αργεντινή να κάνει το ρυφηφί στο τέλος, αφού σε όλο το μάτς παρακολουθεί την Ισπανία, ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο, ένας μονόλογος για την Ρόχα, αλλά σημασία έχει στο ποδόσφαιρο το οποίο θα το βάλει και όχι το πώς παίζει σε όλο το παιχνίδι. Μέση, Φερνάντες, ο Μέση έξω από την περιοχή, πέφτουν δύο πάνω του, δεν υπάρχει φάουλ και πάει να βγει σε κόντρα η Ισπανία, αλλά κλέβουν την μπάλα οι Αργεντινοί. Με τον Σιμεώνε να κάνει παράλληλη σέντρα, αλλά πέφτει ο Σιμών και μπλοκάρει την μπάλα. Ο Σιμεώνε που βρήκε χώρα από τα δεξιά μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο. Ήταν κακή προσπάθεια. Και τώρα περνάει ο Νίκο Γουίλιαμς και είναι 3-3. Ο Νίκο Γουίλιαμς από τα δεξιά κάνει κίνηση ο Φεράν Τόρες. Γουίλιαμς σουτάρει. Πάλι ο Εμιλιάνο Μαρτίνες θα απομακρύνει. Ο άνθρωπος που κρατάει όρθια την Αργεντινή σε αυτό το τελικό του παγκοσμίου κυπέλλου και ένα σφοδρό μαρκάρισμα, το οποίο θα είναι η δεύτερη κίτρινη κάρτα για τον Έντσο Φερνάντες. Νομίζω ότι εδώ και απευθείας κόκκινη να του δίνει. Εντάξει, δεν νομίζω ότι μπορεί τώρα ο Έντσο Φερνάντες να διαμαρτύρεται για αυτό το εγκληματικό που έκανε πάνω στον Κουμπαρσί και διαμαρτύρεται κιόλας. Θυμίζω ότι είναι από τους παίκτες που έχουν, ειδικά από τους Άγγλους, βρεθεί στο στόχαστρο. Εδώ ένα πάρα πολύ σκληρό μαρκάρισμα από τον Έντσο Φερνάντες και απλώνει το αριστερό του πόδι με τις τάπες. Αυτό, Νίκο μου, νομίζω ότι ήταν και απευθείας κόκκινη, ούτε καν δεύτερη κίτρινη. Πηγαίνει με την αριστερή τάπα να κόψει, να πάρει την ψυχή του Κουμπάρσι. Φεύγει από το παιχνίδι ο Έντσο Φερνάντες με δεύτερη κίτρινη, έτσι κι αλλιώς είχε μία. Δεν ξέρω τι δείχνουν τώρα της Αργεντινής. Δηλαδή αν μπορεί ακόμα και παίκτης μιας ομάδας να σκεφτεί ότι αυτό το πράγμα δεν είναι κίτρινη κάρτα. Όχι, δεν το συζητάμε, εγώ λέω για κόκκινη, αλλά ακόμα κίτρινη. Ο Σιμάν, ο Νάι Σιμών, πολύ ορθά σκεπτόμενος, πάει να μαζέψει τους συμπαίκτες τους, να τους πάρει από εκεί, ότι δεν έχουν κανένα λόγο να μπλέξουν σε αυτόν τον καβγά. Είναι οι διαμαρτυρίες των Αργεντινών τώρα πάνω στον διαιτητή για την απόφασή του. Ο Έντσο Φερνάντες δεν φεύγει από το παιχνίδι. Τέταρτο λεπτό των καθυστερήσεων. Έχουμε τη διακοπή στο μάτι για αυτό το πολύ σκληρό μαρκάσμα από τον Έντσο Φερνάντες στον Κουμπαρσί. Ο Έντσο Φερνάντες θα φύγει από το παιχνίδι. Θα πάρει το δρόμο για τα αποδυτήρια. Και ο ίδιος καταλαβαίνει ότι ειδικά στο τελευταίο λεπτό της κανονικής διάρκειας του αγώνα και με το μάτσο 0-0 θα μπορούσε να σταματήσει, θα μπορούσε να έχει οτιδήποτε άλλο στο μυαλό του, αλλά πολλές φορές οι παίκτες της Αργεντινής έχουν στο μυαλό τους όχι τόσο καλά πράγματα για τους αντιπάλους, να το πω κομψά. Ο Κουμπάς είναι ακόμα στο έδαφος. Ο Μέση εκεί με τον Κουκουρέ για σε μια στιγμή από πολύ νωρίτερα, που έχει προηγηθεί δηλαδή και ενώ εξελισσόταν αυτό το
2: Κωστή, μπορεί να μην... καλησπέρα κιόλας. Κοίτα, μπορεί και να μην είχε πρόθεση, αλλά έτσι όπως πήγε με το πόδι ψηλά, είναι δεύτερη κίτρινη κάρτα. Δηλαδή, ακόμα και αν δεν το έκανε επίτηδες, να το πω έτσι, με το γράμμα του νόμου μπορεί να βγει δεύτερη κίτρινη κάρτα.
1: Οπότε... Τι με το γράμμα του νόμου, εντάξει, είναι ξεκάθαρη δεύτερη κίτρινη ερνικότητα.
2: Όχι, όχι, απλά νομίζω δεν είχε πρόθεση, αλλά πάση περιπτώσει δεν έχει σημασία.
1: Τι σημασία είναι καμία, καμία σημασία. Δηλαδή, να βάλει τώρα με τις τάπες την ώρα που έχει κλωτσίσει ο άλλος την μπάλα, ή δηλαδή είχε φύγει μπάλα από τα πόδια του κουμπάρση.
2: Το ίδιο λέμε, εντάξει. Σωστά.
1: Νίκο Γουίλιαμς, δεν ξέρω πόσο παραπάνω θα κρατήσει την μπάλα, ή δηλαδή είχε φύγει μπάλα από τα πόδια του κουμπάρση.
2: Το ίδιο λέμε, εντάξει. Σωστά.
1: Νίκο Γουίλιαμς, δεν ξέρω πόσο παραπάνω.

0: την ευκαιρία με ένα τελευταίο χτύπημα να απειλήσει η ομάδα της Ισπανίας. Ο Φεράν Τόρες, ο Παρέδες εδώ κάνει το φάουλ έξω από την περιοχή ακριβώς, που και αυτός έχει κίτρινη κάρτα. Κάνει το φάουλ πάνω στο Φεράν Τόρες και θα φέρει πάρα πολύ κόσμο, θα φέρει πολύ κόσμο στο τείχος και στο αμυντικό, και θα φτιάξουν ίσως και κάποιο για να ξεγελάσουν τον Εμιλιάνο Μαρτίνες οι παίκτες της Ισπανίας. Ο Πέδρο Πόρο πάνω από την μπάλα και ο Λαμίν Γιαμάλ στο κέντρο του άξονα της εστίας, ελάχιστα η θέση προς αριστερά, βολεύει δηλαδή περισσότερο για αριστερό πόδι, αλλά από εκεί εντάξει, είναι στο κέντρο του άξονα και με αριστερό και με δεξί μπορεί να απειλήσει κάποιος. Τελευταία φάση ίσως της κανονικής διάρκειας του αγώνα, με τους βετεράνους της Εθνικής Ισπανίας να είναι όρθιοι και να παρακολουθούν με αγωνία την εξέλιξη αυτής της φάσης. Για να δούμε αν ένα γκολ από το Λαμίν Γιαμάλ πλην του ενός που έχει πετύχει μέχρι τώρα στο παγκόσμιο κύπελο μπορεί να είναι αρκετό για να χαρίσει στην Ισπανία τον τίτλο της πρωταθλήτριας της κυπελούχου κόσμου, για να είμαστε πιο ακριβείς, της πρωταθλήτριας κόσμου όπως συνηθίζουμε να λέμε. Γιαμάλ απέναντι στον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Γιαμάλ και Πόρο πάνω από την μπάλα. Δεν νομίζω ότι θα αφήσει κανέναν ο Γιαμάλ βέβαια σε αυτή τη φάση, αλλά ο Πόρο έχει και ψυχολογία. Όχι ότι έχει κακά χτυπήματα και ο Πέδρο Πόρο. Θυμίζω ο σκόρερ του τέρματος του δεύτερου κοντά στη Γαλλία. Γιαμάλ και Πόρο πάνω από την μπάλα. Ο Βίντσιτς κάνει παρατηρήσεις στο τείχος της Ισπανίας. Το δύο παικτών, Πόρο και Γιαμάλ. Γιαμάλ εκτελεί φοβερή επέμβαση από τον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Ξανά μόνος του κρατάει την Αργεντινή όρθια, η οποία θα παίξει με 10 ποδοσφαιριστές αν ολοκληρωθεί το μάτς και οδηγηθεί σε παράταση χωρίς να σημειωθεί κάποιο γκολ. Τελευταία προσπάθεια της Ισπανίας, Νίκο Γουίλιαμ στη σέντρα, απομάκρυση και φινάλε στο 90 λεπτό θα έχουμε παράταση, καθώς δεν πρόλαβε ο Κουμπαρσί να βάλει το πόντο. Οπότε Νίκο μου δίνεις μια ανάσα. Επιστρέφω σε σένα, βάζετε διαφημίσω ότι είναι απαραίτητο.
1: Πάρε τις ανάσες ο Κωστή. 0-0 στην κανονική διάρκεια. Τώρα αυτό θύμιζε λίγο το Ρόκι. Θα επιστρέψουμε και θα σας τα πω με τον Τράκο. Στη γωνία συνέχεια πρέπει να είναι 10-11-0 οι τελικές. Γκολ δεν μπαίνει. Στο ποδόσφαιρο το ζητούμε τον γκολ. Η Ισπανία έχει το ψυχολογικό προβάδισμα, έχει το αγωνιστικό προβάδισμα, έχει και το αριθμητικό πλεονέκτημα. Τα έχει όλα. Δείχνει να είναι πολύ καλύτερη ομάδα. Αλλά ο Μαρτίνεθ έχει βαλθεί να κρατήσει ανέπαφη την αιστεία του. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στις 12 του Σεπτέμβρη θα γίνει κάτι μοναδικό.
2: Στο Telecom Center Athens.
1: Νέα παράσταση, εξωγήινος η επιστροφή με τον Αλέξανδρο Σουβέλα. Για μία και μοναδική παράσταση στην Αθήνα σας περιμένουμε. Γουρνοπούλες, ψητά της ώρας, ζωντανή μουσική. Χορευτικά συλλόγων δεν θα έχουμε. Μόνο έναν άνθρωπο να λέει αστεία για 2 ώρες. Η αίθουσα κλιματίζεται. Τηλέφωνο για ρεζερβέ μέσω more.com. Παίρνετε δηλαδή τα εισιτήριά σας. Εξωγήινος η επιστροφή. Στις 12.09
2: στο Telecom Center Athens.
3: Χορηγός επικοινωνίας bwinSport FM 94,6.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
0: Η Winsport FM 94,6.
5: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
6: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι, το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
5: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.

0: Τώρα χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Λοιπόν, το 0-0 στην κανονική διάρκεια. Ο πρωταγωνιστής, σίγουρα και το πρωταγωνιστών της αναμέτρησης, ο ανίκητος, όπως λέει το site του bwinΣΠΟΡ FM, Μαρτίνες, που έχει κρατήσει όρθια την Αργεντινή, προβληματισμένη αν κρίνω από τα πρόσωπά του στις εξέδρες Λατίνη για την απόδοση ομάδας και το γεγονός ότι παίζει με παίχτη λιγότερο. Εδώ βλέπουμε δύο ομάδες που η μία είναι καλύτερη από την άλλη, αλλά το ζητούμενο στο ποδόσφαιρο, η πεμπτουσία του ποδοσφαίρου είναι τον γκολ και δεν το έχει πετύχει. Η Αργεντινή, καμιά φορά, ξέρετε, βλέπετε ομάδες με 10 παίχτες να συσπυρώνονται. Δεν είναι εύκολο, θα παίξει ακόμα πιο σκληρά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Έχει μπροστά της δύο ημίχρονα, με 2-15 λεπτά να κρατήσει για να πάει στα πέναλτι πλέον. Αυτός είναι ο στόχος της. Η Ισπανία θέλει να την τελειώσει για να μην πάει στη ρώσικη ρουλέτα και ο Κώστας Μιαούλης θα μας περιγράψει το φινάλε. Ενώ έχει και ένα ωραίο σκηνικό, Κώστα, κάποια στιγμή σε κάποιο φάουλ. Έφυγε το σπρέι του διαιτητή από πίσω.
1: Ναι, το είχαμε περιγράψει αυτό. Ήταν φοβερή φάση. Ήταν στο δεύτερο ημίχρονο. Του έφυγε το σπρέι. Ένα φάουλ που είχε κάνει εκεί που πήρε, αν θυμάμαι καλά, εκεί πήρε την πρώτη κάρτα ο Φερνάντες. Μπορεί και να μην κάνω λάθος.
0: Okay.
1: Νομίζω σε εκείνη τη φάση είναι που κερδίζει το πάντως το φάουλ ο Παρέδες.
0: Πάντως έκλεψε την παράσταση.
1: Παρέδες νωρίτερα την κάρτα. Είχε κάνει ένα φθηνό φάουλ ο Παρέδες. Όχι ο Φερνάντες, ο Παρέδες είχε κάνει ένα φθηνό φάουλ και εκεί έσκασε ο αφρός και πήγε στα πρόσωπα των παιχτών. Μεγάλος πρωταγωνιστής, ενώ έχει ξεκινήσει εδώ και ένα λεπτό η παράταση, φυσικά ο Εμιλιάνο Μαρτίνες με την πολύ σπουδαία απόδοσή του. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο έχει κατεβάσει τα ρολά. Τον καλύτερο παίχτη της Αργεντινής στο πρώτο ημίχρονο τον έχασε με τραυματισμό τον Εμιλιάνο, γιατί είχε κάνει και αυτός φοβερά κοψίματα στο παιχνίδι. Και ένα πάρα πολύ ωραίο στόπ στο πλασέ του Γιαμάλ στο ξεκίνημα του αγώνα. Νομίζω θα είχαμε δει και άλλο τελικό αν είχε μπει νωρίς στον γκολ. Δεν ξέρω τι θα κέρδιζε, θα είχε σίγουρα προβάδισμα η Ισπανία. Αλλά θα βλέπαμε άλλης μορφής τελικό αν έμπαινε εκείνο τον γκολ νωρίς. Αλλά ο Λισάνδρο Μαρτίνες είχε βάλει το τάκλιν, άλλαξε την πορεία της μπάλας και πήγε πάνω στον Εμιλιάνο Μαρτίνες. Εκείνο το σου του Γιαμάλ. Όχι πολλές φάσεις στο πρώτο ημίχρονο η Ισπανία. Πολλές στο δεύτερο όμως σημαντικές στιγμές και με πολύ σπουδές αποκρούσεις από τον Εμιλιάνο Μαρτίνες, ο οποίος νομίζω ότι αυτό το παγκόσμιο κύπελο, πέρα από τα κατορθώματα του Μέση στο Μουντιάλ που εξελίσσεται και που θα φτάσει στο τέλος του, τώρα σε μισή ώρα μετά από πέναλτι θα το μάθουμε, αλλά σίγουρα νομίζω ότι θα το ανοίγει ένα πολύ μεγάλο μέρος, ειδικά με την φοβερή επέμβαση που κάνει στο φάουλ του Γιαμάλ στο φινάλε, αλλά και με όλες τις αποκρούσεις που έκανε στο δεύτερο ημίχρονο, ένας απίστευτος τερματοφύλακας πραγματικά δημιουργεί στους αντιπάλους και ψυχολογικό θέμα για το πώς θα τον νικήσουν, για να δούμε αν μπορεί να μην έχει τέτοιο η Ισπανία. Με τον Γιαμάλ τώρα, με τον Φεράν Τόρες να θέλει να την κρίσει μπάλα, και πάλι ο Γιαμάλ δεν κάνει την ενέργεια που θα έπρεπε. Καθυστέρησε πολύ ο Γιαμάλ, όμως κερδίζει εδώ την μπάλα. Ο Πέδρη σε μια γλυκιά σέντρα κεφαλιά, νέα απόκρουση από τον Μαρτίνες, δεν υπάρχει offside. Δεν ξέρω αν έχει βρει ελάχιστα την μπάλα. Εμένα μου φαίνεται ότι έχει πάει από την σέντρα σου του Πέδρη στον Μαρτίνες. Ο Νίκο Γουίλιαμς είχε να βάλει το κεφάλι, αλλά δεν έχω προλάβει να δω αν βρήκε έστω και ελάχιστα την μπάλα ο Πέδρη τη σέντρα. Ο Γουίλιαμς δεν τη βρήκε. Νομίζω ίσα ίσα να ξύρισε το κοτσιδάκι. Αν τη βρήκε την μπάλα, γιατί θα άλλαζε έστω και ελάχιστα πορεία. Νέα απόκρουση από τον Εμιλιάνο Μαρτίνες, παίζει μόνος του την Ισπανία με μια ακόμα επέμβαση εδώ. Ο Νίκο Γουίλιαμς δεν κάνει την επαφή με την μπάλα ή τουλάχιστον όσοι θα έπρεπε, να δώσει όση και θα δύναμη θα έπρεπε για να τη στείλει προς την εστία. Ελάχιστα τη βρίσκει, ίσα ίσα, και πάλι πολύ μεγάλη επέμβαση, ναι. Ελάχιστα την έχει βρει και μάλιστα όχι με το μέρος του κεφαλιού που έχει πάρει φορά, αλλά με το μέτωπο περισσότερο, γι' αυτό δεν είχε δύναμη η κεφαλιά του. Δεν το πιστεύει ο Νίκο Γουίλιαμς.
0: Πάντως Κώστα, στο σημείο που τη βρίσκει μπορεί να το ξεγελάσει. Είναι πολύ κοντά, αλλάζει και την τροχιά της μπάλας ελαφρά.
1: Ναι, αλλά ξέρει τι.
0: Τη κόβει τη δυναμική.
1: Δεν τη στέλνει με τη γωνία του κεφαλιού. Την έχει βρει με το μέτωπο, οπότε περισσότερο τη κόβει φορά της μπάλας. Ναι. Παρότι της αλλάζει πορεία, συμφωνώ σε αυτό που λες, ότι θα μπορούσε να. Χωρίς ούτε μία τελική, χωρίς τελική καθόλου στον τελικό.
0: Απίστευτο. 16
1: τελικές. 16-11 είναι απίστευτο.
0: Απίστευτο. 16-11 προς την εστία, έτσι.
1: Ναι, 16-11 προς την εστία, 0 η Αργεντινή. Αλλαγή παιχνιδιού του Ρόδρυ δεν πιάνει. Πάνε να το εκμεταλλευτούν όμως αυτό το λάθος που πήγε να γίνει στο κέντρο της άμυνας της Αργεντινής. Οι Ισπανοί που επιμένουν είναι συνεχώς στο προσκήνιο, θυμίζω με 10 παίκτες λόγω της απερισκεψίας στο φινάλε. Επαναλαμβάνω, ο Έντσο Φερνάντες σε καμία περίπτωση δεν έπρεπε να βάλει το πόντου με τον τρόπο που το έβαλε. Στο τέλος είχε φύγει μπάλα από τα πόδια του Κουμπαρσί. Αν δει κανείς προσεκτικά το τελευταίο replay, με το αριστερό πόδι πάει με πολύ επικίνδυνο τρόπο στο πόδι του Κουμπαρσί και βλέπει την δεύτερη κίτρινη κάρτα ο παίκτης της Αργεντινής. Ενώ νομίζω ότι επειδή ήταν πολύ κοντά χρονικά, ίσως γι' αυτό την γλιτώνει και ο Παρέδες, γιατί το φάλ που έχει, το τάκλινγκ που έχει κάνει στη φάση του φάλ που κερδίζει και εκτελεί ο Γιαμάλ, θα μπορούσε και αυτό να επισύρει κίτρινη κάρτα το μαρκάρισμα λάδι του Παρέδες, που και αυτός είναι φορτωμένος με κάρτα από το ξεκίνημα του δευτέρου μηχρόνου που πέρασε το παιχνίδι.
0: Ασχέτως πάντως του αριθμητικού μειονεκτήματος, μιλάμε για μια εμφάνιση ηγετική της ξεκάθαρα αν θες της Ισπανίας και μια εμφάνιση κυριαρχική. Δεν θυμάμαι πολλούς τελικούς έτσι να είναι τόσο μεγάλη διαφορά, ρε φίλε. Πραγματικά να κάνουν ό,τι θέλουν έτσι οι Ισπανοί.
1: Ο Μερίνο δεν μπορεί, ο Νίκο Γουίλιαμς γκολ, αλλά
0: φάουλ.
1: Έχει δοθεί φάουλ νομίζω. Ο Νίκο Γουίλιαμς ανοίγει το σκορ, αλλά έχει δοθεί φάουλ νωρίτερα. Ο Βίντσιτς λέει θα μου πούνε από το
0: VAR.
1: VAR. Ο Νίκο Γουίλιαμς έχει σπρώξει την μπάλα στα δίχτυα, ο Βίντσιτς έχει σπεύσει. Ο Εμιλιάνο Μαρτίνες έχει λιτώσει και πάλι αρχικά στο πλασέ του Μερίνο, στην αρχή προσπάθεια του Μερίνο, την εστία του, και για να δούμε τι θα αποφασίσει και το VAR σε αυτή την περίπτωση. Τσιμπάει την μπάλα ο Φεράν Τόρες. Ο Ταμέντι πέφτει κάτω, δεν ξέρω αν έχει δοθεί οποιοδήποτε φάουλ. Δεν τη βρίσκει ο Μερίνο, ναι, στη συνέχεια πέφτει και στον Μαρτίνες απάνω, αλλά αν έχει δοθεί κάτι, νομίζω ότι έχει δοθεί αρχικά φάουλ του Μερίνο στον Οταμέντι. Αυτή την εντύπωση έχω. Μετά μπλέκονται τα πόδια του Μαρτίνες με τον Μερίνο, δεν υπάρχει κάτι.
0: Στο Μερίνο το έχουν δώσει το φάουλ ξεκάθαρα. Απλά να δούμε αν υπάρχει φάουλ.
1: Αν το έχει κάνει στον Οταμέντι. Όχι στον τερματοφυλάκα.
0: Όχι στον Οταμέντι το έχει κάνει.
1: Στον Οταμέντι.
0: Ναι, ναι.
1: Για την αρχή της φάσης, δηλαδή πριν κάνει την αποπειρά του και ο Μερίνο.
0: Τα replay που είδαμε πάντως δεν ήταν ξεκάθαρα, έτσι για το αν έχει γίνει καθαρό φάουλ ή όχι.
1: Ναι, νομίζω ο Βίλτσιτς πάντως έχει σπεύσει και έχει σφυρίξει νωρίτερα, άσχετα αν εμείς από τη λογική μετάδοση δεν μπορούμε να το αντιληφθούμε. Να το ξαναδούμε όμως, γιατί κάνει το τσίμπημα ο Φεράν Τόρες, ο Ταμέντι με το Μερίνο, ο Ταμέντι πέφτει. Τώρα δεν μπορούμε να
0: σαν να το χτύψει ηλεκτρισμό.
1: Και λες και ναι, τον τεινάζει ρεύμα. Μετά δεν έχει κάνει κάτι ο Μερίνο στον, Μαρτίνες, εκτός αν θεωρεί ότι άπλωσε επικίνδυνα τα πόδια του στον.
0: Καταρχάς, ρε Κώστα, το πλάνο που βλέπουμε με την πλάτη του Νοταμέντη δεν μπορεί να δούμε αν έχει χτυπήσει με το χέρι, βέβαια. Δεν υπάρχει πλάνο καθαρό.
1: Δεν μπορεί να καταλάβει τίποτα.
0: Και απορώ γιατί δεν υπάρχει πλάνο καθαρό. Τώρα μιλάμε για τελικό παγκοσμίου κυπέλου. Δεν υπάρχει άλλη κάμερα να το δούμε. Δηλαδή.
1: Ναι, μας το δείχνει μόνο από πίσω, όπου αρχικά βλέπουμε τον Νοταμέντη να σωριάζεται κάτω, αλλά δεν μπορούμε να είμαστε. Όχι καν σίγουροι. Να ξέρουμε με κάποια έστω και βεβαιότητα, τέλος πάντων, ότι έχει γίνει κάποια παράβαση, και συνέχεια ο Μερίνο δεν βρίσκει μπάλα, βρίσκει αέρα, αλλά πιο πολύ μπλέκονται τα πόδια τους με τον Μαρτίνες παρά έχει γίνει κάποια παράβαση. Δεν νομίζω ότι
0: ίσως έχει κάποια σφυρίξει νωρίτερα.
1: Έχει σφυρίξει νωρίτερα, αν είναι και εγώ.
0: Ναι,
1: ο Έρη και ο Σουμπιμέντι θα περάσουν στο παιχνίδι για την Ισπανία. Θα έχουμε τις αλλαγές, θα περάσει εκτός ο Ρόδρυ, σίγουρα θα πάρει και ο Έρικ στη θέση του Λαπόρτ. Ο Θουμπιμέντι τώρα θα πάρει το ρόλο του στη μεσαία γραμμή της Ισπανίας, μπαίνει φρέσκος ο Θουμπιμέντι. Ένα το λεπτό στην παράταση, πάντα στο 0-0 το μάτς θα συνεχίσει με το φάουλ που έδωσε ο Βίντσιτς. Στο ξεκίνημα, μάλλον στην προσπάθεια, στο ξεκίνημα της προσπάθειας του Μερίνο, γιατί δεν ήταν όλη η επιθετική προσπάθεια στο ξεκίνημά της, είχε γίνει η πάσα και η προβολή του Φεράν Τόρες για να πάει μπάλα προς την περιοχή. Πέτρο Πόρο θα διώξει μπάλα από σώπος, τώρα προσπαθεί να ανεβάσει λίγο τις γραμμές η Αργεντινή για να συγκρατήσει τα κύματα των επιθέσεων των Ισπανών. Η κάθετη πάσα τώρα που βγαίνει για τον Νίκο Γουίλιαμς, θυμίζω ότι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα ο Νίκο Γουίλιαμς, ενώ λίγο νωρίτερα από τη σέντρα του Πέδρη είχε την μεγάλη ευκαιρία. Νέο λάθος από την πλευρά των Αργεντινών, που είναι εξουθενωμένοι έτσι κι αλλιώς, έδειξαν πολύ κουρασμένοι Νίκο σε όλη την προσπάθεια του σε όλη την διάρκεια του μάτς και νομίζω ότι από την υπερπροσπάθεια που έχουν καταβάλει έχουν σφανταλίσει και πολλές δυνάμεις, πολλές αλλαγές έγιναν όχι για λόγους τακτικής αλλά για λόγους που έχουν να κάνουν και με την κόπωση των παιχτών της Αργεντινής, ενώ τώρα ο Μέση θα κάνει φάουλ κρατώντας από πίσω.
0: Θα πάρει και κίτρινη λογικά, κανονικά πρέπει να πάρει και κίτρινη. Γιατί συνέχισε τη φάση για να εκτελέσει, δεν θα του τη δώσει. Κοίτα, όταν δεν έχει την μπάλα, αναγκάζει να τρέξει περισσότερο. Όπα, για να δούμε εδώ το replay από άλλη γωνία. Όταν δεν έχει την μπάλα, αναγκάζει να τρέξει περισσότερο. Έτσι.
1: Τώρα μάζουν άλλη γωνία. Εδώ περισσότερο φαίνεται να κρατούσε ο.
0: Δεν υπάρχει κανένα φάουλ, δεν υπάρχει έτσι.
1: Ναι, δεν υπάρχει κανένα
0: φάουλ. Να είμαστε ξεκάθαροι, κανένα φάουλ.
1: Από αυτή τη λήψη φαίνεται ότι δεν.
0: Εγώ Αργεντινή είμαι, αλλά φάουλ δεν υπάρχει εδώ.
1: Κουκουρέγια. Νίκο Γουίλιαμς. Πάλι εκτός περιοχής, ο Πέδρη και από τα δεξιά, Πέδρο Πόρο έτοιμος να βγάλει τη σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, θα διώξει τελευταία στιγμή ο Μολίνα που ήρθε να κλείσει μέσα και να σώσει την ομάδα του από αυτή τη δύσκολη στιγμή, γιατί περίμενε ο Νίκο Γουίλιαμς στο δεύτερο δοκάρι και ήταν ξεμαρκάριστος, πήγαινε η μπάλα Λουκούμι στο κεφάλι του, βέβαια δεν είμαστε σίγουροι αν θα πιάνει κεφαλιά πάλι όπως στη σέντρα του Πέδρη νωρίτερα. Και όσο Μπιμέντι μπήκε να βοηθήσει στην κυκλοφορία της μπάλας, Κουμπαρσί που έχει ανέβει, είχε το πολύ καλό σουτ και αυτό το είχε βγάλει ο Εμιλιάνο Μαρτίνες. Γιαμάλ, Πέδρο Πόρο, Πέδρη, το σουτ του Γιαμάλ απελπιστικά άστοχο. Τώρα θα πρέπει να προσπαθήσουν να βρουν γκόλ οι Ισπανοί και όχι να προσπαθήσουν να... ο Γιαμάλ να βάλει τη σφραγίδα του σε αυτό το τελικό του παγκοσμίου κυπέλου. Αν το προσπαθήσουμε με ομαδικό τρόπο, έχοντας πλέον μια Αργεντινή. Θα πει και ο Σένεση στο παιχνίδι. Αλλαγή για την ομάδα της Αργεντινής. Η αλλαγή αυτή για την ομάδα της Αργεντινής στο 12ο λεπτό της παράτασης και ενώ πάντα βρισκόμαστε στο 0-0 με την Αργεντινή να παίζει με παίχτη λιγότερο από τις καθυστερήσεις της κανονικής διάρκειας του αγώνα λόγω της δεύτερης κίτρινης που ήρθε ο Έντσο Φερνάντες. Ο Άλβαρες έφυγε από το μάτς.
0: Εμπειρία του Οταμέντι. Πραγματικά.
1: Ο Οταμέντι που έχει γλιτώσει και μια ακόμα πολύ δύσκολη στιγμή. Την τελευταία ίσως προσπάθεια του Γιαρθάμπαλ για γκολ. Στο 1-2 πήγαν να παίξουν με τον Φαμπιάν Ρουίθ.
0: Στην ναι, ναι.
1: Κανονική διάρκεια του αγώνα. Φοβερό τάκλινγκ και σωτήρια η επέμβασή του. Για να δούμε τον Γιαμάλ. Ο Πόρο θα παίξει για τον Θουμπιμέντι. Ο Πέδρη αλλάζει το παιχνίδι για τον Νίκο Γουίλιαμς. Το σημαδεύουν συνεχώς από την ώρα που μπήκε ο Νίκο Γουίλιαμς. Η κεφαλιά, ευκαιρία του Μερίνο εδώ. Πιο κλασική ευκαιρία της Ισπανίας στο μάτς. Με τον Μερίνο να είναι απέναντι από το τέρμα. Πήγε να σημαδέψει γωνία. Η μπάλα έξω. Νίκο Γουίλιαμς εδώ σε μια από τις προσπάθειες που μας θύμισαν Euro. Μερίνο την κεφαλιά. Δεν μπορεί να την βρει από καλύτερη θέση την μπάλα. Φεύγει δίπλα από το αριστερό δοκάρι.
0: Έκλεισε ναι. Το αριστερό δοκάρι.
1: Για να δούμε αν είναι γραφτό της Ισπανίας να το βάλει στο 116, να το πάρει...
0: Κώστα,
1: το...
0: ξέρεις, αν δεν το βάλει όμως και το χάσει, ήταν μιας μεγαλύτερης κλοπές του συσσαγωγικά το λέω, του παγκοσμίου ποδοσφαίρου.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Σίγουρα, αλλά είναι και θέμα της Ισπανίας να το βάλει, να νικήσει τον Μαρτίνες. Είναι πολύ καλύτερη σε όλο το μάτς, δεν το συζητάμε. Η εικόνα της Αργεντινής είναι πολύ κακή σήμερα, κυρίως λόγω κόπωσης. Από την αρχή βγαίνει αυτή η κούραση, δηλαδή δεν υπάρχει κάτι που να μπορεί να κάνει η Αργεντινή και το καταλαβαίνουν και οι ίδιοι. Πολλά νεύρα, πολύ μεγάλος εκνευρισμός. Γενικά δεν ακούνε τα πόδια σήμερα. Νίκο Γουίλιαμς και σε άλλη μια προσπάθεια, ο Βίτης αφήνει το παιχνίδι να εξελιχθεί και για να δούμε ο Μέση αν μπορεί σε μια προσπάθεια ένας εναντίον όλων προσπαθεί να αλλάξει το παιχνίδι για τον Σιμεώνε. Ένα μαρκάρισμα που θα μπορούσε εδώ να δώσει φάλ. Ένα φάουλ στην Αργεντινή. Ο Σιμεώνε απορεί και ο Μερίνο θα αλλάξει το παιχνίδι τώρα για τον Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ κάνει κακό κοντρόλ. Δεν είναι σε καλή μέρα ο Γιαμάλ. Καθόλου καλή μέρα. Για να πούμε την αλήθεια. Πηγαίνει εκεί από πίσω ο Μεδίνα. Σηκώνεται και όλος ο πάγκος της Αργεντινής. Ο Σιμεώνε τώρα θα πάει να ζητήσει το λόγο από το διαιτητή γιατί δεν έδωσε το φάουλ. Έπεσε πάνω του Κουγουρέγια. Νομίζω ότι εδώ υπήρχε φάουλ. Όχι νομίζω, υπήρχε φάουλ, ξεκάθαρο. Κουγουρέγια πέφτει, σαν κρυάρι πέφτει πάνω στο Σιμεώνε και δεν δίνει τίποτα ο Βίντσιτς. Ο Σκαλόνι είναι έξαλλος. καταλαβαίνει και αυτός ότι θα ήταν μία από τις λιγοστές ευκαιρίες που θα του δινόταν να φέρει κόσμο στην περιοχή της Ισπανίας. Δεν του δόθηκε και αυτή η ευκαιρία. Και συνέχεια ο Γιαμάλ με τον Ταλιαφίκο, ενώ υπάρχει νωρίτερα υπόδειξη πως έχει περάσει μπάλα εκτός αγωνιστικού χώρου. Είμαστε στο 15ο λεπτό του πρώτου μηχρόνου της παράτασης. Δεν ξέρω πώς θα κρατήσει παραπάνω ο Βίντσιτς. Μεγάλη ευκαιρία με τον Νίκο Γουίλιαμς και μεγάλη επέμβαση του Εμιλιάνο Μαρτίνες, θυμίζω, στην κεφαλιά που έπιασε ίσα ίσα ο Νίκο Γουίλιαμς από τη σέντρα του Πέδρη. Η κεφαλιά του Μερίνο από τη σέντρα του Νίκο Γουίλιαμς πριν από λίγο. 3 επιπλέον λεπτά για το πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Πάντα στο 0-0 με παίχτη λιγότερο η Αργεντινή. Δεν υπάρχει φάουλ. Εδώ ο Μολίνα θα γυρίσει και θα νικήσει τον Νίκο Γουίλιαμς που έκανε λίγο νωρίτερα την πολύ καλή σέντρα στον Μερίνο. Και θέλουν να σιγουρέψουν όσο μπορούν να απλωθούν λίγο περισσότερο οι παίκτες της Αργεντινής για να μπορέσουν να αλλάξουν κάποιες πάσες, να κρατήσουν λίγο την μπάλα στην κατοχή τους. Γιατί με τις κατακύματα επιθέσεις που δέχονται δεν θα είναι εύκολο να αντέξουν μέχρι το τέλος. Βέβαια αυτό είναι σχετικό γιατί έχουν αντέξει μέχρι τώρα. Αλλά βέβαια ο χρόνος στον οποίο παίζουν με παίχτη λιγότερο δεν είναι τόσο μεγάλος. Δηλαδή από το τέλος της κανονικής διάρκειας του αγώνα, αν δεν παίξανε 4 λεπτά με παίχτη λιγότερο στην κανονική διάρκεια του αγώνα με τις καθυστερήσεις. Λάθος που γίνεται από την πλευρά της Αργεντινής, το πάτημα της μπάλας από το Μερίνο. Για να δούμε το Θουμπιμέντι που είναι επιπόλαιος όμως γιατί ο αποφασιστικός Τζοβάνι Σιμεώνα να του αποσπάσει την μπάλα. Ο Μέση μένει όσο κρατάει λίγο μπάλα και από την άλλη μεριά έχει ανέβει ο Μεδίνα για να κερδίσει ένα πλάγιο για την ομάδα της Αργεντινής. Από την πάσα του Μέση, πολύ τη μεσανάστηση είναι κάθε φορά που θα κερδίζει κάτι η Αργεντινή, ειδικά στο μισό της Ισπανίας, θα είναι υπερπολίτιμο. Ο Γιαμάλ του δίνει την μπάλα για να εκτελέσει γρήγορα ο Μεδίνα. Ο Μεδίνα θα πάει, θα πιει το νεράκι του με την ισχυά του. Ενώ συνέχεια ο Φεράν Τόρες κάποιον έχει σπρώξει, κάποιος παίκτης Αργεντινής έχει πάει πάνω του. Ο Ταλιαφίκο είναι αυτός που διαμαρτύρεται, δεν έχει γίνει κάτι σοβαρό. Με την άκρη του ματιού ίσα ίσα το πιάσει η κάμερα. Το είδα, δεν έχει γίνει κάτι τρομερό. Σπρώχνει ο Τόρες τον Ταλιαφίκο. Βέβαια εδώ οι Αργεντινοί που είναι πολύ πονηροί μπορεί να εκνευρίσουν τους Ισπανούς που σίγουρα έχουν το φορτίο του άγχους στην πλευρά τους από τη στιγμή που παίζουν όλη την παράταση με παίχτη περισσότερο, τουλάχιστον μέχρι τώρα το πρώτο ημίχρονο, γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι γίνεται. Κεφαλιά από τον Φεράν Τόρες, έχουν χάσει πάρα πολλές ευκαιρίες, είναι η καλύτερη ομάδα στον αγώνα. Κεφαλιά από τον Γιαμάλ, η μπάλα θα φύγει εκτός αγωνιστικού πλάγιο για την Αργεντινή. Νομίζω ότι δεν θα αργήσει να δώσει φινάλε για το πρώτο ημίχρονο της παράτασης. Ενώ ο Μερίνο που έχασε και την ευκαιρία πέφτει πάνω στον Παρέδες. Ο Παρέδες έχει να δεν θα πάει να κάνει κάτι κακό εκεί, γιατί αρκετές φορές το έχει στο μυαλό του να κάνει κάτι κακό. Λοιπόν, ο Κουμπαρσί και επιθετικό φάουλ τώρα υπέρ της Ισπανίας.
0: Γεια σας.
1: Θα δώσει έκλεισε
0: το τρίλεπτο
1: για το πρώτο μήνυμα της παράτασης. Θα δροστούν οι παίχτες και θα δούμε αν πάλι το 116 θα είναι το λεπτό για την Ισπανία. Το είπα και πριν στον Νίκο το ράλι. Λέω, δεν ξέρω, κάτι μου μυρίζει πάλι για το ίδιο λεπτό που το είχε βάλει ο Νιέστα το 10, αν το πετύχει η Ισπανία, γιατί εδώ με τους πολύ σκληρούς Αργεντινούς δεν μπορείς να τα βγάλεις εύκολα πέρα, ακόμα και σε ένα μάτσο που είναι καταπονημένη και βγήκε αυτό σε όλο το παιχνίδι, είναι πολύ καλύτερη η Ισπανία. Δεν έχει καταφέρει μετά από 105 λεπτά χωρίς να υπολογίζουμε τις καθυστερήσεις. 8 λεπτά καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο, 4 στο πρώτο, 8 στο δεύτερο και 3 τώρα η παράταση. Δηλαδή μάνι μαζεύονται 120 λεπτά ήδη μαζί με τα χασομέρια που έχουν παιχτεί. Και η Αργεντινή μπορεί να μην έχει βάλει γκολ, αλλά δεν έχει λυγίσει. Θα παίξουμε άλλα 15. Ακόμα σύντομης καθυστερήσεις στο πρώτο ημίχρονο. Γύριζω για λίγο σε σένα, Νίκο.
0: Ναι, έχουν μαζευτεί όλοι οι Ισπανοί γύρω από τον προπονητή τους για τις τελευταίες, τις τελικές οδηγίες. Τώρα σίγουρα το βάρος και η ευθύνη έχει πέσει στις πλάτες της Ισπανίας. Χειροκροτούν οι παίκτες. Θα πάνε να το τελειώσει το παιχνίδι, το ξαναλέω. Ο Μερίνο, ο οποίος έχασε πριν τεράστια ευκαιρία από ιδιαίτερα πληρωτική θέση. Αλλά και η Αργεντινή έχει αυτή την την αλητία, να το πω έτσι, αν μου επιτρέπετε. Η έκφραση έχει βγάλει ένα ποδοσφαιρικό τσαμπουκά. Καμιά φορά οι ομάδες που παίζουν με 10 συσπηρώνονται ακόμη περισσότερο. Δεν είναι καθόλου εύκολος αντίπαλος αυτή τη στιγμή η Αργεντινή. Και με τον τερματοφύλακα έτσι να είναι σε τόσο μεγάλη μέρα, εάν στείλει το παιχνίδι στην παράταση, βιάζομαι λίγο, από την παράταση μάλλον στα πέναλτι, τότε μπορούμε να δούμε τα πάντα. Ο Σκαλόνι δίνει συνεχώς οδηγίες. Είναι ακόμα κολλημένοι πάνω του. Έχουν κάνει ένα μεγάλο πηγαδάκι εκεί. Άπαντες και είναι αγκαλιασμένοι. Τώρα θα πέσει κορμιά. Πραγματικά είναι η τελευταία εγμάδα των δυνάμεων όλων. Γιατί είναι στο τέλος του παγκοσμίου κυπέλλου από μια πολύ δύσκολη χρονιά. Είναι όλοι επιβαρημένοι. Η κούραση μιλάει πολλές φορές πριν από το μυαλό και τα πόδια δεν ακούνε. Και η Αργεντινή με 10 αναγκάζεται και να συσπηρωθεί, αλλά να τρέξει και περισσότερο. Έχει κάνει και νωρίς τις αλλαγές της. Ο Μέση δεν έχει καταφέρει να κουμπίσει, που λέμε. Αυτό οφείλεται στο παιχνίδι της Ισπανίας βασικά, όπου έδειχνε ότι είναι σε όλο το μήκος και πλάτος του κηπέδου κυρίαρχη από το πρώτο λεπτό μέχρι και τώρα, το πρώτο ημίχρονο των καθυστερήσεων. Δεν μπορεί ο Μέση, δεν είναι μόνο η κούραση, είναι ότι δεν αφήνει τους αγενούς οι Ισπανοί. Και το έχουμε ξαναδεί και στο προηγούμενο παιχνίδι, στον ημιτελικό, να κάνουν το παιχνίδι τους. Μπορεί όμως η ομάδα της Λατινικής Αμερικής να βρει μια φάση τώρα που θα βγει μαζικά μπροστά η Ισπανία. Ωστόσο, τίποτα δεν έχει τελειώσει. Φαβορή παραμένει στα χαρτιά ακόμη η Ισπανία που παίζει με παίξει παραπάνω. Τελειάφικο γυρίζει πίσω-πίσω. Γρήγορα-γρήγορα. Πάμε για ένα δραματικό φινάλε σίγουρα. Και επαναλαμβάνω, η Αργεντινή θέλει να το πάει στα πέναλτι ξεκάθαρα πλέον το παιχνίδι. Η Ισπανία θα προσπαθήσει να το τελειώσει, να μην ρισκάρει αφού έχει παίξει παραπάνω, Κώστα.
1: Λοιπόν, ξεκίνησε το δεύτερο μέρος της παράτασης. Θυμάμαι πολλά παιχνίδια που να έχουν πάει έτσι, μου έχουν μείνει. Ένα από αυτά, δεν ξέρω πώς θα εξελιχθεί, που μια ομάδα που να ήταν πολύ κατώτερη από την άλλη και να κέρδισε, ήταν πάλι ένα παιχνίδι που θυμήθηκα της Αργεντινής, σε μακρινό όμως παγκόσμιο κύπελλο. Και ήταν το 90 με την Βραζιλία, σε εκείνο το 0-1. Για να δούμε τον Νίκο Γουίλιαμς. Η ευκαιρία, γκολ και πάλι από το Φεράν Τόρες αυτή τη φορά. Γκολ για την Ισπανία, Φεράν Τόρες και 1-0. Ο Νίκο Γουίλιαμς με το κεφάλι θα στρώσει και ο Φεράν Τόρες θα στείλει την μπάλα στα δίχτυα στο 106. Η Ισπανία θα ανοίξει το σκορ με το ξεκίνημα στην παράταση με το Φεράν Τόρες να κεραυνοβολεί τον Εμιλιάνο Μαρτίνης που δεν μπορούσε αυτή τη φορά να κάνει τίποτα. Ο Νίκο Γουίλιαμς κρατάει αυτή τη φάση ζωντανή με την υπερπροσπάθεια να παίξει με το κεφάλι προς τα έξω. Ξέρει ο Σκαλόνι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα πλέον για την ομάδα του από τη στιγμή που οι Ισπανοί άνοιξαν το σκορ. 1-0 με το Φεράν Τόρες λοιπόν να ανοίγει το σκορ με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου. Θυμόμουν ένα μάτς που έχει κλέψει η Αργεντινή που να ήταν τόσο κατώτερη με τη Βραζιλία, εκείνο το 0-1 με τον γκολ του Κανίγια από τη φοβερή ασίστ του Μαραντόνα. Άλλο πάνω που πήγα να το πω, εκείνο το μάτσο θυμάσαι σίγουρα και εσύ Νίκο, είσαι λίγο πιο μεγάλος από μένα. Για να όλα είναι σωστά στη φάση. Κεφαλιά του Νίκο Γουίλιαμς, τη στρώνη στο Φεράν Τόρες, βγαίνει στην πλάτη του Μολίνα ο Νίκο Γουίλιαμς και έχει το Φεράν Τόρες να κεραυνοβολήσει.
0: Και εδώ είναι η μαγιά του, έτσι, γιατί αντί να πάει να εκτελέσει στην κλειστή γωνία, πάει την μπάλα στον Φεράν Τόρες και. Και στην ουσία του χαρίζει ένα εύκολο τελείωμα εκεί που ήρθε.
1: Το θέλει να τη γυρίσει πίσω, γιατί αν δεις την τοποθέτηση που κάνει στο σώμα του και στο κεφάλι του, τη στρώνει προς τα πίσω, οι δύο από τις αλλαγές του Ντελαφουέντε θα του δώσουν πολύ πιθανά, το λέμε όχι γιατί είναι τόσο 1-0, αλλά είναι η συνολική εικόνα του ματς, αλλά και το αριθμητικό μειονέκτημα που έχει η Αργεντινή. Ο Μακάλιστερ βάζει την μπλούζα στο κεφάλι από την απογοήτευση, αλλά θα ήταν άδικο για την Ισπανία, τουλάχιστον δεν έβαζε ένα γκολ. Δεν ξέρει τι γίνεται στο ποδόσφαιρο. Ναι. Μπορεί να βάλει ένα για να ισοβαρίσει η Αργεντινή, που νομίζω ότι τώρα θα αφήσει τα κόκαλά της στο γήπεδο για να ισοβαρίσει και να το πάει στα πέναλτι. Βέβαια αυτό θα την κάνει και πιο ευάλωτη πίσω. Αλλά με βάση την εικόνα που έχουμε δει σε αυτά τα 123 λεπτά, θα βάλω και όσα κρατήθηκαν για καθυστερήσεις, γιατί ήδη είχαμε 4 και 8 που κρατήθηκαν. Και 3 στο πρώτο ημίχρονο της παράτασης, 15, είμαστε στο 108. Θα ήταν άδικο να μην βάλει κανένα γκολ η Ισπανία, τουλάχιστον με την εικόνα που είχε το ματς. Για να δούμε μια σημαίνει μπάλα που να φέρει κάτι για την Αργεντινή. Ο Φεράν Τόρες είναι ο χρυσός σκόρερ. Θα είναι όχι σαν αξία ποδοσφαιρική, αλλά σίγουρα με τον γκολ αυτό μπορεί να γίνει ο νέος Ινιέστα της Ισπανίας, να οδηγήσει σε ένα δεύτερο παγκόσμιο κύπελο μετά από εκείνο του 2010 η Αργεντινή, που στην παράταση θυμίζω ότι έχει χάσει και το 14 με τον γκολ του Μάριο Γκέτσε, τον τελικό σε παράταση το 2014, στον τελικό που είχε γίνει στη Βραζιλία. Και οι Ισπανοί που τώρα θα κρατήσουν την μπάλα έχουν τη δυνατότητα να διαχειριστούν το αποτέλεσμα, θα προσπαθήσουν να ανοίξουν την Αργεντινή που θα πιέσει με όσους παίχτες διαθέτει και όσο μπορεί, με όσες δυνάμεις έχουν απομείνει, για να ψάξει να βρει τον γκολ της σοφάρισης. Όπως όπως θα διώξει η άμυνα της Αργεντινής, ο Φεράν Τόρες πιέζει και είναι μπροστά για να πιέσει, να μην βγει η μπάλα τόσο εύκολα από την άμυνα της Αργεντινής. Εδώ θα πρέπει να διαχειριστούν βέβαια, γιατί έχουν μπει αρκετοί νέοι παίχτες και τα συναισθήματά τους. Θα παίξει ρόλο και η εμπειρία και οι παραστάσεις που έχουν οι παίχτες που βρίσκονται πλέον μέσα στο γήπεδο, γιατί πέρασε όλα τα φρέσκα πόδια. Ο Νίκο Γουίλιαμς, ο μεγάλος πρωταγωνιστής μαζί με τον Γιαμάλ στο Euro, θα διώξει προσωρινά. Επιμένει η Αργεντινή με τον Μεδίνα να πήγε να περάσει μια κάθετη. Θυμίζω, Νίκο, ότι θα έχουμε, εάν κερδίσει η Ισπανία, και το μεγαλύτερο αίτητο σερί για εθνική ομάδα.
0: Ναι.
1: Ποτέ. Θα φτάσει στα 38 παιχνίδια αίτητη
0: η
1: Ρόχα. 37 το ρεκόρ ήταν για την Ιταλία. Τώρα η Ισπανία βρίσκεται 10 λεπτά μακριά από το να γίνει πρώτη ομάδα με αίτητο σερί 38 αγώνων, ασύλληπτο νούμερο για...
0: Και να κάνει και παγκόσμιο double, έτσι, στην ουσία.
1: Ναι,
0: μετά τον Euro.
1: Γιατί είναι ο τελικός ανάμεσα στην πρωταθλήτρια της Νότιου Αμερικής και της Ευρώπης, κάτι σαν το Super Cup. Πανηγυρίζουν έξαλλα φυσικά στον γκολ οι βετεράνοι της Εθνικής Ισπανίας, η ομάδα του 2010, να το πω πιο σωστά, όχι από όλες τις γενιές, και ο Φεράν Τόρες που δείχνει τη φανέλα με το εθνόσημο για το 1-0 της Ισπανίας, απαρεγόρητος ο Μολίνα που νικήθηκε κατά κράτος στη φάση αυτή μετά την κεφαλιά.
0: Και ο Τόρες δεν έκανε μόνο αυτό. Επειδή έβαλε τον γκολ στην πλευρά που ήταν οι φίλοι της Αργεντινής, τους έκανε και νόημα με τα χέρια ότι μιλάνε, ναι, πολύ.
1: Ναι, ναι, ναι. Θα δεχτεί το μαρκάρισμα και το φάουλ ο Μερίνο. Ο Μερίνο που είχε την μεγάλη ευκαιρία στο, προς το τέλος του πρώτου μικρού της παράδασης να ανοίξει το σκορ, όπως την είχε και ο Νίκο Γουίλιαμς. Ο Νίκο Γουίλιαμς ήταν μέσα στις φάσεις. Έβαλε και τον γκολ στη φάση που νωρίτερα είχε δώσει φάουλ ο Βίντσιτς του Μερίνο πάνω στον Οταμέντι. Ότι έκανε δηλαδή ο Μερίνο πάνω στον Οταμέντι εκείνο το φάουλ. Είχε σκοράρει και εκεί ο Νίκο Γουίλιαμς. Μερίνο που εδώ θα πρέπει και αυτός να βοηθήσει στη διαχείριση της διατήρησης του αποτελέσματος. Έχουν ανοιχτεί οι Ισπανοί, όπως ξέρουν να κάνουν πολύ καλά, κυκλοφορούν την μπάλα, ροκανίζουν τον χρόνο και στην κατάλληλη στιγμή φυσικά θα προσπαθήσουν να επιτεθούν. Γιαμάλ παίξει προς τα πίσω για τον Θουμπιμέντι. Φεράν Τόρες, γλυκιά πάσα για τον Κουκουρέγια και αυτός τον Νίκο Γουίλιαμς. Κουκουρέγια, ο Πέδρη. Ο Πέδρη ξανά στον Νίκο Γουίλιαμς. Νίκο Γουίλιαμς κρατάει μπάλα. Τώρα αν του την πετάξουν μπροστά την μπάλα του Νίκο Γουίλιαμς δεν κρατιέται. Αυτό περιμένει εκείνος, αλλά εντάξει, διαχειρίζεται και το συνέστημα. Είναι πολύ ψυχραιμός, γύρισε πριν από λίγο την μπάλα πίσω, γιατί έχει τη δυνατότητα αν του την πετάξει μπροστά να κάνει τα δικά του. Όπως τώρα ο Νίκο Γουίλιαμς χαμηλά στο όριο της περιοχής κρατάει την μπάλα. Εκεί κοντά στην τελική γραμμή κάνει και ένα τακουνάκι για τον Κουκουρέγια. Η μπάλα έχει βγει, έχει δώσει offside νωρίτερα. Ο βοηθός, ναι, ίσως είχε βιαστεί λίγο ο Νίκο Γουίλιαμς. Άφησε τη φάση ο βοηθός να ολοκληρωθεί και μετά έδωσε την παράβαση. 113ο λεπτό, είμαστε στο 8ο του δεύτερου ημιχρόνου της παράτασης. 744 ολοκληρωμένες πάσες για την Ισπανία, 324 αν πρόλαβα να δω καλά, Νίκο, για την ομάδα της Αργεντινής. Με το Φεράν Τόρες πετάει, ο Φεράν Τόρες πετάγεται τώρα μπροστά για το 2-0. 2-0 θα το κάνει ο Φεράν Τόρες που θα είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής. Σηκωμένη όμως η σημαία από τον βοηθό, άφησε τη φάση να ολοκληρωθεί για να δούμε αν είναι σωστή η υπόδειξη από τον Ο Γιαμάλ έχει κάνει την πάσα. Δεν είμαι σίγουρος από το πλάνο αυτό.
0: Θα το δούμε.
1: Θα το δούμε. Ο Φεράν τώρα πάντως είναι αυτός που στέλνει την παραστατήσια, αλλά
0: offside.
1: Υπάρχει υπόδειξη για offside από τον βοηθό. Σωστά όπως αποδείχθηκε, γιατί σίγουρα στο VAR θα έγινε το σχετικό τσεκάρισμα. Νίκο Γουλιάμς θα διεκδικήσει τώρα με τον Μολίνα. Θα δώσει φάουλ υπέρ της Αργεντινής και σωστά, γιατί ο Νίκο Γουλιάμς πήδηξε αντικανονικά και με τον Παρέδες στο να διεκδικήσει την μπάλα. Βέβαια για τους Ισπανούς, αν θέλουν να διατηρήσουν αυτό το 1-0, καλό θα είναι να μην παραχωρούν έστω και μακριά φάουλ χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος, γιατί θα δώσουν ευκαιρία στην Αργεντινή να φέρει κόσμο από σημαίνει μπάλα. Και έχουμε δει την Αργεντινή να είναι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνη για τις αντίπαλες άμυνες συστημένες μπάλες. Βέβαια τα πράγματα τώρα είναι διαφορετικά, με παίχτη λιγότερο, σίγουρα καταπονημένοι παίχτες της Αργεντινής. Παρέδες αλλάζει το παιχνίδι προς τα αριστερά, έχουν φτάσει να είναι ο Ταμέντι με τον Παρέδες οι δυο τους μόνο πίσω, όλοι οι άλλοι είναι μπροστά. Ο Μέση πετάει την μπάλα μπροστά, περνάει τον Πέδρη, ο Μέση έτοιμος να βγάλει σέντρα, βγάζει σέντρα, κεφαλιά και κόρνερ από τον Έρικ. Ο Μέση εδώ βρήκε χώρο, πέταξε την μπάλα μπροστά από τον Πέδρη που δεν μπορούσε να τον παρακολουθήσει. Ακόμα και τώρα, ακόμα και στο 115, ο Μέση στο γέμισμα. Ο Ουνάι Σιμών θα πηδήξει, αλλά η μπάλα έχει φύγει πολύ πάνω από την εστία. Είδαμε ότι μια στιγμή Αδράνιες είχε το χώρο και το χρόνο ο Μέση να κάνει, όχι αυτή τη σέντρα που έκανε τώρα στο τέλος μετά το κόρνερ, αλλά νωρίτερα όταν έκοψε ο Έρικ με την κεφαλιά. Και ενώ μας ξαναδείχνουν από άλλες λήψεις το γκολ του Φεράν Τόρες, που είναι πολύ πιθανό να χαρίσει στην Ισπανία το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας της. Νομίζω ότι είναι όλα ξεκάθαρο προς την διαιτησία σήμερα. Εντάξει, λαθάκια θα γίνουν. Σίγουρα ένα δύσκολο παιχνίδι. Σίγουρα εγώ θα πω και στη φάση αμέσως μετά στο φάουλ του Γιαμάλ μπορεί να πει κανείς ότι και εκεί θα μπορούσε να έχει βγει μια δεύτερη κίτρινη κάρτα στον Παρέδες, που γενικά ήταν τυχερός, γιατί έδειξε μια ανοχή ο Μίτσιτς και σε αυτά που έκανε στο ξεκίνημα του δεύτερου μικρού με τον Μπίκε. Ο Νίκο Γουίλιαμς τώρα αποφεύγει σαν σταματημένο τον Μολίνα και τι πάει να κάνει εδώ τώρα. Εδώ ο Νίκο Γουίλιαμς κάνει κάτι πολύ επιπόλαιο. Δεν ξέρω αν μπλέχτηκε ή πήγε να κάνει κάτι περίτεχνο. Αν πήγε να δώσει την μπάλα με το αριστερό στο δεξί και να πλασάρει, αλλά εντάξει, νομίζω ότι ήθελε να κάνει κάτι εξεζητημένο εδώ ο Νίκο Γουίλιαμς και όχι να δώσει πάσα. Κακό αυτό. Έχει κάνει πολλά σήμερα για να βοηθήσει την ομάδα του να φτάσει στην επίτευξη του γκολ, να φτάσει στη νίκη, αλλά ακόμα υπάρχουν 4 λεπτά χωρίς να υπολογίζουμε τις καθυστερήσεις. Για να δούμε τώρα τον Μέση έξω από την περιοχή να κάνει το σούτ, η βολίδα στο πρόσωπο ποδοσφαιριστή, και έχουμε άμεσα διακοπή στο πρόσωπο του Μερίνο, η βολίδα του Μέση. Η μπάλα, έχω την εντύπωση, Νίκο, ότι πήγαινε μέσα. Για να το ξαναδούμε.
0: Έβαλε με εξωτερικό φάλτσο και πήγαινε η μπάλα καρφή. Όχι βολπλάν.
1: Για το αν πήγαινε μέσα ή πάνω από το.
0: Θα το βλέπαμε. Ναι.
1: Πήγαινε προς τον άξονα του τέρματος, αν θα έφευγε από πάνω, αλλά ξέρεις.
0: Την έφαγε γερή πάντως ο Μερίνο.
1: Με τον τρόπο που. Με την τροχιά που είχε πάρει μπάλα, μπορεί και να κατέβαινε απότομα και να πήγαινε μέσα. Αλλά δεν μπορεί να έγραφε αυτό.
0: Δεν αποκλείεται. Αν κοιτάξει το τροματοφύλακα της Ισπανίας ήταν σε καλή θέση, αλλά δεν ξέρεις. Με τη δύναμη που σούταρε ο Μέση.
1: Φαντάσου τώρα ότι ο Μερίνο ξεράθηκε πραγματικά, το λέμε εντός εισαγωγικών, δηλαδή. Δέχτηκε την μπάλα με τόση δύναμη στο πρόσωπο που αμέσως έπρεπε να διακόψει ο διαιτητής το παιχνίδι. Μας ξαναδεί τη φάση νωρίτερα. Φεράν Τόρες, λίγο πιο υπομονητικός αν ήταν, δηλαδή λίγο τον νόμο του να μην είχε πετάξει. Είναι ελάχιστα, ναι. Είναι ελάχιστα. Τώρα μας το ξαναδίνουν με αρκετή καθυστέρηση, είναι η αλήθεια. Αλλά τώρα το ξαναδίνουν 1-0. Πάντα η Ισπανία έχει το προβάδισμα με τον γκολ του Φεράν Τόρες στο 18ο λεπτό. Για να προτιμάτε στο 13ο λεπτό του δεύτερου μηχρόνου της παράδασης.
0: Κοίτα, αν είχε κάποια πιθανότητα στην Αργεντινή, της πέταξε στην αποβολή. Εκεί που έμεινε με παίχτη λιγότερο, δηλαδή από τα κυρίαρχη Ισπανία.
1: Ξέρεις, καμιά φορά, Νίκο μου, πέρα από το... Έχεις δίκιο. Και πέρα από το οτιδήποτε... Πριν, λίγο πριν μπεις εσύ στο στούντιο, είχα πει ότι ο Έντσο Φερνάντες, και το είπα στον Νίκο, ότι δεν ξέρεις καμιά φορά τι μπορεί να συμβεί, οπωσδήποτε παίζει μπορεί να κάνει διαφορά. Αλλά ρε παιδί μου, αυτός που πραγματικά ήταν πολύ κάτω όμως από τα κυβικά του. Οι άλλοι φαινόντουσαν και αρκετά καταπονημένοι. Ήταν ο Έντσο Φερνάντες μέρα για την Αριθμή.
0: Ναι.
1: Απογοητευτική εμφάνιση. Για πολλά από τα παιδιά της άμυνας...
0: Σε άκουγα, σε άκουγα, σε ραδιόφωνο.
1: Μπορώ να βρω ελαφρυντικό ότι έχουν τρέξει πάρα πολύ και τα λοιπά, αλλά τουλάχιστον από τον Έντσο Φερνάντες περιμένεις περισσότερα. Πραγματικά, στο πιο κρίσιμο σημείο, ας πούμε, θα περίμενε η Αργεντινή περισσότερα από αυτόν, όπως θα περίμενε και από τον Χούλιαν Άλβαρες σίγουρα. Αλλά ήταν απογοήτευση μεγάλη. Απ' την άλλη, ο πολύ μεγάλος πρωταγωνιστής, ο Εμιλιάνο Μαρτίνες, κράτησε όρθια την Αργεντινή για να φτάσει ως συμπαράταση και να διεκδικεί ακόμα να είναι μέσα στο παιχνίδι. Γιατί ένα γκολ είναι, έστω και με 10 ποδοσφαιριστές, δεν θα κάνει συμμετοχή στη φάση.
0: Φα, και δίνει αυτές τις τιμένες στατικές φάσεις δώρο για την Αργεντινή, ναι, που δίνει ο διοικητής.
1: Ναι, συνεχίζουν να τις δίνουν. Εδώ είναι και η απειρία που έχει η ισπανική ομάδα, ενώ πολλοί από τους Ισπανούς παίχτες, αλλά τι να κάνουν, τους κρατάνε σχετικά μακριά, δεν είναι γύρω-γύρω. Αλλά έστω ένα γέμισμα στην Αργεντινή, το προτιμότερο είναι να κρατάς εσύ την παραστατικά σου πόδια όσο μπορείς και βέβαια τελειώνοντας καλύτερα τις φάσεις από ό,τι έκανε λίγο νωρίτερα ο Νίκο Γουίλιαμς που είχε να κάνει κάτι θεαματικό. Ο Μέση έχει μια τελευταία ευκαιρία, μια από τις τελευταίες ίσως της Αργεντινής να φέρει την μπάλα με σέντρα στην περιοχή. Θα αλλάξουν με πάσα για να δούμε το Μέση που πηγαίνει να περάσει τον Σιμεώνε, το γύρισμα και το κόρνερ, φοβερή παρέμβαση. Δεν προλαβαίνει ο Σένεση. Κάποιος Ισπανός έχει βάλει εκεί την προβολή από πίσω. Δεν προλαβαίνω να δω ποιος είναι. Ίσως να είναι ο Μερίνο που έχει μπει και στα δίχτυα, δεν μας το έχουν δείξει άμεσα. Ο Σένεση πήγε κοντά στην μπάλα από μια περισκεψία. Έπαιξαν πολύ γρήγορα οι παίκτες της Αργεντινής. Ο Σένεση ήταν αυτός που δεν πρόλαβε. Πέντε θα είναι τα λεπτά των καθυστερήσεων. Αλλά θα έχει ενδιαφέρον να δούμε ποιος έδιωξε, ποιος πρόλαβε σωτήρια σε αυτή την φάση να διώξει την μπάλα. Ο Μέση εκτελεί το κόρνερ, κεφαλιά, η μπάλα δεν φεύγει από την μικρή περιοχή, νέο κόρνερ.
0: Εδώ δύο φορές η Ισπανία κινδυνεύει, έτσι, δύο φορές κινδυνεύει σοβαρά.
1: Μα είπαμε ότι στις μέρες φάσεις, ακόμα και αν είναι με παίχτη λιγότερο, είναι πάρα πολύ επικίνδυνη η Αργεντινή. Ο Μέση θα παίξει με πάσα, αλλά νομίζω ότι κάτι έχει δείξει ο διαιτής, έχει κάνει παρατηρήσεις, δεν έχει δώσει το ok για να εκτελεστεί το corner. Ήταν πάρα πολλοί παίχτες. Ο Μερίνο μου έμοιαζε να κάνει πιο έντονα κίνηση με τα χέρια, δεν ξέρω αν έδιωξε ο ίδιος την μπάλα. Χαμηλά ο Μέση, μπάλα προς τα έξω, πάνω από την εστία, το σουτ από το Σιμεώνε.
0: Μεγάλη ευκαιρία εδώ.
1: Μεγάλη ευκαιρία αυτή, γιατί είναι από το σημείο του πέναλτι και στέλνει την μπάλα πάνω από την εστία. Βέβαια δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί αναγκάζεται να κάνει κάποια βήματα προς τα πίσω και το σώμα του έχει γύρει προς τα πίσω για να πιάσει το σουτ όπως θα ήθελε. Μοιραία όταν βάζει το σώμα κάτω από την μπάλα και με λάθος τρόπο το
0: πέφτει
1: σώμα
0: και σπάνω, σπάνω του.
1: Θα τη στείλει στα περιστέρια συνήθως.
0: Ναι. Δεν είχε καλά το κορμί του, έχεις δίκιο.
1: Δεν είχε... Αναγκάστηκε να κάνει τα πίσω βήματα και είχε γύρει ήδη το κορμί του. Δεν μπορούσε από εκεί εύκολα. Μπορεί να φαίνεται η θέση ότι είναι πολύ καλή, αλλά αν τοποθετήσει, Νίκο Τάξης, χρόνια στο ρεπορτάζ, ότι αν τοποθετήσει λάθος το σώμα, ακόμα και στην καλύτερη θέση να είσαι μπροστά από το τέρμα, θα στείλει την μπάλα στα περιστέρια.
0: Ναι.
1: Και εδώ ο Σιμεώνε δεν μπορούσε να έχει καλύτερη θέση στο σώμα του, έτσι όπως εξελισσόταν η φάση. Μεγάλη ευκαιρία ήταν στην πάλι σέντρα που έβγαλε ο Σιμεώνε και την άμυνα της Ισπανίας με κάποιο τρόπο να απομακρύνει σε κόρνερ. Έχουμε φάουλ στον Οζαμέντι ή πλάγιο.
0: Πλάγιο,
1: ναι, δεν έχει δώσει καμία φάουλ ο Βίντσιτς. Ακόμα τρία λεπτά, καθώς έχει δώσει πέντε καθυστερήσεις, ο Μέση, για να δούμε αν έχει να πει μια τελευταία κουβέντα. Μακάλιστερ, προς τα πίσω η μπάλα. Για να δούμε τον Παρέδες τώρα έτοιμο να βγάλει μια σέντρα. Ο Μεδίνα, υπάρχει επιθετικό φάουλ.
0: Λύτρωση αυτό.
1: Βλέπει αυτή την φάση και την καθαρίζει. Είναι από αυτές που λέμε τώρα ότι σου λέει ο διαιτής κάτσε τώρα να ξεμπλέξουμε από εδώ πέρα, γιατί δεν είναι για να καθόμαστε περισσότερο. Ναι, είναι πολύ κάτω το σώμα του Σιμεώνε και στέλνει την μπάλα πολύ πολύ ψηλά. Δεν το είχε
0: πλάγια. Κοίτα, πέφτει πάνω του και ο Νίκο Γουίλιαμς και του κλείνει το οπτικό πεδίο, αλλά ήταν σε πολύ καλό σημείο για να εκτελέσει. Το κορμί δεν το είχε καλά.
1: Το κορμί δεν είχε καλά από την αρχή, αυτό είπαμε. Αλλά δεν είναι και πάντα εύκολο για τον παίχτη όταν αναγκάζεται να κάνει πίσω βήματα. Οι Ισπανοί περιμένουν με αγωνία ακόμα δύο λεπτά για να πανηγυρίσουν τον δεύτερο παγκόσμιο τίτλο στην ιστορία τους. Και αλλιώς είναι η πολυνίκη στην γυραιά Ήπειρο πλέον η Ισπανία με τις κατακτήσεις που έχει. Ο Νίκο Γουίλιαμς πάει να πιέσει όπως η άμυνα της Αργεντινής στις τελευταίες στιγμές στο μάτς. Ένα ακόμα φάουλ αυτή φορά πίσω από τη σέντρα που θα δώσουν οι Ισπανοί. Ο Μέση αφήνει την μπάλα να κυλήσει. Δεν ξέρω αν κάποια στιγμή θα βγει μπροστά και ο Εμιλιάνο Μαρτίνες. Ο Μέση εκτελεί γρήγορα, βγαίνει ο Σιμών, έχει διαβάσει τη φάση μπροστά από το σημείο του πέναλτι. Θα μπλοκάρει την μπάλα. Η Ισπανία θα αντέξει και αυτή τη φορά. Θυμίζω ότι λύγησε στον τελικό του Euro την Αγγλία πριν από 2 χρόνια. Η απομάκρυνση, επιμένουν οι Ισπανοί που τώρα έχουν και χώρο και τον χρόνο με τον Νίκο Γουίλιαμς και την οριμότητα να κρατήσουν την μπάλα στα δικά τους πόδια, να την γυρίσουν και να κρατήσουν την μπάλα σε αυτό το τελευταίο λεπτό που τους χωρίζει από το δεύτερο παγκόσμιο κύπελο της ιστορίας τους. Η Ισπανία προηγείται 1-0 με τον γκολ του Φεράν Τόρες από την έξοχη ενέργεια του Νίκου Γουίλιαμς που γύρισε την μπάλα με το κεφάλι από την σέντρα που βγήκε από τα δεξιά. Είχε την ωριμότητα να την γυρίσει στο σωστό σημείο και περίμενε ο Φεράν Τόρες, ο οποίος εκτέλεσε με το αριστερό για να νικήσει μία και μοναδική φορά στο σημερινό παιχνίδι τον Εμιλιάνο Μαρτίνες. 20 δευτερόλεπτα χωρίζουν τους Ισπανούς. Θα πάει ο Εμιλιάνο Μαρτίνες για το γέμισμα. Μπροστά όλοι, μόνο ο τερματοφύλακας θα εκτελέσει και όλοι οι άλλοι θα πάνε προς την περιοχή. Εμιλιάνο Μαρτίνες εκτελεί, κάνει να βγει ο Σιμών, δεν βγαίνει, απομακρύνει την μπάλα και ο Φεράν Τόρες δίνει μία στην μπάλα για να ξεχυθούν τώρα οι Ισπανοί. Τέλος, δεύτερη φορά παγκόσμια πρωταθλήτρια Ισπανία με τον γκολ του Φεράν Τόρες και αυτή τη φορά στην παράταση και αυτή τη φορά στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης. Θα πω 10 λεπτά νωρίτερα, την άλλη φορά τον γκολ είχε μπει στο 116, αυτή τη φορά μπήκε στο 106 και έτσι το ταξίδι της Ισπανίας σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο θα τη φέρει με το double και πλέον έχοντας το ρεκόρ της μακροβιότερης αίτη της εθνικής ομάδας σε σερή παιχνιδιών, καθώς για 38 αγώνες έσπασε το ρεκόρ της Ιταλίας που ήταν 37, είναι πλέον αίτητη η εθνική Ισπανίας, η πρωταθλήτρια Ευρώπης και κόσμου, ενώ σκαλώνει προσπαθεί να μην έρθουν σε επαφή οι παίκτες του με τους παίκτες της εθνικής Αργεντινής, νομίζω ότι τους αποτρέπει. Δεν ξέρω αν έχει δημιουργηθεί κάποια ένταση. Αυτές είναι οι τελευταίες εικόνες. Αμέσως μετά τη λήξη του παιχνιδιού ασφαλώς θα υπάρξουν και πολλές ακόμα. Ο Πέδρη πρόλαβε, όπως είπαμε, με το Μέση πριν φύγει από την Μπαρτσελόνα να παίξουν μία χρονιά μαζί. Ο Ντελαφουέντε ασφαλώς είναι το κεντρικό πρόσωπο.
0: Νομίζω πάντως, Κώστα, ότι και στο πρόσωπο του Μέση, το οποίο βλέπουμε εδώ, σίγουρα υπάρχει απογοήτευση, αλλά ξέρεις, είναι και συνειδητοποιημένο ότι έπαιξε μια πολύ καλύτερη ομάδα από την Αργεντινή. Κατάλαβε ότι δεν υπάρχουν δυνάμεις.
1: Δεν έχει κλάματα και δεν θα άρμοζε και στο Μέση να τελειώσει, ναι, κλαίγοντας, ρε παιδί μου. Ότι το πήρες, δηλαδή δεν ήταν ένα ανεκπλήρωτο όνειρο το παγκόσμιο κύπελλο.
0: Ναι.
1: Έκανες μια υπέρβαση ταξιδεύοντας στην Αργεντινή με απίστευτες ανατροπές μέχρι τον τελικό στο New Jersey, αλλά σήμερα έπαιζες με την καλύτερη ομάδα του κόσμου, φίλε.
0: Ναι, έτσι
1: είναι. Η καλύτερη ομάδα του κόσμου.
0: Και ο Γιαμάλ που πολύ μικρός δεν παίρνει στα βάσανα, αλλά συγχαρές, έτσι.
1: Εδώ και 3 χρόνια σταθερά η καλύτερη ομάδα του κόσμου είναι η Ισπανία.
0: Είναι η Ισπανία η οποία έχει πάρει, έχει μια απόλυτη κυριαρχία γενικά τα τελευταία χρόνια. Έχει 7 μεγάλα διεθνή τρόπαια, ένα παγκόσμιο κύπελλο στο Μουντιάλ το 2010 στα γήπεδα της Νοτιού Αφρικής, 4 ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, έχει στο ιστορικό ρεκόρ έτσι αλλιώς των περισσότερων κατακτήσεων. Το 64, το 8, το 12, το 24. Ένα πρωτάθλημα εθνών. UEFA Nations League το κατέχει το 23. Έχει ένα ιστορικό τρέμπλι το 8 με 12. Έγινε η μοναδική εθνική ομάδα στον κόσμο που πήρε 3 συνεχόμενους μεγάλους τίτλους. Euro το 8, Mundial το 10, Euro το 12. Ακριβώς. Και απόλυτη κυριαρχία το 24 βέβαια. Η Ρόχα έγινε η πρώτη ευρωπαϊκή ομάδα που κερδίζει και τα 7 παιχνίδια της διοργάνωσης. Και βάλε και τα 38 πλάσ που έχει αίτητη, βάλε και το καλύτερο ποδόσφαιρο που έπαιξε.
1: Και νομίζω, Νίκο, να σου πω και κάτι. Θεωρώ ότι είναι η νίκη του ποδοσφαίρου της ταυτότητας και που φτάσαν αυτές οι δύο εθνικές. Και τι θέλω να πω, γιατί το ανέφερα και προθέσεις με τους ακροατές, στο λίγο χρόνο που έχεις μπορεί να το συζητήσεις, ότι πολλές εθνικές ομάδες και από την Ευρώπη αλλά και η Βραζιλία, που είναι μια υπερδύναμη και ακόμα είναι η Πολυνίκη στα Μουντιάλ. Έχω χάσει την ταυτότητα στο ποδόσφαιρο της. Η Γερμανία παίζει ένα ποδόσφαιρο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με Γερμανία.
0: Ναι.
1: Η Αγγλία την είδαμε να παίζει ένα ποδόσφαιρο το οποίο, γιατί και στο προηγούμενο μάτς πριν από το παιχνίδι και με την Νορβηγία, τέλος πάντων έγινε πολλή κουβέντα για το αν παίζουν για το αποτέλεσμα και ο τρόπος που παίζουν και πολλή κουβέντα κτλ. Η Βραζιλία σίγουρα έχει χάσει την ταυτότητά της, η Ολλανδία σίγουρα έχει χάσει την ταυτότητά της, οι μεγάλες σχολές του παγκοσμίου ποδοσφαίρου έχουν χάσει την ταυτότητά τους. Πήγανε οι δύο σχολές που έχουν ταυτότητα και αυτό που είπε ο Ανδρή ήταν το πιο εύστοχο σχόλιο από όλα όσα έχω ακούσει τον τελευταίο καιρό για το παγκόσμιο κύπελο, ότι από τα 9 της χρόνια ξέρουν πού παίζουν, σε ποια θέση παίζουν, ποιος είναι ο χώρος ευθύνης τους κτλ. Αυτή είναι η σχολή των Ισπανών, είναι η καλύτερη ομάδα του κόσμου, είτε τους υποστηρίζεις είτε όχι, η Ισπανία είναι για μένα τα 15 τελευταία χρόνια, από το 8 και μετά να το βάλουμε ευρύτερα τα τελευταία 20 χρόνια, είναι η καλύτερη εθνική ομάδα.
0: Ναι.
1: Στο τέλος είχαμε και ανάμεσα σε αναπληρωματικούς και τον Παρέδες.
0: Όπα, τι έχουμε.
1: Κάποιες πολύ άσχημες εικόνες, γι' αυτό πήγε ο Σκαλόνι και τον έδειξε, αλλά δεν είχαν πιάσει το επεισόδιο από την αρχή. Την ώρα που κάποιοι άλλοι παίχτες έδιναν τα χέρια τέλος πάντων, ο Ρόδρυ Κλέη, τώρα δεξί μπάλα, θα γίνει μεγάλη κουβέντα το ποιος θα την πάρει. Μπορεί και να την πάρει και ο Ρόδρυ που στο πρόσωπο του αρχηγού.
0: Έχει κάνει ματσάρες, εντάξει. Έχει κάνει ματσάρες.
1: Εντάξει, και έχει κάνει και ματσάρες. Αλλά γενικά σου ξαναλέω ότι οι δύο ομάδες που είχαν ταυτότητα στο ποδόσφαιρο της Αργεντίνης μας αρέσει, δεν μας αρέσει, αυτό είναι. Και όλοι γύρω από τον αρχηγό, με τη σκληράδα, με το πείσμα, με την μπάλα κάτω όταν θα τη βάλουν. Σήμερα νομίζω ότι είχαν σπαταλήσει πάρα πολλές δυνάμεις φτάνοντας μέχρι τον τελικό και δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι καλύτερο.
0: Ναι.
1: Με όλα τους τατού εκτός μάχης και φυσικά με τους Ισπανούς να γνωρίζουν πάρα πολύ καλά πώς θα βγάλουν το Μέση εκτός λειτουργίας.
0: Και τον έβγαλαν εκτός αυτό το στίγμα και τελείωσε το έργο.
1: Με αυτό το σχόλιο κλείνω, τον έβγαλαν εκτός λειτουργίας μη επιτρέποντας να πάει καμία μπάλα σε αυτόν. Δηλαδή δεν πήρε την μπάλα ποτέ ο Μέση για να πούμε ότι έκανε κάτι ή δεν έκανε. Δεν άφησαν οι Ισπανοί με τον τρόπο που παίζουν, διαβάζανε ακόμα και τις πάσεις των Αργεντινών στο Μέση, δεν πήγε μπάλα στο Μέση τουλάχιστον για τη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα.
0: Και όπως σωστά είπες και όπως σωστά αναφέρει και ο Big Wings Sport FM, ο Φεράν Τόρες ντύθηκε η Νιέστα και η Ισπανία είναι ξανά παγκόσμια πρωταθλήτρια. Το είχε κάνει το 10. Σήμερα ένα χρυσό γκολ στο 106 και η εξέδρα για τους νικητές στείνεται. Υπάρχει μια αποτύπωση, μια πλήρη συνειδητοποίηση των παιχτών της Αργεντινής ότι η καλύτερη ομάδα το πήρε. Δεν τους βλέπω να κλαίνε. Εκνευρίστηκα λίγο στο τέλος. Εντάξει, ήταν στα κόκκινα. Γενικά υπάρχει μια υπόκληση, να το πω έτσι, στην Ισπανία από όλες τις απόψεις και οι πανηγυρισμοί βέβαια του προπονητή της στο γήπεδο το οποίο είναι στα χρώματα του Ρόχας και φαντάσου ή φαντάζομαι και φαντάζεσαι τι θα γίνεται αυτή τη στιγμή στη Μαδρίτη και στις υπόλοιπες χώρες, στις υπόλοιπες συνόμοι πόλεις της Ισπανίας αλλά και σε όλο τον κόσμο. Και μεγάλη απογοήτευση από την άλλη στην Αργεντινή, αλλά ξέρεις όταν τελειώνει ένα τέτοιο παιχνίδι και βλέπεις ότι ο αντίπαλος είναι τόσο καλός, νομίζω ότι κάπου μέσα σου το χωνεύεις και καλύτερα. Έχασε την ευκαιρία με το Σιμεώνε στο 121 να ισοφαρίσει η Αργεντινή, πήγε να φέρει τα πάνω κάτω στο φινάλε. Νομίζω ότι δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για το ποια ήταν καλύτερη ομάδα και εγώ προσωπικά Αργεντινή, αλλά εν πάση περιπτώσει ήταν τεράστια διαφορά των δύο ομάδων. Μόνο να βλέπεις ένα τελικό που υποτίθεται είναι βαριά η μπάλα και βλέπεις ας πούμε τις τελικές να είναι στο 17-0, 17-2-3 όπως το τελείωσε. Νομίζω κάποιες μήνες, οκ, εντάξει, το πήρε καλύτερη ομάδα και πάμε παρακάτω.
1: Νίκο, μου κλείνω, λέγοντας το εξής, ότι έγινε η πρώτη ομάδα στην ιστορία του Μουντιάλ χωρίς τελική προσπάθεια στην κανονική διάρκεια του τελικού του Μουντιάλ. Νομίζω ότι αυτό
0: ήταν. Έγραψε ιστορία,
1: ναι.
0: Εντάξει. Και τα είχε γίνει πολλή συζήτηση έτσι κι αλλιώς για την συγκεκριμένη ομάδα. Φέτος η Αργεντινή ήταν μια σκληρή ομάδα, κλασικά σκληρή ομάδα. Απ' την άλλη, σε κάποια παιχνίδια υπήρξε πολλή συζήτηση για το γεγονός ότι μπορεί να είχε μείνει από λάστιχο νωρίτερα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έφτασε μέχρι τον τελικό. Εδώ όμως τα πράγματα ήταν σκούρα, γιατί η Ισπανία επέστρεψε κορυφή μετά από 16 χρόνια. Έφτασε δύο κατακτήσεις στη διοργάνωση, έφτασε τη Γαλλία, την Ουρουγουάη, ξεπέρασε την Αγγλία και εδραιώνεται στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό στερέωμα 5 κατακτήσει η Βραζιλία, να θυμίσω έτσι. Το τελευταία.
1: Και 4 η Γερμανία με την
0: Ιταλία. 4 η Γερμανία.
1: Αλλά η Γερμανία θέλει πολύ δρόμο και ο Κλοπ θα έχει πολύ δύσκολο έργο μέχρι το 30.
0: Ναι. Αν μη τι άλλο, ναι.
1: Αυτά, Νίκο μου. Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Ευχαριστούμε για την περιγραφή.
1: Και εγώ καθώς το επόμενο 15η μέρο θα είμαι και εγώ. Να ευχηθώ στους ακροατές.
0: Καλή ξεκούραση. Καλή ξεκούραση.
1: Και αυτοί και εμείς κρατάμε να είναι καλά. Να έχουν υγεία.
0: Θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε το κενό σου. Λοιπόν,
1: να είσαι καλά, ρε φίλε.
0: Γεια σου. Καλή ξεκούραση. Το αξίζεις. Δύσκολη χρονιά για όλους, παιδιά. Δύσκολη σεζόν. Και βρισκόμαστε και στα πρόθυρα της καινούργιας. Έτσι, μην το ξεχνάμε. Είναι μια εβδομάδα που έχει και ευρωπαϊκά παιχνίδια. Έγινε η κλήρωση του πρωταθλήματος που αρχίζει 22. Θα έχει έτσι έντονες συγκινήσεις. Αλλά φτάσαμε μέχρι τα μέσα Ιουλίου και κάτι παραπάνω με φουλ του ποδοσφαίρου. Με την Ισπανία να αναδεικνύεται παγκόσμια πρωταθλήτρια στο κύπελο, το παγκόσμιο που έγινε στη Νέα Υόρκη ο τελικός, και νομίζω ότι αυτό που έλεγαν όλοι πριν την έναρξη του τελικού επιβεβαιώθηκε, ότι το μεγάλο φαβορί, και κάπου είδα και ένα ποδοσφαιρική δυνάστες, δεν έχουν και άδικο, αφού με τον κεραυνό του Τόρες και το ακυρωθέν γκολ του Williams, που για μένα, αν θέλετε τη γνώμη μου, δεν υπάρχει εκεί κάποιο φάουλ, θα μπορούσε να έχει προηγηθεί και νωρίτερα η Ισπανία. Βλέπω εδώ και κάποιες αντιδράσεις σιγά σιγά στα πρώτα σώσια. Βλέπω το Φουρνιέ που δεν γούσταρε και πολύ το σώσιο στο ημίχρονο του τελικού και είπε ότι ήταν ενοχλητικό. Εντάξει, ήταν λίγο πρωτότυπο, αυτό κράτησε λίγο περισσότερο από ό,τι είπαν. Αντί για 17 λεπτά κράτησε 27, νομίζω. Αυτό ήταν το ξύμωρο. Δεν ήταν τόσο κακό, οκ. Okay. Αλλά είχε τον Ροναλντίνο, τον Μαραντόνα σε αυτό το εντυπωσιακό σόου, τη Σακύρα, Τζάστιν Μπίμπερ και ένα σωρό άλλους γνωστούς καλλιτέχνες. Ήταν κάτι διαφορετικό αυτό το παγκόσμιο κύπελο. Βάλτε και την κάμερα, την παρακάμερα που λέω εγώ τηλεοπτικά, στους διαιτητές, βάλτε τα cooling break, τα οποία αυτά τα πιο κουραστικά για μένα αυτή τη γιορτή που στήθηκε, ας πούμε, στο ημίχρονο. Η ουσία είναι, ενώ περιμένουμε να γίνει εκεί απονομή, η ουσία είναι πως η Ισπανία είναι παγκόσμια πρωταθλήτρια. Πάμε για ένα break και επιστρέφω.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Χθες έκατσα να δω Premier
4: City United.
3: Κατιόγκο Ετουάλ Φιλάντε.
4: Με δουλεύεις?
3: Όχι ρε, ματσάρα. Premier League Burkina Faso λέμε.
4: Δεν είδα κάτι στα social.
3: Δεν κοίταξες καλά μάλλον.
4: Πόσταρες κάτι?
3: Εννοείται πόσταρα. Social.
5: Πλέον όταν λέμε social, εννοούμε Stoiximan Social. Την πρώτη στοιχηματική κοινότητα αποκλειστικά στην εφαρμογή της Stoiximan. Τώρα έρχεσαι σε επαφή με άλλα μέλη, μοιράζεσαι τα bets σου και βλέπεις highlights σε πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Πραγματικό χρόνο. Stoiximan. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Όπως λέει και ένα φίλος, το μάτς ήταν Δαβίθ εναντίον Γολιάθ. Κάποιοι τα έχουν βάλει και με το Μέση. Εντάξει παιδιά, ο Μέση είναι ο Μέση. Κάποιοι δεν την πηγαίνουν πολύ την Αργεντίνη. Αν κρίνω τα σχόλια, κάποιοι άλλοι πηγαίνουν περισσότερο την Ισπανία. Ο Τραμπ νομίζω είναι να κάνει την απονομή. Η τσάντα που έφτασε μέσα στη θήκη γνωστής εταιρείας και το τρόπαιο θα απονεμηθεί στη Φούρια Ρόχας. Και στο τέλος φίλε, πιο μετά τώρα για Παναθηναϊκό. Εντάξει, θα κλείσουμε λίγο να πούμε για το Παγκόσμιο Κύπρο. Νομίζω ότι είναι επίκαιρη στην επικαιρότητα. Και θα τα πούμε μετά. Δώσουμε λίγο χρόνο ακόμα, αν αντέχεις. Λοιπόν, δεν βλέπω κάτι καινούριο. Βλέπω γεμάτο το στάδιο, το σκαλώνει να καλεί τους παίκτες του να πάνε, να πάρουν τα μετάλλια τους. Είναι δεύτερη στη διοργάνωση η Αργεντινή, η παγκόσμια πρωταθλήτρια. Η Ισπανή φτάνουν στην κορυφή, έχει στηθεί εκεί ένα υπόβαθρο για να υποδεχτούν το τρόπαιο και από πίσω υπάρχει ένα γιγάντιο τρόπαιο, ρεπλικά μεγάλη, ένα τεράστιο παγκόσμιο κύπελο με φόντο το original. Μπήκε Viva España, λέει ένας φίλος, φίλοι της Ισπανίας βέβαια πανηγυρίζουν. Πάμε στον πρώτο φίλο μέχρι να γίνει απονομή, θα διακόψουμε λίγο για την απονομή, αλλά πάμε στον πρώτο φίλο να περιμένει τις γραμμές. Αφού πω ότι έχει 20 οι τελικές, 2, όχι κανονική διάρκεια όμως, 2 για την Αργεντινή. 12 στο στόχο, 0 για την Αργεντινή στο στόχο. Έτσι. Τα έξι γκολ ήταν να καταλάβετε 1,72 με 0,09, καμία σχέση δηλαδή. 5 οι κάρτες αναγκάστηκε για να επιστρατεύσει σκληρό την Αργεντινή. 5-1 οι κάρτες. 0 στην Ισπανία. Οπότε τα στατιστικά επιβεβαιώνουν αυτό που είδαμε στον αγωνιστικό χώρο. Γεια σου φίλε.
1: Καλημέρα Νικόλα μου.
0: Καλημέρα, σ' ακούω.
1: Είσαι ο Νίκος Βακάκης.
0: Ναι, είμαι ο Νίκος και μιλάμε για παγκόσμιο κύπελο. Για πες μου.
1: Εγώ είμαι ο Αντρέας που σε έχω εκτίμηση Νικόλα μου από χρόνια που παίρνω τηλέφωνο.
0: Πες μου Αντρέα μου.
1: Μην ξεχνάς, παίρνω στο Skype τηλέφωνο και δεν μπορώ να σου πετύχω ρε φιλαράκο μου.
0: Για πες μου Αντρέα.
1: Τι κάνεις Νίκο μου, στο χωριό είμαι και εγώ παραθερίζω. Στον Λεωφόρη Κυρίνης. Πα και εγώ αυτό θέλω να πω πρώτα για το παγκόσμιο κύπελο. Πανάξια το πήρε η Ισπανία το Μουντιάλ, ήταν η καλύτερη ομάδα. Το άξιζε για κανένα ευκαιρία και δεν είμαστε λεφτά, δεν παράδοτε. Δεν σου δει κάτι ρε Νικόλα, μπορώ να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι, παρακαλώ.
1: Που Παναθηναϊκός 5-9 η ώρα
0: φίλε, δεν θα πούμε τώρα για τον Παναθηναϊκό, πες για τον παγκόσμιο κύπελο. Ας τον Παναθηναϊκό λίγο πιο μετά να κλείσουμε. Μην πούμε τώρα για Παναθηναϊκό. Μην πούμε τώρα για Παναθηναϊκό. Πάμε να πούμε λίγο για τον αγώνα, πώς τον είδες.
1: Ναι, και για να πει, να πούμε και για το Παναθηναϊκό κάτι.
0: Θα πούμε λίγο πιο μετά, μωρή. Εντάξει, τώρα είναι η μέρα νομίζω τέτοια που δεν έχει τόσο ρεπορτάζ. Δεν έχει κάτι
1: σε ρεπορτάζ. Όχι, μην τα γράφεις και κάνει. 8 μέχρι τώρα.
0: Δεν ξέρω, αδερφούλη. Θα τα βρούμε στη σούμα, στο τέλος. Ακόμα είναι σε εξελίξη.
1: Θα γίνουν και άλλες μια-δυο μεταγραφές.
0: Ναι.
1: Χάφτα από 8 θα μάρουμε λίγα, ε.
0: Ναι, φίλε.
1: Ε.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν μου λες ενδείκο. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Όλος ο οργανισμός έχει πέσει πάνω στην πάξη, ε.
0: Μάλιστα.
1: Να σε ρωτήσω κάτι. Διάβασα και θα σε κλείσω τώρα, να μην σε χάσω μετά πολύ. Διάβασα σε ένα ίντερνετ, θα πάω νιούς, τώρας και εσύ. Αναζομπηρώθηκε το ενδιαφέρον για Γέλσεν πάλι.
0: Δεν υπάρχει κάτι νεότερο από αυτό, φίλε. Δεν υπάρχει κάτι νεότερο.
1: Υπάρχουν ονόματα
0: που μην πιστεύεις ότι διαβάζεις γενικά. Γράφονται πολλά.
1: Ε?
0: Γράφονται πολλά που δεν ισχύουν.
1: Υπάρχουν ονόματα για το οχτάρι που ακούγονται.
0: Όχι, όχι, δεν έχει ακούσει τίποτα ακόμα. Κάτι που ισχύει τουλάχιστον.
1: Πάντως κάτι έχουν εσωνούτος.
0: Κάτι θα γίνει.
1: Οχτάρι και εξτρέφει, θα πάρουμε μόνο οχτάρι.
0: Αδερφέ, είπαμε να μιλήσουμε για τον Παναθηναϊκό, επιμένεις. Πάμε παρακάτω. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Έλα, να είσαι καλά, ευχαριστώ. Πάμε στον επόμενο φιλό.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σου, καλημέρα.
2: Δημήτρης.
0: Γεια σου Μητρή.
2: Στεναχωρημένος είναι.
0: Γιατί, είσαι Αργεντινή.
2: Αργεντινός.

0: Ναι.
1: Από το 78.
0: Ναι, οκ, ρε παιδί μου, αλλά είδες νομίζω ότι.
1: Ήμουν ένα παιδάκι από
0: κάποια διαφορά που... έτσι που υπάρχει μεγάλη.
1: Α, τεράστια. Τεράστια.
0: Και εγώ Αργεντινή ήμουν, οκ. Okay.
1: Τεράστια διαφορά, εντάξει. Το αξίζανε. Και οι Εγγλέζοι το αξίζανε. Εγώ του συγχαίρω με του Εγγλέζου. Αλλά το αξίζανε και εκείνοι. Για να κάνουν τώρα. Περίμενα μια φάση να κάνει ο μεγάλος, αλλά δεν την έκανε απόψε. Δεν την έκανε.
0: Δεν νομίζω ότι τον άφησε να την κάνει, δεν νομίζω ότι είχε τις δυνάμεις να την κάνει.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν έδειξε να μπορεί η Αργεντινή γενικά. Ήταν μια ταχύτητα πάνω και πολύ πιο φρέσκια η Ισπανία.
1: Τώρα τι να λέμε, ήταν. Και εκείνος παιχταράς είναι αυτός, ρε Νίκο.
0: Για ποιο λέμε.
1: Το Κουκουρέγια.
0: Το Κουκουρέγια. Νομίζω το Ρόδρυ θα πεις, ναι.
1: Τι παιχταράς είναι αυτός. Δεν μ' αρέσει το μαλλί του, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι δικαίωμά του.
0: Το μαλλί. Μη με τρέχεις, ασχολούμαστε.
1: Τι παιχταράς είναι αυτός.
0: Για δεύτερη, είναι δεύτερη φορά, είναι δεύτερη φορά που στην ιστορία της Ισπανίας είναι πρωταθλήτρια, κόβουμε τους Ήβρες να λυγίσουν την Αργεντινή, να παίρνουν το παγκόσμιο τρόπαιο και έχει μια πανομοιότυπη ομοιότητα με τη μεγάλη επιτυχία της Φούρια Ρόχα με εκείνη του 10, καθώς και τότε και τώρα ανέβηκε στην κορυφή του κόσμου 2 χρόνια αφού το έκανε και στην Ευρώπη. Έτσι, το πήρε ενώ από Ευρωπαία πρωταθλήτρια και παγκόσμια.
1: Τέλος πάντων, ο καλύτερος νίκησε. Εντάξει, υπήρχαν και άλλες ομάδες καλές, αλλά η Ισπανία ήταν.
0: Κοίτα να σου πω κάτι. Γενικά ήταν ένα μουντιάλ το οποίο είχε πολλές προσωπικότητες. Βγήκε ο Εμπαπέ μπροστά, βγήκε ο Κέιν μπροστά, ο Μέση σε κάποια παιχνίδια, ξέμεινε από βενζίνη στο τέλος. Η Ισπανία, ακόμα και αν είχε το Γιαμάλ που είναι ένας φοβερός παίκτης, πιτσίρικος ακόμα, δεν είναι ότι έκανε τις παιχνιδάρες ο Γιαμάλ, έτσι κατά τη γνώμη μου. Ήταν ένα κομμάτι του παζλ μέσα στην ομάδα.
1: Πήκε,
0: δηλαδή η Ισπανία
1: έτσι, μπράβο,
0: είχε
1: έτσι,
0: το χαρακτηριστικό μπράβο. Την ομάδα κυρίως. Γι' αυτό και πέρα η δικαιότητα αυτό το παγκόσμιο κύπελλο νομίζω. Έπαιζε όλη η ομάδα το ίδιο καλά.
1: Ακριβώς. Δεν ξέρω, ο προπονητής τον έδεσε.
0: Ο προπονητής προφανώς.
1: Δεν ήταν ο Γιαμάλ της Μπαρτσελόνα, ήταν ο Γιαμάλ της Ισπανίας.
0: Δεν πάει να βάλει συλλογή του στα 19 ένα παγκόσμιο κύπελλο που άλλοι που δεν το δουν ποτέ. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έχει κάνει μια τεράστια επιτυχία.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, η Ισπανία. Okay.
1: Βεβαίως. Εντάξει. Όλα καλά.
0: Είχε τον αξιόπιστο πολύ μεγάλο
1: προσωπικό
0: στο τελικό, έτσι.
1: Μαντέιμον,
0: Οδυσσέα ο Μαντέιμον στο τελικό. Μικ Τζάγκερ. Ο Έιντριεν Μπρόντι. Είδα και τον Μάικ Τάισον. Πολύ λαός, ρε παιδί μου. Πολύ λαός. Πολύ κόσμος. Κόσμος και κοσμάκης. Λοιπόν.
1: Δεν μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα, τέλος πάντων.
0: Ναι, οκ, εντάξει. Σ' άλλους αρέσουν, σ' άλλους όχι, δεν έχει τόσο σημασία.
1: Εμένα δεν μ' αρέσουν.
0: Okay.
1: Δικαίωμά τους είναι να πάνε όπου θέλουν οι άνθρωποι.
0: Ακριβώς.
1: Να κάτσουν όπου θέλουν, ας πληρώσουν 35.000 ευρώ εισιτήριο. Καλά, αυτοί δεν τα πληρώνουν βέβαια, άλλοι τα πληρώνουν. Εμένα δεν μ' αρέσουν αυτά τα πράγματα, Νίκο. Τέλος πάντων. Καθένας, όπως νομίζει.
0: Όπως τη βρίσκει. Να σε καλά.
1: Τα ποδόσφαιρα.
0: Ενώ η Αργεντινή πήγε να πάρει τα μετάλλια της.
1: Τι, τσακωθήκανε.
0: Όχι, όχι, ηρεμία. Ηρεμία, πάει να πάρει τα μετάλλια. Και να χαιρετήσει και τον κόσμο τους, βέβαια. Έγινε, φίλε, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Μου έκανε καλή. Ναι. Το τελευταίο να κλείσουμε. Ναι. Μου έκανε πολύ καλή εντύπωση ο Σκαλόνι. Πολύ καλή εντύπωση.
0: Ο Σκαλόνι,
1: φαίνεται ένας άνθρωπος, ένα καλό παιδί, πώς να σου το πω, ρε παιδί μου.
0: Ναι, ναι. Μα είναι. Καλός χαρακτήρας, ναι. Σκαλόνι.
1: Έτσι. Έχουμε ανάγκη από καλούς ανθρώπους. Τα φιλιά μου, καλό ξημέρωμα.
0: Γεια σου, φίλε μου. Να είσαι καλά.
1: Να είμαστε καλά.
0: Να είσαι καλά. Πάμε, επαναλαμβάνω, οι παίκτες της Αργεντινής παίρνουν τα μεταλλιά τους, θα πάρει στην πλευρά που είναι ο κόσμος τους, να τον χαιρετήσουν. Πάμε στον επόμενο φίλο εμείς, μέχρι να έχουμε την απονομή.
2: Γεια σου, Νικόλα.
0: Γεια σου, φίλε.
2: Ο Κώστας θα τον πειράει με την κάνει.
0: Γεια σου Κώστη, καλά μια χαρά.
2: Μπράβο φίλε μου. Τώρα σκέφτηκα κάτι, θα ξεκινήσω με αυτό. Πιστεύω ότι αυτό ρε φίλε το παγκόσμιο κύπελλο θα μείνει στην ιστορία, όχι για το αγωνιστικό μέρος, αλλά δεν είναι περίεργο η χώρα που το διοργανώνει ταυτόχρονα να κάνει και πόλεμο. Ναι. Δεν το έχεις σκεφτεί.
0: Ναι, τώρα που είναι λίγο περίεργο, ναι.
2: Πολύ περίεργο ρε φίλε. Και κανονικά για μένα δεν έπρεπε να έχει καθόλου θεατές, έπρεπε να... Τι να, τέλος πάντων. Απλά θα μείνει στην ιστορία, γι' αυτό τώρα το σκέφτηκα, γιατί δεν βλέπω ούτε ειδήσεις ούτε τέτοια, απλά κάπου διάβασα ότι...
0: Είναι μακριά όλοι οι αγώνες, είναι μακριά οι αγώνες από το, πεδίο το αγωνιστικό.
2: Ναι, δεν έχει σημασία όμως.
0: Όχι, κατάλαβες, το λες
2: και θετικά μου. Ναι. Ταυτόχρονα καλεί τον κόσμο, ναι. Ευαγωνίζεσαι και απ' την άλλη σκοτώνει κόσμο.
0: Έχει, το εφαγωνίζεσαι, έχει πάει σε άλλα, έχει περάσει,
2: ναι, ναι,
0: στη σφαίρα της θεωρίας.
2: Λοιπόν, να περάσω λίγο στα αγωνιστικά.
0: Ναι, ναι.
2: Χθες είδαμε ένα ποδόσφαιρο της δεκαετίας του 60, πιστεύω, ήταν, δεν ξέρω πόσοι αμυντικοί, 2-3-7 παίζανε το σύστημα, κάπως έτσι. Δεν μπορώ να πω ότι μ' άρεσε, γιατί εντάξει ήταν τελείως επίθεση, ας πούμε. Όχι ότι δεν υπήρχαν τα συστήματα, γιατί ξέρεις δεν αντικατοπτρίζει τη δυναμικότητα των ομάδων έτσι όπως παίξανε. Αλλά απ' την άλλη αυτό, γι' αυτό πάει ο κόσμος στο γήπεδο, για να δει ωραίες προσπάθειες, για να δει γκολ, mm-hmm, απελευθερωμένοι παίχτες. Και είδαμε πως θα ήταν το ποδόσφαιρο αν ήταν κάπως αλλιώς. Πιστεύω το στοίχημα έχει επηρεάσει πάρα πολύ το ποδόσφαιρο. Εμένα αυτό το παγκόσμιο κύπελο, ξέρεις γιατί μου άρεσε, ρε Νικόλα? Γιατί πιστεύω ότι παίξανε στα ίσια και δεν ήταν στη μέση αυτό, αυτό που έχει έρθει στο ποδόσφαιρο, και πιστεύω ότι το έχει καταστρέψει και το βλέπουμε σε χώρες, σε διαιτητές, καταλαβαίνεις τι λέω.
0: Ναι, ναι.
2: Που επηρεάζουν ας πούμε αποτελέσματα, αγώνες και αυτά. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά ο κόσμος, επειδή αγαπάει το ποδόσφαιρο, γεμίζει τα γήπεδα. Σήμερα δεν την περίμενα τόσο χάλια την Αργεντινή. Περίμενα να γίνει ένας πολύ ωραίος τελικός. Έτσι όπως θεμείωνα την Αργεντινή, δηλαδή κρίμα για όλο, για όλους αυτούς τους αγώνες και για το θεσμό ας πούμε, γιατί πιστεύω πρέπει να ήταν από τους χειρότερους τελικούς. Συμφωνείς?
0: Ναι, δεν μπορώ να πω ότι διεκδικεί οι δάχνες ποιότητας.
2: Τι να διεκδικείς ρε φίλε, ούτε κόρνερ δεν κέρδισε η Αργεντινή. Δηλαδή εν τω μεταξύ δεν ξέρω αν έχεις παίξει μπάλα, φίλε, το να κυνηγάς. Είχαμε τύχει και παίξαμε με μια ομάδα δύο κατηγορίες παραπάνω σε ένα κύπελο. Φίλε μου, είχε βγει η ψυχή να κυνηγάω. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι κουραστικό είναι αν δεν παίρνεις την μπάλα στα πόδια σου. Είναι τρομερά κουραστικό και δεν ξέρω γιατί το διάλεξε αυτό ο προπονητής Αργεντινής. Γιατί εντάξει, Αργεντινή είναι, τους είδαμε και με 10 δηλαδή που όταν φάγανε τον γκολ, ότι είχε δυνατότητες, βγήκανε και μπροστά και δεν φάνηκε ότι παίζανε και με 10. Αλλά πήγε να το κλέψει. Έτσι πιστεύω και είδε ας πούμε ότι και ο Μέση δεν έχει πολλές δυνάμεις ας πούμε για να βοηθήσει. Δεν ξέρω πώς το είδανε, αλλά πολύ χάλια τελικώς, δεν μου άρεσε καθόλου. Δηλαδή ας ήταν μια Γαλλία εκεί πέρα, ας ήταν μια Αγγλία, να βλέπαμε ένα ωραίο τελικό.
0: Συγγνώμη που σε διακόπτω, βλέπουμε, ναι, το Σέρχιο Ράμος να πηγαίνει το τρόπαιο.
2: Okay. Θες να κλείσω?
0: Όχι, όχι, περίμενε. Βλέπουμε το Σέρχιο Ράμος να πηγαίνει να παραδίδει το τρόπαιο στο σημείο που θα απονεμηθεί και μπαίνει τώρα ο Ιφαντίνο μαζί με τον Τραμπ στον αγωνιστικό χώρο για να γίνει απονομή από τον πρόεδρο των ΗΠΑ της Αμερικής. Και μα και τους αξιωματούχους βέβαια.
2: Και το Νόμπελ Ειρήνης.
0: Λοιπόν.
2: Λοιπόν, άντε, δεν θέλω να μιλήσει κι άλλος κόσμος. Καλή συνέχεια.
0: Έγινε φίλε, έγινε. Να πούμε ότι... Τώρα ανεβαίνει και εσύ φίλε, καλή ξεκούραση. Να πούμε ότι ένα καθόλου ευκαταφρόνητο ποσό πηγαίνει η Ισπανία στις βαλίτσες της. Θα επιστρέψει στην Ιβηρική. Είχε 27 εκατομμύρια δολάρια επειδή έπαιξε στους 4 και με την νίκη στο τελικό αθρηστικά παιδιά βάζει στο ταμείο του 51 εκατομμύρια δολάρια. Η Φούριας Ρόχας που βρήκε μια ομάδα που έμεινε και με 10 στις καθυστερήσεις και αυτό ήταν τελικά με δεύτερη κάρτα του Έντζο Φερνάντες, νομίζω ένα σημείο που μια πολύ σκληρή Αργεντινή και ένα φοβερό Μαρτίνεθ κατάφερε να τη λυγίσει η Ισπανία, έπαιξε το δικό του ρόλο, αλλά οκ, okay, όλα στο ποδόσφαιρο είναι και νομίζω ότι γενικά παίρνει το τρόπαιο, το βαρύτιμο τρόπαιο δικαιότατα. Ο Τραμπ λοιπόν είναι στην εξέδρα μαζί με τον Ιφαντίνο, όλες οι κάμερες, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα πάνω τους. Βλέπω ότι επειδή στην εξέδρα χοροπηδάνε λίγο, κουνιέται και το τρόπαιο του παγκοσμίου κυπέλου, έτσι. Και έχουν πάρει θέση βέβαια για να περάσουν οι ομάδες, να πάρουν τα μετάλλια και μετά να γίνει χαμός στο γήπεδο στη Νέα Υόρκη. Και θα πέρασουν και όλοι οι πρωταγωνιστές, βέβαια, όλοι αυτοί που έδωσαν τον καλύτερό τους σε αυτό, όπως ένας εξ αυτών είναι και ο διαιτητής του τελικού. Πάντα οι διαιτητές ανοίγουν το χορό και κάτι του λέει ο Ιφαντίνο και στο αυτή. Πάντα ανοίγουν το χορό και παίρνουν τα μετάλλια. Για να δούμε όλη την διαδικασία. Θα βάλει και στους διαιτητές το μετάλλιό τους ο Τραμπ, που είναι βέβαια το σημαίνω πρόσωπο σε αυτή την ιστορία. Ο 46χρονος Σλοβένος Λάβκο Βίντζιτς, ο οποίος δάκρυσε όταν έμαθε ότι θα σφυρίξει το τελικό και του τον ανακοίνωνε ο Κολίνα στο New York Jersey Stadium, βγάζει αναμνηστικές φωτογραφίες μαζί με τους βοηθούς του. Λογικό, και για τους διαιτητές είναι μια συγκλονιστική στιγμή, αν μη τι άλλο. Και ο συγκεκριμένος διαιτητής που έχει μεγάλη εμπειρία από τον επικεφαλής της διαιτησίας FIFA και πρόεδρος της Επιτροπής Διαιτητών FIFA, όταν έμαθε ότι θα σφυρίξει, ξέσπασε σε κλάματα και είπε ότι είναι κάτι που είναι ένα όνειρο για ένα διαιτητή να ξεκινά και να φτάνει. Είναι ο 23ος διαιτητής στην ιστορία που σφυρίζει τελικό Μουντιάλ, ο πρώτος από τη Σλοβενία πάντως. Εντάξει, μεγάλες στιγμές και για τους ρέφερι. Πολύ έμπειρος διαιτητής πάντως. Το Euro στο 20 είχε διαιτεύσει, συνέχεια στο Europa League το 22, Άιντραχτ Φραγκφούρτ Rangers, τελικό Champions League, Μπορούσια Ντόρτμουντ Ρεάλ Μαδρίτης, το έκανε και αυτό, το έβαλε στο βιογραφικό του. Πέρσι είχε παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων στις Ηνωμένες Πολιτείες, γενικά είχε όλο το πακετάκι και δεν είχε για τη δύσκολη φάση, είναι η αλήθεια. Μάλλον εκεί που ήταν μια δύσκολη φάση ο ίδιος έδωσε επιθετικό φάουλ και την έληξε σε μια φάση που θα μπορούσε να έχει προηγηθεί η Ισπανία. Εν πάση περιπτώσει, τώρα έρχεται η ώρα των Ισπανών ένας-ένας να χειροκροτηθούν από το κοινό, να χαιρετήσουν τον Τραμπ, ο οποίος δείχνει λίγο έτσι μουδιασμένος, καθώς δεν γνωρίζει βέβαια και πολύ, γνωρίζει τη σημασία του παγκοσμίου κυπέλλου, αλλά από ποδόσφαιρο δεν νομίζω ότι είναι και ιδιαίτερος γνώστης. Αλλά εν πάση περιπτώσει, κοιτάζει τους παίκτες της Ισπανίας έτσι με θαυμασμό και λίγο περιέργεια. Και εδώ πέρα τα χαμόγελα επίσης για τον Κουμπαρσί, ο καλύτερος νεότερος παίκτης βραβεύεται στην διοργάνωση με ένα τεράστιο χαμόγελο, να τον δει και η μαμά του. Σιμών και οι υπόλοιποι, φατούρα, αποθέωση από τους Ισπανούς που πηγαίνουν στην εξέδρα να κάνουν ένα high five με τον Ιφαντίνο, με τον πρόεδρο Τραμπ. Ο Τραμπ τους κοιτάζει τους παίκτες στα μάτια, οι παίκτες τον προσπερνάνε σχετικά γρήγορα. Το χρυσό γάντι στον Ναϊ Σιμών και οι ανταλλαγές φιλοφρονήσεων, ενώ ένα σηματοφύλακας που είχε πάρει, μιλάω για τον Μαρτίνεθ, το αντίστοιχο τρόπαιο την τελευταία φορά σε τελικό παγκοσμίου κυπέλλου, παρατηρεί τώρα τον συνάδελφό του να το παίρνει εκείνος. Μάλιστα, ο Μαρτίνεθ θα θυμάστε ότι είχε κάνει κάποιες χειρονομίες με το συγκεκριμένο τρόπαιο. Ωστόσο, ο Ναϊ Σιμών θα βραβευτεί κι αυτός χρυσά χέρια στο παγκοσμίου κύπελλο. Όμορφες στιγμές. Πάμε σε ένα τηλέφωνο, νομίζω ακόμα. Έτσι να το σπάσουμε λίγο, αφού δεν βλέπω την απονομή να γίνεται άμεσα. Γεια σας.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Νίκος είσαι?
0: Ναι, μάλιστα.
3: Ακούγομαι καλά?
0: Μια χαρά. Καμπάνα.
3: Δεν έχουμε ξαναμιλήσει ποτέ μαζί.
0: Πειράζει. Κάνουμε τα αρχή.
3: Δεν παίρνω συχνά, παίρνω μόνο όταν έχω κάτι να πω.
0: Τι έχεις να πεις σήμερα?
3: Βασικά έχω για τρεις, έχω τα νεύρα μου για τρεις λόγους.
0: Για πες.
3: Ο πρώτος είναι γιατί πήρε η Ισπανία το γήπεδο.
0: Ναι.
3: Ο δεύτερος είναι βασικά Ολυμπιακός.
0: Ναι.
3: και Ολυμπιακός οπαδός. Μπορώ να σου πω ότι είσαι ο πιο αντικειμενικός δημοσιογράφος του Παναθηναϊκού που ακούω και πραγματικά συμπαθώ και θαυμάζω τον τρόπο που μιλάς και τα λες.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, πάρα πολύ.
3: Το εννοώ αυτό, δεν το λέω ούτε έχω να κερδίσω κάτι, ούτε...
0: Όχι, εντάξει, το λες από την καρδιά σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πούμε ότι ο Ρόδρυ, συγγνώμη, σε διακόπτω, έχει βγει MVP, έτσι. Και συνέχισε.
3: Ο δεύτερος λόγος είναι μεγαλώνοντας, επειδή όσο ήμουν πιο μικρός, είμαι 37, ήμουν λίγο πιο ανεγκέφαλος ο παδός, δεν κοίταγα τόσο πολύ το ποδόσφαιρο. Μεγαλώνοντας άρχισα να κοιτάω πιο πολύ, με συγχωρώ πιο πολύ στο χώρο της μπάλας. Και βλέπω ότι εδώ και πολλά χρόνια, ειδικά από τον καιρό που ο κύριος Μαρινάκης ανέλαβε ομάδες στο εξωτερικό όπως στην Νότιχαμ, τη Ρίο Αύρη και όλα αυτά, δεν ρίχνει λεφτά στον Ολυμπιακό, ενώ υπάρχουν εισπράξεις κάθε χρόνο από Champions League, από πολλά έσοδα, από χορηγούς. Δεν χρειάζεται να τα λέμε. Ξέρουμε από μεταγραφές, ξέρουμε αν ο Ολυμπιακός έχει έσοδα ή δεν έχει. Για άλλη μια χρονιά βλέπω ότι πάμε να τη βγάλουμε με... Εντάξει, θα ακούσει λίγο άσχημο, μπορεί μετά να βγουν μάλιστα νεκροατές και να με κράξουν, με ψηλικά. Αντιθέτως, είναι η πρώτη φορά φέτος που ο Παναθηναϊκός με τρομάζει, με την καλή έννοια. Βλέπω ότι παίζει πολύ καλή μπαλά. Θα μου πει βέβαια είμαστε ακόμα στα φιλικά, αλλά αυτό δεν έχει να λέει. Έχει παίξει με πολύ καλές ομάδες στα φιλικά και έχει δείξει πολύ καλό πρόσωπο.
0: Εντάξει, το τελευταίο παιχνίδι όχι, αλλά στα υπόλοιπα ήταν καλός και στην προετοιμασία.
3: Ναι, εντάξει. Ένα παιχνίδι δεν λέει κάτι. Εγώ κοιτάω την ολοκληρωμένη εικόνα. Η ολοκληρωμένη εικόνα των αγώνων που έχω δει του Παναθηναϊκού είναι πραγματικά, παίζει πραγματικά πολύ ωραία μπάλα. Και οι παίχτες που πέρυσι ήταν στην αφάνεια, φέτος έχουν βγει μπροστά και είναι πραγματικά...
0: Συγγνώμη, σε διακόπτω, αλλά ο Κουλ όλη την ώρα Μέση τώρα πήρε το μετάλλιό του, ξεσπάει σε δάκρυα. Είναι η φόρτιση, είναι η κούραση, είναι αυτό το γεγονός ότι το 22 έκανε, ας πούμε, κάτι που τον έφερε στην κορυφή του κόσμου για πάντα και στις καρδιές του κόσμου. Και σήμερα νομίζω ότι ο ίδιος σκέφτεται, περνάνε χιλιάδες εικόνες στο μυαλό του και σκέφτεται το κυκλώσει στο Μουντιάλ. Τελειώνει, ότι η κλεψίδρα αδειάζει και ότι οι μεγάλες γιορτές του ποδοσφαίρου δεν θα είναι πάντα μπροστά για αυτόν. Και βλέπει τους. Και έκλαψε βασικά όταν πήγε μπροστά στους φίλους της Αργεντινής. Και ακούγοντας κάποια συνθήματα, την αποθέωση, ίσως συγκινήθηκε που ξέρεις, δεν κατάφερε να πάρει και το τρόπο. Συνέχισε.
3: Εντάξει, λογικό είναι όταν παίζει σε τέτοιε διοργανώσει και φτάνει σε τελικό και καταφέρνει τόσο μεγάλα πράγματα. Είναι λογικό να υπάρχει τόσο μεγάλη φόρτιση και να συγκινήσει και να σκέφτεσαι όλα αυτά που ανέφερε πριν λίγο.
0: Ναι.
3: Ειδικά όταν είσαι τόσο μεγάλο παίχτη και όλα και ξέρει ότι μπορεί να μην ξαναέχει την ευκαιρία να παίξει σε κάποιο παγκόσμιο κύπελο ξανά, ας πούμε.
0: Mm-hmm.
3: Παρ' όλα αυτά, η γνώμη σου ειλικρινά εσένα για τον Ολυμπιακό, για τις μεταγραφές?
0: Νομίζω περιμένω να δω και άλλες κινήσεις. Να σου πω, εντάξει, είναι λίγο χλιαρός, αλλά έχει περισσότερο καιρό Ολυμπιακό μπροστά του, καταλαβαίνεις. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός πρέπει να βιαστεί, αν μη τι άλλο, γιατί έχει παίζει σε 4 μέρες. Ο Ολυμπιακός έχει περισσότερο καιρό μπροστά του. Είδα ότι πήγε στην Ολλανδία και τα ρέμισε σιγά σιγά. Περιμένω και εγώ να δω και κάποιες άλλες κινήσεις λογικά από τον Ολυμπιακό.
3: Συγγνώμη, σε διακόπτω. Mm-hmm. Ο Παναθηναϊκός, όπως το είπες, επειδή παίζει η Ευρώπη,
0: ναι,
3: έπρεπε να κάνει βιαστικές κινήσεις, γρήγορες και αποτελεσματικές, και τις έκανε. Και φάνηκαν.
0: Ναι, τις έχει κάνει. Αυτό είναι αλήθεια. Είχε την ατυχία βέβαια με τον Καλάμπρια 1,5 μήνα που θα μείνει εκτός. Νομίζω ότι στο Παναθηναϊκό βασικά να ξέρει ότι κατεβάζουν λίγο τώρα την μπάλα και κοιτάνε την πάξη, γιατί είναι πολύ σημαντικό το παιχνίδι αυτό. Γίνονται επαφές, θα γίνουν, θα βγουν αρκετά φυσικά, επειδή ρώτησε και ο φίλος πριν, Κοιτάς για οχτάριο, ο Παναθηναϊκός τα λέω έτσι λίγο γρήγορα. Και για δεξί εξτρέμ αριστερό πόδι. Είναι οι δύο επόμενες κινήσεις. Και δεν μπορώ να αποκλείσω να δούμε κάποιες εκπλήξεις. Το θέμα, υπάρχει και το θέμα των αποχωρήσεων. Πρέπει να φύγουν παίκτες που δεν υπολογίζονται ότι έχουν μείνει αρκετοί στο ρόστερ σε αυτό.
3: Σίγουρα.
0: Αλλά έχει δώσει πολλά λεφτά και κάνει κάποιες σωστές κινήσεις μεθοδικές.
3: Αλλά σίγουρα και ο Ολυμπιακός παίζει προκριματικά, θα παίξει προκριματικά Champions League, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, θα παίξει, αλλά νομίζω ότι ακόμα έχει περισσότερο χρόνο.
3: Έπρεπε και ο Ολυμπιακός να βιαστεί, γιατί αυτό που είδαμε πέρυσι ήταν πραγματικά αποκαρδιωτικό. Δηλαδή, όσο και να θέλανε οι δημοσιογράφοι του Ολυμπιακού, είτε στο Sport FM, είτε σε άλλα κανάλια, είτε σε άλλα ραδιόφωνα, να μας παρηγορήσουν. Μάτια έχουμε και βλέπουμε. Μπάλα, ο Ολυμπιακός δεν έπαιξε. Και το κύπελλο το πήρε, το πρωτάθλημα το πήρε δικαιότητα η ΑΕΚ. Και αν ο Παναθηναϊκός είχε πάρει από πέρυσι τον Ίσιο, πιστεύω ότι θα είχε πάει πολύ καλύτερα στα play-off. Δηλαδή, αν η κίνηση που είχε γίνει με
0: αυτά παιδί, που έχω δει και εγώ στις προπονήσεις, μπορώ να πω θεωρητικά ότι θα μπορούσε, ναι.
3: Αυτό.
0: Πάντως, λοιπόν, επειδή πρέπει να πάμε ένα break, να σου πω απλά ότι επιταχύνεται, έτσι γράφει η NBC, η διαδικασία πώλησης του Όσο από τη Σεβίλη στον Ολυμπιακό, και μιλάμε για ένα 23χρονο Ισπανό από τις Ακαδημίες της Μάλαγας, ο οποίος το 23 έγινε μέλος πρώτης ομάδας. Σε πραγματική σεζόν είχε 24 συμμετοχές, 2 γκολ, 3 ασίστ. Οπότε και ο Ολυμπιακός θα κάνει τις δικές του κινήσεις, ενώ βλέπω το Γιαμάλ να πηγαίνει στην εξέδρα με ένα υφάκι. Ότι... δεν θέλω να το πω.
3: Ναι, το γνωστό υφάκι. Για να κλείσω, ο τρίτος λόγος που έχω τα νεύρα μου, έτσι, για να σπάσουμε με τον Μπάου, να γελάσουμε για λίγο.
0: Γιατί πρέπει να κλείσω, ναι, το για διαφήμιση.
3: Από την συνεδρικότητα που είχα, προσπάθησα να φτιάξω ένα παστίτσιο και ξέχασα να βάλω τον κιμά.
0: Δεν πειράζει. Ρίξε πολύ μεσαμέλ να το σώσει.
3: Όχι, είτε έβαλα μπεσαμέλ,
0: αλλά ξέχασα το κοιμά. Τι γίνεται, δεν πειράζει, εντάξει, είναι και βαρύ για βράδυ ο κοιμάς. Λοιπόν,
3: θα το πάμε.
0: Ναι ρε μεγάλα, το τιμήσεις, εννοείται, τόσο κόμμα κάνεις. Λοιπόν, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ. Πάμε να πάρουμε ένα break. Έχουμε ένα λεπτό και άλλα 30 δευτερόλεπτα μια μουσικούλα για να βγούμε στην απονομή.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
4: Bwin Sport FM 94,6.

0: Και η αντίστροφη μέτρηση έχει αρχίσει που είναι για τραγούδι. Ο Τραμπ πλησιάζει τον τρόπο με τον Ινφαντίνο. Το φίλησαν και κάποιοι παίκτες της Ισπανίας, ξέκλεψαν εκεί κάποια δευτερόλεπτα. Νωρίτερα, επειδή με ρωτάτε, ο Παρέδες επιτέθηκε στην Γκαρθία Γκάβη, επενέβη ο Σκαλόνι. Να πούμε ότι ενώ έρχεται η ώρα της απονομής, ότι πρώτο σκόρ για δεύτερο συνεχόμενο παγκόσμιο κύπελο είναι ο Εμπαπέ. Έτσι. Έχει φτάσει στα 22, αν θυμάμαι καλά. Τέρματα. Και η μπάλα, η μεταφορικά κυριολεκτικά, στο γήπεδο της Ισπανίας. Έτσι. Ο Ρόδη θα σηκώσει το τρόπαιο, φυλάκια και στον αέρα και στον ουρανό της Νέας Υόρκης και πανικός βέβαια στο Τζέρσι, καθώς όλοι οι Ισπανοί φίλαθλοι και στην Ιβηρική και ανά τον κόσμο και φυσικά στην Αμερική πανηγυρίζουν την άνοδο στην κορυφή. Με ένα μουδιασμένο βλέμμα κοιτάζουν οι αντίπαλοι της Ισπανίας στην άνοδο στην κορυφή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου της Ισπανίας, που το σηκώνει και με το Μερίνο ξανά και ξανά. Χειροκροτεί ο Μέση, ακόμα συγκινημένος, ακόμα έτσι δακρυσμένος. Δεν ξέρω αν συνειδητοποίησε τώρα ότι έχασε την ευκαιρία να πάρει ακόμα παγκόσμιο κύπελο, αν συνειδητοποίησε ότι θα το έπαιρνε για τη χώρα του και τον πείραξε περισσότερο στο τέλος, επειδή τραγουδούσε το όνομά του και τον αποθέωσαν, ίσως ένιωσε κατώτερος των προσδοκιών του κόσμου σήμερα. Γιατί ξέρει ότι δεν έκανε το καλύτερο του παιχνίδι, αλλά ο κόσμος της Αργεντινής τον αποθεώνει την ώρα που σε ένα κοντρά συναισθημάτων οι Ισπανοί με τον Φαμπιάν και τον Γκριμάλντι σηκώνουν το τρόπο ξανά και ξανά στον αέρα και το χαίρονται με την ψυχή τους. Κεντρικό πρόσωπο και ο Μέση, έτσι νομίζω, σε αυτή την ιστορία, παρά το γεγονός ότι ιτήθηκε η ομάδα, αλλά ενώ ήταν cool και έλεγες ok, τελευταίο παγκόσμιο κύπελλο, σου λέει ξαφνικά, όταν πήγε μπροστά στον κόσμο και άκουσαν να τραγουδούν το όνομά του, ο Παρέδες όχι, φίλε, επειδή ρωτάς. Έπεσε, ναι, αυτό δεν το άκουσα γιατί δεν είχα ήχο. Έπεσε τρελή γιούχα στους προέδρους μου, λέει εδώ ένας φίλος. Δεν είχα ήχο, φίλε, να τα ακούσω εκείνη την ώρα. Βίβα Ισπάνια, λέει. Μάλιστα. Όλοι οι φίλοι πανηγυρίζουν. Ο Γιαμάλ, λέει, ένας φίλος άρχισε να καβαλάει το καλάμι, νομίζω που θυμίζει κάποιο νεαρό, λέει, παλιά. Συμπαθούμε Αργεντινή, αλλά δεν άξιζε καμία περίπτωση να το πάρει σήμερα, λέει. Και βέβαια και ο προπονητής της Αργεντινής και όλοι μαζί, μια τεράστια φωτογραφία, μια τεράστια αγκαλιά, οι παίκτες της Αργεντινής που θα το γιορτάσουν τώρα. Θα δούμε πότε θα φτάσουν στην Ισπανία, λογικά από αύριο προς μεθαύριο. Θα υπάρχουν εικόνες παντού βέβαια και τηλεοπτικά και διαδικτυακά, πολλά πυροτεχνήματα για τη λήξη στο πέσιμο της αυλίας μεγάλης γιορτής, με την σημαία της Ισπανίας να φιγουράρει πίσω από το τρόπαιο και πίσω από το βάθος των νικητών και να κρύβεται από τα πυροτεχνήματα που είναι εντυπωσιακά. Μια μεγάλη γιορτή του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, μία ακόμα φτάνει στο τέλος της. Οι Ισπανοί είναι αυτοί οι οποίοι το χαίρονται με την ψυχή τους και βλέπω και κάποιες κυρίες εκεί, δεν τις ξέρω λόγο. Αν είναι ανήκουν στην ομάδα της Ισπανίας, οι οποίες σηκούν και αυτές στο τρόπο, είναι μέλη της αποστολής, το χαίρονται με την ψυχή τους όμως και θέλω να το δώσω στο Γιαμάλ. Ο Γιαμάλ δεν τις βλέπει καν, οπότε πηγαίνει και στους υπόλοιπους παίκτες της Ισπανίας, τους σκόρερ της Ισπανίας, τους συμπαίκτες και όλους, όλοι μαζί του γιορτάζουν και στις εξέδρες βέβαια δείχνει και πλάνα οπαδών και γίνεται χαμός. Ωραίο κλίμα, ευχάριστο κλίμα, ποδοσφαιρικό κλίμα και όλα αυτά βέβαια με φώτο την κατάκτηση του τροπαίου από την Ισπανική ομάδα. Μουντιάλ 2026, φινίτο, ο φορτισμένος Μέση, ο Φεράν Τόρες, ο οποίος σήκωσε το τρόπαιο Γύρω θριάβου βλέπω να ετοιμάζεται. Τα λένε λίγο οι παίκτες της Ισπανίας μεταξύ τους. Μία από τις όμορφες στιγμές που δεν σας την ανέφερα είναι η αγκαλιά του Μέση με το Γιαμάλ. Πάντα αυτά έτσι, ξέρετε, μαγνητίζουν. Και ο Μέση είναι η αλήθεια ότι λύγησε. Η αλήθεια είναι ότι λύγησε και όταν πήρε το μετάλλιο είχε ένα ήρεμο βλέμμα, αλλά κάποια στιγμή το MetLife Stadium σηκώνει το όρθιο, τον αποθεώνει με ένα χειροκρότημα που πραγματικά ήταν έτσι σαν να τον άγγιζαν και βάζει τα κλάματα, μένει ακίνητος. Θέλει να φύγει όλο το βάρος, να λυτρωθεί και αυτός από όλο αυτό που κουβάλισε, τις προσδοκίες του κόσμου που ήθελαν ακόμη ένα βαρύτιμο τρόπαιο. Ξέρετε πως ζουν στην Αργεντινή το ποδόσφαιρο, πως το βιώνουν. Ώρα για αναμνηστικές φωτογραφίες με τους παίκτες της Ισπανίας να έχουν ξαπλώσει στο χλωτάπιτα και με το τρόπο βέβαια να φιγουράρει. Δεν ξέρω τώρα ποιος θα κοιμηθεί μαζί του, πάντα δεν κοιμούνται. Κάποιος παίκτης παραδοσιακά κοιμάται με το τρόπο, έτσι. Και το πρωί έχουμε social, ξυπνάει με το τρόπο αγκαλιά και τα λοιπά. Θα δούμε ποιος θα είναι, ποιος θα το πάρει ο Μερίνο, θα το πάρει ο αρχηγός, θα το πάρει ο Ρόδρυ. Ποιος θα κοιμηθεί, φίλοι και φίλες, με το τρόπο απόψε στην Συνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Όμορφες σκηνές. Εμείς πάμε, υπάρχουν γραμμές. Μία γραμμούλα πάμε στο φίλο, γιατί μπαίνουμε και στην τελική ευθεία και εμείς σιγά σιγά. Για να κλείσουμε. Γεια σου, αγορίλα, τι κάνεις?
1: Γεια σου, Νίκο, Παναγιώτο, Παναγιώτο, Αργύρου.
0: Γεια σου, Πανώ, πώς είσαι?
1: Καλά είμαι.
0: Τι είδες σήμερα, φίλε?
1: Δεν είδα τελικό, απλώς να σε ρωτήσω πόσο είναι το σκορ.
0: Πόσο ήρθε? 1-0 και έρθει στην παράταση Ισπανία.
1: Σε ποιο λεπτό?
0: Στο 106 το βάλε.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης.
0: Ναι.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης. Εντάξει, εγώ δεν είμαι με την Ισπανία ούτε με την Αργεντινή, ας πούμε, και αυτά.
0: Ναι.
1: Εγώ πάντα υποστηρίζω Γερμανία, Ιταλία, Ρωσία αν λαβαίνει μέρος και την Ελλάδα βέβαια, την Ελλάδα πρώτα απ' όλα. Αυτές δεν υποστηρίζω καμία άλλη χώρα, δηλαδή, εντάξει. Και για να το παίρνει τώρα η Ισπανία με ένα 0 στο 106, σημαίνει ότι είναι λιγάκι αφιζητούμενο, ας πούμε, και όλα αυτά. Μπορεί να ήταν λίγο καλύτερη από την Αργεντινή από ό,τι ακούω, αλλά αυτό είναι γνώμη μου, Νίκο.
0: Πάντως είναι έτσι, φαντάζομαι την ώρα που πανηγυρίζει η Ισπανία και έχουν πάει, υποτίθεται, στα αποδυτήρια. Οι παίκτες της Αργεντινής άφησαν τους Ισπανούς να χαρούν την νίκη τους. Υποτικά μάλιστα υπήρξε και πασίγιο στους παίκτες της Αργεντινής, να το πούμε και αυτό. Ακόμα μας ξαναδείχνουν σε πλάνα τηλεοπτικά το Μέση, κοντινό πλάνο που είναι δακρυσμένος. Έτσι. Γιατί είναι κεντρικό πρόσωπο, είναι η Ισπανία και ο Μέση δηλαδή σήμερα. Τα κεντρικά πρόσωπα. Και το παγκόσμιο κύπελλο στο Μέση.
1: Πάντως, δεν ξέρω, η Ισπανία πήγε 2 τελικούς και τους 2 τους πέσε στην παράσταση.
0: Είδες. Αλλά σήμερα εντάξει ήταν πολύ καλή, έτσι. Ήταν πολύ καλή η Ισπανία, δεν το συζητάω τώρα. Τους εχμαλώτησε δηλαδή τους Αργεντινούς, τους τρίμωξε, ήταν σαν στη γωνία σε ρίγκ και να τρώνε συνέχεια γροθιά. Σε κάποια στιγμή με 20 τελικές, ρε φίλε, 20 τελικές, 12 προς την αιστεία θα πέφταν κάτω. Δεν γίνεται, δηλαδή ήταν μαθηματικά βέβαιο ότι θα λύγησαν. Ναι, βέβαια. Ήταν θέμα χρόνου, πώς θα σου πω, το περίμενες ότι θα γίνει.
1: Αλλά πάντως, δεν ξέρω, το σκορ δεν λέει, δεν νομίζω να... Το σκορ είναι λιγάκι το πρόβλημα, γιατί 1-0 είναι το 10, 1-0 τώρα και μάλιστα στην παράταση.
0: Και τι έγινε, φυσικά το πρόβλημα.
1: Εντάξει, θα μου πεις γιατί είναι το πήρες απέναντι στο προηγούμενο Μουντιάλ. Τι να πω, εντάξει, Νίκο μου, σε ευχαριστώ. Γεια χαρά.
0: Διακοπούλες, πήγαμε.
1: Όχι, θα πάμε σε ένα μήνα.
0: Α, έχεις ακόμα,
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ωραίος φίλε.
1: Οκ, okay.
0: Λοιπόν, γεια σου, να είσαι καλά.
1: Yeah.
0: Πάμε άλλη μια γραμμή. Γεια σας. Φίλε, για να μην λέω τώρα για Παναθηναϊκό, τα είπα και πριν. Πες πάω παντού.gr, πήγουμε στο Πορυφαίο με πάση περιπτώσει και θα δεις τα πάντα. Τα γράφουν όλα τα παιδιά εδώ, τα γράφω κι εγώ στο site μου. Πάντως, να ξέρεις ότι πάει όλο ταχώς για τα παιχνίδια του Ευρωπαϊκού Παναθηναϊκού και μετά ξανά μεταγραφές. Και ονόματα. Πολλά ονόματα γράφονται, πολλά δεν έχουν ακουστεί και δεν ισχύουν. Παίκτες πρέπει να φύγουν, έχει ακόμα δουλειά. Θα ενισχύθηκε άλλο ο Παναθηναϊκός πάντως, να το ξέρεις. Και γενικά νομίζω γίνεται καλή δουλειά, αλλά το 8 για μένα είναι πολύ σημαντική θέση. ένα δημιουργικό οχτάρι για να δώσει λίγο κάθετο ποδόσφαιρο στην ομάδα ακόμα. Να δώσει και πιο απρόβλεπτη. Πάμε και στον επόμενο φίλο. Γεια σας.
2: Είμαι ο επόμενος.
0: Ναι, ναι.
2: Γεια σου Νίκο μου.
0: Γεια σου φίλε.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Νομίζω είναι η δεύτερη τρίτη φορά που μείνω μαζί σου.
0: Ναι, τα έχουμε πει. Όντως.
2: Γιάννης από Χανιά. Είμαι από Θεσσαλονίκη, αλλά τώρα από Χανιά διακοπές.
0: Γεια σου ρε Τζόρα. Βγαίνεις από Θεσσαλονίκη, τώρα βγαίνεις από Χανιά.
2: Είμαι κανονικά καλό τις περισσότερες φορές στη Θεσσαλονίκη, αλλά τώρα είμαι Χανιά στην πατρίδα
0: για διακοπές. Ωραία, μεγάλη. Τι ωραία.
2: Έτσι πάνε. Για την ερώτηση που έκανες πριν, για μένα το σωστό είναι ο Ντελαφουέντε να κινηθεί με την κούπα.
0: Ναι.
2: Πρώτα Euro, μετά Mundial, η ιστορία επαναλαμβάνεται, έχει παίξει τρομερό, έκανε τρομερό τουρνουά όλη η Ισπανία. Δεν μπορώ να πω ότι ο μόνος παίκτης βάσει στατιστικών στα γκολ που ξεχώρισε είναι ο εκπληκτικός ο Γιαρθάμπαλ, που η μοίρα, χαίρομαι πάρα πολύ που για έναν παίκτη σαν ο Γιαρθάμπαλ τον δικαιώνει.
0: Πώς έβαλε, πέντε νομίζω.
2: Νομίζω έκλεισε με πέντε το τουρνουά.
0: Ναι.
2: Που για ένα παίκτη που είναι σημαία στη Sociedad, σημαία, πραγματική, δουλευταράς, παικταράς με τα όλα του, δικαιώνεται κυπελούχος με την ομάδα του την περασμένη σεζόν και μετά από τέτοια τρομερή χρονιά.
0: Σωστός.
2: Τι να το πεις. Το μόνο που έχω να πω για το παιχνίδι και για την Αργεντινή, επειδή εντάξει, εγώ απόψε με την Αργεντινή ήμουν λόγω του κοντού μύθου, το μόνο που έχω να πω και μου έκανε λίγο εντύπωση στην διαιτησία, ότι κάποια λεπτά μετά την αποβολή του Έντσο, υπάρχει μια φάση. Έχω δει ένα replay.
0: Ναι.
2: Υπάρχει μια φάση που φεύγει για αντεπίθεση ο Σιμεώνε, ο Χιουλιάνο, και τον ανατρέπει από πίσω με ένα σπρόξιμο που βάζει και τον αγκώνα του Ήπουλα, ο Κουκουρέγια.
0: Ναι.
2: Αν είναι τελευταίος παίκτης, αυτό είναι φάουλ αποβολής.
0: Όχι, δεν ήταν σε προφανή θέση για γκολ, δεν ήταν και τελευταίος παίκτης, νομίζω, αλλά.
2: Ναι, αλλά δεν πάει καν στην μπάλα.
0: Ναι, δεν. Κοίτα, ήταν λίγο περίεργη φάση τώρα, δεν ξέρω.
2: Είδες, αν ήταν
0: τα σίγουρα φάουλ. Ναι, κατάλαβα αν ήταν σίγουρα φάουλ ή όχι. Πάντως, να σου πω κάτι, και στο γκολ της Ισπανίας, για μένα το 1-0 το οποίο ακυρώνεται, δεν υπάρχει φάουλ. Πάει επιθετικό.
2: Ναι, είναι ξεκάθαρο θέατρο το Οταμέντι. Εγώ στην αρχή νόμιζα ότι δόθηκε επιθετικό ή πάτημα στον Μαρτίνες.
0: Ναι,
2: αλλά έχει κάνει τρομερό θέατρο ο Οταμέντι. Τρομερό.
0: Είναι από τα μάτς που λες ότι κερδίζει το ποδόσφαιρο περισσότερο και τους ζητές.
2: Ακριβώς, κερδίζει ξεκάθαρο το ποδόσφαιρο. Εγώ δεν πλέω να πιαστώ από κάπου. Απλά είδα κάτι το οποίο διαιτητικά θα είχε βάση.
0: Ναι, κατάλαβα πώς το λες. Okay.
2: Αυτό, χωρίς κανένα μένος, χωρίς κανένα πόνο.
0: Ναι, μόνο και μένος να έχει σιγά.
2: Ακριβώς. Όπως και να έχει, μόνο με ψηλά το κεφάλι αποχαιρετάει το παγκόσμιο κύπελο Μέση.
0: Σωστά.
2: Τι να πω για τον Κριστιάνο, που εννοείται τον έχω εξεκτίμηση, αλλά εγώ είμαι φαν του Μέση. Ας ελπίσουμε για το ποδόσφαιρο και για το δίπολο αυτό, το δίδυμο αυτό.
0: Το οποίο έκλεισε και την καριέρα του σε Μουντιάλ, έτσι.
2: Να κρατήσει δυνάμεις για τα επόμενα δύο χρόνια ο Κριστιάνο, μακάρι.
0: Μακάρι. Και ο Κριστιάνο είναι παιχτούρα και ο. Κοίτα, γενικά με αγαπάς το ποδόσφαιρο από τον Εμπαπέ μέχρι τον Κριστιάνο.
2: Μ' αρέσει, εγώ με αυτούς τους δύο μεγάλωσα, τους δύο top of the world, με αυτούς μεγάλωσα.
0: Μα είναι.
2: Δεν γίνεται να μην τους.
0: Ρε φίλε, ξέρεις τι γίνεται. Γενικά θέλουν να μπαίνουν σε μια διαδικασία πάντα κόντρας. Γιατί να μην απολαύσεις αυτό που σου προσφέρουν αυτοί οι παίχτες. Ο Εμπαπέ, ο Κριστιάνο, ο Κέιν, ο καθένα με τα χαρακτηριστικά του, ο Γιαμάλ, άλλα παιδιά, άλλα χαρακτηριστικά και. Χαίρεσαι να τους βλέπεις. Απλά το ποδόσφαιρο πρέπει να χαίρεσαι να τους βλέπεις. Δεν είναι για να διαλέξεις όλο και καλά μια φανέλα να το πηγαίνεις σε κόντρα. Λες και δεν έχεις να κάνεις τίποτα καλύτερο στη ζωή σου. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω γιατί πάντα πρέπει να μπαίνουμε στη συζήτηση. Α, καλύτερος αυτός. Οι άνθρωποι
2: για γενικά. Για πικάρισμα εννοείται με τις παρέες και αυτά, οκ.
0: Okay. Να κάνεις την πλάκα σου, εντάξει. Είπαμε, οκ. Okay.
2: Ναι.
0: Είπαμε, οκ. Okay, νομίζω. Κάποια στιγμή, οκ. Okay. Πού είσαι τώρα εσύ?
2: Χανιά.
0: Πόρα, κάνεις τα μπανάκια σου αύριο. Πήγαινε και φαλάξανε.
2: Πού λατρεύεις, πού συνηθίζεις.
0: Καλά, δεν έχω. Κοίτα, εγώ Χανιά πήγαινα συνήθως για δουλειά με τον Παναθηναϊκό, κυρίως κέντρο. Αλλά κάποιες φορές που δραπέτευσα, ειδικά όταν πήγα φαλάρσανε, τα ερωτεύτηκα. Γιατί δεν είναι μόνο τρομερή η θάλασσα εκεί, έχει και φοβερά μαγαζιά και για φαγητό στη διαδρομή, πάνω στο δρόμο φοβερά.
2: Και έχει και ακόμα και με τον κόσμο που θα πετύχεις, καλυνεύει τη ψυχή σου, γιατί θέλεις να μείνεις για ώρες.
0: Ναι. Είναι, γενικά η Ελλαδάρα είναι πανέμορφη, ρε φίλε.
2: Δεν ξέρω αν προλαβαίνει άλλος ένας ακόμα φίλος, γιατί λίγο το ξεμακρύναμε.
0: Θλιβερές εικόνες, λέει ένας φίλος, για το ποδόσφαιρο να βγαίνουν τα είδωλα Ρονάλντο και Ροναλντίνιο με τη Μαντόνα να τραγουδάει.
2: Εμπορικότητα, φίλε, τι να κάνουμε.
0: Ναι. Εντάξει,
2: εμπορικότητα. Πάρα. Εδώ ξεθάψανε, εντός αγωγικών, ξεθάψανε τον Justin τον Bieber στο ημίχρονο.
0: Πόσο χρόνο έχει φτάσει η Μαντόνα? Έχει ενέργεια πολύ. Λοιπόν,
2: Άστο, σοου με τα όλα του.
0: Ήθελα
2: να, το, ήθελα να το κάνει σοου. Τραμπ, έτσι, έστω και έτσι κάτι κατά.
0: Κάτι
2: λοιπόν, καλό σας βράδυ. Bye bye.
0: Φίλε, δεν θα πάω στην Ουγγαρία γιατί εγώ έφαγα τις μέρες αδειά μου που ήθελα να πάω στην Ολλανδία να καλύψω και το papa.gr την αποστολή του Παναθηναϊκού. Οπότε τώρα δεν θα δώσω το παρόν. Πιστεύω στα ένα-δύο πρώτα προκριματικά δεν θα. Δύσκολα θα πάω έτσι όπως είναι η άδεια. Θα το δούμε. Αλλά μετά θα είμαστε σε ρί παντού. Χαιρετώ, παιδιά. Καληνύχτα. Καλή εβδομάδα να είστε όλοι καλά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Το σύστημα, έλεγαν οι αρχαίοι.
4: Και αυτό ήταν σπουδαίο.
3: Είναι ένα βαρέλι γεμάτο σκόρδα.
4: Και μέσα στο βαρέλι ανθρώποι.
3: Μια γη γεμάτη σκορδαλιά.
4: Και το βαρέλι αυτό
3: γυρίζει.
4: Κι όλο και κάποιοι βγαίνουν στην επιφάνεια.
3: Και γίνονται μετά.
4: Ονάσιτες.
3: Ονάσις σημαίνει.
4: Να πας στα μπουζούκια.
3: Να τα σπάς αγκαλιά με τον Τέλη το Σαβάλα.
4: Και να κάθεσαι μετά στο κολονάκι.
3: Στις κοσμικές ταβέρνες.
4: Και να τρως λαϊκότατα.
3: Σκορδαλιά.
4: Α, αυτό είναι και που το σώζει το σύστημα.
3: Ποιο πρώτο θα προλάβει.
4: Έχει την εντύπωση.
3: Είναι αυταπάτη.
4: Το πιστεύει δηλαδή.
3: Πως θα προλάβει να βγει ο ίδιος μέσα από το βαρέλι
4: και να πέσει μετά με τα μούτρα.
3: Να φάει.
4: Γι' αυτό βρωμάει ο χώρος μας σκατήλα.
3: Σκατήλα είναι η μυρουδιά του ανθρώπου.
4: Αυτού που τρώει σκόρδα.
3: Πολλά σκόρδα.
4: Πάρα πολλά σκόρδα.
3: Όλα τα σκόρδα όλων των υπόλοιπων ανθρώπων.

0: Σταθερά συντονισμένη στο νούμερο 1 αθλητικό ραδιόφωνο της χώρας, στον Sport FM 94,6. Και από τώρα για τις επόμενες 4 ώρες. Στα μικρόφωνα της πρώτης αθλητικής συχνότητας της χώρας θα βρίσκεται ο Παναγιώτης Ρήλος και η εκπομπή Εν Κατακλείδη. Σαββατοβράδυ χωρίς καλή παρέα δεν γίνεται. Ο Κώστας αλλιώς γνωστός ως Μπρακ είναι στην παρέα μας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους.
0: Τι γίνεται?
1: Μια χαρά.
0: Όλα εδώ. Καλά.
1: Όλα καλά. Παλές. Με άγχωσες λίγο που με ακούει ο μισός πλανήτης.
0: Μην άγχεσαι, όλα χαλαρά και όλα ωραία. Ο Μπρακ λοιπόν, ο οποίος τις προηγούμενες ημέρες, μήνες.
1: Τι εννοείς?
0: Μέρες ή μήνες κυκλοφόρησε?
1: Μέρες
0: λοιπόν. Κυκλοφόρησε την καινούργια του δισκογραφική δουλειά διαδικτυακά αρχικά. Με τίτλο Χάρτινα όνειρα. Και θα είναι εδώ παρέα μας για όσο αντέξει. Παρέα του είναι ο Γιώργος και Ντενίζ. Για να παρουσιάσουμε τη δουλειά και να πούμε πράγματα για αυτά που κάνει, είτε σόλο είτε με τα Χνάρια, παρέα. Για πες μου τώρα πράγματα για σένα, πώς ξεκινάς με τη μουσική, από πότε ασχολείσαι και τα λοιπά και τα λοιπά.
1: Γενικά ασχολούμαι με το hip-hop από αρκετά παλιά, από τα μέσα της δεκαετίας του 90, mm-hmm. πιτσιρικάς, κόλλησα με αυτό και προς τα τέλη ξεκίνησα, ξέρεις, να κάνω τα πρώτα μου demo κι εγώ, σιγά σιγά. Και σιγά σιγά, ξέρεις, αυτό είναι μικρόβια, μας ασχολείς, εκεί συνεχίζεις να
0: σταματάει,
1: ναι. Και κάπου το 2004 έγινε και η επίσημη, ας πούμε, κυκλοφορία. Mm-hmm. Από τότε σταθερά, κάθε χρόνο βγάζουμε κάτι.
0: Κάτι, είτε σαν Μπρακ είτε σαν Χνάρια.
1: Ναι,
0: έτσι.
1: Ναι.
0: Χνάρια υπόλοιποι.
1: Χνάρια υπόλοιποι είμαστε Σκόρπιο. Ένας είναι Ρέθυμνο και ο άλλος Θεσσαλονίκη.
0: Πώς δουλεύετε, ρε, σκύλι.
1: Μέσω ίντερνετ πια, ξέρεις να πούμε.
0: Είδες πώς βοηθάει η τεχνολογία. Πότε συγκροτηθήκατε, τότε σαν Χνάρια?
1: Σαν γκρουπ 2008 γίναμε. Mm-hmm. Είμαστε, σήμερα κλείνουμε και 9 χρόνια.
0: Και 9 χρόνια, το είδα.
1: Ναι.
0: Το είδα. Μάλιστα. Δουλειές 4 σαν Χνάρια.
1: 4 σαν Χνάρια, ναι, και 3 σόλο εγώ.
0: 3 σόλο. Όταν ξεκινήσατε, φαντάζομαι ότι ήσασταν κοντά. Δεν ήσασταν στις ίδιες πόλεις.
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Πάλι μακριά
0: ήμασταν. Πώς το κάνατε αυτό το πράγμα?
1: Γνωριζόμαστε, κατεβαίναν τα παιδιά εδώ Αθήνα για live, ξέρεις, διάφορα hip hop και τέτοια. Mm-hmm. Γνωριστήκαμε στα live, τα λέγαμε. Ανέβαινα κι εγώ πάνω Θεσσαλονίκη για αυτά. Και ταιριάξαμε.
0: Το μικρόβιο πώς κόλλησε? Τι ακούγαμε, ας πούμε, ποιος μας το βάλε στο αίμα?
1: Πιτσιρικάς, ήμουνα δημοτικό τότε, πέμπτη δημοτικού. Ένα φιλαράκι μου είχε βάλει μια κασέτα που από τη μία πλευρά είχε active member, mm-hmm. και από την άλλη κάποια ξένα, ξέρω, hip hop, mm-hmm. τότε.
0: Ναι. Κάποιοι λένε ότι εκείνη η δεκαετία ήταν η καλύτερη στα ξένα.
1: Ναι, ισχύει, ναι, ναι.
0: Ισχύει. Εντάξει, γιατί δεν μπορώ να πω ότι σκαμπάζω πάρα πολλά από τα ξένα. Εντάξει, περισσότερο την ελληνική έτσι έχω παρακολουθήσει για ένα μεγάλο διάστημα.
1: Ωραίος. Και η ελληνική τότε καλή ήταν.
0: Ναι,
1: ήταν,
0: ναι, εντάξει, όχι ότι έχει τώρα άσχημα.
1: Όχι, δηλαδή, ήταν, ναι.
0: Απλά κάποια στιγμή κούρασε νομίζω αυτό το ή από εδώ ή από εκεί.
1: Ισχύει, ναι, ναι. Και
0: εντάξει, άρχισε να γίνεται πολύ αμερικάνικο και με χάλασε λίγο.
1: Καλά τα λες.
0: Αλλά εντάξει, τέλος πάντων βρέθηκε η χρησιδομή και έστω κι αν έπρεπε να φύγει κάποιος από τη ζωή και με αυτόν τον τρόπο, ναι, που έφυγε. Λοιπόν, για πάμε στο σήμερα. Χάρτινα όνειρα, καινούργια δουλειά. Πόσα κομμάτια βλέπω, 8 κομμάτια.
1: 8, ναι, είναι EP, δεν είναι δίσκος, mm-hmm. είναι EP. Είναι 8 κομμάτια, είναι αρκετά προσωπικά γενικά τα κομμάτια όλα. Είναι ένας προσωπικός δίσκος, ας πούμε. Mm-hmm. Είμαι και solo κιόλας. Uh-huh. Συμμετέχει μόνο ο DJ του group, ο Μόγια, uh-huh. σε 3 κομμάτια.
0: Έχοντας ζήσει το τότε, το 4, ας πούμε, και έχοντας φτάσει το 17, πόσο μεγάλες διαφορές βλέπεις στη διαδικασία παραγωγής τραγουδιών από τότε μέχρι τώρα?
1: Τεράστια διαφορά.
0: Τότε τι γινότανε?
1: Τότε απλά δεν είχαμε και πολλά μηχανήματα και τέτοια. Mm-hmm. Είχαμε ένα PC, ξέρεις, βάζαμε μέσα ένα software, δύο software και προσπαθούσαμε να βγάλουμε, ας πούμε, κάτι που να ακούγεται. Uh-huh. Τώρα εντάξει, με τον καιρό, με τα χρόνια έχουμε πάρει και τα δικά μας μηχανήματα.
0: Να γράφετε, sorry, σε διακόπτω. Γράφετε σε σκληρούς ή με άλλο τρόπο τότε?
1: Όχι, σε σκληρούς γράφαμε, ναι.
0: Okay.
1: Δεν προλάβαμε.
0: Okay. Ταινίες και τέτοια, ναι.
1: Αν και εγώ τώρα στο δικό μου έχω φτιάξει ένα στούντιο και γράφω, δηλαδή, σε ταινίες, σε μικρές κασέτες DAT.
0: Ναι.
1: Όσο μπορώ, ναι, δουλεύω αναλογικά. Mm-hmm.
0: Δίνει άλλη διάσταση, άλλους όγκους στον ήχο.
1: Ναι, είναι πιο ζεστό, πιο smooth, πιο mm-hmm. ανθρώπινο, ρε φίλε. Mm-hmm.
0: Μάλιστα, μάλιστα. Προσωπικό το χαρακτήρισες, άρα
1: ναι.
0: Ό,τι θα ακούσουμε έχει να κάνει με πράγματα που έχει ζήσει.
1: Είναι, ναι, πιο βιωματικό, ναι. Mm-hmm. Έχει και κάνα δυο έτσι που δεν είναι τόσο βιωματικά, αλλά κυρίως έτσι είναι.
0: Γενικώς στην πορεία δουλεύεις με αυτόν τον τρόπο, η έμπνευση είναι αυτή, εννοώ.
1: Ναι, ναι. Mm. Είναι γενικά η καθημερινότητά μου, η καθημερινότητα των δικών μου ανθρώπων. Γύρω παίρνω δηλαδή ερεθίσματα και από φίλους και γράφω αυτά που ζω καθημερινά γύρω μου.
0: Μάλιστα. Λες να ξεκινήσουμε να ακούσουμε κανένα κομμάτι.
1: Ναι, αμέ.
0: Λοιπόν, να τα πάρουμε με τη σειρά, αφού είναι 8, θα τα ακούσουμε όλα κανονικά. Πάμε να δώσουμε. Υπάρχει intro. Το hip hop κώδικα είναι κανονικό.
1: Όχι, κομμάτι κανονικό είναι.
0: Φύγαμε λοιπόν. Hip hop κώδικα, πρώτο κομμάτι από την καινούργια δουλειά του Μπρακ. Χάρτινα όνειρα. Να ευχαριστήσουμε βασικά το Σάκη που μας έφερε έτσι σε contact και φτάσαμε να κάνουμε τη σημερινή εκπομπή. Φύγαμε, πρώτο κομμάτι.

0: Λοιπόν, πολύ ωραία. Πρώτο κομμάτι, hip-hop κώδικας. Σ' άκουσα να λες πράγματα για το hip-hop. Πώς τη βλέπεις την κατάσταση?
1: Στην Ελλάδα, λες, έτσι?
0: Ναι, εντάξει, στην Ελλάδα.
1: Γενικά, κοίταξε να δεις, νομίζω τα τελευταία χρόνια το hip-hop έχει ανέβει αρκετά στη χώρα μας. Mm-hmm. Νομίζω έχει βοηθήσει και η κρίση σε αυτό.
0: Βγάζει περισσότερο.
1: Νομίζω ότι,
0: ξέρεις, το πρόβλημα, τέλος πάντων.
1: Ναι, ο κόσμος, ας πούμε, είναι πια πιεσμένος. Ξέρεις, έχει πράγμα μέσα του και κάπου θέλει να ξεσπάσει. Και νομίζω ότι το hip hop είναι μια μουσική που λέει πράγματα και βοηθάει, ας πούμε, τους νέους αυτό.
0: Το βλέπεις και στα live αυτό?
1: Ναι, βλέπω δηλαδή τους πιτσιρικάδες να ζουν έντονα τα κομμάτια που λέμε, τα κάνουν δικά τους. Και αυτό, ας πούμε, να με χαροποιεί, μου δίνει και ελπίδα ότι υπάρχουν ακόμα πιτσιρικάδες που σκέφτονται, ξέρω εγώ. Και... καταλαβαίνετε.
0: Πάντα πρέπει να υπήρχαν πιτσιρικάδες που σκεφτόντουσαν. Απλά από ένα σημείο και έπειτα, ναι, κάτι γίνεται και το μυαλό γυρνάει. Δεν ξέρω, ισχύει. Δηλαδή. Δεν ξέρω πόσο χρόνο είσαι, τέλος πάντων.
1: 32.
0: Εντάξει, έχουμε 5 χρόνια διαφορά, 6. Θυμάμαι τους δικούς μου που σκεφτόντουσαν και πώς έχουν, ποια είναι η πορεία τώρα. Και δεν ξέρω. Δηλαδή, ανθρώπους που ακούγαμε παρέα, ας πούμε, ξέρω εγώ τότε, active member, ξέρω εγώ κτλ. Ναι,
1: και τώρα πια
0: καμία σχέση.
1: Εγώ να σου πω, κάνε μου τη χάρη, ας πούμε. Ευτυχώς, οι φίλοι μου όλοι, γενικά οι γνωστοί μου, δεν έχουν αλλάξει και πάρα πολύ. Mm-hmm. Να σου πω την αλήθεια. Είμαι τυχερός αυτό το πράγμα.
0: Καλό αυτό, καλό αυτό.
1: Ναι.
0: Καλό.
1: Αλλά γενικά, αν δεις, ας πούμε, το hip hop τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα έχει ανέβει αρκετά. Mm-hmm. Δεν είναι όπως ήταν. Και βγαίνουν συνέχεια δουλειές με καλό ήχο, προσέχουν τον ήχο τους πια τα group.
0: Βοηθάει πλέον ότι μπορείς, εντάξει, με ένα μικρό σχετικά budget να μπορέσει να φτιάξει κάτι το
1: ναι,
0: οποίο να ακούγεται και να στέκεται.
1: Ναι, πια με λίγα λεφτά μπορείς να βγάλεις ένα αξιοπρεπέστατο ήχο. Απλά παλιά, ξέρεις, τώρα ήταν και το Πασόκ τότε, να πούμε. Ο κόσμος το μόνο πρόβλημα που είχε ήταν αγάπες, λουλούδια και έρωτες. Τότε γεμίζαν τα σκυλάδικα. Ναι. Τώρα, ας πούμε, ο κόσμος έχει ανάγκη και άλλα πράγματα.
0: Και τώρα γεμίζουν τα σκυλάδικα, απλά δεν είναι τόσο πολλά όσο τότε.
1: Για να αλλά γεμίζουν και άλλα όμως.
0: Ναι, σωστό γι' αυτό. Σωστό γι' αυτό. Και υπάρχουν και περισσότερες σκηνές που μπορείς να ακούσεις πράγματα. Αλήθεια είναι.
1: Αλλά γεμίζουν και άλλα όμως.
0: Ναι, σωστό γι' αυτό. Σωστό γι' αυτό. Και υπάρχουν και περισσότερες σκηνές που μπορείς να ακούσεις πράγματα.

0: καινούριος φίλος.
1: Χαιρετίσματα.
0: Κάποιος άλλος από Βέρεια, έλα Μπρακ Τρελέ. Παναγιώτη, ευχαριστούμε που έχεις τέτοιους καλεσμένους. Γεια σου Μπρακ, θα είναι πολύ ωραίο το βράδυ μας. Κάποιος άλλος φίλος, γράψτε και ένα όνομα διπλά γενικώς όσοι θέλετε, ας πούμε. Γεια σου ρε Μπρακ Αλάνη, χαιρετίσματα από Πειραιά μεριά. Ήθελα να σου πω χρόνια πολλά στον αέρα, σου έχουμε την καλύτερο φιλαράκι και μην ξεχνάς, σε λατρεύω λέει σκοπευτής. Αυτά γράφεις τώρα και θα μας κρεβάσουν κουδούνια. Καλημέρα και στη Φλωρεντία και το φίλο που στείλει από Ιταλία. Να δώσουμε και άλλες καλημέρες, να συνεχίσουμε την κουβέντα μας στο Φάνη, στο Νίκο. Περιμένουμε κι άλλο ένα το Μάρι, να πω τώρα την αλήθεια. Θα εμφανιστεί σε λίγο, αλλά δεν θα θέλει να μιλήσει γιατί βρίσκεται εκτός Ελλάδος, υποτίθεται. Στο Φάνη, στο Νίκο, στο Θεόφιλο, στο Θοδωρή, στο Νίκο, στη Σοφία, στον Πειραιά, στην Κατερίνα, στο Κέντρο, στο Μανώλη, στον Κώστα και τον Νίκο. Θυμίζω ότι στην παρέα μας σήμερα είναι ο Μπρακ και παρουσιάζουμε την δουλειά του με τίτλο «Χάρτινα όνειρα», EP με 8 κομμάτια. Έχουμε ήδη ξεκινήσει και ακούμε τα κομμάτια. Στην παρέα μας είναι και ο Γιώργος και ο Ντενίζ. Θα πείτε μια καλημέρα ή μπα.
1: Μιλήστε ρε.
0: Τίποτα, low profile, εντελώς. Μάλιστα, τίποτα. Άστε στους δυο μας.
1: Άστε, άμα τους έρθει θα μιλήσουν.
0: Λοιπόν. Έχεις ποτέ σπουδάσει μουσική, έχεις ασχοληθεί
1: με... Έχω σπουδάσει χολύπτης και μουσική τεχνολογία, ναι, αυτό.
0: Ιδιωτική.
1: Ναι, γιατί σπούδαζα στην Καλαμάτα 3,5 χρόνια, αλλά τα παράτησα, δεν τελείωσα ποτέ.
0: ΤΕΗ.
1: Ναι, τεχνολόγος τροφίμων, ναι. Και αποφάσισα να έρθω Αθήνα πίσω, να πει να κάνω αυτό που μου αρέσει.
0: Είναι αυτό που μπαίνεις στη σχολή και δεν θες, αλλά το παλεύεις μέχρι που το παρατάς.
1: Ναι.
0: Εντάξει, okay.
1: Πέρασα ωραία, δεν έχω παράπονο.
0: Ναι, θα φοιτητής όπως και να έχει. Δεν σκέφτεσαι να γυρίσεις, να το τελειώσεις. Καν.
1: Μπα, τώρα πια, όχι, ούτε καν.
0: Δεν σας διαγράφουν πια ή όχι.
1: Νομίζω ναι, δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρος.
0: Ναι.
1: Νομίζω ναι.
0: Βοήθησε και ο Γιώργος. Λοιπόν, οπότε ναι, πάνω στη μουσική, σαν ηχολήπτης, από εκεί πήρες κάτι.
1: Τι εννοείς?
0: Σε βοήθησε αυτό το πράγμα καθόλου?
1: Στη μουσική.
0: Ναι, σε αυτό
1: ναι, εννοείται. Γιατί εγώ καταρχήν μόνος μου να κάνω όλα. Δηλαδή, έχω φτιάξει ένα στουντιάκι, σου είπα, και εκεί ηχογραφώ μόνος μου, μιξάρω μόνος μου, τα κάνω όλα. Και με βοήθησε πάρα πολύ αυτό.
0: Γιατί υπάρχουν και αυτοί οι φωνές που λένε, ας πούμε, ότι οι σχολές δεν βοηθάνε, ξέρω εγώ, και δεν σου δίνουν τίποτα κτλ.
1: Όχι, εγώ μπορώ να πω ότι ειδικά τη δεύτερη χρονιά με βοήθησε. Ακμή.
0: Ακμή. Μάλιστα. Έχουμε πολλούς κοινούς δασκάλους.
1: Ναι.
0: Λοιπόν. Και ασχολείσαι και με ποδόσφαιρο, μπαλά, βλέπεις, παρακολουθείς.
1: Ναι, παρακολουθώ φουλ.
0: Ο Μας.
1: Παναθηναϊκός.
0: Παναθηναϊκός. Κουπατός.
1: Σήμερα ναι, εδώ γιορτάζω.
0: Το δες.
1: Ναι.
0: Οι υπόλοιποι της παρέας.
2: Εγώ Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
2: Εγώ Ολυμπιακός.
0: Μάλιστα, οκ. Okay. Εντάξει. Δύο Παναθηναϊκοί, ασεκτής και ένας Ολυμπιακός. Καλά είμαστε μέσα εδώ.
1: Από όλα.
0: Από όλα. Λοιπόν, πάμε ολοταχώς για το διάλειμμα. Οπότε θα συνεχίσουμε να ακούσουμε δεύτερο κομμάτι. Αν έχεις να μου πεις κάτι για τα κομμάτια πριν τα ξεκινήσουμε, θα πάω με το έχω μια μάσκα. Είδα και στο εξώφυλλό σου υπάρχει Break the Mask.
1: Ναι, είναι αυτό που σου είπα από το κόμικ που ήταν με μάσκα.
0: Α, ήταν με τη μάσκα. Οκ. Okay. Έχει σχέση το κομμάτι που θα ακούσουμε?
1: Τι άκουσα?
0: Έχει σχέση με όλο αυτό το κομμάτι που θα ακούσουμε?
1: Έχει, ναι, έχει το κόνσεπτ της μάσκας. Γιατί στην αρχή έβγαινε ένα σκηνή με μάσκα. Φόραγα μάσκα πάνω στη σκηνή.
0: Ναι, και εγώ λοιπά. Δεν σε είχαν δει ποτέ για τέτοια εκτός
1: όλους φίλους. Ναι, δεν διάφασε.
0: Ωραία.
3: How do I take off a mask when it stops being a mask? When it's as much a part of me as I am? We keep fighting. Like the world we unmasked. We will find our true selves again. Maybe after wiping away the thick, grimy film of Facebook friend requests and Vine stars, we can all see the light of day. I know we haven't talked in a while. Maybe you only trust me about as much as I trust you right now. But I'm gonna ask you to have hope for me anyway. Just please, have hope. Have hope. Have hope. Have hope.

0: Λοιπόν, ακούσαμε «Έχω μια μάσκα», το δεύτερο κομμάτι από το καινούργιο EP με τίτλο «Χάρτινα όνειρα». Το λέω σωστά έτσι?
1: Ωραία. Ναι, ναι. Το οποίο... και κλιπ το κομμάτι.
0: Ναι, για πες λοιπόν, τι... αυτό κυκλοφορεί διαδικτυακά έτσι προς το παρόν.
1: Έχει ανέβει, ναι, 25 Γενάρη ανέβηκε ψηφιακά. Mm-hmm. Και τέλη του άλλου μήνα, του Μάρτη, θα βγει σε βινήλιο από το Νιμάντα, από το label που είμαστε χρόνια.
0: Μάλιστα. Τι δυσκολίες αντιμετωπίζουμε σε αυτή την περίπτωση για να βγει?
1: Με το βινήλιο. Θες αρκετούς μήνες πριν να το έχεις έτοιμο, να το στείλεις, ώστε να στο στείλουν από το εξωτερικό, να γίνει κοπή. Ξέρεις, και έχει μια καθυστέρηση.
0: Για πόσα αντίτυπα μιλάμε?
1: 300.
0: 300, έτσι. Μάλιστα. Κομμάτια σου νέα, πού βρίσκει ο κόσμος στο διαδίκτυο?
1: Στο κανάλι στο YouTube, Χνάρια στον Αντίδρομο, ή στο Facebook, στο Χνάρια, ή στο δικό μου το προφίλ, Μπρακ Χνάρια.
0: Μάλιστα. Τα Χνάρια, πώς σας ήρθε, ποιος αποφάσισε, ποιος είναι ο ρονός?
1: Να σου πω, την αρχή δεν είναι δικό μας, όνομα. Απλά ένας άνθρωπος μας είχε δώσει τρεις λέξεις και διαλέξαμε αυτή τη λέξη, ας πούμε, και μας άρεσε.
0: Μάλιστα. Θυμάσαι άλλες δύο δηλαδή?
1: Όχι, να σου πω, γιατί δεν θυμάμαι.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τι, θα πεις κάτι?
2: Για τον άνθρωπο.
0: Για τον άνθρωπο, εντάξει. Μπακάρα παιχταρά, πότε θα ξακατεύεις Κρήτη να λιώσουμε στις, λέει ο Μανώλης.
1: Θα κατέβω και για live, θα κάνουμε παρουσιάσεις και εκεί.
0: Γυρνάστε, είναι επαρχία, βλέπω.
1: Ναι, ναι, τώρα 11 Μάρτη έχουμε Θεσσαλονίκη, μετά Πάτρα και μετά Κρήτη.
0: Θυμάσαι μαγαζιά να δώσουμε στον κόσμο?
1: Στη Θεσσαλονίκη είναι στην Υπόγα, έτσι λέγεται, στη Μελενίκου. Στην Πάτρα δεν θυμάμαι.
0: Δεν πειράζει, πάμε αργά το.
1: Και Ρέθινο δεν θυμάμαι, γιατί Ρέθινο θα παίξουμε.
0: Okay. Καλησπέρα παιδιά, πάνω μπορείς βάλει κάτω από κάτι. Μεμπεράκι θρησκεία και λέω μαγεία, Αντώνης Αεκμάνια. Έχεις μπρακ εκεί, βάλε κάτι από Τριολέ με Άξι και Μόγια, γιατί παίζει και η Ειρηνημένη σε λίγο Ετεοκλής Πατσούκα από Μέξικο Σίτι. Κάποιος με τρολάρει εδώ πέρα, δεν ξέρω αν ισχύει, ξεκινούν όλα αυτά. Αλλά okay, όπως και να έχει. Καλημέρα στον Ιβάν, καλημέρα, αγαπάμε το hip-hop. Δύο ερωτήσεις, ποιο είναι το μήνυμα που στέλνει ο φίλος μέσα από τη μουσική του?
1: Το μήνυμα που στέλνει μέσα από μουσική. Εντάξει, είναι διάφορα μηνύματα. Και όπως σου είπα και πριν, είναι κυρίως βιωματικά. Και αυτό, ας πούμε, εγώ που στέλνω είναι στον κόσμο ότι υπάρχει ελπίδα, να μην τα παρατάμε, να μην σκύβουμε το κεφάλι. Και γενικά για μένα το hip-hop αυτό είναι, το να αντιδράς, το να αντιδράς των άλλων.
0: Παρ' όλα αυτά, αργούμε πολύ στις αντιδράσεις μας.
1: Ναι, ναι.
0: Φαίνεται.
1: Ναι, ναι.
0: Και ποιος καλλιτέχνας ακούει?
1: Ακούω γενικά πολλά είδη μουσικής. Δεν ακούω μόνο hip hop και αυτό που κάνω. Ακούω, να σου πω ονόματα θες?
0: Ναι, αν θες.
1: Ακούω πολύ soul. Ακούω, τι να σου πω, Αρέθα Φράγκλιν, διάφορα.
0: Κλασικά,
1: Bill Withers, ναι. Πολύ κλασικά, ναι. Ακούω trip hop, ακούω jazz, ακούω πολλά πράγματα. Σαν ηχολήψουμε κιόλας, ναι, πρέπει να ακούω.
0: Όπως και να έχει. Λούπες από πού αντλούμε?
1: Κυρίως από μαύρη μουσική. Κυρίως, ναι, από μαύρη μουσική. Αυτό. Και κυρίως 70's.
0: Ωραία. Μεγάλες εποχές τότε. Λοιπόν, καλημέρα στον Παναγιώτη που βρίσκεται στα μέρη της Μόσχας. Δώσε συγχαρητήρια στα παιδιά για την προσπάθεια. Στηρίζουμε underground προσπάθειες. Καλημέρα και στο Γιώργο. Καλημέρα και στην Κατερινάρα μας, η οποία επιστρέφει σιγά σιγά στο σπίτι.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Aegis που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ευφυείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
2: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Θυμίζω ότι είστε πάντα συντονισμένοι στο Sport FM και τους 94,6. Παρακολουθείτε κατακλείδι με τον Παναγιώτη Ρήλο. Σήμερα στην παρέα μας ο Μπρακ. Ακούμε την καινούργια του δουλειά, Χάρτινα Όνειρα. Πιστεύεις ότι υπάρχουν συνθήκες ώστε το group, τώρα εντάξει, πέραν των δικών σου δουλειών, να αντέξει το χρόνο?
6: Ναι, πιστεύω ότι γίνεται. Και ίσως να είναι και καλό που είμαστε και μακριά.
5: Είμαστε μακριά.
6: Ναι. Δηλαδή, άμα είσαι κοντά.
5: Κάποιος κουνάει κεφάλι εδώ μέσα, ναι.
6: Είναι αλλιώς το να είσαι κοντά και η τριβή καθημερινή με τον άλλον, ξέρω εγώ. Μπορεί να δημιουργηθούν εντάσεις, ξέρεις, κόντες.
5: Δώσε μου ένα δείγμα. Πώς δουλεύετε, ρε παιδί μου, η τρίσα. Δηλαδή, εντάξει, δεν είναι κάποιος.
6: Εγώ, ας πούμε, κυρίως φτιάχνω τις παραγωγές. Φτιάχνω παραγωγές, στέλνω στον DJ, στέλνω στον Λουκά, στο άλλο παιδί που είναι στο Ρέθυμνο. Και γράφει την ιδέα του σε στίχους. Τη στέλνει, στέλνω και εγώ μετά που γράφω το δικό μου και κανονίζουμε, αφού μαζέψουμε κάποιο υλικό, κάποια στιγμή να μαζευτούμε μια-δυο εβδομάδες και να κάνουμε το δίσκο όλοι. Έτσι δηλαδή δουλεύουμε. Όλους τους δίσκους περισσότερους έτσι τους κάναμε.
5: Και συνήθως ποιος πάει πού?
6: Αθήνα, έρχονται, εννοείται. Δεν είναι η βάση. Να με δωρεάν πυρήνα. Τι, φλάπα, με στο Ρέθυμνο.
5: Γιατί ρε, εσύ, τι έχει το Ρέθυμνο? Σου παίρνει το Ρέθυμνο.
6: Είναι από το Ρέθυμνο εδώ, Γιώργος.
5: Λοιπόν, κάτι άλλο μου ήρθε τώρα, σε ρωτήσω, το ξέχασα για μόνο. Τι γράφεις πρώτα, στίχο ή μουσική?
6: Πρώτα μουσική, εγώ προτιμώ να έχω το beat, ώστε να μου βγάλει συνέστημα ανάλογα η λούπα, ας πούμε, και η μελωδία και να γράψω πάνω αυτό που θα μου βγει. Για μένα είναι πιο εύκολο, άλλη για...
5: Ναι, εντάξει, για σένα μιλάμε τώρα, ναι. Και συνήθως πώς, δηλαδή το ερέθισμα, τι, ακούω ένα κομμάτι, α, αυτή θα ήταν καλή λούπα, κάτσε να την κρατήσουμε, έχεις
6: ναι,
5: κάνει
6: έτσι.
5: Ένα database, ας πούμε, και βάζω ή...
6: Εγώ δεν κάνω database, με το που τη βρω την κόβω, τη φτιάχνω αυτό, δεν την αφήνω, γιατί έχω παρατηρήσει ότι όσο την αφήνεις, τόσο μετά την ακούς, τους λουβαριέσαι, λες εντάξει, μπορώ να βρω καλύτερη, όχι, εγώ άμα τη βρω τη δουλεύω εκείνη την ώρα.
5: Εκεί επί τόπου, μάλιστα, μάλιστα.
6: Τι?
5: Τη φτιάχνει άλλος, λέει κάποιος εδώ.
6: Τι εννοείς?
5: Α, στην κλέβουν τη λούπα, τη φτιάχνει κάποιος άλλος.
6: Α, οκ, εντάξει. Αυτό γίνεται, εντάξει, γεια ρε.
5: Ας σου δώσω μικρόφωνο, δηλαδή, μου κάνεις το δύσκολο. Αυτό είναι κλειστό. Έχεις κάτι στο μοναδικό που δεν έχει καλώδιο, είναι αυτό που έχω εγώ. Λοιπόν, κάτι ράμενο, παιδί. Πάμε να συνεχίσουμε να ακούμε πραγματάκια και θα συνεχίσω, θα επιστρέψουμε στην κουβέντα. Τρίτο κομμάτι από τη δουλειά, στον τύπο της σιωπής. Κάτι γι' αυτό.
6: Αυτό μιλάει για, είναι βασικά μια ιστορία ενός πρόσφυγα, ας πούμε, πώς έρχεται, ξέρεις, πώς περνάει από τη μια πλευρά στην άλλη και τα συναισθήματα που έχει, ας πούμε.
5: Πώς το λένε, φαντάζομαι επηρεασμένος από τα όσα γίνονται.
6: Ναι, από όλο το θέμα αυτό, ναι.
5: Φυγάμε.

0: Λοιπόν, στον τοίχο της σιωπής, το τρίτο κομμάτι από την καινούργια δουλειά του Μπρακ με τίτλο «Χάρτινα όνειρα». Πάντα στο Sport FM και τους 94,6 παρακολουθείτε το εν κατακλείδι Σαββατιάτικο προς Κυριακή. Παναγιώτης Δήλος στην παρέα σας. Είπαμε στην παρέα μας είναι ο Κώστας ο Μπρακ. Ακούμε την καινούργια του δουλειά, μιλάμε γενικώς περί μουσικής και άλλων πολλών. Μηνυματάκια έχουν έρθει. Μπράκι σε τάβλα. Δεν το λέω όπως το γράφει, καταλαβαίνεις. Red Boy 7 ο Πετρούπολη. Τέλος πάντων, βάλτε εδώ στο όπου τάφ κάπα για να το καταλάβετε. Για το καταλάβετε, σαν βολεύει ο καιρός από τα ωραίτερα μουσικά και στριγουρικά κομμάτια, λέει ο Αντώνης. Ο άνθρωπος είναι ο χοντρός. Δεν τον βλέπω για πολύ χοντρό. Όχι. Μάλλον δεν τα έχεις καταλάβει.
1: Όχι, δεν λένε εμένα.
0: Γιατί σπάσατε, ρε φίλε, όταν η ερώτηση είναι αυτή, καταλαβαίνεις τι γίνεται. Πείτε κανένα κουτσομπόλιο. Δεν υπάρχουν. Όχι, αρχίσαν οι μπηχτές για το πρόσωπο, λέει ο Νίκος. Αυτό το πρόσωπο θέλει να μείνει απρόσωπο για να το κάνουμε. Χαιρετίσματα από 11361.
1: 11361, πού είναι, δεν το έχω δει.
0: Δεν το έχεις, θα έρθει όπου να είναι.
1: Okay. Να στείλω και εγώ χαιρετίσματα.
0: Ναι, φυσικά.
1: Να στείλω χαιρετίσματα στην Κυψέλη που ακούνε εκεί στα φιλαράκια μου. Mm-hmm. Να στείλω στη Βαλιάνα που ακούει, mm-hmm. στα Πατήσια, στον Τηλέμαχο. Θεσσαλονίκη στα παιδιά που ακούνε. Εκεί, αυτά.
0: Ωραίο. Κύπελο τριφυλάρα φωνάζει ο Τζιμάκος 13. Λοιπόν, καλημέρα στο Λεωνίδα. Έστειλα. Λοιπόν, πού θα θέλεις να φτάσεις, ποιος είναι ο μεγαλύτερος στόχος μέσα από τη μουσική?
1: Μέσα από τη μουσική. Τι με ρώτησες τώρα. Δεν ξέρω πού θα ήθελα να φτάσω, απλά δεν θα ήθελα να σταματήσω. Mm-hmm. Δηλαδή, θέλω αρκετά χρόνια, ας πούμε, όσο μπορώ.
0: Βλέπεις τον εαυτό σου και σε 10-15 χρόνια, ας πούμε, να σταματάει.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ζεις από αυτό?
1: Όχι, δεν ζω από αυτό. Mm-hmm. Όχι. Αν και εντάξει, τελευταία χρόνια κάτι βγαίνει, mm-hmm. όταν γίνονται live και κυκλοφορίες, αλλά δεν ζεις με τίποτα.
0: Ίσα-ίσα για να ταράξεις την επόμενη, ας πούμε.
1: Κάπως έτσι.
0: Mm-hmm. Mm-hmm. Ποιο θα ήθελες να δουλέψεις πολύ?
1: Να
0: κάνεις δουλειά μαζί του, ναι. Ή να παίξεις live μαζί του, ακόμα καλύτερα.
1: Θα σου πω hip hop.
0: Ναι.
1: Θα ήθελα, ας πούμε, με τον KRS, φίλε. Mm-hmm. Με ένα KRS είναι, ας πούμε, θεωρώ
0: λατρεία.
1: Top, ναι.
0: Λέγονται μυστικά. Όχι, πες τη σούπε. Τώρα εσύ που έχεις μικρόφωνο μπροστά σου.
2: Δεν μπορεί, θα αρχίσουν πάλι οι ίντριγκες εδώ πέρα. Και θα πικάρει εδώ ο σερβερ.
1: Κάτι πονηρό, κάτι πονηρό είπε.
0: Μάλιστα, καλώς, καλώς.
1: Το 11361 μάλλον είναι φιλαράκια μου.
0: Ναι, οκ, okay, γι' αυτό στο είπα έτσι. Κάποιες επιλογές που να έχεις μετανιώσει, πράγματα που να έχεις κάνει και να πεις όχι, ρε γαμώ το πατάτα.
1: Όχι, όχι, όχι κάτι, δεν μετανιώνω, όχι.
0: Σταθερή πορεία.
1: Ναι, δηλαδή από ό,τι έχω κάνει, κάτι έχω πάρει, ναι, όχι, δεν μετανιώνω. Mm-hmm, mm-hmm. Όλα για κάποιο λόγο γίνονται.
0: Ναι, γενικώς στα live τον κόσμο το βλέπεις να έρχεται πιο μαζικά από την παλιότερα.
1: Ναι. Ναι, βλέπω δηλαδή ότι τα τελευταία χρόνια αρκετά ο κόσμος στηρίζει, γουστάρει, mm-hmm. και στις κυκλοφορίες. Έχουμε δηλαδή ένα κοινό που στηρίζει και την κυκλοφορία. Παίρνει δηλαδή και το βινίλιο και το CD που δεν υπάρχουν πια.
0: CD, γιατί δεν αποφάσισες να βγάλεις στη συγκεκριμένη δουλειά?
1: Δεν ήθελα και νομίζω δεν άξα να βγάλω CD μάλλον. Mm-hmm. Γιατί τώρα μαθαίνω ότι ανοίγουν και δύο εργοστάσια βινιλίου κοπής στην Ελλάδα.
0: Στην Ελλάδα.
1: Ναι, ένα Αθήνα και ένα Ρώστα, επαρχία κάπου. Και μάλλον θα κόβουμε βινίλια, ας πούμε. Mm-hmm.
0: Αγαπημένα, λατρεμένα.
1: Το CD δεν υπάρχει λόγος πια να το αγοράσει κάποιος. Ενώ το
0: γιατί βινίλιο, τελική, όποιος θέλει να το κάνει CD θα το κάνει.
1: Ναι, το παίρνεις σαν merchandise, σαν συλλεκτικό το βινίλιο, mm-hmm. ξέρεις. Mm-hmm. Να θυμάσαι κάτι, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, άλλη αίσθηση τώρα. Τι να συζητάμε. Κουβέντα στο διαχωρισμό δεν υπάρχει, ας
1: πούμε. Εννοείται.
0: Στα live παίζετε μόνο δικά σου κομματιά.
1: Ναι, τι εννοείς, κεχνάρια.
0: Ναι, εννοώ μπορείς να παίρνεις και από άλλα συγκροτήματα ή από ξενό και τα λοιπά.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Έτσι,
1: όχι.
0: Αποκλειστικά δικές σου δουλειές.
1: Εντάξει, μετά γίνεται πάρτι βέβαια πάντα, DJ set.
0: Ναι, οκ, σωστά, σωστά, σωστά. Λοιπόν, για να κάνουμε ένα τσιγάρο καπνίζοντες, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να βάλουμε δύο κομματάκια. Έτσι, για θα σκάσω. Λοιπόν, οπότε, περνάμε στο τέταρτο και στο πέμπτο κομμάτι. Το ομότιτλο, Χάρτινα όνειρα, και αυτό το βράδυ. Σχόλιο από αυτόν?
1: Όχι, δεν έχω κάποιο σχόλιο.
0: Ωραία.
1: Το αφιερώνω στα παιδιά στη Βέρεια που ακούνε.
0: Ωραία, πολύ ωραία. Φύγαμε. Χάρτινα όνειρα και αυτό το βράδυ από τον Μπρακ.

0: Μάλιστα, μάλιστα. Εδώ έπαιξες με ελληνικό, με ελληνική λούπα, έτσι.
1: Ναι, από Σπανού.
0: Σπανού, 74. Πάριος, θα σε θυμάμαι.
1: Ναι, ναι, σωστός.
0: Κύριος, κύριος.
1: Το έχουν πει και άλλοι, όχι μόνο Πάριος.
0: Ναι, εντάξει, αλλά ο πρώτος που το
1: έλεγε
0: στο ίδιο ήταν ο Πάριος. Λοιπόν, ακούσαμε τα Χάρτινα Όνειρα και αυτό το βράδυ. Άλλα δύο κομμάτια από την καινούργια δουλειά του Μπρακ με τίτλο Χάρτινα Όνειρα. Θα μιλήσει τελικά, θα βοηθήσει λίγο στην έρευση.
2: Ναι, βέβαια.
0: Άντε ρε παιδάκι μου, να πούμε να ξεκολλήσω λίγο. Καλημέρα, θα σε παρουσιάσω από τις Σεϊχελές.
2: Δεν χρειάζεται.
1: Ας Φιλιππίνες.
2: Από τις Φιλιππίνες. Τον σημαντικό Θόδωρας. Εγώ είμαι από τους τυχερούς άνθρωπους.
0: Ναι.
2: Που τον Κώστα, τον Μπρακ, δεν είναι κολλητός μου, δεν είναι φίλος μου. Είναι, βρισκόταν πάντα εκεί που σύγχναζα. Στις συναυλίες, στις σκηνές. Υπήρχε πάντα μπροστά μου, αναγκαστικά κάναμε λίγη παρέα. Δεν ξέρω δηλαδή άμα ήθελε ή δεν ξέρω άμα ήθελα. Το αποτέλεσμα είναι το εξής, ότι είναι ακόμα πιο εύκολο όλο αυτό να βγει στο άκουσμα, ας πούμε, στο ακούγοντας την εξέλιξή του μέσα στους δίσκους τόσο καιρό, να βγαίνει περισσότερο σαν ακροατής, παρά ας πούμε με το συνέστημα του φίλου και πάντα την... ξέρεις, θα με ρυμνήσει λίγο ο εγκέφαλος να υπάρχει μια καλύτερη γνώμη.
0: Ναι,
2: εγώ αυτό το πράγμα που ξέρω είναι αυτό που οποιοδήποτε μπορεί να πει μόνος ότι είναι η πιο ολοκληρωμένη δουλειά, όπως έχει πει ο Κώστας, για το Χάρτινα. Και εγώ καταλήγω ναι, γιατί γενικότερα τόσα χρόνια ήταν και οι θεματικές του λίγο πιο γενικές, όπως ήταν των περισσότερων. Αυτή τη στιγμή και στην ηλικία που είναι και έτσι όπως δουλεύει και με το στούντιο δικό του και τελείως δικιά του αισθητική και με πολύ περισσότερο χρόνο και εσωτερική αναζήτηση προφανώς, γίνονται τα πράγματα πολύ πιο ομά. Μ' αρέσει πολύ περισσότερο ο Κώστας έτσι, γιατί σε σχέση με το στίχο του και έτσι όπως το γνώριζα προσωπικά, είναι πιο αλήτης, είναι πιο αλάνη. Είναι αυτή τη στιγμή είναι αυτό ακριβώς που ακούς. Πριν ήταν λίγο πιο να προσέξουμε την εικόνα μας όπως όλοι οι πιτσιρικάδες όταν ήμασταν.
0: Άρα, αυτό άρα τώρα. Λογικό.
2: Δηλαδή, μια, όχι, μια δεν ήταν ποτέ αυτό που λένε στο
1: χειρό. Δεν ήμασταν και γκρουπ. Είμαστε και γκρουπ. Δηλαδή, δεν είσαι άλλα άτομα, δεν μπορεί να είσαι και κάτω τα γκρουπ. Ναι,
2: εκτός από αυτό όμως. Εγώ τον ακούω και τραγουδάει τώρα για τη γειτονιά του. Τον ακούω τραγουδάει για το hip hop. Τον ακούω ότι τραγουδάει με περηφάνεια για την παρέα του, για τους φίλους του, για όσους τον έχουν στηρίξει. Όχι ότι δεν το είχε κάνει παλιότερα, αλλά τώρα σχεδόν όταν ακούω κάθε στίχο, έχω εικόνες και πρόσωπα μπροστά μου, ξέροντας τον περίγυρο του.
0: Το περίγυρο, το γύρω-γύρω.
2: Και ξέρεις πόσο καλά νιώθω. Γιατί φτιάχνω εικόνες. Ξέρω ότι αυτό το πράγμα πάει στον Ντενίζ. Αυτό το πράγμα πάει στον Γιώργο. Αυτό το πράγμα πάει εκεί στα παιδιά. Και είναι πάρα πολύ ωραίο. Συν ότι το ράπ και γενικότερα, επειδή είναι πολύ πιο hardcore τα κομμάτια την τελευταία τριετία, είναι, θυμάσαι που κάποτε σου είχα πει ότι ρε, κάντε κανένα πιο λαϊβάδικο. Και μου λες, δεν είναι λαϊβάδικο αυτό. Και σου λέω, ακόμα πιο λαϊβάδικο, αφού είσαστε καλύτερα μικρόφωνα από όσους ξέρω, γιατί άλλοι κάνουν, ας πούμε. Εσείς που μπορείτε, γιατί δεν το κάνετε περισσότερο. Καταλαβαίνω γιατί σαν παραγωγός λατρεύει τη μελωδία, λατρεύει την καλύτερη μουσική, αλλά είναι πιο ξερά. Τέλος πάντων, εγώ με λίγα λόγια, αυτά τα πράγματα που ακούω από τον Μπρακ και ειδικά αυτό το πράγμα που άκουσα σε αυτό το δίσκο, είπα επιτέλους τους φίλους μου που κάναμε μαζί την ακρόαση. Μα δεν μπορώ να πω τη λέξη. Έχει περάσει το δίκτυο. Μαλάκα αυτό είναι. Έτσι έπρεπε να ήταν πάντα. Και έτσι ελπίζω να μου δώσει.
0: Τα σπάζει όλα αυτά που λέει η Μπρακ.
1: Εντάξει, ναι, κάπως έτσι είναι.
0: Και εντάξει, δεν είναι φυσιολογικό μεγαλώνοντας να μπαίνεις περισσότερο.
2: Όχι,
0: στο
2: τέλος. Ίσα-ίσα, από ό,τι βλέπουμε.
0: Αντίστοιχα δουλεύει, λες.
2: Κοίτα, ο Κώστας είναι και μικρότερος από μένα. Αλλά νομίζω ότι όσο μεγαλώνουμε, προσπαθούμε να φτιάξουμε την εικόνα μας. Όσοι ασχολούμαστε με τη μουσική.
0: Λες,
1: Μπα, εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό.
2: Έχω άπειρα παραδείγματα τώρα.
1: Λάσο μεγαλύτερο, δεν φίλε και πιο ελεύθερο. Κάνει πράγματα, είσαι σίγουρο ότι είναι αυτό σου.
2: Ναι, μου λέει, εντάξει, κάνει κάποια γυναίκα, παιδιά, λογαριασμού.
1: Δεν φτιάχνει μέσα στο αυτό,
2: εντάξει, έχουν φύγει τον γκάγκστερ και από πάνω του.
1: Α, λε για άλλου τώρα.
2: Γενικότερα μιλάω, Κώστα μου. Όχι, χωρί και γίνομαι. Τσαου στο βαϊμάκι, καταλήγουμε τώρα.
0: Ναι, νομίζω. Έλα και ξαναρίχτω.
3: Πάντως, αν μου επιτρέπετε.
0: Φυσικά.
3: Επειδή εγώ δεν ήμουν από παλιά φίλος με τον Κώστα τα τελευταία χρόνια.
0: Ο Ντενίς στο μικρόφωνο.
3: Καλησπέρα και από μένα. Επειδή τα τελευταία χρόνια έχουμε έρθει πιο κοντά με τον Κώστα, mm-hmm. αυτό που μπορώ να πω για τα παιδιά, επειδή ήμουν εκεί στη γέννηση από την πρώτη στιγμή και από τα Αχνάρια και, από το, και σαν Break the Mask, mm-hmm. τους παρακολουθούσα σαν ακροατής. Αυτό που έχω να πω για τα παιδιά ήταν ότι πάντα πατάγανε στα δικά τους πόδια. Mm-hmm. Μπορεί να ήταν σε μια φάση που είχε, αν θες, κάποιους κανόνες ή κάποιο ψηλό ύφος συγκεκριμένο, mm-hmm. αλλά δεν περιμέναν από άλλους ποτέ. Πάντα είχαν ταυτότητα και πατάγαν στα δικά τους πόδια.
2: Επιβεβαιώνω.
0: Σημαντικό. Σημαντικό. Μάλιστα.
2: Για πες τώρα.
1: Χαιρετισμούς εδώ στην Αγγελική και τη Στέλλα από Θεσσαλονίκη. Τις ξέρω τις κυρίες που άγουν. Ναι.
2: Για πες τώρα, μην νομίζουν κιόλας ότι σε γλύφουμε.
1: Τι ρε.
2: Μας πίνεις και τις μπύρες.
1: Λίγες έφερες.
0: Ναι, οκ. Χαιρετίσματα από Θεσσαλονίκη εκτός από. Εκτός αλφα, από το καινούργιο δίσκο να παίξει και το ταξίδεψε φωνή.
1: Α, στο έχω φέρει, ναι.
0: Φωνή μου, οκ. Okay. Α, είναι, οκ, Αγγελική Στέλλα. Τα παιδιά τα σπάνε, απίστευτη διακοπή, λέει ο Σκοπευτής. Καλημέρα στον Αλέξανδρο από Καστοριά. Κόψε τον μπύρι μπύρι και παίξει λαϊκά. Αυτό, βάλουμε Πάολο, εδώ να γίνουμε.
3: Λάθος εκπομπή.
0: Ναι, εντελώς, εντελώς. Δευτέρα με Παρασκευή, εδώ στις ίδιες ώρες θα ακούσει τα λαϊκά, θα είσαι κύριος. Ντενίζεις, αγαπάμε. Να τα. Δεν έχει όνομα αυτό.
2: Στείλε νούμερο. Στείλε τηλέφωνο.
1: Μια φορά μίλησε, ορίστε και έγινε εδώ χαμός.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Πάντα στο Sport FM και του 94,6 παρακολουθείτε το εν κατακλείδι. Παναγιώτης Δήλος στην παρέα σας. Στην παρέα μας είναι ο Κώστας ο Μπρακ. Θα ακούσουμε και το έκτο κομμάτι, την κομπίνα. Πνίγομαι, σε ποιον αναφέρεσαι?
4: Τίποτα. Είναι ένα προσωπικό κομμάτι. Ναι, είναι μια γενική έτσι που έχω κάτι στο μυαλό μου. Ξέρουν αυτοί που αναφέρω, ξέρουν.
3: Δεν θα πεις τίποτα στον κόσμο. Βοήθα τους.
4: Όχι, δεν μπορώ να πω.
3: Άπαξ, είπε ο καλλιτέχνης, εγώ δεν πάσω. Λοιπόν, πάμε.